0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Πείτε μου κάτι, ρε. Λεβέντες και λεβέντισες. Από κανένα άλλο ραδιόφωνο τα ακούτε αυτά? Ήθελα να ξέρω. Διότι εγώ τη μισή μου μέρα ακούω ραδιόφωνο. Όλα τα ραδιόφωνα. Και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, τα πάντα. Δεν άκουσα κανένα σήμερα να ασχολείται με την τεράστια πολεμική που γίνεται εντός ελληνικού εδάφους με το ξέσκισμα μεταξύ τους των εμπόρων οπλικών συστημάτων. Και στη μέση οι κυβερνήτες της χώρας, οι οποίοι άλλοι τα παίρνουν, άλλοι τα πιάνουν, άλλοι δίνουν μίζες, άλλοι ξοδεύουν 3,5 δις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι? Πες από το πρωί αυτό. Πού ακούστηκε ανώτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να βγαίνει στα μικρόφωνα? Αυτό αν είχε γίνει στην Αμερική για τη CIA, το FBI, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Να βγαίνει ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σαν να λέμε τη CIA, της MIT, της Mossad, και να μηνύει για κακούργημα τους ανθρώπους που υπέκλεπταν τα κινητά τηλέφωνα των σημαντικότερων προσωπικότητων στη χώρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που αποκάλυψε μόνος το όνομά του, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: «Είμαι εγώ. Λέγομαι Γιάννης Παπαδόπουλος και υπηρετώ στην ΕΥΠ της Πάτρας». Αυτά είναι από τα απίστευτα, τα ανομολόγητα. Δηλαδή, σαν να βγαίνει ο υπαρχηγός του FBI και να έλεγε στις κάμερες της CIA: «Γεια σας. Είμαι ο υπαρχηγός της CIA και καταγγέλλω ότι μου παρακολουθούσε τα κινητά τηλέφωνα ένα σύστημα στην Ελλάδα το οποίο ήταν μέσα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Λευκό Οίκο δηλαδή». Ουσιαστικά αυτό είπε ο ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών: «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μηνύω του Στάδε για κακούργημα, γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό μου τηλέφωνο μέσα από το Λευκό Οίκο». Θα είχε πέσει, δεν είχε πέσει κυβέρνηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καταπέσει όλο το αξιακό κοινοβουλευτικό κονσόρτσιουμ το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακούστε το δικηγόρο του ανώτερου υπαλλήλου της ΕΥΠ μπροστά στα μικρόφωνα. Ακούστε το.
1: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κατουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Ποιμελιωδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως κατακορήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπανόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούργια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης

0: Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη τη δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του, περικλείει το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά δεδεωμένη και καλεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος επενδυτής υπηρεσίας πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί, πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα, και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
1: Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα πράγματα. Να βγαίνει ανώτερος στέλεχος της ελληνικής αντικατασκοπίας, φάτσα κάρτα στις κάμερες, που κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγαίνουν, δεν έπρεπε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους, να βγαίνει με το δικηγόρο του και να καταγγέλει κατασκοπία από ξένες δυνάμεις κατοχής που παρακολουθούσαν οι κατάσκοποι τους κατάσκοπους. Οι κατάσκοποι οι ξένοι παρακολουθούσαν τους δικούς μας κατάσκοπους. Για ποια έρμη κατασκοπία μιλάμε, η αντικατασκοπία, όταν ο ίδιος, εγώ δεν ψέγω τον άνθρωπο, για να φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να βγει και να καταγγείλει για κατασκοπία, είναι να γελάει κανένας. Ένας κατάσκοπος ενεργός καταγγέλει τους κατασκόπους που τον κατασκόπευαν και τους μηνύει για καγκούργημα. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ούτε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, ούτε στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, ούτε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ποιο Γιοχάνεσμπουργκ? Αυτοί έχουν βαρβάτες στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτά δεν συμβαίνουνε ούτε στη χώρα του Αμίν Νταντά, ο οποίος τους έβαζε στην κατάψυξη και τους έτρωγε. Ορίστε, κάντε τα σχόλιά σας. Κάντε τα σχόλιά σας. Ο κατάσκοπος, ο Έλληνας, μηνύει για κακούργημα τους ξένους κατασκόπους ότι τον κατασκόπευαν μέσα στην κατασκοπευτική υπηρεσία της ΕΥΠ. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν συνέβαινε αυτό στην Αμερική, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Υπάρχει ο ανιψιός του, που λέει εγώ ποτέ δεν θα δώσω τον μπάρμπα μου, γιατί είναι ομερτά, χρησιμοποιώντας κατά τα σχόλια που έγιναν όρους μαφίας, κατά τα σχόλια που έγιναν, σε 2,5 ώρες συνέντευξη, και υπάρχει ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι θα τους κρίνει η ιστορία. Το θέμα δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη να τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, το ξαναπεί αυτό. Περιμένω την απάντηση του κυρίου Ζήση. Ήταν τόσο ευάλωτος, γιατί προφανώς τον κρατούσαν από κάπου. Ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, δεν δέχτηκε ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Κομνόπουλο, τον έμπορο οπλικών συστημάτων που εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος μίας εκ των Ισραηλινών εταιριών που συμμετείχαν στην υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα και ο οποίος αποδεδειγμένα προσέφερε ενίκιο, δηλαδή πλήρωνε το ενίκιο αυτών που ήρθαν από το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν τις υποκλοπές στη χώρα και δεν τον κάλεσε ούτε να καταθέσει. Και έχω ρωτήσει πολλές φορές τον τότε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Σας κρατούσαν από κάπου, κύριε εισαγγελέα? Είχε σχέση η ελλειπτική σας δυνατότητα διενέργειας ανακριτικών πράξεων με την προσωπική σας ζωή? Γιατί δεν απαντάτε? Σας θέτουμε δημόσια ερωτήματα χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά σας. Σας κρατούσαν από κάπου? Σας εξεβίαζαν, κύριε αντιεισαγγελέα? Σας είχαν σε πρόγραμμα? Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν καλέσατε τον Κομνόπουλο να καταθέσει, που είναι έμπορος οπλικών συστημάτων και τώρα συμμετέχει στο θέμα του ασπίδας του Αχιλλέα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος συμμετείχε και δεν κλείθηκε ποτέ να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις του Predator να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην πιάτσα σας θεωρούν τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία? Ή θα πορευτεί με αυτά που μας λέει κάθε μέρα τις μπούρδες ο κ. Σαμαράς? Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πορευτεί η χώρα, ούτε με τον κ. Σαμαρά. Ντροπή. Μόνο ντροπή.

Κυρίες, κύριοι, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το δεν υπάρχει κράτος που μου λέει ο αγαπητός Φραγκίσκος. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο σημείο και από τύχη ζούμε. Στον αυτόματο πάει το καράβι στα βράχια και εμείς έχουμε βγάλει κινητό να τραβάμε σέλφι. Ενώ ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα, οι Ιρανοί το θόλο των Εβραίων τον έκαναν τρούπιο. Τρούπιο σόβρακο. Τέτοιο ήταν και ο Αχιλλέας, αν όλα πάνε για την κονόμα. Ναι, ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα απέτυχε. Κι όμως την πήρε ο Δένδιας. Ποιον άλλο θα βρίσκανε? Το Δένδια θα βρίσκανε. Τον Καπελάκια, ο οποίος πήγαινε και καλά έπρατε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και κατέθεται με το κοιπά, στεφάνι, στο ολοκαύτωμα. Με το κοιπά. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Εγώ δεν είμαι αντισημίτης. Καλά έκανε. Αν έτσι ένιωθε, καλώς έπραξε. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Πλεύρης. Αν τα παιδιά του πρώην λαός, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε να κάνει και συνεντεύξη σήμερα, που το θυμηθήκατε αυτόν. Από ποια Ναθαλήνη το βγάλατε αυτόν? Από ποιο χρονοτούλα από της ιστορίας? Πού τον είχατε? Πού τον είχατε βάλει αυτόν, ρε εσύ? Επάνω, επάνω. Στον τουλάπι τον είχατε? Και τον βγάλατε από κάτω, αραχνιασμένο, και με την Αφθαλήνη να σας δώσει συνεντεύξεις, για να πει τι? Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Γιατί έχεις εσύ, ρε Γιώργο? Έχεις εσύ, ρε Γιώργο, που γνωριζόμαστε στα χρόνια? Πού τον είχατε αυτόν, ρε? Στην κατάπτυξη? Στην κατάπτυξη τον είχατε? Και τον ξεπαγώσατε? Το βάλατε στο φούρνο μικροκυμάτων και τον ξεπαγώσατε? Όπως ξεπαγώνει το μοσχάρι όταν θέλω να το φτιάξουμε γυμνιστό? Είστε σοβαροί, ρε? Άντε από εκεί, ρε. Άντε από εκεί, ρε. Μπίθουλες, εμπίθουλες. Α, τον Γιώργη τον Χαρατζαφέρη σήμερα στα κανάλια. Ποπό, ποπό. Τον είδα πρωί και σκιάχτηκα. Ξέρετε τι να βγάει να βλέπεις τον Καρατζαφέρη το πρωί στη τηλεόραση και να μην έχεις πει και καφέ? Πάει, τελείωσε. Πας από έμφραγμα, τελειώνεις. Πού το βρήκατε, ρε, τον Καρατζαφέρη και τον βγάλατε? Για να πει τι? Για να κάνει τον κολαούζο του Μητσοτάκη και να πει ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Σώπα, ρε Γιώργη, γιατί έχεις μπέσα εσύ? Άντε να πω, κύριε. Πήγε να πουλήσει, ρε. Πήγε να πουλήσει κανένα κασέτα. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο στον επόμενο, και επειδή η ώρα είναι 6 και 2 και θα μας ακούσετε το βράδυ, τη νύχτα, το νυχτέρι, που βγαίνουν οι βρικόλακες σε επανάληψη, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Νομίζω ότι ακούσατε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ακολουθεί Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η δίωρη εκπομπή του Ποπολάρου του Mike FM, Γιάννη Τούρη. Λοιπόν, άντε, Ποπολάρε, έλα μέσα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννης Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο, έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχουν καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι, να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια ο Στεφανοσχίος. Και πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 2-10-7-18-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κ. Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί. Έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού. Έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουν από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίζει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. Κανένας δεν μας λέει, επίσης, αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό, δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια που μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και οι ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά. Η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια. Στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα τον απογόνο του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι? Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σας εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μας έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα, ότι επί των ημερών σας έγινε ένα τρομακτικό πλιάτσικο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εμένα μου τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον Μητσοτάκη. Ήσασταν ασημάζευτοι, ασυγκράτητοι. Ένα διαγωνισμό των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον φτάσατε ένα 700 και πάει λέγοντας. Και δώσατε το διαγωνισμό σε Ισραηλινή εταιρεία, ενώ άλλες εταιρείες, και σουηδικές και νορβηγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και γαλλικές, έδιναν κοστολόγιο 500 με 700 εκατομμύρια και εσείς το φτάσατε ένα 700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ηλιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι, βεβαίως. Καναδική εταιρεία, η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ηλιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήραν τη δουλειά Ισραηλινή. 1.700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ! Εγώ δεν παίρνω μίζες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Συγκρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέση έχετε με αυτά εσείς, κύριε Παγκετοπουλέ? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. Λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ, Γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλος του Αχιλλέα και να μην είναι θόλος του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα? Θα δώσουμε 1,5 αργότερα? Θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31? Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε στα αφαίρετα, στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νερόβραστες? Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες. 1.600 προϊόντα θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την οικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν ντρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και η διεφθαρμένη συμβουλή σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζετε και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι 3 μέρες. 3 μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. τρεις μέρες, 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν. Αζημίως, Αζημίως θα διαφημίζεται. Τσαμπά, ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, την ασπίδα τα χιλέα, κύριε.
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-1.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρητού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μη 113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίζει την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου, στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ. Αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτόν τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ, και έχει δίκιο, ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο Θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δόρισε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot, γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο η πύραυλη Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιλοπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες, που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αρονάρων τους Patriot από την ακριτική νησιωτική περιοχή και τους κουβαλήσανε στην αμερικανική ναυτική βάση της Ούδας? Ποια είναι τα δικά μας ωφελήματα απέναντι στην Τουρκιά, η οποία έχει πάρει αέρα και παραβιάζει συνεχώς το Αιγαίο, είτε με ντρόν, είτε με καταδιωκτικά, είτε με διάφορους τρόπους κατασκοπίας? Ελλάς είναι με την πλάτη στον τοίχο, και δεν έπρεπε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μα εσείς δεν διακηρύσσεστε ότι είστε σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς, άρα δεν φοβάστε τον Τούρκο? Και τι είστε με την πλάτη στον τοίχο? Έχετε τάξη μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη, να πουλήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία? Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό? Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει η έσκατη των εσκάτων, η χειρότερη. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες, και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε.
3: Το 1972 βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα, όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης, ο λεγόμενος Τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε, αλλού έπαιρνε ποσοστά. Γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του, τις τελευταίες ώρες σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Μάχη FM 99,8. Εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίως διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7 και σε επαναλήψεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διεφθείροντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφύρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον

ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμειγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρως διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σισιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένο σώμα για την Ελλάδα. Η έρευνά μας θα συνεχιστεί. Είτε βάζουν σπιούνους, είτε βάζουν κατακάθια του υποκόσμου, δυσμορφές προσωπικότητες. Με το που τους βλέπετε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατοχικοί αρτέμιδες μάτσες. Χειρότερα είναι τα μούτρα τους, και δεν θέλω να προσβάλλω τον Μακαρίτη ηθοποιό, τους ρόλους του προβάλλω, όσο αρτέμις μάτσας της μετακατοχικής Ελλάδος. Πυθύνια όργανα του συστήματος. Σπιούνι των ιστολογίων. Γράφουνε τα μοίρια όσα, χτυπώντας οικογένειες και σπηλώνοντας προσωπικότητες σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα, έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δύσμορφους, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο? Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν, κυρίες και κύριοι, δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο? Αυτή η δύσμορφη πίθηκη των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι, που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγαν τα κυμπαρίσια. Γιατί? Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτεί το από τη μαφία. Αυτό όμως μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση, και τους το λέω για να έχουν το νου τους, τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια, να προσέχουν, γιατί ο βιολογικός

0: κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δυσμορφοί πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ, και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων, μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των ηλιθιωδών πραγμάτων τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας το μήνα που πέρασε. Για ακούστε το.
1: Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Από το gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πηγές ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
1: Ίσως το σημαντικότερο.
0: Τι να στα που λες, ρε. Ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον άλλον, ρε. Το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών το δώσατε σε 50, για να μπω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, ρε, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Κοσμοτέ. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδωθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενος του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ή εσείς, σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα. Ο Μεσσήνιος από το Όρος των Ελαιών. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έρχεται ο νυμφίος. Έρχεται ο νυφτίος, ο νυμφίος, να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε και εύπιστοι. Βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαράς, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές. Ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα? Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Ανδρουλάκη? Για ποιο λόγο? Έχεις λόγους? Συνομολογείς μαζί τους άνομες συμμαχίες του περιθωρίου? Γιατί χτυπάς συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη? Καλά του κάνεις και τον χτυπάς. Εγώ δεν είπα να τον χτυπάς. Γιατί όμως δεν κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα? Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας χρηματοδοτείται από τα ολιγαρχικά κέντρα της χώρας? Γιατί περιμένεις να τσιμπολογήσεις και εσύ από αυτούς. Δεν μας τα λες καθόλου καλά, κύριε Σαμαρά. Αλλά για τον κύριο Σαμαρά θα ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης στις εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του, όπως τα έφαγε και η Καριστιανού. Η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή στο ειδησογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε τις εκπομπές μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ραδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου. Δηλαδή, της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίον παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κύριου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον όμιλο των παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κύριου Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο, αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator. Ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΕΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρις Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι η δημοκρατική του Biden στην Αθήνα δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος, που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, εκεί έκανε παλιοπαρέες, που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών.
Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε βάλιο παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους, της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε στα χέρια τους υποκλοπές να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός να τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, η μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία, η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει
τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Ισραήλ είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα έλεγχε τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητή έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έχει κατακέρματιστεί από τις κομματικές φατρίες που διοικούν το μαγαζί της Κατεγάκη και δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα, στις θέσεις των διοικητών, των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΕΙΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση. Τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών
Γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή, δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι and the other έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς, διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος, τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004, όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο, για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω? Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί
πόδι γιατί. Και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Όταν ο δικαστής εκβιάζεται, όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστω να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή, με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό. Σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα, θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, γιατί αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον το συγγενολόγιο, το γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη. Όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε,
1: είχε γεννηθεί στην Μονιβασιά,
0: το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη, το 1878, τη σύμβαση της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχθηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά.

0: σταμάτησε δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως, ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε, να το βρείτε, να το διαβάσετε. Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του. Ε? Αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής: όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες του, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες, στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο?

Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Να σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζένι την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρέβας τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής σε είπε επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη να τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλη. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, ύποπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κύριος Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παραλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χύμα, γιατί αν βγουν όλα χύμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. Στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτιδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική τους ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Ακούσουμε καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέας Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κινηθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνω με την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστριας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Μάκη Ιωαννίδη. Να είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με πολύ μεγάλη αθλητική επικαιρότητα και σήμερα, καθώς έχουμε ημέρα μεταγραφών. Και όχι μόνο. Έχουμε κύπελο Ελλάδος, έχουμε την εθνική ομάδα που εχθές πήρε μια σπουδαία νίκη. Σας αφήσαμε στο παραπέντε, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν είμαστε στο παραπέντε. Είχαμε αρκετό δρόμο ακόμα αφού το παιχνίδι το πήραμε στην παράταση. Και φυσικά η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό μετά την νίκη την οποία πέτυχε μέσα στην Λιβαδιά. Συγγνώμη, ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός στον απόϊχο της νίκης που έκανε στη Λιβαδιά και θα πάμε σε λίγο αυτό, είναι πρώτο πυλόν μια πολύ μεγάλη μεταγραφική κίνηση και δεν είναι άλλη από αυτή του Ουνάι, ο οποίος φαίνεται να επιστρέφει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρουν ιστοσελίδες από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός θα πάρει με τη μορφή δανεισμού τον Μαροκινό Χαφ με οψιόν αγοράς για τον ερχόμενο καλοκαίρι με 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει συμφωνηθεί, τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του, οι ιστοσελίδες για τον Παναθηναϊκό και την Τζιρόνα, και μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη είδηση. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι τρέχει. Ο Παναθηναϊκός σαφώς και τρέχει, γιατί θα πρέπει να δηλώσει τον παίχτη μέχρι τις 3 του μηνός, και είναι μια ιστορία η οποία φαίνεται να προχωράει θετικά για τον Παναθηναϊκό εκεί που φαινόταν να είναι μια χαμένη υπόθεση. Ο Ουνάι, αν όλα προχωρήσουν, θα έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και το ποιος είναι ο Ουνάι δεν χρειάζεται να το πούμε, το γνωρίζουμε αρκετά καλά από την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ουνάι, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης η οποία όμως κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άγιαξ που τον ήθελε αρχικά, αλλά και η Βιγεράλ και η Αθλητικό που τον παρακολουθούσαν διακριτικά, δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις, πήγε στα 10-12 εκατομμύρια, αλλά πλέον τα χρήματα έχουν ξεφύγει. Άλλωστε η ομάδα της Τζιρόνα ελέγχεται από ένα φαντ με αρκετούς επιχειρηματίες που δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να πουλήσουν τον παίχτη σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν την οποία θέλουν. Έτσι λοιπόν η περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι πολύ καλή, αν και την τελευταία στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια πρόταση από την άλλη Ντιχάντ, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά, δεν νομίζω να την προτιμήσει ο Ουνάι. Μπορεί τα χρήματα να είναι άκρως διαλαστικά με 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο Ουνάι ξέρει πολύ καλά ότι άλλο Ιλτιχάτ, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Ελλάδα και όχι μόνο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλά. Εξελίσσονται αρκετά καλά με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πλέον και στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα βλέπει παίχτες που ήρθαν στην ομάδα και αρχίζουν να αποδίδουν ή δείχνουν, αν θέλετε, τα σημάδια αυτά τα οποία δείχνουν και την εικόνα τους. Ο Κανκουά είναι ένας εξ αυτών, ένας παίχτης ο οποίος έχει να δώσει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως με την ομάδα του Παναθηναϊκού, και στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά φάνηκε ξεκάθαρα πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του. Ο Κανκουά, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά, με αρκετά κράτησε αρκετά την μπάλα στα πόδια του, πέρασε αρκετά η μπάλα από τα πόδια του, κατάφερε να τροφοδοτεί τους συμπαίχτες του, συμμετείχε αναστατικά κερδίζοντας μονομαχίες, και η εικόνα που άφησε νομίζω ήταν ικανοποιητική, και γι' αυτό το λόγο θα έχει κάθε λόγο ο Νίστρουπ να είναι ευχαριστημένος. Αυτά με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν κάτι άλλα με τα γραφικά. Τώρα αν θέλουμε να πάμε γενικότερα στην εικόνα που είχε με τον Λεβαδιακό, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, εντάξει, δεν υπάρχει αφισβήτηση. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένος σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, άλλωστε είχε και σημαντικές ελλείψεις μέσα στην Τούμπα, αλλά ο Παναθηναϊκός όταν χρειάστηκε ήταν εκεί, προσπάθησε, τα κατάφερε και πέτυχε τη νίκη. Αρχικά με το αυτογκόλ το οποίο ήρθε από την ομάδα του Λαβαδιακού, αλλά στη συνέχεια ο Τέζερες, και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τους παίχτες που μπορούν να τον ξελασπώσουν. Είτε ο Τέζερες είτε ο Λιβάη Γκαρσία είναι επιθετικοί. Πώς ήταν, ας πούμε, το δίδυμο, είναι το δίδυμο Βάργκας Γιώβισιτς στην ΑΕΚ. Πάει να γίνει κάτι τέτοιο σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό με τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε για την εμφάνιση της ομάδας του, για το πώς βλέπει την εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κυρίως δίνει και έτσι κάποιες αποσπασματικές, αφήνει κάποια πράγματα να αιωρούνται αναφορικά με κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Και από την άλλη πλευρά στάθηκε και στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: There is more and longer periods with the performance that we all want.
2: Θα πω αρχικά ότι όταν βρισκόμαστε στην έναρξη της περίοδου σε μια ομάδα η οποία είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, καταλαβαίνετε ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα, και σήμερα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί τους οποίους κερδίσαμε και κάτι το οποίο το θέλαμε. Εύχομαι σε κάθε παίκτη μου καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Είμαι ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Βέβαια δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες όσες θα θέλαμε να είχαμε κάνει, γιατί έτσι αν αυτό είχε επιτευχθεί θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδιακός είχε περισσότερα πατήματα, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο και μας πίεσε, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε θα ήταν να είχαμε και περισσότερα διαστήματα με συνέχεια, το οποίο όμως είναι κάτι που θα έρθει.
1: It's about the other day. So please continue guys with the goals and set pieces.
2: Ικανοποιημένος, τα στημένα όπως είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο αλλά και στη χώρα μου, στο δανέζικο πρωτάθλημα και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ σημαντικά και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς με τα στημένα ξεκινήσαμε το προβάδισμα, άρα είναι σημαντικά οι στημένες φάσεις, είναι αποφασιστικές και αυτό βεβαίως ήταν σημαντικό για μας και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο συνδυασμός του 4 με τον Καμπόρντα ήταν πάρα πολύ καλός και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: A strong and a good team and it's my job, the staff's job, to help all the new players getting into the rhythm.
2: Όπως είπα, κάθε παιχνίδι βοηθάει να βελτιώνονται οι παίκτες. Ο Kings, ήδη ο Κάγκουα, ήδη είναι ένας μήνας που προπονείται μαζί μας και σήμερα είχε λοιπόν την ευκαιρία. Επίσης και ο Λουζά ήταν καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε. Αλλά όπως ξέρετε, για να βελτιώνονται οι παίκτες θέλουν παιχνίδια. Άλλοι βελτιώνονται μέσα σε 5 παιχνίδια, άλλοι χρειάζονται 6, άλλοι 20, άλλοι πολύ περισσότερα. Αλλά ο σκοπός ο δικός μου και το καθήκον το δικό μου είναι ακριβώς να τους βοηθάω να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, να δείξουν όλα αυτά τα οποία μπορούν, και αυτό ακριβώς κάνω.
1: Paid with the highest attention and respect. You also saw today Levadiakos that they started second half really really really good and they were better than us for 15 minutes. So obviously we have many good players and I'm not going to play with the same 11 players.
2: Οι αγώνες θεωρούνται δύσκολοι. Έχουμε, όπως είπατε, παιχνίδι με τον Βόλο, με την Νίκη Βόλου, μετά έχουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε την Κηφισιά, μετά έχουμε τον Πανετολικό, την Καλαμάτα και ξανά την Κηφισιά, μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη παύση. Όλοι οι αγώνες χρειάζονται μεγάλη προσοχή και είδατε απόψε στο δεύτερο ημίχρονο η Λιβαδιά πίεσε και μάλιστα θα πω ότι για 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς, αλλά εγώ χρησιμοποιώ πάντοτε τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες. Κοιτάω να έχω για κάθε αγώνα όποιον καλύτερο παίκτη. Διότι οι αγώνες, οποιαδήποτε και αν είναι η διοργάνωση, είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Say that I enjoy the victory today, but for me it's not too important to win one or two games. For me it's important to see the team develop and win over.
2: Προσπαθώ πάντοτε να κάνω το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και αποτελούν μέρος του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Όταν βεβαίως κερδίζεις, πάντοτε ο κόσμος, οι φίλαθλοι σε θέλουν, σε αγαπάνε, σε επιφυμούν. Αν χάνεις, τα πράγματα ίσως να βγαίνουν διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, εγώ απόψε χάρηκα για την νίκη μας, αλλά σημασία δεν έχουν αυτές οι δύο νίκες στην προκειμένη περίπτωση, αλλά να μπορούμε πάντοτε να βελτιωνόμαστε και να κερδίσουμε.

0: Ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρου. Πάμε τώρα και στο Λεβαδιακό. Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, ο Λεβαδιακός έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Ο Χαραλάμπους είχε και κάποιες περισσότερες επιλογές στο συγκεκριμένο αγώνα. Σίγουρα ο Λεβαδιακός δεν είναι η ομάδα η οποία παρουσιάστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που ήρθαν. Ναι, μεν φύγαν αρκετοί σε σχέση με πέρσι. Ναι, είναι μια διαφορετική ομάδα με διαφορετικό προπονητή. Αυτό μετέφερε και ο Κύπριος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου και δεν έχει άδικο. Ένας Λεβαδιακός λοιπόν, ο οποίος κατά διαστήματα είχε ανεβάσει την απόδοσή του, προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Παναθηναϊκού και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ κοντά στην ισοφάριση. Δεν του βγήκε, ο Λεβαδιακός αναγκαστικά πάει για το επόμενο του παιχνίδι να κοιτάξει παρακάτω και να δει τα παιχνίδια αυτά στα οποία μπορεί να πάρει περισσότερα εύκολα βαθμούς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός με την σειρά του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Από εκεί πέρα ξέραμε τη δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού. Τα πράγματα για μας δυστυχώς έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ από μια στρατηγική φάση στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, που όπως είπα και προηγουμένως ότι έγινε ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε μια κλασική ευκαιρία που νομίζω ότι αν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ εκεί, ίσως βάζαμε περισσότερη πίεση στον αντίπαλο και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι την ώρα που δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα, νομίζω ήμασταν η καλύτερη μας στον αγωνιστικό χώρο. Όταν δέχεσαι την κόκκινη κάρτα και μετά κατευθείαν τον γκολ, νομίζω ότι εκεί τελειώσει το παιχνίδι για μας. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ειδικά τα πρώτα 25 λεπτά του ημιχρόνου, πιέσαμε, είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε. Όταν δεν καταφέρνεις να βάλεις γκολ σε αυτό το σημείο το οποίο πιέζεις τον αντίπαλο και έρχεται η κόκκινη κάρτα, μετά αλλάζουν τα δεδομένα. Να ξέρετε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς παίχτες, παιδιά τα οποία άρχισαν να έρθουν, ίσως δεν είναι 100% έτοιμα τώρα να δείξουν το πραγματικό τους αυτό. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά η ομάδα θα ανεβαίνει, θα βελτιώνεται. Πρέπει να κρατήσουμε ειδικά το πρώτο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, να χτίσουμε σε αυτό, να διορθώσουμε σίγουρα τα λάθη που έχουμε κάνει και νιώθω μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον. Νιώθω και εγώ ότι βελτιωθήκαμε και είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Σίγουρα χρειάζεται η ομοιογένεια. Φύγανε, όπως είπα και ο συνάδελφος σας προηγουμένως, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Είμαστε μια καινούργια ομάδα που σιγά σιγά οι παίχτες μαθαίνουν ο ένας τον άλλο. Τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη μπορούν σιγά σιγά να τα μάθουν ο ένας με τον άλλο και νομίζω ότι προπόνηση, καθημερινή προπόνηση, δουλειά, να χτιστεί η ομοιογένεια, να μάθει ο ένας τον τρόπο παιχνιδιού του άλλου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα κάνει την ομάδα να δείξει καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Εντάξει, για μένα όλα τα παιχνίδια είναι τα ίδια. Όλα τα παιχνίδια στη Super League είναι δύσκολα. Δεν ξεχωρίζουμε αντιπάλους. Σίγουρα ξέρουμε ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια με ΠΑΟ και Παναθηναϊκό ξέραμε τις δυσκολίες, αλλά από ό,τι είδα μέχρι τώρα όλους τους αντιπάλους, διότι παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια που γίνονται κάθε Σαββατοκυριακό, είναι όλες οι ομάδες καλές ομάδες και πρέπει εμείς να δούμε πρώτα απ' όλα πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Αυτό θα κάνουμε και δεν επαναλαμβάνω ότι όλα τα παιχνίδια στη φετινή χρονιά θα τα βλέπουμε το ίδιο. Καλές ομάδες, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να φωσιωθούμε στην δική μας ομάδα, πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, ούτως ώστε να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Πήγανε αρκετά παιδιά, αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, της σεζόν. Αυτό που πρέπει να, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεχάσουμε τι έχει γίνει πέρσι, ποιοι παίχτες ήταν εδώ, τώρα είναι μια νέα χρονιά, καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά είναι λογικό ότι χρειάζεται χρόνο αυτή η ομάδα. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εγώ πρώτος σαν προπονητής και τα παιδιά είναι να δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις ούτως ώστε να βελτιωνόμαστε για να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στο άμεσο μέλλον και αυτό πρέπει να γίνει από την ερχόμενη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, φύγανε ποδοσφαιριστές, το ξέρουμε, καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν έρθει καλοί ποδοσφαιριστές, απλά τα παιδιά που έχουν έρθει χάσανε μεγάλο μέρος προετοιμασίας. We'll be right back.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Θα πάμε λίγο αργότερα τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια μεταγραφή με τον Πουέρτα να έρχεται πλέον στην Αθήνα, στο λιμάνι, και να είναι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών στην Ελλάδα, με ένα συνολικό κόστος περίπου 20 εκατομμύρια αγγίζει η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, γύρω στα 16 μισό τα χρήματα τα οποία θα δεθούν στην ομάδα του και τα άλλα εφορίες, μάνατζερ, προμήθειες και όλα τα συναφή. Θα πάμε λίγο στην εθνική μας ομάδα. Στην εθνική μας ομάδα, που σε λίγο θα έχουμε μια συζήτηση για το τι έγινε χθες και πώς η εθνική μας ομάδα να δείξει ένα καλό πρόσωπο, ένα μαχητικό πρόσωπο και να κερδίσει την Ισπανία, που οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι μια καλύτερη ομάδα στην δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένα τα ρόστερ των ομάδων σε αυτούς τους αγώνες. Απ' την άλλη όμως, η εθνική μας έδειξε ότι έχει μέταλλο, ξέρει στα μεγάλα παιχνίδια να βγάζει τις δυσκολίες τις οποίες συναντάει, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να πετύχει έστω και καθυστερημένα την συμμετοχή της στο μουντομπάσκετ του Κατάρ. Θα συζητήσουμε, όπως είπα, λίγο αργότερα με την εθνική ομάδα, αλλά θέλω στο ξεκίνημα της συζήτησής μας να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, όχι από τη συνέντευξη τύπου, μάλλον όχι το κομμάτι της συνέντευξης τύπου το οποίο έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι και γενικά το πώς η εθνική μας βλέπει πλέον τους αγώνες τους επόμενους προκειμένου να πάρει την πρόκριση, αλλά ένα κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά ο Έλληνας προπονητής ξέσπασε για όλη αυτή την μορφή η οποία αφήνεται απάνω στους πρόσωπους τους καλοδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας. Παίχτες που πριν από ούτε καν 10-11 μήνες μας είχαν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να προσαρμόζεται μια εθνική ομάδα στα παράθυρα, γιατί όπως πολύ σωστά θα ακούσετε να λέει και ο ίδιος σε συνέχεια, σε κάθε αγώνα των παραθύρων ουσιαστικά πηγαίνεις με διαφορετικό ρόστερ. Άλλο ρόστερ έχεις τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, άλλο στις αρχές του καλοκαιριού, άλλο μέσα στη σεζόν, άλλο πριν τελειώσει η σεζόν, γιατί εκεί έχουν να κάνει και με τους παίχτες που έρχονται από το NBA, με τις επιβαρύνσεις των παίχτων, με τις συμμετοχές των ομάδων των παίχτων που παίζουν στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είσαι δηλαδή σε ένα τουρνουά ενός ευρωμπάσκετ, ενός μουντομπάσκετ, που ξέρεις ότι αυτό είναι το ρόστερ μου, θα δουλέψω με αυτούς ένα μήνα να πάω να πετύχω το σκοπό μου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά το ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη.
2: Τι να τους πω τώρα αυτό, ένα μάτσι επειδή παίζουμε την συνέχεια. Έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτσι. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι επηρεασμένοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστή. Καλό ή κακό, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είσαι σε top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι σε top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Τα βλέπουμε όλα απ' έξω. Δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Ναι, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου. Καταρχήν παίζαμε μια εξαιρετική ομάδα που έχει πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε πως τρέχουν, πως πιέζουν, πως σουτάρουν. Πολλά μισμάτς. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετό βίντεο με την Ουκρανία. Εξηγήσαμε τα πάντα. Μιλήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο meeting, το οποίο εξηγήσαμε τα πάντα και είπαμε πως πρέπει να παίξουμε και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είπαμε, πιστεύω, γυρίσαμε εξαιρετικά την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πολύ, πολύ καλή στόχευση στα παιδιά, καλές αποστάσεις. Χτύπησαμε καλά τις αδυναμίες τις δικές τους. Κάποιες φορές πιστεύω κουραστήκαμε. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε πολύ δυνατό το παιχνίδι, γιατί και να φύγουμε ακόμα και με 8-10 πόντους. Αυτός είναι ο στόχος μου, γιατί ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε αυτή τη διαφορά για να μας κρατήσει. Είδαμε ότι ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, αρχίζαμε και κουραζόμασταν. Δηλαδή αυτή η ομάδα, άμα ήταν μετά από 2-3 μήνες, θα ήταν άλλη ομάδα, γιατί θα είχε άλλα πνευμόνια. Είναι λογικό. Θα μου πεις οι άλλοι, δεν παίζουν μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω για την ομάδα με αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω από τους παίχτες μου. Ότι κατέθεσαν ψήφο και ο τελευταίος παίχτης έδωσε κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε. Είδα, έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές και σαν παίκτης και σαν προπονητής να γίνονται πολλά λάθη σε παγίδες πίσω από το μισό γήπεδο. Από ό,τι θεώρησα να βάλω πέντε παίκτες που στάνουν καλά τις βολές και τη δεύτερη φορά τον Νίκ να κάνει την πάσα που είναι καλός πάσερ, την εισαγωγή πάσα και να σουτάρουν πολλές, ήξερα θα μας κάνουν φάουλ, θα μας κάνουν παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, το άλλο την πάσα εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες βολές και εμπιστεύτηκα ότι θα βάλουν τις βολές και θα πάμε πάνω με τρεις. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μέσω ότι θα ανάστη δεν έκανα στην ερώτηση, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, που μας στήριξε, που είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πραγματικά έδειξε ακόμη φορά πόσο πολύ αγαπάμε τη χώρα μας, πόσο ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα. Και πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ.

Λοιπόν, δεν ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο τελικά επιλέξαμε να το ακούσουμε λίγο αργότερα στη συζήτηση που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη που αφορούν καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Η εθνική μας λοιπόν, η οποία μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να παίξει ένα τελικό με την Ισπανία, έχει και άλλα παιχνίδια, ειδικότερα τώρα ο αγώνας με την Γεωργία τον Νοέμβριο είναι καθοριστική συμμαχία. Η εθνική μας πλέον έφτασε το 4-4, 4 νίκες, 4 ήττες. Αν έχανε τότε με 3-5 θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μία νίκη περισσότερη έχει τώρα η Γεωργία. Αν την κερδίσουμε, την καβατζάρουμε και έχουμε ελπίδες. Ας μην ξεχνάμε ότι προκρίνονται τρεις ομάδες, με Ισπανία, Ουκρανία πλέον να είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Τώρα κακά τα ψέματα κυνηγάμε κατά κύριο λόγο την Γεωργία ή την Ουκρανία, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα και ο αγώνας με την Ουκρανία θα είναι σαν τελικός και ο αγώνας με την Ισπανία ο δεύτερος θα είναι σαν τελικός, έτσι είναι αυτά. Η εθνική δυστυχώς έχασε την ευκαιρία της στα παιχνίδια με την Πορτογαλία και τις άλλες ομάδες που μπορούσε να κερδίσει. Δεν είχε ίσως τους παίχτες που χρειαζόταν, δεν τις βγήκαν τα παιχνίδια. Υποτίμησε τον αντίπαλο. Βάλτε ό,τι δικαιολογία θέλετε. Δεν κοιτάς πίσω, κοιτάς μπροστά. Και σίγουρα αυτή η εθνική ομάδα πρέπει να τυχαίνει, να τριχάνει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και αγάπης. Συγγνώμη. Πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Κούση, ο οποίος παρακολουθεί επισταμμένα το μπάσκετ και φυσικά και την εθνική ομάδα. Θα το λέγαμε αυτά φυσικά. Εάν τον είχαμε τώρα στη γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο να τον ξαναπάρουμε λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν για την προσπάθεια αυτή που έγινε από την εθνική μας ομάδα. Λέγαμε ότι, να σας δώσω και μια είδηση, είπα τώρα εθνική ομάδα και θυμήθηκα ότι έχουμε μεταγραφή Έλληνα διεθνή αθλητή στην Ελλάδα. Και δεν είναι άλλος αυτός από τον Θανάση Αντετοκούμπο. Κοινό μυστικό σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό, και όχι μόνο, ότι ο Θανάση Αντετοκούμπο θα επέστρεφε στην Ελλάδα μετά την θητεία που έκανε στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. 2 χρόνια έπαιξε στην Ελλάδα, μετά πήγε στο NBA, έπαιξε με Milwaukee, έπαιξε γενικά στο NBA. Η επιστροφή του στην Ελλάδα ήρθε κυρίως μέσω της σχέσης που υπάρχει με τον Σιάου αλλά και με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούμπο τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια και σύστησε στον αδελφό του χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα ενδιασμό να μετακομίσει στην ομάδα του Άρη. Ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι ο Άρης ισχυροποιείται σημαντικά με αυτή την κίνηση, γιατί είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να ανεβάσει level τον Άρη. Σαφώς και θα χρειαστεί και αυτός ένα μικρό χρόνο προσαρμογής, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα και θα μπορέσει να βοηθήσει τους κιτρινόμαυρους. Αυτά με την τελευταία μεταγραφική κίνηση που έγινε είναι κάτι το οποίο μάλιστα πέρασε και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς για την επιστροφή του στην Ελλάδα μίλησε ακόμα, αναφέρθηκε ακόμα μάλλον και το EuroCup, και φυσικά είναι και μια διαφήμιση για τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχει ο Άρης. Το όνομα Αντετοκούμπου είναι αρκετά ηχηρό και μάλιστα τώρα στον Άρη θα είναι εις διπλού, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εκεί αγωνίζεται και ο αδελφός του, ο Κώστας Αντετοκούμπο.

0: Λοιπόν, και πλέον έχοντας ολοκληρώσει, έτσι, μεταφέρει μάλλον και την είδηση για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπου στον Άρη. Θα πάμε σε λίγο στην εθνική ομάδα. Βρήκαμε, εντοπίσαμε τον Κώστα Κούση, δεν ήταν κρυμμένος, απλά είχαμε εκεί μια μικρή δυσκολία. Κινητή τηλεφωνία, παιδί μου, τι περιμένεις, πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει. Τελικά τα καταφέραμε και πλέον θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί του για την εθνική ομάδα και το πώς πλέον μένει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το μουντομπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα. Τώρα νομίζω είμαστε on air. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Όπως καταλαβαίνεις, πέραμε σε λάθος νούμερο προφανώς και δεν σε βρίσκαμε, αλλά τα καταφέραμε τελικά.
1: Λοιπόν,
0: όχι, απλά όχι, δεν είχε σήμα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνουν ο κόσμος, πιστεύεις, ότι ήταν μια δύσκολη νίκη απέναντι στην Ισπανία, γιατί όλοι θεωρούμε ότι η Ισπανία έχει δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν και πλέον είναι μια ομάδα την οποία μπορεί να την κερδίζει ο καθένας.
1: Η αλήθεια δεν είναι η Ισπανία του παρελθόντος, όμως η αλήθεια επίσης είναι...
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ναι.
1: Ούτε εμείς είμαστε η Ελλάδα του παρελθόντος, παρόλα αυτά παραμένει όμως μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έπαιζε και ο δικός της NBA, όπως και ο δικός μας, έτσι ο Σάντι Αλντάμα, εμάς δεν έπαιζε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εμάς δεν έπαιζε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός. Έδειξε όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία κρατάει τις αρχές του ισπανικού μπάσκετ, πολύ μεγάλη πίεση. Με τους κοντούς, είδες ότι χάσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στο κατέβασμα, πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά έχει πολύ καλούς νεαρούς παίκτες. Στη Νέα Φουρνιά είναι πρώτο πυλών.
1: Ναι, σωστά. Όλοι αυτοί είναι νεαροί παίκτες. Ο Ντελαρέα, ο Σουπερί, ο Μάρα που είναι μέσα στο καλάθι, ο Γίγαντας και ο οποίος είναι στο NBA. Δεν παίζει βέβαια πολύ, αλλά είναι και αυτός στο NBA. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς και η νίκη είναι μεγάλη, γιατί ο αντίπαλος είναι σπουδαίος και είναι από τους πρωτοπόρους του ομίλου. Δεν είναι πλέον μόνη της πρώτης στην κορυφή του ομίλου η Ισπανία. Τώρα, η νίκη είναι πάρα πολύ σπουδαία γιατί έτσι ήταν τελικός για μας. Αν χάναμε, μέναμε έξω. Τώρα από εδώ και στο εξής, όποιο και αν χάσουμε, μένουμε έξω, εκτός από την Ισπανία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παίζουμε εντός έδρας με τη Γεωργία. Είναι ο επόμενος τελικός, τον Νοέμβριο. Πρέπει
0: οπουδήποτε. Ναι, θέλεις γιατί. Ωραία.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Μετά παίζουμε εκτός στην Ισπανία. Πες ότι μπορεί να χάσουμε εκεί το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι στις ίδιες ημέρες θα παίζουν και οι άλλοι με τους άλλους. Έτσι, δηλαδή δεν θα χάνουμε μόνο εμείς, θα χάνουν και οι άλλοι ή δεν θα κερδίζουμε μόνο εμείς. Τώρα, το ζήτημα είναι στο άλλο παράθυρο τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου του 27, εκεί θα γίνει το κρίσιμο του κρίσιμου, γιατί έχουμε έξω την Γεωργία, στην Τυφλίδα, εκεί όπου κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα παιχτεί και η πρόκριση σε εκείνο το παιχνίδι, στο εκτός έδρας μέσα στη Γεωργία και μέσα την Ουκρανία. Μάλλον πρώτα μέσα την Ουκρανία και μετά στο τέλος έξω την Γεωργία. Εάν κερδίσουμε τους τρεις αγώνες από τους τέσσερις, χάσουμε δηλαδή από την Ισπανία, περνάμε. Το ζήτημα όμως είναι...
0: Κάτσε, όπα, μισό λεπτό λίγο. Εμείς ποιο κυνηγάμε τώρα? Η Ουκρανία θεωρείται ότι θα την πάρει την πρόκριση?
1: Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει μία νίκη παραπάνω από εμάς και από τους υπόλοιπους. Και το ίδιο και η Γεωργία και η Ισπανία. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε μία νίκη παραπάνω και έχουμε και τις ισοβαθμίες. Έτσι, από την Ουκρανία.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω τώρα. Κερδίζουμε την Ουκρανία. Πού παίζεται η πρόκριση, σε ισοβαθμία?
1: Στη Γεωργία θα παιχτεί η πρόκριση για μας. Εγώ έτσι πιστεύω. Πέρα από ισοβαθμίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι ισοβαθμούμε με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα κριτήρια. Με την Ουκρανία.
1: Πόσο θα την κερδίσουμε?
0: Την κερδίζουμε την Ουκρανία.
1: Και δεν παίζει ρόλο το μεταξύ μας παιχνίδι μόνο, σε περίπτωση ισοβαθμίας.
0: Α, μπράβο.
1: Το goal average.
0: Το συνολικό.
1: Το συνολικό goal average. Άρα πρέπει να κερδίσουμε.
0: Και των δύο φάσεων.
1: Ναι, εννοείται. Το συνολικό.
0: Α, ωραία.
1: Πρέπει να κερδίσουμε. Εντάξει. Πρέπει να κερδίσουμε με διαφορές ό,τι κερδίζουμε. Έτσι τώρα
0: ναι.
1: Κερδίσαμε με δύο πόντους. Χάσαμε 20 από την Πορτογαλία, που είναι κακό αυτό, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Η οποία Πορτογαλία, επίσης μην το ξεχνάμε, για να μην...
0: Κέρδισε την Ισπανία.
1: Ναι, για να μην λέμε δηλαδή ότι χάνουμε από αδύναμους αντιπάλους, κέρδισε και την Ισπανία, έτσι, η Πορτογαλία. Η οποία Πορτογαλία έχει και τον NBA'er, τον Κέτα, που παίζει στους Boston Celtics και τώρα πήρε μεταγραφή φέτος. Και έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει το γνωστό έτσι Latin Basket, τρίποντα πολλά. Και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Ήταν κακή ήττα αυτή για τα σενάρια πρόκρισης για την εθνική.
0: Μισό λεπτό. Αλλά με αυτά τα δεδομένα οι Πορτογάλοι δεν έχουν τύχει.
1: Φυσικά και έχουν. Φυσικά και έχουν. Έχουν κερδίσει μέσα στην Ελλάδα, έχουν κερδίσει την Ισπανία. Δεν θα έχουν τύχει. Έτσι, τώρα έχουν βέβαια πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με εμάς. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε αγώνα με αγώνα. Αυτό που λέμε το κλισέ που λένε οι αθλητές ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάτς με μάτς. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε τη Γεωργία μέσα στην έδρα μας. Αρχές μέσα Νοεμβρίου. Αυτό είναι το ζητούμενο για την εθνική. Yeah. Και το θέμα είναι βέβαια και ποιοι θα παίζουν τότε, έτσι, γιατί θα πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο παράγοντα. Ότι στα παιχνίδια του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου δεν θα παίζουν ούτε οι παίκτες οι περισσότεροι της Ευρωλίγκας, ούτε φυσικά οι NBAers. Δεν θα υπάρχει κέτα, ας πούμε, για την Πορτογαλία. Δεν θα υπάρχει ο ψηλός ομάρα από την Ισπανία. Μπορεί και κάποιοι από την Ευρωλίγκα να μην τους αφήσουν να έρθουν όλοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει τις ισορροπίες. Μπορεί να μην υπάρχει εγγέλεια για την Γεωργία. Όλα παίζουν. Η Μαμουκασβίλη που είναι στο NBA και αποκλείται να έρθει. Μαμουκελασβίλη, όπως είναι σωστό το όνομά του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές οι ομάδες. Άλλο στο παράθυρο του Νοεμβρίου και άλλο στο Φεβρουάριο.
0: Είπε σε κάθε αγώνα των παραθύρων είσαι αναγκασμένος να παίζεις με διαφορετικό ρόστερ. Δεν είναι
1: ναι, εντάξει. Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι και σωστό, έτσι. Αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της παλαβομάρας που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και χρόνια, με την Ευρωλίγκα, με τη FIBA, με τις πολλές διοργανώσεις, με τα παράθυρα των εθνικών ομάδων μέσα στη σεζόν. Αυτό φυσικά επηρεάζει. Δεν είναι δηλαδή το αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε χώρας οι αγώνες αυτοί που γίνονται στα παράθυρα. Στο ένα παράθυρο παίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στο άλλο παράθυρο παίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ας πούμε. Δεν είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα. Υποτίθεται ότι οι εθνικές ομάδες είναι οι καλύτεροι παίκτες κάθε χώρας. Σε κάθε αγωνιστική, κάθε χώρα έχει διαφορετική ομάδα. Συν τους Naturalizé, που επίσης έχει αλλοιώσει πολύ τον εθνικό
0: χαρακτήρα. Καλά, άστο τώρα. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται στα Σκόπια, έτσι?
1: Εντάξει, τα Σκόπια είναι βιομηχανία διαβατήριων.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κοπεί αυτό.
1: Μα και όλες οι χώρες πρέπει να το κάνουν.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να μπει ένας κανονισμός, τον οποίο λέει δεν μπορείς να αλλάζεις 10 Naturalizé μέσα σε 2 χρόνια, 2,5. Δεν γίνεται. Εμείς ένα έχουμε και αυτός μας έφυγε.
1: Υποτίθεται ότι όταν έχουν διαβατήριο, σαν πολίτες, ας πούμε, τις χώρες κτλ., έχουν δικαίωμα να παίξουν. Και δηλώνει η χώρα όποιον θέλει. Όπως εμείς δηλώναμε το WOCAP και το Dorsey. Έτσι και αυτοί τώρα, αυτή κάθε διοργάνωση αλλάζουν Αμερικανό. Αλλάζουν Naturalizé. Τώρα παίζει ο Moses Wright που έπαιζε στον Ολυμπιακό κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Naturalizé των Σκοπίων. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, οι περισσότερες χώρες το κάνουν. Ποια δεν το έχει κάνει, η Ισπανία.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό να το κάνεις.
1: Είναι ότι που τους αλλάζουν συνέχεια. Εντάξει, οι Σκοπιανοί είναι βιομηχανία διαβατηρίων.
0: Αυτό ακριβώς είπα.
1: Η Ισπανία, ας πούμε, τώρα δεν έχει Naturalizé.
0: Έτσι δηλαδή, να σου το πω κάπως διαφορετικά. Ένας Αμερικανός, ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη και για να βρει ευκολότερα ομάδα, μπορεί πολύ εύκολα να τους προσεγγίσει, να τους πει: παιδιά, εγώ είμαι.
1: Μάκη, πληρώνονται. Μάκη, πληρώνονται.
0: Το ξέρω.
1: Πληρώνονται. Δεν είναι ότι αγαπάνε τα Σκόπια ή τη Δανία, ας πούμε, ή τη Γεωργία. Πληρώνονται κανονικά.
0: Τέλος πάντων. Αλλάξαμε θέμα.
1: Τουλάχιστον ο δικός μας, ο Ντόρσε, ας πούμε, που τουλάχιστον έχει ελληνικές ρίζες. Δεν είναι τυχαία. Naturalizé. Η γιαγιά του δηλαδή διαπιστωμένα και αποδειγμένα ήταν Ελληνίδα. Και ο ίδιος το έχει πει. Και κακώς δεν έγιναν οι ενέργειες όταν πρωτοανακαλύφθηκε ο Ντόρσεϊ. Δεν προλάβαμε και βγάλαμε το διαβατήριο μετά τα 18 του χρόνια. Και όταν είναι μετά τα 18 λογίζεται ως Naturalizé. Εάν ήταν πριν τα 18 θα ήταν κανονικά Έλληνας παίκτης, γηγενής.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι το ΣΟΕ κρατάει από Θεσσαλονίκη ή όχι?
1: Δεν είναι εξακριβωμένο αυτό.
0: Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και άμεσα. Λοιπόν, ναι. Άρα για να καταλήξουμε, η εθνική ομάδα λοιπόν παίζει το δικό της τελικό σίγουρα με την Γεωργία, και το σίγουρο επίσης είναι ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα όλων αυτών των ομάδων που θα αγωνιστούν.
1: Αφού είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι 6 ομάδες και προκρίνονται οι 3. Έτσι. Είναι τώρα όλες μαζί με μία νίκη διαφορά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιος θα χάσει. Τώρα εντάξει, φάνηκαν κάποια πράγματα και σε αυτό το παράθυρο. Η Γεωργία δηλαδή έκανε σημαντικές νίκες. η Πορτογαλία επίσης. Εμείς κάναμε σημαντική νίκη με την Ισπανία. Η Ισπανία έκανε δύο ήττες. Δεν το ξεχνάμε αυτό, έκανε δύο ήττες. Αλλά πριν από τα παιχνίδια αυτά είχε μόνο μια ήττα. Οπότε είναι σε καλύτερη μοίρα. Έχει 5-3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο.

0: Κρίση το γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, και τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά. Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χθες συνάντησα μια παρέα πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων, 16, 15, νέα παιδιά, στον δρόμο. Και μου φωνάζει ένας και μου λέει, κύριε πρόεδρε, στο τσοκάτι και τα λοιπά. Λέω, τι θες παιδί μου, τι θες παιδί μου, το αγοράκι μου. Μου λέει, τι μας συμβουλεύεις να διαβάσουμε. Λέω, πόσο χρόνο είσαι. Μου λέει 16. Λέω, πρέπει να διαβάζει το Κυρίδη. Με κοιτούσε. Το Κυρίδη. Ναι, του λέω, Θουκυρίδη. Μου λέει, πολύ μάχη έχει. Του λέω, κάνεις λάθος. Ο Θουκυρίδης, φίλες και φίλοι, και γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Κυρίδη. Θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή μας σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να διαβάσει ο Έλληνας το Κυρίδη. Ρωτήστε 15 Έλληνες. Βουλευτές, έτσι, όχι τώρα παιδάκια. Βουλευτές, υπουργούς. Δεν ξέρει κανένας. Δεν γνωρίζει. Αμφιβάλλω έχουν διαβάσει και Θουκυδίδη βασικά. Ακόμη για να ξέρουμε και τι λέμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο έχουν κάποιες εστάσεις, έτσι, αντικειμενικές, ιστορικές εστάσεις, για το πόσο καλός ή κακός ήταν. Να πω ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε και μετέφρασε εντός εισαγωγικών, απέδωσε το αρχαιοελληνικό κείμενο στην καθαρεύουσα του Θουκυδίδου. Το διάβασε, το μελέτησε. Αν δεν διαβάσει Θουκυδίδη, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, παιδιά. Αν δεν διαβάσεις τον ιστορικό αυτό, δεν έχεις διαβάσει τίποτα. Ο Θουκυδίδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, παιδιά. Τα έχουμε μπερδεμένα λίγο στο μυαλό μας. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουμε μάθει, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, ας πούμε ο Σοκράτης και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν λάβει μέρος σε πολέμους. Και ο Εσχύλος. Μαραθώνα και τα λοιπά. Νομίζω ο Εσχύλος είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Ναι, στη μάχη του Μαραθώνα, νομίζω. Όλοι οι αρχαίοι μεγάλοι που ξέρουμε, τραγικοί και τα λοιπά, είχαν πολεμήσει, το είχε ο Θουκυδίδης. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, δεν έγραψε απλά ιστορία, παιδιά. Άντε, γράφω μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός. Έγραψε τον μηχανισμό της εξουσίας. Ακούστε. Τον μηχανισμό της εξουσίας. Πώς η εξουσία έχει μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας. Μπήκε πολύ βαθύτερα ψάχνοντας το αίτιο και το αποτέλεσμα. Όχι απλά αίτιο, το αίτιο, την πηγή των δεινών, την πηγή των κακών, την πηγή της αρχής. Εδώ είναι, εδώ σου λέει. Δεν ήταν απλά λοιπόν ένας χρονογράφος των πολέμων. Δεν ήταν όπως ο Ηρόδοτος. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ποιος νίκησε και γιατί νίκησε. Ούτε ποιος έχασε, ούτε ποιος είχε τον πιο ισχυρό στρατηγό. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Τον ενδιαφέρε κάτι πολύ πιο έντονα, βαθύ. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να δρουν όταν φοβούνται, όταν απειλούνται, όταν διεκδικούν τον έλεγχο. Δηλαδή, έψαξε πολύ πιο βαθιά στα αίτια του πολέμου. Πότε οδηγείστε σε πόλεμο κάποιος? Όταν αρχίζει και απομονώνεται, αποξενώνεται. Όταν αρχίζει και στριμώχνεται. Αντιδρά. Αυτό έκανε και η Σπάρτη, ξέρετε, με την Αθήνα. Στριμώχτηκαν οι Σπαρτιάτες φακτηρία, στρίμωξαν μετά οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίνθιοι στριμώχτηκαν από τους Αθηναίους, ταυτίστηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι καραμπόλες. Ζούσε λοιπόν σε έναν κόσμο που μιλούσε συνεχώς για δίκαιο, για τιμή, για συμμαχίες, για ασφάλεια, για υψηλά ιδανικά. Αυτά δεν έλεγαν οι Αθηναίοι. Αυτά έλεγαν οι αρχαίοι.

Έλληνες. Τιμή, συμμαχία, συμμαχία των Αθηνών, συμμαχία της Δήλου. Ε, υψηλά ιδανικά, φιλοπατρία. Όμε μονομόγλωσσο, ονομότροπον. Αυτά που επικαλέστηκαν οι μήλοι στους Αθηναίους είναι αυτά που σας λέω. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θουκυδίδης μπήκε στα πολύ βαθιά νερά. Το ποιες δυνάμεις κινούν αυτά ή εκμεταλλεύονται αυτά για να κερδίσουν. Άρα δεν έκανε μια απλά παράθεση ιστορικών γεγονότων ο Θουκυδίδης. Προσπάθησε να μπει στο κίνητρο. Φόβος, συμφέρον, ισχύς, επιβίωση, κυριαρχία, όροι που αναλύονται από τον Θουκυδίδη. Η επιβολή του ισχυρού, η ισχύς, το δίκαιο, ο ισχυρός επιβάλλεται στον αδύναμο. Ε, ο φόβος των μιλίων γονάτισαν. Σας δείχνω λοιπόν τα σημεία από τα που ξεκινάει ο Θουκυδίδης για να ψάξει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και όχι μόνο. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη. Αυτοί οι όροι ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Φόβος των Περσών στην αρχή για πόλεμο. Σήμερα. Γυρίζει μπούμεραγκ ιστορία, φόβος στον Τραμπ λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου. Το συμφέρον των Αμερικανών σε σχέση με τα πετρέλαια και την υψημένη σχετικά τιμή για να κερδίσουν αυτοί και το κλείσιμο των ορμούς. Η ισχύς των Αμερικανών να επιβληθούν στους Ιρανούς. Το επιχειρούν. Εδώ όμως υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Ρώσοι Κινέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με όπλα και πυράβλους και ντρόνς τους Ιρανούς. Εδώ μπορούμε να κοντράρουμε, να παραθέσουμε την κόντρα κορυφαίων και μεγαραίων, που οι μεν κορίθοι έτσι βοηθιόταν από τους Σπαρτιάτες, οι δε μεγαρείς, μια από εδώ πήγαν, μια από εκεί, στο τέλος πήγαμε τους Αθηναίους, αναγκάστηκε και τους επέβαλαν οι Αθηναίοι και σκοτώνονταν μεταξύ τους όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι ο Θουκυδίδης. Δεν περιέγραψε μόνο τα γεγονότα, αποκάλυψε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως ακριβώς είναι, όχι όπως θα ήθελε να φαίνεται, γιατί ο διάλογος Αθηναίων και Μιλίων, βλέπουμε τους Αθηναίους ισχυρούς να βγαίνουν και να λένε εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλλο και αν θέλετε να συμφωνείτε, έτσι, φαινόταν δηλαδή ατρόμητη, ηρωική. Ναι, αλλά εκεί έρχεται η ουσία του ποιοι είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι σημερινοί Αμερικανοί. Ο άκομψος, ο απάνθρωπος τρόπος που επιβάλλεται ο ισχυρός. Έτσι, ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί αρχίζει ο φόβος. Τον φόβο, και να το πω διαφορετικά, ο άνθρωπος σπάνια ομολογεί, φίλες και φίλοι, τα πραγματικά του κίνητρα. Είτε τα δικαιολογεί, είτε τα μεταφράζει ο ίδιος. Κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να βρεις δικαιολογίες γιατί το έκανες. Έτσι. Τρέχει ο Κώστας με το αυτοκίνητό του με 110 χιλιόμετρα την ώρα, του φεύγει ο τιμόνι, τρακέρι πάνω στην κολόνα, ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, πιένε τα μάξι, τι λέει? Ρε που βάλα την κολόνα. Φταίει η κολόνα. Δηλαδή ερμηνεύει το συμβάν, όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά φταίει η κολόνα. Αν δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην την τράκερνε. Και μάλιστα οι Αθηναίοι πήγαν στις Μιλίους, διότι αυτοί λέει αθέτησαν τη συμφωνία τους να στείλουν χρήματα και πλοία, δηλαδή μεταφράζουν την ισχύ τους σε δέσμευση που είχαν οι Μήλοι να το κάνουν, γιατί οι Μήλοι έπαιζαν και με τους Σπαρτιάτες, κάνανε και θολά νερά, τα στέλναν τα λεφτά. Το φόβο λοιπόν το λέει στρατηγική ο Θουκυδίδης. Το συμφέρον το λέει δίκαιο, την επιθυμία ελόγου του λέει λογική, την ανασφάλεια την τίνει με προστασία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή λέει για τον άνθρωπο ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τι κάνουμε σήμερα? Φοβάται κάποιος και Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπριζας. Φοβούνται τους Τούρκους και τι λένε? Στρατηγική ακολουθούμε. Μην δώσουμε την αφορμή στους Τούρκους και κάνουν κάτι απονοημένο, μην τους δώσουμε την αφορμή να είμαστε καλά παιδιά. Ο φόβος. Το συμφέρον μου, έτσι, είναι το δίκαιο, λέει ο Μητσοτάκης. Το συμφέρον του κράτους, ναι.
Δηλαδή, αυτό που λέω, η τυραννία της διαφάνειας, η τυραννία του δικαίου. Επικαλείται το δίκαιο για να επιβληθεί στο φτωχό πολίτη, παίρνοντάς το με το φόρο έμεσο ή άμεσο το βιός. Ο ολιγάρχης πλουτοκράτης όμως δεν. Την επιθυμία ελέγχου τη λέει η λογική. Λένε οι Αθηναίοι μιλίους, σοφρονιστείτε, γίνεται λογική. Θέλει να ελέγξει τη Μήλο λόγω των χρημάτων και λόγω του πλούτου που διέθετε η Μήλος και κυρίως λόγω του ναυτικού. Λογικευτείτε. Δεν τους λέει συμβουλευτικά βάλτε μυαλό. Θέλει να τους ελέγξει. Και για να γίνει ο νταβατζής των Μιλίων ή ο νταβατζής των άλλων συμμάχων, τι λέει η Αθήνα, σας προστατεύω. Τι εκμεταλλεύεται λοιπόν, την ανασφάλεια των Μιλίων, των Σαμίων και των υπολείπων συμμαχικών πόλεων της Αθήνας. Κατανοητό αυτό, παιδιά, να τα κατανοούμε κιόλας. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν εντυπωσιάστηκε από τον πόλεμο. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολα ο πόλεμος γίνεται δικαιολογημένος. Και αυτό δεν είναι μόνο ιστορία. Όχι, παιδιά. Είναι μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πόσο εύκολα δικαιολογούν τον πόλεμο οι ισχυροί. Και τον δικαιολογούν κατά πόσους βολεύει, λέει ο Θουκυδίδης. Και δεν έχει άδικο. Άμα διαβάσετε για τον Αλκιβιάδη το πόσο εύκολα έκανε πόλεμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή δείτε, αντιληφθείτε πώς οι δημοκόποι δημαγωγοί οδηγούσαν σε πολέμους τους ανθρώπους, μιλώντας για συμφέρον και ανοησίες. Στις σχέσεις, στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας σκέψη, επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Φόβος, ανασφάλεια, έτσι, μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Εξάρτηση, προστασία, συμφέρον και στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε ψύχρεμοι ενώ απλά μιλάει ο φόβος μας. Από μέσα μας. Όλοι μας. Ψύχρεμοι όμως σήμερα. Εντάξει, μέσα μας φοβόμαστε για αυτό που μπορεί να μας έρθει. Η οικονομική ένδυα. Αν μας πάει η τράπεζα το σπίτι. Αλλά λέμε στους υπολείπους παιδιά ψυχραιμία στην οικογένειά μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ψύχρεμος ή να φαίνεται ψύχρεμος. Πόσες φορές λέμε ότι προστατεύουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε κάτι άλλο, τον έλεγχό του. Ή να μην χάσουμε τον έλεγχο. Οι κυβερνήσεις. Τι λένε, σας προστατεύω. Όχι. Δεν θέλουν να χάσουν τον έλεγχο επάνω σας οι κυβερνήσεις. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας προστατεύσει από το Μητσοτάκη. Τον έλεγχο θέλει πάλι. Καταλαβαινόμαστε, ακόμα και συμπεριφορές μας, η ιστορία του Θουκυδίδη κουμπώνει πάνω μας. Γι' αυτό και πρέπει να διαβάσουμε όλοι Θουκυδίδη. Πόσες φορές μιλάμε για στρατηγική όλοι μας, ενώ απλά καλύπτουμε την ασφάλειά μας. Και φτύνει το λιγάκι. Είμαστε ανασφαλείς και κάνουμε μια κίνηση ελιγμού. Τι λέμε, στρατηγική είναι ρε παιδιά. Φοβόμαστε, γι' αυτό κάνουμε. Φοβόμαστε. Φωνάζει το αφεντικό, ουρλιάζει, τσιρίζει, τσιροκοπάει. Και ο υπάλληλος δεν μιλάει, γιατί φοβάται. Είναι ανασφάλιστη, μην χάσει τη δουλειά του. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να διαβάσουμε το Θουκυδίδη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της ισχύως του Μάσκ και του Τιλ. Του Μάσκ και του Τιλ. Για περισσότερους από πολλούς τρεις αιώνες και πλέον, η παγκόσμια ισχύ είχε μια σαφή έδρα, φίλες και φίλοι. Τα κράτη, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Σήμερα όμως αυτή η ισχύ έχει αλλάξει. Δεν είναι ο κόσμος που ξέραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη? Ιδιώτες. Πέρασε από τα κράτη, κοινοβούλια και δεν ξέρω τι άλλο, προεδρικά μέγαρα, σε ιδιώτες. Μετακινείται η εξουσία σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα ποιος κάνει κουμάντο? Ας πω εγώ, οι ιδιώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιχειρηματικό της μυαλό, ας πούμε, δαιμόνιον. Γιατί επιχειρήσεις έχουν κι αυτοί. Ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης που σπρώχνουν τον Τσίπρα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Σαββίδης, ο Ολιγάρχης, ο Κοπελούζος.
Μπέκο Καμενάκη, δεν σου έχει σάρκο. Όλοι αυτοί οι ιδιώτες, πώς είναι, 30, 40, 50 στην Ελλάδα, 100. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, έτσι, έχει μεταφερθεί εξουσία σε τεχνολογικές εταιρείες, σε δεδομένα, σε δίκτυα, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που ελέγχουν τον πλανήτη, ή που είναι από τους κορυφαίους? Ο Elon Musk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ο Elon Musk από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες επικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει τεράστια ισχύ και επιρροή σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να μιλάει και πιο ισχυρά από τον Μητσοτάκη. Θυμάστε όταν ήταν αυτοί ο Bill Gates, πώς λέγονταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα στην Αθήνα, πώς είχε κατουρηθεί ο πρωθυπουργός μας. Είχε κατουρηθεί ο άνθρωπος. Τους είχα πει να φωνάξουμε το μάτι στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν. Και είχαμε έρθει σε επαφή με του Φράγκου, του Μανώλη, του ευρωβουλευτή μας, για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν όμως. Δεν το θέλανε. Φέρανε τον Bill Gates, λέει, για να μας κάνει επενδύσεις εδώ η Microsoft, και τι μας κάνανε? Data center που τρώνε νερό. Πίνουν, καταπίνουν νερά. Και η Amazon καταπίνει νερά με τον μπουρί, να ξέρετε. Δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Όταν τα είπα εγώ στο Open για τα data centers ότι καταναλώνουν νερό και μας καταστρέψουνε, με είπαν ότι εγώ είμαι από τα βουνά. Αλλά ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω τι σας λέω. Τώρα έβγαλε και ο Amazon ολόκληρο τρέιλερ. Η Starlink λοιπόν απεδείχθη κρίσιμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν οι υποδομές, οι επίγειες δέχτηκαν πλήγματα, η Starlink βοήθησε τον πόλεμο. Κακός βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκαν βέβαια. Όχι βοήθησε τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκαν οι δορυφόροι. Δίκτυο. Άρα τι έκανε? Υποκαθιστά ο Μάσκ το κράτος. Υποδομή στρατού, κράτους και κοινωνίας και οικονομίας. Αφού με αυτό ελέγχει τις υποδομές και ελέγχει την πληροφορία. Ο Μάσκ. Αυτό δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Η ισχύς δεν είναι πια αποκλειστικό προνόμιο των πρωθυπουργών, των προέδρων και όλων αυτών. Είναι αυτών των τύπων. Μην πω για τη space key του Μάσκ, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Λατρεύει την Ελλάδα, αγαπάει την αρχαία ελληνική ιστορία, προς τιμήν του. Κανένα κόμμα δεν έχει να του καλέσει. Ας γίνει κυβέρνηση ελληνική, του καλέσουμε εμείς τουλάχιστον. Μήπως και πάρουμε το αίμα μας πίσω. Με την καλή έννοια του όρου, γιατί εντάξει, έχει το Twitter, το μοναδικό που δεν σε λογοκρίνει όπως όλα τα άλλα, έτσι, και αυτό κάνει λογοκρισία, αλλά όχι τόσο πολύ όπως όλα τα άλλα. Το 6, δεν λέγεται 6, το Twitter. Το 6, μάλιστα. Όλα αυτά. Υπάρχει ένας ακόμα ιδιώτης. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Ο Πίτερ. Ο Χριστό Πίτερ. Μάλιστα. Μέσω της Παλαντήρ δημιουργήθηκε συστήματα ανάλυσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από στρατούς, υπηρεσίες ασφαλείας και κυβερνήσεις. Παλαντήρ. Η Παλαντάιρ. Η εξάρτηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό προβληματισμό με ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Έχει ιδιωτικό στρατό, δίνει πληροφορίες. Είναι αυτό που βλέπω, που σου έλεγα το. Important person. Έτσι λέγεται, το δεις. Είναι εκπληκτικό με την τεχνική νοημοσύνη. Να το δείτε όλοι σας. Θα καταλάβετε που πηγαίνουμε, έτσι. Στο ίδιο πεδίο κινείται και ο Sam Altman. Μια άλλη μορφή. Και η OpenAI. Εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι. Η Amazon, η AWS, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αλλάξει το στάτους παγκοσμίως. Φτερνίζεται ο Μάρκ και ο Πίτερ που διάζουν 10 χώρες μαζί. Αλλάξαν τα πράγματα.

0: είναι εκείνες τις στιγμές που δυσκολεύεσαι, ρε παιδί. Έχω πει ότι εκτιμώ μερικούς Μητροπολίτες. Δεόντος, ο Κερκύρας, ο Νεκτάριος, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων και διάφοροι άλλοι, μην αδικήσω για κανέναν, έτσι, ο Γουμενίσης, αυτός που κοιμήθηκε εκεί στην Κοζάνη, έτσι. Τους εκτιμώ, γιατί είναι με τα ανθρώπινά τους, όπως και εγώ, αλλά σέβονται τώρα σε που φοράνε εσείς. Έπαθα σοκ, παρά την προσπάθεια να το κάνει γύρισμα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ειρηναίος λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν να άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για τον Μητσοτάκη. Είχε υπουργούς το απέναντι, υπουργούς, και τους είπε Άγγελους Αναστάσεως. Το γύρισε μετά να είναι πνευματικός ο όρος. Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, αγαπημένε μου σεβασμιότατε, τι λες? Τι λες, δηλαδή αν πάω εγώ θα με πεις Άγγελο της Αναστάσεως? Θα τρέξω να κρυφτώ μετά μου πεις κάτι τέτοιο. Σιγά τον Άγγελο. Ειδικά τους νεοδημοκράτες που έχουν καταληστεύσει την Ελλάδα.
1: Οι Άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Μητροπολίτα μου, πες στους Αγγέλους της Αναστάσεως, αυτούς που σας αποκάλυψε, και τους νεοδημοκράτες που έχουν ρημάξει την Δυτική Μακεδονία, κρίσαν τους λιγνίτες, στην ανεργία είναι τα παιδιά μας εκεί στην περιοχή, γιατί από την Ιτιά είναι το μισό Μουσόι. Να πας και μέχρι την Αχλάδα μαζί με τους υπουργούς. Οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια τρέμουν να ζήσουν. Αυτός πρέπει να είσαι, Μητροπολίτα μου. Για θυμίσου τον Καντιώτη. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις ακρότητες που έλεγε τα λοιπά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, άποψή τους. Αλλά κράτησε μια ολόκληρη περιοχή όρθια, σεβασμιότατε. Κράτησε μια, και είσαι και νέος από ό,τι βλέπω. Είσαι και νέος, δείξε νέο ύφος, το καταλαβαίνω. Αλλά Άγγελοι της Αναστάσεως, επειδή το λέει παράδοση και τα λοιπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα, πού τα λέμε αυτά? Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε και δημόσια? Είπαμε να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Να είστε Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες Νέα Δημοκρατία είστε. Και ας ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων και ας έφερε αντιχριστιανικούς όρους και κανόνες μαζί. Καλά κάνετε, επιλογή σας είναι. Αλλά το ράσο το ιερό πρέπει και να το εκτιμώ και να το τιμώ. Γι' αυτό εγώ τιμώ τους παπάδες. Τον απλό παπά, τον κληρικό, τον αγωνιστή του μόχθου, του πνευματικού λόγου, χωρίς να γλύφει βουλευτές, προέδρους κομμάτων, υπουργούς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Με όλη την ταπεινότητα που μου διακρίνει. Γι' αυτό και δεν έχω άλλη σβήρηση για Μητροπολίτες. Με έχετε δει ποτέ να πηγαίνω έτσι και να κάνω? Μακριά και αγαπημένοι. Σαν τους εφοπλιστές ένα πράγμα. Μακριά και αγαπημένοι, και τους καναλάρχες, οι ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Μακριά και αγαπημένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ή θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή. Γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά είναι ένα φόβο οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγγένεια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στον Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους του χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε κατάσταση χώρου.
1: Καταρχάς, 7 μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι, 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση ταυτόχρονα. Κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτή την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Να πάει η πολιτική αρχηγή, να μαζευτεί κόσμο για την πόλη, να γίνουν έργα εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει καλύτερο.
2: Εγκαινιάστηκε το μετρό.
1: Να πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω λίγο πώς είναι η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν επειδή θα πω 5 ανοησίες τις οποίες δεν αλληλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρεύσει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος, δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς μόνοι, όλα τα κανάλια, που δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε,
1: ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία.
1: Πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη. Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι. Περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1.500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1.500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει τα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ.
0: 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από το
0: 1.500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σα απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φωσλαδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Σταβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας,
0: δεν κάτι. Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και να πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Πώς έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε 2 χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά αυτό βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω της Θεσσαλονικής είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς
0: πάει. Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης.
1: Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόλους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις, ναι, για να μπορείς να έχεις θέσεις εργασίας και πλούτο. Ναι. Ναι. Είναι, ακούστε την οικονομία, την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, λέει, είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο, έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σας απαντώ. Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σε ποια χώρα του κόσμου, ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας, ούτε δημοσιογράφος επαγγελματίας πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα
1: ο...
0: δεν είναι,
1: σας
0: είναι
1: λέω,
0: η κυβερνητική πολιτική, αφού είστε κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο
1: με ευγένεια θα σας το πω.
0: Έλατε.
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρετε ως πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο σας κάνω ως πρόεδρος.
1: Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε, από θέμα, πρόεδρε, θέμα, πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Και
1: δεν... Όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη συνέχεια.
1: Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών θησαλικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δεν πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ ποιος έκανε τα φανς. Θα πάει ο Ανδρουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ο
0: δημοσιογράφος. 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συνταξιούχος 1500
1: ευρώ. Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρει πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καεί από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα
0: και πολύ. Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις? Άμα δώσεις θέσεις εργασίας,
0: ναι,
1: και παράγεις και πλούτο, ναι, με υπεραξία, ναι, μεταποίησης, γιατί, ναι, αυτά λέει η ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το φανς που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από δημόκλευση το φανς. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην οπληρωμή του κρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες.
1: Γιατί...
0: Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
2: Αυτοί
0: που λένε.
1: Αφού
0: ακριβώς,
1: λοιπόν, το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς, ότι ισχυρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω? Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3-4 χιλιάδες το μήνα? Τι είναι αυτά που λέτε? Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: α λέτε ότι μπορούν και δεν
1: θα δίνουν. Τον πρωί τον κύριο Μαρινάκη,
0: ναι,
1: να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φανς το ακίνητό του. Ψέμα σύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό? Ποιο το είπε αυτό? Τα φανς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μου απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή. Τα φαν στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω, για τα φαν, ναι, είναι υποκριτικές. Ποιο έκανε τα φαν? Ο Ανδρουλάκης τα έκανε, το Πασόκ. Ποιο θα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό? Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι, το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιο να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά πέφτεται και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω?
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιο το είπε αυτό? Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε
2: ελληνική. Ίσως και η κυρία Καριστιανού σας πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι χρόνια και δυο. Πότε οι δημοσκοπήσεις έγιναν εκλογές? Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε στις εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι στη Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Λάδα και στη Θεσσαλία. Το δείτε τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους μου για να μικροκτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους? Το είπα στη Βουλή χθες. 7 δις σε αποζημιώσεις, η πετιότητα του κράτους, έτσι καλά κάνει εργολάβη. Σου λέει, υπογράψαμε μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι δύο τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα
1: ναι,
0: από τα δύο.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το, αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει που θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης. Μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη στις νέες προτάσεις του για τα funds.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το funds ο άλλος το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και αντιγράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άκουσα τι είπε. Την Ευρωπαϊκή
1: τον πού είναι οι 240 δόσεις. Εγώ δεν λέω να πάω στον εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθι καλυμά είναι. Ένα στου χίλιου πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε.
2: Ναι, αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό, δηλαδή εφικτό είναι όλα
2: ναι,
1: τα υπόλοιπα.
2: Αλλά θα ξεχαστεί, θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι ναι. Εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνεις 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, που πλήρωσε όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ. Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Τώρα, για να κλείσει
1: το κεφάλαιο, ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο και
1: βέβαια
0: τον προτιμάει.
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος.
0: Ναι. Και παλιόποδο
2: τύπο. Και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάς μου λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάνε καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρυμάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή
1: άποψη.
0: Τη θεωρία.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στην Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κραδένει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου, σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Και ξέρετε, λέει... κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Αυτά τα λέγε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε έναν άργο. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργος ο κύριος Τσίπρας. Άργος, κανονικά άργος. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παρόμοιες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα...
1: τα λεφτά που τα βρίσκει.
0: Άρα.
1: Ρωτώ, πού τα
2: από
1: βρίσκει.
2: Από χορηγίες, πιστεύετε.
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι εικάζετε με τέτοια εμπειρία.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Είναι η χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία. Ότι βάλε από μέλη
1: του κόμματος να δίνουν 10.000 και 5.000.
2: Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Πρέπει να απολογηθεί διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά. Άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί βλέπω
1: και
0: ρολόι,
1: να σου πω ως επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλό.
0: Έλενα, Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα.
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε ιδεολειπτικοί. από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους πρόεδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτη σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό λένε πολλοί ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με την
1: Ναι, γιατί όπως ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κυλιούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Κοροϊδέψτε τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι? Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις? Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί? Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας? Σας λέω ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον παράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα εκτοπίμωση του Γιώργου Κυραπετρίτη, που είπε ότι εμείς, εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα τα αναβαθμισμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες,
0: ναι,
1: και τα αντιτοπιλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ. Δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθρά και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλλιευτικό, αλλιευτικά καθημερινά. Δεν κοιτάει να τους διώξει αυτούς πρώτα και ας αφήσει τους αμπουκάδες ψεύτικους. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Ο πόλεμος, ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση. Ναι, γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και δεν μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσο. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνει δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν τη επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κ. Μαρινάκη το προερωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψε. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, εγώ σα λέω επειδή. Ναι. Επειδή
2: άρα του
0: υπήρξε...
1: Να δούμε λίγο την ποιότητα τη γαλλική εταιρεία.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο τη καθημερινή, ναι, για το πώ ακριβώ θα είναι η φόρμα.
1: Θα στείλει email ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση. Έμεση αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας μας. Μια ιδιωτική εταιρεία να στέλνει mail στην Τουρκία για το αν πρέπει ή αν θα βάλει καλώδιο στην Κάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γαλλική εταιρεία, ξέρετε, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Πάει και πέρα από την Ιταλία, η Ελλάδα, φρεγάτες που η Ιταλία κάνει συμπαραγωγή με τους Τούρκους οπλικών συστημάτων εναντίον της Ελλάδος.
0: Υπάρχει άλλη άποψη. Το δώσαμε στους Γάλλους το έργο, διότι έτσι είναι το λογικό σχέδιο του Βασιλείου. Ότι είναι πιο εύκολο οι Τούρκοι να μην αντιδράσουν.
1: Τόσο
0: ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί και τα παραδείγματα της Κύπρου.
1: Και πού τα Ραφάλ?
0: Όταν υπήρχαν οικόπεδα που ήταν απέναντι στους Τούρκους, Αμερικανοί ή Γάλλοι.
1: Δεν το είπε, τον είδα τον Χατζηβασιλείο εδώ. Τον σας παρακολουθώ, να ξέρετε. Είμαι φανατικό τη εκπομπή σα.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Ωραία, Χατζηβασιλείο το είπε εδώ. Πριν μια μέρα είπε ο Γιαμπέτη να στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με τους Γάλλους που βάλαμε πλάτη? Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνο και φοβόμαστε. Και βάζουμε τους Γάλλους μπροστά, μπροστινούς. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα, αφού η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες της Λοζάνης. Δεν την αμφισβητεί. Λέει ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε?
1: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε.
0: Ότι εμείς κατά ανοιχτούς διάβλους συζητάμε.
1: Λένε, ακούστε τι λέω.
0: Και έχουμε μια κόκκινη γραμμή.
1: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες στη συνθήκη της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στη συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ναι. Ποιες? Είναι Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
1: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αμφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
0: Των κρίζων ζωνών.
1: Φραστικά το κάνεις και ενημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
0: Εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά. Καταγγέλουμε.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουν οι Τούρκοι, να το κάνουμε πράξη. Να διεκδικήσουμε τα δικά του νησιά.
0: Δεν είναι μόνο καταγγελία, πρόεδρε. Είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων. Το να θέτει θέμα κρίζων ζωνών η Τουρκία.
1: Το επιχείρημα.
2: Αλαζονία του Ερντογάν. Θα κάνουμε τα ίδια.
1: Το άρθρο του Άγγελου Συρίγου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι δικό
2: τον
1: μου.
2: Τον είχαμε χθες εδώ τον κύριο.
1: Από εκεί πήρα τα στοιχεία εγώ. Ναι, ναι. Μην μπερδεύεστε. Ναι, ναι. Πριν από 1,5 χρόνο το έγραψα. Να κάνω στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω και ο Συρίγος δεν εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και ο Συρίγος είναι εδώ και σας μιλάει σε εσάς.
0: Θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δικό του άρθρο είναι.
0: Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
1: Τελευταία λέξη. Για να δούμε σε ποια χώρα ζούμε. Ένα παράδειγμα για το δημογραφικό. Είναι δυνατόν στους πολυτέκνους, έτσι, οι οικογένειες με δύο εργαζόμενους να χάνουν επιδόματα επειδή ξεπερνούν το όριο. Να έχεις όριο δηλαδή. Είναι πολύτεκνος ο άλλος. Και δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάρουν 8θέσιο ή 7θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι? Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια. Σε δήμους και περιφέρεια.
0: Προτάσεις ακούμε.
1: Δεν γίνονται για ένα λόγο.
0: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς. Και από αυτό έχουμε καεί.
1: Για το δημογραφικό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να
1: λειτουργήσουν. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλνουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων. Είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος να το ψάξετε. Και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες. Δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό
0: πολύ.
1: Που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους? Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε μου, δώσε δυνατότητα σε, για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
0: Ευχαριστώ που θα πολύ. Δούμε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνω,
2: πολύ,
0: ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
1: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Δεν πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρίδη.
0: Αυτό λέω.
1: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα παιδό. Τι να τα εξηγήσω.
1: Κλείστε δρόμου.
2: Τα είπατε εδώ.
1: Βάλτε του αντροχονόμου να σφυρίζουν, να κόβουν του δρόμου, να κόβουν την πρόσβαση στου πολίτε για να περάσει ο Βελόπουλο με την κουστοδία του και του κρακαδόρου.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
3: Η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει. Κανείς δεν μπορεί.

Η ώρα είναι 7. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αποτροπιασμό και βαριές ευθύνες στις κρατικές υπηρεσίες αναδεικνύει η υπόθεση Φρίκη στην Κυψέλη, όπου βρέφος εντοπίστηκε δολοφονημένο με 18 μαχαιριές μέσα στην κατάψυξη. Το ζευγάρι ανακρίνεται για ανθρωποκτονία την ώρα που αποκαλύπτονται εφιαλτικές συνθήκες κακοποίησης για άλλα 3 ανήλικα παιδιά μέσα σε περιβάλλον ναρκωτικών και εκμετάλλευσης. Η τραγωδία εκθέτει ανεπανόρθωτα το κράτος πρόνοιας και το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από νοσοκομεία και οργανώσεις για ακραία παραμέληση, καμία ουσιαστική παρέμβαση προστασίας δεν υπήρξε. Βαρύ οικονομικό και λειτουργικό λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες για τη γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς το τελικό κόστος εκτοξεύτηκε πάνω από τα 750 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 400 της αρχικής σύμβασης. Πέρα από τις πολυετείς καθυστερήσεις και τις υπέρογγες αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων προς τον εργολάβο, οι μετακινούμενοι αναγκάζονται να καταβάλουν διπλάσιο κόμιστρο λόγω της απουσίας ενιαίου εισιτηρίου με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Η εξέλιξη αυτή καταρρύπτει το πανηγυρικό αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου, φέρνοντας στο φως μια αλυσίδα πρόχειρων συμβάσεων και διοικητικού αλαλούμ που μετατρέπουν ένα πολυαναμενόμενο έργο σε πηγή πρόσθετης ταλαιπωρίας. Ανοιχτό σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπολύοντας ταυτόχρονα ευθεία επίθεση εναντίον της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Βερολίνο ότι φύτεψε στοιχεία για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση κατασκευάστηκε για να συγκαλύψει τη δημοσκοπική φθορά του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Την ίδια ώρα, η γερμανική πλευρά προχωρά στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζουν πλήρη αλληλεγγύη και να προετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ηχηρό πλήγμα στη συμφωνία της Μερκοσούρ επιφέρει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παγώσει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία, δικαιώνοντας τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους που κατήγγειλαν αθέμητο ανταγωνισμό και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το μπλόκο τίθεται άμεσα σε ισχύ λόγω της πλήρους αδυναμίας των Βραζιλιάνικων αρχών να αποδείξουν ότι δεν γίνεται αλόγιστη χρήση επικίνδυνων αντιβιωτικών στην εκτροφή. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τις Βρυξέλλες, οι οποίες πίεζαν φορτικά για την επικύρωση της συμφωνίας, παρακάπτοντας τα αναγκαία υγειονομικά αντίβαρα. Σε τροχιά επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε το νέο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αψηφώντας τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για συντριπτικά αντίπεινα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα στην τιμή του πετρελαίου που πλησίασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους παγκόσμιους φόβους για γενικευμένη σύραξη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Ιωάννη Βασιλιάδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλό μήνα, καθότι έχουμε 2 Σεπτεμβρίου. Συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, της περιφέρειας, της χώρας. Καλημέρα σε όσους κατευθύνονται στην εργασία τους, καλημέρα σε όσους έχουν ξυπνήσει, καλημέρα σε αυτούς που μας ακούνε ακόμα οι τυχεροί από τις διακοπές, αυτοί που δούλευαν μέσα στο καλοκαίρι και παίρνουν τώρα τις άδειές τους. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε από το αυτοκίνητο, από το κλασικό το ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε από την ιστοσελίδα, από ψηφιακά, από τον mahifm.gr, όπου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μπορείτε να περιηγηθείτε στην επικαιρότητα, στις ειδήσεις που είναι αναρτημένες εκεί πέρα, καθώς και να συντονιστείτε από όπου και αν βρίσκεστε, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι, το βελάκι το κόκκινο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς του φθινοπόρου. Αυτό φαίνεται από την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Αυτό φαίνεται από την μέρα που συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Ονομάζομαι Ιωάννης Βασιλιάδης. Μαζί μου έχω σήμερα έναν έτσι ευχάριστο συνεργάτη, ο οποίος θα με βοηθήσει έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε και σήμερα την πρωινή μας έτσι πρώτη επισκόπηση της ειδησιογραφίας, να δούμε πράγματα τα οποία απασχολούν έτσι την εγχώρια κατάσταση, να δούμε ορισμένες διεθνείς εξελίξεις επίσης. Μαζί μου είναι ο Ιωάννης Μυστηλόπουλος.
1: Καλημέρα σας και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Στον ήχο έχουμε τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να διεξάγουμε την εκπομπή όμαλα και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται. Είναι ο άρχοντας της κονσόλας, ο άρχοντας του ήχου.

Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή, μπορείτε να συμμετέχετε στην κουβέντα, να κάνετε τη δική σας αναφορά, να σχολιάσετε ή να παραθέσετε κάτι στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως παραδοσιακά την αποκαλούμε εδώ πέρα, του Μάχε FM, στο Viber του σταθμού, στο νούμερο 6943-6354-51. Θα το επαναλάβω έτσι ώστε να το σημειώσουν και όσοι ενδιαφέρονται, στο 6943-6354-51. Μπορείτε να αναφέρετε κάτι το οποίο να σας έκανε εντύπωση, κάτι το οποίο να προέκυψε και να μην προλάβουμε να το θέσουμε εδώ πέρα, διότι συμβαίνουν τόσα πολλά, οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές και δει στην εποχή μας τα πράγματα μαθαίνονται όλο και πιο εύκολα, δεν μπορούν να κρυφτούν, είναι τόσα πολλά, τόσο καταιγιστικά, όπου δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να χωρέσουν όλα σε μία ώρα.

Λοιπόν, η ημέρα ξεκινάει πάρα πολύ εκρηκτικά. Έχουμε και έκτακτες έτσι εξελίξεις, δεδομένου το ότι πέφτουν βομβαρδισμοί, πέφτουν τα στούκας όπως έρχονται οι τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικούς βομβαρδισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν.

τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη σειρά των Αμερικανικών βομβαρδισμών, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη ήδη από χθες το βράδυ και εξελίσσονται, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχαν και τώρα τις πρωινές ώρες επίσης βομβαρδισμοί, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυράβλους στην επαρχία Χουζεστάν, νοτιοδυτικά της περιοχής του Ιράν, ενώ 4 άνθρωποι που παραβρίσκονταν σε γαμήλια γιορτή σκοτώθηκαν επίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες. Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να ανταποδίδει τα πυρά, επομένως η κατάσταση είναι εκρηκτική.

Εμείς θα περάσουμε τώρα να δούμε κάτι άλλο που είναι επίσης έτσι εξίσου αρκετά εκρηκτικό και έχει να κάνει με καταιγιστικές εξελίξεις όσο αφορά το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στην ουσία μπλόκαρε βάσει των πληροφοριών τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία. Τα μαζεύει στην ουσία άρον-άρον η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Mercosur,

Το αφήγημα των Βρυξελών, κυρίες και κύριοι, καταραίει με πάταγο και τα άλοθη τελειώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο καιρό πίεζε αφόρητα να επιβάλλει την καταστροφική αυτή εμπορική συμφωνία της Μερκοσούρ. Τώρα αρχίζει και τα μαζεύει άρον-άρον, μπλοκάρει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία, τα μαζεύει λοιπόν. Το θέμα όμως βρίσκεται στο ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την εγκληματική αυτή απόφαση, η οποία πάρθηκε κατά της δημόσιας υγείας και της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας. Διότι, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να εφαρμοστεί βεβαιασμένα αυτή η συμφωνία Mercosur, υπήρχαν γραφειοκράτες των Βρυξελών, υπήρχαν γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρέκαμψαν θεσμικά αντίβαρα, και δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγνόησαν τα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι βγαίναν στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επαρχίας. Και τώρα που έρχεται η πραγματικότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες βγήκανε ήδη από χθες και θα απασχολήσουν και τη σημερινή επικαιρότητα, ενώ συμβαίνουν, ενώ διέκοψε τις εισαγωγές κρέατος από την τεράστια χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Επικρατεί σιωπή και για άλλη μια φορά οι πολίτες τόσο εδώ εγχώρια στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δουν καμία παρέτηση για το γεγονός. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι θα μπλοκάρουν τις εισαγωγές. Το μπλόκο όμως θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο, 3 Σεπτεμβρίου, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναστέλει επισήμως τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία, που αποτελεί και ένα από τους κεντρικότερους πυλώνες της συμφωνίας Mercosur. Η απαγόρευση αφορά κατά κύριο λόγο τα πουλερικά και το βοδινό κρέας. Και προφανώς δεν θα σταματήσει εκεί, διότι επεκτείνεται σε προϊόντα όπως είναι τα αυγά, το μέλι, αλλά και τα έντερα ζώων. Με συγχωρείτε, είναι και πρωί-πρωί, αλλά είναι και αυτό μέσα στα προϊόντα. Ο κυριότερος λόγος είναι διότι η Βραζιλία πιάστηκε στην ουσία στα πράσα, καθώς απέτυχε παταγωδός να παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας, να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις, να συμμορφωθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη χρήση των αντιμικροβιακών και των αντιβιωτικών ουσιών στην εκτροφή των ζώων. Αυτό το γνωρίζανε οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, αυτό το γνωρίζαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν υπέρ της συμφωνίας, οι ηγέτες που υπερασπίστηκαν τη συμφωνία και που δεν σταμάτησαν την εφαρμογή της και που δεν σταμάτησαν, δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και οι όλες εκθέσεις οι οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν με βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό το γνώρισαν διότι αρχής εξ αρχής δεν είχαν δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εισαγωγών.

το 2025 η Βραζιλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε πλημμυρίσει την αγορά με πάνω από 92.000 τόνους προϊόντων αξίας, η οποία ξεπέρασε τα 713 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κρέας αμφιβόλου ποιότητας ανταγωνιζόταν αθέμητα τον Ευρωπαίο και συνάμα τον Έλληνα παραγωγό.

Προφανώς λοιπόν η Βραζιλία απέτυχε να δώσει τις διαβεβαιώσεις και μάλιστα για αυτό το κρέας που ήταν και στην πλειονότητα το βαρύ έτσι αποθεμά της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δε ανησυχητικό είναι ότι δεν οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές, οι υγειονομικές αρχές εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν και την πλήρη εικόνα για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι το αυγό, όπως είναι και το μέλι. Θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι για ορισμένα προϊόντα τα οποία ενδεχομένως να έχουν φτάσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε προφανώς έχουν παγώσει τις εισαγωγές όλων των εμπορικών γραμμών. Παρ' όλα αυτά, το ανησυχητικό είναι ότι δεν διαθέτουν την πλήρη εικόνα. Τώρα θα αρχίσουν να τα ελέγχουν. Άλλωστε, να θυμίσω ότι ήδη από τις πρώτες εισαγωγές πουλερικών που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα είχε γίνει γνωστό ότι ήταν μολυσμένα και από τη, με σαλμονέλα, με τον ιό της σαλμονέλας.

Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο είναι το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε εκτροφή με φάρμακα στην ουσία απαγορεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το γνώριζαν, παρόλα αυτά το επέτρεψαν. Τώρα πιάστηκαν στον ύπνο τους. Και να ξέρετε ότι αυτό οριακά μπορεί και να έχει απειλήσει ήδη και την κτηνοτροφία και την ζωοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μην ξεχνάμε ότι και τις προηγούμενες εβδομάδες είχε γίνει και γνωστό ότι έχουν κυκλοφορήσει και διάφορες άλλες ιώσεις, οι οποίες έχουν χτυπήσει βοηδία αλλά και αγελάδες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Είχαμε δει διάφορες ιώσεις να κατακλείζουν την Ουγγαρία. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες από την χρήση και την εκτροφή, με τη χρήση αυτών των ουσιών και αυτών των φαρμάκων από σε αυτά τα ζώα της Βραζιλίας, στην ουσία έχει αποδυναμωθεί δική τους άμυνα και πάνω στις εισαγωγές ήταν εύκολη και η μόλυνση με τα περαιτέρω ζώα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και είναι επίσης ζήτημα δημόσιας υγείας, διότι η χρήση των αντιβιωτικών ζώων, των ουσιών, με συγχωρείτε, στα ζώα είναι και πολύ πρωί, η αντιβιωτική χρήση στα ζώα μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης του ίδιου του κρέατος. Καθιστώντας τις ανθρώπινες λοιμώξεις ανίατες. Άρα στην ουσία και εδώ αγαπητέ Γιάννη, αυτό που είδαμε στην πραγματικότητα είναι ότι οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, ότι οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία θυσίασαν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και την υγεία των πολιτών στο βωμό της εμπορευματοποίησης, στο βωμό του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου και δει προφανώς, διότι είχαν, όπως είχαμε αποκαλύψει και εδώ πολλές φορές από τον Μάχη FM, ότι και η ελληνική ηγεσία αλλά και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρώπης ήθελαν να προωθήσουν τα γερμανικά συμφέροντα έτσι ώστε να επιτευχθεί η οικονομία και οι εξαγωγές των αυτοκινήτων στην Λατινική Αμερική εκ μέρους της Γερμανίας, άρα να προστατεύσουμε και γερμανικά συμφέροντα.

Λοιπόν, καταδικάζουμε τη βιασύνη. Βλέπουμε, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόληψη. Βλέπουμε ότι η υγεία των πολιτών είναι δευτερεύουσα σε σύγκριση με αυτές τις αποφάσεις μπροστά στην εμπορευματοποίηση, μπροστά στα συμφέροντα και στα κέρδη. Και αμέσως περνάμε σε ίσως στη έτσι πολύ βασική είδηση, η οποία θα απασχολήσει επίσης και έχει απασχολήσει ήδη από χθες, και είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στο Predator. Κορυφαίος τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχει μηνύσει πρόσωπα βαρύνουσας σημασίας στην υπόθεση των υποκλοπών και της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator. Άρα στην ουσία, σύμφωνα με τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις, περνάμε σε μια κομβική φάση, η οποία εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Χθες, ανώτερο εν ενεργείας τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προσήλθε στην Εισαγγελία Αθηνών και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, κατέθεσε στην ουσία μήνυση σε βάρος των Ταλ Ντίλιαν, του Φέληξ Μπίτζιου, του Ιωάννη Λαβράνου και της Σάρας Χάμου. Η μήνυση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να τις επισκεφτείτε και αποκλειστικά στο voicenews.gr, στρέφεται κατά των εμπλεκόμενων προσώπων για εγκληματική οργάνωση, παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και το βαρύ αδίκημα της κατασκοπίας σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Το καταιγιστικό εδώ πέρα είναι ότι το στέλεχος αυτό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διαφέρει από τις προηγούμενες μηνύσεις, διότι έρχεται από το κορμό της υπόθεσης, από την ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και ανοίγει ξανά το ζήτημα της κατασκοπίας, του κακουργήματος της κατασκοπίας, το οποίο βάσει του πρωτοδικαίου Αθηνών στην υπόθεση ήταν πρόταση του δικαστηρίου να διερευνηθεί. Και αυτή η διερεύνηση έφαγε πόρτα, έφαγε μπλόκο από τον Άριο Πάγο. Επί της προηγούμενης εισαγγελίας του Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Και τον μπλόκο, η μία ανάρσηση του αρχείου πραγματοποιήθηκε και από την καινούρια εισαγγελία, του κυρίου Μπακέλα. Η υπόθεση επίσης διαφοροποιείται, διότι ουσιαστικά η περίοδος της παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του συγκεκριμένου στελέχους έχει βαρύνουσα σημασία, διότι ο ίδιος ήταν διευθυντής ασφαλείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες του είχαν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της υπηρεσίας, την προστασία του προσωπικού της, τη διαχείριση άκρως απόρριτων και διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής σημασίας, αλλά και η αξιολόγηση κινδύνων κατασκοπίας, διείσδυσης και ελέγχου αξιοπιστίας προσώπων με πρόσβαση σε απόρριτα δεδομένα. Η επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το κακόβουλο λογισμικό του Predator πραγματοποιήθηκε με αλλεπάλληλα μηνύματα την ίδια περίπου περίοδο που παγιδεύτηκαν παράλληλα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, ο Σκέτσος, ο Γεωργιάδης και ο Οικονόμου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η διαρροή τέτοιων δεδομένων συνιστά ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εθνική μας κυριαρχία. Έτσι, βάσει των πληροφοριών που έρχονται και από το Voice News, ο ίδιος εν ενεργεία αξιωματικός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν παρόν στην εισαγγελία, δεν μίλησε όμως ο ίδιος στους δημοσιογράφους, διότι αυτός βρισκόταν πίσω από το δικηγόρο του, όσο ο ίδιος μιλούσε και έδινε τις απαντήσεις στις κάμερες.
Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η καινούρια έτσι εξωτερική διείσδυση της υπόθεσης πρέπει να απασχολήσει και να φέρει ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο όσο αφορά την εισαγγελέα, την εισαγγελία του Αριουπάγου και τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος θα πρέπει να κοιτάξει σοβαρά την υπόθεση. Η παθογένεια της δικαιοσύνης βρίσκεται στο ότι ενώ ήταν ένα κέριο πρόσωπο στην υπηρεσία, ο ίδιος δεν εκλήθη ποτέ για κατάθεση. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν είχε εξεταστεί από καμία υπηρεσία, από καμία έρευνα για τα δεδομένα, δεν διερευνήθηκε ποιες απόρριτες πληροφορίες αποσπάστηκαν, ποιος απέκτησε πρόσβαση σε αυτές και πού διαβιβάστηκαν.

Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα δεν είναι μόνο σε ποιον διαβιβάστηκαν εντός της χώρας, αλλά άπαξ και μη χειρότερα, αυτές οι πληροφορίες, η κατασκοπία, η παγίδευση του κινητού να αφορούσε και την διάδοση ευαίσθητων πληροφοριών και σε τρίτους ή εκτός της χώρας. Και όπως καταλαβαίνετε, η λύση στην υπόθεση δεν είναι μόνο να φτάσουνε στο να δούνε πού διαβιβάστηκαν αυτές οι πληροφορίες, αλλά να φανερωθεί ολόκληρο το δίκτυο που εμπλέκεται στην υπόθεση και προφανώς να βρεθούν όχι μόνο οι ίδιοι ενεργούντες στο δίκτυο αυτό, αλλά και η ηθική αυτούργοι πίσω από αυτό το δίκτυο.

τρίτο και πολύ σημαντικό εξίσου ζήτημα είναι ο κλοιός που σφίγγει πολλούς φορολογούμενους πολίτες, ο κλοιός που σφίγγει δανειολήπτες, πολίτες οι οποίοι έχουν εμπλέξει με τον νόμο Κατσέλη, σε αυτή τη μάστιγα στην οποία σε μεγάλο βαθμό υπαιτιότητα έχει και το ίδιο το κράτος, διότι σε πολλά από τα ποντιακά και όχι μόνο δάνεια ήταν και εγγυητής το ίδιο το κράτος. Και κανείς δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και όλο αυτό το φαύλο κύκλο που είχαν δημιουργήσει τα φανς και οι διαχειριστές του ιδιωτικού χρέους. Αλλά τώρα ο κλοιός αυτός σφίγγει όλο και περισσότερο. Αυτή η θηλιά σφίγγει όλο και περισσότερο στους δανειολήπτες, διότι όπως αποδεικνύεται έμπρακτα, δεν μπορεί με τίποτα, μα με τίποτα δεν επιτρέπουν και δεν αφήνουν να εφαρμοστεί ο ίδιος ο νόμος, η απόφαση του Αιρίου Πάγου, η οποία βοηθά με ευνοϊκές συνθήκες και με ευνοϊκές διαδικασίες τους δανειολήπτες και όσο αφορά την απόφαση με τους τόκους και το τοκισμό αυτού του είδους των κόκκινων δανείων. Δεν εφαρμόζεται η απόφαση και τώρα, όπως αποδεικνύουν τα ρεπορτάζ, όλοι, πολλοί από αυτούς τους δανειολήπτες, ενώ έχει βγει η ευνοϊκή αυτή απόφαση του Αιρίου Πάγου, δυστυχώς κινδυνεύουν από το να ξαναξεκινήσει η μάστιγα, έτσι, από τα κοράκια να αρπάζει σπίτια και ιδιοκτησίες των πολιτών. Έχει μπει στα συρτάρια η απόφαση για τους τόκους. Η παριθμόν 6 απόφαση του 2026 της Ολομέλειας του Αιρίου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, όσο αφορά τον νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους του δανείου από τα φαντς. Χιλιάδες οφειλέτες που δικαιούνται σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις τους ακόμη περιμένουν τη νέα δοσολογία και τα φαντς κολλησιεργούν. Οι τράπεζες κολλησιεργούν, η δικαιοσύνη κολλησιεργεί. Οι εγγύητες συνεχίζουν και διώκονται για το σύνολο της οφειλής, παρότι ο πρωτοφυλέτης έχει ενταχθεί ακόμη και στην δικαστική ρύθμιση. Προφανώς το ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση έχει δημιουργήσει ήδη αντιδράσεις. Ο Σύλλογος Δανειοληπτών έχει ήδη απαιτήσει πράγματα, έχει ήδη τοποθετηθεί. Έχει ζητάει ήδη αυστηρότερους ελέγχους από την Τράπεζα της Ελλάδας και την ανάκληση των αδειών για τις συστημικές παραβάσεις των διαχειριστών του ιδιωτικού χρέους. Ζητά νομοθετικές ασπίδες για τους εγγυητές. Ζητά την οριστική διαγραφή από τον Τηρεσία για όσους εξυπηρετούν κανονικά τις ρυθμισμένες οφειλές τους, την άμεση έκδοση νέων δοσολογιών, ρεαλιστικές αλλαγές στον εξοδικαστικό προσαρμοσμένες στην πραγματική οικονομική δυνατότητα του πολίτη, αλλά και την σύσταση, διότι όπως φαίνεται λόγω της κολλησιεργίας, τα πράγματα είναι δύσκολα και ζητούν τη σύσταση ενός νέου δημοσίου φορέα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων με κοινωνικό φυσικά πρόσημο.

η μεγαλύτερη νομική απειλή για τους πολίτες αυτούς ενεργοποιείται, έχει μάλλον ενεργοποιηθεί ήδη, με ένα νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση αθόρυβα μέσα στον Αύγουστο και έχει να κάνει με το ότι υποχρεώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν μπλοκάρει τους πληστηριασμούς, που έχουν μπλοκάρει τις κατασχέσεις στα δικαστήρια με ημερομηνίες έκδοσης από το 2027 έως το 2039, να χρειαστεί και τους αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσουν τις υποθέσεις τους μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας μέχρι και το τέλος του έτους. Η διαδικασία προφανώς είναι υποχρεωτική διαδικασία λόγω του ότι εφαρμόστηκε έτσι όπως εφαρμόστηκε, χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση, χωρίς τις διαβουλεύσεις. Έχει δημιουργήσει συμφόρηση και στην πλατφόρμα, έχει δημιουργήσει συμφόρηση στις ίδιες τις διαδικασίες για τους δικηγόρους και τους ίδιους τους πολίτες. Και έτσι τους ανοίγει την κερκόπορτα για την μάστιγα των πληστηριασμών. Και μην ξεχνάμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πραγματοποιήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών.

Αμέσως πάμε να περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση, επίσης εξίσου κοινωνική, αρκετά βαριά, η οποία αποκαλύφθηκε και έγινε γνωστή. Για το γεγονός με το 9μηνο βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη και όσο αφορά τη δράση του 26χρονου Αφγανού. Από ό,τι φαίνεται, η 15χρονη αυτή κοπέλα στη θέση που ήταν κατέληξε στην ουσία να εκδίδεται. Το θέμα είναι ότι ο δράστης, ο 26χρονος Αφγανός, όπως αποδεικνύεται από τις πληροφορίες, ήταν γνωστός στις αρχές. Γνωστός ήταν στις αρχές της χώρας ο 26χρονος που βρέθηκε στο διαμέρισμα αυτό, το διαμέρισμα αυτό της φρίκης στη Κυψέλη, όπου αφορούσε και την πενταμελή οικογένεια, όπου και βρέθηκε νεκρό το συγκεκριμένο 9μηνο βρέφος. Ήταν γνωστός στις αρχές ως διακινητής σκληρών ναρκωτικών. Το ερώτημα αν γινόταν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια στην Κυψέλη, σύμφωνα με τους γείτονες οι οποίοι έβλεπαν πολλά περίεργα όπως ανέφεραν στη πολυκατοικία, το καθιστά ένα πιθανό σενάριο. Διότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες και των γειτόνων, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μπαινόβγαινε διάφορος και σε μεγάλο αριθμό ποικίλος κόσμος.

αυτό που προκύπτει κυρίως είναι δυστυχώς ότι βλέπουμε ότι τα ναρκωτικά, και αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε κυρίως οι πολίτες εδώ πέρα, είναι ότι η μάστιγα αυτών των ναρκωτικών είναι έτσι ανεξέλεγκτη, διότι η πηγή του κέρδους δυστυχώς δεν είναι η μόνη αιτία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ανεξέλεγκτα διακινούνται τα ναρκωτικά και έχουν βαλθεί, έχουν βάλει στόχο, χτυπάνε, στοχοποιούν τις οικογένειες. Δυστυχώς αλλοιώνεται ο θεσμός της οικογένειας. Διότι οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις, διότι αλλοιώνουν τα παιδιά, βλάπτουν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τεράστια κοινωνική παθογένεια που στόχο έχει την ίδια την οικογένεια, υπερτονίζω.

να αλλάξουμε για τουλάχιστον προσωρινά την ατμόσφαιρα και να, πούμε, να πάμε λίγο και όσο αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, διότι ένα βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί σιγά σιγά είναι η τρομερή ρήξη, η δραματική κλιμάκωση που σημειώνεται στις σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας, όπου πυροδοτεί η επίσημη επιβεβαίωση της γερμανικής κυβέρνησης, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, ότι η Ρωσία κρύβεται πίσω από την αποτυχημένη επίθεση σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι πληροφορίες βέβαια ότι οι γερμανικές αρχές υποψιάζονταν τη ρωσική δολιοφθορά ήταν από την αρχή γνωστό, απλά μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένοι και δεν ήξεραν πώς να το θέσουν. Διότι εδώ δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αρκετά σύνθετο, είναι αρκετά επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί οι μεταξύ τους σχέσεις, διότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ρωσία, προφανώς σε αυτού του είδους τις ενέργειες, δεν πρέπει να φτάσουν στο σημείο να κατηγορήσουν ευθέως η μία την άλλη, διότι δολιοφθορά ή επίθεση σε στρατηγική σημασία αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ταυτοποίηση της ρωσικής δολιοφθοράς, ρωσικής επιθετικής ενέργειας, σημαίνει ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Σε μια έτσι κοινή καυστική συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπρι της Γερμανίας και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ πέταξαν το γάντι στο Κρεμλίνο και επισήμως υπογράμμισαν με νόημα ότι η Λειψία δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν εντός της Γερμανίας. Βέβαια, αυτό συνοδεύεται και με διάφορες άλλες συλλήψεις Ουκρανών κατασκόπων και σε νότιες περιοχές της Γερμανίας. Προηγήθηκε το λουκέτο στο προξενείο της Βόνης και στο γνωστό, όπως αποκαλείται, ρωσικό σπίτι της περιοχής. Άρα η κλιμάκωση είχε φτάσει ήδη και σε διπλωματικό επίπεδο. Να πούμε έτσι για την επιπλέον πληροφορία ότι στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το στρατηγική σημασία, στις συγκεκριμένες υποδομές φιλοξενούνται και τα ουκρανικής κατασκευής, ίσως τα μεγαλύτερα μεταγωγικά αεροπλάνα στον κόσμο, τα... πώς λέγονται, μου διαφεύγει. Τα Boeing, κάπως έτσι. Τα Boeing, τα ουκρανικά, τα οποία είχαν μετακινηθεί από το Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και φιλοξενούνταν σε εκείνο το αεροδρόμιο. Βέβαια, οι εξελίξεις αυτές έρχονται και ως προς το γεγονός, με τις πληροφορίες που θέλανε, τον Πούτιν να κλιμακώνει Boeing, σωστά. Τα Boeing λοιπόν, τα Αντόνεβ, κάπως έτσι, μου διαφεύγει αυτή την ώρα, με συγχωρείτε, είναι και πάρα πολύ πρωί. Εν πάση περιπτώσει, μετά του βομβαρδισμού από τους Ρώσους του αεροδρομίου του Χάρκοβο, η Γερμανία στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο φιλοξενεί τα συγκεκριμένα ουκρανικά αεροσκάφη. Τα Boeing Antonov, το βρήκαμε. Εδώ είμαστε, το βρήκαμε και το πετύχαμε. Μετά τον βομβαρδισμό λοιπόν του αεροδρομίου που φιλοξενούνταν στο Χάρκοβο, έχουν μεταφερθεί εκεί πέρα ένας τεράστιος αριθμός τέτοιων αεροσκαφών. Και βέβαια όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται και στην περίοδο όπου η Ρωσία, όπου εξετάζεται ότι η Ρωσία ήθελε να κλιμακώσει και τις επιθέσεις της τόσο σε υποδομές ενεργειακές του Κιέβου και της Ουκρανίας, όσο και σε εργοστάσια και υποδομές εντός του ΝΑΤΟ, χωρών οι οποίες χώρες συνορεύουν με την Ουκρανία και τη Ρωσία και που προμηθεύουν με οπλισμό την ίδια την Ουκρανία και στις πολεμικές της επιχειρήσεις. Και μάλιστα συνδέεται και με την ευνηδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Ρωσία.

Αντιλαμβάνεστε ότι τα γεγονότα έχουν δημιουργήσει ήδη τον πανικό και το άγχος, το έχουν δημιουργήσει το κρύο υδρότα στις Βρυξέλλες, στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και έτσι η ίδια ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X με δική της δήλωση ότι θέλει να πραγματοποιήσει και μια έκτακτη συνάντηση κορυφής με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για να εξετάσουν την υπόθεση.

εφόσον είδαμε αυτή τη διεθνή εξέλιξη, να περάσουμε αμέσως και σε μια άλλη εγχώρια εξέλιξη, η οποία έγινε γνωστή και έχει να κάνει με το ότι εκτός φυλακής βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, 6 μήνες μετά την τραγωδία, 6 μήνες μετά τον χαμό των 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο βρισκόταν στα Τρίκαλα, έκοψε το νήμα της ζωής σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης μετά την απολογία του στις 18 Φεβρουαρίου του 2026, αποφυλακίστηκε εν όψη της τακτικής δικασίμου για το τραγικό εργατικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που έχει επιβληθεί ως ο μοναδικός περιοριστικός όρος, μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης λοιπόν, του έχει επιβληθεί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως το κατηγορητήριο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος είναι βαρύτατο, καθώς κατηγορείται για την έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή.

0: Ως προς την πολιτική πραγματικότητα, έχουμε και έτσι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο έκανε εντύπωση, γιατί είναι να σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα ως προς τις εξελίξεις και για το πώς αντιλαμβάνονται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας την κατάσταση στη χώρα και για το κατά πόσο έχουν γίνει έτσι τόσο άριστοι που νομίζουν ότι μπορούν να προβαίνουν και σε οποιοδήποτε έτσι ηθικό δίλημα ή εκβιασμό προς την ελληνική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ορισμένες δηλώσεις οι οποίες προκαλούν έτσι ένα εθνικό, προκαλούν έτσι ένα εθνικό ενδιαφέρον ως προς την ασφάλεια της χώρας. Λοιπόν, γι' αυτό για αρχή να πάμε να ακούσουμε γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος θα σχολιάσουμε. Ας ακούσουμε το τι δήλωσε ακριβώς.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άρα, η Ελλάδα να πάει σε κυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο, και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνετε το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
2: Και ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό πάντα, διαχρονικά.
1: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που
3: δεν θα όμως με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
2: κλείσαμε εδώ,
3: πολύ χρόνο.
2: Εδώ,
1: ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
2: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
1: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
2: Αλλά...
0: Λοιπόν, ακούσατε τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είμαστε σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε και προβαίνει σε αυτού του είδους τη δήλωση. Αυτό που βλέπουμε να επιχειρεί είναι να θέτει στον ελληνικό λαό, στη κοινωνία, το δίλημα, τον εκβιασμό, το ηθικό δίλημα, πείτε το όπως θέλετε, μικρή σημασία έχει, για το αν θα επιλέξουμε Μητσοτάκη ή αν θα επιλέξουμε την ακυβερνησία της χώρας, η οποία θα έχει ως συνέπεια την εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα. Πείτε μου λοιπόν, πόσα από αυτές τις δηλώσεις έχετε συνειδητοποιήσει για το πόσα κρίσιμα ζητήματα έχουν τεθεί στο τραπέζι. Από το θέμα του εκβιασμού του Μητσοτάκη ή εισβολή της Τουρκίας, έως και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός υπέπεσε σε ορισμένες έτσι δηλώσεις οι οποίες μας δείχνουν τι ακριβώς. Ότι από τη μία προβαίνουμε σε πανάκριβες και ακριβές εξοπλιστικές κινήσεις, στρατηγικές κινήσεις, και από την άλλη μας λέει ότι παρά το γεγονός ότι εξοπλιζόμαστε κινδυνεύουμε από μια εισβολή. Δηλαδή τελικά είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι εθνικά για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια απειλή. Το ζήτημα δυστυχώς έχει να κάνει με το πόση αυθαιρεσία υπάρχει στην πολιτική σκηνή. Το ζήτημα υπάρχει για το γεγονός ότι, που θέλουμε να καταλήξουμε, ότι ούτε συνταγματικό δικαστήριο έχουμε στη χώρα, αλλά ούτε και αποτελεσματικά συμβούλια ασφαλείας. Διότι δεν έχουμε κανέναν θεσμό ο οποίος να εξετάζει για το κατά πόσο ακριβώς κινδυνεύει η χώρα. Και έχουμε λοιπόν έτσι τους πολιτικούς να βγαίνουν και να τοποθετούνται τόσο αυθαίρετα. Το ζήτημα επιδέχεται περαιτέρω ανάλυσης όσον αφορά τη σύσταση Συμβουλίων Εθνικής Ασφαλείας και ως προς αυτές τις αυθαίρετες δηλώσεις. Ο χρόνος όμως πιέζει και πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού και το πεδίο της μάχης. Έως τότε εσείς μένετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, μένετε κολλημένοι στους δέκτες του ραδιοφωνικού σταθμού. Θα περάσουμε σε σύντομο δελτίο ενημέρωσης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τέτοια ώρα στις 8 για το πεδίο της μάχης, αλλά και για τις 7 για το ενημερωτικό πρόγραμμα εκτάκτως που θα συμβαίνει για τις επόμενες ημέρες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τον σκληρό αντίκτυπο της δημογραφικής κρίσης αποτυπώνει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού υποχωρούν φέτος κάτω από τις 70.000. Η υπογεννητικότητα επιβάλλει το οριστικό κλείσιμο 75 σχολικών μονάδων και τον υποβιβασμό άλλων 146, επιταχύνοντας την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα μας στην τέταρτη πιο γυρασμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκιαγραφώντας ένα δυσίωνο μέλλον για την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ισχυρή αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων καταγράφεται στη χώρα μας, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να σκαρφαλώνει στο 3,7% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας αισθητά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κυρίως μοχλός της ανόδου αναδεικνύεται η ενέργεια, με ετήσιο άλμα άνω του 14%, τροφοδοτώντας διπλάσιο μηνιαίο ρυθμό ακρίβεια στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι οι νέες ανατιμήσεις ροκανίζουν ταχύτερα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, εντείνοντας την πίεση στο οικονομικό επιτελείο παραμονές των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Αποτροπιασμό και βαριές ευθύνες στις κρατικές υπηρεσίες αναδεικνύει η υπόθεση Φρίκη στην Κυψέλη, όπου βρέφος εντοπίστηκε δολοφονημένο με 18 μαχαιριές μέσα στην κατάψυξη. Το ζευγάρι ανακρίνεται για ανθρωποκτονία την ώρα που αποκαλύπτονται εφιαλτικές συνθήκες κακοποίησης για άλλα 3 ανήλικα παιδιά μέσα σε περιβάλλον ναρκωτικών και εκμετάλλευσης. Η τραγωδία εκθέτει ανεπανόρθωτα το κράτος πρόνοιας και το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από νοσοκομεία και οργανώσεις για ακραία παραμέληση, καμία ουσιαστική παρέμβαση προστασίας δεν υπήρξε. Ανοιχτό σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπολύοντας ταυτόχρονα ευθεία επίθεση εναντίον της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Βερολίνο ότι φύτεψε στοιχεία για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση κατασκευάστηκε για να συγκαλύψει τη δημοσκοπική φθορά του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Την ίδια ώρα, η γερμανική πλευρά προχωρά στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζουν πλήρη αλληλεγγύη και να προετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η χειροπλήγμα στη συμφωνία της Μερκοσούρ επιφέρει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παγώσει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία, δικαιώνοντας τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους που κατήγγειλαν αθέμητο ανταγωνισμό και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το μπλόκο τίθεται άμεσα σε ισχύ λόγω της πλήρους αδυναμίας των βραζιλιάνικων αρχών να αποδείξουν ότι δεν γίνεται αλόγιστη χρήση επικίνδυνων αντιβιωτικών στην εκτροφή. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τις Βρυξέλλες, οι οποίες πίεζαν φορτικά για την επικύρωση της συμφωνίας, παρακάπτοντας τα αναγκαία υγειονομικά αντίβαρα. Σε τροχιά επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε το νέο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αψηφώντας τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για συντριπτικά αντίπεινα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα στην τιμή του πετρελαίου, που πλησίασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους παγκόσμιους φόβους για γενικευμένη σύραξη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθότι η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού.

Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Ενώ στον ήχο τις μουσικές επιλογές, την ποιότητα, το κρυστάλλινο που βγάζουμε προς τα έξω. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Εκτός από αυτά όμως, στην πλάτη του φορτωμένο έχει και το ψηφιακό κομμάτι. Το ψηφιακό κομμάτι, το οποίο μπορείτε και, στο οποίο μπορείτε και εσείς να έχετε πρόσβαση. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση? Πληκτρολογείτε στον φιλομετρητή σας, browser βαρβαριστή. Αυτά τα Google Chrome, Firefox, Edge, δεν ξέρω καθένας τι χρησιμοποιεί. Σε αυτά λοιπόν το ανοίγετε και πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Και εκεί πέρα, εκτός από το να ενημερώνεστε για την τρέχουσα επικαιρότητα, έχει και το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Το πατάτε και όντως, δηλαδή, διαβάζεις τα μπέλες έξω που σου λένε, ξέρω εγώ, έλα εδώ και θα φας καλά. Μπαίνεις και είναι σκουπιδοντενεκές, να πούμε. Εδώ όμως αυτό που λέει το κουμπάκι, αυτό που λέει τα μπέλα, το «Ακούστε ζωντανά» συμβαίνει. Διότι πατάτε το κουμπάκι και αμέσως συντονίζεστε ψηφιακά στον Mach FM.

Αυτή είναι η ομάδα ή από εδώ. Την ομάδα όμως συμπληρώνετε όλοι εσείς ή από εκεί που μας ακούτε, είτε ψηφιακά είτε κανονικά πατροπαράδοτα από το ραδιοφωνάκι σας, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στο κατάστημα, είτε είστε στο γραφείο, είτε το πιο πιθανό τέτοια ώρα, ναι, είσαστε κολλημένοι στο δρόμο. Και όλοι εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή. Θα το εξηγήσω, θα το πω πώς γίνεται αυτό, πώς το πετυχαίνετε. Ανοίγετε την εφαρμογή Viber. Αυτή την εφαρμογή που ανταλλάσσουν μηνύματα εκεί πέρα και τέτοια πράγματα, βιντεοκλήσεις και τέτοια. Δεν κάνετε βιντεοκλήση όμως. Απλά στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε την καλημέρα σας καταρχήν. Στέλνετε το από πού μας ακούτε στο 6943 63 54 51. Θα το πω άλλη μια φορά γιατί με κατηγορούν ότι το λέω γρήγορα. 6943 63 54 51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας όπως είπαμε, μας στέλνετε το από πού μας ακούτε. Συμμετέχετε όμως και στη συζήτηση. Σχολιάζετε τα όσα, με τα όσα καταπιανόμαστε. Στέλνετε και θέματα τα οποία μπορεί εμείς να μην τα έχουμε πιάσει. Μπορεί να μας ξεφύγανε ρε παιδί μου, μπορεί να κάτι να ξύπνησε στραβά κάποιος και να μην το είδε ρε παιδί μου, να μην του έκανε εντύπωση ο τίτλος. Ερχόμουνα φορτωμένος εδώ πέρα να πω, ξέρεις, για διεθνείς συγκρούσεις, να πω για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερχόμουνα να πω για τους πολύτεχνους στα φουρνά. Για τα κόκκινα δάνεια. Και όπως ερχόμουν, άκουγα το πρωί το Γιάννη το Βασιλιάδη να αναφέρεται στην υπόθεση του Predator. Και πραγματικά με πιάσανε πάνω στη μηχανή τα γέλια. Γιατί αυτό που ζούμε είναι τελείως σουρεαλιστικό, παιδιά. Καταλάβατε τι έγινε χτες. Πήγε στον εισαγγελέα να καταθέσει τώρα, μετά από τόσο καιρό, αυτός ο ανώτατος αξιωματικός ΣΕΙΠ, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για την ασφάλεια, έτσι. Ήταν υπεύθυνος για την εσωτερική ασφάλεια, από ό,τι άκουσα να λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, στη ΣΕΙΠ. Ο οποίος πήγε σαν 78χρονη γιαγιά και πάτησε το κουμπάκι που του στείλανε το link και μολύνθηκε το κινητό του. Μολυνθήκανε οι υπουργοί. Τους υπουργούς τους παρακολουθούσαν. Δεν ξέραν. Ο άλλος ή ο ένας είναι δικηγόρος, ξέρω εγώ, ο Δένδιας. Ο άλλος είναι, δεν ξέρω τι, βιβλιοπόλης ο Γεωργιάδης. Ο καθένας κάτι κάνει, ρε παιδί μου. Πες, αυτοί την πατάνε. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να τους προστατεύει. Ποιος τους προστάτευε? Τους προστάτευε αυτός ο αξιωματικός της ΕΕ που πάτησε και αυτός το link που του στείλανε σε SMS και πήρε Predator. Και να τελείωνε εκεί πέρα. Δεν τον είχαν λέει καλέσει τόσα χρόνια να καλαθέσει. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο προηγούμενος και από ό,τι φαίνεται κατά πώς πάει και ο τωρινός έχουν ένα χαρταετό και πρέπει να τον πετάνε όλη μερής και όλη νυχτής μαζί με την ΕΥΠ. Δηλαδή πραγματικά από πού να το πιάσει, υπάρχει κάτι ορθό σε αυτό το κράτος στο οποίο ζούμε? Θα μου πεις τώρα θα τα βάλουν με το Predator που τους καλέσανε και αυτοί οι ίδιοι εδώ πέρα και ποιοι τους παρακολουθούσανε. Δεν θέλουμε να το ξέρουμε, δεν θέλει η δικαιοσύνη να το μάθει σε καμία περίπτωση. Ήταν ιδιώτες, λέει. Ήταν ιδιώτες επειδή παρακολουθούσανε και δημοσιογράφο Πλασιέ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έκανε, και άρα δεν ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας που είχαν το μισό υπουργικό συμβούλιο. Και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Ο υπεύθυνος της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΥΠ πάτησε γι' αυτό στο κουμπάκι και τον παρακολουθούσαν και πήγε τώρα ως θύμα. Δηλαδή ώρες λες πραγματικά η χώρα υπάρχει από θαύμα, επειδή θέλει ο Θεός, επειδή δεν ξέρω και εγώ τι μας προστατεύει κάτι. Βγαίνουν οι Τούρκοι, λέει, στο Αιγαίο, τώρα βλέπω εδώ πέρα απέναντι το γνωστό ανταποκριτή του Sky.
Στο Αιγαίο, λέει, υπάρχουν νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Διακίνωση της Ελλάδας σε Τουρκία. Μόνο νησιά. Μέχρι την Εύβοια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως πάει το ελληνικό κράτος, την Εύβοια θα ζητήσουν. Θα μας πούνε δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία της Εύβοιας, παιδιά. Και λίγα θα ζητάνε.

Ήρθε, λέει, ο αρχηγός της ΜΜΤ. Διαβάζουμε εδώ πέρα στα πρωτοσέλιδα τα σημερινά. Ήρθε ο αρχηγός της ΜΜΤ στην Αθήνα για να συνεννοηθεί για το τι θα γίνει με τους Τούρκους, λέει, τους ποινικούς που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα, που είναι καμιά 300 άτομα, λέει. 300 λένε, καλά, πολύ παραπάνω πρέπει να είναι. Σκέψου πόσο προβληματικός, να μπω καμιά βαριά λέξη, είσαι σαν κράτος, να έχουν καταφύγει στη χώρα σου, η οποία υποθέτει είναι οργανωμένη, ρε. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε. Τι νομίζεις, έχουμε Άιζο που λέει και ο Γεωργιάδης. Έχουμε Άιζο τα οποία μας λένε να βάζουμε ακαθόριστο φύλλο. Και δεν το είπα, δεν τα είπαν κιόλα. Ήταν άρεν θύλι, άλλο ακαθόριστο. Είχε 4 επιλογές για φύλλα. Ήταν λόγω Άιζο, μας είπε ο Γεωργιάδης. Κάποιο Άιζο θα έχουν και στην εγκληματικότητα και έχουν έρθει εδώ πέρα όλοι οι Τούρκοι μαφιόζοι και κάνουν τις δουλίτσες τους εδώ πέρα. Όλα καλά. Και φέραμε τον αρχηγό της ΜΜΤ. Παίζει αυτός να έχει φορτώσει μέσα όλο το κτίριο εκεί πέρα που πήγε να είναι όλο καλωδιωμένο τώρα, να ξέρετε. Πραγματικά, αυτόματος πιλότος. Δηλαδή, το λέγανε ότι η χώρα πάει με κάποιον αυτόματο πιλότο. Έχω αρχίσει και το πιστεύω.

Γιατί που πήγε και κατήγγειλε ο αρχηγός ΕΠΡΕ, δεν μου πήγε το κατήγγειλε τώρα στην εισαγγελία. Τι θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι. Οι τύποι το έχουν πιάσει, το έχουν κάνει έτσι ασφυκτικό, που λες εντάξει, θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα αλλάξει πλευρό με το Predator. Όταν έχουν παραγραφεί τα πάντα όλα, ξέρεις τώρα, στο Predator κάθε μέρα που περνάει παραγράφονται και πράγματα, να ξέρεις. Όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα γραμμένο, θα είναι όλα παραγραμμένα. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους μπορεί να κινηθεί καμιά έρευνα για ποια, συγγνώμη, έχουν παραγραφεί, άρα αθωθήκαμε, θα λένε όλοι αθώοι. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στον Πάνο από Λεόντιο. Καλημέρα στο Βασίλη, μην ξεχνάτε, λέει, την ακρίβεια, εμάς μας καίει. Η συμφωνία, κυρία, λέει, και το πόσο κάνει είναι εργαλεία για να γελάει κάθε επικραμμένος. Βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ με μικρό εγκεφαλικό. Θα σας πούνε, άμα το βγούμε και το πούμε αυτό, θα σας πούνε, θα βάλουμε και απεινιδωτή στα σούπερ μάρκετ να κάνουν δωρεά και θα είναι όλα καλά. Θα μπαίνεις στο ταμείο να πληρώνεις, θα παθαίνεις το εγκεφαλικό. Πάπα, απεινιδωτής, πας. Ο επόμενος, παρακαλώ. Ποια ακρίβεια εδώ πέρα, αυτοί μας λένε ότι δεν έχεις ακούσει Άδων Γεωργιάδη. Ζούμε σε παράδεισο, να είναι δυνατόν, είσαστε στα καλά σας. Υπάρχει εσκροκέρδια, όχι βέβαια εσκροκέρδια στο σούπερ μάρκετ. Μη με ταράζεις πρωί. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα στον Κώστα και το Σάκη. Έχουμε ISO, για όλα έχουν ISO. Άμα είναι για τα 4, 5, 6, 67 φύλλα έχουν ISO. Για να πιάσουν αυτούς τους τύπους στην Κυψέλη, ένας έμπορος ναρκωτικών και ένας έμπορος ναρκωτικών και ένας προαγωγός, συγγνώμη. Ένας έμπορος ναρκωτικών και ένας προαγωγός που παίζει να έκανε κανένα εμπόριο ναρκωτικών, ξέρω εγώ. Γιατί τον βλέπω σε κάτι πόζι εκεί πέρα, με κάτι, δεν ξέρω και τι είναι, τεχνητή νοημοσύνη τώρα, δεν ξέρουμε. Με κάτι Καλάσνικοφ, ξέρω εγώ, τι κρατάει, κάτι πιτμπούλια, κάτι σκυπετάριδες που κάνουν, κάτι αλβανικούς αετούς, αλλού είναι με τον κλεωμένο, δεν ξέρω κι εγώ, τα έχω χάσει. Αυτόν δεν είχανε ISO που έφερνε εδώ πέρα τις γυναίκες, τις έδερνε, πηγαίνανε, κάναν καταγγελίες και επειδή μετά φεύγανε στο εξωτερικό, όταν γλιτώνανε, δεν τρέχει τίποτα, ρε. Πάμε στην επόμενη υπόθεση. Θα μου πεις εδώ, άλλος μπήκε και εκείνη το ανάποδα στην Αττική Οδό, το είδες. 90 χρονών, το πρωί της 31ης Αυγούστου, μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Ήταν ο αστυνομικός εκεί πέρα της τροχιάς, καθόταν στο περιπολικό, ξέρω εγώ τι, έπινε καφέ ο άνθρωπος, έπινε νερό, διάβαζε κάτι, δεν ξέρω τι έκανε, περίμενε. Και ξαφνικά βλέπει κάποιον να έρχεται ανάποδα στην αριστερή λωρίδα κιόλας. Αριστερή λωρίδα ανάποδα, ξέρεις σημαίνει, εκεί πέρα που ήταν παρκαρισμένο το περιπολικό. Ο οποίος ούτε πήρε χαμπάρι, λογικά τι είχε γίνει, τον πιάσανε, λέει, του βάλανε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Τι ISO θα τους έβγαλε κι αυτός, δεν ξέρω. Για την κίνηση, λέει ο Σταύρος, πες. Από Δευτέρα γύρισαν όλοι. Δηλαδή, μόλις ανοίξουν τα σχολεία, τι θα γίνει, δεν θα κινείται τίποτα. Προφανώς και δεν θα κινείται τίποτα, αγαπητέ. Εκεί πέρα, εγκλωβισμένοι.

Έχουμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, η ναυτοσύνη η τουρκική έδειξε πάλι τα μεγάλα της προσόντα. Συγκρούστηκαν δύο εμπορικά πλοία μεταξύ τους. Αγνοούνται δυστυχώς 10 μέλη του πληρώματος και προσπαθούν να δούνε τι γίνεται. Τώρα έχουν πάει πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της ακτοφυλακής, της διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, ελικόπτερο της ακτοφυλακής, πάνε στο σημείο. Είχανε και εκείνο το δράμα με το φεριμπότ στα κατεχόμενα, που πνίγηκε τόσο κόσμο. Αλλά εκεί πέρα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Ωραίος ο καπετάνιος. Πρώτος που κατέβηκε από το καράβι, όταν άρχισε να βουλιάζει, ήταν ο καπετάνιος, ρε. Πήρε μια βάρκα με το πλήρωμα και έφυγε. Και τους άφησε στα κρύα του λουτρού. Σαν αυτόν του ΕΟΠΗ, όταν μπήκε η άλλη να πάρει φάρμακα τον Αύγουστο. Παπ, την κλείδωσε και. Άντε, γεια!

Μιλάμε, δηλαδή, διαβάζει τι πρωί-πρωί και λες, πού ζω, ρε παιδί μου, τι γίνεται, μα τι γίνεται. Φουρνάε Βρυτανία, θυμάστε πριν από 2 χρόνια, πανελλήνια συγκίνηση και δικαίως. Στηρίζανε όλοι, στηρίζανε όλοι. Το κράτος, λέει, βγαίνανε, την καλούσανε σε εκπομπές, τη δασκάλα και τον παπά, που προσπάθησαν να φέρουν μια πολυτεχνική οικογένεια στη Φουρνάε Βρυτανία, σε ένα κρητικό, ένα ορεινό χωριό. Θα τους δώσουμε, λέει, σπίτι, θα τους δώσουμε τέτοιο να ξεκινήσουν ζωή τους. Μπας και πάρει ζωή ένα χωριό το οποίο να μείνει ανοιχτό το σχολείο. Αυτό λέγανε τότε πριν από 2 χρόνια. Και χαιρόντουσαν και οι κυβερνητικοί εκεί πέρα. Κάνανε αναπαραγωγές τα άρθρα. Είδατε, νοιάζεται η κυβέρνηση για την επαρχία, την περιφέρεια κτλ. 2 χρόνια. 2 χρόνια άντεξαν οι άνθρωποι. Σηκωθήκανε, φύγανε από την Βρυτανία, πήγανε στην Άξο, βρήκε ο ένας να είναι οδηγός σε μια κάβα ο πατέρας και η μητέρα να δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, είπε η γυναίκα. Κανονικά έπρεπε να τους βάλουν και πρόστιμο. Είναι δυνατόν να πιστέψετε τώρα ότι θα πάτε να ανοίξετε ένα μαγαζί και θα ζείτε σαν άνθρωποι στην περιφέρεια? Όχι. Πώς, φορολογία, παραφορολογία κτλ. Δεν έχει δικαίωμα να ζει κάποιος, ρε, έτσι.

είχε πάει να γίνει και μόδα, λέει, να το κάνουν και σε άλλα χωριά, να το κάνουν πέρα δόθε. Πήγαν οι άνθρωποι, είχαν γυρίσει από τη Γερμανία στο ταξί, είχαν κάνει κάποιο κομπόδεμα, ζήσανε 2 χρόνια. Τελείωσαν, λέει, τελείωναν τα λεφτά που φέραμε από τη Γερμανία. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ωραία τα φουνά της Βρετανίας, πολύ ωραία κτλ. Αλλά δεν ζεις έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Οπότε πάει αυτό το επιτυχημένο υπόδειγμα. Τα μαζέψανε και πάνε στην Άξο. Πάει εκεί να ζωογόνηση, πώς το λέγανε, του χωριού. Πού ήταν, λέει, η ουσιαστική στήριξη, πού ήταν το σχέδιο για μόνιμη εργασία, για σχολείο που να αντέχει, για γιατρούς, για συγκοινωνίες, για κόστος ζωή, για πρόσβαση σε υπηρεσίες. Και ξέρεις τώρα, αυτό είναι μια μικρή εικόνα του τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία, η περιφέρεια, σχέδιο Ιμπραήμ, τα έχει πει ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, από εκεί το έχω μάθει εγώ. Σχέδιο Ιμπραήμ, δεν θα μείνει κανένας, δεν θα μείνει κανένας, τίποτα. Όλοι θα έρθουμε να στριμωχτούμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Μου στέλνει τώρα ο φίλος 10.000 ευρώ, λέγε, με την κατάσταση στο νομό Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης, της Δόμνας, της Μιχαηλίδου, βεβαίως, το κάνανε πρώτα στον Εύρο. Μιλάμε τώρα, ταρατατζούμ, παράτες, 10.000 ευρώ, ενισχύουμε τον ακριτικό ευρώ, 10.000, στον 60.000 ευρώ, ξέρεις, είναι, κάνεις τη μετακόμιση, ρε παιδί μου, άιντε για να βγει και ο πρώτος 1,5 μήνας. 10.000 ευρώ, λέει, τώρα θα τα δώσουν και για Κόνιτσα, Πογόνι, Ζαγόρι, Ζίτσα, Μέτσοβο, Δοδόνι, Βόρεια Τζουμέρκα. Αυτό το επιτυχημένο υπόδειγμα, λοιπόν, που έκαναν στον Εύρο, παίζει να κάνανε καμιά εκατοστή συνολικά. Καμιά εκατοστή οικογένειες να κάνανε αίτηση για αυτό το πρόγραμμα. Οι 99% ήταν Ρωμά, οι οποίοι ήθελαν να φύγουν από τον έναν καταβλισμό στον Εύρο να πάνε σε έναν άλλο καταβλισμό στον Εύρο. Ήταν τέτοια μετακίνηση. Προφανώς δεν εγκρίθηκαν εκεί πέρα οι αιτήσεις αυτές και συνολικά νομίζω εγκρίθηκε μόνο μία οικογένεια. Είχε βγει η υπουργός, το αρμόδιο υπουργείο, επειδή δεν ξέρω πόσους μήνες και βομά έρχεται αυτό το πρόγραμμα, θα γίνει χαμός, στηρίζουμε τον Εύρο, δώσ' του φωτογραφίες, πηγαίνανε εκεί πέρα, τραβάγανε φωτογραφίες, χαμός γινότανε. Χαμός. Δημοσιότητα, να βγαίνανε στα κανάλια, μιλάγανε, εξηγούσανε για να πάει, για να το χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα μια οικογένεια. Θα σου δώσουν 10.000 για να πας κάπου που είναι ρημωμένα, δεν έχει δουλειές, δεν έχει πρόσβαση σε τίποτα όμως, από σχολεία, αγγλικά, άμα έχεις παιδιά, δεν πρέπει να τα στείλεις και ένα φροντιστήριο, ένα άθλημα. Τίποτα δεν υπάρχει. Όχι ρε, θα σου δώσουμε 10.000. 10.000 καθάρισες, λέμε. Στο μεταξύ αυτά τα 10.000 πρέπει να στα δίνουν και να στα φορολογούν μετά, έτσι, να βγαίνεις και χαμένος. Μακάρι να πετύχει περισσότερο στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, αν και δεν το βλέπω. Διότι αυτά θέλουν παρέμβαση σοκ από το κράτος. Θέλουν ισχυρή κινητοποίηση, το κράτος μαζί με τις ιδιωτικές εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα. Να στείλεις κάποιον κάπου που δεν έχει δουλειά, θα γίνει σαν την οικογένεια από την Βρετανία. Θα φάνε ό,τι λεφτά έχουν, 2 χρόνια αντέξαν σε αυτούς, και μετά θα σηκωθούν να φύγουν, να πάει να γίνει πάλι στο σούπερ μάρκετ, στην Άξο, να βγαίνει η γυναίκα. Έχουμε κι άλλα πολλά και ωραία. Έχουμε σήμερα πάντως πολύ πράγμα. Θέλετε να μπούμε στα δημογραφικά? Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στο Βαρδί. Στέλνει την καλημέρα τη Σοφία. Βγαίνουνε μόνο για ΔΕΘ. Το μοναδικό που ακούσα από τους κυβερνητικούς αυτές τις μέρες είναι ΔΕΘ. Θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε.

0: πριν πάμε στα. Πριν πάρουμε τα 10 χιλιάρια να πάμε στα Γιάννενα, στο Ζαγόρι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως μαρτυρούν οι οδικοί χάρτες, έχουμε αρκετή συμφόρηση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν. Την πρωτοκαθεδρία, έτσι, την Κορονίδα, για άλλη μια μέρα την έχει η λεωφόρος Κηφισού. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Ηρακλείου, του Νέου Ηρακλείου, να φανταστείτε, έως και το Αιγάλεο. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τους οδηγούς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που εμφανίζει η Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Η κίνηση όμως κατά τόπους αφορά ήδη από πολύ νωρίς στο ύψος του Ζεφυρίου και εκτείνεται έως και το ύψος στο Μαρούσι. Ασφικτική είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Φυλής. Υπάρχει καθυστέρηση από το ύψος του Ζεφυρίου έως και αρκετά πιο πάνω από την πλατεία, το Μητροπολιτικό Πάρκο του Αντώνη Τρίτσι. Έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο, με κατεύθυνση προς την Αθηνών Κορίνθου, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκάρα Μαγκά, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Έχουμε καθυστερήσεις στην περιοχή περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά, ευρύτερα σε επέκταση στην Αλυπέδου, καθότι και στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου. Έχουμε κατά τόπους καθυστερήσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το Κέντρο, όπου σε επέκταση μετέχουμε κίνηση στην Αρδιτού, στο Σύνταγμα, στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στη Μάρνη. Έχουμε καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κανονικότατα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και κατά τόπους στη Κηφισίας από το ύψος του Κέντρου έως και το Χαλάνδρι. Οι οδηγοί έχουν να ταλαιπωρηθούν και κατά τόπους στη λεωφόρου Μεσογείων, όπου η κίνηση εμφανίζεται εντονότερη στη κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία που σας επιτρέπει να σταματήσετε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα, ακριβό φυσικό αέριο, ακριβή τηλεφωνία από λάθος επιλογές. Επειδή σας πήρε κάποιος και σας πάσαρε, σας πούλησε το πακέτο που αυτός και η εταιρεία του ήθελε να σας πουλήσει. Το πιο grande, το πιο large, το πιο πολυέξοδο, το πιο ακριβό. Αντί να περιμένετε να έρθει αυτός να σας σπρώξει την πραμάτια του, κάντε εσείς πρώτη τη δική σας κίνηση. Εάν έχετε να ανανεώσετε κάποιο συμβόλαιο, αν θέλετε να κάνετε κάποιο καινούριο συμβόλαιο, κάντε πρώτα ένα τηλέφωνο στη Vulcom στο 231-0-2088-08. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 231-0-2088-08. Γιατί? Γιατί αυτό που κάνουν οι άνθρωποι στη Vulcom είναι συγκεκριμένο. Όλη μέρα και όλη νύχτα σκανάρουνε, ψάχνουνε, εξετάζουνε διεξοδικά το τι συμβόλαια, τι προσφορές υπάρχουν από όλες τις εταιρείες. Και σας βοηθούν να επιλέξετε αυτό που είναι κομμένο και ραμμένο για το δικό σας βαλάντιο, για τη δική σας τσέπη, αυτό που σας συμφέρει. Παραδείγματος χάρη, τώρα τρέχουν όλοι με τους φοιτητές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πακέτο που μπορείτε να πάρετε επικοινωνώντας με τη Vulcom με πάγιο μόλις 5 ευρώ, πακέτο ρεύματος, έτσι. Και τιμή για τις 200 πρώτες κιλοβατόρες στα 0,095. Όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,16. Τι σημαίνει αυτό? Εάν έχετε ένα μικρό νοικοκυριό ενδεχομένως που φιλοξενείτε ένα φοιτητή ή ανοίγετε το παιδί σας, το εγγόνι σας κάπου ένα καινούριο σπίτι ως φοιτητής. Εάν κάνει αυτό το πακέτο, η εξοικονόμηση χρημάτων που θα έχετε κάθε μήνα θα είναι σημαντική. Γι' αυτό μην περιμένετε να σας τηλεφωνήσουν αυτοί. Κοιτάξτε εσείς, πάρτε την πρωτοβουλία να είστε ενεργητικοί άνθρωποι. 231-0-2088-08.

σκανδαλίζουν όμως έτσι. Δεν μπορώ. Θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνουν. Βλέπω τώρα εδώ πέρα στην Earth News, κρατικό κανάλι. Κρατικό έτσι. Earth News. Άκου τώρα τίτλο για τον κόμβο που λέγαμε χτες. Κόμβος. Εισαγωγικά. Χωρίς καν αρχικά που είναι το αυτό που λέγαμε. Η τεχνολογία απέναντι στο κυκλοφοριακό χάος της Αττικής. Το μεγάλο στοίχημα τώρα αρχίζει. Να ξέρετε να είστε χαρούμενοι όσοι από εσάς τώρα είστε κολλημένοι στον δρόμο, όσοι είστε κανένα Κηφισό, ξέρω εγώ, όσοι είστε καμιά Αττική οδό, να είστε χαρούμενοι διότι το μεγάλο στοίχημα τώρα αρχίζει. Θα σας σώσει, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο σύστημα, λέει, εκεί που το νέο σύστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο είναι στο επιχειρησιακό κομμάτι. Έχει το disclaimer από κάτω, ξέρεις πώς βάζουν τα ψηλά γράμματα οι εταιρείες. Σου δίνω το πνευμόνιμο, ξέρω εγώ, άμα το θες. Το κόμβος δεν μπορεί φυσικά να εξαφανίσει τα εκατομμύρια των οχημάτων που κινούνται καθημερινά στο λεκανοπέδιο. Μπορεί όμως να επιχειρήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις από τα απρόοπτα περιστατικά και κυρίως να μειώσει το χρόνο που μεσολαβεί από τον εντοπισμό ενός προβλήματος μέχρι την επέμβαση. Σαν δηλαδή γίνεται ένα τρακάρισμα τον Κηφισό, έχουν πήξει όλα. Άμα το δουν πιο γρήγορα, θα έρθουν πιο γρήγορα. Σκέψου τώρα, εκεί πέρα θα ασχολούνται 138 αστυνομικοί. 138 αστυνομικοί, έτσι, δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων 235 κάμερες κυκλοφορίας και 10 drones. Θα είναι ο κόμβος, έρχεται και θα κάνει τη ζωή σας καλύτερη. Όχι ότι θα κόβουν απλά περισσότερα πρόστιμα, όχι, όχι. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη αυτών των καμερών που παρακολουθούν τα πάντα. Και το λέει, το έχει σε ένα άλλο σημείο έτσι με ψηλό που δεν το διαβάζει, δεν πάει το μάτι σου. Γιατί λέει το κυκλοφοριακό της Αττικής δεν είναι μόνο τροχιά ατυχήματα, βλάβες οχημάτων και προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Είναι, λέει, και η καθημερινή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πεζοί που διασχίζουν δρόμους από σημεία χωρίς διάβαση. Απ' το βρήκαμε τον ένοχο. Απ' να το. Οδηγοί που κάνουν αντικανονικές αναστροφές κινούνται με υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή μπήκανε στο ότι την πρωινή κίνηση φταίνε αυτοί που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα. Έχουν παλαβώσει. Δηλαδή να βγει και να βγει στον Κηφισό τώρα και να ψάχνει κάποιον που να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

0: βούλωστο ψυχοπαθή, βούλωστο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
1: Γιαννόπουλος από κάποτε. Δεν ξέρω, διάβαζα για το κόμπο και μου ερχότανε, η ατάκα αυτή μου ερχότανε.

Δημοσιεύτηκαν χθες και οι πίνακες, λέει, με τους αναπληρωτές που πάνε στα σχολεία. 23.000 αναπληρωτές πάνε στα σχολεία για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και μαζί με τους αναπληρωτές βγήκανε και κάποια στοιχεία για την κατάρρευση επί της ουσίας του συστήματος. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Αναπληρωτές παίρνουμε, δασκάλους παίρνουμε, αγοράζουμε κάτι κύτρο ρομποτικής που τα αγοράζεις έξω με 50 ευρώ και τα παίρνει το κράτος με 3.000 ευρώ το καθένα, ξέρω εγώ. Κάτι πίνακες, κάτι δώσεις από εδώ, κάτι από εκεί. Φέτος, λέει, θα πάνε 69.000 μαθητές και μαθήτριες στην πρώτη δημοτικού συνολικά. Πέρσι ήταν 71.000, σχεδόν 72.000. Έχουν κλείσει 75 σχολικές μονάδες, 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά, 146 σχολικές μονάδες υποβιβάζονται, εκ των οποίων 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά. Όταν λέμε υποβιβάζονται, πέφτουν κατηγορία. Απλά από εκεί πέρα που ήταν 7 τάξιο, ξέρω εγώ, είχε μέσα, δεν ξέρω κι εγώ έναν αριθμό τάξεων, μικραίνει η κλίμακα. Πάνε λιγότεροι δάσκαλοι, πάνε λιγότεροι τέτοιοι. Γιατί δεν έχει παιδιά. Για να φανταστείτε τη διαφορά σε σχέση με πέρσι, φέτος, όπως είπαμε, καταργήθηκαν 75 σχολικές μονάδες. Πέρσι, το 25-26, είχαν καταργηθεί μόλις 18. Και ενώ φέτος υποβιβάστηκαν 146 σχολικές μονάδες, φέτος, πέρσι είχαν υποβιβαστεί μόλις 71. Μιλάμε για μια δημογραφική κατάρρευση, ξεκάθαρα, με την οποία είναι αντιμέτωπη η πατρίδα μας. Το ΔΕ το 24-25, τα στοιχεία δείχνουν, ήταν 7 οι καταργήσεις και 90 οι υποβιβασμοί. Η Ελλάδα γερνάει με ρυθμούς ταχύτερους από τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγράφει ιστορικά χαμηλές επιδόσεις στην ανανέωση του πληθυσμού. Γινόμαστε ένα έθνος συνταξιούχων επί της ουσίας. Δεν υπάρχουν παιδιά. Η διάμεσος ηλικία στην Ελλάδα είναι 47,2 ετών. Είμαστε η τέταρτη γυραιότερη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία. Καλά, όχι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη είναι και σε καμιά καλή κατάσταση. 44,9 είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Απλά εμείς το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κατά τη 20ετία, λέει, 2005-2025, η διάμεση ηλικία στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, από 39 ετών πήγε στα 47,2. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Και το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα έχει αγγίξει το 7% του συνολικού πληθυσμού. Είμαστε εκεί πέρα και εκεί τρίτη, μαζί με τη Γερμανία και την Πορτογαλία, στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναλογία των υπερηλίκων. Και μου λέτε μετά, πολυτεχνικές οικογένειες να πάνε στα φουρνά και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω, να παίξουμε ξανά το ηχητικό, το παίξαμε και χτες με τη μάνα την πολυτεχνή που μίλαγε με τους Δούκου. Να παίξουμε το ηχητικό από τη μονογονέα που βγήκε χτες και μιλούσε με τον Καραγκούνη και έλεγε κάντε κάτι και για τους Έλληνες, όχι μόνο τους Μπαγκλαντεσιανούς. Και κοίταζε αλλού ο Καραγκούνης. Έλεγε ελάτε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Κάτω των 15 ετών, να ξέρεις Αγιαννητόπουλε, είναι μόλις το 12-13% του πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή, η δημογραφική πυραμίδα έχει αναστραφεί πλήρως. Έχουμε 6,6 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα είναι 1,3. 1,3 ο δείκτης γονιμότητας, να σας εξηγήσω, για να μπορεί να υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού, απλά να μην μειώνεται, πρέπει να είναι 2,1. Δηλαδή κάθε δύο άτομα, ένας άντρας και μία γυναίκα, όχι αυτά που μπορεί να τα φαντασιώνονται στο Μέγαρο Μαξίμου και στα Walk και στα Pride που πήγαινε. Τα κόψανε τα Pride, ρε γάμο, το πηγαίνανε. Δεν πήγανε φέτος, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι στο 2,1 για να υπάρχει αναπλούς. Και βάζουν το 0,1 γιατί υπάρχει κάποιο, ξέρεις, που πεθαίνουν κάποιοι πριν κάνουν παιδιά και τέτοιες ιστορίες. Να είναι στο 2,1. Εμείς είμαστε στο 1,3, δηλαδή βυθιζόμαστε. Α,
θα μου πεις τι τους νοιάζει αυτή η εργατικά χέρια, λέει. Θέλουν, φέρνουν Μπαγκλαδεσιανούς, τους βάλουν. Κατευθείαν τώρα, ξέρεις, πάνε και τους ψωνίζουν από δομές. Ναι, ρε, έχουν κάνει αυτό το πλαίσιο τώρα για το μεταναστευτικό μέσα σε αυτά που μας πουλάγανε ότι γίνονται πιο σκληρά τα πράγματα κλπ. Ξέρεις τι περάσανε. Ότι άμα έχει κλείσει ο άλλος, λέει, 30, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες, ένα μήνα σε μία δομή μεταναστευτική, αυτοί που τους κρατάνε, που υποτίθεται ότι είναι κλειστές, ρε, κλειστές. Είμαι εγώ, έχω μία εταιρεία, είμαι εργολάβος και κάνω, ας πούμε, δουλειές στο Hellenicon Project. Πάω εκεί πέρα στον δρόμο, ψωνίζω εργάτες, τους φέρνω, τους πάω και βγήκανε και το πανηγυρίζανε, λέει. Ναι, λέει, γιατί μπορεί ένας που έφτιαχνε μηχανάκια στο Σουδάν να είναι πιο χρήσιμος, λέει, από έναν Έλληνα μηχανικό που έχει πτυχίο, γιατί ξέρει και ασχολείται.

Φυσικά δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε, ήταν η Νότια Κορέα. Εκεί πέρα μιλάμε, αν εμείς έχουμε στο 1,3, αυτοί είχαν φτάσει στο 0,7, 0,75. Αυτοί όμως έχουν 2 χρόνια ουσιαστικά, 2,5 τώρα που έχουμε στοιχεία για 2,5 χρόνια, που έχουν καταφέρει να ανασχέσουν τη δημογραφική κρίση, έχουν καταφέρει να την αναστρέψουν. Από το 0,72 που ήταν το 23 πήγανε στο 0,75 το 24, το 25 στο 0,80 και το 26 το μισό είναι στο 0,85. Δηλαδή υπάρχει μια σταθερή άνοδος του αριθμού των γεννήσεων. Εδώ πέρα βγαίνει η Δόμνα Μιχαηλίδου εκεί πέρα και κάνουν προγράμματα για, πώς το λέγανε, σήμα ισότητας, έτσι το λέγανε, που δίνουν σε επιχειρήσεις, κάτι τέτοια. Κάνουν αυτά με τα 10 χιλιάρια για να πας στον Εύρο και κάτι τέτοια. Πώς τα κατάφερε η Κορέα? Και θα δείτε, έχει ομοιότητες. Ομοιότητες με την Ελλάδα. Λοιπόν, στην Κορέα, πρώτο πράγμα, στεγαστικό. Στεγαστικό. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη δημιουργία οικογένεια στις πόλεις, στις μεγάλες, γιατί και εκεί ο πληθυσμός κατοικεί κυρίως στις πόλεις, με επίκεντρο τη Σεούλ, ήταν απαγορευτικό το κόστος των ακινήτων. Δεν μπορούσες να αγοράσεις σπίτι. Είναι πανάκριβο το να πάρεις σπίτι στη Σεούλ. Δηλαδή, μιλάμε εκτός, όπως είναι στην Αθήνα περίπου. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση πήρε και έφτιαξε ένα πρόγραμμα ειδικών δανείων για τα νεογέννητα. Τα ζευγάρια, λέει, που αποκτούν παιδί εξασφαλίζουν υποθήκες δάνεια με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Συχνά κάτω από το 1,5-2%, την ίδια στιγμή που τα εμπορικά επιτόκια είναι 10-11, ξέρω εγώ πόσο είναι στη Νότια Κορέα. Συν θεσπίστηκαν ειδικές ποσοστώσεις σε δημόσια και επιδοτούμενα προγράμματα κατοικίας αποκλειστικά για νιόπαντρους και νέους γονείς. Και ξαφνικά, για χιλιάδες οικογένειες, για χιλιάδες νοικοκυριά, το να κάνουν παιδί, δηλαδή ήμουνα εγώ, όχι ο Γιαννητόπουλος, εγώ και μια γυναίκα, ζούσαμε μαζί. Ζούσαμε, ήμασταν παντρεμένοι, δεν ήμασταν, πληρώναμε νίκιο. Έτσι, με αυτά τα προγράμματα τα κυβερνητικά, το να κάνουν παιδιά μετατράπηκε από οικονομική δυσκολία, καταστροφή ενδεχομένως, στο μοναδικό ρεαλιστικό τρόπο που υπήρχαν για να αγοράσουν σπίτι. Πρώτη κίνηση. Δεύτερη κίνηση. Άμεσα μηνιαία επιδόματα στους γονείς. Διαβάζω εδώ πέρα 1 εκατομμύριο won. Αυτό είναι περίπου 700 ευρώ. Μηνιαίως 700 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί κάτω του ενός έτους, δηλαδή για τον πρώτο χρόνο. Και τα μισά, 500.000, δηλαδή 350 ευρώ για κάθε παιδί για τον δεύτερο χρόνο. Πέρα από το εφάπαξ κουπόνι πρώτης γέννησης που δίνανε και εκεί πέρα κάποια χρήματα. Μεγάλο πρόβλημα που είχαν στην Κορέα, το κόστος της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων. Το κράτος εισήγαγε ένα πρόγραμμα ολοήμερο στα σχολεία, δωρεάν ολοήμερο σύστημα δημιουργικής απασχόλησης και μαθημάτων, που καλύπτει τα παιδιά από το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Άδειες. Πρόγραμμα 6-6. Αν και οι δύο γονείς παίρνουν άδεια εντός των πρώτων 18 μηνών από τη γέννηση, η πολιτεία καλύπτει ως και το 100% του μισθού τους για τους πρώτους 6 μήνες. Και το κλειδί. Το κράτος μέσω κινήτρων, είτε μέσω της απειλής των δυσμενών αξιολογήσεων ESG, ανάγκασε, που κάποιοι το κάνανε και από μόνοι τους βέβαια για να πούμε την αλήθεια, εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, να προστατεύσουν τη μητρότητα. Ο κατασκευαστικός όμιλος Bo-Young, έτσι λέγεται, Bo-Young Group, καταβάλει απευθείας στους υπαλλήλους 100 εκατομμύρια won, 75.000 δολάρια είναι αυτά, δηλαδή περίπου 73.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννούν. Hyundai, Samsung, LG, αντίστοιχα προγράμματα ευέλικτου ωραρίου και γενναίων μπόνους το κετού. Και έτσι ένα κράτος που δεν θέλει να εξαφανιστεί δημογραφικά, ένα κράτος του οποίου προφανώς οι ηγέτες δεν λένε εντάξει, μωρά, θα έρθουν Μπαγκλαντεσιανοί, θα έρθουν Αιγύπτιοι, θα έρθουν το ένα, θα έρθουν το άλλο, έτσι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με έναν συνδυασμό κινήσεων.
Δεν νομίζω όμως αυτό να δίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που λέει ο Γιαννοντόπουλος με leasing. Οπότε, άμα δεν δίνεις αυτοκίνητα ηλεκτρικά με leasing, αυτό θέλει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε, εσύ, τι να κάνεις. Εμείς προτιμάμε να έχουμε αυτό, ηλεκτρικά αυτοκίνητα με leasing από το να κάνουν παιδιά ο κόσμος. Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Ο καθένας με τις προτεραιότητες του, ρε παιδί μου. Ο καθένας με τις προτεραιότητες. Τώρα εσύ κάτσε και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Τι θα κάνω, άμα δώσει αυτά τα λεφτά, πώς θα έχει να δώσει τους φίλους τους, τους μεγιστάνες, πώς θα βγάζουν δισεκατομμύρια τώρα πετρελαιάδες, δηληστηριάδες, εδώ πέρα κατασκευαστάδες. Και πέρα η κατασκευαστική εταιρεία δίνει μπόνους πάλι. Εδώ πέρα απολύουν τους Έλληνες και παίρνουν Μπαγκλαντεσιάνους από τις δομές. Θα μου πεις τώρα τι να ξέρει η Bouillon Group, ξέρω εγώ, στην Κορέα, η LG, η Samsung και αυτές, που να δεν ξέρουν, ρε. Δεν είναι σαν τους δικούς μας εδώ πέρα που είναι μάγκες. Λοιπόν, πάμε όμως, η ώρα είναι 9 παρα 10, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα. Ξεκινάμε με ελεύθερο τύπο. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Δίνει ο ελεύθερος τύπος, το έχει πάρει τώρα. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Στο 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 55% από 80% για εταιρείες. Πω, φίλε. Προκαταβολή φόρου στο πάνε στο 40% 55%. Την προκαταβολή, το φόρο που δίνεις χωρίς να ξέρεις να θα έχεις έσοδα την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά να μην δουλέψεις καθόλου. Όχι, δεν έχει σημασία. Πρέπει να ευγνωμονείς, πρέπει να φιλείς το χέρι του Κυριάκου, του Μητσοτάκη και του Πιερακάκη, υποθέτω, μαζί έτσι, να το βλέπεις, γιατί σου πάει τη φορολογία στο 40 από 55%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν έχεις εταιρεία, στο πάει μόλις το 55% προκαταβολή φόρου από 80%. Τα νέα επαγγελματικά ταμεία τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη. Και το θέμα με τον επικεφαλή της τουρκικής ΕΙΠ, της ΜΙΤ δηλαδή, που ήρθε μυστικά στην Αθήνα. Συζητήσανε, λέει, τους 300 Τούρκους ποινικούς που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Φωνάξαμε δηλαδή τον Τούρκο για να τους ζητήσουμε βοήθεια. Τι, δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στη χώρα μας, θα φέρουμε Τούρκους αστυνομικούς, θα κάνουμε. Επίσης, λέει, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Άμα είναι να πιάσουν τα κυκλώματα μεταναστών στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, λογικά θα πρέπει να πιάσουν τη μισή ακτοφυλακή, το μισό στρατό κτλ. Γιατί όλα από εκεί τα παίρνουν, τέλος πάντων. Στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, λέει, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολική, συζητήσανε για τη Χαμάς. Για ποιον. Αφού τους λέει δεν είναι τρομοκράτες, είναι αγωνιστές της ελευθερίας, λέει. Αν βγάλουν, ξέρω εγώ, τίποτα τρομοκράτες τους χριστιανούς της Συρίας, τους Δρούζους και αποφασίσουμε να τους χτυπήσουμε. Η Δημοκρατία καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονος, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας. 4.500 λέει σε σημασμένοι πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αλφατάφ της περιοχής, αυτά που συζητάγαμε χτες εδώ πέρα. Το μακελιό έχει το Ταμείο της Μαφίας και ο κουμπάρος του Λαβράνου, τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, γιατί δεν ελέγχθηκε για εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις. Η Εστία έχει μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλλο Walk Agenda. Η Εσπρέσο, το βιογραφικό ανατεχίλια του 43χρονου στο σκοτεινό σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη, Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Η αρπαγή της Γερμανίδας το 2020, η μαστροπία, η αφρικανή τιμωρή, η προφυλάκησή του και ο αέρας ελευθερίας. Αλλά τώρα βέβαια εκεί πέρα μιλάμε για πραγματικές ζωές ανθρώπων. Είπαμε, ένα σπίτι με έναν έμπορο ναρκωτικών, έναν μαστροπό και παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν τα άφηναν να ξεφεύγουν. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε χθες, ότι είχαν καταφύγει σε δομές, αλλά δεν είχαμε αρκετές δομές και πήγε και τους πήρε, τα πήρε πίσω τα παιδιά αυτός ο τύπος και δεν τρέχει τίποτα. Η εφημερίδα των συντακτών, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot. Η Καθημερινή, τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Ποιες ελλείψεις του συστήματος.
Μιλάμε εδώ πέρα για εγκληματικές καταστάσεις. Θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Η κόντρα. Ο Δένδιας πασαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ναι, αυτό είναι το σχέδιο που έχουν για να μην φάνε τα δίνουμε απευθεία στην Ουκρανία. Θα τα πουλήσουμε στην Νορβηγία του Patriot, τα βλήματα Patriot, έτσι, όχι τις πλατφόρμες, όχι τους εκτοξευτές. Θα κρατήσουμε τους εκτοξευτές χωρίς βλήματα, είναι που μια χαρά. Την ώρα που η Τουρκία προκλητικότητα λέει εντείνεται και τα ντρόν έχουν φτάσει με την Αλεξανδρούπολη, η κυβέρνηση φαίνεται να ενδίδει στις πιέσεις των Γερμανών για να παραδώσει πυραυλικά συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Και έχουν και για το Καστελόριζο. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξη στο Καστελόριζο. Ναι, η ναύτεξη μας θέλει, όχι το ότι έχει πάει από το τουρκικό ερευνητικό από χτες εκεί πέρα και εκεί πέρα που είναι τα θαλάσσια πάρκα. Κάνει βόλτες και κάνει και καλά περιβαλλοντικές μετρήσεις. Τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα που εμείς λέμε είναι παράνομα. Ρε, δεν παράγουν αποτελέσματα. Θα τα πούμε για αυτά δεύτερη ώρα. Το μωρό ήταν του Σατανά, ένα τριχύλα από τον ισχυρισμό του Βασίλη Γκρέκο. Τον λέμε και Βασίλη Γκρέκο, το ψευδόνυμο που διάλεξε. Ο άνθρωπος έχει επώνυμο άνθρωπος. Ο Θεός δεν τον κάνει άνθρωπο, έχει επώνυμο. Κάτσε κάτω, έχω δύο εφημερίδες ακόμα. Κάτσε κάτω για να τον πλέον. Λοιπόν, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό φροντιστήριο, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Πολύ ωραία όλα αυτά, σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά. Και τέλος η ελεύθερη ώρα, η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδη και ο Γολιάθ Ερντογάν, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι ώρα να πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Το αδιαχώρητο επικρατεί στους βασικούς οδικούς άξονες με εκτεταμένες καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στις ακτές Ποσειδώνος και Μιαούλη, αλλά και στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τα Κτέλη στην Κάθοδο. Σημαντικές εμπλοκές καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισία στο ύψος Φάρου Ψυχικού και της Κατεχάγη και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως την Κηφισίας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Μεσογείων από το Χολαργό προς το κέντρο της Αθήνας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η διαχείριση των κονδυλίων στη ΔΥΠΑ, καθώς την ώρα που κόβονται 260 εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα για αστέγους και άτομα με αυτισμό, διατίθενται υπέρογκα ποσά για την αγορά πολυτελούς κτηρίου διοίκησης. Οι εργαζόμενοι προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, καταγγέλλοντας κατασπατάληση πόρων του Ταμείου Ανάκαψης σε υψηλού κόστους έργα, την ίδια στιγμή που ακυρώνονται θεμελιώδεις κοινωνικές παροχές. Η υπόθεση πυροδοτεί νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να εγκαλεί την ηγεσία του οργανισμού για εξόφθαλμη πρόκληση απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες και να ζητά άμεση απόδοση ευθυνών. Τον σκληρό αντίκτυπο της δημογραφικής κρίσης αποτυπώνει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού υποχωρούν φέτος κάτω από τις 70.000. Η υπογεννητικότητα επιβάλλει το οριστικό κλείσιμο 75 σχολικών μονάδων και τον υποβιβασμό άλλων 146, επιταχύνοντας την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα μας στην τέταρτη πιο γυρασμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκιαγραφώντας ένα δυσίωνο μέλλον για την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Βαρύτατο τίμημα ανασφάλειας και κρατικής εγκατάλειψης πληρώνουν οι κάτοικοι στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, με επίκεντρο την Κυψέλη, τα Πατήσια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Οι διαδοχικές υποθέσεις φρίκης με το δολοφονημένο βρέφος και την νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα φέρουν με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια τη διακίνηση ναρκωτικών, τις άτυπες ενοικιάσεις και την ανεξέλεγκτη παραβατικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες πολυκατοικιών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι μόνιμοι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά την ουσιαστική επιστροφή της αστυνόμευσης και των ελεγκτικών μηχανισμών, καταγγέλλοντας ότι ολόκληρες αστικές ζώνες αφαίνονται να λειτουργούν ως επικράτειες ανομίας. Ανοιχτό σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπολύοντας ταυτόχρονα ευθεία επίθεση εναντίον της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Βερολίνο ότι φύτεψε στοιχεία για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση κατασκευάστηκε για να συγκαλύψει τη δημοσκοπική φθορά του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Την ίδια ώρα, η γερμανική πλευρά προχωρά στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζουν πλήρη αλληλεγγύη και να προετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Σε τροχιά επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε το νέο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αψηφώντας τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για συντριπτικά αντίπεινα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα στην τιμή του πετρελαίου, που πλησίασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους παγκόσμιους φόβους για γενικευμένη σύραξη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 69 40 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εάν τώρα συντονίζεστε στον Mike FM στους 99,8. Εάν αυτό συνέβη, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2026. 9 και 9 πρώτα λεπτά.

Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Έλα, πάμε δυνατά, πάμε την καλημέρα μας σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής, των γύρω νομών. Την καλημέρα μας σε όσους πάνε προς τα κάπου, πάνε στη δουλειά τους, πάνε να κατέβουν τέλος πάντων να τελειώσει. Την καλημέρα μας όμως και σε όσους δουλεύουν στο τιμόνι. Τα οδηγούς ταξί, οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς φορτηγών. Αυτούς τους έρημους, τους πολιτές που πάνε πέρα εδώ όλη την ημέρα. Ψάχνουν για πάρκινγκ όλη την ημέρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Στο πεδίο της μάχης λοιπόν εξετάζουμε την επικαιρότητα, προσπαθούμε να τη δούμε έτσι και λίγο πίσω από τις γραμμές των όσων γράφουν, να καταλάβουμε, να καταγράψουμε τα αφηγήματα, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτά εμείς από εδώ. Είσαστε όμως και εσείς ή απ' εκεί που συμμετέχετε κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής σε αυτή. Πώς? Με τα μηνύματά σας 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός Viber, μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Περιμένουμε την καλημέρα σας, περιμένουμε το από πού μας ακούτε. Άμα είστε πουθενά καλά, στείλτε και καμία φωτογραφία, να ζηλέψουμε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, την άποψή σας για ό,τι συζητάμε.

0: φυσικά κάτι που δεν το πιάσαμε και θέλετε να το θέσετε εσείς. Το συζητάμε και αυτό, εδώ είμαστε. Όπως και τις καταγγελίες σας. Και έχω εδώ πέρα, θα ξεκινήσουμε από καταγγελία, θα τα αφήσουμε, θα πιάσουμε και τα Καστελόριζα, θα πιάσουμε και όλα καταγγελία. Δημόσια ανάρτηση του Βιλιάρδου. Αντιπρόεδρος της Βουλής, έτσι, βουλευτής επικρατείας με την Ελληνική Λύση. Πήγε ο άνθρωπος χτες το βράδυ, τρίτη βράδυ, στο ΚΑΤ στο Μαρούσι. Είχε ένα θέμα ορθοπαιδικό, λέει, στον νύχι του ποδιού. Πήγε στα επίγοντα. Θα σας διαβάσω την περιγραφή που κάνει ο άνθρωπος ακριβώς. Δηλαδή, μια αξιοπιστία όσο να είναι την έχει. Μπαίνεις μέσα, λέει, και βλέπεις τόσο πολύ κόσμο που δεν μπορούσες να φανταστείς. Ο ευγενικότατος υπάλληλος στην υποδοχή σου δίνει ένα νούμερο. Όπ, ξεκινάμε με τα νούμερα. Λες, είναι οργανωμένα, είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι και ευγενικός, μια χαρά. Και σου λέει να περιμένεις να το δεις στην οθόνη. Κάθεσαι και περιμένεις. Πονάει το ποδί στο μεταξύ για να έχεις πάει στα επίγοντα. Το κάτι σημαίνει ότι έχεις ένα θεματάκι. Περιμένεις στην οθόνη. Έρχεται το νούμερό σου, λέει. Πηγαίνεις στη θηρίδα. Μια κατακουρασμένη κυρία σου δίνει ένα χαρτί για μια άλλη θηρίδα. Όπου μια άλλη κουρασμένη κυρία παίρνει τα στοιχεία σου. Αυτή η δεύτερη κυρία, τρίτος υπάλληλος με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή, σου δίνει ένα άλλο χαρτί, σου φοράει ένα χάρτινο βραχιόλι. Σαν παλιά στα rave party, θυμάσαι, Αγιαννητόπουλε, ναι. Και σου λέει να απευθυνθεί σε ένα κύριο που είναι από κάποια υπηρεσία security, όπως γράφει στη στολή του, ο οποίος κάθε λέει σε μια καρέκλα στο διάδρομο χωρίς καμία ένδειξη. Πας λοιπόν εκεί πέρα, περιμένεις την ουρά μαζί με άλλους, έρχεται η σειρά σου, γράφει το αρχικό νούμερό σου σε ένα δικό του πρόχειρο. Ο άλλος είναι security και τον έχουν βάλει να κάνει γραμματιακή υποστήριξη στο σύστημα υγείας. Σε ένα πρόχειρο μουτζουρωμένο χαρτί και σου λέει να περιμένεις όσο τους σε φωνάξουν. Κάθεσαι εσύ, περιμένεις. Και λες, θα αρχίσει να λέει ονόματα, θα πει και το δικό μου. Όχι. Όπως γράφεις, συνεχίζω. Αφού περιμένεις αρκετή ώρα και δεν βλέπεις να φωνάζουν κανένα όνομα, απευθύνεσαι ξανά στον κύριο του security για να τον ρωτήσεις. Ο οποίος σου λέει πως δεν ξέρει κάτι και του είπαν να μην αφήσει κανέναν. Ψάχνεις μόνος σου, γυρίζοντας στους γεμάτους ανθρώπους διαδρόμους, βλέπεις κάπου να λέει εξεταστικό. Δεκάδες άνθρωποι περιμένουν και ρωτάς κάποιον υπάλληλο που βγαίνει εκείνη την ώρα, εάν περιμένεις στο σωστό σημείο. Σου λέει πως δεν είναι το σωστό σημείο και ότι πρέπει να περιμένεις, χωρίς όμως να σου εξηγεί πού να περιμένεις και τι να περιμένεις ακριβώς. Τον ρωτάς και δεν ξέρει να σου πει. Τον ξαναρωτάς πόση ώρα θα πρέπει να περιμένεις για την επίγουσα εξέταση, όπου και αν γίνει αυτή. Απάντηση: 4 στους 7 ώρες. Δηλαδή, άμα σπάει 10 κατά τις 5 το πρωί. Φεύγεις φυσικά και ρωτάς τον security τι πρέπει να κάνεις για να ακυρώσεις τα χαρτιά που σου έδωσαν. Έτσι ώστε να διευκολύνεις το νοσοκομείο. Λες, δεν πειράζει, θα κάνω μόλις μου. Θα πάω σε ένα ιδιωτικό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα πάω να το κόψω, το δάχτυλο δεν ξέρω. Τους λες, δεν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε, ρε παιδί μου, να βγάλω λίγη γραφειοκρατία από τις πλάτες σας. Τους ρωτάς, τι να κάνω. Δεν καταλαβαίνει και σου λέει, κάνε ό,τι νομίζεις με τα χαρτιά. Απολύτως λογικό. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ενώ μαθαίνεις από τη συζήτηση μαζί του πως έχει τελειώσει το Αρσάκιο Εκάλης και έχει πανεπιστημιακές σπουδές. Security στο νοσοκομείο με πανεπιστημιακές σπουδές και γραμματιακή κατά κάποιο τρόπο υπευθυνότητα. Ιδρωμένος, εκνευρισμένος σε μια στρογγυλή καρέκλα στη μέση ενός διαδρόμου. Ναι, αλλά μπορεί να έχει πολλές, πολύ ωραίες γυψοσανίδες στο νοσοκομείο. Ρωτάς με περιέργεια γιατί εργάζεται το security αφού έχει τέτοιες καλές σπουδές και σου απαντάει ότι αυτό βρήκε. Οπότε του λες πως καλά έκανε, αφού ασφαλώς καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, ενώ το σημαντικό είναι να εργάζεται κανείς. Η Ελλάδα και το εσύ σε όλο του το ντροπιαστικό μεγαλείο, ενώ οι Έλληνες που βιώνουν τέτοιες απίστευτες τριτοκοσμικές συνθήκες εν προκειμένου στο ΚΑΤ κατηγορούνται επιπλέον πως είναι μίζεροι και γι' αυτό παραπονιούνται. Τι να πει κανείς, απλά ότι δεν ντρέπονται να λένε ψέματα στις τηλεοράσεις, ενώ όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να πάει τώρα στο ΚΑΤ να το δει με τα μάτια του. Τυχερός ήταν, εγώ σε αντίστοιχο περιστατικό που είχα πάει παιδιά σε νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να πω τι. Μας κλέψαν τα παπούτσια από τα παιδιά. Κλέψαν τα παπούτσια από τα παιδιά, ναι. Το βάλαμε το παιδάκι, είχε στο φορείο, ρε παιδί μου, δεν ήταν κάτι τρομερό. Απλά είχε μια φιδά του, περίμενα να του κάνουν ωρό. Μέχρι να κοιτάξουμε αλλού, είχαν κάνει φτερά τα παπούτσια των παιδιών. Οπότε ο κύριος Βιλιάρδος είναι τυχερός που έφυγε και με το πόδι του και με την περιουσία και με τα παπούτσια του. Αυτά λέγονται, έτσι. Βγήκε και κατήγγειλε λοιπόν αυτά ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Του απαντάει Άδωνης Γεωργιάδης. Αγαπητέ συνάδελφε, καταρχήν περαστικά. Ω ευχή, καλό είναι από τον Υπουργό Υγείας όταν του έχει πει ότι έχει πει για το νοσοκομείο γιατί δεν μπορεί να βρει άκρη. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ευχή. Αν θέλετε, λέει, να μου στείλετε το άμκα σας και θα δούμε ακριβώς την πορεία της εισαγωγής σας. Θα στείλει τώρα ο αντιπρόσωπος του ΆΜΚΑ στον υπουργό για να δούνε τι έγινε. Σκέψου τι θα γίνει με όλους τους. Αρχίστε όλοι να στέλνετε μαζικά το ΆΜΚΑ, άμα έχετε πρόβλημα, στο Γεωργιάδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι η λύση. Την προτεραιοποίηση, λέει, αναλόγως τη βαρύτητα του περιστατικού, την κάνουν οι γιατροί και όχι ο υπουργός. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, λέει, να δούμε από το ελληνικό σύστημα όσα καταγγείλεται, καθώς ειδικά για τα ΤΕΠ του ΚΑΤ δεν σταματώ να δέχομαι συγχαρητήρια παρά τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου, λέει, η βελτίωσή τους είναι θεαματική. Yeah. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, παίρνουν όλοι οι... Υπάρχει μια κατηγορία, ρε παιδί μου, συμπολιτών μας, οι οποίοι, πώς να τους πω τώρα, να τους πω γλυφτρόνια. Να τους πω αυλοκόλακες. Να τους πω λούστρους. Να τους πω σφουγκοκολάριους. Ξέρεις, αυτό υπήρχε, σφουγκοκολάριους ήταν αξίωμα, ρε παιδί μου. Καθαρίζανε τα οπίστια, ξέρω εγώ, του βασιλέως, στο Βυζάντιο, στη Ρώμη, στο Βυζάντιο ήταν, σφουγκοκολάριος. Οι οποίοι, ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, λέει, πω, υπουργάρα μου, τι δουλειά κάνεις, θα κάνουν και αναρτήσεις, κάνει retweet ο Γεωργιάδης όλη τη μέρα, δηλαδή, άμα το δεις στο Twitter, όταν δεν είναι ζωντανά. Και το έχει κάνει η επιστήμη, όποιος βγαίνει και λέει, να στείλε μου το άμκα σου, στείλε μου το τέτοιο. Ο άλλος έφυγε, λέει, από το νοσοκομείο. Γιατί δεν έβρισκε άκρη του. Λέει, δεν φωνάξανε κανένα όνομα, ρε. Και λέει, η προτεραιοποίηση την κάνουν οι γιατροί και όχι ο υπουργός. Φταίνει και οι γιατροί. Τους έχουν αφήσει και πέρα, θα έχουν αφήσει, ξέρω εγώ, τρεις ειδικευόμενους, δύο γιατρούς και δεν ξέρω και εγώ τι, να τα βγάλουν πέρα με το μισό λεκανοπέδιο της Αττικής. 5 εκατομμύρια ανθρώπους πάνε έως το ΚΑΤ. Οποιοδήποτε πάθει κάτι πάει στο ΚΑΤ. Και φταίνει οι γιατροί με την προτεραιοποίηση, λέει. Δεν φταίει που το έχουν κάνει το σύστημα υγείας, να μην πω τι έχουν κάνει. Καλά κάνει ο Άδωνης. Ποιος τους ψήφισε, λέει ο Σταύρος, όχι εγώ, και ειδικά στη Β' Αθηνών που υπερψήφισαν τον Άδωνη. Στα βόρεια είναι ο Άδωνης. Στα βόρεια. Οπότε δεν είναι. Οι γιατροί φταίνε, δεν φταίει ο υπουργός μας, λέει ο υπουργός υγείας. Οι γιατροί φταίνε, όπως προχθές το εκεί πέρα με το νεοποίη, με το αρενθίλι ακαθόριστο άλλο, δεν έφταιγε πάλι το Υπουργείο Υγείας, έφταιγε ο τεχνικός που το έφτιαξε. Είναι πάντοτε η ευθύνη μένει προς τα κάτω, ρε παιδί μου, σε όλα. Έχει άλλες προτεραιότητες ο Άδωνης.
1: Γιατί δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία, μια που τώρα που,
2: είναι
1: μια που
2: είσαστε και κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω.
1: Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το μοναστήρι. Έχει τόση μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και πράγμα. Ο Πουτίν.
2: Πραγματικά η Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκη.
1: Τώρα, γιατί πουλάει ο Βελόπουλος επάνω, γιατί πουλάει ο επιστολογράφος.
2: Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ με ξύλινη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν παίρνει ο Μητσοτάκης 90% Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, είπα, παίρνει 90%. Όχι 80, 90.
1: Δεν μπορεί να δεχτώ ότι υπάρχει τόση μεγάλη επιρροή από τα μοναστήρια και από τον Πούτιν.
0: Ο Πούτιν φταίει που δεν παίρνει 90% στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, ε. Δεν το κατάλαβα. Το λέει ξεκάθαρα. Κοινωνιολογικό πρόβλημα, λέει. Φταίνε όλοι. Τώρα φταίει και όλοι Θεσσαλονικείς. Φταίνε που δεν δίνουν 90% στον Μητσοτάκη. Μιλάμε τώρα σταλινισμός, έτσι. Σταλινισμός. Θέλει τουλάχιστον 90%. Το 80% δεν του φτάνει. Λέει στο μεταξύ εκεί πέρα ο Πορτοσάλτε μιλάει για επιστολογράφους, για το Βελόπουλο. Επειδή τους περνάει τώρα σιγά σιγά ο Βελόπουλος, όχι μόνο και στους γειτονικούς νόμους, περνάει ενδεχομένως και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, άκου, και λέει επιστολογράφους. Και δε, στο μεταξύ αυτές τις επιστολές τις πουλάει και ο Άδωνης. Αυτές, τις ίδιες. Και δεν λέει τίποτα εκεί πέρα, κάνει δεν άκουσε. Το πάει παραπέρα. Παίρνει το. Δεν άκουσε τίποτα. Αλλά φταίνει οι γιατροί, είπαμε, φταίνει η τεχνική των sites των οποίων φταίνε όλοι οι Θεσσαλονικείς που δεν δίνουν 90% στο Μητσοτάκη για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Γεωργιάδης. Στο μεταξύ αξίζει να μπει στο Twitter του Γεωργιάδη και να δεις τις απαντήσεις εκεί πέρα που πλακώνεται με όλο τον κόσμο, ρε. Πλακώνεται, πάει όλους θα τους βγάλει τρελούς. Πέτυχα μία συζήτηση χτες που είχε με δύο γιατρούς. Δύο γιατρούς οι οποίοι δεν είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν μας άρχισε, δεν είναι λουστρόνια. Δεν είναι λουστρόνια να του καθαρίζουν τα παπούτσια με τη γλώσσα. Και του λέγανε, πήρατε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να τα κάνετε έργα να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της χώρας, να παράγουμε τίποτα, τα κάνατε εξετάσεις χολυστερίνης. Καλό είναι να γίνονται, του λέγανε οι γιατροί, εξετάσεις χολυστερίνης. Ναι, πρέπει να γίνονται, σώνεται κόσμος κτλ. Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν για άλλο πράγμα, για άλλη δουλειά. Εκεί πέρα σκοτωνώσατε. Αντί, λέει, να συνδέουμε μπαταρίες στο δίκτυο για την ενέργεια, αντί να υπογειοποιούμε τα καλώδια της ΔΕΗ που ευθύνονται για το 50% των πυρκαγιών, αντί να χτίζουμε εργοστάσια drones, γιατρός τα λέει αυτά, γιατρός. Αντί να χτίζουμε εργοστάσια drones, κάναμε ανακαινήσεις και εξετάσεις για χολυστερίνη. Τόση γυψοσανίδα, τι, πού θα βρίσκαμε. Τόση γυψοσανίδα καταναλώθηκε, πάτε καλά.

0: γυψοσανίδες που βάζανε οι φίλοι γίνανε ανάκαμψη. Και βγήκε να τους μαλώσει ο Άδωνης προφανώς, είδε ότι ήταν γιατροί και σου λέει τώρα θα με φοβηθούνε. Και οι άλλοι δύο ήταν γιατροί στην Αμερική, δεν τον έχουν καμία ανάγκη όπως καταλαβαίνεις, και του λέγανε τι έκανες τώρα. Αλλά και ακόμα και αυτά στο μεταξύ, ακόμα και στο μεταξύ, όπως ξέχασα, βγήκε ο τέτοιος του ΕΟΠΗ. Έβγαλε δελτίο τύπου ο ΕΟΠΗ χτες για το ζήτημα που έγινε με τις ταυτότητες, και έβγαλε ανακοίνωση δελτίο τύπου που έλεγε ότι του έδωσε συγχαρητήρια ο Άδωνης Γεωργιάδης, μια και μιλάγαμε για λούστρους. Να το πληροφορηθούμε όλοι! Στο μεταξύ έγινε διεθνώς θέμα χτες ο Άδωνης, με αυτά τα εθνικά επικίνδυνα που είπε πράγματα. Ακούσατε τι είπε, ότι την ελευθερία της χώρας μας, την ελευθερία της χώρας μας τη διασφαλίζει το Ισραήλ, επειδή αγοράσαμε τα συστήματα. Η συμμαχία της χώρας με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική, καθώς προστατεύει την Ελλάδα από την τουρκική απειλή. Αγοράσαμε όπλα, τα πληρώσαμε, μια χαρά, καλή συνεργασία να έχουμε το Ισραήλ, μια χαρά είναι. Αλλά το να βγαίνει υπουργός και να λέει ότι μας διασφαλίζει το Ισραήλ την προστασία της χώρας, αυτό είναι προβληματικό. Θα μου πεις εδώ πέρα ο τύπος ήθελε 90% για ακόμα μέσα στις συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, έτσι. Έχουμε δημοκρατία, υποτίθεται. Και είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημα αν ο Άδωνης δεν πάρει 90% ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε ξανά λίγο πορτοσάλτε, Άδωνη.
1: Και δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία, μια που τώρα που
2: είναι,
1: μια που
2: είσαστε και κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω.
1: Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το μοναστήρι. Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και ο Πούτιν.
2: Πραγματικά είναι Θεσσαλον.
0: Μοναστήρι, ψεκασμός και Πούτιν. Ναι, ρε, όποιος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όποιος δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, είναι να τον κλείσουν. Κάπως έτσι να ξέρεις και στη Σοβιετική Ένωση. Που υποτίθεται ότι υποτίθεται ο Θεός να τους κάνει και φιλελεύθεροι, έτσι. Στη Σοβιετική Ένωση τι λέγανε? Ότι όποιος έφερνε αντιρρήσεις στο κόμμα, στον κομματικό μηχανισμό, τι ήτανε? Είχε διαφορετική άποψη? Όχι. Ήτανε ψυχασθενής. Τον στέλνανε σε απικίες, έτσι τα λέγανε. Γκουλάγκ. Κανονικά. Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Απλά για ψυχιατρικούς λόγους. Ότι δεν μπορεί να είσαι στα καλά σου και να μην συμφωνείς με το κόμμα. Έτσι λέγανε επί Σοβιετικής Ενώσεως. Είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο που δεν δίνει 90% στο Μητσοτάκη. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι είπε? Το μοναστήριο Πούτιν, ο ψεκασμός. Άρα τους στείλουν μας μαζέψουν όλους να μας πάνε στο ψυχιατρίο μέχρι να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Να μας έχουν εκεί μέρα, να μας κάνουν ηλεκτροσόκ. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο κάνανε. Να μας βάζουν να δουλεύουμε, να έρχονται εδώ πέρα οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί, που προφανώς είναι ευνοημένοι σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, να ψηφίσουν Μητσοτάκη.
3: Είμαι Πρεσβυτέριος Εκδοών, τα κλείνω φέτος και πιστέψτε με, είμαι στην εστίαση 30 χρόνια. Αυτό το χάλι που βλέπω τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως και ειδικά φέτος, καταστρέψατε όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να κάνετε κάτι για αυτό, για το βιωτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων και να μην φροντίζετε μόνο τους Μπαγκλαντεζιανούς.
4: Τι ξεφυλίκι ήταν αυτό! Τι ξεφυλίκι, θα τρελαθώ!
3: Το, ναι. Τον κύριο Καραγκούνη, το 7,9 που είπατε αφορά τους Έλληνες.
5: Η Ελστάτ το λέει, το λέω.
3: Μιλάμε
5: εγώ
3: για τους Έλληνες.
5: Για τον Σουπούλου, η Ελστάτ το λέει.
3: Όχι, όχι, ναι, ναι, η Ελστάτ, οποιοδήποτε. Την Ελστάτ κάποιος την κοιτάζει, κάποιος σου λέει γράψε τέλος πάντων ότι να γράψεις. Και εγώ σας ρωτάω, αφορά το 7,9 προσλήψεις, γιατί μειώσατε την ανεργία, έτσι.
6: Παίζετε και λιγάκι.
3: Γιατί να αυξήσατε. Σε
5: δραστικά,
3: τι?
5: Δραστικά.
3: Για Έλληνες, υπηκόους Έλληνες μιλάμε.
7: Μίλα, έχεις λόγο, έχεις λόγο. Τι με κοιτάς να κάνω?
8: Τι κάνει φίλε, καλά είναι? Είναι μένα σε κάνει, μένα κάνει.
0: Λοιπόν, Μπαγκλαντεσιανούς αποκλειστικά. Στέλνει μήνυμα τώρα ο Κώστας. Καλημέρα παιδιά, είμαι στην Ε1 Πειραιά. Μόλις πάρκαρε το πλοίο από Μυτιλίνη. Μυτιλίνη Λέσβο. Να θυμηθούμε και τον Τσίπρα. Έχουν κατέβει και κυκλοφορούν άνετα με τις βαλίτσες τους καμιά 150 λάθρο. Τι γίνεται? Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Κάνει αποσυμφόρηση ο πλεύρης στις δομές. Να μου του λένε ότι έχει κόσμο. Οπότε τι κάνει, τους παίρνει, τους φορτώνει σε ένα καράβι, τους φέρνει αθέν, τους λέει κόψτε το λαιμό σας. Τώρα πηγαίνετε όλοι, ξέρεις που θα πάνε όλοι αυτοί. Ανάμεσα σε πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αμερικής και πλατεία Βάλθης. Εκεί πέρα θα τους βρεις. Αν τους ψάχνεις δηλαδή, εκεί θα τους βρεις.

Εδώ στέλνει ο Χρήστος, προφανώς επειδή μιλάγαμε, ένα ευχαριστήριο στέλνει την Παρασκευή. Λέει, ήμουν στον Άγιο Σάββατο με τον αδερφό μου και χτες βγήκε από το νοσοκομείο. Εκεί ήταν καλά τα πράγματα, λέει. Η συμπεριφορά, ευγένεια και εξυπηρέτηση του γιατρού και του προσωπικού δεν βρίσκω λόγια να πω. Μακάρι να λειτουργούν έτσι όλα τα νοσοκομεία της πατρίδας μας σαν τον Άγιο Σάββα. Τους ευχαρίστησα και να ακούει κάποιος μάχη. Τους ευχαριστώ και θα τους ευχαριστώ δημόσια. Εγώ έχω μεγαλώσει εκεί μέσα, να ξέρεις, τον Άγιο Σάββα. Ήταν η μητέρα μου νοσηλεύτρια και όταν σχολάγαμε το σχολείο παλιά δεν είχε τέτοια. Πήγαινε και καθόμουν στη δουλειά. Καλημέρα, φίλτατε Παπαγεωργίου, λέει ο Βαγγέλης. Μοναδική ευκαιρία να γκρεμιστεί σαπίλα και να αναδυθεί εθνική, πατριωτική, ταυτοτική, αξιωματική αντιπολίτευση. Έχεις μπει μέσα τώρα εσύ στα γερά. Όχι ψήφος στους νεοταξικούς λύκους που μας ισοπαίδωσαν. Αυτή η ανάδυση μιας εθνικής, πατριωτικής, ταυτοτικής, όχι αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως πρέπει να είναι η κυβέρνηση. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου. Μπας και σωθεί τίποτα από αυτή τη χώρα. Καλημέρα, λέει. Ήθελα να πω για τα νερά. Πέρσι λέγαμε για λειψιδρία. Φέτος τα νερά είναι γεμάτα. Πάει το αφήγημα αυτό και η κλιματική αλλαγή. Πέρναγα πολύ με μαραθώνα. Είναι γεμάτη. Το χειμώνα τόσα νερά. Πρόληψη για να φτιαχτούν λεκάνες αποθήκευση νερού. Όχι φυσικά. Αλλά όταν όλα πάνε στραβά, η κλιματική αλλαγή. Ναι, ρε. Αφού εδώ πέρα μας είπαν για τις πυρκαγιές, φταίει ότι έβρεξε πολύ, παιδιά. Βγαίναν και το λέγανε χωρίς να ντρέπονται. Επειδή λέει έβρεξε πολύ, τις προηγούμενες χρονιές μας λέγανε ότι λόγω της ξηρασίας έχουν πυρκαγιές. Δεν το θυμάστε. Φέτος είχαμε πυρκαγιές επειδή έβρεξε πολύ και μεγάλωσε, λέει, η φύση, βγήκαν χορτάρια και καήκαν. Λειψιδρία. Μέχρι το Γενάρη λέγανε για λειψιδρία. Θυμάμαι, τα βλέπα. Άμα μπείτε μέχρι Γενάρη, με το πέρι το Γενάρη ανεβαίνουν τιμές της ΕΙΔΑΠ στο νερό και των άλλων εταιριών που έχουν διαχείριση του νερού. Προχωράει και το θέμα για την ιδιωτικοποίηση των δικτύων κτλ. Και ξαφνικά τη ξεχνάμε τη λειψιδρία με το που πέρασε. Τι κάνανε, ετοιμάσανε ένα πανικό να πανικοβληθούν για να δικαιολογηθεί η αύξηση στις τιμές του νερού. Έχουνε και την κλιματική κρίση καβάντζα, οπότε κάθε φορά που γίνεται κάτι και δεν μπορούν να το διαχειριστούν, πετάνε μια κλιματική κρίση και καθάρισαν όλοι οι υπουργοί μαζί. Ναι, δεν φταίμε εμείς, φταίει η κλιματική κρίση. Έχουμε και τη βύθιση ενός πλοίου ανοιχτά της Σύφνου πριν από λίγο. Περίπου ένα μίλι ανατολικά της Σύφνου είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα και σύμφωνα με την πλοκτήρια εταιρεία ήταν άδειο από καύσιμα και λιπαντικά. Αλλά πάει ο σκάφη, λέει, του λιμενικού σώματος και αντιρρυπαντικό σκάφος για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη θαλάσσια περιοχή. Μου θυμίζει τότε που βυθίστηκε εκείνο το ουκρανέζικο πλοίο, ρε, θυμάσαι, που πήγαινε από την Κέρκη, από τη Λευκάδα, πήγαινε προς την Κωνσταντινούπολη και βυθίστηκε στη μέση του δρόμου. Και μετά βρήκαμε τον drone.

0: Λοιπόν, πέρα από την κίνηση, τι γίνεται στο Αιγαίο, για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, βάσει των οδικών χαρτών, έχει μετατοπιστεί το βάρος από τη λεωφόρο Κηφισού. Βέβαια, παραμένει η συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, όμως περιορισμένα από το ύψος να έχει ο κόσμος στο νου του από τους Αγίους Αναγύρους έως και το Εγάλαιο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενώ έχουμε μεγαλύτερη μεγαλύτερο βάρους καθυστερήσεων και μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Από τη βιομηχανική ζώνη από το ύψος των Άνω Λιωσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού, να έχουν υπόψη οι οδηγοί ότι τα πράγματα είναι ζώρικα τόσο και για το αεροδρόμιο όσο και για την Ελευσίνα. Τώρα, στη λεωφόρο Φυλής έχουμε καθυστερήσει από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους και μετά όσο πιο κοντά στο κέντρο φτάνουμε στο ύψος των Σεπολίων. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού έχουμε καθυστερήσεις και έντονη συμφόρηση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει καλύτερη η κατάσταση όσο αφορά την Αλυπέδου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου εκεί που γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού. Ενώ καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση όσο αφορά την Πειραιώς, τη Τσαλδάρη και τη Βουλιαγμένης. Τώρα, ως προς το κέντρο-κέντρο της Αθήνας, οι καθυστερήσεις αφορούν σε ίδιο βαθμό την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, την Κηφισίας, την Μεσογείων, την Σταδίου και την Πανεπιστημίου, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μάρνη, το Μεταξουργείο και την Ομόνια. Οι οδηγοί ταλαιπωρούνται αρκετά ως προς το κέντρο της Αθήνας, όπως διαφαίνεται και από τους χάρτες. Τέλος, να έχουν το νου τους στο παραλιακό άξονα οι οδηγοί που κινούνται προς το Ελληνικό και την Γλυφάδο, ότι υπάρχει επίσης καθυστέρηση από το πάρκο του Φλίσβου έως και το ύψος Ελληνικού.

Κίνηση λοιπόν στην Αθήνα, κίνηση όμως έχει και στα θαλάσσια πάρκα. Στα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία. Και εμείς λέμε δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Τι άλλο λέμε, δεν είναι έγκυρα. Μας δείξανε πόσο έγκυρα είναι χτες. Χτες όταν ένα καράβι, ένα ερευνητικό πλοίο, τουρκικό ερευνητικό πλοίο, ξεκίνησε από τη Μαρμαρίδα και ξεκίνησε να βολτάρει ακριβώς στις περιοχές εκείνες κάτω, νότια από το Καστελόριζο, νότιο-δυτικά από το Καστελόριζο. Έκανε όλο το γύρο, πέρασε ανατολικά από τη Ρόδο, πέρασε κάτω από το Καστελόριζο και συνέχισε προς Κύπρο. Εκεί πέρα που είναι αυτά ακριβώς τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία και εμείς λέμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα που τα ανακοίνωσε. Και δεν είναι ότι πέρασε, διότι προφανώς έχουν το δικαίωμα τα πλοία να περνάνε από τη θάλασσα. Έβγαλε ναύτεξη η Τουρκία, μην πλησιάσει κανένας άλλος γιατί θα είναι αυτό το ερευνητικό εκεί πέρα να κάνει εργασίες. Εμείς βγήκαμε και λέγαμε ότι τι εργασίες, να την ναύτεξη βγάλαμε εμείς, δεν έχετε εξουσιοδότηση εσείς, λέει, πρέπει να ζητήσει άδεια από την ελληνική υδρογραφική υπηρεσία, από το σταθμό Ηρακλείου συγκεκριμένα, για να κάνει εκεί πέρα οτιδήποτε, διότι επικαλύπτεται τμήμα των ερευνών, επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πήρανε λοιπόν αυτή την αντινάφτεξη Τούρκοι, ανοίξαν ένα σιρτάρι που έχουν, είναι γεμάτο με ελληνικές αντινάφτεξ και το βάλανε μέσα και το πλοίο ξεκίνησε και έφτασε στην περιοχή. Το Μαρμαρά, του Μπιτάκ Μαρμαρά, έτσι το λένε, του Μπιτάκ Μαρμαρά το ερευνητικό πλοίο. Και τι να κάνουμε, το παρακολουθούσαμε και εμείς να δούμε τι κάνει. Απλά περνάει, δεν περνάει. Και το πλοίο είχε μια κλασική συμπεριφορά πλοίου το οποίο κάνει εργασίες. Πήγαινε δηλαδή με 8 κόμβους, σταμάταγε, πήγαινε με 0 κόμβους. Γιατί για να ρίξει όργανα κάτω στη θάλασσα να κάνει μετρήσεις, να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Εμείς είχαμε στείλει, λέει, ένα σκάφος του λιμενικού να το παρακολουθεί. Το παρακολουθούσε επισταμένος. Κάποιος που απλά περνάει όπως έχει δικαίωμα να κάνει, δεν κάνει στάσεις, δεν κάνουν στάσεις τα πλοία, δεν κατεβαίνουν για να κάνουν το νερό τους. Σταματάνε για να πετάξουν όργανα, να κάνουν μετρήσεις. Εμείς τι κάναμε, το παρακολουθούσαμε. Το παρακολουθούσαμε εμείς από το ίντερνετ, το παρακολουθούσε το λιμενικό από κοντά. Αυτό και παρακολουθούσαμε. Οι άλλοι έχουν εξεχηθεί κανονικά, να ξέρετε, να επιβάλλονται τελεσμένα. Κάναν τα πάρκα, λέμε εμείς δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Αυτοί αρχίζουν και δουλεύουν πάνω στα πάρκα τώρα. Αρχίζουν και δουλεύουν. Μετά σε λίγο τα φέρουν για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Απλά το λέω και εμείς έχουμε το λιμενικό, λέει, να τους παρακολουθεί, το οποίο το σκάφος του λιμενικού ήταν για να βγάλουμε και λίγο πολεμικό ναυτικό μέσα, που δεν μασάνε, ότι ήταν συνεννόηση με το πολεμικό μας ναυτικό. Δηλαδή τι κάνανε, τι συνεννόηση, τι τους στέλνανε φωτογραφίες στο Viber, όπως στέλνετε εσείς εδώ πέρα στο 6943-6354-51, είχε ένα νούμερο το πολεμικό ναυτικό και τους έστελνε φωτογραφίες στο λιμενικό.

Ωχ, Παναγιά μου. Ξεκινήσανε λοιπόν να κάνουν τις βόλτες τους στα Καστελόριζα οι Τούρκοι. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε ότι κοιμόμαστε, κατά κύριο λόγο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί τώρα μια αντινάβτεξη και ένα λιμενικό. Εδώ πέρα θα μου πεις, δεν κάνουμε, δεν σταματάνε με την αντινάβτεξη ούτε τουρκικά ψαράδικα. Σιγά μην σταματήσει το κράτος, το τουρκικό κράτος που πήγε το ερευνητικό απευθείας με τον Ερντογάν για να κάνετε τελεσμένα, να επιβάλλετε τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο εκεί πέρα, στο Καστελόριζο. Πάμε καλημέρα σε Κώστα, καλημέρα σε Νίκο. Γράφει φαινόμενο είναι ο Άδωνης και κοινωνιολογικό φαινόμενο που τον έχουμε βουλευτεί. Στον Έτερο Κώστα, στο Χρήστο Τάπαμε, στο Γιάννη, στην Τίνα, στο Στράτο από το Εγάλεο. Καστελόριζο λοιπόν, βολτάρουνε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και εκεί, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, εδώ πέρα θα βρουν άκρη με τους Τούρκους. Εδώ πέρα είδες τι έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, στον αεροπόταμο. Πήγανε, λέει, πυροβολήσαν δύο άτομα, λέει, που επέβαιναν σε ένα όχημα. Πυροβόλησαν ένα 30χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Οι δράστες αναζητούνται. Κλασικά. Αεροπόταμο, μπαμ, μπουμ, άντε, γεια.

Έχουν άλλες προτεραιότητες. Δικοί μας πρέπει να κοιτάζουν να βρουν βηματισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδες θες Μητσοτάκη. Ανάρτηση στο Twitter. Έτοιμος για όλα με τη Ρωσία. Έτοιμος για όλα. Πραγματικά, Σαράμπο. Πρέπει να την έγραψε την ανάρτηση ο Μητσοτάκης. Πρέπει να ήταν με το μαχαίρι στο στόμα, ξέρεις. Όταν τρολογούσε.

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Έτσι ξεκινάει, γιατί το μήνυμα είναι στα αγγλικά. Θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Τι έγραψε ο Πρωθυπουργός πριν από 12 ώρες, χτες το βραδάκι, κατά τις 9-10 η ώρα. Η Ελλάδα έχει πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά την ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες να εκφοβιστούν οι δημοκρατίες μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρούμε πιστευτή αποτροπή για να προστατεύσουμε τους πολίτες και την ασφάλειά μας. Αυτά δεν γράφτηκαν για το Καστελόριζο που πήγε τουρκικό το λιμενικό, δεν γράφτηκαν ούτε για τις παραβιάσεις τις τουρκικές που έχουμε UAV κάθε μέρα. Έτσι, δεν τα έγραψε για εκεί πέρα. Ούτε είδα το Μέρις να σηκώνεται για να γράφει για αλληλεγγύη με την Ελλάδα ενάντια στις τουρκικές παραβιάσεις κτλ. Απλά το λέω. Γράφτηκαν επειδή χτες η Γερμανία ανακοίνωσε και επισήμως ότι θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα χτύπημα τρομοκρατικό, παρολίγο χτύπημα, δεν έγινε χτύπημα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου βρέθηκε ένα ντρόουν, το οποίο υποτίθεται ότι δεν έσκασε ο πυροκροτητής και γι' αυτό δεν είχαμε το χτύπημα, κοντά σε κάτι ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Αυτό έγινε στις αρχές Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τελείωσαν οι έρευνες της γερμανικής αστυνομίας και βγήκανε και είπανε ότι οι Ρώσοι είναι πίσω από αυτό επισήμως. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Παρά το ότι υπάρχουν δημοσιεύματα για σαμποτάζ, δολιοφθορές, διάφορα στην Πολωνία, στη Γερμανία, στη Σουηδία. Είχαμε τις υποθέσεις, τώρα μας λέγανε δολιοφθορές και κάτι μπαλόνια που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν ελαφριά τσιγάρα. Το ξέρεις αυτό? Ναι, στέλνανε, ξέρω εγώ, από τη Λευκορωσία στη Φιλανδία, δεν θυμάμαι τώρα πού, κάτι μπαλόνια. Είχαν αυτά ελαφριά τσιγάρα για να πληρώσουν φόρους. Κατεβαίναν, τα παίρνανε οι ελαφριά εμπόροι από την από εδώ πλευρά, τα πουλάγανε χωρίς φόρους. Αυτό μας το παρουσιάζανε ως πράξη πολέμου. Τέλος πάντων, έγινε αυτό και η Γερμανία βγήκε και έκανε επίσημα ανακοίνωση. Αυτό δεν είναι μικρό, να ξέρετε. Αυτό είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι ουσιαστικά έτσι κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιτέθηκε σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια πλειάδα δηλώσεων χτες, εκτός από το Μητσοτάκη, βγήκε η Κάλλας, βγήκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βγήκε ο Ρούτε του ΝΑΤΟ, εκεί πέρα όλοι έλεγαν αλληλεγγύη κτλ. Βγήκε η Μελόνι. Και λέω εγώ τώρα, τι ανταλλάγματα πήρε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να βγει να κάνει από τους πρώτους, γιατί ήταν από τους πρώτους, αυτή τη δήλωση, για να πάει κόντρα στη Ρωσία. Πήρε ως αντάλλαγμα ότι θα κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις κάθε φορά ο Μέρτς, η Μελόνι, ο Σάντσεφ, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, κάθε φορά που δεχόμαστε εμείς τουρκική πίεση. Δεν το είδα. Δεν τον έχω δει, ρε παιδί μου. Μήπως ο Μέρτς έχει βγει και κάνει δηλώσεις κάθε φορά που γίνεται παραβίαση από τουρκικό UAV, από τουρκικό αεροσκάφος, από τουρκικό οπλισμένο με μαχητικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω δει να κάνει ο Μέρτς τέτοιες δηλώσεις. Βέβαια, θα μου πεις, αυτό μπορεί να είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να γίνει και αυτό το οποίο πραγματευόντουσαν αρκετές εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, του πώς θα στείλουμε βλήματα για Patriot. Να απογυμνώσουμε δηλαδή τη δικιά μας άμυνα, να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Μπορεί να είναι μια δικαιολογία αυτό. Στο μεταξύ, τώρα αυτή την εξέλιξη μάλλον συνδέουν όλοι ότι η επίσκεψη του αρχηγού της CIA την προηγούμενη εβδομάδα στη Μόσχα είχε να κάνει αποκλειστικά με αυτό, με το ότι η Γερμανία είναι αποφασισμένη να πει ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό ενδεχομένως να έχει πολύ, πολύ άσχημες εξελίξεις. Ήδη έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το ποια θα είναι η απάντηση της Γερμανίας και ως εκ τούτου, εκτός από της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε αυτή την επίθεση στη Γερμανία. Στο μεταξύ, χτες στη Γερμανία είχαμε κάτι ακόμα. Είχαμε μία επίθεση σε έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγικό, ναι. Με ρουκέτες, λέει, αυτοσχέδιες και εμπριστικούς μηχανισμούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, με συγχωρείτε. Λοιπόν, η Ρωσία από πλευρά της λέει ότι η Γερμανία, το Βερολίνο, φύτεψε τα στοιχεία προκειμένου να αποδώσει την ευθύνη στη Μόσχα.
βγήκε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram της Ρωσικής Πρεσβείας στη Γερμανία, όπου εκεί η πρέσβης χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της Μόσχας αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική. Η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου ουσιαστικά του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την υπόθεση του ντρόν ως πρόσχημα για να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις με τη Ρωσία. Και είπε ότι δεν έχει ταξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξετε την κατηγορία περί ρωσικής εμπλοκής. Η Γερμανία πλευράς της, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, που τον ξέρουμε γιατί ασχολείται και με το μεταναστευτικό, θα μας στείλει σε λίγο πακέτο κάμπους χιλιάδες λαθρομετανάστες, λέει: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, όμως δεχόμαστε καθημερινά υβριδικές επιθέσεις». Και ανακοίνωσε ο Γιώχαν Βάντεφουλ το κλείσιμο του ρωσικού πραξενίου στη Βόνη και του πολιτιστικού κέντρου Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Ενώ θα βάλουν περαιτέρω ελέγχους κατά την είσοδο Ρώσων πολιτών στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπαίνουν Ρώσοι πολίτες στη Γερμανία. Εδώ ούτε τουρίστες δεν τους αφήνουν να μπουν. Δεν δίνουμε βίζες. Και τώρα λοιπόν Ευρώπη και ΝΑΤΟ θα κάνουν προφανώς σκέψεις προκειμένου να ετοιμάσουν μια σκληρή απάντηση στη Ρωσία. Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Ουκρανία στέκονται, λέει, στο πλευρό της Γερμανίας. Προφανώς και η Ελλάδα, αφού βγήκαμε χτες έτσι τόσο δυνατά με ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τώρα υποτιθέμενη Υπουργός Εξωτερικών, ένας τόσο να την κάνει Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάλια Κάλλας, είπε ότι η Ρωσία αυξάνει τα περιστατικά αυτού του είδους για να μας τρομάξει. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τι θα κάνει ο Τραμπ, γιατί οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα, ξέρεις, λένε, λεονταρίζουν ενίοτε, φωνάζουν, κάνουν, φτιάχνουν. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε τον αρχηγό της CIA στη Ρωσία. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από όλο αυτό, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, μπορεί να λυθούν και σχετικά γρήγορα. Θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν δημόσια τη Γερμανία τις επόμενες ημέρες ή θα ρίξουν τους τόνους. Οι Αμερικάνοι. Βέβαια, προβοκάσεις βλέπουν μόνο εκεί πέρα. Εδώ πέρα τα δικά μας, οι Ευρωπαίοι σύμμαγοι δεν ασχολούνται ιδιαιτέρως.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι χτες βγήκανε κάποια δημοσιεύματα για το πώς σχεδιάζει η πρόεδρος της Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα που έχουν οι ευρωπαϊκοενωσίτες. Τα οικονομικά προβλήματα. Και βρήκε λύση, επειδή λέει, ξέρεις, ερχόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, μπορεί να έχουμε και κάνα πόλεμο με τη Ρωσία, ξέρεις, φτιάχνεται το όλο αφήγημα, ρε. Ξεπέρασε και τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, που σου λέει, χρειαζόμαστε λεφτά σαν κράτος για να πάρουμε τα κλητούς, να πάρουμε επικοινωνιολόγους. ΦΠΑ 24, 36, θα το αυξήσουν αυτοί αντί να το μειώσουν. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον ξεπέρασε, διότι σχεδιάζει να, άκου τώρα εισαγωγικά, κινητοποιήσει 10 τρισεκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των νοικοκυριών για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνει, θα πάρει τα λεφτά που έχουμε στις τράπεζες της Ευρώπης. Εσύ Αγιαννόπουλε που έχεις καταθέσεις, θα τις πάρει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για να τις χρησιμοποιήσεις, θα τις κινητοποιήσεις, δεν είναι ότι θα τις κατάσχει. Λέει, μιλώντας σε Γάλλους επιχειρηματίες στο Παρίσι, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της Συνόδου της Ένωσης Εργοδοτών, ΜΕΝΤΕΦ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ένα τόσο τεράστιο μέρος των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών παραμένει καθυλωμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και είπε ότι δυστυχώς αυτές οι αποταμιεύσεις είναι οκνηρές, ρε, είναι τεμπέλικες. Επί του παρόντος, λέει, δεν υπάρχει σχέδιο δίμευσης καταθέσεων ούτε απευθείας αφαίρεσης χρημάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς. Αλλά, λέει, θέλουν με έναν συνδυασμό φορολογικών κινήτρων, νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ρυθμιστικών αλλαγών και νέας εποπτείας να κατευθυνθεί ένα μεγαλύτερο μερίδιο των ιδιωτικών αποταμιεύσεων προς τις ευρωπαϊκές κεφαλαία αγορές. Δηλαδή, άμα έχεις λεφτά στην τράπεζα, θα σε φορολογούν, να σου θα πω εγώ τι είναι όλα αυτά που λένε. Θα σε ματώσουν, θα σε φορολογήσουν για να τα πάρεις από την τράπεζα και να τα βάλεις, λέει, στις ευρωπαϊκές κεφαλαία αγορές. Θα τα βάλεις στο χρηματιστήριο εδώ πέρα. Μετά την καταστροφή που πάθαμε εδώ πέρα, επισημήτη μεγάλου με το χρηματιστήριο, θα μας υποχρεώσει τώρα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να τα βάλουμε στις εταιρείες άμυνας και στις εταιρείες, δεν ξέρω κι εγώ, τις υπόλοιπες που έχει στο μυαλό της. Έτσι, λέει, 13 εκατομμύρια σκοπεύει να κινητοποιήσει με εισαγωγικά. Η Ούρσουλα, επειδή να είναι έτοιμη άμα μπούμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ωραίες λύσεις, ρε παιδί μου, πάντως αυτές, είδες. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει μετρητά. Σου λέει, τι θα κάνω, θα βρω αυτό. Και μετά τους προκαλεί απορία που δεν μπήκαν οι Ισλανδοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρεις αυτό την Κυριακή, είχε δημοψήφισμα, το άκουσες. Είχε δημοψήφισμα αν θα ξαναξεκινήσουν οι Ισλανδοί τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενταχθούν σε αυτή. Και σου λέει, τώρα κάναμε όλο το τέτοιο με τον Τραμπ, θέλει να κατακτήσει την Ισλανδία και όλα τα υπόλοιπα, την Γρυλανδία, τα πάντα όλα, και βάλαν τους Ισλανδούς να κάνουν δημοψήφισμα για το αν θα συνεχίσουν, αν θα ξαναξεκινήσουν οι ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Και δεν ήταν καθόλου περίεργο το γεγονός ότι ψήφισαν όχι. Όμως γιατί να ψηφίσουν ναι? Για να έρθει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να τους πει ότι δεν έχετε εθνική κυριαρχία, έχετε κάτι όπλα που σας περισσεύουν και φέρτε τα εδώ πέρα να πάμε να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Να τους πει, α, έχετε κάτι τραπεζικούς λογαριασμούς εσείς Ισλανδοί. Για έλα να βάλω χέρι εγώ να τα κάνω ό,τι θέλω.

Με συμμετοχή 82,5%, 82,5%. Το 52,8% είπε όχι. Δεν ήθελαν να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήθελαν να μπουν. Δεν ήθελαν να έχουν καν συνομιλίες βασικά, όχι να μπουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν το δικό τους νόμισμα, τη δικιά τους νομισματική πολιτική, έχουν γεωργία και αλεία, έχουν ό,τι χρειάζονται. Γιατί σου λέει τώρα θα μπούμε εμείς και θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι, θα μας πει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που θα ψαρεύουμε και που δεν θα ψαρεύουμε, όπως κάνουν εδώ πέρα με τα δικά μας, και με τι θα ψαρεύουμε, που εξαρτάται η χώρα κυρίως από την αλεία σε έναν τεράστιο βαθμό. Είδανε τι πάθανε αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, που εμείς φτάσαμε να έχουμε, δεν ξέρω, μερικές εκατοντάδες ψαράδες από εκεί πέρα που είχαμε χιλιάδες τόσα χρόνια μετά, και σου λέει κάτσε μην πάθουμε τα ίδια. Αυτοί ήταν ικανοί να πάρουν, ξέρω εγώ, τίποτα, τύπους που μπαίνουν από την Ισπανία εκεί πέρα στη Θεουτά και να τους πάνε να τους εγκαταστήσουν στην Ισλανδία, να τους βάλουν έναν έτοιμο. Φτιαχτήκανε οι Ισλανδοί και είπανε όχι. Λέει κάτσε αυτοί εδώ πέρα παίζει να μας κάνουν το Ρέικιαβικ, κάτι ανάμεσα σε Άγιο Παντελεήμονα και Κυψέλη, να κυκλοφορούν Αφγανοί έμποροι σίσα και κοκαίνης. Αυτό ήταν ο Αφγανός που μένε μαζί με τη τέτοια και ο προαγωγός. Ο τύπος ο οποίος από ό,τι μαθαίνω τελικά δεν είναι Αλβανός που κυκλοφόρησε αυτό χτες, είναι από μια οικογένεια που ήταν Ρωμά και όμως είχαν προσπαθήσει να ενσωματωθούν, να ενταχθούν, έμεναν σε σπίτι κανονικά και τέτοια, κάπου στον πύργο αν οι πληροφορίες μου αληθεύουν.

Θα έχουμε τέτοια, θα βγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε και εμείς, θα μας διαφωτίσουν. Θα έχουμε 74 φύλλα, σαν όπως είχε ο Γεωργιάδης μέχρι χτες. Στις αιτήσεις του ΕΟΠΗ, να παίρνεις φάρμακο, ξέρω εγώ τώρα, να μπαίνεις να παραγγείλεις φάρμακο, η γιαγιά, 78-85 ετών, και να πρέπει να διαλέξει φύλλο. Άρα θύλλη, άλλο ή ακαθόριστο. Και να βγαίνει μετά ο Γεωργιάδης και σου λέει: δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα Άιζο. Φταίνε αυτοί που φτιάξανε τα Άιζο. Τα συστήματα πιστοποίησης. Γιατί ενθουσιάστηκες τόσο πολύ που σηκώθηκες, δηλαδή τι. Θα μας διώξεις, παιδιά, με τις κλωτσιές ο Αγιαννητόπουλος. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα ολοκληρώθηκε και σήμερα η διαδικασία. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, δίδυμο. Ισχυρό δίδυμο για τη συνέχεια. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς. Εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε να είσαστε και εσείς. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φοδρές αντιδράσεις προκαλεί η διαχείριση των κονδυλίων της ΔΥΠΑ, καθώς την ώρα που κόβονται 260 εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα για αστέγους και άτομα με αυτισμό, διατίθενται υπέρογκα ποσά για την αγορά πολυτελούς κτηρίου διοίκησης. Οι εργαζόμενοι προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, καταγγέλλοντας κατασπατάληση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε υψηλού κόστους έργα, την ίδια στιγμή που ακυρώνονται θεμελιώδεις κοινωνικές παροχές. Η υπόθεση πυροδοτεί νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να εγκαλεί την ηγεσία του οργανισμού για εξόφθαλμη πρόκληση απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες και να ζητά άμεση απόδοση ευθυνών. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά τους πολίτες, λέγοντας ότι αν χαθεί η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει η ασφάλεια της χώρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνδέει την άμυνα απέναντι στην Τουρκία αποκλειστικά με την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία, επικαλούμενος τα πανάκριβα όπλα που ο λαός πλήρωσε απλώς για να σπείρει τον φόβο πριν από τις κάλπες. Με αυτή την τακτική, η προστασία της πατρίδας μετατρέπεται σε φτηνό κομματικό εργαλείο, αποδεικνύοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου. Ότι για το Μέγαρο Μαξίμου η παραμονή στην καρέκλα μετράει περισσότερο από τη σοβαρότητα του κράτους. Βαρύτατο τίμημα ανασφάλειας και κρατικής εγκατάλειψης πληρώνουν οι κάτοικοι στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, με επίκεντρο την Κυψέλη, τα Πατήσια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Οι διαδοχικές υποθέσεις φρίκης με το δολοφονημένο βρέφος και την νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα φέρουν με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια τη διακίνηση ναρκωτικών, τις άτυπες ενοικιάσεις και την ανεξέλεγκτη παραβατικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες πολυκατοικιών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι μόνιμοι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά την ουσιαστική επιστροφή της αστυνόμευσης και των ελεγκτικών μηχανισμών, καταγγέλλοντας ότι ολόκληρες αστικές ζώνες αφήνονται να λειτουργούν ως επικράτειες ανομίας. Κάθε ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τρομοκράτες απέκλεισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας ως κρατική τρομοκρατία τις απειλές Ζελένσκι για επιθέσεις με ντρόουνς στο ρωσικό εναέριο χώρο. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος προεξόφλησε την κατάρρευση των Ουκρανικών δυνάμεων, παραδεχόμενος ωστόσο ότι τα Ουκρανικά πλήγματα σε πλοία και δηληστήρια κόστησαν το 1% του ρωσικού ΑΕΠ. Την ίδια ώρα απέρριψε εκ νέου ως προβοκάτσια τις γερμανικές κατηγορίες για τη ληψία, διαμηνύοντας πως παραμένει ανοιχτός σε ουσιαστικό διάλογο για μια βιώσιμη ειρήνη. Σε τροχιά επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε το νέο κύμα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αψηφώντας τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για συντριπτικά αντίπεινα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα στην τιμή του πετρελαίου, που πλησίασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους παγκόσμιους φόβους για γενικευμένη σύραξη. Στο Καράκας βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας για τη Συμφωνία Μαμούθ, που παραχωρεί σε εταιρεία Αμερικανικών Συμφερόντων 17 πετρελαιοπηγές για 100 χρόνια. Το σχέδιο για κοιτάσματα 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών εγκρίθηκε ήδη από το Κοινοβούλιο και το Στρατό της Βενεζουέλας, προβλέποντας και συμμετοχή του Αμερικανικού Πενταγώνου. Η εξέλιξη αυτή εκτοπίζει οριστικά τη Ρωσία και την Κίνα από τη Βενεζουέλα, θέτοντας τον ενεργειακό πλούτο της χώρας υπό τον άμεσο έλεγχο της Ουάσιγκτον. Στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση στον Κηφισό, με ουρές στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση προς το Περιστέρι και στην άνοδο από το σημείο των ΚΤΕΛ. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Χαϊδάρι. Αυξημένη ροή καταγράφεται επίσης στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στη Βασιλής Σοφίας. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: μάχη υπέρ πίστος και πατρίδος. Τώρα, να δώσεις μάχη υπέρ πίστος και πατρίδος με μια κυβέρνηση η οποία χωρίζει τους Έλληνες σε άντρες, γυναίκες, άλλο και ακαθόριστο φύλο. Συγχωρείτε, αυτό το ακαθόριστο φύλο πώς πρόκυψε, ρε παιδιά? Πώς πρόκυψε αυτό το ακαθόριστο φύλο? Δηλαδή, με συγχωρείτε, ποιος είναι αυτός? Θέλω να το γνωρίσω, να μας πει, να μας μιλήσει. Ποιος είναι αυτός που είπε, παιδιά, πρέπει να βάλουμε και ακαθόριστο φύλο? Ναι, ο τύπος αυτός που ενέκρινε να γραφτεί και να δημοσιευθεί αυτό το ακαθόριστο φύλο χρειάζεται ψυχιατρική γνωμάτευση. Τι πάει να πει ακαθόριστο φύλο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, μόνο σε εποχή Μητσοτάκη, Τσίπρα, Γεωργιάδη και λοιπόν μπορείς να ζήσεις τέτοια πράγματα. Πάμε όμως στην σκληρή πραγματικότητα. Ρε μάγκες του επιτελικού κράτους, κρύβεται την επίσκεψη στην Αθήνα του κολλητού του Ερντογάν, του κυρίου Καλίν, Ιμπραήμ Καλίν. Είστε τόσο ζώα? Υπάρχει περίπτωση να μην διαρρεύσει αυτή η επίσκεψη? Μόνο ένα ζώο μπορεί να σκεφτεί ότι δεν θα πάρει κάποιος δημοσιογράφος κάποια στιγμή είδηση ότι ήρθε ο διοικητής της ΜΙΤ στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Ιμπραήμ Καλίν, διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, άνθρωπος ειδικών αποστολών του Ερντογάν, της απολύτου εμπιστοσύνης. Και άντε τώρα να τους πιστέψεις ότι ήρθε, λέει, για θέματα τρομοκρατίας. Εγώ θα συνδυάσω την επίσκεψη Καλίν με τις δηλώσεις τις επίσημες του κυρίου Φλωρίδη, οι οποίες δηλώσεις Φλωρίδη, συντρόφου του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ήρθαν λίγη ώρα μετά την επίθεση μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα Λαφούζου του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος ακριβώς είπε πριν από τον κύριο Φλωρίδη αυτά που είπε ο κύριος Φλωρίδης. Άρα εδώ υπάρχει κοινή γραμμή. Τι είπε λοιπόν και ο ένας και ο άλλος? Ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη, ο Ερντογάν θα βρει ευκαιρία να κάνει κάτι σε βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε Φλωρίδη μου, κύριε σύντροφε του Άκη Τσοχαντζόπουλου, έχετε πάρει είδηση ότι πάνω από το Αιγαίο, πάνω από τα νησιά, σχεδόν κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, πετάνε τουρκικά αεροσκάφη, drones, και εμείς σηκώνουμε F-16 για να τα αναγνωρίσουμε και να τα αναχαιτήσουμε? Θα ήθελα πάρα πολύ να μου εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίσεις ένα αεροσκάφος τουρκικό που δεν έχει πιλότο. Με ποιον μιλάς? Βλέπεις ένα drones, αεροσκάφος είναι. Έτσι. Χωρίς πιλότο. Και τι του λες? Φίλε, γύρνα πίσω, είσαι σε ελληνική κυριαρχία. Σε ποιον το λες? Πώς αναγνωρίζεις ένα αεροσκάφος που δεν έχει πιλότο? Γιατί δεν το καταρρύπτεις? Γιατί δεν το καταρρύπτεις? Έχει μπει μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, σε ελληνική κυριαρχία. Πλησιάζει αεροδρόμιο που ετοιμάζεται αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας να απογειωθεί. Και εσύ κάθεσαι και λες, το αναχαιτίζω, το αναγνωρίζω και το αναχαιτίζω. Τι αναχαιτίζεις ρε μεγάλε? Επιστρέφω στον κύριο Καλίν. Αυτή η ιστορία με το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν βάλω κάτω χρονικά, συμπίπτει με την επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα. Δηλαδή ο Καλίν της Μύτη ήταν στην Αθήνα και οι Τούρκοι αλωνίζανε με τα ντρόν κοντά στα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης. Και εμείς συζητούσαμε για τρομοκρατία, λέει η Αθήνα. Και μας το κρύβεται. Και στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω, γιατί εγώ δεν έχω κενό μνήμης και δεν θα αφήσω αυτούς που μας ακούνε να έχουν κενό μνήμης. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι η ΜΙΤ του κυρίου Φιντάν και του κυρίου Καλίν σε μια επιχείρηση αστραπή δολοφόνησε τους Έλληνες της αποστολής που είχαν στείλει δύο Έλληνες υπουργοί, οι οποίοι παραμένουν υπουργοί, ονόματι Νίκος Δένδιας και Γιώργος Γεραπετρίτης, στη Λιβύη. Στείλαμε ελληνική αποστολή δήθεν για να βοηθήσουμε Λιβύους, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία προστασία, πρόχειρα με εντολή Μητσοτάκη, οι κύριοι Δένδιας Γεραπετρίτης, και γυρίσανε σα φέρετρα. Και αυτοί οι κύριοι δύο υπουργοί, σύν ο Πρωθυπουργός, βρίσκονται ακόμη στην καρέγκλα τους. Χωρίς να απολογούνται. Αυτόν τον τύπο λοιπόν, αυτόν τον τύπο, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών που δολοφόνησε τους Έλληνες στη Λιβύη, η Ελλάδα υποδέχθηκε στην Αθήνα και συζήτησε μαζί του. Την ώρα που Ερντογάν απειλεί ευθέως στην πράξη, στο πεδίο, με ντρόνς, με πλοία, με ναύτεξ, με διακίνωση, ρηματική διακίνωση. Σας θέστηλε ρηματική διακίνωση η Άγκυρα λέγοντας μην τολμήσετε να κάνετε ρούπι στο Αιγαίο και δεν μας το λέτε, και βγαίνει η Μιλιέτ και το αποκαλύπτει σήμερα? Ξεπουλάτε το Αιγαίο, κύριε Μητσοτάκη, μυστικά στη Μούγκα. Και δεν μιλάει κανένας και κάθονται οι βουλευτές και στηρίζουν αυτή την προδοτική κυβέρνηση. Ρηματική διακίνωση. Μην κάνετε τίποτα, ρούπι. Ούτε ένα βήμα στο Αιγαίο χωρίς να μας ρωτήσετε. Και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει ήρεμα νερά. Τι ήρεμα νερά ρε? Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα. Τι ήρεμα νερά? Σου λέει ο άλλος δεν μπορείς να κουνηθείς. Αν δεν με ρωτήσεις και προγραμματίζει τέλος του μήνα 22-23 Σεπτεμβρίου συνάντηση με τον Μακρόν ο Ερντογάν για να του πει κοίταξε να δεις το καλώδιο που θέλετε να περάσετε, αν δεν πω εγώ περάστε, δεν θα περάσει. Αυτός είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτός είναι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Αυτός είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ο Δένδιας είναι στο Δουβλίνο και ο Γεραπετρίτης στην Ιρλανδία για να ενημερώσουν, λέει, για τις απειλές της Τουρκίας. Έλα να σου πω στα αυτή. Τι θέλετε κύριε Δένδια, τι θέλετε κύριε Γεραπετρίτη, να σας πω κάτι στα αυτή. Τι θέλετε, ξέρετε, είναι ένας τύπος εκεί ο οποίος μας απειλεί. Ρε πάτε καλά, ρε πάτε καλά. Έχετε ορκιστεί να υπερασπίζεστε την Ελλάδα και πάτε και συζητάτε στο αυτή ότι μας απειλεί ο Ερντογάν και κρύβεται. Κρύβεται. Είστε τόσο ηλίθιοι. Σας ξεμπροστιάζει η Μιλιέτ σήμερα. Ρε πρέπει να είσαι ηλίθιος να θεωρείς ότι σου στείλανε ρηματική διακοίνωση οι Τούρκοι. Δεν το αποκαλύπτεις. Δεν το λες. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος να πιστεύεις ότι δεν θα βγει η Μιλιέτ να το πει. Για να σε ξεφτυλίσει. Εγώ πληρώνω ηλίθιους που λέγεται επιτελικό κράτος. Πληρώνω ηλίθιους που λέγεται πρωθυπουργός. Που λέγεται υπουργός. Και βγαίνει η Μιλιέτ και ξεφτυλίζει την Ελλάδα. Και βγαίνουν τα νέα και ξεφτυλίζουν την κυβέρνηση ότι έχει έρθει ο αρχηγός της ΜΙΤ και δεν λέει κανείς τίποτα. Ο δολοφόνος των Ελλήνων στη Λιβύη. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελείως ηλίθιος να πιστεύεις ότι θα κρατηθούν αυτά μυστικά. Πρέπει να είσαι τελείως ηλίθιος. Πραγματικά. Τι Χάρβαρντ και Μπούρδες μου λέτε. Τι πάει να πει ότι έχεις βγάλει το Χάρβαρντ, Μητσοτάκη. Άμα είσαι βλάκας, είσαι βλάκας. Διότι είναι προφανές ότι κατόπιν εντολής Μητσοτάκη αποσιωπήθηκαν και τα δύο. Και η επίσκεψη καλή και η ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας. Αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου, έτσι. Και δεν λέω για τους πρωθυπουργούς, για τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Εγώ λέω για τους βουλευτές. Πώς γίνετε ρε μάγκες, εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ας πούμε ότι είστε Νέα Δημοκρατία, και καλύπτετε αυτή την προδοτική κυβέρνηση. Δεν έχετε παιδιά εσείς. Δεν έχετε οικογένειες. Δεν έχετε φίλους να σας λένε, ρε εσείς, εδώ ξεπουλάει το Αιγαίο, όπως ξεπούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας. Και πάτε εσείς ως βουλευτής, επειδή σας δίνει 6.000 το μήνα, αλλά σας δίνει και κάποια διαμερίσματα, έτσι. Σας αφήνει να κάνετε τεράστια περιουσία. Ε, ωραία ρε φίλε, πόσο ξεπουλιέται. Ποια είναι η τιμή για να ξεπουλήσεις την Ελλάδα. Πόσα διαμερίσματα θέλεις για να ξεπουλήσεις την Ελλάδα και να στηρίξεις μια προδοτική κυβέρνηση. Και να λες ότι είναι ακαθόριστο το φύλλο. Τι σημαίνει ακαθόριστο φύλλο ρε Γεωργιάδη. Λάθος, τι πάει να πει λάθος. Λάθος. Όταν πανηγύριζε η Ντόρα Μπακογιάννη με την κυρία Σακελαροπούλου για τον νόμο να τεκνοποιούν οι ομόφυλοι, ήταν λάθος. Όταν σε όλες τις γωνίες υπάρχουν διακινητές ναρκωτικών που μέρα μεσημέρι διακινούν τα ναρκωτικά, είναι λάθος. όταν αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, εκβιαστές. Και αυτό λάθος. Σαπίζεται την ελληνική κοινωνία για να επικρατήσουν οι φαύλοι. Δεν είναι καθόλου λάθος. Είναι επίτηδες, είναι σχέδιο. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Για μια χώρα με ιστορία. Να κυβερνάτε από φαύλους. Ακαθόριστο φίλο. Κρύψτε ότι μας απειλεί ο Ερντογάν. Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ξεπουλάμε την ελληνική οικογένεια. Αλλά τα δικά μας παιδιά έχουν 40 σπίτια πάρει από τους γονιούς. Με αμέτρητο χρήμα, ρευστό. Και μετά λέει ο Σαμαράς. Ποιος είναι ο Σαμαράς? Αυτός που έκανε μαζί με τον Καραμαλή, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το Μητσοτάκη, με νοθεία, βάζοντας μια εταιρεία, τη Vodafone, των υποκλοπών, της δολοφονίας της Αλικίδη, του υπαλλήλου που βρήκε τις υποκλοπές, για να βγάλει το Μητσοτάκη αρχηγό. Και να λέει τότε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ψάχνουμε να βρούμε 50.000 που ψήφισαν και δεν βρίσκουμε πού ζουν και πού είναι αυτοί. Και χειροκροτούσε για την εκλογή Μητσοτάκη και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Και τώρα λέει, δεν θα πάει ο Καραμαλής στην ομιλία Μητσοτάκη, και ο Σαμαράς λέει, τι είναι αυτά που κάνεις Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης φταίει, Σαμαρά Αντώνη. Ο Μητσοτάκης φταίει, Κώστα Καραμαλή. Αλλά είναι τεράστιο θέμα. Μυστική διπλωματία ξεπουλήματος του Αιγαίου. Μιλάμε για τεράστια προδοσία. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς εδώ πέρα θα σας λέμε αυτό που πραγματικά γίνεται. Μυστική διπλωματία για ξεπούλημα του Αιγαίου. Και ό,τι γίνεται υπό το φως της μέρας αποκαλύπτεται αργά. Αλλά αποκαλύπτεται. Βγήκε η Μιλιέτη σήμερα και λέει, παιδιά, τι λέτε, σας παρακαλούμε, εμείς στείλαμε διακίνηση. Δεν μπορείτε να κάνετε ρούπι στο Αιγαίο χωρίς να μας ρωτήσετε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ακούστε. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν ο προδότης των ημείων, Κώστας Σιμίτης, αντί να πάει φυλακή, τον εξυμνούσαν όλοι και του έπλεκαν το εγκόμιο. Όταν ο Κώστας Σιμίτης έβαζε το χέρι του μέσα στην τσέπη των Ελλήνων και έκλεβε τα λεφτά μας από την τσέπη, είτε με την κλοπή του χρηματιστηρίου, είτε με τη φοβερή ιστορία της κερδοσκοπίας της δραχμής σε ευρώ, και για να μην φανεί ότι μας έκλεψε τα λεφτά από την τσέπη, έδωσε εντολή στο Λουκά Παπαδήμο να δώσει εντολή ο Παπαδήμος στις τράπεζες να τηλεφωνούν στο Βλάχο, στο Καψαμπέλη, στο Αγιαννητόπουλο. Γεια σας κύριε, γεια σας, από την τράπεζα. Τι θέλετε, έχουμε ένα δάνειο. Μα δεν ζήτησα, δεν πειράζει ρε, έλα να το πάρεις, να πας βόλτα στη Μύκονο. Μα δεν θέλω δάνειο. Έλα ρε, πάρτο ρε. Πάρτε δάνεια για να μην φανεί ότι ο Σιμίτης σας έκλεψε τα λεφτά από τη τσέπη. Αυτός ο τύπος λοιπόν αντί να πάει φυλακή, του πλέκουν το εγκόμιο. Του έπλεκαν το εγκόμιο. Και είναι λογικό. Αν είχε πάει φυλακή, θα τολμούσε ο Τσίπρας να κάνει την προδοσία της Μακεδονίας. Θα τολμούσε ο Μητσοτάκης να κάνει την προδοσία του Αιγαίου. Θα τολμούσαν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή να χρεοκοπήσουν την Ελλάδα, να καταστρέψουν τους Έλληνες και αυτοί να τρώνε τα κλεμμένα. Πολλοί από τους οποίους είναι ακόμη στη Βουλή. Αποπληρώνουμε το χρέος. Ποιο χρέος? Εγώ έκανα χρέος. Οι πρωθυπουργοί έκαναν χρέος. Γιατί δεν τους παίρνεις την περιουσία? Γιατί δεν κατάσχεις την περιουσία όλων των πρωθυπουργών, των υπουργών, των βουλευτών που κυβέρνησαν για να πληρωθούν τα χρέη της χώρας? Σε μια χώρα που εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά θέλω να του βγάλω το καπέλο. Στέλεχος της ΕΕΠ ξεφτύλισε στην κυριολεξία τον Άριο Πάγο με τη μήνυση που κατέθεσε για κατασκοπία με το Predator. Πρώτα ξεφτύλισε τον Άριο Πάγο και μετά την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές του κόμματος Μητσοτάκη. Τρομερό ράπισμα. Κατασκοπία, κύριοι, κατασκοπία. Κύριε Αδηλίνη, κύριε Αδηλίνη, κύριε Ζήση, κύριε Τζαβέλα. Σε ποια χώρα, σε ποια χώρα η δικαιοσύνη καλύπτει τα λαμόγια αυτούς που καταλύουν το Σύνταγμα, το πολίτευμα με υποκλοπές, που δολοφονούν τον Τζαλικίδη και οι δικαστές καλύπτουν τη δολοφονία Τζαλικίδη, όπως καλύψαν τη δολοφονία Γκιόλια, Καραϊβάζ, δημοσιογράφων που σήκωσαν το ανάστημά τους. Για να βγαίνει ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε και να εκβιάζει μαζί με τον Φλωρίδη τον ψηφοφόρο, ότι αν δεν ψηφίσατε Μητσοτάκη θα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Την ώρα που είναι εδώ μυστικά ο άνθρωπος του Ερντογάν να διαπραγματευτεί. Ποιος μπορεί να μου αλλάξει την άποψη ότι ο Καλίν δεν ήρθε εδώ πέρα για να του πούνε κάνε ρε εσύ μια πρόκληση παραμονές των εκλογών να στηρίξει το Μητσοτάκη? Το καταλάβατε αυτό που λέω? Το καταλάβατε αυτό που λέω? Και είναι ρε στο Δουβλίνο ο κύριος Δένδιας. Ρε μεγάλε, ακόμη δεν έχεις κάνει δήλωση για την κυρία Κάλλας που ζητάει να στείλουμε τους πάτριωτς στην Ουκρανία. Το σκέφτεστε να στείλουμε πάτριωτς στην Ουκρανία? Είστε τόσο προδότες ότι έκανε ο Ιωαννίδης και ο Παπαδόπουλος στην Κύπρο? Ό,τι έκανε ο Μακάριος στον ΟΗΕ που ζητούσε την παρέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο πριν την τουρκική εισβολή? Καλείτε εσείς τώρα τον Ερντογάν να κάνει πρόκληση για να στηριχθεί εκλογικά ο Μητσοτάκης? Το κελί του Ιωαννίδη είναι μικρό για όλους αυτούς που πρέπει να πάνε εκεί. Καλημέρα σας κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν ξημέρωσε καλά η μέρα. Όχι η μέρα δηλαδή, από τη νύχτα το πράγμα έδειχνε ότι δεν πάει καθόλου καλά. Και αναφέρομαι βεβαίως, εντάξει μπορεί να μην είναι που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα πιασάρικο, αλλά αναφέρομαι στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτά δυστυχώς, όχι γιατί έχω εγώ καμιά μαντική ικανότητα, διαβάζω, παρακολουθώ τι γίνεται στο εξωτερικό. Βλέπαμε τα σύννεφα ήδη από τα προηγούμενα 24 ώρα, το τελευταίο 24 ώρο βάρυναν πολύ τα σύννεφα στο διεθνή ορίζοντα και σκοπίμως κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί δυστυχώς, τώρα είτε δυστυχώς είτε ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, αλλά αυτό είναι αντικειμενικό, ό,τι συμβαίνει στον περίγυρο, τον παγκόσμιο, τον περιφερειακό, μας επηρεάζει και μάλιστα άμεσα, αμεσότατα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι τα μέτωπα, δεν αναφέρομαι στο ένα, αναφέρομαι και στα δύο μέτωπα της διεθνούς σκακέρας, γεωπολιτικής σκακέρας, έχουν πάρει φωτιά και μάλιστα επικινδυνότατη φωτιά, η οποία δεν το λέω ούτε ως Κασάνδρα, μακριά από μένα, όπως ξέρετε όσοι με ακούτε, ότι διαπνέουμε από τέτοιες τάσεις, ούτε με οτιδήποτε άλλο, αλλά η ιστορική γνώση και εμπειρία δείχνει ότι αυτά είναι συμπτώματα που παρατηρούνται στις παραμονές γενικότερης παγκόσμιας ανάφλεξης, για να το πω κομψά. Είμαι δηλαδή πολύ ανήσυχος για το τι πάει να συμβεί, ακόμα και αυτό, και για να γίνω πολύ συγκεκριμένος, γιατί διάβαζα ξανά προηγουμένως τις δηλώσεις του Πούτιν. Ξαναλέω, δεν μπορώ να ξέρω, γι' αυτό κρατώ απόσταση αντικειμενική, την δισογραφία της πληροφορίας και μια επεξεργασία προσπαθούμε να κάνουμε τις δηλώσεις του Πούτιν ότι τα περί ρωσικής επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας ήταν, είπε επί λέξη, δύο λέξεις, στημένη προβοκάτσια, λέει ο Πούτιν. Το λέω γιατί και στην ιστορία και σε παραμονές παγκοσμίων πολέμων ή παγκοσμίων σειράξεων με ευρύτερη επέκταση υπήρξαν, είναι κανόνας των πολεμικών συγκρούσεων οι προβοκάτσιες. Δηλαδή λέει ο Πούτιν ότι μου τη στήσατε για να βρείτε τώρα να κλιμακώσετε αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από κοινού, και λένε ότι θα έχουμε απάντηση. Οι επιθέσεις, λένε, θα λάβουν απαντήσεις. Τι απαντήσεις? Το πρώτο ερώτημα είναι. Η Ούρσουλα, η γνωστή Ούρσουλα, είπε το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι επιχειρεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας. Η δε Γερμανία, έχει τεράστια σημασία αυτό, θεωρεί απολύτως βέβαιο ότι η επίθεση στη Λειψία έγινε από τη Ρωσία. Έχει τεράστια επίσης σημασία η συγκυρία η πολιτική και στη Γερμανία που συντελείται αυτό, διότι ο Μέρτς δεν είναι στα καλύτερά του, είναι μάλλον, τι μάλλον, τώρα σχημαλόγου το μάλλον, είναι στα χειρότερά του, είναι υποκατάρρευση, είναι σε αποδρομή, είναι από τους, νομίζω είναι ο δεύτερος στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας καγκελάριος που ετοιμάζεται να φύγει πριν τη θητεία του, να τον φύγουν δηλαδή. Βλέπουν το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, το οποίο είναι σκληρό και σκληραίνει ολοένα και περισσότερο, και προσέξτε τώρα τις αντιφάσεις της ζωής, της ιστορίας και της πολιτικής. Επειδή γίνεται και εδώ στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση, τώρα με αφορμή τα τελευταία 24 ώρα, ξανά στη Γερμανία, θα το πω γιατί είναι γεγονός. Για να επισημάνω τώρα, λέω, τις αντιφάσεις και τις διαφορετικές κοινωνίες ίσως. Η επικεφαλής, η αρχηγός του AfD, είναι παντρεμένη με γυναίκα. Αυτό δεν επηρεάζει, φαίνεται, τη γερμανική κοινή γνώμη σε αυτό που γίνεται, δηλαδή στην αλματώδη αύξηση των ποσοστών και της επιρροής του AfD. Έχουν και εκλογές, γι' αυτό λέω ότι η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Έχουν εκλογές σε κρατήδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο, στη Γερμανία την Κυριακή που έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την Κυριακή, όπου το AfD ετοιμάζεται να σαρώσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, ακόμα πιο καταλυτικές εντυπώσεις. Και θα σας πω και κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία, ξανά όλα έχουν αυτά τεράστια σημασία για το πώς στείνεται το παγκόσμιο σκηνικό, το οποίο μας συμπαρασύρει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση αντικειμενικά. Δεν είμαστε από τις χώρες που μπορούμε να γλιτώσουμε, αλλά μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες μας. Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη οι οικονομικές παρενέργειες από αυτά που γίνονται και στη Μέση Ανατολή είναι κατευθείαν, έρχονται κατευθείαν στην τσέπη μας, στο βενζινάδικο. Λοιπόν, το AfD στη Γερμανία δεν είναι απλά ένα σκληρό κόμμα που, γι' αυτό έκανα την αναφορά στην αρχηγό του και στο γάμο της με γυναίκα, κερδίζει κατά κύριο λόγο από την πολιτική του κατά της παράνομης μετανάστευσης, το μεταναστευτικό το λεγόμενο. Γι' αυτό βγαίνει τώρα ο Μέρτς και τα ρίχνει στην Μέρκελ και λέει, δεν φταίω εγώ για το ότι η Γερμανία έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι τα τελευταία χρόνια. Η Μέρκελ φταίει. Τι θα κάνω κι εγώ? Επειδή ξέρει ότι στις εκλογές τις περιφερειακές που έρχονται, μία νίκη του AfD, μία ήταν δική του. Ναι, και στη Σαξονία, βεβαίως, στη Σαξονία είναι εκλογές, που είναι, και πότε να το πούμε, σημειολογικά πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό, το δείγμα, όχι μόνο, αλλά και ως ο συμβολισμός. 2 εκατομμύρια κατοίκους έχει το κρατήδιο. Λοιπόν, εκτός από το θέμα του μεταναστευτικού, μου το έλεγε τώρα το καλοκαίρι ένα κορυφαίο Έλληνας με πατριωτικές καταβολές, μόνο ότι είναι στέλεχος σε μια πολυεθνική στη Γερμανία, και έκπληκτος, αν και ζει χρόνια, φανταστείτε, έκπληκτος αν και ζει χρόνια στη Γερμανία με την οικογένειά του, έλεγε, μου έλεγε, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στη γερμανική κοινωνία δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, και προσέξτε, ως στέλεχος τώρα πολυεθνικής, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται αντικείμενο, είναι αντικείμενο συζήτησης και στους ανώτερους επιχειρηματικούς κύκλους και διαδρόμους στην επιχειρηματική και οικονομική ελίτ της Γερμανίας, για να κάθεται τώρα σε ένα τραπέζι και να το συζητάει εδώ στην πατρίδα του έκπληκτο, να μεταφέρει στο χαλαρό, στο ανεπίσημο αυτές τις προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι ως τον απόϊχο των επεξεργασιών που γίνονται εκεί. Ότι το μόνο ουσιαστικά κόμμα και κερδίζει από αυτό, εκτός από πέρα του μεταναστευτικού, δηλαδή των φύλων, δηλαδή αυτά τα θέματα της woke agenda, ας πούμε, δεν τους απασχολούν μπροστά στο μεταναστευτικό, δεν τους απασχολούν τόσο εννοώ, και μπροστά στο Ρωσία εναντίον Ρωσίας. Το AfD λοιπόν λέει ότι είναι το μόνο κόμμα του γερμανικού πολιτικού σκηνικού το οποίο αντιτίθεται καθαρά και στεναρά σε αυτό τον διάχυτο, σχεδόν με την εξαίρεση που λέμε, πανεθνικό αντιρωσισμό που διαχέεται στην γερμανική κοινωνία. Όλο το άλλο τόξο, το πολιτικό τόξο της Γερμανίας, είναι απέναντι στη Ρωσία. Γι' αυτό τα λέω αυτά, γιατί όλα αυτά δένουν τώρα με αυτά που λέει και ο Πούτιν, ότι είναι προβοκάτσια, λένε οι άλλοι ότι μας έκανε στην επίθεση εσύ, λέει η Ούρσουλα, οπ, έρχεται ο Ρώσος, σαν να λέμε ο Στάλιν της εποχής, κάπως έτσι δηλαδή, να διαλύσει τις κοινωνίες μας. Μόνο σφυροδρέπανο δεν του έχουν βάλει ακόμα, τέλος πάντων, του Πούτιν, όπου να είναι, θα γίνει και αυτό. Τις αναλογίες τώρα περιγράφω. Λένε δηλαδή ότι είναι διάχυτος σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό ο αντιρωσισμός στη Γερμανία, με την σαφή κάθετη εξαίρεση του AfD, το οποίο κερδίζει από αυτό. Προσέξτε, κερδίζει από αυτό και δεν κερδίζει, προσέξτε, από το χώρο μόνο της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς, όπως θέλετε πείτε το, διότι ναι, εκεί δεν φοβούνται να πούνε, δηλαδή θέλω να πω, δεν το λένε προς ψόγων ότι αυτός είναι άκρα δεξιά. Α, μπορεί και να βολεύει κιόλας. Λοιπόν, στο δεξιό κομμάτι του φάσματος δεν κερδίζει μόνο από εκεί. Κερδίζει και από κάτω, από στρώματα που δεν έχουν τέτοια κομματική περιχαράκωση. Αλλά όλο αυτό με τι συνδέεται επίσης? Αυτός ο αντιρωσισμός ο οποίος υπάρχει στη γερμανική κοινωνία, πού πατάει, πού έχει τη βάση του, πού έχει, ας πούμε, την, όχι την αφετηρία του, την καταβολή του? Ακούστε το τώρα, γιατί είναι έως και ανατριχιαστικό. Έχει την καταβολή του στο κρυμμένο, όχι ανομολόγητο, το λένε κιόλας, πάθος στον όχι και τόσο μύχιο πόθο να εκδικηθούν για την ήττα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η γερμανική κοινωνία δεν είναι ενιαία, όπως καταλαβαίνετε από την περιγραφή που σας μεταφέρω, γιατί με ανησυχία το συζητούν στα κέντρα εξουσίας, και όταν αυτή η συζήτηση γίνομαι κοινωνός εγώ, ποιος είμαι, παρατυχόν, πριν από 1-2 μήνες, πριν σκάσουν τα τωρινά γεγονότα, ως καμπανάκι κινδύνου που έρχεται από τον, μην πω το όνομά του, είναι Έλληνας, γνωστός παλαιός στους, ας το πούμε, παλαιότερους της πιάτσας στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε πώς κλιμακώνεται. Αυτό το κομμάτι λοιπόν της γερμανικής κοινωνίας, με εξαίρεση το AfD, το οποίο βεβαίως πλέον είναι στα επίπεδα του 30% σχεδόν, πάει για 30% πόσο πάει, θέλει να εκδικηθεί, βλέπει μέσα από όλο αυτό την ευκαιρία και τη δυνατότητα και την προσδοκία, και όπως θέλετε πείτε το, να εκδικηθεί για την ήττα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ως κερασάκι στην τούρτα θα σας πω τούτο που εγώ δεν το ήξερα ως λεπτομέρεια, αλλά μας το έλεγε ο φίλος, ότι ξέρετε, λέει, ακόμα και σήμερα στη Δρέσδη, όπου υπήρξε το τελειωτικό χτύπημα από την πλευρά των συμμάχων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, οι Γερμανοί, σκεφτείτε τώρα πόσα χρόνια, 80 τόσα χρόνια μετά, δεν έχουν αποκαταστήσει εκεί το σημείο, την περιοχή που είχε γίνει το χτύπημα και η καταστροφή. Το έχουν αφήσει έτσι για να είναι ένα σημείο αναφοράς και σε εισαγωγικά, όχι τουριστικό, ένα ιστορικό αξιοθέατο και για τους ίδιους, και για να το βλέπουν οι ίδιοι και όσοι πηγαίνουν και να το καταδεικνύουν. Προσέξτε την ιστορική περιγραφή, μεταφέρω, δεν παίρνω προσωπικά θέση, έχω, αλλά είναι άλλη συζήτηση, άλλη στιγμή, λέω τα γεγονότα. Για να υπάρχει εκεί, να το δείχνουν και να το καταδεικνύουν και να το υποδεικνύουν ως ένα, ανοίγω εισαγωγικά, εγκλήματα πολέμου των συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί εδώ τώρα? Γιατί εδώ υπάρχει η ανάλυση και η εκτίμηση που έρχεται από παλιά, ότι αυτό το χτύπημα ήταν περιττό. Και όχι απλά περιττό και αχρίαστο, ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, σαν να λέμε, ενώ είχε τελειώσει ουσιαστικά, είχε συντριβεί, είχε νικηθεί το ναζιστικό καθεστώς, είχε τελειώσει η Γερμανία, είχε παραδοθεί κατ' ουσία, δεν υπήρχε λόγος κανένας, λένε, ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κρατούσα άποψη μέσα στη Γερμανία, μέσα στη γερμανική κοινωνία, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, μολονότι έχουν υποθεί που δεν επιβεβαιώνονται μαρτυρίες ότι υπήρχε συνεννόηση και λοιπά με τους Ρώσους και λοιπά και λοιπά, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό το χτύπημα, η καταστροφή αυτό στη Δρέσδη. Αυτό το λέω γιατί το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα. Αν, λέει, πάτε στη Γερμανία, μας έλεγε, και πάτε εκεί, θα σας πάνε, αν μπέσετε στους κατάλληλους εκεί κύκλους και ανθρώπους και λοιπά και λοιπά, θα σας πάνε εκεί για να σας δείξουν και να σας πούν, εδώ οι σύμμαχοι χτύπησαν το γερμανικό λαό. Όλα αυτά τα μεταφέρω τώρα εδώ για να πω ότι αναβιώνουν μνήμες, πάθη, συγκρούσεις,
2: ναζισμός,
1: και αναβιώνουν αντιπαλότητες οι οποίες είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και δεν αναφέρομαι μόνο στη Ρωσία και την Ουκρανία εκεί και όλο αυτό το οποίο γίνεται, αναφέρομαι βεβαίως και στην ανάφλεξη των άλλων παλαβών. Γιατί έχω ξαναπεί ότι για μένα στην επικέστερη εκδοχή, όχι απαλλακτικά, δεν το λέω ως ελαφρυντικό, το λέω για να μην ξαναπώ τις βαρύτερες λέξεις που χρησιμοποιώ, με όλους αυτούς τους παλαβούς που έχει μπλέξει η ανθρωπότητα, όλους, μηδενός εξαιρουμένου, αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ξανά μανά, αυτό λέω, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγα χθες, δεν ξέρεις με αυτούς το πρωί τι θα ξημερώσει, το βράδυ τι θα νυχτώσει. Νέα σύγκρουση, νέα ανάφλεξη, νέες απειλές, νέες πολεμικές συγκρούσεις. Κουβέιτ, Ιράν, Αμερική, Τραμπ. Πληρώνουμε τα καύσιμα κερδίζουν αυτοί. Ξαναλέω, το LNG, το αμερικανικό, έχει σαν ποσοστό, ποσοστία, έχει πλέον πολλαπλασιαστεί. Και κυρίως τώρα εδώ, προσέξτε, από τις κυρώσεις, για να πάμε τώρα στα πιο κασιμάς, ας το πούμε τα πιο κασιμάς, από τις κυρώσεις, λέει, τις οποίες άμεσα σκέφτονται να επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένες, πάρτε τώρα και ένα άλλο χαρακτηριστικό, πώς αλλάζουν οι συμμαχίες. Από τις πρώτες που βγήκε και είπε «Είμαι δίπλα στη Γερμανία», είναι η Μελόνι, η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, θυμίζω ότι όταν εξελέγει πρωθυπουργός, εξελέγει ως κατηγορούμενη, εγκαλούμενη, χαρακτηριζόμενη ως νεοφασίστρια, τις λέγανε εκεί Μουσολίνη, τα λογότυπα και από εδώ και από εκεί, και ως φιλορώσι. Τότε, μάλιστα, όντως, για τον νεοφασίστρια, ο καθένας λέει όπως το βλέπει. Όντως η Μελόνι, μέχρι που εξελέγει πρωθυπουργός, έλεγε «Είμαι με τη Ρωσία, όχι άλλη εμπλοκή με την Ουκρανία, να τελειώσουν αυτά και δώσ' του και πάρε και εκείνο». Μόλις εξελέγει, διότι εκεί έγινε το μεγάλο κόμπραμι, για να ξέρουμε τις κολοτούμπες πώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, γίνουν πρωθυπουργοί απ, μόλις έγινε πρωθυπουργός η Μελόνι, την πήρε ο Ντράγκη από το χέρι, που έγινε ο πατρονάς της ο πολιτικός, και της είπε, δεν την πήρε τότε, την είχε πάρει από παραμονές, της είπε, θα σου προσφέρω εγώ κάλυψη και νομιμοποίηση από τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη, αποδοχή, αλλά θα το γυρίσεις σε σχέση με Ρωσία και Ουκρανία. Όπερ και γένετο. Από τότε η Μελόνι έπαψε να έχει αυτή τη στάση σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία, έκανε τις διακυμάνσεις. Εδώ έφτασε στο σημείο, ενώ ήταν η αγαπημένη του Τραμπ μέχρι τη νίκη του Τραμπ, ήταν η μόνη Ευρωπαία πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους που εκλήθη εκεί στην έπαυλη του Τραμπ στη Φλόριντα πριν μετά, και θυμάστε στις παραμονές, τις μέρες, την περίοδο των εκλογών στη ΣΥΠΑ, έχουν φτάσει στο σημείο και μισιούνται. Αύριο μπορεί να ξαναγαπηθούν. Όλες αυτές λοιπόν οι κυρώσεις οι οποίες επίκυνται θα αφορούν κατά κύριο λόγο εν πρώτης, θα δούμε τι θα επακολουθήσει με ανησυχία, τα θέματα του σκιώδους στόλου. Δηλαδή των μεταφορών καυσίμων, πετρελαίων κλπ. Κλπ. Για τα οποία θυμίζω, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων γιατί μας πήρε ο χρόνος, πριν από ένα-δύο μήνες έγινε ο κακός χαμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν να επιβληθεί νέο πακέτο κυρώσεων και υπήρξε ένα, ας το πούμε, βέτο από ελληνικής πλευράς να μην επεκταθούν, να μην ενισχυθούν οι κυρώσεις σε βάρος Ελλήνων εφοπλιστών, και ονοματίστηκε ο κύριος Προκοπίου από τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, τον πρέσβη κύριο Βράιλα, είπε δεν θέλουμε να επεκταθούν, να ενισχυθούν οι κυρώσεις για να καταστραφεί ο εφοπλιστής, ο όμιλος Προκοπίου. Πίσω από τον Προκοπίου, βεβαίως, εκτός από τον Προκοπίου, υπάρχουν και όλοι σχεδόν, όταν λέω σχεδόν, εννοώ όλοι οι μεγάλοι. Δεν εξαιρείται κανείς, όταν λέω σχεδόν, οι μικροί ενδεχομένως. Αλλά όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πίσω από τον Προκοπίου. Υπέρ αυτών των εφοπλιστών έβαλε βέτο και το κέρδισε προσωρινά ο κύριος Μητσοτάκης. Και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης έχει και αυτή την κάλυψη τώρα από το εφοπλιστικό λόμπι. Όλο το εφοπλιστικό λόμπι, μην νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Αφήστε τι δείχνουν. Όλοι στηρίζουν το Μητσοτάκη γιατί δουλεύει, υπηρετεί πολιτικά τα συμφέροντά τους. Τώρα λοιπόν που χοντρέλει το παιχνίδι και είμαστε σε μια παγκόσμια ανάφλεξη και δεν θα υπάρξουν αστεία από την πλευρά τώρα όπως φαίνεται Ευρωπαίων, Γερμανών, Ούρσουλας για τις κυρώσεις αυτές τι θα γίνει άραγε, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, είναι πραγματικό, γιατί μπορεί αυτό ακριβώς να είναι η αρχή για την είσοδο σε ένα καινούριο φρενοκομείο. Ειδήσεις.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κοντά στο 4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας αισθητά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βασική αιτία αποτελεί το ράλι στην ενέργεια με άλμα άνω του 14%, το οποίο ανατροφοδοτεί το κύμα ακρίβειας στα νοικοκυριά. Τα στοιχεία της Eurostat εντείνουν την ασφυκτική πίεση στο οικονομικό επιτελείο λίγες μόλις ημέρες πριν από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Κάτω από τις 70.000 υποχωρούν φέτος οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, αποτυπώνοντας το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας. Η δραματική μείωση των γεννήσεων οδηγεί σε οριστικό λουκέτο 75 σχολικές μονάδες και ταυτόχρονα υποβιβάζει άλλες 146, κυρίως στην επαρχία. Την ίδια ώρα, τα νέα δεδομένα της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στην τέταρτη πιο γυρασμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί το ψαλίδι 260 εκατομμυρίων ευρώ από προγράμματα της ΔΥΠΑ για αστέγους και άτομα με αυτισμό, την ώρα που εγκρίνονται υπέρογκα κονδύλια για αγορά πολυτελούς κτηρίου. Οι εργαζόμενοι προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, καταγγέλλοντας κατασπατάληση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εις βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σύσσωμη αντιπολίτευση κάνει λόγο για προκλητική διαχείριση και απαιτεί άμεση απόδοση ευθυνών. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά τους πολίτες, λέγοντας ότι αν χαθεί η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει η ασφάλεια της χώρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνδέει την άμυνα απέναντι στην Τουρκία αποκλειστικά με την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία, επικαλούμενος τα πανάκριβα όπλα που πλήρωσε ο λαός απλώς για να σπείρει τον φόβο πριν από τις κάλπες. Με αυτή την τακτική, η προστασία της πατρίδας μετατρέπεται σε φτηνό κομματικό εργαλείο, αποδεικνύοντας ότι για το Μέγαρο Μαξίμου η παραμονή στην καρέκλα μετράει περισσότερο από τη σοβαρότητα της χώρας. Σε καθεστώς φόβου και κρατικής εγκατάλειψης παραμένουν οι κάτοικοι σε Κυψέλη, Πατήσια και Άγιο Παντελεήμονα μετά τα διαδοχικά εγκλήματα με το νεκρό βρέφος και τη γυναίκα σε βαλίτσα. Οι υποθέσεις αυτές φέρνουν στο φως τη διακίνηση ναρκωτικών, τις ανεξέλεγκτες μισθώσεις και το έλλειμμα ελέγχων πίσω από τις κλειστές πόρτες των πολυκατοικιών. Οι περίοικοι ζητούν επιτακτικά την επιστροφή της αστυνόμευσης, καταγγέλλοντας ότι ολόκληρες γειτονιές της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας. Κάθε ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τρομοκράτες απέκλεισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας ως κρατική τρομοκρατία τις απειλές Ζελένσκι για επιθέσεις με ντρόουνς στο ρωσικό εναέριο χώρο. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος προεξόβλησε την κατάρρευση των Ουκρανικών δυνάμεων, παραδεχόμενος ωστόσο ότι τα Ουκρανικά πλήγματα σε πλοία και δηληστήρια κόστησαν το 1% του ρωσικού ΑΕΠ. Την ίδια ώρα απέρριψε εκ νέου ως προβοκάτσια τις γερμανικές κατηγορίες για τη λειψία, διαμηνύοντας πως παραμένει ανοιχτό σε ουσιαστικό διάλογο για τη βιώσιμη ειρήνη. Σε τροχιά επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε το νέο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αψηφώντας τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για συντριπτικά αντίπεινα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με άλμα στην τιμή του πετρελαίου που πλησίασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους παγκόσμιους φόβους για γενικευμένη σύραξη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Πάμε, είμαστε εδώ. Μάχη υπερπίστας και πατρίδος, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Πώς ξεπουλιέται το Αιγαίο? Υπάρχει στο διαδίκτυο ένα σύστημα, λέγεται Marine Traffic, το οποίο ο καθένας μπορεί να μπει και να δει πού βρίσκονται διάφορα πλοία. Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ τακτικά, γιατί ταξιδεύω με πολλά πλοία, για να δω πού είναι το πλοίο το οποίο περιμένω για να επιβιβαστώ, ή αν έχω επιβιβαστεί και κατευθύνομαι προς το προορισμό, για να δω πού βρίσκεται το πλοίο και σε πόση ώρα θα φτάσουμε στο λιμάνι. Marine Traffic. Ακούστε λοιπόν, κύριε Γεραπετρίτη, κύριε Δένδια, δεν θέλω για να πω τίποτα για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει το ξεπούλημα του Αιγαίου και της Ελλάδος. Οπότε ό,τι και να πω είναι σαν να μιλάω στον τοίχο. Το Marine Traffic λοιπόν άλλαξε την ονομασία της θαλάσσιας περιοχής της Μεγής της Καστελόριζου και έβαλε την τουρκική ονομασία του θαλάσσιου παράνομου πάρκου της Τουρκίας. Εγώ ρωτώ, όλοι εσείς οι καρεκλοκένταυροι στα

Επτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Από περιέργεια, από ενδιαφέρον. Και ξαφνικά διαπιστώνουν ότι εκεί δεν είναι ελληνική επικράτεια, είναι τουρκική. Και βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αλαφούζου και μας λέει για φοροελαφρύσεις. Μα καλά, τόσο καιρό δεν μας λέτε ότι δεν φορολογείτε τους Έλληνες. Τι θα κάνετε φοροελαφρύσεις? Απατεωνιά ήταν. Ψέματα λέγατε. Πάω τώρα σε κάτι που είπε ο κύριος Καψαμπέλης και για το οποίο έχω τελείως διαφορετική πληροφόρηση. Ο κύριος Καψαμπέλης είπε ότι στηρίζουν οι επιχειρηματίες τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ διαφωνώ και σύμφωνα με πληροφορίες μου, ακούσματα μου το πάνε. Και αυτό εγώ θέλω να το μεταφέρω. Και με αφορμή κάτι που υπόθηκε χθες στην τηλεόραση Αλαφούζου από τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, τον δημοσιογράφο. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου είπε ότι υπάρχει ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ομάδα είναι έτοιμη να υπογράψει χαρτί να μην είναι μετά τις εκλογές στο κυβερνητικό σχήμα πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βράδυ χθες λοιπόν, σε μια συζήτηση που έκανα με αφορμή αυτό και έχοντας στα χέρια μου δήλωση βουλευτή αυτό που λέγεται Νέα Δημοκρατία λένε, ο οποίος έλεγε ότι με τον Μητσοτάκη δεν μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση, παλαιότερη δήλωση, πολύ παλιά δήλωση, αλλά όταν την έχει κάνει και είναι βουλευτής. Ενημερώθηκα λοιπόν, και αυτό θέλω να το μεταφέρω, με όποια επιφύλαξη μπορεί να διατυπώνει ένας δημοσιογράφος για την πληροφόρηση, ότι υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις για κυβερνητικό σχήμα χωρίς το Μητσοτάκη, με τις ευλογίες των επιχειρηματιών και των εφοπλιστών, μεταξύ του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Για κυβερνητικό σχήμα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία. Θέλω δε να σας διαβάσω κάτι που εμένα με εντυπωσίασε. Υπάρχει ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Λέγεται Παντελής Φιλιππίδης. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης πριν λίγες ημέρες? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν από τους πιο συνεπείς πολιτικούς σχετικά με δεσμεύσεις που έχει λάβει ο ίδιος. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, είπε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ήταν από τους πιο συνεπείς πολιτικούς. Του ζητήσαμε κάτι, μας το υποσχέθηκε και το εφάρμοσε όταν έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά ξυλώνεται το πουλόβερ που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Και υποψιάζομαι ότι αυτό το ξέρει. Έτσι. Ο ίδιος. Άρα αυτό που τον ενδιαφέρει πλέον είναι ο κύριος Μητσοτάκης να μην αντιμετωπίσει τιμωρία μετά την πτώση του. Για μένα η τιμωρία στο Μητσοτάκη είναι μόνο μία και είναι αυτή που θα τον πονέσει. Κατάσχεση όλης της περιουσίας, όλης της οικογένειας. Δεν μπορεί να βγαίνει και να μας λέει ότι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών όταν έχει εξοντώσει επί 7 χρόνια τους δανειολήπτες στηρίζοντας την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων από τις τράπεζες και τα φανς. Βγαίνουν διάφοροι και λένε πρέπει να πάρουμε μέτρα εναντίον των φανς. Για μένα μόνο μία κίνηση υπάρχει και την έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος. Και σε πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Πρέπει να δοθεί απάντηση επίσημα από τις τράπεζες, από τα φανς, από την Τράπεζα της Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Ποιο είναι το ποσοστό με το οποίο αγόρασαν, έκλεψαν τα δάνειά μας, τα φανς. Δηλαδή, υποθετικά, αν το δάνειό μου στην τράπεζα ήταν 100.000, πόσο το αγόρασε η D-Value. Σε ένα πακέτο πολλών δανείων, βεβαίως. Είναι πολύ εύκολο. Το έχουν κάνει στην Ισπανία. Υπάρχουν δάνεια με εγγύησεις. Μάλιστα, άλλη τιμή. Υπάρχουν δάνεια χωρίς εγγύησεις. Δάνεια, παράδειγμα, καταναλωτικά. Δάνεια, παράδειγμα, για αγορά αυτοκινήτου. Κανένα φανς δεν θέλει να πάρει το αυτοκίνητο. Του λες χρωστάω το αυτοκίνητο, έλα πάρε το αυτοκίνητο. Όχι, δεν το θέλω. Αυτά τα δάνεια, τα δεύτερα που είπα, τα πήραν πιο φτηνά. Αν λοιπόν ένα δάνειο με εγγύηση το σπίτι, έτσι, το πήραν 25.000, το αυτοκίνητο το πήρανε με 15.000. Και έρχονται σε μένα, ναι, και μου ζητάνε τα 100.000. Ενώ το πήραν 15, το πήραν 25. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Όλα τα κόμματα. Δεν χρειάζεται πολλά. Δεν χρειάζεται πολλά. Ένα χαρτί χρειάζεται. Που να λέει το εξής. Δεσμεύεται όλη η αντιπολίτευση ότι μετά τις εκλογές το πρώτο πράγμα που θα κάνουν όλοι μαζί. Εγώ μιλάω για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αλλά άστο αυτό. Όποιος κι αν κυβερνήσει. Να ανακοινώσει το ποσοστό που πήραν τα φαν στα δάνειά μας. 15%, 15, μάλιστα. Στα 100.000, 15.000. Εντάξει, μάλιστα. Κέρδος για τα φανς 20%. Δηλαδή 15.000 και 20% είναι 18.000. Ελάτε εδώ κύριε Βλάχο. Τι σας λέει τη Βάλιου, τι σας λέει σε ΠΑΛ, τι σας λένε τα άλλα φανς. 100.000, όχι. 18. Παρακαλώ, ελάτε να αποπληρώσετε με δόση στο δάνειό σας 18.000, όχι 100. Όχι πληστηριασμός. Μπορείτε, βεβαίως μπορώ. Μπορώ να σώσω το σπίτι μου. Να δώσω 25.000 συν 20%. Δηλαδή 30.000. Μπορώ. Θα κόψω άλλα έξοδα και θα δώσω να σώσω. Όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Καταθέτει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέτει πρόταση ο Μίτσος. Καταθέτει πρόταση. Μπούρδες. Μα μας πείτε πόσο τα αγόρασαν συν 20% κέρδος. Αυτό που έγινε στην Ισπανία. Και βέβαια, αν ανακοινωθεί αυτό το 15% ή 20% όπως θέλετε πείτε το, θα αποκαλυφθεί το εξής. Οι μίζες που έχουν πάρει διάφοροι για να αφήνουν τόσο καιρό τα φανς ασίδωτα να κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων. Διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κύριε Μητσοτάκη, να καλύπτεις ένα φανς που έχει αγοράσει το δάνειό μου 15.000 και μου ζητάει 100.000 και... Δεν γίνεται αυτό, ρε Μητσοτάκη. Δεν γίνεται αυτό, ρε Τσίπρα. Σαμαρά. Δεν γίνεται αυτό. Προφανώς κάποιο όφελος έχεις. Μίζα, εγώ λέω. Μου λένε δε διάφοροι ότι στους πληστηριασμούς που γίνονται, πολλοί από τους οποίους είναι και στημένοι, προηγούνται στην αγορά των σπιτιών, καλών σπιτιών που βγαίνουν σε πληστηριασμούς, διάφοροι παρατρεχάμενοι. Και έχουν πάρει σπιτάκια από τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα ένας από αυτούς έχει πάρει σπιταρόνα με τρομερή θέα από κάποιον που αυτοκτόνησε κιόλας. Ε, πώς το ακούτε? Καλό δεν είναι? Μέσα στη δυστυχία της οικογένειας ο άλλος είπε, α, αυτό το σπίτι είναι καλό, δώσε μου το εμένα. Βεβαίως, αλίμονο. Τι λέτε, κύριε? Αφού μας βοηθάτε, πάρτε το σπίτι. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό εγώ λέω, πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία θα ανατρέψει τα πάντα. Θα επαναχαράξει την πορεία της νέας ελληνικής δημοκρατίας. Θα τιμωρήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτή την κατάντια της Ελλάδος. Και θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσει αυτή η κυβέρνηση να σώσει ό,τι μπορεί. Δεν γίνεται, ρε παιδιά! Η ΔΕΗ σήμερα να ανακοινώνει φτηνό τιμολόγιο ρεύματος και οι ταβατζίδες οι άλλοι να έχουν ακριβό. 11 λέει λεπτά, 19 ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε? 19 εσύ και 11 η ΔΕΗ. Εγώ είμαι στη ΔΕΗ. Δεν φεύγω από τη ΔΕΗ. Εγώ θεωρώ ότι η ΔΕΗ πρέπει να επανέλθει στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. Όπως και ο ΟΤΕ, όπως και ο ΟΠΑΠ. Βγάζουν λεφτά όλοι αυτοί οι τύποι και τα πάνε στο εξωτερικό. Και ο ΠΑΠ και ο ΤΕ και οι ΔΕΗ και οι τράπεζες. Και αυτό το στο ξεπούλημα της περιουσίας των Ελλήνων έχουν συμβάλει όλοι οι πρωθυπουργοί. Αντωνάκη, Αντωνάκη, Αντωνάκη. Έτσι, Αντωνάκη μου. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε και είναι μικρή η χώρα και μαθαίνονται διάφορα πράγματα. Αντωνάκη μου. Λοιπόν, πώς γίνεται η ΔΕΗ να λέει έχω προσφορά σχεδόν στα μισά της τιμής των ταβαντζίδων. Πώς γίνεται εκεί του Αρείου Πάγου να βγαίνει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και να λέει δεν μπορείτε ρε να ξαναβάλλετε μπρος τις λιγνητικές μονάδες. Γιατί ρε μπορούμε ρε Μητσοτάκη. Γιατί έβαλα κάποιον τύπο και τίναξε στον αέρα με κρυκτικά τα μηχανήματα. Και να μην έχει παρέμβει ένας δικαστής να πει λάδω ρε ποιος έβαλε τα εκρηκτικά. Ποιος αποφάσισε να βάλει τα εκρηκτικά και να τεινάξει στον αέρα τα μηχανήματα στις λιγνητικές μονάδες. Πληρωμένα μηχανήματα από τον ελληνικό λαό. Ποιος είναι αυτός. Ποιος όνομα. Ποιος έχει όνομα. Ποιος είναι αυτός έχει όνομα. Να πιάσετε αυτούς που βάλανε τα εκρηκτικά και έλα εδώ αγοράκι μου. Πώς λέγεσαι, Ανδρέας Ακανιτόπουλος, μάλιστα. Εσύ έβαλες τα εκρηκτικά, μάλιστα. Ποιος σου έδωσε την εντολή, ο κύριος Βλάχος. Ποιος είναι ο Βλάχος, ο κύριος Τάδε εκεί. Πού είναι αυτός. Τι δουλειά κάνει αυτός. Ποιος σου είπε να βάλεις εκρηκτικά και να τεινάξει στον αέρα την περιουσία του ελληνικού λαού. Και να βγει ο Μητσοτάκης, όποιος σας λέει ότι θα βάλει μπρος τις λιγνητικές μονάδες, σας λέει ψέματα. Τρομερή δήλωση, έτσι. Απόδειξη ενοχής είναι αυτό. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες γιατί τις έχω τεινάξει στον αέρα. Και ξέρετε ποιος το λέει αυτό. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο αρχηγός ενός κόμματος που από πέρυσι μέσα σε ένα χρόνο το κόμμα του χρωστάει 602 εκατομμύρια 139.154 ευρώ και 80 λεπτά. Δηλαδή αύξησε το χρέος του κόμματός του κατά 60 εκατομμύρια. Γιατί πριν την προηγούμενη χρονιά, το 24, το χρέος της Νέας Δημοκρατίας ήταν 541 εκατομμύρια 866 χιλιάρικα 905 ευρώ και 86 λεπτά. Αυτός ο Πρωθυπουργός που θέλει να σου λύσει το πρόβλημα το οικονομικό τη ζωή σου έχει φεσώσει το κόμμα του με 60 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Ποιος θα πληρώσει τα 602 εκατομμύρια κύριε Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός? Και δεν μιλάει κανένας. Καταλάβατε γιατί είναι ασίδωτες οι τράπεζες? Γιατί κανονικά οι τράπεζες θα έπρεπε να ζητήσουν τα 602 εκατομμύρια. Πώς? Με κατάσχεση περιουσίας όλων των αρχηγών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όλων! Όλων! Όχι μόνο των σημερινών. Όλων! 602 εκατομμύρια 193.154 ευρώ και 80 λεπτά. Δεν είναι λεφτά των τραπεζιτών. Είναι δικά μας λεφτά των καταθετών. τα οποία οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας τα έχουν κλέψει και τα τρώνε και δεν μιλάει κανένας. Θέλω δε να σας πω, το εντόπισα χθες, ότι σε διεθνές επίπεδο γίνεται ένας μεγάλος χαμός που σημαίνει ότι έχετε παγκόσμια οικονομική κρίση. Τα ομόλογα έχουν εκτιναχθεί. Τα ομόλογα είναι προάγγελος μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Έρχεται παγκόσμια οικονομική κρίση. Θα πληρώσουν οι πάντες. Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη. Επειδή οι εξαγορασμένοι μας λένε ότι ο Μητσοτάκης πετάει, αφού ρε πετάει ο Μητσοτάκης, γιατί βγάλατε τον Γιώργο Καρατζαφέρη να επιτεθεί στο Σαμαρά και να αποθεώσει το Μητσοτάκη? Δεν λέτε ότι πετάει? Κύριε Βασιλιάδη μου, τη interview, δεν λέτε ότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει? Το Καρατζαφέρη γιατί το βγάλατε τον Γιώργο? Κύριε Καψαμπέλη,
1: θα επιστρέψω στα δυσάρεστα, φίλες και φίλοι, καταρχάς και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά. Σε τι από τα πρώτα. Τέλος πάντων, έλεγα χτες την ιστορία, ξέρω δεν είναι πολύ δημοφιλές το να ασχοληθεί τώρα κανείς με αυτό το θέμα, γιατί ακουμπάει ευαίσθητες χορδές που εντάξει, άλλο να πεις πέντε πράγματα τώρα και άλλο να μπεις στα δύσκολα πιο βαθιά, γιατί αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση της οικογένειας, το έλεγα και χθες, της οχταμελούς οικογένειας, της πολύτεκνης οικογένειας, με τα έξι παιδιά, το ζευγάρι το οποίο είχε εδώ και δύο χρόνια ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ιερέα και της δασκάλας της περιοχής στην Ευρυτανία για να εγκατασταθεί εκεί, πήγαν, εγκαταστάθηκαν, άνοιξαν και ένα κατάστημα, πώς το λέγανε, λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα. Λοιπόν, και τώρα αυτές τις μέρες έγινε γνωστό ότι έφυγαν με ανάρτηση που έκανε η ίδια η μητέρα. Μάλιστα είδα ότι υπήρξαν δηλώσεις της μητέρας της, της γιαγιάς της οικογένειας, η οποία εξήγησε ότι τα παιδιά, η κόρη της και ο γαμπρός της πήγαν στην Άξο από όπου κατάγεται ο σύζυγος για λίγες ημέρες, αλλά τους ενημέρωσαν ότι ξέρετε δεν θα γυρίσουμε στην Ευρυτανία γιατί θα μείνουμε μόνιμα εδώ και λοιπά και λοιπά, και άρχισε να δημιουργείται ένα μυστήριο για το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Είπαμε χθες διαβάζοντας την ανάρτηση της γυναίκας, της Βάσος, ότι είχε κάποιες αιχμές που δεν τις εξειδίκευε. Τώρα λοιπόν, προσέξτε, τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Βγήκε και το λέει η ίδια. Ότι αντιμετώπισαν, καλά, πέραν της κρατικής αδιαφορίας και αυτό δεν προκαλεί εντύπωση. Τώρα θα μου πεις προκαλεί το άλλο. Ας το πούμε τώρα και ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ότι αντιμετώπισαν, λέει, κοινωνικό αποκλεισμό και όχι απλώς έλλειψη στήριξης, πόλεμο από την τοπική κοινωνία. Μπούλινγκ, λέει, σε βάρος του παιδιού. Και όταν λέει το κατήγγυλαν στις αρχές, μια μερίδα ντόπιων εκεί κατοίκων μποϊκοτάρισαν αυτό το κατάστημα που είχε ανοίξει στην άκρη του χωριού η οικογένεια με δικά της έξοδα. Όταν λέει πήγαμε, δεν είχαμε το μαγαζί. Όντως η νέα ζωή στο χωριό τον πρώτο χρόνο ήταν δίπλα μας και από θέμα ενοικίου. Από εκεί και πέρα έπρεπε να σταθούμε εμείς στα πόδια μας, παλέψαμε με το μαγαζί. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό, ήταν ότι δεν στηριχτήκαμε και με το σπίτι και με το μαγαζί. Δεν στηριχτήκαμε από την αρχή σωστά και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το bullying που πέρασε το παιδί μας. Όταν μίλησε, λέει το παιδί, ότι πέρασε κάποιες καταστάσεις στο χωριό, το χωριό δυστυχώς έβαλε μία στάση ότι δεν πρέπει να έρθουν στο μαγαζί, γιατί θεωρούσαν ότι ο ξένος προσέβαλε τον ντόπιο. Η πρόεδρος τώρα της νέας ζωής στο χωριό εκεί απάντησε, λέει, ότι η οικογένεια έλαβε εκτεταμένη στήριξη, η οποία περιλάμβανε την κάλυψη των ενοικίων για ένα ολόκληρο χρόνο, δωρεάν φροντιστήρια κλπ. Κλπ. Καθώς και βοήθεια για την έβρεση εργασίας και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Χρηματοδοτήθηκε, λέει, η επιχείρηση, το κατάστημα. Όσον αφορά, λέει, το ζήτημα με το bullying, ήταν, λέει, ένα ζήτημα το οποίο είχε έρθει και σε εμάς όταν ξεκίνησαν οι άνθρωποι και γύρισαν από τη Γερμανία και μας είπαν ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο έφυγαν και από τη Γερμανία, γιατί το παιδί είχε υποστεί bullying. Εξηγεί, λοιπόν, τα περαιτέρω κλπ. Κλπ. Οι διαπροσωπικές σχέσεις, απαντάει τώρα αμφίσιμα, που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από πριν να δρομολογηθεί ή να αποφευθεί ή να δημιουργηθεί με κάποιο τρόπο. Οι γονείς, λοιπόν, από την πλευρά τους, και τα λέω τώρα αυτά γιατί μιλάμε όχι απλώς για ένα μεμονωμένο κοινωνικό συμβάν που καθένας έχει την άποψή του, αλλά μιλάμε και για το ζήτημα μιας πολιτικής που, όπως έχουμε πει, θα έπρεπε να είναι με κρατική κυβερνητική μέρημνα ενίσχυσης της υπαίθρου. Και μιλάμε για σοβαρή προσπάθεια, όχι αυτά τα καραγκιοζηλίκια τώρα που έχουν κάνει, ας πούμε, εκεί πάνω στη Βόρεια, στη Θράκη, στην ακριτική Ελλάδα, με τα, λέει, θα δώσουμε, ξέρω εγώ, αυτά τα 10.000, ελάτε, δεν πήγε κανείς. Το αντίθετο συμβαίνει, τα περιουσιακά στοιχεία, τα σπίτια, οι περιουσίες πουλιούνται, ξεπουλιούνται σε ξένους Τούρκους επιχειρηματίες, αγοραστές, επενδυτές, όπως θέλετε, με την Golden Visa, που πολλές φορές χρησιμοποιούν και μπροστινούς άλλους Βουλγάρους κλπ. Κλπ. Μιλάμε για μια σοβαρή, συγκροτημένη πραγματική πολιτική. Και όταν βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα τέτοια περιστατικά, τέτοιες καταγγελίες, τέτοια συμβάντα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το κίνητρο γίνεται αντικίνητρο. Διότι επέρχεται η απογοήτευση και να θέλει να το σκεφτεί κανείς, αρχίζει και το ξανασκέφτεται αρνητικά. Λένε, λοιπόν, οι γονείς ότι στο σπίτι που τους έστειλαν να μείνουν, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαράδεκτες, κάνοντας λόγο για εισρωή νερών και χιονιού από τη σκεπή, προβλήματα θέρμανσης και παρουσία ποντικιών. Φύγαμε, λέει, γιατί δεν μπορούσαμε άλλο και δεν μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στα παιδιά. Από τη στιγμή που έχουμε κάποια αξιοπρέπεια, από κάποια στιγμή πρέπει να την κρατήσεις και δεν μπορείς να ανταποκριθείς, να ταΐσεις τα παιδιά, δεν θα χτυπήσεις την πόρτα για να ζητήσεις βοήθεια. Χτύπησα την πόρτα ότι δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουν στο μαγαζί, γιατί δεν χτυπάνε μια επιχείρηση, χτυπάνε μια μάνα που δεν μπορούσε να ταΐσει τα 6 της παιδιά. Μπήκαμε σε ένα σπίτι που μένανε αρουραίοι και ο μάστορας ο ίδιος γύρισε και είπε: «Εδώ δεν μένουν ούτε κότες». Ζούσαν τα παιδιά με μια ξυλόσομπα η οποία δεν τοποθετήθηκε σωστά και τα νερά και τα χιόνια έμπαιναν όλα μέσα. ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί συνέχεια ήταν στο γιατρό. Λοιπόν,
0: αυτά στην Ευρυτανία, έτσι.
1: Στην Ευρυτανία.
0: Ξέρεις γιατί αναφέρομαι στην Ευρυτανία? Γιατί εκεί ήταν ο τόπος και της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κώστα Μπακογιάννη.
1: Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτά. Εγώ λέω ότι καταγγέλλεται
0: και θα έπρεπε να είχαν παρεύει αυτοί.
1: Επειδή υπάρχει και ο αντίλογος, η κυρία Διαμαντή λέει ότι το πρόγραμμα για την εγκατάσταση στα Φουρνά είναι επιτυχημένο. Εγώ δεν μπορώ, δεν παίρνω θέση. Περιγράφω τώρα το τι έχει συμβεί και πώς μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει κρατική συνολική στήριξη, να είναι εθνική πολιτική.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Θα έπρεπε να είναι εθνική πολιτική, πώς υπονομεύεται. Τώρα, εγώ δεν τρέφω αμφιβολίες, χωρίς να έχω, ξαναλέω, πρωτογενή γνώση, ότι προφανέστατα όλα αυτά εκεί σε κάποιους κατοίκους εκεί. Μικρό χωριό είναι αυτό, άλλωστε τα λέει και η παροιμία, μικρό χωριό. Λοιπόν, εδώ στα μεγάλα χωριά, στις μεγάλες πόλεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εμένα μου κάνει τεράστια, όχι εντύπωση, αρνητική εντύπωση βεβαίως, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι ίσως δεν έχουμε και την κουλτούρα που θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει υποδοχής. Δεν είναι άλλωστε, κοιτάξτε να σας πω κάτι, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν έρχονταν οι πρόσφυγες μετά την καταστροφή από την Σμύρνη, τουρκόσπορους τους λέγανε. Δεν τους αφήνανε να έρθουν. Και επίσης κάτι που δεν είναι και ευρύτερα γνωστό, γιατί είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, από τις ντροπές αυτού του κράτους και αυτής της χώρας, ότι εκείνο το διάστημα η τότε κυβέρνηση, δεν θα πω ποια ήταν, είχε βγάλει νόμο που απαγόρευε την είσοδο στην Ελλάδα ανθρώπων που δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι περισσότεροι από τους Έλληνες της Μικρασίας είχαν Οθωμανικό διαβατήριο. Δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο. Και η Ελλάδα της εποχής, ως κρατική οντότητα, έβγαλε νόμο για να τους απαγορεύσει και τους απαγόρευε την είσοδο. Και ο τότε αρμοστής, εκεί ο Στεργιάδης, που μετά υποχρεώθηκε να αυτοεξοριστεί και να πεθάνει στη Γαλλία, όταν κατηγορήθηκε ότι γιατί δεν ενημέρωσε τους Έλληνες, τον ελληνικό πληθυσμό, ότι επέρχεται η καταστροφή, ότι έρχονταν οι τσέτες να τους κατασφάξουν, απάντησε κοινικά ότι αυτοί δεν πρέπει να γυρίσουν. Για τους Έλληνες μιλούσε. Στην Ελλάδα, γιατί αν πάνε στην Ελλάδα, όχι να γυρίσουν, δεν πρέπει να αφαιθούν να πάνε στην Ελλάδα, τι να γυρίσουν. Εκεί ήταν οι αιστείες τους, η ζωή τους, τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, το βιός τους, η ιστορία τους. Ολόκληρη. Δεν πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν πρέπει να πάνε στην Ελλάδα, κανένα συγγνώμη λάθος, γιατί εκεί θα τα ανατρέψουν όλα. Ας μείνουν εδώ να σφαχτούν. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, και αυτό ήταν, και αυτό συνέβη. Αυτά είναι τα μελανά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας, τα οποία δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως έλεγα και προηγουμένως και νωρίτερα, επαναλαμβάνεται τώρα ξανά και ξανά και ξανά, και βλέπουμε τι γίνεται σε διεθνές, ξαναλέω, επίπεδο, για να έρθω σε αυτό. Και να πιαστώ επίσης από αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ήδη τις πρώτες παρενέργειες, τις οικονομικές, δεν τις βιώνουμε απλά, τις βλέπουμε να έρχονται εντονότερες, διότι ο πληθωρισμός προκαταβολικά, φανταστείτε τι έχει να γίνει από εδώ και μπρος, τεινάχθηκε στα ύψη τον Αύγουστο. Λιγότερο ή περισσότερο Γιατί δεν μιλάμε για μείωση, μιλάμε για το πόσο περισσότερο ή λιγότερο θα αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας. Περί αυξήσεων μιλάμε. Όλοι αυξάνουν. Λιγότερο ή περισσότερο είναι το ερώτημα, αλλά αυξάνει. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώσεις τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ, λέω εγώ τώρα, φεύγω από την ενέργεια, από την βενζίνη, αν θα την πληρώσεις πάνω από 2 ευρώ, λες, α, σαν το Χόντζα να μην την πληρώσω 2,20, να την πληρώσω 2,10. Όταν θα έπρεπε να την πληρώνεις, όταν θα έπρεπε να μην είναι εκεί τα πράγματα, γιατί τα 2 ευρώ από μόνα τους είναι απαγορευτικά. Και την ίδια ώρα λοιπόν, ξαναλέω που το... Ευχαριστώ την κυρία Βαλεντίνα, γιατί όση ώρα λέγαμε χθες προηγουμένως, έλεγα για την ιστορία με τα διεθνή ζητήματα, με τα όπλα και τους... Όντως είναι ένα ντοκουμέντο αυτό το οποίο δεν έχει παίξει στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Η μελέτη που έχει κάνει τώρα, τον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο, ένα ειδικό κέντρο ερευνητικό του Χάρβαρντ, παρακαλώ, δεν είναι και κανένα τυχαίο, έτσι, το Χάρβαρντ δημοσίευσε το κέντρο Mosavar Rahmani Center, Mosavar Rahmani Center του Χάρβαρντ, που κάνει μελέτες, είναι ένα think tank. Και το οποίο τι λέει, και αν θέλετε για μένα αυτό θα πρέπει να σημάνει συναγερμούς, όχι έναν, πολλούς. Γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα και χθες και προχθές, ότι μας πάνε όλους σε μια πολεμική οικονομία και μας περισσότερο μας την έχουν εστημένη. Προσέξτε τώρα τι αποκαλύπτει το Χάρβαρντ, παρακαλώ πάρα πολύ. Μετατροπής και της δικής μας και της ευρωπαϊκής και γενικότερα των δυτικών οικονομιών σε πολεμικές οικονομίες, ανάπτυξη των πολεμικών βιομηχανιών με αντίστοιχη περικοπή κάθε περιττής σε εισαγωγικά κοινωνικής δαπάνης, με προγράμματα λιτότητας εξαθλίωσης, νέα μνημόνια θα τα λέγαμε παλιά, νέα προγράμματα λιτότητας, εδώ θα τα λένε προγράμματα εξυγίανσης. Και έρχεται το Χάρβαρντ στη μελέτη του αυτή, του κέντρου Mosavar Rahmani Center, ας την αναζητήσουν όσοι ασχολούνται, που λέει ότι η Ελλάδα έχει μια πρωτοτυπία ως παράδοξο, ας το πούμε, περιγράφει την Ελλάδα, έχει μια πρωτοτυπία άκρος ανησυχητική, τώρα λέω εγώ για μένα ανησυχητική. Έχει, λέει, το μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Και η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο, λέει, η χρηματοδότηση των εξοπλισμών, της πολεμικής βιομηχανίας, οικονομίας δηλαδή, αλλά η μετατροπή αυτής της δαπάνης σε νέα εγχώρια βιομηχανική δυναμικότητα. Να το τυράκι, να η παγίδα, λέω εγώ ο αφελής. Αλλά ξεκινάμε από το δεδομένο. Παραθέτει τα στοιχεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το κέντρο του Χάρβαρντ με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα και λέει ότι ενώ χώρες, με πρώτη Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρο, Ιρλανδία και Δανία, έχουν σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια, έχουν περιορισμένες αμυντικές βιομηχανικές βάσεις και πρέπει, αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι το συμπέρασμα, να ρίξουν περισσότερα λεφτά σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε γιατί λέω το τυράκι και το δίλημα. Διότι όντως εδώ λέμε, στο πλαίσιο των προβλημάτων που έχουμε και με την Τουρκία και γενικότερα, ότι πρέπει να αναπτύξουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Δεν γίνεται ο Τούρκος να παράγει drones, να έχει αμυντική βιομηχανία και με να παράγει ο ίδιος μόνος του τα όπλα με τα οποία στρέφεται εναντίον μας και εμείς να πληρώνουμε. Πληρώσαμε. Α, επ' ευκαιρία διαβάζω ένα όνομα. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον κύριο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τον ξέρω και δεν θα πάρω και θέση. Αλλά διαβάζω ένα όνομα το οποίο το έχω ξανακούσει ότι στους χώρους αυτούς. Ο κύριος Σταύρος Κομνόπουλος είναι, λέει, αυτός ο οποίος...
2: Ο αντιπρόσωπος.
1: Τι θα πει αντιπρόσωπος? Ποιο πράγματος αντιπρόσωπος?
2: Τα τρία δις.
1: Τι θα πει αντιπρόσωπος, δηλαδή?
2: Αυτός κάνει τις διαπραγματεύσεις και μοιράζει το χρήμα.
1: Άρα δηλαδή, εγώ θα πληρώσω...
2: Ποιο χρήμα, ξέρεις ποιο χρήμα, έτσι.
1: Εγώ θα πληρώσω 3,1 δις για να πάρω ένα σαπάκι, γιατί το Ιράν το ξεφτύλισε αυτό το αμυντικό σύστημα, για να μπορέσει να καλυφθεί το τμήμα του πολιτικού συστήματος, εγώ θα πω όλο, γιατί δεν είναι όλο, το οποίο είναι ελεγχόμενο από το Ισραήλ μέσω του Predator. Μέσω του κυρίου Ντίλιαν, μέσω του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, μεταξύ του οποιοδήποτε. Και της νέας πρέσβεως που ήρθε εδώ να κάνει τις συζητήσεις. Πού είναι αλήθεια ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος μας έλεγε ότι θα βγάλει στη φόρα τα στοιχεία?
2: Τρία δις.
1: Γιατί δεν μιλάει?
2: Τρία δις, το είπες εχθές.
1: Για να μην μιλάει.
2: Το είπες εχθές. Ξαναπες το πάλι.
1: Ναι, συγγνώμη, εγώ αναφέρομαι στον κύριο Ντίλιαν.
2: Ναι, τώρα. Για τον κύριο Ντίλιαν μιλάω.
1: Δεν πήρε τα λεφτά ο κύριος Ντίλιαν.
2: Όχι,
1: το Ισραήλ τα πήρε τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν και μας λένε, φίλες και φίλοι, και είναι άκρο σοβαρό αυτό και πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί εμείς την πληρώνουμε την ύφη. Εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας θα συνεχίσουμε να την πληρώνουν, όπως την πληρώνουν 200 χρόνια μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Οι απόγονοι των δολοφόνων του Καποδίστρια, των Κοτσαμπάσιδων, των διαχρονικών Κοτσαμπάσιδων αυτής της χώρας, είναι οι ίδιοι. Μας λένε λοιπόν, α, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία. Να την ενισχύσουμε, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά για να δούμε, ρε παιδιά, αν είναι να την ενισχύσουμε και να κατεβάζουμε και τα παντελόνια, μήπως να το ξανασκεφτούμε, τουλάχιστον τα λεφτά να μην πηγαίνουν εκεί. Αλλά και αυτό θα με επιτρέψει να πω ότι είναι μέρος του ζητήματος, της εικόνας. Δηλαδή το βλέπω πλέον ευρύτερα. Διότι όταν σε βάζει όλο το σύστημα το διεθνές στη λογική της μετατροπής της οικονομίας σου σε πολεμική οικονομία, και προσέξτε τι παγίδα έχουμε πάθει τώρα, σε τι παγίδα έχουμε πέσει με τα υπερπλεονάσματα που συσσωρεύονται τόσα χρόνια, τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία, από τα οποία ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει, λέει, προεκλογική εξαγγελία στη ΔΕΘ, αλλά θα κάνει, διότι περί αυτού πρόκειται, θα δώσει, λέει, ένα τμήμα κλπ. Τώρα που τα βρήκε κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα, τι μας λένε οι μάγκες τώρα? Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτή η μελέτη του Χάρβαρντ. Ότι αυτά τα λεφτά που περισσεύουν να τα δώσετε για εξοπλισμό σου. Μπράβο! Σε ελεύθερη μετάφραση. Που μαζέψατε τόσα ματωμένα υπερπλεονάσματα. Για ελάτε τώρα, μιας και είστε και κοντά. Και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης πάει να κάνει άλλο μεγάλο deal. Και λέει ότι βλέπετε ότι εγώ πόσο καλό παιδί είμαι. Το 3,5% που είναι το όριο για το ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες που λέει και ο Τραμπ και οι άλλοι, εγώ είμαι, λέει, ο πιο κοντά από όλους. Μαζί, λέει, είπαμε, με Πορτογαλία προηγούμεθα, Κύπρου, Πορτογαλίας, Δανίας και Ιρλανδίας. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, τα δισεκατομμύρια που είναι από το αίμα και από την φτωχοποίηση του Έλληνα, πρέπει να τα συνεισφέρουμε, όχι ειδικά για τη χώρα μας, εκεί να το συζητήσω. Να πω κι εγώ.
2: Εμπόρους όπλων.
1: Να το, ρε παιδί μου, να το συζητήσω. Να τα βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο κουβά για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, για όλη την ευρωπαϊκή, για όλη τη δυτική οικονομία, η οποία θα μετασχηματιστεί όχι πια σε μια παραγωγική οικονομία, αλλά σε μια οικονομία πολεμική, πολεμικών βιομηχανιών, εξοπλισμών. Και αν τώρα όλο αυτό σε μένα τον καχύποπτο συνωμοσιολόγο δεν ηχείως καμπανάκι ότι ετοιμάζουν παγκόσμιες αλητίες, για να μην πω πολέμους, και θεωρηθεί ότι κινδυνολογώ όλη αυτή η παλαβή στον πλανήτη για να απορροφήσουν και τα όπλα που έχουν στο κάρι, γιατί παράγονται όπλα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αν δεν γίνονται πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη, τι θα γίνουν τα όπλα? Θα τα πετάξουν στα σκουπίδια και πώς θα αρχίσουν να παράγουν όπλα, καινούργια όπλα, να αντικαταστήσουν τα παλιά, καινούργια δισεκατομμύρια, καινούργιες δαπάνες, καινούργιες περικοπές, καινούργια εξαθλίωση.
2: Καινούργιες μίζες.
1: Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο σοβαρής συζήτησης σε αυτή τη χώρα, η οποία, συγγνώμη κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν γίνεται σχεδόν σε κανένα επίπεδο, σε κανένα πεδίο, και γιατί βεβαίως δεν υπάρχει και καμία πρωτοβουλία η οποία θα έπρεπε να έχει αναλυθεί. Ποιος θα την πάρει δεν είναι δική μου δουλειά, βεβαίως αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας. Του κυρίου Τασούλα, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Κακλαμάνη, του Αρχιεπισκόπου, της Ακαδημίας Αθηνών, δεν ξέρω ποιανού μπορεί να είναι αυτό πρωτοβουλία για να γίνει μια, πρέπει να γίνει, να γίνει κάποια εθνική καταστροφή για να γίνει αυτό το πράγμα, αυτή η συζήτηση. Δεν το βλέπουν, δεν το καταλαβαίνουν. Και το βλέπουν και το καταλαβαίνουν και το ξέρουν. Απλώς θεωρώ ότι όλο αυτό το σύστημα, στην πλειονότητά του τουλάχιστον, είναι κατώτερο των ιστορικών περιστάσεων. Γι' αυτό ο καθένας ας σκεφτεί και ας πράξει αναλόγως.
2: Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω αυτά τα συγκλονιστικά που βγαίνουν και πραγματικά δεν θα τιμωρηθεί κανένας για το βίο και την πολιτεία του 43χρονου της Κυψέλης. Παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν είναι κανείς υπεύθυνος για αυτά τα οποία έγιναν με το 43χρονο. Πώς κυκλοφορούσε αυτός ο τύπος? Τίποτα, έτσι. Να βάφουμε μόνο το μαλλί μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να πηγαίνουμε και να βάφουμε το μαλάκι μας. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ, Είδατε τηλεόραση με το βαμμένο μαλλί. Εντάξει. Την τροπή. Την τροπή! Κανένας υπόλογος, κανένας υπεύθυνος με αυτή την ιστορία με τον 43χρονο της Κυψέλης. Τίποτα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία που παραδίδει η πολιτική ηγεσία που κυβέρνησε. Μια σάπια κοινωνία. Πιο σάπια και από τους ίδιους. Για να επικρατήσουν οι φαύλοι. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας. Είναι αποτέλεσμα επαγγελματικής διάλυσης της Ελλάδος. Αυτή η ιστορία με τον 43χρονο είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Η εικόνα της πολιτικής μας, της εκδοτικής μας, της δικαστικής μας ηγεσίας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε δύσκολη οικονομική θέση βρίσκονται οι φούρνοι της γειτονιάς, καθώς το νέο άλμα στο ενεργειακό κόστος φέρνει ανατιμήσεις στο ψωμί και απειλεί χιλιάδες επιχειρήσεις με λουκέτο. Οι αρτοποιοί καταγγέλουν κυβερνητική αδιαφορία και προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων αλυσίδων, ζητώντας πλαφόν στο ρεύμα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ο κλάδος των αρτοποιών προαναγγέλει δυναμικές κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι ένα βασικό αγαθό όπως το ψωμί κινδυνεύει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Κάτω από τις 70.000 υποχωρούν φέτος οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, αποτυπώνοντας το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού μας προβλήματος. Η δραματική μείωση των γεννήσεων οδηγεί σε οριστικό λουκέτο 75 σχολικές μονάδες και ταυτόχρονα υποβιβάζει άλλες 146, κυρίως στην επαρχία. Την ίδια ώρα, τα νέα δεδομένα της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στην τέταρτη πιο γυρασμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά τους πολίτες, λέγοντας ότι αν χαθεί η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει η ασφάλεια της χώρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνδέει την άμυνα απέναντι στην Τουρκία αποκλειστικά με την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία και επικαλείται τα πανάκριβα όπλα που πλήρωσε ο λαός απλώς για να σπείρει τον φόβο πριν από τις κάλπες. Με αυτή την τακτική, η προστασία της πατρίδας μετατρέπεται σε φτηνό κομματικό εργαλείο, αποδεικνύοντας ότι για το Μέγαρο Μαξίμου η παραμονή στην καρέκλα μετράει περισσότερο από τη σοβαρότητα της χώρας. Σε καθεστώς φόβου και κρατικής εγκατάλειψης παραμένουν οι κάτοικοι σε Κυψέλη, Πατήσια και Άγιο Παντελεήμονα μετά τα διαδοχικά εγκλήματα με το νεκρό βρέφος και τη γυναίκα σε βαλίτσα. Οι υποθέσεις αυτές φέρνουν στο φως τη διακίνηση ναρκωτικών, τις ανεξέλεγκτες ενοικιάσεις και το έλλειμμα ελέγχων πίσω από τις κλειστές πόρτες των πολυκατοικιών. Οι περίοικοι ζητούν επιτακτικά την επιστροφή της αστυνόμευσης, καταγγέλλοντας ότι ολόκληρες γειτονιές της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας.

0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις θερμές ώρες αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM, το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γεννάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε... Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν, μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου τους, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισαν και τους δικούς μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντύμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεολειψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Θα το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδιοληπτικός και ο άλλος δεν είναι.

0: Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε κύριε Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1200-1300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς κύριε Υπουργέ έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να αναπληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος κύριε Υπουργέ κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. Για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω. Γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία? Το στρέμμα 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. κυρία Υπουργέ. Θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις ΕΠΕΣ των ολίγων και θα τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε ένα ή δύο δις το χρόνο, κυρία Υπουργέ. Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο. Να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και σε το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η ελληνική λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΕΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως, διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσει στην Τουρκία απαγόρευση αλλίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες και επικαλείται τις συνθήκες της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά? Θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλυμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά, δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, IMEC πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε, με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν θα ρωτάτε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος, είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως, αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτό θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Επιμένω, φίλες και φίλοι, και επιμένω στεναρά στην πλήρη γνώση και κατανόηση ιστορίας μας. Όλοι έχουμε μάθει ή μάθαμε για τους φιλέλληνες κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως και πριν, τους περιηγητές. Όλοι μάθαμε βέβαια για τον Σλίμαν, όλοι μάθαμε για τον Έλγιν, τον κλέφτη, τον απατεώνα, τον λοποδίτη, τον λαμόγιο, τον ανήθικο αυτό τύπο. Αλλά δεν μάθαμε και πολλά άλλα πράγματα που κρύφτηκαν πολύ επιμέλως. Από τους ιστοριογράφους, γιατί ήταν λάτρεις του ψεύδους. Εδώ κάνανε μεγάλο πολιτικό τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη, έτσι. Και τον Καποδίστρια αδικημένο, σπεταμένο στα σκουπίδια. Οι ιστοριογράφοι, αυτοί που γράφουν ιστορία στην Ελλάδα. Π.χ. για τον Λόρδο Βίρονα, όλοι λένε ότι ήταν μεγάλος φιλέλληνας. Ήταν και φιλέλληνας. Αλλά ήταν και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε δανείσει το ελληνικό κράτος και πήρε τόκο πίσω. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν την Επανάσταση του 21, ο Βίρονας είχε συναντήσει αρχαιοκάπηλους, τέτοιοι ήταν, φιλελληνιστές που είχαν έρθει στην Ελλάδα και ξύλωσαν την Αφαιά Αθήνα, ξύλωσαν τον Επικουρή Απόλλωνα, του συνάντησε και είπε μπράβο και έβγε. Ο Βίρονας, ψάξτε λίγο παραπάνω, δεν κάνει κακό. Δεν κακό. Γιατί όλοι θυμάστε τον Έλγιν, αλλά η παραϊστορία που γράψαν οι άλλοι για κάποιους άλλους κρύβει επιμελώς ολόκληρη την εικόνα. Θέλω να ξέρετε όλη την εικόνα, φίλες και φίλοι. Όλη την εικόνα.
3: Το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά και πολιτισμικά μουσεία. Οι συλλογές του, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντικείμενα, είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, απεικονίζοντας και καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού εδώ και 2 εκατομμύρια χρόνια. Τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα, αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να δει κάποιος που θα επισκεφθεί το μουσείο, παρουσιάζονται στην προτινόμενη λίστα του με τίτλο Don't Miss Items. Όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα ή αυτό το άγαλμα από το νησί του Πάσχα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα στη λίστα και άρα στο μουσείο. Από αυτά τα 12 Don't Miss Items, σχεδόν τα μισά είναι ιδιοκτησία άλλων. Το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι ανήκουν σε αυτό. Τα περασμένα χρόνια όμως, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους καταβάλουν προσπάθειες για να πάρουν πίσω τα εκθέματα που τους ανήκουν. Την ίδια ώρα που ο Guardian χαρακτήρισε το μουσείο ως το μεγαλύτερο κλεπταποδόχο τέχνης παγκοσμίως. Τα γλυπτά του Παρθενώνα κλάπηκαν από τον Βρετανό Thomas Bruce, γνωστό και ως Λόρδο Έλγιν. Όντας εντυπωσιασμένος από τον ελληνικό πολιτισμό, το 1800 έστειλε μια ομάδα καλλιτεχνών στην Αθήνα, προκειμένου να μετρήσουν, να σχεδιάσουν και να λάβουν εκ μαγεία από τα γλυπτά και τα μνημεία του Παρθενώνα, ώστε να διακοσμήσει με τα αντίγραφα την έπαυλη που έχτιζε στη Σκωτία. Οι Τούρκοι που φύλαγαν το βράχο.
2: Ας τα αφήσουμε αυτά, παρακάτω υπάρχει. Θα σου πω και το ξύ, τα ξέρετε, εξή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καλός, κάκιστος ο Έλγιν. Αλλά και πολλοί Έλληνες είχαν πάρει μπαξίση για να μεταφέρουν τα γάλματα. Έτσι. Ραγιάδες. Και οι Τούρκοι πασάδες παίρνουν λεφτά από τον Έλγιν. Αλλά τι δεν λένε. Για ψάξτε λίγο τον Βίρονα και αυτούς που συναντούσε. Τον Αφέας Αθηνάς. Ποιοι τον ξύλωσαν και πήραν τα γάλματα. Πολλά από αυτά είναι και στο Βρετανικό αλλά και στο Γερμανικό, στο Μουσείο του Βερολίνου. Τα λέω αυτά, θα μου πείτε, εγώ αν ήμουν Βρετανός, λέω εγώ, στο Βρετανικό Μουσείο, θα απαντούσε στην ελληνική κυβέρνηση. Και θα έλεγα, μα εσείς δεν έχετε πρωθυπουργό ο οποίος ο πατέρας του είχε μια τεράστια συλλογή και δεν ξέρετε από πού την βρήκε, αλλά κάποια έδωσε αντικείμενα για να κάνει μια δική του πτέρυγα. Έτσι κάναμε και εμείς στο Βρετανικό Μουσείο. Ψάχνουμε τώρα και αναρωτιέμαι. Για να καταλάβετε, πρέπει να ψάξετε καλά την ιστορία. Αν δεν την ψάξετε καλά την ιστορία, δεν θα μάθετε ποτέ. Γιατί τη λέει 1800. Εκείνη την περίοδο το 1810-20 πριν την Επανάσταση, πολλά τέτοια λαμόγια κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Πάρα πολλά. Και ξύλωσαν πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή. Σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Θέλω να κάνω δύο αρχικά σχόλια στην αρχή και να επενέσω για ακόμη μια φορά το Μητροπολίτη Κερκίδα στο Νεκτάριο που τόλμησε και αν θέλετε, διάβηκε το Ρουβίκον. Τον πέρασε, πήγε απέναντι. Και μπράβο του. Και πήγε στη Μόσχα. Και μπράβο του. Και αντί επένων οι ανεκδίκητοι των Αθηνών, οι ίενες τα αρπακτικά των Αθηνών του παρακράτους του Κορονακίου, του παρακράτους του Κορονακίου και των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, πήγαν να τον κατασπαράξουν. Ο Νεκτάριος έκανε το αυτονόητο. Η Ορθοδοξία ενώνει, καλά έκανε και πήγε στη Μόσχα. Μια χαρά τα είπε και μπράβο του και με δίπλα του και με τιμάει φιλία του. Και τα καλά του λόγια που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τιμάει με τη φιλία του. Όσα κάτι άλλους Μητροπολίτες μην ανοίξω στόμα μου που ήταν υπέρ των εμβολίων και θόσαν εμβόλια, ήταν ευλογία. Κάτι Αλεξανδρουπόλεως, κάτι Φθιώτιδος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι Μητροπολίτες. Και να πω και συγγνώμη. Η Θεία Κοινωνία μεταδίδει τον κοροναϊό, μας έλεγαν. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Το μυστήριο της Εκκλησίας μεταδίδει τον κοροναϊό. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Μου έκανε ανάσταση ο άλλος 9.30 το βράδυ. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, νομίζουν. Κάνουν λάθος. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Κερκίδας τιμάει το Ράσο. Υπάρχουν κι άλλοι 4-5. Τόσους έχω εντοπίσει, ξέρετε. Έτσι. Κυθύρων, καλός είναι. Καλώς είναι. Υπάρχουν. Ο Γουμενίσης. Δεν είναι Παύλος βέβαια που εκοιμήθη. Πάλος στην Κοζάνη. Μορφή ήταν αυτός. Ούτε μπορεί να είναι Καντιώτιδες. Ούτε Σεβαστιανοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τιμούν την Ορθοδοξία. Και μπράβο στον Νεκτάριο και μπράβο στον Κερκίδας. Και ό,τι και να λέτε καλά έκανε. Μπα να ξαναπάει κιόλας. Το λαϊκό έρισμα και η λαϊκή πεποίθηση έχει ένα ερώτημα να κάνει. Γιατί πρέπει να πολεμάω τη Ρωσία? Γιατί πρέπει να μισώ τον Πούτιν? Ποιος είναι ο λόγος? Να μου τον πείτε να καταλάβω κι εγώ. Γιατί όπως επιβάλλατε κυρώσεις στη Ρωσία, δεν επιβάλλατε κυρώσεις ποτέ στην Τουρκία που εισέβαλε στην Κύπρο μας. Λέω τώρα εγώ. Τετιωμένος. Γι' αυτό και λέω ότι το σύστημα έχει δύο πόλους. Το ένα είναι ο Τσίπρας, ο ένας πόλος είναι ο Τσίπρας και το άλλο, ο άλλος πόλος είναι ο Μητσοτάκης. Για να υπάρχει ισορροπία δύο πόλων. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, είναι η Ελληνική Λύση. Εκτός συστήματος. Ο τρίτος πόλος της εξουσίας είναι η Ελληνική Λύση. Γι' αυτό και γεννούν κόμματα, κόμματα, υποκομματίδια κάθε φορά. Να τρικλοποδιές, εκλογές, 19, 23. Να βγάλει ο Μητσοτάκης και άλλα κόμματα. Να θα μας φορτώσει και άλλους. Ξανακάνει καινούρια, ξανακάνει. Μόνο και μόνο γιατί φοβούνται τον τρίτο πόλο εξουσίας, τον φιλολαϊκό που είναι εκτός συστήματος, μην τους αλλάξει το σχέδιο. Θα τους τα αλλάξουμε μαζί το σχέδιο, παιδιά. Η Ελληνική Λύση είναι ο τρίτος πόλος φιλολαϊκής εξουσίας, εκτός συστήματος πόλος. Ο μοναδικός πόλος, η άλλη είναι δίπολο. Τσίπρας Μητσοτάκης, που μαλώνουν για το ποιος θα πάει στην έκθεση, που κανένας δεν πρέπει να πάει στην έκθεση. Κανείς τους, μην πατήσουν στην έκθεση. Να ξαναπούν τα ίδια ψέματα όπως κάθε χρόνο. Για τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, την περιφέρεια. Και ρωτώ όλους εσάς, παιδιά, έτσι. Αν αύριο, η Ελλάδα σταματούσε να παράγει. Αύριο, ρε παιδί μου, σταματάει. Να παράγει. Τίποτα, ρε παιδί μου. Σβήνουν τα φώτα, σβήνει το ρεύμα και δεν παράγει τίποτα. Θα καταλαβαίναμε όλοι ποιοι πραγματικά, φίλες και φίλοι, κρατούν την οικονομία στα χέρια τους και τη χώρα όρθια. Ποιοι είναι αυτοί? Όχι οι καρέκλες των γραφείων. Όχι οι κυνηγοί των επιδομάτων και των απευθείας αναθέσεων. Όχι οι πλουτοκράτες, παιδιά. Όχι οι ολιγάρχες. Όχι οι πισινοί τους που πάχυραν από τα λεφτά που παίρνουν οι γαλάζιες ακρίδες. Αλλά αυτοί που ξυπνούν πριν ξημερώσει, που παλεύουν με το χώμα, την ξηρασία, το κόστος, την ακρίβεια και την αδιαφορία του κράτους. Αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνονται πρωί-πρωί για να πάνε στο μαγαζί να το ανοίξουν, γιατί περιμένουν μέσα από τη δουλειά τους και όχι από τις αριτζίδικες κουπανατζίδικες, ξέρω τι άλλο, εγώ αριτζίδικες δουλειές που έχουν, να κορομάνε χρήμα. Ο μικρομεσαίος, ο ταξίτης που βάζει μπροστά στο αυτοκίνητό του, ο μεταφορέας, αλλά κυρίως ο άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα. Ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο αλιέας. Αν αυτοί οι άνθρωποι εξαφανιστούν, δεν θα έχουμε να φάμε και θα τρώμε ο ένας τον άλλο σαν κανίβαλοι. Δεν θα έχουμε γάλα να πιούμε, να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχουμε ψωμί να φάμε. Το λέω από το 19 αυτό ότι έρχεται επιστημιστική κρίση. Και το βλέπετε ότι έρχεται βήμα-βήμα, ανέβουν τα προϊόντα, δεν μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας, θα έρθει πείνα χοντρή. Αυτοί που παράγουν τροφή για όλους τους άλλους, αυτονοήτως θα έπρεπε να προστατεύονται από την ελληνική πολιτεία. Γιατί μας ταΐζουν, το λέω πολύ απλά. Μια χώρα που διαλύει την παραγωγή της δεν έχει μέλλον. Και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ελληνική παραγωγή. Δεν μιλάω για βιομηχανία τώρα πλέον. Τη διέλυσαν την δεκαετία του 80 και του 90. Σας λέω για τον πρωτογενή τομέα. Για τον πρωτογενή τομέα θα έπρεπε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο με βάση το πρόγραμμά μας όπως το έχουμε καταρτήσει. Εμείς τους έχουμε στα όπα-όπα. Να τους έχουμε όλους αυτούς στα όπα-όπα. Για να μπορούν να μας ταΐζουν, παιδιά. Για να μπορούν να μας ταΐζουν όλους μας. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εθνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά. Και να σου το αποδείξω. Διότι η δικαιοσύνη πλέον είναι κυβερνητική η δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις δικαιοσύνη, κυβερνήσεις οι οποίες επιλέγουν τη δικαιοσύνη, είναι κυβερνήσεις που θέλουν το άδικο για τους πολίτες τους. Και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το κάνει το ΠΑΣΟΚ, το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνουν όλοι τους. Γιατί κλέβουν, δεν θέλουν να πάνε φυλακή. Υποθέτουμε εμείς ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας που είπε όχι στο 13ο και 14ο μισθό, συμπτωματικά πριν ο Μητσοτάκης ανακοινώσει τη ΔΕΘ, 13ο και καλά μισθό, αλλά δεν θα είναι μισθός, θα είναι επίδομα. Διότι είπε το ΣΤΕ ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο, 14ο, διότι δεν είναι δημοσιονομικά ορθό, δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει τρόπος. Μάστε. Αυτό είπε στο ΣΤΕ. Για τους μισθούς τους οι ίδιοι άνθρωποι αποφάσισαν ότι μπορούν να παίρνουν και 7 και 10 χιλιάρικα. Για τον ελληνικό λαό να μην πάρει το 13ο και το 14ο μισθό. Οι αποφάσεις λοιπόν των δικαστηρίων και των δικαστών, όταν είναι για την τσέπη τους, είναι υπέρ της τσέπης τους. Όχι όλων, των περισσότερων όμως. Όταν είναι για το λαό, είναι εναντίον του λαού. Δικαιοσύνη που δεν υπηρετεί τον λαό, πάβει να είναι δίκαιη δικαιοσύνη και δεν είναι δικαιοσύνη. Βελόπουλος. Τελεία και παύλα. Πώς όμως βρήκαν σωστέ ότι είναι δημοσιονομικά ορθό να πάρουν 23 δις εγγύηση οι τράπεζες, το σχέδιο Ερακλής, ώστε να διευκολυθούν οι τράπεζες με τα 23 δις να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια, τα funds τους. Ήταν δίκαιο εκεί και έγινε πράξη. Πώς αποφάσισε το ΣΤΕ ότι είναι δίκαιο να έχουν οι τραπεζίτες αναβαλλόμενο φόρο 20 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν τον Έλληνα τον έχουν χτυπήσει σαν χταπόδι κάτι με τη φορολογία. Ρωτώ εσάς, πώς γίνεται. Για πείτε μου, πώς γίνεται να είναι ορθολογικά ορθό το ξεπούλημα των μετοχών των συστημικών τραπεζών με 3,5 δισεκατομμύρια περίπου όταν σήμερα κοστίζουν, για να τις αγοράσεις, 54 δις. Το ΣΤΕ εκεί το βρήκε δημοσιονομικά ορθό. Και έχουν και αφορολόγητα κέρδη 17 δις και τις αγοράσαν 3,5 δις. Δημοσιονομικά ορθό. Ωραιότατα. Πραγματικά, όλα αυτά που σας λέω νομίζετε ότι είναι από το μυαλό μου. Όχι, παιδιά. Όχι. Όχι. Είναι μέσα από την ψυχή μου. Μέσα από την ψυχή μου. Και ας λέω την πραγματικότητα, όταν ξέρω ότι περίπου 6,5 με 7 δις δώσαν αποζημιώσεις, 6,5 με 7 δις, αποζημιώσεις, χωρίς να κάνουν τίποτα οι εργολάβοι. Επειδή το κράτος περιέργως καθυστερούσε να υλοποιήσει κάποια πραγματάκια Πήρανε 6 με 7 δις αποζημιώσεις σε 1,5-2 χρόνια οι εργολάβοι. Πονάει η ψυχή μου. Γιατί θησαυρίζουν από την πλάτη σας. Σας κλέβουν έτσι ομά, ξερά, στιγνά, στεγνά. Σας κλέβουν. Και δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Και θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα, γιατί πήγα στην Παναγία Σουμελά. Γιατί θα μιλήσουμε για τον ποντιακό ελληνισμό. Για την τραγωδία, την εξόντωση, τη βία και τον εκτοπισμό. Και θα μιλήσω για αυτό, γιατί όταν πήγα στην Παναγία Σουμελά έπαθα σοκ, παιδιά. Κάθισα πίσω-πίσω, αφού μου λέγανε οι φίλοι μου, καλά, ρε, εσύ, λέει. Πού ήσουν, λέει, στην Παναγία Σουμελά, αφού λέει δεν φαινόσουν πουθενά. Γιατί κάθισα πίσω. Γιατί πήγαιναν σαν τα σκερπάνια, τα γύφτηκα εντός εισαγωγικών, τα γύφτηκα σκερπάνια. Πήγαιναν μπροστά οι άλλοι αυτοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές, και σκουντούσαν για να πάνε μπροστά. Λες και πήγαν για να τους δείχνουν, οι κάμερες. Αυτό κάναν. Εγώ πήγα για να τιμήσω την Παναγία Σουμελά, την Παναγιά μας, τη μητέρα όλων μας, το 15 Αύγουστο εκεί. Και μετά τι έκανα, βγήκα έξω στον κόσμο. Μίλησα μαζί τους, τους αγκάλιασα. Όπως πηγαίνω και στις λαϊκές. Γιατί αυτό σημαίνει δεν φοβάμαι τον πολίτη, είμαι δίπλα του. Η ιστορία λοιπόν του ποντιακού ελληνισμού είναι μια τεράστια ιστορία, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες χρόνια ήταν εκεί οι πόντοι, στον Πόντο. Αλλά μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια, οι πόντοι Έλληνες βίωσαν τρεις διαφορετικές μορφές διώξεων. Δεν τις ξέρουμε όλες, θα τις μάθουμε σήμερα. Την οργανωμένη εξόντωση από τους Τούρκους Οθωμανούς, την πολιτική βία των Μπολσεβίκων Κομμουνιστών και τον βίο εκτοπισμό της σταλινικής εποχής. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι κομμουνιστές στη δεξιά. Αυτή είναι του 20ου αιώνα η ιδεοληψίες. Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα με ενδιαφέρει, ούτε η δεξιά, ούτε η αριστερή, ούτε ακροδεξιά, ούτε ακροαριστερή. Με ενδιαφέρει ο ένας που πεινάει, αλλά να μάθουμε την ιστορία μας πραγματικά ως έχει. Η πρώτη πράξη τραγωδίας ξεκίνησε τον 20ο αιώνα, φίλες και φίλοι. Τον 20ο αιώνα, όταν η νεοτουρκική ηγεσία υιοθέτησε μια ακραία πολιτική ομογενοποίησης Ανατολίας. Πρέπει να σας πω όμως ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση των χριστιανικών πληθυσμών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες του Πόντου. Η μέθοδος ήταν απλή. Ποιος έδωσε την εντολή? Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δώσαν την εντολή, φίλες και φίλοι. Οι Γερμανοί έδωσαν την εντολή για να ξεριζώσουν τον ελληνισμό που έλεγχε το εμπόριο, την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί ήθελαν να διεισδύσουν οι Γερμανοί για να πάρουν τα πετρέλαια στη Μοσούλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Γερμαναράδες, άνδρες νεαρής ηλικίας, δεν εντάσσονταν απλά στο στρατό, αλλά τους έστελναν κάπου αλλού, παιδιά. Όχι. Στα αμελέτα μπουρού. Τα τάγματα εργασίας, που ήταν μηχανισμοί εξοντώσεως, δεν δούλευαν απλά σε γέφυρες τα λοιπά. Τους εξόντωναν. Απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τροφή, ιατρική περίθαλψη, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από πείνα, ασθένεια, εκοποίηση. Στη συνέχεια η βία στράφηκε εναντίον των οικογενειών των ποντίων. Χωριά ξεριζώθηκαν. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι πήραν τον δρόμο της εξορίας. Άλλα εξισλαμίστηκαν. Παιδομάζωμα κανονικό έγινε. Και είναι σημερινοί πόντιοι του Τούρκ, που δηλώνουν Τούρκοι. Εξισλαμισμένοι. Όπως ο Ερντογκάν, όπως ο Ιμάμογλου, γεννήτσαροι κανονικοί. Τους έβαζαν πορείες ολόκληρες ξυπόλυτες να περπατούν στην Ανατολία. Μες στο κρύο, μες στην βροχή. Να πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Η άφιξη του κεμαλικού κινήματος του 19 δεν έφερε αναστολή των διώξεων, αλλά ένταση των διώξεων του ποντιακού ελληνισμού. Μέχρι το 23 ο ποντιακός ελληνισμός είχε υποστεί μια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Εκεί στον Πόντο έμειναν τα αδέρφια μας οι πόντοι που έγιναν βία Ισλαμιστές. Και έγιναν γεννήτσαροι πολλοί εξ αυτών. Και τώρα ανακαλύπτουν ποιοι είναι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν. Περιουσίες, ναοί, σχολεία, μοναστήρια εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν. Σε αντίθεση με τους Ισλαμιστές, τους μουσουλμάνους που έφυγαν στην ανταλλαγή από την Ελλάδα, βαλάδες στην Κοζάνη και στη Θράκη, κάποιοι που ελάχιστοι που φύγανε, έφυγαν πολύ ωραία. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ένας ολόκληρος κόσμος εξαφανίστηκε, φίλες και φίλοι. Από τη ιστορική του κοιτίδα. Στον Πόντο οι Έλληνες υπάρχουν 5-6 χιλιάδες χρόνια και. Η δεύτερη πράξη τραγωδίας εκτυλίχθηκε στην Οδυσσό. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας. Για πάνω από έναν αιώνα. Η πόλη αυτή ήταν ελληνική. Εμπόριο, ναυτιλία, πολιτισμός. Εκεί ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία. Εκεί προετοιμάστηκε η ελληνική επανάσταση. Όμως ο ρωσικός εμφύλιος μετέτρεψε την πόλη σε πεδίο καταστροφής. Οι κομμουνιστές, οι μπολσεβίκοι εναντίον των τσαρικών. Οι Έλληνες πήραν το μέρος του τσάρου πολύ, όπως και η Ελλάδα, και την πήλωσε ο ποντιακός ελληνισμός στην Οδυσσό. Μετά την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων το 19, η ελληνική κοινότητα έμεινε εκτεθειμένη όπως τώρα στην Ουκρανία, στη Μαριούπολη. Που δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι Έλληνες. Ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, τσαμπουκάδες του γλυκού νερού. Εξαφανίζονται οι Έλληνες και κανένας δεν μιλάει από τον Ζελένσκι και την παρέα τους. Να ζητές. Οι Μπολσεβίκοι λοιπόν αντιμετώπισαν τους Έλληνες εχθρικά, γιατί η Ελλάδα πήρε το μέρος του τσάρου. Εκτελέσεις, συλλήψεις, εκτοπισμούς, καταστροφή επιχειρήσεων, διέλυσαν τα πάντα. Η ισχυρότερη κοινότητα της Διασποράς ήταν στην Οδυσσό. Η τρίτη πράξη που υπήρχε σύμβολο, αν θέλετε, απάνθρωπης συμπεριφοράς έγινε από τον Στάλιν. Οι πόντιοι Έλληνες Σοβιετικής Ενώσεως που είχαν καταφύγει εκεί μετά τη Μικρά Ασία, ξέρω εγώ, ξαφνικά του ήρθε του αλουνού, τους έβαλε στο στόχαστρο. Ξανά. Μεγάλες εκαθαρίσεις, 37-38. Εξαπέλυσε διώξει εναντίον των Ελλήνων, κατηγορώντας τους υπόπτους εχθρούς του κράτους, τους ποντίους Έλληνες. Χιλιάδες συνελήφθησαν. Πολλοί εκτελέστηκαν, χωρίς καμία δίκη. Άλλοι πήγαν στη Σιβηρία. Περίπου 40 με 50.000 ελληνικές οικογένειες εκτοπίστηκαν στην Κεντρική Ασία, στο Τατζικιστάν. Τα Σκέντη, πιο κάτω, όπου μια μακριά, ο Στάλιν, ναι. Ρημάχθηκε ο ποντιακός ελληνισμός. Ρημάχθηκαν οι πόντιοι. Και ακόμη αυτοί οι κακομοίριδες ασχολούνται με το Κουκουέ, με το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχουμε μια ημερομηνία μνήμης παγκόσμια για την γενοκτονία των ποντίων, των Μικρασιατών, των Ανατολικοθρακετών. Αλλά έχουν προέδρους βολεμένους με τον Κεμετζέ και τα πανηγύρια, και όχι με την ουσία της διεκδίκησης, όπως είπα στην Παναγία Σουμελά. Ο ίδιος το είπα. Επιτέλους παγκόσμια να γίνει η ημερομηνία αυτή. Βολεύονται τα βαποράκια των συλλόγων των ποντιακών. Ο ένας είναι στη Νέα Δημοκρατία, μαζεύει και τους βουλευτές ψήφους. Ο άλλος στο Πασόκ, ο άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν τρέπεστε λίγο? Γι' αυτό το με δείτε κάθε φορά που μου λένε σύλλογοι να με δουν. Δεν δέχομαι, ή δέχομαι με σεισμοτοζόρι, ρε παιδιά. Γιατί ξέρω ότι όλοι αυτοί είναι ψηφοσυλλέκτες. Ψήφους για τα κόμματά τους. Όχι για τον ποντιακό ελληνισμό. Όχι για τον υπηρετικό ελληνισμό. Όχι για τον βλάχικο ελληνισμό. Όχι για τον μικραστατικό ελληνισμό. Όχι για τον κριτικό ελληνισμό. Τον στρολαδίτικο, τον υπηρώτικο, τον ρουμελιώτικο. Σαρακατσάνικο, μακεδονικό. Όχι. Ψηφαλάκια να μαζεύουν. Και είμαι απέναντί τους. Και θα είμαι πάντα απέναντί τους. Ποντιακός ελληνισμός. Πάρτε από ένα γεμετζή και χορέψτε μόνο και φορέστε στολές. Δεν είμαστε άξιοι 100 χρόνια μια ημερομηνία, μια γενοκτονία να την κάνουμε διεθνή. Και έχουμε ημέρα μνήμης. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους. Χρόνια πολλά στους ποντίους. Άστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά.
3: Εύχομαι.
2: Υγεία και ευλογία για όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά,
4: συγκρασμονός. Όλοι μας.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έλα, Νικόλα. Στο λέρο έγινε. Να είστε καλά, παιδιά! Να είστε καλά! Σας ευχαριστώ πολύ! Βοήθεια αλλωνών, όχι! Να είστε καλά! Ωρε πατρίδα! Καντζάκι, ξέρω! Να είστε καλά, παιδιά! Να είστε καλά! Να σου βγάλω φωτογραφία καλύτερα! Έλα εδώ! Έλα εδώ, καλιά! Να είστε καλά! Παιδιά, να είστε καλά! Ω, Νάτος!
5: Έχεις το καλύτερο παιδί,
2: ναι, Μανολάκος, ο Φράγκος. Τι κάνετε, καλά είστε? Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Άλε, Λέβα. Έλα, βγάλε πάμε, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Να είστε καλά. Για εμάς τους πόντιους, βέβαια, η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη. Είναι η Παναγία Σουμελά μας. Για μας ο ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα κλαδιά, τα φύλλα είναι σε όλο τον πλανήτη. Είναι οι άνθρωποι. Ο κορμός είναι η Παναγία Σουμελά πίσω μας. Η ρίζα όμως είναι κάπου στον πόντο. Εκεί που δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να κάνουμε μία λειτουργία. Εκεί που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται η λειτουργία και αντί να ανοίγει για τζαμιά η Ελλάδα, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Όχι μέρα μνήμης, αναγνώριση της γενοκτονίας παγκοσμίως. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας. Και αυτές η ελληνική λύση θα τις κάνει πράξη όταν κυβερνήσει πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο Πόντος, παιδιά. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Παίρνω μια φωτογραφία μαζί.
2: Έλα εδώ, το μικρό. Άσε σε, το μεγάλο δεν το μικρό. Έλα από εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παλεύω, παιδιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά παλεύω.
5: Έλα, κοίτα και την κάμερα.
2: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και ποντιακά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.
6: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγη ώρα κοντά στο κημητήριο Σπάτων Αρτέμιδας, όπου υπάρχει και καταβλισμός Ρωμά, σημαίνοντας έτσι συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεσή της. Έχουν κινητοποιηθεί άμεσα 46 πυροσβέστες με 14 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσής της. Νέα ευθεία πρόκληση εξαπέλυσε η Τουρκία μέσω διπλωματικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Αθήνα. Η διακοίνωση προειδοποιεί ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί αλλαγή του status quo στο Αιγαίο με αφορμή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Η τουρκική πλευρά επαναφέρει απροκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών, όσο αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και τις Βραχονησίδες. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το λεγόμενο Credit Score, επιβάλλει πλέον η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, γεγονός που σημαίνει την αυτόματη βαθμολογία των πολιτών από το A έως το D με βάση τα χρέη τους στην εφορία και τα ταμεία, κάτι που απειλεί τους ασυνεπείς με τραπεζικό αποκλεισμό. Το νέο πλαίσιο επιβάλλεται την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά μπαίνουν σε καθεστώς ασφικτικού οικονομικού φακελώματος για κάθε καθυστέρηση και η κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία παραμένει στο απειρόβλητο, παρότι τα δικά της τραπεζικά χρέη έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Σφοδρή επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε η Ryanair, καταγγέλλοντας την τέταρτη σοβαρή κατάρρευση των συστημάτων ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας μέσα σε έναν χρόνο και ζητώντας έτσι την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν. Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία στη χρηματοδότηση και συντήρηση των κρίσιμων υποδομών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και έντασης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
7: Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια, κάτι που, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα ίσως να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Τα χαιρετίσματά μας στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιωάννινα, στη Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που έχει συντονιστεί

Τα χαιρετίσματά μας σε όσους έχουν αντίληψη, σε όσους έχουν καταλάβει τι γίνεται και σε όσους σιγά σιγά βάζουν στο κεφάλι τους τα πράγματα στη σωστή θέση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα, παιδιά. Δεν βάζει τα πράγματα στη σωστή θέση. Επικρατεί ένα λαλούμ και τον βομβαρδίζουν καθημερινά με την υπερπληροφόρηση. Τον βομβαρδίζουν καθημερινά με νέους εθνοσωτήρες και δεν κατανοεί κανένας ότι δεν υπάρχει καμία αντίσταση η οποία θα μπορέσει να φέρει ολοκληρωτικό αποτέλεσμα. Γιατί όλες αυτές οι λύσεις που δίνονται έχουν στη μέση τη λέξη «περίμενε». Πλέον πρέπει να το δούμε καθαρά. Περιμένει ο Έλληνας να τον σώσουν. Και ο ίδιος δεν σώζει τον εαυτό του. Δεν τον σώζει τον εαυτό του Έλληνας. Δεν έχει όρεξη. Έχει πεθάνει μέσα του το μικρόβιο του επαναστάτη. Δεν είναι ο Έλληνας πλέον έτοιμος να αντισταθεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει θα το κάνουν άλλοι. Αυτές τις μέρες το BBC ονόμασε το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου με μια ονομασία που ούτε θέλω να αναφέρω. Μια προδοτική ονομασία. Το BBC. Και τα αναφέρω αυτά για να γνωρίζουμε πώς η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις χρόνιες παγιώσεις δεκαετιών και πώς η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει με τίποτα το διεθνές δίκαιο. Γιατί η κινητοποίηση διεθνών και ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εδώ και μήνες πέριξ της Κύπρου δεν συζητιούνται όπως θα έπρεπε. Και επίσης δεν αναφέρουν οι σύμμαχοί μας σε εισαγωγικά τίποτα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Για την κατοχή στην Κύπρο. Από τον δεύτερο Ατήλα μέχρι και σήμερα. Αυτή η Δύση την οποία εμπιστεύεστε, αυτή η Δύση στην οποία επενδύετε, αυτή η Δύση που περιμένετε να σας βοηθήσει. Και φυσικά πρέπει να πούμε στην Κύπρο ότι υπάρχει και μια βρετανική βάση, η βρετανική βάση του ακροτηρίου, που θεωρείται έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μαζί με την αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη, αυτή την περίοδο είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το διεθνές νταβατζιλίκι που παίζεται για τη ροή και την κατεύθυνση των πετρελαίων του κόλπου. Με λίγα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με τους Άγγλους, αφού δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το Ιράν και μπόρεσαν να παίξουν μπαλίτσα μόνο με τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα, εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι, εκμεταλλεύονται τους αδύναμους και τα προτεκτοράτα τους. Το θέμα είναι τι κάνει ο Έλληνας, τι κάνει η Ελλάδα και αν θα έχει μέλλον. Γιατί σε αυτή την πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, με τους Πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία, με τη θέση που έχει κρατήσει υπέρ του Ισραήλ και κατά της Ρωσίας, πάλι έκανε ο Μητσοτάκης δηλώσεις κατά της Ρωσίας. Τι νταλγά έχει ο Μητσοτάκης με τη Ρωσία, ένας θεός ξέρει. Τι νταλγά έχει τώρα ο Μητσοτάκης με τους Άραβες, ένας θεός ξέρει. Ο εχθρός της Ελλάδας, γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι. Ποιοι είναι. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή. Είναι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα αυτόνομη. Είναι όσοι δεν θέλουνε την Ελλάδα ανεξάρτητη.
Και είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί αυτοί που το θέλουν αυτό. Είμαστε μόνοι μας και έχουμε απέναντί μας όλους τους άλλους. Σε λίγα χρόνια θεωρώ και σας το έχω πει ότι θα έχουμε την κατάληξη των Παλαιστίνιων, την κατάληξη που είχαν και οι Κούρδοι,

Σήμερα τις πρώτες δύο ώρες θα μιλάω εγώ. Τέλος, δεν θα έχουμε καλεσμένο. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Σήμερα έχω να πω πολλά για πολλούς, γιατί αυτές τις μέρες πραγματικά έχω απογοητευτεί από όλα αυτά τα παιδάκια, από όλους αυτούς εδώ πέρα τους ανεγκέφαλους, οι οποίοι πάλι προτρέχουν. Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να βλέπω τους Έλληνες να προτρέχουν και να μην κατανοούν και να μην βάζουν στη ζυγαριά αυτά που πρέπει και να βάζουν μόνο ό,τι τους συμφέρει. Να ξεχνάνε επιλεκτικά και να θυμούνται επιλεκτικά. Να τρώνε την προπαγάνδα μάσιτη. Έχω κουραστεί να ασχολούμαι με λάχανα. Οπότε μιλάω μέσα από αυτό το μικρόφωνο σε όσους τουλάχιστον καταλαβαίνουν 5-10 πράγματα. Καταλαβαίνουν το ότι είναι πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστείς, πολύ δύσκολο να κρατήσεις το μυαλό σου σε μια σωστή ροή, σε ένα σωστό τρόπο σκέψης, ώστε να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Και όταν λέω απολύτως τίποτα για την Ελλάδα, εννοώ ότι δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Μπορεί εγώ να φωνάζω, να τσιρίζω, μπορεί να κάνω χιλιάδιο. Υπάρχει κάτι από το οποίο ένας έστω άνθρωπος επωφελείται. Αν υπάρχει, κάνω καλό στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει, έκανα μια τρύπα στο νερό. Και αν όλο αυτό δεν έχει αποτέλεσμα για το μέλλον της Ελλάδας, πάλι δεν καταφέραμε τίποτα. Εγώ δεν είμαι εγωπαθής, ούτε εγωκεντρικός, ούτε πρόκειται να σας πω ότι εγώ άλλαξα την ιστορία ή ότι εγώ έκανα ό,τι έκανα, ότι εγώ είμαι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα και αυτό το κράτος και δεν είμαι σε αυτή τη θέση και ούτε θεωρώ ότι είμαι ικανός να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον προσπαθώ. Δεν κάθομαι στον καναπέ να χειροκροτάω ούτε να θαυμάζω. Προσπαθώ να αφυπνίσω το διπλανό μου, να βοηθήσω το διπλανό μου. Να προχωρήσω, να ανέβω. Και όποιος είναι σωστός να τον πάρω μαζί, να χτίσουμε μια ομάδα η οποία δεν θα ξεχάσει ποιοι είναι οι προδότες. Γιατί είναι πολλοί οι προδότες και έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα ξεκινήσω σήμερα την ανάλυση μου και σας λέω, έχω πολλά να πω για όλους τους χώρους. Είτε είναι δεξιοί, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι αναρχικοί, είτε είναι εθνικιστές, που όλοι αυτοί μεταξύ τους, αν τους βάλεις μέσα σε ένα καζάνι, δεν θα υπάρξει, τι να σου πω, 1% ουσία σε αυτά που θα σου πούνε. 1% ουσία δεν θα υπάρξει. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, οι λαϊκισμοί και καμία λύση. Μόνο διάσπαση και ομοί δολοφονία σε κάθε αντίσταση. Γράφονται πολλά τις τελευταίες μέρες για τον Ράτκο Μλάντιτς, συγγνώμη, ο οποίος πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή. Εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω άμα ήταν ήρωας ή άμα ήταν προδότης. Ο Μλάντιτς πάντως ήταν ακόμα ένα κατασκεύασμα της δικής του εποχής. Και για να καταλάβεις και να αναλύσεις σωστά την κάθε εποχή και την κάθε προσωπικότητα, θα πρέπει να μελετήσεις συνολικά με την κατάσταση της εποχής την ατμόσφαιρα. Γιατί η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που όσοι γινόντουσαν μουσουλμάνοι απολάμβαναν τα προνόμια, ενώ όσοι παρέμεναν στις δικές τους θρησκείες, στη δική τους πίστη, ήταν πολίτες β' κατηγορίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τότε λοιπόν κάποιοι πονηροί, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια, ξεπουλούσανε την κοινότητά τους. Και δεν το λέω με τη θρησκευτική χρειά, αλλά με την κοινωνική. Δηλαδή είναι σαν να έρθουν οι Γερμανοί και να πούνε, όσοι ασπαστείτε τον ναζισμό, θα γίνετε η αστική μας τάξη και θα σας έχουμε στον αυρό. Και κάποιοι να το κάνουν. Και κάποιοι το κάνανε στο παρελθόν. Έτσι, αυτό το κάνανε κάποιοι στο παρελθόν. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί.

0: Σωστά! Δεν ξεχνάμε! Να λέμε την αλήθεια! Εγώ τα βάζω όλα στη ζυγαριά, όχι μόνο ότι με συμφέρει, όλα! Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια και την αντίληψη. Ωραία, κάτι παρόμοιο λοιπόν με αυτό που γινότανε τότε με τη μουσουλμανική κοινότητα της Βοσνίας και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, όπως ήταν και ο Ράτκο Μλάντιτς, συνέβη παλαιότερα. Υπήρχε ένα μίσος που είχαν περάσει πολλοί αιώνες και έβραζε. Ήταν εκεί και παρέμενε. Ωραία. Τότε ήταν και ο Τίτο φυσικά, τα ξέρετε τώρα, δεν κάνω τώρα μια ανάλυση για όλο αυτό που συνέβαινε τότε. Θέλω όμως να σας πω κάποια πράγματα για ένα πρόσωπο για να δείτε ότι διείστανται οι απόψεις και ότι πολλές φορές πρέπει να κοιτάς πίσω από την κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα, όταν λέω τι εννοώ, πίσω από την προπαγάνδα. Σας έχουν περάσει μηνύματα, σας έχουν πει για παράδειγμα αυτή είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εκείνος ήταν ήρωας, ο άλλος ήταν προδότης και άμα αρχίσεις και το αναλύεις, μπορεί κάποιοι να μην ήταν τρομοκρατική οργάνωση, μπορεί κάποιοι να μην ήταν προδότες και κάποιοι να μην ήταν ήρωες. Και να τους εκμεταλλεύτηκε το σύστημα και να τους παρουσίασε όπως ήθελε το σύστημα για να μπορείτε εσείς στα λάχανα να λέτε βρέθηκε η σωτηρία, βρέθηκε η σωτηρία και δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Δεν αντιδράμε εμείς γιατί βρήκαμε τον εθνοσωτήρα. Όταν λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Τίτο, όλοι στην περιοχή εδώ στην Ευρώπη πήραν μια βαθιά ανάσα γιατί ο Τίτο ήταν πειθαρχημένος. Και λέγανε τότε ότι πήραν και ανάσα ελευθερίας. Και τότε άρχισαν και οι φανερές κόντρες που δεν ήταν θρησκευτικές μόνο. Η θρησκεία ήταν ο Βερετζές, αλλά η κόντρα ήταν βαθιά κοινωνική. Τους Βόσνιους λοιπόν τους χαρακτήριζε το βαθιά ισλαμικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό στοιχείο. Ενώ τους Σέρβους αντίστοιχα η χριστιανική παράδοση που είναι όλη τους η ιστορία. Όλο αυτό μέσα στους αιώνες είχε εξελιχθεί σε μια μεγάλη αντιπαλότητα. Και όταν οι υπέροχοι σε εισαγωγικά δυτικοί διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία, κατευθείαν τέθηκε το πρακτικό ερώτημα. Ποια εδάφη θα πάρει κάθε εθνότητα? Οι Σέρβοι τότε που ήταν πιο δυναμικοί έφτιαξαν κατευθείαν μια ομοσπονδία και προσχώρησε το Μαυροβούνιο, γιατί υπήρχε μια κοινωνική παράδοση και μια κοινή κουλτούρα. Οι υπόλοιποι όμως δεν ήθελαν να προσχωρήσουν στη Σερβία. Και η ιδεολογία των Σέρβων ήταν τι θα γίνει με τα αδέλφια τους Σέρβους που μένουν στα χώματα που θα πάρουν άλλα κράτη. Για παράδειγμα τώρα, τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στη Βοσνία? Τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στο Κωσυφοπέδιο? Τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στην Κροατία? Δεν χρειάστηκε και πολύ να μάθουμε. Το Κωσυφοπέδιο το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Ενώ στην Κροατία τον Αύγουστο του 1995 ο στρατός έκανε μια εθνοκάθαρση και έδιωξε 200.000 Σέρβους. Γιατί? Διότι οι Σέρβοι εκεί που έμεναν ανακήρυξαν την περιοχή τους αυτόνομη και οι Κροάτες και οι Βόσνοι τους επιτέθηκαν και οι Δυτικοί ήταν εντάξει με αυτό. Δηλαδή οι μόνοι που δεν μπορούσαν να αυτονομηθούν ήταν οι Σέρβοι. Ενώ όλοι οι άλλοι, μουσουλμάνες, Κροάτες, Αλβανοί, Ουτσεκάδες και πάει λέγοντας, μια χαρά μπορούν να αυτονομηθούν και τους υποστηρίζει κιόλας η Δύση. Όλα αυτά τα έβλεπαν οι Σέρβοι τότε. Τα καταλάβαιναν. Διότι όλα αυτά γινόντουσαν, φίλοι μου, γιατί η Σερβία ήταν σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα των Δυτικών με τους Σέρβους. Τότε λοιπόν υπήρξε ένας Σέρβος στρατηγός, ο Μλάντιτς, που είχε γεννηθεί και μεγάλωσε στη Βοσνία και τους ήξερε από πρώτο χέρι. Ήτανε αρχηγός του στρατού της Σερβίας και μαζί με τον πρόεδρο και τους επιτελείς του κάτσαν σε ένα τραπέζι, συζητήσανε και πήρανε μια απόφαση να επιτεθούν σε μια πόλη της Βοσνίας και να κάνουν εθνοκάθαρση. Είναι αυτό που λένε Σρεμπρένιτσα. Όλοι αυτοί λοιπόν τότε που άκουσαν αυτό το πράγμα ξεκίνησαν και λένε ωραία, θα κυνηγάμε ανθρώπους, θα ξεκινήσει ο πόλεμος για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε. Υπήρξαν κάτι ανεξάρτητες ομάδες. Υπήρξαν κάποιοι περίεργοι οι οποίοι φορούσαν κάτι παραλλαγές και λέγανε ήρθε η ώρα να σφάξουμε χιλιάδες κόσμο και να σκορπίσουμε το θάνατο για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ακούστε με προσοχή τι θα σας πω. Ο Μλάντιτς ποτέ δεν αποδέχθηκε την κατηγορία το ότι ήταν δολοφόνος. Γιατί κάποιες ανεξάρτητες μονάδες κάνανε πράγματα χωρίς αυτός να γνωρίζει τίποτα. Φυσικά θα μου πεις θα μπορούσε να τους σταματήσει. Φυσικά ο Ράτκο Μλάντιτς καθοδήγησε τις σφαγές και γι' αυτό καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως και ο Μιλόζεβιτς και ο Κάρατζιτς και άλλοι. Καταδικάστηκε, ξαναλέω, γιατί καθοδήγησε. Είναι αυτό που λένε πολλοί για το Χίτλερ. Ο Χίτλερ ποτέ δεν σκότωσε κανέναν με τα χέρια του. Ναι, αλλά ο Χίτλερ έδωσε εντολές και καθοδήγησε αρκετούς στο φανατισμό για να φτάσουν σε ένα σημείο να σκοτώσουνε. Και πείτε μου εσείς, εκτός από τους Σέρβους που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου, καταδικάστηκε κανένας Βόσνιος, καταδικάστηκε κανένας Κροάτης, κανένας Αλβανός, κανένας Τσεκάς, κανένας από το ΝΑΤΟ που βομβάρδιζαν μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις? Αυτός έκανε ό,τι έκανε στην ουσία για τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία και για τα δικά του πιστεύω. Οι υπόλοιποι που κάνανε ό,τι κάνανε δεν έπρεπε να κάτσουν στο σκαμνί. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, η ορθοδοξία δεν λέει να σκοτώνουμε. Η ορθοδοξία λέει ότι μπορεί να αμυνθείς, όχι να επιτεθείς. Υπάρχει λοιπόν και εκεί μια παρερμηνία και λέει ο καθένας ό,τι του συμφέρει. Και σας ρωτάω εγώ, μέσα από αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Δύση υποστήριζε όλους αυτούς να κυνηγάνε Σέρβους, όταν οι Σέρβοι κάναν το αντίστοιχο, γιατί τους καταδίκασε? Τελικά ήταν καλός ή κακός ο Μλάντιτς? Επίσης ήταν καλός ή κακός ο Κλίντον? Ήταν καλός ή κακός ο Μπλερ? Ήταν καλός ή κακός ο Σιμίτης? Και πού είναι αυτό το δικαστήριο που καταδίκασε τους Σέρβους να καταδικάσει και άλλους εγκληματίες που σκοτώνουν παιδάκια και άμαχο πληθυσμό? Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας. Πρέπει να τις θέσετε στον εγκέφαλό σας, στην εσωστρέφειά σας, για να μπορέσετε να καταλήξετε κάπου και να καταλάβετε, να εμπεδώσετε, να συνειδητοποιήσετε το ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σκηνοθετημένα. Επειδή ακούω κάτι για αξιολογήσεις, κάτι για θεσμούς, ακούω για κράτος δικαίου, ακούω για τρέλες. Για τρέλες ακούω και εκνευρίζομαι. Θέλω να εμβαθύνω και να κάνω μια ανάλυση για όλους αυτούς που στρατολογούνε, για όλους αυτούς που ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε, για όλους αυτούς που δεν γνωρίζουνε πού πάει το πράγμα. Γιατί βλέπω υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς, κανάλια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, να σας έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Και επειδή παίζει τελευταία πολύ το θέμα της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, είδαμε ακόμα και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, που τόσο καιρό τον λέτε ψεύτη. Τόσο καιρό δεν τον λέτε ψεύτη, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και σας μίλησε και σας είπε κάποια πράγματα και τον πιστέψατε για άλλη μια φορά. Εδώ θα είμαστε όταν θα δείτε ότι όλο αυτό είναι στημένο από το σύστημα που συμβαίνει. Είναι στημένο από το σύστημα όλο αυτό. Κάλλιστα θα μπορούσανε να πούνε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ακόμα, γιατί στις 14 Σεπτεμβρίου τώρα αποφυλακίζεται και ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος Νίκος Μαζιώτης απέστειλε σε ένα μέσο ένα κείμενο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα σας διαβάζω το κείμενο του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος αποφυλακίζεται γι' αυτό σε λίγες μέρες μαζί με τον Κασιδιάρη. Μόνο που το Μαζιώτη δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Μόνο που το Μαζιώτη δεν τον προβάλλουνε για να αρχίζουν οι φανατικοί αριστεροί να πορώνονται και να λένε «Α, βγαίνει ο επαναστάτης μας! Α, βγαίνει η λύση! Α, βγαίνει ο εθνοσωτήρας της αριστεράς!» και πάει λέγοντας. Και θα τα βάλω όλα αυτά στο ίδιο καζάνι και στην ίδια ζυγαριά, αριστερούς και δεξιούς, που δεξί και αριστεροί είστε μαζί, για να καταλάβετε πώς παίζουνε μπαλίτσα. Γράφει λοιπόν το κείμενο του Μαζιώτη. Και θα σας πω μετά και ποιος είναι ο Μαζιώτης, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ποιος είναι ο Μαζιώτης. Και ποιος είναι και τι έχει γίνει. Λοιπόν, το κείμενο του Μαζιώτη που έστειλε και δημοσιεύθηκε. Ένας ξεχωριστός Σεπτέμβρης γράφει. Σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2009 είναι η επέτειος μίας από τις σημαντικότερες ενέργειες του επαναστατικού αγώνα και γενικά του εγχώριου αντάρτικου πόλης. Η επίθεση με αυτοκίνητο βόμβα με 150 κιλά εκρηκτικά άμφο εναντίον του χρηματοστηρίου Αθηνών. Ήταν τότε που ο επαναστατικός αγώνας, γράφει ο Μαζιώτης, μιλούσε για την κρίση από το 2005 πριν αυτή ξεσπάσει στις ΗΠΑ και πριν ακόμα αυτή πλήξει τη χώρα το 2009 και το 2010. Όταν μιλούσε, λέει, ο επαναστατικός αγώνας για τα μνημόνια πριν ακόμα αυτά επιβληθούν. Όταν μιλούσε για την ευκαιρία τότε μια συστημικής ανατροπής και επανάστασης που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2003 είναι η επέτειος που ξεκίνησε τη δράση του επαναστατικός αγώνας με τη διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα. Στις λίγες μέρες, γράφει ο Μαζιώτης, στις 14 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζομαι με λήξη ποινής, έχοντας εκτίσει 14 χρόνια παραμονή στη φυλακή, συν 6 χρόνια εργασίας, σύνολο 20 ετών κάθυρσης. Ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του επαναστατικού αγώνα, γράφει ο Μαζιώτης. Ποιος είναι ο Νίκος Μαζιώτης? Είναι ένας Έλληνας αναρχικός. Είναι ένα καταδικασμένο μέλος της ένοπλης οργάνωσης που ονομαζότανε Επαναστατικός Αγώνας. Μια οργάνωση που πραγματοποίησε κάτι βομβιστικές επιθέσεις και κάτι ένοπλες επιθέσεις στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχε έντονη δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ειδικά τη δεκαετία του 90. Είχε συλληφθεί το 1997 για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο τότε Υπουργείο Βιομηχανίας Ανάπτυξης και καταδικάστηκε. Αργότερα συνδέθηκε με αυτή την οργάνωση επαναστατικού αγώνα για συμμετοχή και συνελήφθη μαζί με την Πόλα Ρούπα, δεν ξέρω αν θυμάστε. Είχε κάτι περιοριστικούς όρους, μετά παρέμενε καταζητούμενος, μετά εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ο κακός χαμός. Είναι τρομερό το ότι δεν ξέρετε ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα στην Ελλάδα και μου στέλνετε τώρα μηνύματα τι ήταν ο επαναστατικός αγώνας. Λοιπόν, ο επαναστατικός αγώνας ήταν μια ελληνική, ένοπλη, αναρχική, αντικαπιταλιστική οργάνωση. Ωραία. Μετά τη 17 Νοέμβρη εμφανίστηκε αυτή η οργάνωση. Επαναστατικός Αγώνας λεγόταν. Ο Επαναστατικός Αγώνας εμφανίστηκε περίπου το 2003, αν θυμάμαι καλά. Και έβγαζε και, αυτό, και αυτός προκηρύξεις, παρουσίαζε τον εαυτό του ως επαναστατική οργάνωση που επιδίωκε την ανατροπή του καπιταλισμού και του κρατικού συστήματος. Υπήρχε ένα ιδεολογικό πλαίσιο που έλεγε ότι είναι αντικαπιταλιστές, αντιυπεριαλισμός. Έχουμε και τα θέματά μας όταν μιλάμε πολλές ώρες, κολλάει η γλώσσα. Αντιυπεριαλισμός. Ωραία. Γενικά μια εναντίωση στο κράτος και στην αστυνομία και στους θεσμούς και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στις τράπεζες και σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς. Ιδιαίτερα θυμάμαι που διάβαζα για αυτούς εδώ μετά την οικονομική κρίση του 2008 μέχρι το 2010 υπήρχε έντονη δράση απέναντι σε τράπεζες και στο χρηματιστήριο. Και υπήρχαν και αυτές οι προκηρύξεις που σας είπα. Η πρώτη επίθεση που συνδέθηκε με την οργάνωση ήταν αυτή η βοβιστική ενέργεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα. Ακολούθησαν φυσικά και άλλες επιθέσεις εναντίον κρατικών και οικονομικών στόχων. Ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε αυτή η επίθεση με ρουκέτα εναντίον της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα το 2007, που η ρουκέτα χτύπησε το κτίριο χωρίς να προκαλέσει θανάτους. Αλλά αυτή η ενέργεια, καλός ή κακός, είχε διεθνή απήχηση. Τώρα να πετάξει ρουκέτο άλλο σε Αμερικανική Πρεσβεία δεν είναι και λίγο. Και τότε ξεκίνησε το δυνατό το κυνήγι. Το δυνατό. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στους συλληφθέντες, ήταν και ο Μαζιώτης, ήταν και η Ρούπα, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή, για όλες αυτές τις επιθέσεις. Απ' τη μία αυτοί λέγανε, ρε εμείς είμαστε επαναστατική οργάνωση, απ' την άλλη άλλοι λέγανε, όχι είστε τρομοκρατική οργάνωση. Σημειώθηκε και μια μεγάλη βομβιστική επίθεση έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας. Και βγήκαν και είπαν αυτοί, εμείς τη βάλαμε τη βόμβα. Λίγους μήνες αργότερα, στο Μοναστηράκι, παίξανε κάτι πυροβολισμούς με το Μαζιώτη, μετά το πιάσανε, μετά από λίγα χρόνια πιάσανε και τη Ρούπα. Χαμός σας λέω τώρα. Πείτε να διαβάσετε και να ψάξετε τι ήταν όλο αυτό που γινόταν τότε. Ούτε καν τα ξέρετε. Φαντάσου τώρα. Μη μου στέλνεις εμένα μηνύματα τώρα που μου λες αυτές τις αρλούμπες σου. Και ναι, και 17 Νοέμβρη. Κάτι παρόμοιο ήτανε, μην νομίζεις. Μετά την εκμεταλλεύτηκαν. 17 Νοέμβρη πήρε το όνομά της από την εξέγερση του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου το 1973. Αριστεροί για αυτοί. Επαναστατικές, σοσιαλιστικές και αντιαμερικανικές θέσεις. Θυμάστε τι γινότανε, που χτυπούσε στόχους τον ένα μετά τον άλλον. 27 χρόνια δράσης. Βαρέσανε αυτό τον Ρίτσαρ Βέλχ. Η πρώτη ενέργεια αυτή ήταν της 17 Νοέμβρη. Που δολοφονήσανε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, στο ψυχικό. Μετά τον Ευάγγελο Μάλιο, τον αστυνομικό. Μετά το 82 αστυνομικούς που ήταν ο ένας υποδιευθυντής των ΜΑΤ και ο άλλος ο οδηγός του. Μετά στο ψυχικό δολοφονήθηκαν και ο Αμερικανός αξιωματικός και ο οδηγός του και εκεί. Κάτι Άγγλους και κάτι Άγγλους σκοτώσανε. Και αστυνομικούς κι άλλους, ναι, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Και τον εκδότη, τον Νίκο Μονφεράτο, της Απογευματινής. Στο Κολωνάκι, πάει κι αυτός. Και σε ένα λεωφορείο των ΜΑΤ. Επίθεση 17 Νοέμβρη και εκεί. Και το βιομήχανο, τον Αγγελόπουλο, δολοφονία. Κάτι Αμερικανούς στρατιωτικούς που ήταν στόχοι και εκεί βαρέσανε. Και σκοτώθηκε και ο Αμερικανός στρατιωτικός, ο Βίλιαμ Νόρντιν. Μετά τον Γιώργο Πέτσο, τον βουλευτή που επέζησε και πρώην υπουργός. Τον Μπακογιάννη, τον Παύλο, τον Παύλο Μπακογιάννη. Που είχε γίνει χαμός τότε. Και προκάλεσε και κοινωνική αντίδραση. Πήγαν να σκοτώσουν και τον Βαρδί, τον Βαρδινογιάννη. Και δεν τους βγήκε, απέτυχε από πειρά τους. Ναι, και το Στιούαρτ στην Άνω Γλυφάδα βαρούσανε, ανελαίητα αυτοί. Ανελαίητα βαρούσανε. Ξέρετε κάτι που δεν λέει κανένας? Και αθώο, ναι, και τον Αξαρλιάν. Κάτι που δεν λέει κανένας όμως και μου κάνει εντύπωση. Και είχα παρακολουθήσει και αυτό το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά. Και έψαχνα να δω, δώσανε σημασία σε αυτό, δεν δώσανε σημασία, δεν θέλανε να παρουσιάσουνε το ότι είχαν σκοτώσει και Τούρκους. Γιατί στη δεκαετία του 90 η επιλογή στόχων διευρύνθηκε περισσότερο προς Τούρκους. Τούρκους διπλωμάτες, ευρωπαϊκούς στόχους, ξένες επιχειρήσεις και φυσικά ισχυρών ανθρώπων. Με δολοφονίες κανονικά. Σκοτώσανε Τούρκους διπλωμάτες. Η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε δύο Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα. Τον Σετίν Γεωργιού, ο οποίος ήταν ακόλουθος τύπου της τουρκικής πρεσβείας, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1991 στην Αθήνα και καταδικάστηκαν φυσικά μέλη της 17 Νοέμβρη για αυτή τη δολοφονία. Σκοτώσανε και τον Ομέρ Χαλούκ, Σιπαχίογλου, ο οποίος ήταν σύμβουλος της τουρκικής πρεσβείας. Δολοφονήθηκε 4 Ιουλίου του 1994 όταν έφυγε από το σπίτι του για να πάει στην πρεσβεία. Και 17 Νοέμβρη βγήκε και ανέλαβε την ευθύνη. Επίσης, η 17 Νοέμβρη είχε πραγματοποιήσει το 1991 απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου διπλωμάτη Ντενίζ Μπολιγκμπασί, ο οποίος επέζησε. Αλλά τραυματίστηκαν και άλλα άτομα της τουρκικής πρεσβείας με αυτό που είχαν κάνει. Αυτά δεν τα πολύ συζητάνε. Αυτά τα αφήσαν στην απέξω. Για ποιο λόγο δεν τα συζητάνε αυτά, δεν γνωρίζω. Μήπως δεν τους συμφέρει να τα συζητήσουν αυτά? Γιατί θα πάρει, ας πούμε, έτσι κάπως, θα χάσει κάπως, ας πούμε, ο πατριωτικός αντίστοιχος χώρος τη δόξα του, που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουνε. Το βλέπουν ανταγωνιστικά, ακόμα και στις δολοφονίες το βλέπουν ανταγωνιστικά. Όπως και να έχει, ναι, μετά και το Σάντερς, τον Βρετανό στρατιωτικό, βαρούσαν αυτοί αβέρτα κουβέρτα. Και να, αυτό που είπαμε τώρα για τον Χρυσοχοίδη, που έλεγε ο Χρυσοχοίδης κατάφερα και έκλεισα στη φυλακή τη 17 Νοέμβρη. Εγώ ήμουν αυτός που τους έπιασε. Και σχολίαζε εκεί πέρα και με τους Αμερικανούς και με το ένα και με το άλλο. Ρε, άμα δεν έσκαγε η βόμβα που μετέφερε ο Σάββας Ξηρός, αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός, αν δεν έσκαγε πρόωρα για να τον τραυματίσει, ακόμα θα ψάχνατε. Ακόμα θα ψάχνατε να βρείτε τι συμβαίνει όλοι μαζί εκεί που μαζευόσασταν. Γιατί η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τις αρχές σε κρυσφύγετα και στοιχεία της οργάνωσης και ακολούθησαν μετά μαζικές συλλήψεις. Άρα δεν ήταν επίτευγμα του Χρυσοχοίδη. Ήτανε η βόμβα που έσκασε πρόωρα και τους πρόδωσε. Έτσι, να τα λέμε όλα, όχι ό,τι σας συμφέρει. Όπως και να έχει, αυτό που θέλω να περάσω, το μήνυμα που θέλω να περάσω και αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, το τι έχει συμβεί παλαιότερα και το τι ξέρει και θυμάται ο Έλληνας με βάση αυτά που του παρουσίασαν. Γιατί σας έχουν παρουσιάσει μόνο ψέμα. Σας έχουν παρουσιάσει τις ιστορίες έτσι όπως θέλουν αυτοί να σας τις παρουσιάσουν. Είτε για να πάρει κάποιος εύσημα, είτε για να δημιουργήσουν ένταση, είτε για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, είτε για να καθοδηγήσουν συγκεκριμένα κατευθυνόμενα μυαλά εκεί που θέλουν, παράδειγμα Κασιδιάρη, είτε για να παίξουν το παιχνιδάκι τους πολιτικά και να διχάσουν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος θεωρεί ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί θα τον σώσουν. Και μέσα από αυτή την προπαγάνδα των πληρωμένων μέσων μαζικής εξαπάτησης να δολοφονήσουν, ξαναλέω, το μικρόβιο του επαναστάτη στον Έλληνα. Να τελειώσουνε την αντίσταση από όπου και αν προέρχεται. Εγώ σας λέω, ούτε δεξιός είμαι, ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας φορολογούμενος που ξέρω ότι καθημερινά με λαιλατούν, με φτωχοποιούν και με διώχνουνε στο εξωτερικό. Είτε είναι λοιπόν από την ακροδεξιά άνθρωποι, είτε είναι από την ακροαριστερά, γιατί τυχαίνει τώρα να αποφυλακίζονται και από τα δύο άκρα. Πώς θα αντιμετωπίσουνε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα αντιμετωπίσουνε το καθεστώς? Πώς? Με ποιο τρόπο? Ποια είναι η λύση? Δεν ξέρει κανένας να απαντήσει. Εγώ δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, ούτε σε κάποιο χρώμα. Εγώ έχω πει στον εαυτό μου, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, βλέπεις γύρω σου μπερδεμένους. Βλέπεις γύρω σου ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην προπαγάνδα, κόντρα στην παραπληροφόρηση και πιστεύουν τον καθέναν που τους λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Οπότε τουλάχιστον, αφού ασχολείσαι τώρα 13 χρόνια με το ραδιόφωνο, ξεκίνησες να κάνεις εκπομπές ψυχολογίας σαν ψυχολόγος και έβλεπες ότι οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, γύρνα το εκεί που πρέπει, στο να λες την ομοία αλήθεια για την επικαιρότητα, για το παιχνίδι που παίζεται και για τα χαϊβάνια που τους πιστεύουν. Και να σας πω την αλήθεια, αν δεν πάρουμε αποφάσεις μαζικά, έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Και να πω ότι δεν έχετε δοκιμάσει κιόλας τις λύσεις που προτείνετε, τις έχετε δοκιμάσει. Τις έχετε δοκιμάσει. Συνεχίστε να πιστεύετε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Συνεχίστε να πιστεύετε αυτό που σας πλασάρει ο Πορτοσάλτε. Συνεχίστε να πιστεύετε τους πίνακες που παρουσιάζουν στα κανάλια. Συνεχίστε να πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να πάει κόντρα στην ιδιωτικοποίηση και σε όλα τα συμφέροντα που έχουν παραχωρήσει σε φίλους τους. Εγώ να σου το πω αλλιώς. Γιατί με βρίζεις και από πάνω. Να σου το πω αλλιώς. Έχουν παραχωρήσει για 35 χρόνια την Εγνατία Οδό. Εσύ ο εξυπνάκιας εκεί πέρα έξω. Έχουν παραχωρήσει την Εγνατία Οδό για 35 χρόνια. Και πληρώνεις διόδια και τέλη κυκλοφορίας. Στα χαρτιά που έχουν υπογράψει για αυτή τη σύμβαση, για αυτή τη συμφωνία, υπάρχει ρήτρα. Σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα. Ξέρεις κάτι, σου δίνουμε την Εγνατία Οδό, θα δίνεις κάθε μήνα τόσα και ας βγάζει τα δεκαπλάσια, δεν τους νοιάζει προφανώς για την Ελλάδα, γιατί κοιτάνε να αρπάξουν κανένα φράγκο. Αλλά μέσα στη σύμβαση υπάρχει μια παράγραφος που λέει, σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία, να σπάσει τη σύμβαση, η εταιρεία Τέρνα, για παράδειγμα, ή όποια εταιρεία είναι, απαιτεί ρήτρα. Απαιτεί αποζημίωση. Παράδειγμα φέρνω έτσι, τα ποσά είναι τυχεία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Γιατί? Που είναι λίγα το 1 δισεκατομμύριο, γι' αυτό σου λέω τυχεία τα λέω. 100 δισεκατομμύρια. Γιατί? Γιατί σε 35 χρόνια τόσα θα έβγαζα, σου λέει η εταιρεία. Εσύ που λες ότι θα σπάσεις τη σύμβαση, πού θα βρεις 100 δισεκατομμύρια να δώσεις στην εταιρεία αυτή? Για πες μου, πού θα βρεις αυτά τα λεφτά? Θα μου πεις είναι παράνομη σύμβαση? Θα βγάλεις παράνομες όλες τις συμβάσεις? Τι θα κάνεις? Εγώ θέλω να ακούσω τι θα κάνετε, πώς θα τα κάνετε, με ποιο τρόπο. Αυτά θέλω να ακούσω, αυτές τις λύσεις. Με ποιο τρόπο θα επιστρέψει, για παράδειγμα, στα χέρια του κράτους και του Έλληνα πολίτη Εγνατία Οδός. Και αν πας στα δικαστήρια, σε πόσα χρόνια οι τοποθετημένοι δικαστικοί θα σε δικαιώσουνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι για να σωθεί η Ελλάδα δεν αρκούν 4 χρόνια. Δεν αρκούν καν 10 χρόνια. Όλα αυτά που έχουν κάνει εδώ και 60 χρόνια όλη αυτή της μεταπολίτευσης θέλουν άλλα 60 χρόνια για να επανέλθουν στη σωστή κατάσταση. Ο Έλληνας νομίζει ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορούν όλα να αλλάξουν. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Σας το λέω εγώ και σας το υπογράφω. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το υπογράφω εγώ. Και απορώ αν θα αλλάξουνε. Μου λέει ο ένας, τον Πάνο Σόμπολο. Ναι, τον έχω πάρει συνέντευξη για 17 Νοέμβρη. Μπορείτε να τη βρείτε αναρτημένη, ο Πάνος ο Σόμπολος. Ναι, ξέρει πολλά πράγματα. Θα τον πάρω κανένα τηλέφωνο, πας και βγει. Ναι, είναι ωραίος. Λοιπόν, θα σας πω ευθέως το ότι όλα αυτά που έχουν κάνει είναι αντισυνταγματικά και ότι όντως υπάρχουν άρθρα τα οποία μπορούν να αναιρέσουν αρκετές αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των πολιτικών προδοτών. Υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να τους τα πάρουν όλα πίσω. Υπάρχουν. Αλλά για κάποια πράγματα δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Όπως για παράδειγμα όλες αυτές τις περιουσίες, όλα αυτά τα κίνητα που έχουν περάσει σε ξένα χέρια. Δεν μπορεί κάποιος να βγάλει νόμο, φέρνω τυχαία την εθνικότητα σαν παράδειγμα για τους Ισλανδούς π.χ. τώρα, που δεν είναι τόσο, ας πούμε, ξέρεις, προκλητικοί. Άμα έλεγα, ας πούμε, τους Τούρκους ή τους Αφρικανούς, θα τρελαινόσασταν, θα με λέγατε ρατσιστή. Αν πω για τους Ισλανδούς, ξέρεις, είναι πιο μαλάκο. Δεν γίνεται να βγάλει κάποιος νόμο που να λέει ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι Ισλανδοί θα φορολογούνται αλλιώς. Γιατί θα θεωρηθεί ρατσιστικό. Υπάρχουν πραγματάκια που μπορούν να γίνουν. Αλλά εγώ θέλω να τα ακούσω αυτά τα πραγματάκια. Θέλω να ακούσω αυτό το σχέδιο που έχει ο καθένας. Όλοι αυτοί βγαίνουν και δεν λένε τίποτα. Πέρα από την πρόταση θα σώσουμε την Ελλάδα. Ναι, αλλά είσαι προτεκτοράτο. Πρέπει να υπολογίσεις και τι θα σου πει η Αμερικανική πρεσβεία. Γιατί η Ελλάδα πλέον έτσι όπως την έχει κάνει Μητσοτάκης δεν είναι αυτόνομη. Είναι όλο και πιο δύσκολο το να επανέλθεις. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Τέλος πάντων, έχω τη δική μου άποψη, τη δική μου ιδεολογία και νομίζω ότι η λύση κρύβεται αλλού. Γιατί στόχος τους είναι η καταστροφή της μεσαίας τάξης. Είναι η διάλυση των υποδομών υγείας, παιδείας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από κλάδους επαγγελματικούς και όλα αυτά για να μπορέσουν να παραδώσουν τα πάντα σε ιδιώτες, να παραδώσουν τα πάντα στο κεφάλαιο. Δεν υφίσταται πλέον η εργασιακή νομοθεσία. Δεν υφίσταται πλέον αυτό που λένε κάποιοι «έχω δικαιώματα». Η κοινωνία καταραίει. Χιλιάδες αυτόχειρες, εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στα συσίτια. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι. Όλο και περισσότεροι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν της πείνας, που ψάχνουν στα σκουπίδια, που ζουν έξω στο κρύο, που κοιμούνται στα παγκάκια και στα πεζοδρόμια. Επικρατεί πλέον η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά. Καταστρέφουν την νεολαία και έτσι φυσικά περιορίζουν και τη διάθεση αντίστασης. Και εμείς τι περιμένουμε και δεν αντιδράμε. Και ελπίζουμε σε πολιτικούς εθνοσωτήρες. Σε λίγα χρόνια θα πάψουμε να υπάρχουμε σαν λαός αν συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει υπογενετικότητα. Καταστρέφεται ο πολιτισμός. Και η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι η σύγκρουση. είναι η ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, όσοι με ακούτε, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Και όποιος λαός αποχώρησε από τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, έχασε τα πάντα. Έχασε ό,τι είχε. Όποιος λοιπόν δεν αποδέχεται τον αγώνα και προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση και προσπαθεί να διχάσει κόντρα σε ό,τι μας έχει επιβληθεί, τότε απλά, να ξέρετε, θα οδηγηθεί και αυτός στη δουλεία και θα είναι και αυτός άλλος ένας συνένοχος στην καταστροφή της πατρίδας μας. Πρώτη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διώξουμε όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό και να τους τιμωρήσουμε είναι το να υπάρχει ενότητα. Για να μπορέσουμε να τους βάλουμε φυλακή, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξουσία που έχουνε και να πάρουμε πίσω φυσικά όσα έχουν κλέψει και αυτοί και οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους. Θεωρώ το ότι σε λίγο καιρό θα φύγει από το ευρώ η Γερμανία, θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λοιπές συμμαχίες και θα μείνουμε ξεκρέμαστοι. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε, να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες, νέους πυρήνες ελληνικούς, οι οποίοι θα αγωνιστούν για τα δικαιώματα του λαού μας, για τις αποζημιώσεις, για τη διαγραφή του χρέους, με άρνηση σε κάθε πληρωμή άδικη. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ακυρωθούνε όλες αυτές οι συμφωνίες και οι συμβάσεις που έκαναν οι δοσύλλογες κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη με νέους φορείς χρηματοδότησης και με κοινωνικό έργο φυσικά. Πρέπει να υπάρξει εξ αρχής οργάνωση υγείας, παιδείας και κοινωνικού κράτους. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να πηγαίνει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, σε λογαριασμούς, σε εφορίες οι οποίες δεν σέβονται τον Έλληνα. Οι οποίες δεν είναι νόμιμες. Οι οποίες τοχεύουν εσκεμμένα για να μας πάρουν μετά τα λεφτά και να μας πούνε να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση. Όχι, αρνούμε να πεθάνουν τα παιδιά μας για να ταΐσουμε τους δυνάστες μας. Αρνούμε. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν και ομάδες περιφρούρησης σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, ενάντια σε κατασχέσεις, ενάντια σε κόψιμο λογαριασμών και ρεύματος και νερού. Ενάντια σε όσους έρχονται να πάρουν την πρώτη κατοικία και να πετάξουν στον δρόμο κόσμο. Θα έπρεπε να μαζευόμαστε ακαριαία και να τους διώχνουμε με κάθε τρόπο. Πρέπει λοιπόν η σκέψη μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να πάμε κόντρα σε όλους τους φιλάργυρους και φιλόδοξους, σε όλα τα συστημικά πιόνια που παίζουν το παιχνιδάκι κάθε πρωθυπουργού, υπουργού και κάθε πρεσβείας. Πρέπει να πάμε κόντρα στους έμπορους ναρκωτικών, στους εισπράκτορες και σε κάθε πληρωμένο τσιράκι των τραπεζών και του κράτους. Και φυσικά σε όλους αυτούς τους παράνομους που γίνονται δισεκατομμυριούχοι από παράνομες δραστηριότητες που καταστρέφουν ζωές και οικογένειες. Χρειάζεται μία αντάρτικη σε εισαγωγικά δράση από ελεύθερους και εχμάλωτους για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε, σας λέω πλέον, την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Πρέπει να υποστηρίζεις το διπλανό σου και όχι να υποστηρίζεις αυτούς που πάνε για τη μαρμίτα. Όχι, όσοι λοιπόν εκεί πέρα έξω μ' ακούτε και έχετε ακόμα μέσα σας το μικρόβιο της επανάστασης, ξεχάστε τις διαφορές σας με όλους τους γείτονές σας, τους φίλους σας και τους εχθρούς σας. Ξεχάστε τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εγωισμούς. Ήρθε η ώρα της μάχης.
1: Ο εχθρός μας είναι το σύστημα. Από γειτονιά σε γειτονιά λοιπόν, από χωριό σε χωριό, από πόλη προς πόλη, όπως οι πρόγονοί μας, πρέπει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών, πρέπει να σταθούμε περήφανοι απέναντι στην ιστορία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι εθνοσωτήρες που προβάλλονται δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα τη σώσουμε εμείς, ο ελληνικός λαός. Κόντρα στο καθεστώς, στις καρέκλες εξουσίας και σε όσους μας κοροϊδεύουνε για να μπορούν να επιβιώνουνε. Κόντρα στα παράσιτα, κόντρα στο σύστημα για μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, ανεξάρτητη και ελεύθερη. Εντάξει. Λοιπόν, καθημερινά μία με τέσσερις, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Στο Ηράκλειο Κρήτη στους 95,8. Στη Ρόδο στους 97,8. Εγώ ούτε πολιτεύομαι, ούτε τα ψηφαλάκια σας ζητάω, ούτε θέλω και κάτι από σας. Αλλά μην με βρίζετε και από πάνω. Όποιος δεν γουστάρει αλλάζει συχνότητα. Και όποιος είναι προσωπολάτρης, πρόβλημά του. Και όποιος δεν θέλει να μ' ακούει, είναι πάρα πολύ απλό. Πατάει ένα κουμπάκι και πάει στον επόμενο. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά σας. Έτσι. Να μην σας πω που να τα βάλετε τα λεφτά σας. Να μην σας πω που να βάλετε τα λεφτά σας. Και τους εξαγορασμένους εκεί πέρα έξω που μιλάνε επιλεκτικά. Σας τα είπα και χθες. Ονόματα! Με ονόματα πρέπει να μιλάς. Με ονόματα. Έτσι, ωραία, τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα? Τι τραγουδάκι, θα σου πω εγώ τι τραγουδάκι. Έτοιμο το έχουμε? Ναι. Α, το αγαπημένο μας, έλα το ξέρεις. Το αγαπημένο μας, ναι, ανά καιρούς θυμόμαστε ότι είμαστε μόνοι, ολομόναχοι. Και σκάει αυτό το τραγούδι, δώσ' το για να επανέλθω δεύτερη ώρα, έχω κι άλλα να πω. Έχω να πω πολλά και τη δεύτερη ώρα, μόνος μου, χωρίς καλεσμένο. Και τότε μόνος, και τώρα μόνος, και εσύ που σπάζεσαι που φωνάζω, πέσε για ύπνο. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας επίτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων. Το περιστατικό κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία των οχημάτων και προχώρησαν στην εκένωση της περιοχής από πεζούς και καταστηματάρχες. Στο σημείο βρίσκεται τμήμα της εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διεξάγουν ειδικούς ελέγχους ασφαλείας. Πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγη ώρα κοντά στο κημητήριο σπάτων Αρτέμιδας, όπου υπάρχει και καταβλισμός Ρωμά, σημαίνοντας έτσι συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 46 πυροσβέστες με 14 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο. Το ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τα αίτια εκδήλωσής της. Εντολή για άμεση εκένωση του οικισμού Λιβαδάκη στην Κάριστο εκδόθηκε μέσω μηνύματος από το 112, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή είναι ανεξέλεγκτη και απειλεί κατοικημένες ζώνες. Για τον περιορισμό του πύρινου μετόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να σωθούν σπίτια και περιουσίες. Νέα ευθεία πρόκληση εξαπέλυσε η Τουρκία μέσω διπλωματικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Αθήνα. Η διακοίνωση προειδοποιεί ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί αλλαγή του status quo στο Αιγαίο με αφορμή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Η τουρκική πλευρά επαναφέρει απροκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών, όσο αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και τις Βραχονησίδες. Νέα ευθεία πρόκληση κατά της Ελλάδος εξαπέλυσε και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του απέτησε από την Αθήνα να εγκαταλείψει κατά τα λεγόμενά του τον λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε το αναθεωρητικό του αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και επικαλέστηκε απειλητικά ιστορικά διδάγματα. Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, έχοντας συνομιλίες με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Θεμιστοκλή Δεμίρη. Η παρασκηνιακή παρουσία του στενότερου συνεργάτη του Ερντογάν γύρισε σοβαρά ερωτήματα για τους αδιαφανείς χειρισμούς της κυβέρνησης, την ίδια ακριβώς ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις απειλές της και αμφισβητεί την κυριαρχία στο Αιγαίο. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το λεγόμενο credit score, επιβάλλει πλέον η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, γεγονός που σημαίνει την αυτόματη βαθμολογία των πολιτών από το A έως το D με βάση τα χρέη τους στην εφορία και τα ταμεία, κάτι που απειλεί τους ασυνεπείς με τραπεζικό αποκλεισμό. Το νέο πλαίσιο επιβάλλεται την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά μπαίνουν σε καθεστώς ασφικτικού οικονομικού φακελώματος για κάθε καθυστέρηση και η κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία παραμένει στο απειρόβλητο, παρότι τα δικά της τραπεζικά χρέη έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Σφοδρή επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε η Ryanair, καταγγέλλοντας την τέταρτη σοβαρή κατάρρευση των συστημάτων ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας μέσα σε έναν χρόνο και ζητά την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν. Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία στη χρηματοδότηση και τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών. Ποινές φυλάκισης με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 19 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι καταδικάστηκαν για απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εισέπραταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας ψευδώς εικονικά βοσκοτόπια στην Φλόρινα και σε νησιά του Αιγαίου. Οι δικαστές αναγνωρίζουν ελαφρυντικά παρά την αντίθετη πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Παράνομο καζίνο με παιχνιδομηχανές φρουτάκι εντόπισε η ελληνική αστυνομία στην Καλλιθέα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων, ανάμεσά τους υπεύθυνους και λοιπούς παίκτες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατασχέθηκαν 52 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρικός εξυπηρετητής, κάμερες παρακολούθησης και μετρητά, ενώ το συγκεκριμένο κατάστημα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παράνομο τζόγο. Έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα καταθέτουν οι συγγενείς των 5 εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική έκρηξη του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος μετά από μόλις 6 μήνες προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη. Το δικαστικό συμβούλιο τον απελευθέρωσε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και τις καταγεγραμμένες ενδείξεις ενοχής του. στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά για 10 μέλη του πληρώματος του τουρκικού φορτηγού πλοίου, το οποίο εκτιμάται ότι βυθίστηκε ακαρία μετά από σφοδρή σύγκρουση με δεξαμενόπλιο. Οι τουρκικές αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής μόνο άδειο σωστικό εξοπλισμό, εξετάζουν ως πιθανότερα αίτια της τραγωδίας μια καταστροφική πλευρική πρόσκρουση ή το ενδεχόμενο σοβαρού ανθρώπινου λάθους κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις ραδιοσυγνότητες. Πολλές φορές επεξεργάζομαι τις πληροφορίες, επεξεργάζομαι διάφορα email που μου έρχονται, διάφορα τηλέφωνα που δέχομαι και μου λένε για διάφορα σκάνδαλα. Και καταλήγω στο ότι ο έξυπνος άνθρωπος κάνει λίγες φορές το χαζό, σε αντίθεση με το χαζό που κάνει πάντα τον έξυπνο. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φτάνει που κάνει τον έξυπνο. Λέει και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Και τα λέει απλά για να τα πει. Χωρίς να έχει κάποιο λόγο. Έτσι κατεβάζει το κεφάλι του πράγματα. Και τα λέει. Ρε άνθρωπε, από πού έχεις αυτή την πληροφορία? Από πού γνωρίζεις και μιλάς? Τίποτα. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα, σας λέω, φίλοι μου. Στην Ελλάδα ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Ό,τι του πει η τηλεόραση. Μιλούσα με ένα φίλο και μου λέει: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Πολλές φορές ακούω φωνάζεις και λες: ρε, κλείς την τηλεόραση ή βάλε κανένα κανάλι να πούμε τις προκοπείς. Τι μου βλέπεις τώρα τα συστημικά κανάλια και αυτά? Και δεν έχω, λέει, τι να κάνω. Δηλαδή, στο λέω σαν φίλος μου, έλεγε. Δεν έχω, λέει, τι να κάνω. Δεν μπορώ, λέει. Κάθομαι, βλέπω τηλεόραση γιατί δεν έχω τι να κάνω. Και του λέω: ρε, φίλε, βάλε λίγη μουσικούλα. Άκουσε. Βάλε λίγη μουσικούλα. Κάτσε στο μπαλκόνι σου. Χαμηλώ στο φωτισμό σου. Βάλε και σε ένα ποτηράκι. Λίγο χυμό, φρέσκο, στύψε ένα χυμό και κάτσε εκεί να δεις το τοπίο, να απολαύσεις μια στιγμή με κανέναν άνθρωπο, μια συζήτηση. Βγες με μια παρέα, παίξτε ένα επιτραπέζιο. Ξέρω εγώ, αν έχεις παιδιά, ασχολήσου με τα παιδιά σου που τα έχεις πετάξει στο κινητό. Φυσιολογικά πράγματα. Δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα η οθόνη. Έχει περάσει και αυτό το μήνυμα. Το ότι τα πάντα είναι η οθόνη. Αν δεν έχεις μια οθόνη κολλημένη στη μάπα σου, δεν περνάς καλά. Έτσι σκέφτεται πλέον ο άνθρωπος. Εγώ μακάρι να μην έκανα αυτή τη δουλειά, γιατί περνάω πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Και να σας πω την αλήθεια, έχει γίνει κουρκούτι το κεφάλι μου. Ώρες-ώρες θέλω να το πετάξω. Αλλά να το πετάξω, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Θα καταστραφούμε. Πάμε τώρα λίγο στη φρίκη και σε αυτή την υπόθεση στην Κυψέλη. Γιατί χθες έκανα μια αναφορά για συγκεκριμένη οδό που έχει οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες. Για συγκεκριμένη οδό που γράφανε σε κάτι ταμπέλες «Ελάτε να βρείτε τα αβάδιστα». Η δική μου ερμηνεία για αυτά τα αβάδιστα είναι το ότι είναι ανήλικα. Κι όμως το κράτος δεν αντιδράει. Κι όμως η ελληνική αστυνομία πολλές φορές γνωρίζει και δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Κάθεται στη γωνία μέσα στο περιπολικό και παίζει φρουτάκι ο αστυνομικός. Στην υπόθεση στην Κυψέλη, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν μαστροπό, ο οποίος μαστροπός εκμεταλλευότανε

0: Κυριολεκτικά ασελγούσε, βίαζε και επέτρεπε, ενώ είχε εγκλωβισμένη μία 40χρονη Γερμανίδα, να έρχονται και άλλοι και να κάνουν αυτό που φαντάζεστε. Γιατί είναι μεσημέρι και πρέπει να μιλάμε και προσεκτικά. Λοιπόν, περιγράφει η Γερμανίδα από την υπόθεση της Κυψέλης με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όλων αυτών των εφιάλτη που έχει ζήσει. Στα χέρια αυτού του 43χρονου συλληφθέντα της Κυψέλης, ο οποίος, καλός ή κακός, σήκωνε ελληνικές σημαίες, ήταν χριστιανός ορθόδοξος, έλεγε, αλλά έκανε όλα αυτά που έκανε. Γιατί πρέπει να τραβάτε τη μάσκα, όπως και ο Μίχος είχε φωτογραφίες με παπάδες και με σημαίες ελληνικές και έλεγε «Είμαι Έλληνας, είμαι ορθόδοξος». Και στις πράξεις ήταν εγκληματίες. Ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Στις πράξεις ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Πολλές φορές λοιπόν φοράνε το μανδύα της Ορθοδοξίας, το μανδύα του εθνικιστή και δεν παραδέχονται τι πραγματικά είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τι πραγματικά έχουν κάνει. Γιατί ξαναλέω, θυμάστε επιλεκτικά και σχολιάζετε επιλεκτικά εκεί που σας συμφέρει. Σε μένα όμως δεν περνάνε αυτά. Εντάξει, ούτε για τους αναρχικούς, ούτε για τους δίθεν εθνικιστές, ούτε για όλους αυτούς εδώ πέρα τους τύπους οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Πάμε τώρα εδώ στην Κυψέλη να δείτε εσείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν φυσικά και Έλληνες οι οποίοι όντως σηκώνουν την ελληνική σημαία και όντως είναι ορθόδοξοι και όντως εκπροσωπούν και όντως προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ωραία, πάμε. Αυτός ο 43χρονος λοιπόν ήθελε να την πουλήσει και την τιμωρούσε με βιασμούς. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κατάθεση από αυτή τη 40χρονη Γερμανίδα. Που τι λέει? Ότι ο άντρας αυτός την κρατούσε φυλακισμένη σε ένα διαμέρισμα, στα Πατήσια, τη χτυπούσε, την ανάγκαζε να εκδίδεται και στη συνέχεια τη άρπαζε και όλα τα λεφτά. Έτσι. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και τελικά η γυναίκα αυτή κατάφερε να ξεφύγει μία μέρα, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί, και να συναντήσει κάποιους αστυνομικούς για να μπορέσουν να τη βοηθήσουν. Κάνει αναφορά φυσικά και στη σύντροφο του 43χρονου, η Γερμανίδα. Και αυτό που λέει για όλη αυτή τη βία που έχει δεχθεί, αυτό που υποστηρίζει, είναι σκληρό. Οπότε άμα έχετε κάποιους οι οποίοι είναι ανήλικοι, κάποια παιδιά ας πούμε κοντά στο ραδιόφωνο ή κάποιους ανθρώπους ας πούμε που δεν αντέχουν αυτό που θα περιγράψω τώρα, φυσικά εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσω τον ανάλογο τρόπο, αλλά καλύτερα ας κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο αυτό που θέλω να περιγράψω, γιατί είναι σκληρή η αλήθεια και ομοί και πρέπει να την ακούσουν όλοι. Αυτά δεν είναι κάτι τα οποία έχω βγάλει το μυαλό μου. Μιλάμε μέσα από τη δικογραφία. Και μέσα από αυτά που έχει καταθέσει φυσικά η Γερμανίδα, που λέει ότι κάθε φορά που αρνιόταν να πάει σε ένα ραντεβού και το μάθαινε ο Βασίλης, ο 43χρονος, ότι οι πελάτες για παράδειγμα δεν ήταν ικανοποιημένοι, γινότανε λέει βίαιος. Τη χτυπούσε, την έβαζε κάτω από τον νεροχύτη, την έκανε τρέλες, την τύλιγε με σεντόνια μέχρι το λαιμό. Με τα ίδια τα χέρια χρησιμοποιούσε ας πούμε κάποιες κινήσεις για να μπορέσει να την πει ότι άμα δεν κάνεις αυτά που σου λέω, ξέρεις, θα έχεις πρόβλημα. Χρησιμοποιούσε λέει και μια σιδερένια ράβδο με την οποία τη χτυπούσε. Και άμα δεν έκανε αυτά που έλεγε, έφερνε λέει δύο φίλους του Αφρικανούς και τους έβαζε πέρα από να βιάζουν να χτυπάνε κιόλας. Αυτά ανέφερε στους αξιωματικούς του οργανωμένου εγκλήματος η Γερμανίδα. Έτσι, και πίσω από αυτή τη φρίκη που περιγράφει αυτή η γυναίκα, Και θα σας πω γιατί κάνω αυτή την ανάλυση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί αυτά κάτω στην Αθήνα συγκεκριμένα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις υπάρχουν. Στα διπλανά στενά στο κέντρο. Μέσα σε κάτι δωμάτια. Και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Όπως ανέφερε, για να ξέρετε κι εσείς εκεί πέρα έξω πώς μπλέκουν αυτές οι γυναίκες. Γιατί πολλοί δεν σέβεστε καν το τι έχει τραβήξει η καθεμία εκεί πέρα έξω και το πώς έχει φτάσει σε ένα σημείο. Αρχικά λέει η γνωριμία της με αυτόν εδώ έμοιαζε να εξελίσσεται σε ερωτική ιστορία. Και η ίδια μιλάει και για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, για τη ζωή της γενικά, για την απόφαση που πήρε να ταξιδέψει στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα άλλαζε δραματικά τη ζωή της. Λέει ότι οι βιολογικοί της γονείς εκτός από αυτήν είχαν και άλλα 4 παιδιά και ότι όταν ήταν 9 χρονών η συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα οι γονείς της, την έδωσαν σε μια άλλη οικογένεια που ήταν πιο οικονομικά ευκατάστατη για να μπορέσει να την αναθρέψει. 18 χρονών, μόλις τελείωσε το λύκειο, έκανε πρακτική ως κυπουρός, μετά δούλεψε σαν security και στην πορεία έκανε το λάθος της ζωής της. Ωραία. Και περιγράφει γενικά ότι στην κατάθεσή της ότι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωρίστηκε με αυτόν εδώ πέρα τον Έλληνα που της έκανε ό,τι της έκανε. Γιατί λέει υπήρξε μια περίοδος που βρισκόταν στην Τουρκία η συγκεκριμένη Γερμανίδα γιατί είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από μια προηγούμενη της σχέση και ήθελε λίγο χρόνο και πήγε ένα ταξίδι στην Τουρκία. Ωραία. Ήτανε λέει ο πρώην της ένας άνδρας ο οποίος ήταν ένα ηγετικό μέλος σε ένα κλαμπ με μοτοσυκλέτες και δεν κράτησε λέει πολύ αυτή η σχέση και για να πάρω λέει μια ανάσα αφού χώρισα πήγα λέει στην Τουρκία, αποφάσισα να πάω να ταξίδι στην Τουρκία για 15 μέρες. Όταν ήμουν λέει στην Τουρκία δέχθηκα έτοιμα φιλία στο Facebook συγκεκριμένα από αυτό τον Έλληνα εδώ πέρα, τον Βασίλη. Καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών λοιπόν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Και αυτό συνεχίστηκε και όταν επέστρεψε στη Γερμανία. Κατάλαβε, λέει, η συγκεκριμένη κοπέλα ότι αρχίζω να τον ερωτεύομαι, ότι αρχίζω να νιώθω ότι κι αυτός ερωτευότανε. Είχαμε έτσι μια συζήτηση, μου άρεσε, ήμουνα και φρεσκοχωρισμένη, να κάτι καινούριο. Και έτσι, λέει, πήρα μια απόφαση τα Χριστούγεννα να έρθω στην Ελλάδα, ας πούμε, για 10 μέρες, να τον επισκεφτώ, να τον γνωρίσω από κοντά. Ξέρεις τώρα, η γυναίκα ζούσε εκεί την ιστορία της, το Ρώσι, στο Ρώσι νεφάκι της. Πέρασα, λέει, χρόνο με τον Βασίλη. Όταν ήρθα και στο ξενοδοχείο, κάναμε βόλτες, πήγαμε, λέει, σε αξιοθέατα στην Ελλάδα, τρώγαμε, περνούσαμε όμορφα. Μου είπε, λέει, μία από τις μέρες που βρισκόμασταν, ότι ζει με την πρώην γυναίκα του στο σπίτι και με τα 3 παιδιά τους. Και αυτό δεν μου άρεσε, λέει, που άκουσα, αλλά όταν μου είπε ότι τους φιλοξενεί στο σπίτι γιατί τους συντηρεί οικονομικά, κατάλαβα τη θέση που βρίσκεται και μάλιστα λέει γνώρισε και τη γυναίκα του και ήταν και αυτή η Γερμανίδα, άκου τώρα εδώ, και αυτή 30 ετών με μακριά καστανά μαλλιά. Πώς μπλέκει μια γυναίκα, σας περιγράφω τώρα. Ήμασταν, λέει, μαζί και σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, όταν προχώρησε η σχέση μας, γιατί ήξερα ότι είναι χωρισμένη και ότι συγκατοικούν για οικονομικούς λόγους, τη γνώρισα και ήταν, λέει, σαν να είναι φίλη του, οπότε, λέει, έπαψα να ανησυχώ. Άρρωστε, ήμασταν, λέει, τόσο ερωτευμένοι με αυτό το Βασίλη, η Γερμανίδα, που είχαμε ανταλλάξει, λέει, δαχτυλίδια ο ένας με τον άλλον. Και μου έλεγε ότι την περιμένει ξανά στην Ελλάδα, ότι την περιμένει ξανά στην Ελλάδα και ότι θέλει να με παντρευτεί και κάτι τέτοιες τρέλες. Την ημέρα που έφευγε η Γερμανίδα πίσω στη Γερμανία, παιδιά, την πήγε στο αεροδρόμιο αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Έβαλε τα κλάματα γιατί στεναχωριότανε που έφευγε. Για να δείτε τι υποκρισία υπάρχει εκεί πέρα έξω και πώς καταφέρνουνε το στόχο τους οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους κρύβουνε αυτό εδώ πέρα το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο. Άκου. Άκου εδώ τώρα πώς συνεχίζεται η ιστορία. Η δεύτερη φορά που ήρθε στην Ελλάδα η γυναίκα αυτή αποτέλεσε σύμφωνα με την κατάθεσή της το σημείο που άλλαξαν τα πάντα. Αυτή η εικόνα του ερωτευμένου άνδρα που γνώριζε μέχρι τότε εξαφανίστηκε. Και άρχισε, λέει, να υπάρχει ένας χαρακτήρας που την ελέγχει, που την κακοποιεί και την έχει κλειδώσει σε ένα σπίτι, τη κρατούσε εγκλωβισμένη τη δεύτερη φορά που ήρθε. Ήτανε, λέει, 4 Μαρτίου το 2020, όταν έφτασα για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, περιγράφει, θα έμενα, λέει, για 15 μέρες, πάλι έμεινα σε ξενοδοχείο, αλλά μετά από 3 μέρες ήρθε, λέει, αυτός ο Βασίλης και με έπεισε να πάω σπίτι του λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύω χρήματα και ότι θα είχαμε περισσότερο χρόνο να περνάμε μαζί. Πήγα, λέει, στο σπίτι και εκεί άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μου. Άρχισε, λέει, να γίνεται επιθετικός, μου μιλούσε άσχημα, έφτασε, λέει, στο σημείο να μου πάρει τα 700 ευρώ που είχα πάνω μου για τις μέρες που θα έμενα στην Ελλάδα. Τη δεύτερη μέρα, λέει, που ήμουν στο σπίτι του, μου είπε ότι θα έπρεπε να βοηθάω στα έξοδα του σπιτιού. Με κλείδωσε και μου ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα τα βγάζω κάνοντας σεξ με άλλους άντρες. Άκου τώρα εδώ τι έπαθε η γυναίκα. Και είπα, λέει, εγώ στο Βασίλειο ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Και έγινε έξαλλος, λέει, άρχισε να με χτυπάει, να μου δίνει μπουνιές, κλωτσιές, όλο το σώμα. Με έσερνα τα μαλλιά, ξερίζωνε τούφες. Άρχισε να με πνίγει. Και στο τέλος, λέει, πήρε το κινητό και το διαβατήριό της και την είχε κλειδωμένη στο σπίτι. Άκου εδώ τώρα. Μετά από λίγες μέρες άρχισε να φέρνει άντρες. Τα κανόνιζε, λέει, όλα αυτός. Και από ό,τι έμαθα, λέει, είχε βάλει και αγγελία στο διαδίκτυο, στην οποία είχε ανεβάσει, λέει, κάποιες φωτογραφίες μου. Τσίριζα και φώναζα, λέει, η γυναίκα, δεν μ' άκουγε κανένας. Οι πελάτες του καλούσαν στο τηλέφωνο του και απαντούσε η γυναίκα του, παιδιά, η οποία ήταν και αυτή στο κόλπο. Απαντούσε η άλλη που είχε το όνομα Νατάσα και έκανε στο τηλέφωνο ότι είναι η συγκεκριμένη, η οποία αυτή δήθεν γυναίκα του αναγκαζόταν και αυτή από τον ίδιο να κάνει ό,τι κάνει, γιατί και αυτή τη συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο και παρίστανε στο τηλέφωνο τη συγκεκριμένη κοπέλα. Το καταλαβαίνεις τώρα αυτό που σου λέω? Να συνεχίσω, θα συνεχίσω. Πραγματοποιούσα, λέει η Γερμανίδα, 4-5 ραντεβού καθημερινά πριν αρχίσει η κρίση του κορονοϊού. Μετά, λέει, πραγματοποιούσα 2-3. Κάθε ραντεβού κόστιζε 100 ευρώ. Τα ραντεβού στη συνέχεια δεν γινόντουσαν μόνο στο σπίτι, γινόντουσαν και σε ξενοδοχεία. Είτε σε σπίτια πελατών. Ό,τι λεφτά έβγαζα τα έδινα, λέει, σε αυτό το Βασίλη. Ο οποίος Βασίλης με έπαιρνε από το σπίτι και με πήγαινε εκεί που με πήγαινε και με ξαναπέστρεφε στο σπίτι. Όταν, λέει, τα ραντεβού γινόντουσαν στο σπίτι, αυτή η γυναίκα του έπαιρνε, λέει, τα παιδιά και έφευγε. Γιατί είχε και παιδιά. Και περίμενε, λέει, ο Βασίλης στο σπίτι μέχρι να φύγει ο πελάτης. Ούτε ένα ευρώ, λέει, δεν έχω πάρει. Από ό,τι έχει συμβεί αυτό, για να μην νομίζετε, λέει, ότι ήμουν στο κόλπο και εγώ, ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, λέει αυτή η γυναίκα. Με πουλούσε, λέει, και με τιμωρούσε με βιασμούς. Και οι καταγγελίες της Γερμανίδας έχουν οδηγήσει τις αρχές σε μια έρευνα, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλο κύκλωμα μαστροπίας από πίσω. Η ίδια μάλιστα καταθέτει ότι σχεδίαζε αυτός ο άνθρωπος, ένας θεός τον ονομάζει άνθρωπο, αυτός ο άνδρας, ούτε άνδρας δεν είναι, αλλά άστα να πάρει, πώς θα τον πούμε. Το κτίνος να την παραδώσει σε άλλο πρόσωπο για να την εκμεταλλευτεί σε οίκους ανοχής. Ακούστε λίγο. Σκόπευε, λέει, να με πουλήσει σε άλλον για να με βάλουν σε οίκο ανοχής μαζί με άλλες δύο κοπέλες και να είμαι εκεί και να δουλεύω εκεί κλειδωμένη. Πολύ ακριβά, λέει, σκόπευε να με πουλήσει. Στην Ελλάδα, εδώ αυτά, έτσι. Με άλλες κοπέλες από Γερμανίες, από Ρουμανίες και από διάφορες άλλες χώρες. Πρόκειται για άνδρα, λέει, ο οποίος ήταν 50 ετών αυτός που ήθελα να με αγοράσει. Είχε ύψος 1,60, με κοντά γκρι μαλλιά, ο οποίος ερχόταν καθημερινά, λέει, σπίτι, για να ελέγξει αν είμαι καλό προϊόν.
1: Το καταλαβαίνετε, πήγε να ελέγξει αν είναι καλό προϊόν η γυναίκα. Η εγκλωβισμένη, η κακοποιημένη. Και όταν έβλεπε, λέει, ότι είχα μελανιές από τα χτυπήματα του Βασίλη, του φώναζε ότι δεν θα έπρεπε να με χτυπάει, γιατί με αυτόν τον τρόπο χαλάει το προϊόν. Και είχε πάνω του, λέει, πάρα πολλές φορές όπλο αυτός που ερχόταν. Και όσον αφορά τη γυναίκα του, αυτή την Ατάσα, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η Γερμανίδα, δούλευε, λέει, και αυτή με αυτόν τον τρόπο για τον Βασίλη. Και όπως της είπε, λέει, η ίδια, ήθελε να το κάνει για να βοηθάει οικονομικά τον Βασίλη και τα παιδιά τους. Ακούστε εδώ τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό περνούσε από το μυαλό της η απόδραση. Και ήταν η μοναδική διέξοδος. Περίμενε καθημερινά, σύμφωνα με την κατάθεσή της πάντα, την παραμικρή ευκαιρία για να μπορέσει να φύγει είτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητο, είτε όπου μπορούσε. Γιατί ήτανε κρατούμενη. Και φοβότανε. Η διαφυγή ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Φοβότανε για τη ζωή της. Περίμενε αυτή τη στιγμή απροσεξίας. Και βρήκε το θάρρος όταν ήρθε αυτή η στιγμή. Το πρωί, λέει, μίας Τρίτης, που όταν έφυγε αυτός ο Βασίλης από το σπίτι, για πρώτη φορά ξέχασε να κλειδώσει. Άνοιξε, λοιπόν, λέει, την πόρτα, κατέβηκε στον δρόμο, έφτασε, λέει, στη στάση του λεωφορείου, ανέβηκα, λέει, στο λεωφορείο και μετά από δύο στάσεις κατέβηκα στην Αχαρνών. Και εκεί, λέει, ζήτησε βοήθεια από μια γυναίκα η οποία φώναξε την αστυνομία και ήρθαν, λέει, οι αστυνομικοί με τις μοτοσυκλέτες τους. Ήταν, λέει, η στιγμή που ο εφιάλτης έμελε να τελειώσει. Από το διαμέρισμα, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ξαναλέω, είχε βιώσει κακοποίηση, εξαναγκασμό και εγκλισμό και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να μην αρχίσω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί υπήρχαν και κάτι άλλες καταστάσεις τώρα. Άστο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Σκληρές λεπτομέρειες για το τι τις κάναν σε αυτό το σπίτι. Γράφτηκε πάντως το φινάλε μιας εφιαλτικής ιστορίας που, όπως η ίδια είπε, ξεκίνησε με έναν έρωτα και μια ελπίδα για κάτι καλύτερο και κατέληξε σε έναν αγώνα επιβίωσης. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, παιδιά, πόσες γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε αυτή τη θέση? Πώς γίνεται στο κέντρο της Αθήνας να λειτουργούν 400 οίκοι ανοχής χωρίς άδεια και να έχουν μέσα γυναίκες, κάποιοι οίκοι ανοχής, που δεν θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα και είναι εγκλωβισμένες στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν την οικονομική άνεση να φύγουν, χωρίς να έχουν διαβατήρια πάνω τους, χωρίς να έχουν τίποτα, και να τις βιάζουν, να τις δέρνουν και αστυνομικοί να παίζουν φρουτάκια μέσα στα περιπολικά? Ενώ ξέρουμε όλοι τι γίνεται με αυτούς τους δρόμους, τους συγκεκριμένους και με τα κόκκινα φωτάκια. Και με τα υπόγεια και με τη στρατολόγηση που προσεγγίζουν άτομα με υποσχέσεις για δουλειά και γυναίκες και μικρές και μεγάλες για χρήματα, για μια καλύτερη ζωή. Πολλές φορές τις λένε, έλα και θα προσέχεις μια γιαγιά, έλα και θα καθαρίζεις το σπίτι, και τις κλειδώνουν στα δωμάτια. Απειλές, βία, ψυχολογική χειραγώγηση, οικονομική εξάρτηση, υποτιθέμενα χρέη, που τις λένε από εδώ και πέρα θα χρωστάς 5 χιλιάρικα, αλλιώς θα έρθουμε σπίτι σου, ξέρουμε την οικογένειά σου και τέτοιες τρέλες. Γιατί έχουμε και απειλές εναντίον συγγενών. Θυμάμαι εγώ την υπόθεση στον Κολωνό. Και οργανώνονται μετά συναντήσεις με πελάτες σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία, οίκους ανοχής, μέσω διαδικτύου. Και φτιάχνουν ολόκληρους λογαριασμούς σε πλατφόρμες. Και γίνεται ο κακός χαμός. Οργανωμένα δίκτυα, στρατολογημένοι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο, τη γυναίκα, με τηλέφωνα πακιστανικά, με παράνομους χώρους, με διαδικτυακές αγγελίες και κανένας να μην ασχολείται. Γιατί, ρωτάω εγώ, μήπως παίρνει λεφτά? Μήπως παίρνει λεφτά ο υπουργός? Μήπως μέσα από την παράνομη δραστηριότητα Υπάρχει χρήμα που καταλήγει στον υπουργό, ρωτάω. Και πάμε και στα ανήλικα τώρα, γιατί η υπόθεση του Κολονού είναι το παράδειγμα. Γιατί παλαιότερα δεν θα θυμάστε άλλες υποθέσεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Με όλο αυτό που γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον είναι μόδα να ανεβάζουν το στήθος τους, τα κολομέρια τους, συγγνώμη για την έκφραση, και ό,τι έχει μια γυναίκα, αυτή η εκπόρνευση που υπάρχει εκεί πέρα έξω, για να μπορέσουν να μαζέψουν like, για να μπορέσουν να μαζέψουν προβολές και για να μπορέσουν να πάρουν την επιβεβαίωσή τους κάποια κοριτσάκια και για να νιώσουν λίγο καλύτερα ότι κάτι είναι, ότι έχουν μια δημοσιότητα, που όλα αυτά είναι ανούσια, αλλά αυτό προβάλλει αυτή η κοινωνία. Και κανένας δεν πάει κόντρα σε αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και συγκεκριμένες δισκογραφικές που στάζουν χρήματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ένας θεός τους λέει καλλιτέχνες, για να προβάλλουν αυτή την αλητεία. Που πραγματικά γκρεμίζει τον τρόπο σκέψης των νέων ανθρώπων, των νέων γενεών. Στα ανήλικα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, παιδιά. Ιδιαίτερα σοβαρή. Υπάρχουν ενήλικες που τα απειλούν είτε με πιστόλια, είτε με μαχαίρια, να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που συναντιούνται κρυφά μέσω διαδικτύου με παιδάκια και τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Και μετά τα απειλούν ότι θα τα κάνουν ρεζίλι ή ότι θα τα πούνε όλα στους φίλους και στους γονείς και πάει λέγοντας. Και μπλέκουν έτσι σε κυκλώματα. Και υπάρχει μια χειραγώγηση σε ένα παιδί που δεν έχει ούτε τη συνείδηση, ούτε το θάρρος να μπορέσει να αντιδράσει. Το ίδιο έγινε και με τη 12χρονη στον Κολονό. Όπως η ίδια έχει περιγράψει, υπήρχε πιστόλι, υπήρχε η απειλή το ότι θα πάει στους γονείς και θα εξηγήσει πράγματα. Όλα ξεκίνησαν με μια δωροδοκία, ενώ πήγαινε να δουλέψει σε αυτό το σούπερ μάρκετ η κοπέλιτσα, γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά σπίτι. Και μετά χρησιμοποιούσε ακόμα και το κινητό της. Και την εκμεταλλευότανε και έκανε ό,τι έκανε, για να μην μπούμε τώρα σε άλλες λεπτομέρειες. Και την πήγαινε και σε οίκους ανοχής όμως, έτσι. Την πήγαινε σε οίκους ανοχής στην ανήλικη. Και αναρωτιέμαι εγώ, σε αυτούς τους οίκους ανοχής, δεν ξέραν ότι είναι ανήλικη? Μήπως βγάζανε καμιά ταμπέλα, δεν γνωρίζω. Ή μπορεί να συσχετίζεται αυτό που λέγαμε, το ελάτε να γνωρίσετε τα αβάδιστα. Υπάρχουν και άλλα παιδάκια μέσα αυτούς τους οίκους ανοχής και δεν κάνει τίποτα η ελληνική αστυνομία. Και δεν κάνει τίποτα αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο υπουργός προστασίας του πολίτη που κυνηγάει τις ντομάτες και τους μπαξέδες. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κυνηγάει τους μπαξέδες. Κυνηγάει τον Έλληνα που βάζει κότες. Και επιτρέπει τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Που μέσα αυτούς τους 20 ανοχής κυκλοφορούν και ναρκωτικά. Μιλάμε για μαστροπία, κύριοι. Μιλάμε για παιδάκια που εξαναγκάζονται, που ελέγχονται, που τα εκμεταλλεύονται. Παιδιά, δεν έχετε, δεν τρέπεστε καθόλου? Μπορείτε το βράδυ να κοιμηθείτε? Δεν έχετε τύψεις? Δεν με νοιάζει ρε πόσα λεφτά έχει ο άλλος. Δεν με νοιάζει. Για άλλη μια φορά, τι έχετε κάνει? Αδιαφορείτε για τις παράνομες δραστηριότητες, γιατί τα λεφτά είναι πολλά? Και βλέπουμε εδώ πέρα τέτοια φαινόμενα. Για να μην αρχίσω να λέω για τα βρέφη που βρέθηκαν, γιατί τα άφησα στο απέξω αυτό, στην απέξω αυτό. Είναι μεσημέρι, δεν θα κάτσω να πω για το μωρό που βρέθηκε. Για να πάθει σοκ η κοινωνία που ακούει, και ο ακροατής και ο Έλληνας πολίτης, που εκμεταλλεύεστε αυτά τα θέματα για να αλλάξετε την ατζέντα θεμάτων και για να μην αποκαλύπτονται τα σκάνδαλά σας στην τηλεόραση. Μόνο γι' αυτό τα αξιοποιείτε αυτά τα θέματα. Για να μπορέσετε να βάλετε κάτω από το χαλί τη δική σας παρανομία και τη δική σας διαφθορά. Μόνο γι' αυτό το λόγο τα εκμεταλλεύεστε αυτά τα θέματα. Όχι για να τα καταπολεμήσετε. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Υποκριτές. Μεγάλοι υποκριτές είστε. Δεν αντιδράει κανένας και δεν τρέχει κάστανο. Για να πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση. Δεκαπέντε ετών κοριτσάκι στην πιο ευάλωτη ηλικία της εφηβείας, έγκυος με σεξουαλικό νόσημα, σύφυλλη. Και παρουσιάζεται σε δημόσια σφαίρα έναν 26χρονο Αφγανό και τον ονομάζεται σύντροφό της. 26χρονών Αφγανός. Ήτανε σύντροφος της 15χρονης. Δεν τρέπεστε ρε, ο βιαστής της ήτανε. Ακούστε εδώ πρόταση που προωθούνε. 26χρονος Αφγανός, σύντροφος της 15χρονης. Όχι, δεν ήταν σύντροφος, ήταν βιαστής της. Αλλά περνάει με αυτή την πρόταση ενδόμηχα η νοοτροπία του Αφγανιστάν στην ελληνική κοινωνία, όπου τα κορίτσια παντρεύονται από τα 9 και τεκνοποιούν μόλις αποκτήσουν εμινόρια. Κατάλαβες? Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και φυσιολογικό. Για ποιο σύντροφο μιλάμε? Ανήλικη είναι η κοπέλα. Και ακόμη και αν δεν εξαναγκάστηκε με σωματική βία να βρεθεί στο ίδιο κρεβάτι μαζί του, αρκεί και η ψυχολογική βία. Αρκεί και η χειριστική αντιμετώπιση της. Και η χρήση ναρκωτικών. Που ίσως την οδήγησε σε αυτές τις αποφάσεις. Τα εξετάσατε αυτά? Τα εξετάσατε? Σας έχει φάει η πολιτική ορθότητα και η αγωνία, μην θίξουμε τις κάθε λογής αποβράσματα που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και έχουν στην κουλτούρα τους να παντρεύονται ανήλικα. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως είναι. Έχει γίνει έλεγχος για το αν δίνουν ναρκωτικά σε παιδάκια. Έχει γίνει έλεγχος για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ομόνοια. Όλοι εσείς, οι κουστούμάτι, οι χαρτογιακάδες, που μας το παίζετε λογική και προοδευτική, που μας το παίζετε ότι είστε υπέρ της ανάπτυξης, αφήστε τα παιδιά σας στην Ομόνοια, αφού δεν τρέχει τίποτα. Εσείς όλοι, υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές, αστυνομικοί, παπάδες, γιαγιάδες, όλοι εσείς, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά σας στην Ομόνοια στις 12 το βράδυ? Δεν στις 12, στις 9 το απόγευμα. Άντε 12 είναι αργά για ένα παιδί. Στις 9 το απόγευμα. Δικηγόροι, γιατροί, δικαστικοί, εισαγγελείς. Γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά σας εκεί στα στενά? Φοβάστε? Τι φοβάστε, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα? Και άμα υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν το λύνετε? Γιατί? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά από τις παράνομες δραστηριότητες. Και θα έρθετε εσείς, οι υποκριτές, να φέρετε τώρα νομοσχέδια και τροπολογίες και ρυθμίσεις για να αξιολογείτε ποιους? Τον Έλληνα φορολογούμενο που ανεβαίνει το Γολγοθά και είναι καρανόμιμος. Καρανόμιμος είναι. Καρανόμιμος. Το νόμιμο κυνηγάτε. Δεν κυνηγάτε αυτούς που κάνουν αρπαχτές με πακιστανικά αφημί. Το νόμιμο κυνηγάτε. Γιατί αν κυνηγούσατε αυτούς με τα πακιστανικά αφημί, δεν θα είχε μείνει μαγαζί όρθιο. Και μιλάω με προσωπική εμπειρία. Δεν βγαίνει το έργο. Αν θες να είσαι νόμιμος. Στην Ελλάδα πρέπει να είσαι λαμόγιο. Για να μπορείς να επιβιώσεις σαν επαγγελματίας. Θα μιλήσετε εσείς στον Έλληνα με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα σκάνδαλα της ΔΕΗ, με τα σκάνδαλα με το νερό, με τα εμβόλια που καταστρέψατε τον πρωτογενή τομέα, την πρωτογενή παραγωγή, την κτηνοτροφία, την αλληλεία και έχετε κάνει το φαγοπότη του αιώνα και τα έχετε κάνει όλα ιδιωτικά στους φίλους σας. Και λέτε εσείς ότι θα αξιολογήσετε εμάς Εσείς θα αξιολογήσετε εμάς. Εσείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ λέω ο Έλληνας να αξιολογήσει πλέον πολιτικά και να αφήσει τους φανατισμούς του και να αφήσει όλο το παιχνίδι του συστήματος και να καταλάβει επιτέλους τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, με όλα αυτά τα βαμπύρ του ελληνικού λαού. Γιατί δεν ρώτησε ποτέ κανένας πώς τα βγάζει πέρα ένας μονογονέας, έχοντας ένα, δύο ή τρία παιδιά στην πλάτη, μη έχοντας να τα αφήσει κάπου, έτσι, που καταλήγει στην αναγκαία ανεργία. Δεν ρώτησε ποτέ κανένας έναν ανάπηρο άνθρωπο σε αυτή τη χώρα πώς βιώνει και αν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν ρώτησε ποτέ κανένα στην τρίτη ηλικία πώς ζουν με 500 ευρώ και καταλήγουν να χρωστάνε και στο τέλος να τους παίρνουν τα σπιτιά. Και όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, αντί για να έρθετε και να βάλετε μια πλάτη ρε, κοιτάτε όλους να τους φάτε ζωντανούς και να μας λέτε τις ανούσιες απόψεις σας. Δεν ρωτήσατε ποτέ μα ποτέ πώς βιώνει ο καθένας σε μια χώρα που τα έχουν φάει όλα οι επιτίδιοι της εκάστης κυβέρνησης και κοιτάτε κι εσείς με απλωμένο χέρι να φάτε κανένα ψίχουλο. Και εσείς βγάζετε και γλώσσα. Κατάλαβες τι με ενοχλεί? Βγάζετε και γλώσσα ρε. Βγάζετε και γλώσσα. Και έχεις το Σαμαρά να βγαίνει και να σχολιάζει μόνο τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Μόνο τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Γιατί λαϊκίζει ο Σαμαράς. Πες μας ρε Σαμαρά για τους οίκους ανοχής. Πες μας για τους φίλους σου τους νοδημοκράτες. Δεν ξέρεις για τα σκάνδαλα. Δεν ξέρεις για τη διαφθορά. Πες μας ρε Σαμαρά για την υπερκοστολόγηση που μας μιλάς με την ξύλινη γλώσσα πολιτική του 1940, του 1960, του 1975. Πες μας. Ποια είναι η άποψή σου για τους εφοπλιστές? Και καλό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, όλους, να μιλήσουνε. Να δούμε ποιοι θα πούνε ονόματα. Εγώ θέλω να ακούσω τους πολιτικούς αρχηγούς να χρησιμοποιούν ονόματα. Να λένε, άκου μεγάλε, αυτός κάνει αυτό στην Ελλάδα και πρέπει να καταδικαστεί. Εκείνος κάνει τ' άλλο. Επιφανειακά σχόλια. Επιφανειακή πολιτική για τα μάτια του κόσμου. Και δεν φτάνει που έχουμε τους πολιτικούς που κάποιοι είναι πανέξυπνοι, αλλά παίζουν βρώμικο παιχνίδι. Δεν φτάνει που έχουμε τους ανθρώπους που είναι πανέξυπνοι και παίζουν βρώμικο παιχνίδι, ας πούμε. Έχουμε και άλλους οι οποίοι είναι πανέξυπνοι και δεν μιλάνε. Και μιλάνε μόνο για συγκεκριμένα θέματα βασικά. Μιλάνε για συγκεκριμένα θέματα γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να ακούσει για συγκεκριμένα θέματα. Ακούστε που σας λέω εγώ. Ξέρουν αυτοί τι πρέπει να πούνε για να πείσουν τον κόσμο. Έχουμε φυσικά πέρα από αυτούς τους μουγκούς έξυπνους και τους άλλους έξυπνους που ανοίγουν τουλάχιστον και το στόμα τους και λένε πέντε πράγματα, έχουμε και τους ηλίθιους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ μιλάω στα δόντια, δεν με νοιάζει, ας μου ρίξουν πρόστιμο. Έχουμε και τους ηλίθιους, τι να κάνουμε, υπάρχουν και ηλίθιοι σε αυτόν τον κόσμο. Πηγαίνετε με στα δικαστήρια ή καλέστε με να σας πω για ποιο λόγο λέω ότι υπάρχουν ηλίθιοι. Και η λέξη ηλίθιοι δεν είναι κακιά. Είναι αυτός που βρίσκεται σε λίθο, αρχαία ελληνικά. Έτσι. Έχουμε και τους ηλίθιους που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό και δεν κάνουν τίποτα απολύτως, τίποτα. Απλά υπάρχουνε, απλά περιφέρονται με αστυνομικούς και αυτοκίνητα. Ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν φυσικά και οι χριστέμποροι. Υπάρχουν και αυτοί οι παπάδες. Υπάρχουν και αυτοί μέσα στα μοναστήρια. Υπάρχουν, ρε, πήγαμε να πούμε στο σούπερ μάρκετ και πουλούσαν εικόνες. Τα πάντα όλα πουλάνε. Οι παπάδες πλέον και ο κλήρος έχουν χάσει την μπάλα και πληρώνονται και αυτοί από το δημόσιο. Και δεν βοηθάνε τον ελληνικό λαό. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στους γάμους, λεφτά για τα κεριά. Στις βαφτίσεις, λεφτά από τα κεριά. Παράδειγμα σου φέρνω εγώ. Δεν είναι όταν αλκάσουν τα κεριά. Θέλω να σας εξηγήσω ότι συλλέγουν πολύ χρήμα. Κάνουν ένα συσίτιο. Πόση περιουσία έχει η εκκλησία και είναι και δημόσιοι υπάλληλοι παράλληλα. Ρε, ο Έλληνας έχει ανάγκη Θέλει βοήθεια. Έχουμε υπογενετικότητα. Γιατί η Εκκλησία δεν βοηθάει τις Ελληνίδες μητέρες? Αφού το κράτος δεν δίνει χρήμα και κίνητρο να κάνουν παιδιά οι Ελληνίδες, γιατί δεν το κάνει η Εκκλησία? Γιατί δεν το κάνει ο κλήρος? Τώρα θα μου πεις, ποιος κλήρος? Που ήταν υπέρ στο γάμο των ομοφιλοφίλων? Ποιος κλήρος που έλεγε τον κόσμο τρέξτε να κάνετε εμβόλια? Ποιος κλήρος που κάναν την Αγιά Σοφιά τζαμί και δεν έβγαλε άχνα? Ποιος κλήρος, φίλοι μου? Εγώ έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ορθόδοξοι, οι οποίοι πάνε κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία, και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ανάγκη τίποτα, κανένα υλικό αγαθό, γιατί ξέρουν ότι μόνοι μας ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή και μόνοι μας φεύγουμε. Γυμνοί ερχόμαστε και γυμνοί φεύγουμε. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας. Και όλοι αυτοί που αγωνίζονται για το χρήμα, όταν καταλαβαίνουν ποια πραγματικά είναι η ουσία αυτού του ταξιδιού σε αυτόν τον πλανήτη, είναι αργά. Είναι πραγματικά αργά. Θεωρώ ότι είμαστε θύματα μιας εποχής και πραγματικά το φωνάζω αυτό το κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Κρίμα. Δεν μπορείτε, δεν θέλετε. Όχι όλοι. Κάποιοι καταλαβαίνουν και σε αυτούς μιλάω. Και αυτός είναι και ο στόχος μου. Για αυτούς που καταλαβαίνουν μιλάω. Δεν μιλάω για τους υπόλοιπους. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω έχουν φτάσει στο IQ πυθίκου, που καλά είσαι στον πυθικό. Υπάρχουν και πιο κάτω άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τίποτα. Θα έλεγα βασικά ότι λειτουργείτε σαν παπαγάλοι περισσότεροι. Ό,τι μου πει η τηλεόραση, ό,τι μου πει ο διπλανός μου. Και παρατηρείτε ό,τι σας δείχνουνε. Βγάλανε τώρα ότι ήρθε ο αρχηγός της ΜΙΤ στην Αθήνα και υπήρξαν, λέει, κάποιες συζητήσεις και κάτι μάλλον συμφώνησαν. Και γιατί ήρθε αυτό στην Αθήνα? Και γιατί δεν ενημερώνονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για το τι ακριβώς έκανε αυτό στην Αθήνα? Και υπάρχει τέτοια μυστικοπάθεια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ρωτάω εγώ, αν δεν σας το λέγανε κάποιοι δημοσιογράφοι που το αποκάλυψαν, θα το ξέρατε? Και τώρα που το μάθατε, τι κάνατε γι' αυτό? Μπορείτε να κάνετε κάτι? Αφού δεν υπάρχει πυρήνας πατριωτικός. Αφού δεν είμαστε ενωμένοι. Αφού δεν υπάρχει υγιής χώρος. Και όταν λέω υγιής χώρος, εννοώ μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κατανοήσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διχόνοια. Δεν πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρχει συσπήρωση. Μιλάω για έναν χώρο στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι με αντίληψη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν φωνάζουν και τσιρίζουν ό,τι τους προωθεί το σύστημα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο να μην αφανιστούμε. Τι άλλο να σας πω? Τα είπα όλα. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό να συζητήσουμε για όλα αυτά που έρχονται. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε εκ νέου στην πυροσβεστική για νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Για την αντιμετώπιση του μετώπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 16 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί άμεσα 8 αεροσκάφη. Το ανακριτικό κλιμάκιο ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσής της. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κλιμάκιο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο δέμα, διαπιστώνοντας πως το κουτί περιείχε τελικά μόνο κομμάτια ξύλου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθαν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και η κίνηση των οχημάτων έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Αντιμέτωπος με τη δικαιολογημένη οργή των αγροτών και κτηνοτρόφων στις Σέρρες βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς εξαιτίας του ότι η κυβέρνηση έμεινε άπραγη και συνέβαλε στη διάλυση του πρωτογενούς τομέα. Οι παραγωγοί κατήγγειλαν σε έντονο ύφος τις εγκληματικές καθυστερήσεις στη διαχείριση της ευλογίας των αγροπροβάτων που αφάνισε τα κοπάδια τους, καθώς και την ανυπαρξία αποζημιώσεων εισπράττοντας κινησμό στις εκκλήσεις τους. Νέα σοβαρά επεισόδια εκτελήχθηκαν για τρίτη φορά στη δομή λαθρομεταναστών στο κλειδί Σερών στη δομή Συντικής. Η εγκατάσταση συνεχίζει να αποτελεί ανοιχτή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της περιοχής. Ομάδα διαμενόντων εξαπέλυσε επίθεση με πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμων, προκαλώντας βανδαλισμούς δημόσιας περιουσίας και σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον ένα περιπολικό όχημα. Οι αρχές συνέλαβαν δύο Αιγύπτιους για το περιστατικό. Νέα ευθεία πρόκληση εξαπέλυσε η Τουρκία μέσω διπλωματικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Αθήνα. Η διακοίνωση προειδοποιεί ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί αλλαγή του status quo στο Αιγαίο με αφορμή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Η τουρκική πλευρά επαναφέρει απροκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών, όσο αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και τις Βραχονησίδες. Νέα ευθεία πρόκληση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του απέτησε από την Αθήνα να εγκαταλείψει κατά τα λεγόμενά του τον λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε το αναθεωρητικό του αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και επικαλέστηκε απειλητικά ιστορικά διδάγματα. Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν, έχοντας συνομιλίες με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Η παρασκηνιακή παρουσία του στενότερου συνεργάτη του Ερντογάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους αδιαφανείς χειρισμούς της κυβέρνησης, την ίδια ακριβώς ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει απροκάλυπτα τις απειλές και τις αμφισβητήσεις κυριαρχίας του Αιγαίου. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το λεγόμενο credit score, επιβάλλει πλέον η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, γεγονός που σημαίνει την αυτόματη βαθμολογία των πολιτών από το A έως το D με βάση τα χρέη τους στην εφορία και τα ταμεία. Κάτι που απειλεί τους ασυνεπείς με τραπεζικό αποκλεισμό. Το νέο πλαίσιο επιβάλλεται την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά μπαίνουν σε καθεστώς ασφικτικού οικονομικού φακελώματος για κάθε καθυστέρηση και η κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία παραμένει στο απειρόβλητο, παρότι τα δικά της τραπεζικά χρέη έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Σφοδρή επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε η Ryanair, καταγγέλλοντας την τέταρτη σοβαρή κατάρρευση των συστημάτων ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας μέσα σε ένα χρόνο και ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν. Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία στη χρηματοδότηση και συντήρηση των κρίσιμων υποδομών. ποινές φυλάκισης με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 19 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι καταδικάστηκαν για απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εισέπραταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας ψευδώς εικονικά βοσκοτόπια στη Φλόρινα και σε νησιά του Αιγαίου. Με τους δικαστές να αναγνωρίζουν ελαφρυντικά παρά την αντίθετη πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Παράνομο καζίνο με παιχνιδομηχανές φρουτάκια εντόπισε η ελληνική αστυνομία στην Καλλιθέα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων, ανάμεσα τους οι υπεύθυνοι και οι λοιποί παίκτες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατασχέθηκαν 52 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρικός εξυπηρετητής, κάμερες παρακολούθησης και μετρητά. Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παράνομο τζόγο. Έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα καταθέτουν οι συγγενείς των 5 εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική έκρηξη στα Τρίκαλα. Η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος μετά από μόλις 6 μήνες προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη. Το δικαστικό συμβούλιο τον απελευθέρωσε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση για τις καταγεγραμμένες ενδείξεις ενοχής του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά για τα 10 μέλη πληρώματος τουρκικού φορτηγού πλοίου, το οποίο εκτιμάται ότι βυθίστηκε ακαρία μετά από σφοδρή σύγκρουση με δεξαμενό πλοίο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: 1 με 4.
6: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
6: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις ραδιοσυχνότητες, σε όλους τους ακροατές. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
8: Τι κάνεις, πώς είσαι αδερφέ μου?
5: Καλά. Είδες ότι τώρα γίνεται αυτό που έχουμε πει εμείς πέρσι?
8: Ποιο?
5: Το credit scoring το έχουμε αναφέρει εδώ και ένα χρόνο.
8: Για το credit score λες?
5: Ναι.
8: Ναι, ναι, τι ένα. Έχουμε κάνει εκπομπή πριν πόσο καιρό?
5: Ναι. Και δεν μας πιστεύανε. Μας λέγανε ψεκασμένους.
8: Έτσι. Για την ατζέντα 2030, για όλα αυτά, για τις έξυπνες πόλεις, πόσο καιρό έχει ρε Δημήτρη που τα λέγαμε?
5: Ναι, τις πόλεις των 15 λεπτών τα λέμε σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον από ένα χρόνο, πριν από ένα χρόνο.
8: Και περισσότερο. Εγώ έχω εδώ πέρα πριν 2 χρόνια συνεντεύξεις στις οποίες αναφέρουμε αυτά τα πράγματα.
5: Ναι, και δεν μας πιστεύανε. Μας λέγανε ψεκασμένους.
8: Έτσι.
5: Σήμερα έχουμε ένα άλλο θέμα, επίσης σοβαρό, την υποδούλωση της Ελλάδος από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο συγγραφέας Άλντους Χάξλεϊ έγραψε: «Η τέλεια δικτατορία θα έχει την εμφάνιση δημοκρατίας. Μια φυλακή χωρίς τείχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Ένα σύστημα δουλείας που χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλεία τους». Αυτό γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε με το νόμο 3423 στις 7 Δεκεμβρίου του 1927. Και άρχισε να λειτουργεί στις 14 Μαΐου του 1928. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι μια απλή ανώνυμη εταιρεία. Είναι μια διεθνή συνθήκη εφάμιλη της συνθήκης της Λοζάνης και της συνθήκης των Πρεσπών. Ίσως και πιο ισχυρή, γιατί κρατάει υπόδουλη όλη την Ελλάδα. Τα μέλη που υπέγραψαν τη συνθήκη είναι η Κοινωνία των Εθνών, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Ταυτόχρονα χορηγήθηκε στην Ελλάδα δάνειο 9 εκατομμυρίων αγγλικών.

της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ισχύ ενισχυμένου νόμου και είναι πιο ισχυρό και από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προστάτες, εγκλήτριες δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες μπορούν να παρέμβουν στα εσωτερικά της χώρας αν κάποια κυβέρνηση πειράξει την Τράπεζα της Ελλάδος. Να δείτε πώς μας έχουν υποδουλώσει. Η Ελλάδα δέχτηκε να αποποιηθεί της έκθεσης και της κυκλοφορίας του νομίσματος. Δηλαδή το ελληνικό κράτος στην ουσία δεν έχει χρηματικούς ή νομισματικούς πόρους. Επειδή το ελληνικό κράτος δεν έχει θησαυροφυλάκια, ο ελληνικός χρυσός φυλάσσεται στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία τον χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα. Επίσης, όλοι οι χρηματικοί πόροι του κράτους έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει το δικαίωμα να τους χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα. Κλασικό παράδειγμα, η εποχή του χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων, που η Τράπεζα της Ελλάδος έπαιξε τα αποθηματικά των ταμείων χωρίς την έγκριση των διοικητικών συμβούλων των ταμείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ρότσιλντ δημιούργησε το τραπεζικό σύστημα. Οι εμπορικές συστημικές τράπεζες για να λειτουργήσουν παίρνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, όχι από το δημόσιο, και λειτουργούν βάσει των κωδικών δεοντολογίας που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μπορεί να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας μιας τράπεζας. Για να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας μιας τράπεζας στο δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως η Τράπεζα της Ελλάδος. Το δημόσιο έχει το 8 των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος και το 12% το έχει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή 20%. Το υπόλοιπο 80% το έχουν ιδιώτες. Οι εγκύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν ισχύ ενισχυμένου νόμου και υπερτερούν κάθε κρατικού νόμου, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε με διεθνή συνθήκη. Το ελληνικό δημόσιο έχει αποδεχθεί την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος μέσα στη χώρα να την ελέγχει ένας ιδιωτικός φορέας που ελέγχει βάσει του καταστατικού του το 66 των μετοχών, χωρίς να μπορεί κανένας να ελέγξει αυτό το φορέα. Το ελληνικό δημόσιο απλώς δανείζεται το κυκλοφορούν νόμισμα, έτσι έγινε με την δραχμή. Η αδραχμή δεν ήταν ποτέ εθνικό νόμισμα, ήταν τοπικό δανεικό νόμισμα. Έτσι όλοι οι Έλληνες είναι χρεωμένοι επάπειρο. Όταν η Ελλάδα εισήλθε το 2000 στη ζώνη του ευρώ, το ευρώ κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 2002, η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε μέτοχος αλλά και στην κατρική ταυτόχρονα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Δηλαδή η Ελλάδα έχασε κάθε δικαίωμα να ορίζει την νομισματική πολιτική, άρα και την οικονομική πολιτική της. Τα έτη 2012 και 2013, με τη διάλυση και την εξαφάνιση 13 εμπορικών τραπεζών, επέτρεψε η Τράπεζα της Ελλάδος να λειτουργούν μόνο οι 4 συστημικές τράπεζες κάτω από την αυστηρή υποπτία της. Από το 2016 η βασική μέτοχη των τραπεζών αυτών είναι ξένη, αφού πέρασε μια περίοδο τραπεζικής απάτης με διαρκή κοψίματα μετοχών και συνεχής ανακεφαλαιοποιήσεις, έτσι ώστε οι μικρομέτοχοι να χάσουν τις μετοχές τους και φυσικά να τις πάρουν οι ξένοι. Φυσικά η δικαιοσύνη παρακολουθούσε τη σφαγή των μικρομετοχών απαθής, όπως έκανε άλλωστε και με την κλοπή των ομολόγων το 2012 μέχρι το 2013 με το PSI. Η ελληνική δικαιοσύνη απλώς παρακολουθεί την καταστροφή της Ελλάδος και συμμετέχει. Η εποχή των μνημονίων ήταν μια συνεχής απάτη. Όταν μπήκαμε με την απάτη του ΣΟΑΠ στο ενιαίο νόμισμα, η Ελλάδα υπέγραψε το Σύμφωνο Σταθερότητος, σύμφωνα με το οποίο το ετήσιο έλλειμμα έπρεπε να είναι 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% του ΑΕΠ. Μπήκαμε στα μνημόνια το 2010 με έλλειμμα του ΑΕΠ 6% και χρέος 126% του ΑΕΠ.

0: γιατί όπως έλεγαν ήταν ο μόνος τρόπος για να διασωθεί η ελληνική οικονομία. Ήταν μια τεράστια απάτη από τις κυβερνήσεις και τους ειδικούς οικονομολόγους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, στο τέλος του 2018 το χρέος ήταν στο 180% του ΑΕΠ, ενώ το 2020 ήταν πάνω από 207% του ΑΕΠ. Δηλαδή τα μνημόνια εκτόξευσαν το χρέος. Κανένας δεν λογοδότησε για αυτή την τεράστια απάτη που έπρεπε να έχει παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και να κλείσει όλες τις κυβερνήσεις στον κορυδαλό. Ας δούμε όμως πώς γίνεται η κυκλοφορία του ευρώ και θα καταλάβετε. Αν κάποιο κράτος έχει ανάγκη από νόμισμα για να εξυπηρετεί την ανάγκη των κατοίκων του, δεν μπορεί να εκδώσει απευθείας ομόλογα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν τα δέχεται. Ομόλογα θα εκδώσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιός, Eurobank και δεν θυμάμαι την τέταρτη. Και θα δανειστούν αυτές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και και Α. Και θα δανειστούν αυτές από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με ένα επιτόκιο 0,25 ως 1,25%. Ύστερα το κράτος θα εκδώσει ομόλογα και οι συστημικές τράπεζες θα δανείσουν το κράτος με επιτόκιο συνήθως από 3-5%. Αν το κράτος δεν θέλει να πάρει λεφτά από τις συστημικές τράπεζες, θα προσφύγει στις αγορές. Οι αγορές είναι οι διαχειριστές κεφαλαίων, τα κερδοσκοπικά funds, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τρεις πρώτοι θεσμικοί δέχονται να διαχειρίζονται και τεράστια μαύρα κεφάλαια που ξεπλένονται, που έρχονται από εμπόριο ναρκωτικών, εμπόρους όπλων, δουλεμπόριο, λατρεμπόριο πετρελαίου. Δηλαδή, στην ουσία, οι αγορές ξεπλένουν το μαύρο χρήμα μέσω των ελληνικών ομολόγων. Οι αγορές είναι μια απάτη που μας λένε. Είναι οι διαχειριστές κεφαλαίων και τα κερδοσκοπικά funds. Έτσι το ελληνικό κράτος είναι πάντα υπόδειλο των τραπεζών, αφού δεν ελέγχει και την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, ούτε μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία τους. Το 1979 η Ελλάδα μπήκε και επίσημα στην Αντιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι το Τρίτο Ράιχ σχεδίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 1945 που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όμως την υλοποίησε η Γερμανία. Η Γερμανία το 1950 πέρασε νόμο και αμνίστευσε τους Ναζί και τους επανέφερε στις παλιές τους θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1843. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1843 με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1843 και εξέδωσε 5.000 μετοχές και το 55% των μετοχών το πήρε ο Max de Rothschild, δηλαδή 2.750. Πρόεδρο διόρισε έναν ταμεία του Αλιπασά που η προτομή του, το Γεώργιο Σταύρου, που η προτομή του βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Γεώργιος Σταύρου ήταν ταμείας και έπαιρνε τους φόρους από τους Έλληνες για χάρη του Άλλη Πασά. Ο Max de Rothschild, που ήρθε στην Ελλάδα με την ακολουθία του Όθωνα, ίδρυσε το τραπεζικό σύστημα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή ήταν βασικά ο κυβερνήτης της Ελλάδος. Κλασικό παράδειγμα είναι όμως το 1950, όπως είπαμε, η Γερμανία πέρασε ένα νόμο που αμνίστευσε τους Ναζί. Κλασικό παράδειγμα ο Μαξ Μέρτενς, ο χασάπης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έστειλε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 44.000 Ελληνοεβραίους. Γύρισαν πίσω στη Θεσσαλονίκη 2.000 και άλλες 2.000 εγκαταστάθηκαν στο κράτος του Ισραήλ. Οι 40.000 Ελληνοεβραίοι θυσιάστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τους παίρνανε με τα τρένα από τη Θεσσαλονίκη και τους στέλνανε στη Γερμανία με τη... Ο Μαξ Μερτένς στη Θεσσαλονίκη το 1942 από την Ιουγκοσλαβία. Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και έστειλε 44.000 Ελληνοεβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα, ο Μαξ Μέρτενς έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δυτικής Γερμανίας, ενώ διατηρούσε κοινό γραφείο με τον Βάλτερ Χολστάιν, τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβετε πώς ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως και η Ιταλία επανέφερε το 1949 τους Ιταλούς φασίστες τις παλιές θέσεις τους και στον κρατικό μηχανισμό. Στην ουσία η Ευρώπη πέρασε από το Τρίτο Ράιχ στο Τέταρτο Ράιχ εντελώς αθόρυβα με όλη αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που βρίσκονται στα γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, οι ιδρυτές και χρηματοδότες της Ένωσης ήταν επιφανείς Ναζί. Αυτές οι φωτογραφίες βρίσκονται σήμερα στα γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα οι πρωθυπουργοί επελέγησαν από τα ξένα κεφάλαια και εκλέχθηκαν με τη βοήθεια των υποταγμένων ΜΜΕ. Οι πολιτικοί φρόντισαν να διαλύσουν κάθε βιομηχανική παραγωγή και ένα σημαντικό μέρος της αγροτικής παραγωγής, αφήνοντας την χώρα με ελάχιστους πόρους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να καταλάβει ο ακροατής την αλήθεια, θα αναφέρουμε ένα γεγονός που έχει εξαφανιστεί από όλα τα ΜΜΕ. Το 1948 άρχισε να φτάνει στην Ελλάδα η αμερικάνικη βοήθεια. Η γερμανική κυβέρνηση, έναντι των γερμανικών αποζημιώσεων, έστησε στην Ελλάδα μια υψηκάμινο ώστε η Ελλάδα να έχει βιομηχανική παραγωγή. Τότε ο επικεφαλής της αμερικάνικης βοήθειας στην Ελλάδα έδωσε εντολή και η υψηκάμινος διαλύθηκε και τα μηχανήματά της πουλήθηκαν σαν παλιοσίδερα στο Αμβούργο. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανική παραγωγή, δεν την άφησα. Από τότε η Ελλάδα απαγορευόταν να έχει βαριά βιομηχανία. Την ίδια εποχή υπογράφηκαν συμβάσεις με τις οποίες η Ελλάδα θα έπρεπε να παραδώσει τον ορυκτό πλούτο στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, την ίδια εποχή ο επικεφαλής της Αμερικάνικης Βοήθειας στην Ελλάδα χαστούκησε τον τότε υπουργό Στέφανο Στεφανόπουλο γιατί δεν μοίραζε την Αμερικάνικη Βοήθεια όπως έπρεπε. Λίγες μέρες μετά, αυτός που είχε φάει το χαστούκι, ο τουλικός πρωθυπουργός Στεφανόπουλος, έκανε δώρο στη γυναίκα του Πολ Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέρεο και ζήτησε συγγνώμη που τον ανάγκασε να τον χαστουκίσει. Μας χαστουκίζανε και εμείς του ζητάγαμε συγγνώμη. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, δουλικό και υποταγμένο. Με την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φίλοι και σύμμαχοί μας έστησαν ένα παρακράτος το οποίο ονόμασαν Ανεξάρτητες Αρχές. Οι ελληνικές κυβερνήσεις εκχώρησαν στις Ανεξάρτητες Αρχές όλες τις κρατικές λειτουργίες. Ήταν η πλήρης υποδούλωση. Για να καταλάβει ο ακροατής το μέγεθος της υποδούλωσης, θα αναφέρουμε μια ανεξάρτητη αρχή, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ δημιουργήθηκε με το νόμο 4389, 27 Τρίτου του 16 και αποτελεί ένα διεστραμμένο νομικό μόρφωμα. Στην ΑΔΕ υπάγονται οι ΔΟΗ, οι εφορίες δηλαδή και τα τελωνεία. Στην ουσία παρέδωσαν σε μια αρχή η οποία ανέχεται απόλυτα από τους δανειστές τους πόρους του ελληνικού κράτους, δηλαδή τους φόρους και τα έσοδα από τα τελωνεία που τα ελέγχεται η ΑΔΕ. Και φυσικά παρεχώρησαν και τις περιουσίες των Ελλήνων. Σε λίγο οι φωτιές των σπιτιών στην Αρμενία θα έρθουν και στην Ελλάδα, αφού θα χαθούν χιλιάδες σπίτια μέσω πληστηριασμών. Αυτό το σπλόχο έχει το credit score που ψήφισε ο Μητσοτάκης. Να χαθούν χιλιάδες σπίτια μέσω πληστηριασμών. Ο κατακτητής είτε είναι αζέρος, είτε είναι ο δανειστής, παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. Η ΑΔΕ είναι ο βραχίωνας των δανειστών στην Ελλάδα. Ο νόμος που τη δημιούργησε είναι ένα απίθανο γράφημα με μια νομική αρλουμπολογία προκειμένου να κατασκευθούν οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Προσέξτε τώρα στο τέλος αυτής της συνομιλίας να δείτε πώς πάνε να μας φάνε τις καταθέσεις. Η ΑΔΕ εισπράττει τους φόρους του ελληνικού λαού χωρίς κανένα σταλικός φορέας δεν την ελέγχει. Ενώ απαγορεύεται να κοινοποιηθεί ποιοι την αποτελούν. Αυτό το σύστημα ξεκίνησε το 1584 με τον William Patterson, ο οποίος ίδρυσε την Τράπεζα της Ελλάδος, που εξέδωσε τη λίρα και δάνειζε την κυβέρνηση και τη βασιλική οικογένεια. Την Τράπεζα της Αγγλίας. Ο William Patterson το 1584 ίδρυσε την Τράπεζα της Αγγλίας. Την Τράπεζα της Αγγλίας την διαχειριζόταν ο οίκος των Ρότσιλ στο Λονδίνο. Το 1815 μετά τη μάχη του Βατερλό οι Ρότσιλ αντικατέστησαν στη Βουλή των Λόρδων τους Λόρδους με δικούς τους ανθρώπους. Με το σύστημα αυτό των κεντρικών τραπεζών που ακολούθησαν όλες οι χώρες, τα δάνεια δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ. Γιατί όσο η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα εκρίνει το ευρώ, μεγαλώνει το δάνειο, γιατί είναι δανεικό το νόμισμα. Μας δίνουν ένα δανεικό νόμισμα που πρέπει να το επιστρέψουμε με 5%. Και όταν λέει ο Μητσοτάκης αποπληρώσαμε το χρέος, τους τόκους αποπλήρωσε. Μόνο ένα μέρος των τόκων. Το χρέος δεν αποπληρώνεται ποτέ, γιατί αυτός που εκδίδει το νόμισμα μας το δανείζει. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδώσει ένα ευρώ, το χρέος θα ανέβει κατά ένα ευρώ. Και ενώ πρέπει να χρησιμοποιούμε νόμισμα, αλλά έχουμε παραδώσει την εξουσία της έκδοσης και της διαχείρισης του νομίσματος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ποτέ δεν πρόκειται να εξαφλήσουμε το χρέος. Όλοι λένε ψέματα. Το χρέος δεν εξοφλείται. Έτσι κανένας Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει που πάνε οι φόροι του, ποιος τους διαχειρίζεται και με ποιο τρόπο, αφού η ΑΔΕ τους διαχειρίζεται με γνώμονα που δεν είναι διαφανής. Κανείς δεν γνωρίζει η ΑΔΕ αν η ΑΔΕ αποδίδει στο κράτος τους φόρους που εισπράττει ή τους δανείζει στο κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν έχει πόρους και περιμένει την ελεημοσύνη της ΑΔΕ, δηλαδή τους δανειστές, για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να προσλάβει, δεν μπορούσε να προσλάβει νοσηλευτές και γιατρούς στο ΕΣΥ κατά την εποχή της πανδημίας, αφού δεν είχε πόρους. Ήθελε να προσλάβει γιατρούς, αλλά η ΑΔΕ το απαγόρευσε. Μπορεί όμως να προσλάβει αστυνομικούς, αφού το κράτος που χτίζεται είναι ένα πολιταρχικό αστυνομικό κράτος. Δηλαδή η Ελληνική Βουλή ψήφισε εναντίον του κράτους και του ελληνικού λαού, αφού τους φόρους συλλέγει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος καθορίζει και τη φορολογική πολιτική της Ελλάδας. Οι Έλληνες πολίτες θα χάσουν τα σπίτια τους και δεν θα μπορούν να κάνουν ένσταση ή να φέρουν αντίρρηση, αφού η ΑΔΕ δεν έχει νομική προσωπικότητα. Έτσι, αν θέλουν να προσφύγουν, εναντίον πιανού προσφύγουν, θα προσφύγουν, αφού απαγορεύεται να κοινοποιηθεί ποιοι αποτελούν την ΑΔΕ και εμφανίζεται μόνο ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν έχει καμιά απολύτως ποινική ευθύνη. Η ΑΔΕ δεν έχει ποινική ευθύνη. Χειρίζεται τους φόρους μας με αδιαφάνειες κριτήρια. Το δικαστικό σώμα έχει αποδεχθεί αυτό το νομικό τέρας σαν νομικό, σαν νόμιμο και συνταγματικό. Η ΑΔΕ, παρότι είναι ένα παρακράτος, έχει αστυνομικά καταναγκαστικά καθήκοντα και μπορεί να ελέγχει επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κρατική άδεια λειτουργίας. Δηλαδή το παρακράτος ελέγχει το κράτος, αφού οι επιχειρήσεις έχουν κρατική άδεια και τις ελέγχει η ΑΔΕ που είναι παρακράτος, έχουν φτάσει στο σημείο το παρακράτος να ελέγχει το κράτος. Έτσι θα στηθεί το αστυνομικό κράτος που έχουν προγραμματίσει οι δανειστές. Το πρώτο πείραμα αυτού του αστυνομικού κράτους έχει ήδη γίνει με τον έλεγχο του κορονοϊού και την πορεία του Πολυτεχνείου. Όποιος αναφέρεται επικριτικά απέναντι στον κορονοϊό ή ασκεί κριτική είναι ποινικά κολάσιμος. Η ελευθερία της έκφρασης έχει καταργηθεί. Και όλα αυτά με τη συνδρομή του δικαστικού σώματος και της Ελληνικής Βουλής. Έτσι οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα, έχουν καταργήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και έχουν παραδώσει την εθνική κυριαρχία στους δανειστές και τους θεσμούς και ίσως η πιο κακόφημη συνοικία της Ελλάδας είναι η Ελληνική Βουλή. Χθες, την 1η Σεπτεμβρίου ήρθε με φόρα το οικονομικό credit score. Δηλαδή, δύο ψηφιακές πλατφόρμες θα μας φακελώνουν όλους οικονομικά. Κάθε πολίτης θα έχει μια βαθμολογία που θα εξαρτάται από την οικονομική του συμπεριφορά, αν δηλαδή πληρώνει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα. Αν καθυστερεί τις πληρωμές, φόρους, δέκο ή όποια οτιδήποτε οφειλεί, θα υπάρχει ένα σκορ που θα αφαιρεί μονάδες, όπως είναι η κανονική πίστοση στην Κίνα. Ακριβώς το ίδιο σύστημα είναι και αυτό, μόνο που είναι οικονομικό. Έτσι ο πολίτης θα αποκόπτεται από τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, το νερό κλπ. Γιατί ιδιώτες και νοικοκυριά, για τους ιδιώτες και τα νοικοκυριά θα υπάρχουν 6 πεδία ελέγχου. Ενώ για τις επιχειρήσεις θα υπάρχουν 10 πεδία ελέγχου. Όπως έλεγε ο Κλάους Βαμπ, η κοινωνική πίστοση της Κίνας θα εφαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χαράρη είχε πει, δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ετοιμαστείτε για πόλεμο σκληρό με τους εξουσιαστές. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν θα έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά με αυτό το credit scoring, που θα είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει ήδη ένα γραφείο, credit bureau, που ήδη φακελώνει τους Έλληνες που έχουν οικονομικά προβλήματα. Γιατί ο Μητσοτάκης έφερε, γι' αυτό ο Μητσοτάκης έφερε την Παλαντήρ το 2019 για να μας φακελώσει όλους. Αν υπολογίσουμε και την επιπλέον δαπάνη 3,5 δις ευρώ για τα εξοπλιστικά, ο ελληνικός λαός θα περάσει μαύρες μέρες. Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν ένα χρέος 43 δολάρια που αδυνατούν να το εξυπηρετήσουν. Θα το περάσουν αυτό το χρέος της απικίας τους. Μια από τις απικίες τους είναι και η Ελλάδα. Πόσο θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα με το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν το ξέρουμε ακόμη, θα φανεί στο μέλλον. Έτσι. Και τώρα θα πρέπει να πούμε Γρηγόρη μου.
1: Για τι πράγμα? Για την Κίνα μήπως?
0: Κόλλησε.
1: Θες να πούμε για την Κίνα λίγο κάποια πράγματα, το πώς βαθμολογούνε?
0: Ναι.
1: Το ότι υπάρχει, ας πούμε, και ένα στημένο δίκτυο με κάμερες και ξέρουν ακριβώς ποιο πρόσωπο ασχολείται με τι και καταγράφουν τα πρόσωπά τους και ξέρουν τι βαθμό έχει ο καθένας και ποιοι κυκλοφορούν και πού κυκλοφορούν. Μιλάμε για πλήρης χειραγώγηση. Και ανάλογα τους επιτρέπουν να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία και ανάλογα τους επιτρέπεται να κάνουν και συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η προφητική εκπομπή του Πανούση που βάλαμε προχθές με την πιτσαρία και την παραγγελία. Εξηγεί ακριβώς το τι θα γίνεται. Φίλε μου, δεν έχεις τα λεφτά σου, λέει, να φας πίτσα, ή έχεις διαβήτη, δεν κάνει να πιεις κοκακόλα. Και πάει λέγοντας, δεν θα υπάρχει ελευθερία που υπάρχει σήμερα. Και καλός ή κακός, επειδή μιλάς για τα κοινωνικά αγαθά, πλέον έχουμε πρόβλημα και με το νερό. Θα μας λένε και πόσο νερό να πίνουμε στο τέλος.
0: Η κατάσταση είναι χειρότερη. Γιατί η επίκειται ραγδαία δέσμευση καταθέσεων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 27 Οκτώβου του 2026 δήλωσε ότι 10 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι παρκαρισμένα σε ευρωπαϊκές τράπεζες με τη μορφή καταθέσεων πρέπει να κινητοποιηθούν και να επενδυθούν, δηλαδή να πάρουμε τις καταθέσεις μας και να τις επενδύσουν. Δηλαδή, απείλησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με δήμευση νομίμων καταθέσεων των Ευρωπαίων πολιτών και με υποχρεωτικό κούρεμα καταθέσεων. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα πουλιέται σε χαμηλή τιμή ευκαιρίας, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι δρόμοι έχουν πουληθεί όλα. Τα σπίτια των Ελλήνων αρχίζουν και ξεπουλιώνται. Και αυτοί που τα αγοράζουν δίνουν ψίχουλα. Δηλαδή τώρα θα βάλουν και χέρι στις καταθέσεις. Αυτό είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτές οι καταθέσεις που είναι σταθμευμένες σε τράπεζες πρέπει να τις πάρουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε επενδυτικά. Δηλαδή σε χρηματιστήρια, σε εταιρείες, σε εξοπλιστικά και σε κάθε είδος που υπάρχει βιομηχανική παραγωγή. Είναι η απειλή σοβαρή και οι εφημερίδες δεν δώσανε καμιά σημασία. Αυτό είπε. 13 λιμνάζουνε, είπε, σε τράπεζες. Σε αυτά τα λεφτά πρέπει να κινητοποιηθούν. Και υπάρχει τρόπος να κινητοποιηθούν. Με πολλούς τρόπους έχουνε οι εξουσιαστές να μας κλέψουνε τις καταθέσεις. Κινδυνεύουνε γρηγόρη οι καταθέσεις μας. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Κοίτα, η φον ντερ Λάιεν έχει ένα σκοπό. Και λέει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν. Κοίτα, εγώ σου φέρνω τώρα ένα σενάριο έτσι που δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά ρωτάω. Σε περίπτωση που υπάρξει πόλεμος και έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση από χρήματα για να αγοράσει νέα όπλα, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν αξιοποιήσουν τα δικά μας λεφτά?
0: Μα πρώτα τα δικά μας λεφτά θα αξιοποιήσει.
1: Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα?
0: Δεν θα έχουμε τίποτα. Το έχει πει ο Χαράρη. Και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Οι καταθέσεις κινδυνεύουν γιατί ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά. Κοίτα τι γίνεται με τη Γερμανία και τη Ρωσία, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία. Τι ανταλλάσσουνε και πού και πόσο κοντά είναι ο πόλεμος. Κοίτα επίσης ότι οι Αμερικάνοι χτύπησαν πάλι το Ιράν και αναζωπήρωσαν τον πόλεμο. Εμείς είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους και στέλνουμε βλακωδώς ενίσχυση στην Ουκρανία. Δεν στέλνουμε κεφάλαια και όπλα. Ποιος, δηλαδή, παίρνουμε θέση, είναι σαν να πολεμάμε τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο.
1: Βέβαια,
0: όταν
1: βέβαια,
0: στέλνουμε
1: βέβαια.
0: Όπλα και κεφάλαια στην Ουκρανία.
1: Βέβαια.
0: Ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις και μας βάζει σε πόλεμο? Ποιος παίρνει? Αν μας χτυπήσουν οι Ρώσοι, ή οι Ιρανοί, μια αμερικάνικη βάση ή ένα κομβικό σημείο στην Ελλάδα, θα έχουν αδικό? Ρωτάω, θα έχουν αδικό? Ο Μητσοτάκης μας βάζει τον πόλεμο γιατί είναι ένα πιόνι χαμηλού επίπεδου και κάνει ό,τι του λένε. Έτσι. Και ρωτάω τώρα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε για καταθέσεις ότι πρέπει να μην λιμνάζουν και να τις χρησιμοποιήσουμε επενδυτικά. Επενδυτικά είπε. Δηλαδή σε χρηματιστήρια. Έτσι. Εμείς έχουμε μια πανολεθρία από το χρηματιστήριο του 1999 που βάλανε στο χέρι τις οικονομίες των Ελλήνων και έγινε η μεγαλύτερη μεταφορά κεφαλαίων από τη μεσαία και την φτωχή τάξη στην ελίτ. Έγινε μεταφορά κεφαλαίων κολοσιαία με το χρηματιστήριο. Μας βάλανε μέσα και μας νηστέψανε. Δεν πάει κανείς φυλακή. Ο Σιμίτης ήταν ελεύθερος. οι κυβερνήσεις είναι ελεύθερες. Από το 1999 που μας κλέψανε μέσω του χρηματιστηρίου, οι κυβερνήσεις είναι ελεύθερες και συνεχίζουν να μας εξαπατούν συνεχώς χωρίς κανείς να αντιδρά. Και είναι φυσικό να μην αντιδρά, αφού η δικαιοσύνη είναι μαζί τους. Είναι μαζί με τους εξουσιαστές. Πάνε χεράκι χεράκι. Γιατί ο δικαστής να βγάλει μια απόφαση για τον Γρηγόρη το Σερέτη, που είναι ένας μεσαίος επιχειρηματίας, για να χάσει τη θέση του? Όχι. Δεν πάει να πνιγεί ο Σερέτης. Θα βγάλω μια λάθος απόφαση και θα διατηρήσω τη θέση μου και τη μισθάρα μου και τα προνόμια μου. Γιατί να διακινδυνεύσουν οι δικαστές τα προνόμια τους, αφού δεν τους κόψανε καθόλου όταν κόψανε τις συντάξεις? Στις συντάξεις των δικαστών δεν ακούμπησαν ούτε ένα ευρώ. Και βγάλανε μάλιστα οι δικαστές απόφαση ότι είναι νόμιμο και συνταγματικό. Και όταν κόβανε τις συντάξεις των άλλων συνταξιούχων, πάλι οι δικαστές βγάλανε μια απόφαση ότι ήταν και αυτό νόμιμο και συνταγματικό. Πώς γίνεται να είναι νόμιμο και συνταγματικό δύο μέτρα και δύο σταθμά? Αυτά που αφορούν τους δικαστές να μην τους αγγίζουν και αυτά που, που είναι για τον απλό λαό να τον ξεσκίζουν. Και τα δύο τα βγάλανε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Τα βγάλανε νόμιμα και συνταγματικά. Μας κλέβουν Γρηγόρη και μας δολοφονούν κομμάτι-κομμάτι. Και συστηματικά μάλιστα. Και συστηματικά. Είναι ένα σχέδιο που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε. Δεν μπορούμε τώρα στο credit scoring να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα δημεύσουν χιλιάδες περιουσίες. Το καταλαβαίνεις. Αυτό στόχο έχει τη δίμευση των περιουσιών των Ελλήνων.
1: Και όχι μόνο. Των Ευρωπαίων, εγώ θεωρώ.
0: Μαζικά. Τι να πω τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αλλά αυτό δυστυχώς έρχεται μια μαύρη εποχή. Περνάνε νόμους που δεν φανταζόμαστε. Περάσανε την κινέζικη κοινωνική πίστοση. Κατευθείαν, αλλά σε οικονομική μορφή. Δεν είναι σε κοινωνική, στην Κίνα είναι σε κοινωνική μορφή. Εδώ τώρα είναι σε οικονομική μορφή, γιατί έχουν φάει τα αποθέματα των ταμείων και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Και τώρα πάνε να πάρουν με βία τις καταθέσεις των Ελλήνων. Έτσι, αυτό το στόχο έχει το credit scoring. Και η Ursula von der Leyen, η οποία είναι υπόδικη από το 2015 και δεν έχει τελεσυνδικήσει η δίκη της τα γερμανικά δικαστήρια για απάτη 200 εκατομμυρίων ευρώ, η Ursula von der Leyen ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Γερμανία και το 2015 καταδικάστηκε για απάτη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δίκη από το 2015 μέχρι το 2026 δεν έχει τελεσυνδικήσει. Είναι υπόδικη. Και μια υπόδικη κάνει κουμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακόμοιροι Έλληνες, έχουμε μπλέξει.
1: Πώς θα ξεμπλέξουμε είναι το πρόβλημα.
0: Τι?
1: Πώς θα ξεμπλέξουμε είναι το θέμα.
0: Το πώς θα ξεμπλέξουμε θέλει δουλειά μυρμηγκιού. Δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες από την οικογένεια και από το σχολείο παίρνουν μια νοοτροπία εντελώς λανθασμένη. Νοοτροπία ραγιάδων τώρα. Τα ελληνικά σχολεία βγάζουν ραγιάδες. 1 εκατομμύριο Ελληνόπουλα από το 2012 μέχρι το 2024 έχουν πάει στο εξωτερικό με πτυχία. Αυτοί οι πτυχιούχοι αν μέναν στην Ελλάδα και η Ελλάδα είχε φροντίσει να βρει δουλειές για όλους αυτούς, η Ελλάδα θα ήταν ένας καλή παραπάνω. Αλλά με αυτούς που κυβερνάνε, σε σπρώχνουν προς το βόθρο, προς το γκρεμό σε σπρώχνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι μια κλειστή κάστα που δεν καταλαβαίνει καν πώς λειτουργεί ο λαός. Εσύ δεν είπες προχθές ότι ο Γεραπετρίτης έχει 57 εκατομμύρια, η οικογένεια Γεραπετρίτη.
1: Όλοι μαζί, όλα τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία.
0: Από τη δουλειά του.
1: Ναι, πολλή δουλειά ρίξανε. 57 εκατομμύρια έτσι τα βγάλανε.
0: Ναι.
1: Πολλή δουλειά.
0: Από τη δουλειά του, από τον ιδρώτα του προσώπου του.
1: Πολύ ιδρώτα, άστα να πάνε.
0: Τον ιδρώτα το δικό μας.
1: Κοίτα, έκανε και μια κολοτούμπα εκεί όταν πέρασε ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι, δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα
0: και θα έχουν πλεξίματα, δηλαδή οι Τούρκοι το πάνε φυρί-φυρί τώρα με τα πάρκα αυτά που στα θαλάσσια πάρκα να δημιουργήσουν τελεσμένα.
1: Κοίτα, εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι οι Τούρκοι προκαλούν καθημερινά για να κάνει η Ελλάδα την επίθεση και να πούνε μας επιτέθηκαν.
0: Κοίτα, η αντίδρασή μας όμως είναι χλιαρή.
1: Ναι, γιατί άμα επιτεθείς εσύ πρώτος, μπορούν αυτοί να το εκμεταλλευτούν και να πούνε ορίστε μας επιτέθηκαν.
0: Γιατί?
1: Αλλά δεν κάνουν και αυτά που πρέπει, γιατί αν κάνεις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δεν επιτίθεσαι, το λέει το Διεθνές Δίκαιο, άρα είσαι και κότα.
0: Ναι. Γιατί είμαστε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. Γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιατί
0: για να είμαστε μόνοι μας.
1: Για να καταχρεωθεί η Ελλάδα και να μας τα πάρουν όλα.
0: Ήταν ένα πλάνο, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κομβικό γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να συνδέει τρεις Ηπείρους. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσα νησιά σε ένα πέλαγος κλειστό. Κλειστό πέλαγος το Αιγαίο. Δεν είναι ανοιχτό, δεν είναι ωκεανός. Και μπορεί και ελέγχει το εμπόριο από την Ανατολή προς τη Δύση και από την Αφρική προς την Ευρώπη. Είναι κόμβος η Ελλάδα. Έτσι. Αλλά αυτό το κόμβο δυστυχώς οι πολιτικοί της πλάκας δεν τον έχουν αξιοποιήσει. Γιατί δεν θέλουν να τον αξιοποιήσουν ή τέτοιες εντολές παίρνουν. Γιατί αυτή δεν έχεις δει εσύ σε κάποιο τομέα, στην υγεία, στην παιδεία, στην εθνική ασφάλεια, να γίνεται μια σοβαρή κίνηση. Όλο κινήσεις της πλάκας γίνονται. Λες και κυβερνάνε κλόουν. Πες μου ένα τομέα που έχει υπάρχει ανάπτυξη, που υπάρχει ανάπτυξη. Σε ένα τομέα πες μου που υπάρχει ανάπτυξη.
1: Δεν α.
0: Λοιπόν, δεν είναι όλοι αποτυχημένοι. Μαζευτήκανε κυβερνήσεις αποτυχημένων και κλόουν και παίζουνε με τις ζωές τις δικές μας και με τις περιουσίες τις δικές μας. Και άμα τώρα μας πειράξουν τις καταθέσεις και με το credit scoring μας κόψουν τα κοινωνικά αγαθά, θα γίνει ένας πανικός. Ετοιμαστείτε για πόλεμο. Για πόλεμο με την εξουσία. Δεν πρέπει, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και δεν μπορούμε να σπρώξουμε άλλο τον τοίχο προς τα πίσω. Η μόνη μας ενέργεια πρέπει να είναι αντίδραση σε όλα αυτά που έρχονται. Το περάσανε δύο μέρες μετά τη δήλωση της Φόντε Λάιεν για τις καταθέσεις, περάσανε το credit score. Εσύ τι λες, αυτά είναι ασύνδετα?
1: Α, σίγουρα όχι. Σταδιακά υλοποιούν το σχέδιό τους.
0: Ναι, αλλά το σχέδιό τους είναι κομμάτι-κομμάτι. Σου δίνουν ένα κομμάτι.
1: Γι' αυτό λέω σταδιακά.
0: Το περνάς μια απάτη, την περνάς ανώμημη, σου δίνουν μετά μια άλλη απάτη, την ξαναπερνάς ανώμημη, και σου φτιάχνουν μια κανονικότητα από απάτες που εσύ νομίζεις ότι είναι νόμιμες, αλλά είναι απάτες. Φτιάχνουν ένα κόσμο, ένα μάτριξ με απάτες. Συνεχώς απάτες κάθε μέρα σκέφτονται και να εφευρούν κάποια απάτη και να κλέψουν τον ελληνικό λαό. Κοίτα πόσο ραγδαία φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός. Αλλά δεν μιλάει δυστυχώς. Δεν μιλάει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάει και δεν κάνει και πράξεις.
0: Ναι. Ξεκινάς με την ομιλία, αντιδράς και μετά οι πράξεις. Και οι πράξεις φυσικά πρέπει να είναι δυναμικές. Αν δεν τους φοβήσεις, Γρηγόρη, αυτοί σε φοβίζουν. Με τον κορονοϊό σε φοβίζουν. Μας φοβήσανε με την υγεία μας. Με τη φορολογία μας φοβίζουν, με τη φορολογία μας, με την οικονομία. πάντοτε μας φοβίζουν, χρησιμοποιούν φόβο, μας έχουν περάσει φόβο. Και αυτοί πρέπει να τους κάνουμε να φοβηθούν. Μόνο αν φοβηθούν θα στρώσουν τα πράγματα. Διαφορετικά μην περιμένεις κάποια βελτίωση. Θα πηγαίνουμε όλο προς τα κάτω. Ψηφίζουν συνεχώς νόμους που μας στέλνουν στον Κιάδα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, αλήθεια. Δηλαδή, καλό κάθε φορά που βγαίνεις, μας βοηθάς σε ακραίο βαθμό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι και οι ακροατές στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και λένε εδώ πέρα ότι έχουν χάσει την μπάλα. Πού βρίσκεις τις πηγές, πώς μπορείς και λες αυτά τα πράγματα με αυτή τη ροή. Είσαι φαινόμενο, να το ξέρεις.
0: Κανένας δεν είναι φαινόμενο. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Και ο καθένας εργάζεται στο όσο είναι πιο δυνατόν.
1: Τώρα βάλω το τραγούδι «Φαινόμενο» είμαι εγώ που λέει ο Καράς. Θα σε πείσει ότι ήταν φαινόμενο. Ο Καράς ήταν φαινόμενο. Μην πεις κανένας δεν είναι φαινόμενο.
0: Για τον Καρά, φαινόμενο, ναι, βάλτε.
1: Καλό μεσημέρι, Μίτσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου,
1: ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη το τραπεζικό. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Οράμα 101 και 7 στην Ετωλοά Καρνανία. Έχουμε το Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, στα Ιωάννινα στους 98 και 4, στο Ηράκλειο στους 95 και 8, στη Ρόδο στους 97 και 8. Φύγαμε με καρά, τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Νικολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται η Θήβα, καθώς η πυρκαγιά στον Μύτικα καίει ανεξέλεγκτα και σε απόσταση αναπνοής από μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σπρώχνουν απειλητικά τις φλόγες προς το περιαστικό δάσος. Για την αποτροπή ολοσχερούς καταστροφής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν μαζικά με 76 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 4 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και 12 αεροσκάφη που δίνουν σκληρή μάχη υπό τη συνεχή επιτήρηση καμερών και ντρόνς. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνδράμηκε σε φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση αρχοντικό της Παιανίας σε απόσταση αναπνοής από την Αττική Οδό. Για την άμεση ανάσχεση του πύρινου μετόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ειδική ομάδα της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων των ΟΤΑ. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο δέμα, διαπιστώνοντας πως το κουτί περιείχε τελικά μόνο κομμάτια ξύλου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και η κίνηση των οχημάτων έχει αποκατασταθεί. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών στο 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του για τη φρικιαστική δολοφονία του 9μηνου βρέφου στην Κυψέλη. Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη πιο εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς ασκήθηκε παράλληλα δίωξη στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης κόρης της οικογένειας. Οι κατηγορούμενοι βαρύνονται επιπλέον με τις κατηγορίες της οπλοχρησίας και της ψευδορκίας. Αντιμέτωπος με την δικαιολογημένη οργή των αγροτών και κτηνοτρόφων στις Σέρρες βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξαιτίας του ότι η κυβέρνηση έμεινε άπραγη και συνέβαλε στη διάλυση του πρωτογενούς τομέα. Η παραγωγή κατήγγειλαν σε έντονο ύφος τις εγκληματικές καθυστερήσεις στη διαχείριση της ευλογίας των εγωπροβάτων που αφάνισε τα κοπάδια τους, καθώς και την ανυπαρξία αποζημιώσεων εισπράττοντας κινησμό στη θέση των εκκλησιών τους. Νέα σοβαρά επεισόδια εκτελήθηκαν για τρίτη φορά στη δομή λαθρομεταναστών στο κλειδί Σερών στη δομή Συντική. Η κατάσταση συνεχίζει να αποτελεί ανοιχτή απειλή για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια της περιοχής. Ομάδα διαμενόντων εξαπέλυσε επίθεση με πέτρες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας βανδαλισμούς δημόσιας περιουσίας και σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον ένα περιπολικό όχημα. Οι αρχές συνέλαβαν 2 Αιγύπτιους για το περιστατικό. Νέα ευθεία πρόκληση εξαπέλυσε η Τουρκία μέσω διπλωματικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Αθήνα. Η διακοίνωση προειδοποιεί ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί αλλαγή του status quo στο Αιγαίο με αφορμή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Η τουρκική πλευρά επαναφέρει απροκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών, όσο αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και τις Βραχονησίδες. Νέα ευθεία πρόκληση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του απέτησε από την Αθήνα να εγκαταλείψει κατά τα λεγόμενά του τον λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε το αναθεωρητικό του αφήγημα περί της αποστρατικοποίησης των νησιών και επικαλέστηκε απειλητικά ιστορικά διδάγματα. Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν, έχοντας συνομιλίες με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Η παρασκηνιακή παρουσία του στενότερου συνεργάτη του Ερντογάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους αδιαφανείς χειρισμούς της κυβέρνησης, την ίδια ακριβώς ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις απειλές και αμφισβητεί την κυριαρχία στο Αιγαίο. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το λεγόμενο Credit Score, επιβάλλει πλέον η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, γεγονός που σημαίνει την αυτόματη βαθμολογία των πολιτών με βάση τα χρέη τους στην εφορία και τα ταμεία. Κάτι που απειλεί τους ασυνεπείς με τραπεζικό αποκλεισμό. Το νέο πλαίσιο επιβάλλεται την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά μπαίνουν σε καθεστώς ασφικτικού οικονομικού φακελώματος για κάθε καθυστέρηση και η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία παραμένει στο απειρόβλητο, παρότι τα δικά της τραπεζικά χρέη έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέες φυλάκισεις με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 19 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι καταδικάστηκαν για απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εισέπραταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας ψευδώς εικονικά βοσκοτόπια στη Φλόρινα και στα νησιά του Αιγαίου. Οι δικαστές αναγνώρισαν ελαφρυντικά παρά την αντίθετη πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Παράνομο καζίνο και παιχνιδομηχανές φρουτάκια εντόπισε η ελληνική αστυνομία στη Καλλιθέα, προχωρώντας τη σύλληψη 6 ατόμων, ανάμεσά τους τους υπεύθυνους και τους λοιπούς παίκτες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατασχέθηκαν 52 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρικός εξυπηρετητής, κάμερες παρακολούθησης και μετρητά, ενώ το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παράνομο τζόγο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε. Πρέπει να τη στα κατόρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: αν
14: δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκε, βρε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού του. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιο λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
18: Αλήθεια καρδιά μου,

Καλώς ήρθατε, Μάχη FM. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο. Πριν πούμε όμως τα θέματά μας, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το τελευταίο μας live έφτασε στα 2.300.000 προβολές και εκατοντάδες μηνύματα από ανθρώπους που θέλησαν να μιλήσουν, να ρωτήσουν, να αναζητήσουν μια λύση, ιδιαίτερα για τα δάνεια και τις δημοσιοφιλές. Γι' αυτό εμένα η άποψή μου είναι συγκεκριμένη. Ο κόσμος ψάχνει ανθρώπους να μπορούν να το βοηθήσουν. Ο κόσμος ψάχνει ανθρώπους που μπορούν να τον πιστευτούν. Ψάχνει να βρει τη λύση, ψάχνει να ακουστεί και αν μπορεί και όπου μπορεί να βρει μια λύση. Γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και συνεχίζουμε, γιατί τα 2.300.000 προβολές για μένα δεν είναι ένα απλό νούμερο. Πίσω από κάθε προβολή υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από τα πολλά και από αυτά τα μηνύματα που δεχτήκαμε υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Για αυτά τα προβλήματα θα μιλήσουμε και σήμερα. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 Γαβρίλος Χαλκιώτης. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, Alert. Και βέβαια κάθε Δευτέρα, τι να πω, τι να πω, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπείτε στα social τα δικά μου, γιατί εκεί είπαμε και μερικά πράγματα. Έχω ανεβάσει την εκπομπή στο Facebook και στα άλλα social. Εκεί λέμε για κάτι εκπλήξεις, εκεί λέμε ακολουθήστε μας. Μην χάνεστε, θα χάσετε.

3 Σεπτεμβρίου σήμερα και μπαίνουμε σε ένα Σεπτέμβρη που. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μπαίνουμε σε ένα Σεπτέμβρη που για πολλά ελληνικά νοικοκυριά δεν ξεκινάει εύκολα.

Σμή είναι εδώ, τα δάνεια είναι εδώ, οι οφειλές είναι εδώ και η ερώτηση που κάνουμε είναι, η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνουμε είναι μια και γνωστή. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ για όσους επιθυμούν live στο Μάχη FM. 2-17-18.000. Είναι το Viber. Θα θέλαμε να μας πείτε που περάσατε τις διακοπές σας και αν πήγατε διακοπές και τις αναμνήσεις σας. Και βέβαια ακολουθήστε μέσα social Χαλκιώτης Γαβρίλη στο Facebook, Χαλκιώτης Ξεδοδικαστικός στο TikTok. Βγάζουμε δράσεις και εκπλήξεις. Θα πάμε συντονίες, θα πω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες ο μήνας. Πώς πάμε, βγαίνει.

0: γιατί μπορεί να μιλάμε ώρες για αριθμούς, ποσοστά και οικονομικούς δείκτες, αλλά υπάρχει ένας δείκτης που καταλαβαίνει ο καθένας. Τι μένει στην τσέπη στο τέλος του μήνα, αν μένει. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, θα πάμε κατευθείαν στα θέματά μας και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. 2-17-18.000. Θέλω να μας πείτε αν άλλαξε κάτι πριν τις διακοπές. Τώρα μπορεί να μου πείτε εσείς, εγώ τώρα πω καλύτερα. Είναι μια χαρά. Μακάρι. Τι μένει στην τσέπη στο τέλος του μήνα. Γιατί έχουμε την ακρίβεια, οικογενειακό προπολογισμό, δάνεια δημόσιο φιλές που θα πούμε πώς πρέπει να τα χειριστούμε, για τα σπίτια μας, για τους πληστηριασμούς, για τη ΔΕΘ, θα πούμε για τη ΔΕΘ σήμερα. Και κυρίως εγώ σε αυτές τις εκπομπές εδώ πέρα θα μιλάμε για λύσεις. Γιατί εδώ δεν θέλω απλώς να περιγράψουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρει αυτός που το ζει. Το δύσκολο είναι να βρούμε τι μπορεί να κάνει από αύριο το πρωί να σταματήσει το πρόβλημα.
1: Καλεπλάκα κάνω.

Βγαίνει ο μήνας, ρώτησα. Θέλω μια απάντηση. 2, 10, 7, 18, 64, 63, 54, 51. Για πάμε να δούμε τι λέτε.

Πάμε να ξεκινήσουμε το μεγαλύτερο καθημερινό μας ζήτημα, την ακρίβεια. Ξεκινήσατε να λέει κάτι εκτό. Εσείς πήγατε στο σούπερ μάρκετ. Εγώ να μην σας λέω ψέματα, δεν έχω πάει. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, παιδιά. Έχω ένα ελάττωμα σε αυτό. Δεν μπορώ να λέω ψέματα γιατί δεν θέλω να μου λένε και ψέματα. Και ιδίως αν μου λένε και ψέματα, τρελαίνομαι. Λοιπόν, και προσπαθώ να τηρώ. Μην πει να μη σου πούνε, μην κάνει μη σου κάνουνε. Μην πει να μη σου πω. Μην μου κάνει για να μη σου κάνω. Τόσο απλά τα πράγματα. Ξεκινάω λοιπόν από την ακρίβεια. Λένε ότι αλλάξαν οι τιμές. Άλλοι λένε τώρα ότι υπάρχει, λέει, μια έκπτωση, λέει, έχει 10 ευρώ. Αλλά ξαφνικά είχε πάει 20 και τώρα πάλι 10 ευρώ, ενώ πριν ήταν 9 ευρώ. Τι αντιμετωπίζετε εσείς, για πέστε μου. Γι' αυτό ρωτάω, μένει η ερώτηση πάλι ίδια, αν βγαίνει ο μήνας. Γιατί για την ακρίβεια θέλω να το πω πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Όταν ανεβαίνει το κόστος ζωής, δηλαδή την καθημερινή μας επιβίωση, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι οικονομολόγος ή σύμβουλος επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι μεταπτυχιακά για να εξηγήσει στον πολίτη ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι σημαίνει υπάρχει ακρίβεια? Δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί να αγοράσει. Γιατί? Λέω εγώ

Παραμύθια, δεν λέω ότι θέλω. Πάμε στο σούπερ μάρκετ όμως και το βλέπει ο άλλος. Πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ότι δεν μπορεί να ψωνίσει αυτά που θέλει η ψυχούλα του ή αυτό που θέλει το παιδί του ή η κόρη του. Το βλέπει όταν έρχεται στο ρεύμα. Λογαριασμό. Έχω πει το λογαριασμό του ρεύματος απαγορεύεται να το ανοίγετε με τη μία. Το έχω πει 50 φορές. Καθόμαστε στο τραπέζι με ψυχραιμία. Αν και η μπαμπάς, η μαμά, τα παιδάκια, η γιαγιά και ο παππούς κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Κάθονται λοιπόν στο τραπέζι, ανοίγει ο φάκελο πιο μικρός ηλικία, βλέπει το νούμερο που αντέχει εσείς, δηλαδή στα σοκ. Το βλέπω μικρός. Δεν μαθαίνει τίποτα μικρός, τι τον νοιάζει. Και σιγά σιγά αρχίζει και λέει τα νούμερα, σιγά σιγά όμως. Όχι τώρα ένας, ο παππούς και η γιαγιά που πάνε οι λογαριασμοί 600 και 700 και δεν έχει να πληρώσει. Σιγά σιγά θέλει, σιγά σιγά τα νούμερα και ένας-ένας διαβάζει από ένα νούμερο και στο τέλος πάλι ο πιτσιρικάς, ο πιο μικρός, ανακοινώνει το νούμερο. Έτσι μπορούμε να διαβάσουμε άνετα τους λογαριασμούς.

0: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια, είναι φτηνή βενζίνη. Μην ακούτε αυτά, παραμύχια ψέματα είναι. Απλά με κανένα πενιντάρικο, πάτε στο βενζινάδικο, δώστε ένα πενιντάρικο, θα πάρετε τόση ποσότητα ώστε με αυτή να καθαρίσετε ένα λεκέ στα ρούχα σας. Παλιά θυμάμαι οι γονείς μου και οι παππούδες μου λέγανε με λίγο βενζίνη βγαίνει. Τώρα πας στο βενζινάδικο, δίνεις τα λεφτά σου και φτάνει για λεκέ. Αξ, τι θέλετε τώρα. Καταρχήν είναι ανθυγιεινό να οδηγάτε αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Ανθυγιεινό, πρέπει όλοι να πηγαίνετε τα πόδια. Με τα πόδια πέσουν χοληστερίνες, θα έχετε προβλήματα. Άρα, να βλέπετε την κατάσταση, λέτε. Να βλέπετε την κατάσταση θετική πλευρά. Πας στο γιατρό και σου λέει: κάνει γυμναστική. Λες: σιγά μου, άντε που θα κάνω γυμναστική. Πας στο βενζινάδικο και σου λέει: τόσο για να γεμίσει το βενζίνη. Και λες: ο γιατρός πώς το είπε για τη γυμναστική.

0: εσείς τώρα.
1: Η ακρίβεια έχει τα καλά του. Έχει και το μυστήριο. Έχει σπίτι και πλήρωνε ενίκιο. Και πάει ο μήνας και πρέπει να πληρώσεις. Και αρχίζεις και σκέφτεσαι τώρα. Παίζεις κρυφτό, παίζεις κυνηγητό, παίζεις μυστήρια. Δεν υπάρχει ενίκιο, ποιο ενίκιο. Άρα όταν έχει να πληρώσει το ενίκιο, ο άλλος παίρνει καταρχήν παίρνει ένα χαπάκι. Και αυτός που να πληρώσει και αυτός που να το πάρει. Από ένα χαπάκι θα παίρνουμε όλοι. Χαπάκι θα παίρνουμε έτσι ώστε να αντέξουμε να είμαστε ψύχρεμοι και να το δώσουμε και να το λάβουμε. Θέλει όλα αυτά να τα βλέπεις από την καλή πλευρά. Θα ερχόμαστε με καλή διάθεση εδώ. Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, αλλά θα έχουμε καλή διάθεση. Γιατί το χαμόγελο είναι πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα και το ενίκιο το λύσαμε και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Το βλέπουμε όμως όταν τα παιδιά μας πρέπει να πάνε στο φροντιστήριο, χρειάζεται φροντιστήριο. Το βλέπει όταν στις 20 του μηνός αρχίζει να μετράει τι μπορεί να αφήσει απλήρωτο μέχρι τον επόμενο. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Η ακρίβεια δεν είναι αριθμός, είναι καθημερινότητα. Μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει περισσότερο από όσο έπαιρνε πριν μερικά χρόνια και παρόλα αυτά να αισθάνεται φτωχότερος. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο όσο παίρνεις, σημασία έχει πόσο σου μένουν. Και εδώ ήθελα να σε ρωτήσω και εσάς που με ακούτε, ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο βάρος που αντιμετωπίζετε στο δικό σας το σπίτι. Ο κύριος Εφρέμ ήρθε. Γεια σας κύριε Εφρέμ, πώς είστε? Το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, τα ενίκια. Να, ο Εφρέμ δουλεύει γιατί δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Από χόμπι δουλεύει ο Εφρέμ. Το ενίκιο, τα δάνεια, οι οφειλές στην εφορία. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε περισσότερο? Γιατί η οικονομία δεν είναι μόνο οι αριθμοί που παρουσιάζονται στις ειδήσεις. Η οικονομία είναι το τραπέζι της οικογένειας. Πώς θα μπορέσουμε να το γεμίσουμε.

Και μπαίνουμε τώρα στην εβδομάδα της ΔΕΘ. Τι περιμένει ο πολίτης? Μπαίνουμε στην εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε πολλά μέτρα ελαφρύνσης, φόρους, εισφορές, συντάξεις, στεγαστικό, στήριξη οικογενειών, στήριξη μικρομεσαίων. Και εκεί θα ακούσουμε πάρα πολλά. Θεμητό να ακουστεί να γίνει μια ζήτηση, αλλά εγώ θα σου ένα διαφορετικό ερώτημα. Τι πραγματικά θέλει ο πολίτης? Θέλει να ακούσει άλλο έναν κατάλογο εξαγγελιών? Ή θέλει στο τέλος της ημέρας να ξέρει ότι μπορεί να ζήσει λίγο καλύτερα? Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ζητάει κάτι πολύ απλό. Να μπορεί να δουλεύει και να ζει με αξιοπρέπεια, αξιοπρεπώς. Να μην αισθάνεται ότι κάθε μήνα κάνει ένα οικονομικό αγώνα επιβίωσης. Και ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο άνθρωπος που ανοίγει το κατάστημά του κάθε πρωί, που πληρώνει εργαζομένους, που πληρώνει εισφορές, που πληρώνει φόρους, που πληρώνει ρεύμα. Και πρέπει στο τέλος να μείνει κάτι για τον ίδιο, να φάει, να πιει, να διασκεδάσει. Και δεν είναι ανάπτυξη όταν οι αριθμοί πάνε καλά. Ανάπτυξη είναι να πηγαίνει καθένας μας λίγο καλύτερα καθημερινά. Αυτό για μένα είναι ανάπτυξη. Ο άνθρωπος να μπορεί να ζήσει λίγο καλύτερα. Γι' αυτό θα ρωτήσω, πιστεύετε ότι στη ΔΕΘ θα βγει κάτι? Αυτά που θα ακούσουμε θα τα πιστέψουμε, θα υλοποιηθούν? Υπάρχει ο λόγος αυτή τη στιγμή σοβαρός να γίνεται η ΔΕΘ σε αυτό το επίπεδο και με αυτές τις διαδικασίες? Πώς το ακούτε εσείς, ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα ανακοινωθεί, πραγματικά θα γίνει, ποιον αφορά, πόσα χρήματα θα πέσουν στους στα ευάλωτα νοικοκυριά, πόσα λεφτά θα πάρει ένας μικρομεσαίος. Στην πράξη όμως, όχι στο ψιθυριστό, στο κουβεντιαστό,

Και εκεί είναι που οι άνθρωποι έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους. Και λένε, μα ακούμε, ακούμε και δεν είναι τεπατή. Μα από όπου και να το πιάσουμε, θα δούμε ότι εκεί πηγαίνουμε, λέμε ωραίες ιστορίες, να μορφωθούν τα παιδάκια, φάνε το φαγητό τους. Και μετά την άλλη μέρα τι περιμένει ο πολίτης. Μακάρι να μην υπάρχει αυτό, μακάρι. Γιατί αυτό μην ξεχνάτε ότι έχει να κάνει με τους επαγγελματίες και με τους επιχειρηματίες, με την εμπορικότητα, με τη διάδοση της επιχείρησης, να το μάθουν περισσότερο. Είναι εμπορικό το κομμάτι. Τώρα καταλαβαίνετε όμως ότι εκεί πια έχει γίνει χώρος που ο καθένας θα πάει να πει μια ωραία ιστορία, η οποία αυτή η ιστορία, αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα, δεν έχει υλοποιηθεί. Να μην πιάσουμε τώρα το τζίπρα. Τώρα τι να λέμε, τι να λέμε.

Πάμε λίγο μακελιό.gr. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ έβγαλαν πόρισμα για τα ντρόουν στη Ρωσία. Ο Πούτιν φταίει για όλα. Μια άλλη προσπάθεια ακόμα κατά του Ρώσου Προέδρου για να δικαιώσουν το ζητιάνο Ζελένσκι που τρώει τα λεφτά των Ευρωπαίων.

Πάμε. Focus και Voice News. Νέα προκλήση του Ερντογάν ζητά την αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Μπαίνουμε λοιπόν Voice News και ενημερωνόμαστε, διαβάστε το άθρο. Η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Μιλώντας νέο επεισόδιο ένταση στις ελληνικές σχέσεις, προκάλεσε ο Ρετζέπ Ταγίν Ερντογάν, ο οποίος την 3η 2-9 επανέφερε με σκληρή γλώσσα το έτοιμο για αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών, κατηγορώντας ταυτόχρονα ευθέως την Αθήνα για παραβίαση διεθνών συμφωνιών και περιφρόνηση. Συγκινητικό, έχω ανατριάσει. Η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Μιλώντας κατά την επιστροφή της πτήσης του από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος Πρόεδρος στόχευσε ξανά την ελληνική πολιτική στο Αιγαίο. Η Ελλάδα, είπε, οφείλει να εγκαταλείψει τη λανθασμένη πορεία που είχε ακολουθήσει, οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας ένα από τα πάγια τμήματα της τουρκικής πλευράς. Εμείς ενεργήσαμε επικοδομητικά. Η Αθήνα.

Έχει ανεβεί στα social η εκπομπή της Δευτέρας στο Πέσω στο Χαλκιώτη, που εκεί λέμε πολλά πράγματα. Λέμε για τις νέες δράσεις μας, λέμε για κάποια, για κάποια θέματα, που, για κάποιες διαδικασίες που οργανώνουμε σιγά σιγά. Ενημερωθείτε, θα έρθουμε κοντά σας, θα έρθουμε στις γειτονιές σας. Ελάτε να μου μιλήσετε, ελάτε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Να πάμε στην τοπική κοινωνία, στις λαϊκές, στα καφενεία, εκεί που συνάζει ο κόσμος, στα καπί, στα γυμνάσια, στα λύκεια, όπου υπάρχει κόσμος. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Άρα θα με βρείτε στους δρόμους σιγά σιγά, ελάτε να μου μιλήσετε, και που ξέρετε, μπορεί να έχουμε και τίποτα εκπλήξει, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουμε και πολλά χαμόγελα. Ένα μεγάλο χαμόγελο στο τέλος του χρόνου θα το έχουμε σίγουρα. Θα το ανακοινώσουμε σε λίγο, γι' αυτό μπαίνετε συντονισμένοι με τα social τα δικά μου, και κάθε Δευτέρα μην το χάσετε, θα χάσετε, γίνεται χαμός. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, σε live περίπου 1,5-2 ώρες στην εκπομπή. Είναι η εκπομπή, γενικά οι εκπομπές οι δικές μας έτσι είναι. Προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς. Θέλουμε να βγείτε να μιλήσετε εσείς. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε μαζί μας.

0: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που ξέρω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι τα δάνεια, οι οφειλές και πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση. Θα πω λίγο εδώ ότι έχουν ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν όλα από 16 Σεπτεμβρίου πάλι πληστηριασμοί, βγαίνει όλη η Ελλάδα στους πληστηριασμούς. Λοιπόν, νέο κύμα πληστηριασμών από το Άι Εφημερίδα είναι αυτό. Α, δε, νέο κύμα πληστηριασμών σε 43 ακίνητα αφουλετών από 1.000 ευρώ έως 1,2. Να υπενθυμίσω ότι το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση και να προχωρήσει διαδικασίες από 500 ευρώ και πάνω, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος σοβαρός κίνδυνος που θα πρέπει να το προσέξουμε. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου με την ΑΔΕ να βγάζει σε πληστηριασμό ακίνητα υψηλής αξίας αλλά και σημαντικές εκτάσεις. Και λέει διάφορες περιοχές που βγαίνουν. Από εκεί και πέρα θέλω να διαβάσετε και να ενημερωθείτε ότι έχουμε ένα γεγονός στο Εγάλεο, καταγγελία διοκτήτρια για πληστηριασμό σπιτιού για οφειλή ενώ βρισκόταν σε εξοδικαστικό. Διάβασα εγώ το άρθρο, δεν θα πάρω θέση, όπως τα στοιχεία είναι, δεν τα έχω επιβεβαιώσει. Αυτό που δείχνει είναι όμως ότι ξεκινάμε πάλι με την πολύ μεγάλη και εντατική πίεση που θα δεχτούν οι δανειολήπτες και γενικά οφειλές. Και οι οφειλέτες που βρίσκονται κάτω από έναν πανικό, κάτω από μια στεναχώρια. Και ερχόμαστε εδώ για άλλη μια φορά να πούμε ότι πίστεψε το και εσύ μπορείς να το σώσεις. Είμαστε δίπλα σου, είμαστε κοντά σου. Γιατί υπάρχει ο κόσμος που θέλω να βοηθήσω, ο κόσμος που χρωστάει και φοβάται ακόμα να ανοίξει την επιστολή που του έρχεται στο σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει στο γραφείο και μου λέει: πάρτε, άνοιξε τα, δεν μπορώ. Άνθρωποι που έχουν δάνειο σε τράπεζα ή σε φαν. Άνθρωποι με οφειλές προς το δημόσιο. Άνθρωποι που έχουν περισσότερες από μία υποχρεώσεις και δεν ξέρουμε πού να ξεκινήσουν. Και το πρώτο πράγμα που λέω είναι: μην κρύβετε το πρόβλημα στο σιρτάρι. Το ότι δεν ανοίγει ένα φάκελο δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε οφειλή. Το αντίθετο. Πολλές φορές ο χρόνος περιορίζει τις επιλογές. Χρειάζεται λοιπόν να δεις την πραγματική εικόνα. Πόσο είναι το χρέος, σε ποιον, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης, υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, υπάρχει περίπτωση εξοδικαστικού μηχανισμού. Ποια λύση είναι βιώσιμη, γιατί εγώ δεν πιστεύω στη ρύθμιση που απλά υπογράφεται. Πιστεύω στη ρύθμιση που μπορείς να πληρώνεις. Αν κάποιος έχει δάνεια σε τράπεζες ή φαν, δημόσιο φιλές, πρόβλημα με ρύθμιση ή χρειάζεται να εξετάσει εξοδικαστικό μηχανισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία μας ώστε να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση του. Τρία διαφορετικά σημεία, Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση. Δίνουμε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και στις τρεις διαφορετικές περιοχές, Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση. 210-49-64-569. Το ξαναλέω, 210-49-64-569. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να έχουμε μαζί σας μια τηλεφωνική επαφή, μπορούμε να κλείσουμε και ένα ραντεβού. Να ενημερώσω ότι εξυπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά μπορείτε και εσείς από όλα τα σημεία της Ελλάδος να μας πείτε το πρόβλημά σας και εμείς πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να δούμε τι ταιριάζει στο δικό σας σώμα, ποιο κουστούμ πρέπει να φορέσει το δικό σας το σώμα. Δεν είναι όλοι σε λύσεις για όλες τις περιπτώσεις και μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Ποιος χειρίζεται την υπόθεση. Έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά. Εγώ θα πω ότι είχαν την πρόθεση να βοηθήσουν, αλλά τελικά δεν είχαν το θεμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά που παρουσιάζουμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κανένα κούρεμα δεν είναι σίγουρο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι γράφουν πάρα πολύ το Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Πάρα πολλοί εφημερίδες βλέπω παντού. Βγαίνει μεγάλη αντιγραφή. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι επιβεβαιώνομαι. Αλλά από την άλλη όμως το. Η φωτοτυπία δεν έχει το ίδιο χρώμα, ρε παιδιά, με το πρωτότυπο. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το δούμε, Τα κουρέματα στην Ελλάδα δείξαμε πρώτοι στο μακελιό.gr και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ και 15 χρόνια τα δουλεύουμε αυτά. Με μεγάλα κουρέματα, με πολύ μεγάλα κουρέματα, και δεν έχουμε χάσει κανένα σπίτι, κανένα πληστηριασμό που έχουμε αναλάβει. Άρα ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι το 210-49-64-569 είναι ένα τηλέφωνο που πρέπει τώρα να το καλέσεις. Μην προσπερνάς, μπορεί να είναι η λύση σου. Από ένα τέτοιο τηλέφωνο κόψαμε 200, 300, 400 χιλιάδες, και μπορεί να βρεθεί η λύση και να σταματήσει όλο αυτό το κακό που υπάρχει στην οικογένεια. 210-49-64-569.

Αν λοιπόν κάποιο έχει πρόβλημα με δάνειοι, τράπεζες, δημόσιο φιλές, με πληστηριασμούς, φορολογικά προβλήματα, πρόβλημα με τη ρύθμισή του ή χρειάζεται να εξετάσει εξοδικαστικό μηχανισμό, ας καλέσει το 210-4964-569. Και αν είσαι τώρα που με ακούς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, ενημέρωσε φίλους και γνωστούς ότι μπορεί να τους προσφέρεις έστω από μια τηλεφωνική επαφή και να προτείνεις το τηλέφωνο αυτό να βοηθήσεις αυτή την οικογένεια. Εξετάζουμε λύσεις για δάνεια και οφειλές προς τράπεζες και φαν. Ρύθμιση δημοσίων οφειλών. Εξοδικαστικό μηχανισμό. Διμερείς διαπραγματεύσεις. Καθώς και υποθέσεις που υπάρχει πίεση πάνω στην ακίνητη περιουσία. Και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Απόλυτα καθαρός. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όποιος σας λέει ότι πριν δει το φάκελό σας μπορεί να εγγυηθεί ότι ακριβώς θα πετύχει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε πρώτα να δούμε και μετά να πούμε αυτό μπορεί να γίνει, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε. Δεν πουλάμε θαύματα, ψάχνουμε πραγματικές λύσεις και όπου υπάρχουν προϋποθέσεις, ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Αλλά με πραγματικά στοιχεία και με λύση που μπορεί να σταθεί. 210-49-64-569.

Και εδώ έρχεται το δύσκολο σημείο. Όταν πλέον το πρόβλημα δεν είναι απλώς, δεν είναι απλώς μια οφειλή. Είναι το σπίτι, είναι η περιουσία, είναι ο φόβος ενός πληστηριασμού. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για διαφορία. Όταν κινδυνεύει η περιουσία, ο χρόνος έχει αξία. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή, μην περιμένετε να φτάσει η κατάσταση στο παραπέντε για να αρχίσετε να ψάχνετε τι μπορεί να γίνει. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και κάθε φάκελος θέλει ιδιαίτερη εξέταση. Και πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά υπάρχει πριν μιλήσουμε για οποιαδήποτε δυνατότητα αντιμετώπισης. Γι' αυτό, αν υπάρχει θέμα πληστηριασμού ή σοβαρή πίεση στην περιουσία σας, κινηθείτε εγκαίρως ή ζητείτε άμεση κίνηση. Ζητήστε εξειδικευμένη αξιολόγηση της υπόθεσης. Κρατήστε αυτή τη φράση. Το χρέος θέλει σχέδιο. Ο πληστηριασμός θέλει χρόνο. Ο πανικός δεν λύνει κανένα από τα δύο. 2-10-49-64-5-69. Αν έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αν έχετε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, αν νομίζετε ότι δεν είστε στον νόμο Κατσέλη, τελικά είστε πληστηριασμός. Αν έχετε απευθυνθεί κάπου και δεν μπορείτε να βρείτε λύση. Αν έχετε απορριπτικό και στον εξωδικαστικό. Αν μιλήσαμε με τα φάνη και συζητάνε ένα υπέροχα ποσά, αξίζει να κάνετε ένα ραντεβού στο 2-10-49-64-5-69. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι, μήπως μπορούμε να το παλέψουμε και να μην βγει η οικογένεια στον δρόμο και πέρα από την οικογένεια να μην χαθούν και περιουσιακά στοιχεία. Που όλοι εσείς που τα έχετε τώρα και κινδυνεύετε να τα χάσετε, σας το υπογράφω ότι είναι πολύ δύσκολο να τα αποκτήσετε ξανά. 2-10-49-64-569 είναι η στιγμή σου. Τώρα, τυχαία που άλλαξε το σταθμό, μπήκε στο live 8 ώρα τη Δευτέρα, έτυχε η παρακολούθηση Δευτέρα, Τέταρτη και Παρασκευή στο alert. Πάρα πολλοί κόσμος με ακολουθεί παντού, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος στην αρχή μου είπε, εντάξει. Στην τύχη μου λέγαμε την εκπομπή, στην τύχη σε ακούσαμε. Είμαι ένας από τα 2.300.000 που παρακολουθεί κάθε Δευτέρα. Και ευτυχώς μου λέει που κάνω αυτή την εκπομπή, γιατί είναι πανελλαδική και θα σώσουμε όλη την Ελλάδα έτσι με αυτές τις διαδικασίες. Ήρθαμε να βοηθήσουμε και να πούμε την αλήθεια. Όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά να σώσετε τις περιουσίες σας, ή μη κάθε περίπτωση εξετάζεστε ξεχωριστά, δεν έχω χάσει καμία υπόθεση, έτσι. Καμία.

Η αρχή του γραφείου μας, των γραφείων μας είναι: διάσωση όλων των ακινήτων, διάσωση όλων των ακινήτων, διαπραγμάτευση και κούρεμα. Είτε με τον εξοδικαστικό που προσφέρει 420 δόσεις και για τις τράπεζες και τα φαντς και 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές. Τώρα και η εφορία, βλέπετε, άθρα λένε ότι ξεκινάνε πολύ σκληρά μέτρα. Με τον ένοξο δικαστικό που προσφέρει στη Λιβύη εκείνη την περιουσία, αλλά αν μπορούμε να την προστατεύσουμε, δεν είναι κακό να την προστατεύσουμε. Με διμερείς διαπραγματεύσεις που έχουμε γράψει ιστορία και με χρυσά γράμματα, άνθρωποι που ήταν στο παρένα να χάσουν την περιουσία τους, και όμως αναλάβαμε, κάναμε και κούρεμα. Κάναμε και κούρεμα στην προκαταβολή, κούρεμα στο υπόλοιπο. Δοκίμασε και εσύ 2-10-49-64-69. Σήμερα δεν θα πω σε κούρεματα, γιατί δεν μου αρέσει το νούμερο. Σήμερα θα πω το πλαίσιο. Το πλαίσιο έχει αλλάξει, παιδιά. Έχω προειδοποιήσει και ευτυχώς πάρα πολλοί μας ακούσανε και πριν τις διακοπές είμαστε ήδη στις διαδικασίες. Με έχουν πάρει πάρα πολύ και μου λέει: ήρθε η διαταγή πληρωμής. Πώς μου λέει, αφού δεν γίνονται πληστηριασμοί, δεν γίνονται, λέω, από τις 16, αλλά τα προγράμματα γράφονται κανονικά. Πόπο μου λέει: τι πρέπει να κάνω τώρα. Μα είχα πάει λέει, κάπου αλλού, μου είπαν: μη φοβάσαι, δεν γίνεται τίποτα. Αφού όταν μη φοβάσαι, δεν γίνεται τίποτα να σε φοβίζουν. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, διάφανο, κρυστάλλινο. Ενδιαφέρεσαι να αντιμετωπίσεις σοβαρά τις υποχρεώσεις σου. Ψάχνεις λύση για τα δάνειά σου και τις δημόσιες οφειλές. Σε ενδιαφέρει να κρατήσεις τα κίνητα. Γιατί αν δεν σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, μπορεί να πάμε και να κάνουμε το πτωχευτικό με τους δικηγόρους. Αυτό εννοώ. Έχουμε εργαλεία. Απλά ο χρόνος πρέπει να είναι μαζί μας. Μην αφήνει το χρόνο, είναι σημαντικό. Και από τότε που το είπαμε αυτό, ακούω και λέει: ο χρόνος είναι αρκετικός παράγοντας. Δηλαδή, παραποιούν, αντιγράφουν. Έτσι λένε ξαδελφάκια στα λόγια του Χαλκιώτη, ότι δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ έχω πει δύο κριτήρια. Ένας, για να μπορεί να αναλάβει την υπόθεση σας και να έχει εμπειρία, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρόνια σε αυτό πάνω. Τουλάχιστον. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πού θα το ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Χτυπήστε τα ονόματα και θα δείτε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλετε σοβαρές λύσεις από ανθρώπους που ξέρουν τους δρόμους που θα σας περπατήσουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα, θα χαθούν περιουσίες, το έχω πει χιλιάδες φορές.

Άρα έχουμε τις ρυθμίσεις, τον εξοδικαστικό, που μπορούμε να παλέψουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και βεβαίως, για όσους ενδιαφέρονται, να πάνε σε ολική διαγραφή χρέους με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και υπάρχει η λύση του πτυχευτικού. Συμφωνώ, σωστά, υπάρχει και αυτό. Ανάλογα βέβαια τι χρειάζεστε. Όμως υπάρχει ένα καλό εργαλείο, εξοδικαστικό για μένα ένα καλό εργαλείο, που λέει τα εξής: ρυθμίζω και κουρεύω ή ρυθμίζω χωρίς κουρεύω και απορρίπτω πολλές φορές έως 420 δόσεις, εμάς μέχρι τώρα δεν έχουμε, και 240 δόσεις. Γιατί? Για τις δημοσιοφιλίες με χαμηλό επιτόκιο. Δεν υπάρχει πιθανά αυτό. Πηγαίνετε, δοκιμάστε να εξοφλήσετε με τριτακιά, σκόψετε εσάς ένα ευρώ, πάρτε με τηλέφωνο.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου για να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Στην σελίδα μου στο TikTok, Χαλκιώτης Γαβρίλ, εξοδικαστικός, δείχνουμε και παραδείγματα, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που δεν είναι στην Αττική, είναι στην επαρχία και ήδη με αυτούς έχουν ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες, που μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί. Τα καινούργια στοιχεία που βάζουμε στις καθημερινές μας ενασχολήσεις είναι, πρώτον, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε περισσότερο κόσμο στον αέρα, δηλαδή με την έννοια ακουστή. Θα πάμε στους χώρους, στις εκάστοτες περιοχές που εκεί μαζεύεται κόσμος, να μπορούμε να μεταβιβάσουμε, να μεταφέρουμε, να ακουστεί η φωνή του απλού πολίτη, πέρα από τι πιστεύει ο καθένας. Αυτή είναι μία δράση. Πριν όμως αυτές, πριν πάμε στις λαϊκές, ενδεχομένως κάποιες μέρες, πριν πάμε στις λαϊκές, να λέμε κάποια πράγματα, κάποιο happening. Άρα, μπείτε τώρα στη σελίδα μου στο TikTok, στο Χαλκιώτης Γαβρίλ, εξοδικαστικός, είστε social Χαλκιώτης Γαβρίλ, γιατί και θα τα πούμε. Και ενδεχομένως να ακούσετε και κάποια πράγματα που να σας συμφέρουν. Άρα, σίγουρα θα πάμε να φέρουμε και χαμόγελο και την καθημερινότητα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.

Μία δράση είναι αυτή. Θα πάμε κοντά στις γειτονιές, κοντά στον απλό πολίτη, κοντά στον ανώνυμο πολίτη, στον πολίτη που δεν ακούγεται, να μας πει την άποψή του. Να μας πει τι πιστεύει, τι αισθάνεται. Δεύτερη δράση. Μπορεί να γίνουν και κάποια happenings, κάπου να φέρουμε λίγο χαμόγελο, που το χαμόγελο βοηθάει. Θα δώσουμε λύσεις σε προβλήματα πολύ σοβαρά που αντιμετωπίζεται καθημερινά με μεγάλη προσοχή, με 35 χρόνια εμπειρίας, με μια επιστημονική προσέγγιση, να προσπαθήσουμε να μην χάσει κανένας Έλληνας στο σπίτι του. Από εκεί και μετά μπορεί να γίνουν και κάποια άλλα happenings. Μπαίνει νέα ατμόσφαιρα στο Γαβρίλιος Χαλκιώτης.

Alert. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8. Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή. Στις πλατφόρμες στα social, κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Εκεί μπαίνει πάρα πολύ κόσμος. Επειδή έχω ανακρινώσει, έχω ανεβάσει κάποιες αναρτήσεις που λέει έρχονται εκπλήξεις, έρχονται happenings, έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο. Θα πω πολύ γενικά ότι όσοι συμμετέχετε στα δικά μου του, μας ακολουθείτε και μπαίνετε στα social, μπαίνετε, ερχόσαστε εδώ στο Μάχη, στο Alert. Όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν, στο τέλος κάποιος θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα πω μέχρι εδώ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Άρα, ακολουθήστε Γαβρίλος Χαλκιώτης, Χαλκιώτης Γαβρίλης στα social, στο TikTok, στο Facebook, κάντε τίματα. Έχω 2-3 προφίλ γιατί έχουν γεμίσει. Πιο εύκολο είναι στο TikTok, Χαλκιώτης Γαβρίλης Εξοδικαστικός, γιατί θα κάνουμε ανακοινώσεις λίγο πριν κάνουμε τις κινήσεις. Και καλό θα είναι να έχετε συμμετοχή και εσείς για να σας ειδοποιήσουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε. Πάμε τώρα, νέα δάνεια. Μπορούμε να βοηθήσουμε για επιχειρηματίες, για ανθρώπους που χρειάζονται νέα δάνεια, για ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν μια κατοικία, για ανθρώπους που χρειάζονται χρήματα για κάποιο λόγο. 2-10-49-64-5-69 και βέβαια, δυστυχώς θα πούμε ότι για άλλη μια φορά ο Γαβρίλος Χαλκιώτης δικαιώνεται, γιατί σας έχω πει ότι επένδυση στα ακίνητα φέρνει μεγαλύτερη απόδοση. Μέχρι εκεί θα πω. Υπάρχουν λοιπόν ακίνητα που μπορείτε πλησίων στο μετρό, δεν είναι πολλά, 6-7 διαμερισματάκια είναι, που μπορείτε να τα κλείσετε τώρα σε πολύ χαμηλή τιμή. Αν καλέσετε τώρα στο 2-10-49-64-569, σας τα δείξουν και σας αρέσει, θα κλείσετε το ακίνητο με πολύ χαμηλή τιμή. Η νίκη πουλάει πάνω από 3.500, αυτά μου λένε. Μπορεί να κλείσετε την ακίνητο σε πολύ χαλή τιμή. Και με την πρόοδο των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου να γίνει εξόφληση. Μην χάνετε αυτές τις ευκαιρίες, δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα δίπλα στο μετρό. Και βέβαια έχουμε και άλλο ένα ακίνητο, γύρω στα 80 μέτρα, που χρήζει μια επισκευή κοντά, με θέα θάλασσα. Δεν υπάρχει στο Κερατσίνι, εκεί στο ύψωμα, παραναμική θέα με θέα θάλασσα. Άλλο πράγμα είναι να πίνεις το καφέ σου και να βλέπεις απέναντι την Ανούλα, και άλλο πράγμα να πίνεις το καφέ σου και απέναντι να βλέπεις θάλασσα. Η θάλασσα ηρεμεί. Σε κάνει και σκέφτεσαι καλύτερα. Ένα από τα τελευταία ακίνητα που μου έχει μείνει, που βλέπεις θάλασσα. Εγώ παραδείγματος χάρη στο Κορυδάλα που βγαίνω, πήγαινα στο μπαλκόνι με τη Στέιζη, το λυκόκι, δεν βλέπω θάλασσα. Σε πολύ καλή τιμή, χρήση επισκευής, παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64-569, αν και εφόσον εσείς ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα ακίνητο. Το προτείνω το ακίνητο να αγοράσετε, αν έχετε κάποια λεφτά είτε για εσάς είτε για το εγγόνι σας, αν τα έχετε και μετρητά, αν έχετε ένα δάνειο, όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Είναι καλή προσφορά αυτή που θα σας κάνουμε για ακίνητα τα οποία είναι δίπλα στο μετρό και σιγά σιγά θα ολοκληρωθούν. 2-10-49-64-5-61, αν έχετε κάποια λεφτά και θέλετε να πάρετε κάτι περισσότερο από την τράπεζα, δηλαδή η τράπεζα δεν είναι ελάχιστα τώρα, τι να πω, ελάχιστα. Παρακαλώ καλέστε τώρα, 2-10-49-64-5-69, είναι στην Νίκαια στο πλησίο στο μετρό και στην Αμφιάλη με θέα θάλασσα, μια διπλοκατοικία, δύο διαφορετικά είναι τα διαμερίσματα, καλέστε να σας τα δείξουμε σε πολύ πάρα πολύ καλές τιμές.

0: Και πάλι μιλάμε για ακίνητα, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν, άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουν, οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα αλλά δεν ξέρουν ποια είναι σήμερα η πραγματική εμπορική αξία. Και εδώ επίσης χρειάζεται σοβαρή προσέγγιση. Μέσα από τα γραφεία μας εξετάζουμε περιπτώσεις αγοράς και πώλησης ακινήτων, νέων ή παλαιών, με στόχο καλές και ρεαλιστικές τιμές. Και το λέω πάντα, το ακίνητο δεν αγοράζεται με το συνέστημα, αγοράζεται με αριθμούς. Εκεί πρέπει να βρούμε ακριβώς τι πρέπει και τι συμφέρει εσάς. Το είναι το ίδιο και η πώληση. Δεν έχει σημασία πόσο πιστεύει κάποιος ότι αξίζει το ακίνητό του. Σημασία έχει τι αξίζει πραγματικά στην αγορά. Θέλω όμως πριν κλείσουμε να έχετε στο μυαλό σας εσείς ότι για ό,τι πρόβλημα υπάρχει οικονομικό θα πάρω το Χαλκιώτη. Γι' αυτό και που λέγεται και δεν λέγεται πες το Χαλκιώτη. Έχω ένα πρόβλημα. Κάτσε να το πω και σε αυτό ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και κλείσαμε την εκπομπή σήμερα με το τελευταίο κομμάτι που λέγεται η φωνή της γειτονιάς. Θέλω λοιπόν πριν κλείσουμε να φύγουμε λίγο από τα οικονομικά, γιατί η καθημερινότητα δεν είναι μόνο χρήματα, είναι ο δρόμος έξω από το σπίτι σου, μια επικίνδυνη διασταύρωση, είναι μια γειτονιά που χρειάζεται η καθαριότητα, ένας άνθρωπος που προσπαθεί μήνες να ακουστεί και αισθάνεται ότι κανείς δεν του δίνει σημασία. Εκεί θέλω να είμαστε παρόντες. Όχι για να κάνουμε κομματική αντιπαράθεση, αλλά για να ακουστεί η φωνή σου, η φωνή του καθημερινού ανθρώπου. Δεν χρειάζεται κάθε πρόβλημα ένα μικρόφωνο για να γίνει καυγάς. Χρειάζεται ένα μικρόφωνο για να γίνει γνωστό και αν γίνεται να λυθεί. Αυτό θέλω να περαιτούμε, να ακούμε, να αναδεικνύουμε, να πιέζουμε θεσμικά όπου χρειάζεται και να ψάχνουμε λύσεις. Πριν κλείσουμε λοιπόν, το παραλαμβάνω για όσοι συντονίστηκαν τώρα. Αν αντιμετωπίζετε δάνεια σε τράπεζες, σε φαντς, δημόσιες οφειλές, θέματα εξοδικαστικού μηχανισμού, διαπραγμάτευση οφειλών, πρόβλημα που συνδέεται με πληστηριασμό ή αν ενδιαφέρεστε για αγορά ή για πώληση ακινήτου, επικοινωνήστε με τα γραφεία μας. 210-49-64-569. Δεν θέλω να σας υποσχεθώ από το ράδιο ότι κάθε πρόβλημα λύνεται. Θέλω να σας πω όμως καθαρά κάτι πολύ σοβαρό. Κάθε υπόθεση εξετάζεται και θα εξεταστεί πριν μπούμε στις διαδικασίες να αναλάβουμε την υπόθεση και θα σας πούμε αν υπάρχει λύση, αν μπορείς να το σώσεις. Και όταν υπάρχει λύση, πρέπει να τη βρούμε εγκαίρως. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, και θέλω και σήμερα να φύγω να σας αφήσω με μία σκέψη. Η ζωή έχει προβλήματα. Οικονομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα εξαφανιστούν. Όποιος το υποσχεθεί, λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να αρνηθούμε να αντιμετωπίζουμε σταυρωμένα τα χέρια. Μπορούμε και πρέπει και αξίζουμε μια καλύτερη ζωή. Μην αφήσεις ένα οικονομικό πρόβλημα να μεγαλώνει επειδή φοβάσαι να το κοιτάξεις. Εγώ θα προτείνω το εξής: να ενημερωθείτε. Σωστά. Ρωτήστε. Ψάξτε. Διεκδίκησε. Και όταν χρειάζεσαι βοήθεια, ζήτε την εγκαίρως. Γιατί πολλές φορές η διαφορά ανάμεσα στο δεν γίνεται τίποτα και στο βρήκαμε λύση είναι κάποιος που κινήθηκε εγκαίρως. Θα σας πω ειλικρινά ότι πάρα πολλές υποθέσεις, μα πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί έχουμε κάνει τα μεγαλύτερα, νομίζω από τα μεγαλύτερα κρίματα στην Ελλάδα, τα έχουμε δείξει πολλά χρόνια τώρα. Υπήρχαν άνθρωποι που μου είπανε δεν ήθελα να έρθω, αλλά ήρθα γιατί με πίεσε ο τάδε. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα, κάνε ό,τι νομίζεις. Και όταν τους πήραμε τηλέφωνο και τους είπαμε ότι ρε εσύ, κουρεύτηκε το δάνειο, το σώσαμε τον πληστηριασμό, ήρθε αυτή η απάντηση. Δεν τον πιστεύανε. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε μα πώς έγινε αυτό τώρα. Πάρα πολύ κόσμο. Θεοί δεν είμαστε. Σύμφωνα με τα πλαίσια του νόμου πηγαίνουμε, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά το δρόμο. Γι' αυτό σας λέω. Η διαφορά ανάμεσα στο δεν γίνεται τίποτα και στο βρήκαμε λύση είναι ότι κάποιος κινήθηκε εγκαίρως. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους σας. Καλή συνέχεια σε όλους. 2-10-49-64-569. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά με εμπειρία, με σοβαρότητα και πολύ θέληση. Είμαστε πάντα με τους δανειολήπτες και τους οφειλέτες. Θα τα πούμε νομίζω σήμερα Τετάρτη. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο Αλέρ και αύριο εδώ μείνετε γιατί θα συνεχίσουμε την οικονομική μας ανάλυση. 2-10-49-64-569. Μπείτε στα social τα δικά μου. Έχουμε ανεβάσει την εκπομπή της Δευτέρας και το βασικότερο, μη φύγει κανένας, ακολουθεί Στέφανος Χίος, δυνατός, με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα δώρο απόψε για σένα που για μένα τα πάντα τονομάς με στη χάκια.
0: Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας, και τις πραγματικότητες που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-5-69. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγκαλιά της Τετάρτης όλα όσα δεν γνωρίζουμε για τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τις μίζες που σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια των επιτελών του. Ο Κουμπάρος Λαβράνος, τα ταξίδια στο Ισραήλ και τα συστήματα υποκλοπών και παρακολουθήσεων. Ασπίδα του Αχιλέα με βαρύ ποινικό μητρό, η νέα αγορά του αιώνα. Ανηλαιής πόλεμος εμπόρων όπλων στην Αθήνα με φόντο τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Πρωτοφανής ενέργεια που σε άλλη χώρα θα έριχνε κυβέρνηση. Η μήνυση ανώτερου στελέχους της ΕΕΠ για κακουργήματα εντός της Εθνικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας. Τεράστιες ευθύνες κυβερνητικών παραγόντων. Ιστορικό ντοκουμέντο. Το θηριώδες έγκλημα των κομμουνιστών εις βάρος των εθνικών συμφερόντων στη Βόρεια Ήπειρο πριν από 82 χρόνια. Πώς πρόδωσαν τους Έλληνες αδερφούς μας και την πατριωτική οργάνωση ΜΑΒΗ. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας, τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξτε. Και θα φρίξτε γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμά τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγόσκυλο ή κανένα τσοπανόσκυλο ή κανένα λυκόσκυλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Κάντε άλλη δουλειά. Κάντε το σεφ, κάντε το μελομακάρονο, κάντε το κυδοβοσκό, κάντε το κρουπιέρι, κάντε το καζινάρχη, κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας.
1: Αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι...
0: Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο, έναν κόσμο αποκαρδιωμένο, έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ηθικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίας. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική, ρεαλισμό, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρότατη νοοτροπία ανθρώπων οι οποίοι κάθε μέρα ασχίζουν από εδώ να βγάλουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά να βγάλουν και όλους εσάς στα μικρόφωνα για να πείτε την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ένα 75% του κόσμου σε ένα είδος ηθικής ανεπάρκειας. Είναι το αντίστοιχο σαράκι και μικρόβιο που δέρνει την κοινωνία εν είδη μιας κοινωνικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πρότυπα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλιού του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς. Και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, φοβάμαι πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια

ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της ιτοπάθειας στις νέες γενιές. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστρο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. Σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, η οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλληλεία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα. Ένα τοπίο σε ελληνιακό. Για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν. Τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομίματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε ένα ανέκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Πόσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας. Δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σε ελληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει στην Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες για να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαρέγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες.

0: ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλιναίος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκέφτρα. Ο κύριος Μητυλιναίος και ο κύριος Περιστέρης. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα? Μόνο η Τέρνα και η Μέτα. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλιναίου. Ο Μητυλιναίος στην ενέργεια, ο Μητυλιναίος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλιναίος στο βαλυρικό όρμο. Βά τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε το Περιστέρι, από την άλλη το Μητυλιναίο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλιναίου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι. Ο Περιστέρης και ο Μητυλιναίος. Να τους πάρουμε, να τους παντρευτούμε. Να τους έχουμε στα κρεβάτια μας να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε! Όλε! Μητυλιναίος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός, και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι. Και μιλάω για το εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτείοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την όθηση των γαλάζιων παραγόντων της περιοχής, βουλευτάδων, περιφερειάρχη, Ισπανού και όλων των υπολείπων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για να το βγάλουν έξω. Καλά, αυτός δεν ήταν που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή? Αυτός δεν ήταν που οι κατηγορίες του ήταν για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή? Αυτός δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν το πιο σκληρό κομματόσχυλο της Νέας Δημοκρατίας που σκότωσε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο. Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος με τα μπισκότα Βιολάντα που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες. Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη. Δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω. Ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
1: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανείχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το μαξί μου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απόλυσης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

0: Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντιστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αλτένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες. Έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτεφρωτήριο ψυχών και σωμάτων. Και δεν βλέπω ούτε μία δήλωση συμπαράστασης από τα πολιτικά κόμματα. Ούτε μία δήλωση συμπαράστασης. Ορίστε, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος είναι ο Τζορτζιώτης? Τι είναι ο Τζορτζιώτης? Ο ταβαντζής περιοχής? Ποιος τον έβγαλε έξω? Γιατί αποφάσισε έτσι το δικαστικό συμβούλιο? Ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού για τη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί μιλάνε μόνο λίγοι? Η κυρία Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή της, είναι από τις λίγες γυναίκες που άνοιξαν το στόμα τους. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε. Και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφοι? Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα? Δεν πουλάει, ε? Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site. Γι' αυτό δεν το έχετε πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατά συρροήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Τυνάχτηκαν εργοστάσεις στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν. Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια. Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο? Εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Κατηγορούμενο. Να το πω πιστεύω. Κατηγορούμενο. Μέλλον δεν τεχνίδιου της αθότητος. Ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική μπαρουταποθήκη στην οποία να εκτελεστούν πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφοι, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε? Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη? Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι Ακούστε τι λένε. Πουλάει αυτό, ε. Πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουν από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, ε, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική παρταποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται, και το ποιμνιό του. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως, προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα τον ξέρω. Α, στο παρελθόν με είχε πάει 2 φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018, θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα, τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής Μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λέω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως. Το βλέπουν ως δωρεά στους ασουφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον σεβασμιότατο Γαβριήλ, ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα μακαρίτη. Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες? Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, ένα Μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα ένα Μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θέλω να το ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για ακούστε το.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που ένα παιδί βαπτίζεται, μόλις βγαίνει από την κολυμβήθρα, χρύουμε το παιδί αυτό με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι το γνώρισμα εκείνο μέσα από το έλαιο, το οποίο είναι αγιασμένο από την Εκκλησία και τις ευχές της, για να μπορεί να σφραγίζει το βρέφος είτε αγόρι είτε κορίτσι, στα σημεία του σώματός του και να δημιουργεί μια όρατη πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή. Αν λοιπόν κάθε πιστός θέλει να καταλάβει πώς θα ενεργοποιήσει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει λάβει με το μυστήριο του χρίσματος, είναι να μετέχει όσο πιο συχνά μπορεί στη Θεία Ευχαριστία, στο Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν κοινωνάει όσο πιο συχνά γίνεται τον Χριστό και ενώνεται μαζί του, δεν έχει να φοβηθεί ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο, ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
0: χρήμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
2: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
0: Θέλω να κλείσω. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου, είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα, είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της Εμβέλειας του κυρίου Γαβρίλ μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προείστατο και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρίστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας το υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του Πρωθυπουργικού Ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μίμης πλέσας.

Κυρίες, κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη ή θα το πω πιο συγκεκριμένα στην ολότητά του το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 δισεκατομμύρια και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εγώ, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει τον Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κ. Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κ. Λαβράνο. Ξέρετε, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνου. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος της υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και Σοβαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών. Σαν να λέμε κτέλ πατρών, Είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα υπεραστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση που μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν αντλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρωτοεργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκάτου του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη Χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησαία αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών, δηλαδή το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8.000. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστό τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός Μαξίμου. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και το κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι κύριε Λάγε? Ορίστε. 2, 10, 7, 10, 8.000. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επίρρυπτο ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ τι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο ξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο, για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα το Μέγαρο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιο, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε η μαρμάγκα? Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε? Έτσι κύριε Λάγε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγαν να ρίξουν τη μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα, δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί, που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή. Τόσο εύκολα δαπανώνται, τόσο λίγα είναι. Και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα παπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα είπαν όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σου πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη Τζορτζιώτη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλοδελφίας, τον κύριο Γαβρίλ, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία. Εγώ δεν αποκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο μαφιόζο, για όνομα του Θεού. Εσυμφυπόληπτος, επαγγελματίας, δικηγόρος κλπ. Τι γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την ελληνική μαφία? Δεν μπορεί. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν. Τα λεφτά έφευγαν και σφύριζαν πάνω από το κεφάλι του. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου υπήρξε ένα τεράστιο ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος αγόρασε την Μπελχαρά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση για τον Ραφάλ. Μετά ήρθε ο Δένδιας. Αλλά πριν τον Δένδια, κάποιοι λένε ότι το Ταμείο της Μαφίας έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ μαζί σας, ανοιχτά και καθαρά, στη συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51 και μπορείτε επίσης να μας λέτε και τη γνώμη σας στο τηλέφωνο μου, φωνάζει με μαλώνιο ηχολήπτης. Λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο και μόλις έγινε αλλαγή ηχολήπτη, κρατήσαμε το επίθετο, αλλάξαμε το όνομα, εντάξει, όχι λέει. Θα είναι λοιπόν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης μαζί μας στον ήχο σήμερα και θα ταξιδέψουμε αρκετά στην Ελλάδα σήμερα, έτσι. Θα μιλήσουμε για πράγματα που με διαφορετικό τρόπο το καθένα αγγίζουν την καθημερινότητα, την οικονομία και την ελληνική περιφέρεια αλλά και τη μνήμη. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Λέσβο, όπου μια τροπολογία φέρνει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού υπό στρατιωτικό έλεγχο μέσα στην κρίση με τον αυτόδη πυρετό. Τι ακριβώς αλλάζει, γιατί φτάσαμε στην απόφαση και τι λένε οι άνθρωποι από τη Λέσβο, θα τα ακούσουμε, έτσι. Από τη Λέσβο μετά θα πάμε στο Βόλο, γιατί αυτές τις μέρες χιλιάδες οικογένειες έχουν ένα μεγάλο πονοκέφαλο να βρουν σπίτι για το παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Ενοίκια που έχουν ανέβει, τα καταλαβαίνετε. Θα μιλήσουμε με έναν φοιτητή για το τι σημαίνει στην πράξη σήμερα ψάχνω φοιτητική στέγη. Μετά θα κατέβουμε στο Άργο, στην πατρίδα μου, για να δούμε την εικόνα της αγοράς μακριά από την Αθήνα. Οι θερινές εκπτώσεις τελείωσαν, είχαν όμως οι καταναλωτές χρήματα για να ψωνίσουν. Και μετά θα ανέβουμε στην Ήπειρο, σε μια ιστορία που χωράει μέσα της ολόκληρο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ένα ιστορικό σχολείο που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα κλείνει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Και στο τελευταίο μέρος σας έχω μία έκπληξη. Θα πάμε στο Σούλι, στο Μάρκο Μπότσαρη και τους Σουλιώτες. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, ανοιχτά και καθαρά στον Μάχη FM 99,8 και ξεκινάμε. Πάμε τώρα στη Λέσβο που ο αυτόδης πυρετός έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι ένα κτηνιατρικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό θέμα πια εκεί, οικονομικό. Τα είπαμε και την προηγούμενη Δευτέρα. Από το Μάρτιο εμφανίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Μέχρι και σήμερα όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού ζει μέσα σε περιορισμούς, ελέγχους, θανατώσεις σκοπαδιών. Ακούσαμε και τον κτηνοτρόφο την προηγούμενη φορά. Σήμερα όμως έγινε κάτι σημαντικό. Όπως χθες αποκαλύψαμε στο armyvoice.gr, οι 25 στρατιωτικοί στέλνουν 25 στρατιωτικούς κτηνίατρους στη Λέσβο. Αυτό το λέγαμε χθες και ψάχαμε να βρούμε, λέγαμε εντάξει, ενισχύεται κτλ. Σήμερα, τι μάθαμε, η κυβέρνηση φέρνει τροπολογία, έφερε, θα ψηφιστεί σήμερα. Έφερε τροπολογία με την οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών στις περιοχές που πλήττονται από τον αυτόδη. Οι πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθούν τις στρατιωτικές οδηγίες. Τι έχει απομείνει στην κτηνοτροφία του νησιού έπειτα από 5 μήνες, θα μας τα πει λοιπόν. Αρχικά θα ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος είναι κτηνίατρος στο νησί. Μιλήσαμε και την προηγούμενη Τετάρτη. Κύριε Τσακίρη, πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πάντα, στο πέλαγος με βάρκα την ελπίδα, και έχουμε το μόνο καινούριο γεγονός, αυτό που αναφέρατε προηγούμενα, με το πέρασμα της επιχειρησιακής φροντίδας στους στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Εγώ ως κτηνίατρος, όσα χρόνια είμαι κτηνίατρος και όσο μπορώ να θυμηθώ από την ίδρυση της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι, πηγαίνουν οι κτηνίατροι στρατιωτικοί να συνδράμουν, αλλά όχι να αναλάβουν και την επιχειρησιακή ευθύνη. Είναι μια ομολογία.
0: Εδώ τώρα παίρνουν το ναι, είναι ομολογία αποτυχίας, έτσι.
1: Ομολογία αποτυχίας, φυσικά. Και του Υπουργείου, της κυβέρνησης δηλαδή, αλλά και της περιφέρειας. Γιατί αφισβητείται ευθέως η ικανότητα της περιφέρειας και της υπηρεσίας της να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
0: Σωστό.
1: Να σας πω ότι...
0: Δηλαδή, όταν υπάρχουν προκύπτουν προβλήματα να λαμβάνει ο στρατός... Δεν ξέρω, στις μέρες μας δεν ακούγεται και τόσο λογικό
1: σίγουρα,
0: αυτό.
1: Σίγουρα, δηλαδή αν δεν ήταν τόσο τραγικό θα έπρεπε να προκαλεί γέλοτα.
0: Το θέμα είναι, γιατί εσείς θα μας πείτε, ποιος έχει την επιστημονική ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης, δηλαδή.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή στο Υπουργείο, η οποία αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη, από την πρόεδρο του Πανελληνίου Πτυχιατρικού Συλλόγου και από καθηγητές των δύο πτυχιατρικών σχολών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μπράβο,
0: αυτή η επιτροπή όμως, τι έχει απογίνει?
1: Όμως δεν έχει ποτέ συνέλθει. Από τουλάχιστον 3-4 άτομα από εκεί μέσα είναι φίλοι μου. Τους έχω πάρει τηλέφωνο. Δεν έχουμε συνέλθει ποτέ, Γιάννη. Δεν μας κάλεσε κανείς να μας ρωτήσει.
0: Άρα μπορούμε να μιλήσουμε μόνο εμπειρικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η όλη διαχείριση, παρά το ότι έχει βγει και έχει πει ο Υπουργός και ο Υφυπουργός επανειλημμένα ότι ακολουθούν τις οδηγίες των επιστημόνων, είναι πολιτική. Είναι ξεκάθαρα πολιτική. Και να σας πω και το εξής.
0: Από τη δική σας εμπειρία ως γιατρού, έτσι, ναι. Βλέπετε υπάρχουν προβλήματα βιοασφάλειας? Γιατί από ό,τι διάβασα, ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να αναθέσουν στο στρατό να διαχειριστεί το θέμα. Υπάρχουν προβλήματα βιοασφάλειας που αντί να περιορίζουν την νόσο συνέβαλαν στη διασπορά της?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τα θέματα βιοασφάλειας τα οποία εφαρμόστηκαν στο νησί δεν ήταν αποτελεσματικά, δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνουν. Αλλά δεν μπορώ να ενεχοποιήσω αυτό για την εξάπλωση της νόσου. Η νόσος ξέφυγε διότι δεν υπήρχαν αρκετός αριθμός κτηνιάτρων να περιορίσει, να σταματήσει την νόσο, αλλά οι κτηνίατροι που υπήρχαν τρέχαν πίσω από την νόσο.
0: Γιατί δεν έφεραν κτηνίατρους από άλλες περιοχές να ενισχύσουν λίγο, να βοηθήσουν οι άνθρωποι?
1: Ήρθανε, αλλά πάλι ο αριθμός δεν ήταν ικανός. Δηλαδή με 10 συνεργεία που ήταν στο maximum εδώ, δεν μπορούσε να καλυφθεί το πρόβλημα. Να σας πω
0: τώρα ότι με 25 στρατιωτικούς, οι οποίοι όμως οι άνθρωποι δεν προέρχονται. Δηλαδή οι στρατιωτικοί κτηνίατροι στις ένοπλες δυνάμεις ασχολούνται κυρίως, έτσι, κυρίως λέμε,
1: με τρόφιμα.
0: Με τρόφιμα, ναι. Τι μπορούν να κάνουν, δεν έχουν και τόση εξειδίκευση. Εντάξει, από τα χρόνια από τη σχολή. Ναι. Γνωρίζουν, αλλά εντάξει.
1: Εμολυψίες κάνουν. Εμολυψίες κάνουν και εξετάζουν με τα ζώα.
0: Τώρα όμως θα υπογράφουν και θανατώσεις. Δεν είναι. Θα τις επιβλέπουν.
1: Ξέρετε, τολμώ να το πω αυτό, ότι υπήρχε μια τεράστια δυσαρέσκεια και δυσπιστία στο νησί από τους φιλοτρόφους κατά πόσον οι θανατώσεις και κατά πόσον η όλη διαδικασία γινόταν σύμφωνα με επιστημονικό τρόπο και με δίκαιο και έντιμο τρόπο. Δεν υπήρχε εμπιστοσύνη των φιλοτρόφων προς την υπηρεσία της περιφέρειας και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε, συνεργασίες και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μια φορά ακόμα. Ναι, ναι.

0: Και όλα τι έλεγε ο κτηνίατρος. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων Μεσοτόπου Λέσβου, κύριος Στέλιος Δουδονής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ακούσατε και τον γιατρό εκεί, για πείτε μας τώρα. Οι αριθμοί λένε ότι έχουν θανατωθεί περισσότερο από 81.000 ζώα στη Λέσβο, έτσι.
1: 100.000 περίπου, ναι.
0: Εσείς όμως δείτε αυτό που κρύβεται πίσω από τον αριθμό, έτσι. Τι έχει συμβεί στην πράξη στα χωριά και στις οικογένειες?
1: Έχουμε μία βεβαιότητα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι κτηνοτρόφοι εδώ στο χωριό μας, εφόσον μιλάμε με το Συνεταιρισμό Μεσοτόπου και σε όλο το νησί, έχουν χάσει τα κοπάδια τους, έχουν χάσει τη δουλειά τους. Mm-hmm. Όλα, γιατί είναι αλυσίδα, δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι που χάσανε τα πρόβατα, είναι και αυτά τα παιδιά που δουλεύουν με τους κτηνοτρόφους, που τους παίρνουμε δηλαδή στη δουλειά κάποιοι που έχουμε πολλά. Είναι οι ζωοτροφές, είναι τα... Όλα είναι αλυσίδα. Είναι τα βοσκοτόπια που νοικιάζουμε. Όλος ο κόσμος έχει περιοριστεί.
0: Εσείς εκεί ήσταν αντιδράσετε από πολύ νωρίς. Γιατί δεν πιστήκατε? Γιατί δεν πιστήκατε?
1: Γιατί βλέπαμε αυτό το χάος που θα γίνει και δεν έχει γίνει τίποτα σωστό. Όπως βλέπουμε.
0: Τι πιστεύετε? Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το σωστό?
1: Εγώ πιστεύω από την αρχή έπρεπε να έρθουν περισσότεροι κτηνίες, να στελεχωθεί το νησί, να βγουν γρήγορα να κάνουν. Δεν μπορεί να έχει τώρα 5,5 μήνες, 6 μήνες πάνω σε μια εβδομάδα και να μην έχει γίνει χειλάτης ακόμα όλο το νησί. Τώρα είπανε τώρα θα στείλουν, μετά από 6 μήνες θα έρθουν στρατιωτικοί κτηνίατροι. Αυτοί πιστεύω εγώ ότι μπορούν να ξέρουν τη δουλειά, να έχουν σπουδάσει αυτά τα παιδιά που θα έρθουν. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι δηλαδή με τις αρρώσεις και με αυτά. Είναι αυτά τα παιδιά υπηρετούν. Εντάξει, έχουν το πτυχίο τους. Mm-hmm. Αλλά αυτοί τώρα θα έρθουν εδώ πέρα να κάνουν την αιμονιψία. Θα γίνουν σωστά όλα τα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή και ο κόσμος τώρα. Το πάει άλλο, λέει τι, δηλαδή μας είδαν το στρατό, τι θα μας κάνουν τώρα. Mm-hmm. Εμείς περιμέναμε τόσο καιρό να είχε καθαρίσει το νησί. Να είχαν κάνει τις ζυγματοληψίες δύο φορές. Τώρα μετά από 5,5 μήνες, 6, τι θα κάνω?
0: Άμα αύριο φτάσει ένα κλιμάκιο, έτσι, και έχει εντολή να θανατώσει ένα ακόμη κοπάδι, πιστεύετε ότι θα υπάρξει?
1: Όταν βρεθεί να το θανατώσει, αφού έτσι είναι ο νόμος, δεν το αλλάζει. Κανονικά πρέπει να μπούμε σε εμβολιασμό.
0: Αν βρουν αντισώματα, αν βρουν θετικό κρούσμα.
1: Αν βρουν αντισώματα, με αντισώματα δεν είναι ενεργά. Δεν βρήκαν ενεργά. Εμάς εδώ στο δικό μας ο χωρίος έχουν 13-14.000 περίπου πρόβατα που ήταν όλα με αντισώματα. Κανένα ενεργό δεν είχε.
0: Για να καταλάβω.
1: Δεν είναι άρρωστα.
0: Εσείς τώρα τι ζητάτε? Εσείς ζητάτε να σταματήσουν?
1: Έπρεπε να πάμε σε εμβολιασμό. Και αν βρισκόταν κάποιο θετικό, ενεργό κοπάδι, θα θυσιαζόταν. Αλλά αφού είναι όλα με αντισώματα, και ακόμα τώρα που βρίσκονται με αντισώματα.
0: Η επόμενη μέρα, δηλαδή από αύριο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Γιατί η στρατιωτική κτηνία δεν θα μένει μέχρι τον Νοέμβριο, από ό,τι βλέπω.
1: Δεν ξέρουμε, ο κόσμος θα αντιδράσει. Είναι και ο κόσμος, δεν είμαστε εμείς. Δεν ξέρουμε τι θέλω να κάνω. Εντάξει, τα παιδιά αυτά θα τους δώσουν μια κατάσταση που τη βγαίνετε και ψάχνετε. Δηλαδή ψάχνουμε, βρίσκουμε θετικό, το σφάζουμε. Δεν πάμε ούτε σε εμβολιασμό, ούτε παίξει το τραπέζι του εμβολιασμού, ούτε τίποτα. Που λένε οι κτηνίατροι, εμείς είμαστε αγράμματοι. Εντάξει, εμείς χωρίς σπουδές, χωρίς αυτό, κάναμε τις μονάδες μας, είχαμε τη δουλειά μας, απασχολούσαμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, ανθρώπους, πληρώνουμε. Για να επιβιώσουμε και εμείς, και εγώ δίνω σε τρεις οικογένειες δουλειά με τα ζώα που έχω. Τώρα τι θα γίνει αν τα χάσω εγώ, μου πάρω ξανά έλεγχο? Δύο φορές με πήρα, βγήκα αρνητικό. Στην τρίτη δεν ξέρουμε τι θα βγει. Γιατί είναι τώρα 2,5 μήνες που πήρα. Δεν μας πήραν σε 21 μέρες ξανά, όπως λέγανε.
0: Εδώ ακούτε πως θα αποζημιωθείτε.
1: Όλο το νησί ακόμα δεν το έχουν εκδηλατήσει όλο το νησί.
0: Εδώ λέει θα αποζημιωθείτε, θα έχετε.
1: Γιατί κάνει αποζημίωση? Δηλαδή και αυτοί που πήραν νομίζω ότι είναι πληρωμένοι. Γιατί δεν ξέρω, δεν θα πάρετε αποζημίωση. Τι αποζημίωση? Δώσανε 137 ευρώ το πρόβατο. Πληρώνετε? Τι πληρώνετε? Ή το χαμένο εισόδημα που δώσανε 35 ευρώ σε κάποιους. Εμείς που τα έχουμε και τα ταΐζουμε μέσα κλειστά, τι μας δώσαν? Τίποτα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν δώσει. Τίποτα. Ούτε για ζωοτροφές, ούτε επιδοτήσεις, ούτε χαμένο εισόδημα, ούτε τίποτα.
0: Να σε ευχαριστήσω.
1: Ούτε τους συνεταιρισμούς βοηθάνε, ούτε τώρα. Σε λίγο καιρό από τώρα δεν έχουμε πια γάλα. Περιμένουμε την καινούργια σεζόν.
0: Ούτε τυρί, πάνε και τα τυριά σας.
1: Τα τυριά πουλούνται, αλλά έχουν δυσφημιστεί και δεν φεύγουν. Δεν έχει ροή αυτή που έφευγε, που πήγαινε.

0: Τώρα είναι το σε ένα μήνα θα ξεκινήσουμε πάλι καινούργια σεζόν που θα γεννάνε. Όταν δεν ανοίξουν τα σφαγεία να φύγουν, τι θα τα κάνουμε τα αρνιά. Έχουμε τα περισσινά από τον Φεβρουάριο και μετά.
1: Μα και να θαλατωθούν. Και να θαλατωθούν, πού θα τα φούν. Δηλαδή υπάρχει, είναι σοβαρό το
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Αυτό θα το βρουν αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι το τελευταίο που θα κάνουν. Αυτό θα βρουν λύση. Βρίσκουν, σε αυτό το πράγμα βρίσκουν λύση. Δίνουν τα εκατομμύρια στην περιφέρεια και θα τρώνε και θάβουν και σκάβουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί θα επιμείνουμε καλά σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα από τη Λέσβο. Είδατε. Είναι σε απόγνωση. Πώς σας προστατεύσει ένα νησί από μια σοβαρή επιζωοτία χωρίς την προσπάθειά σου να σώσει την κοινοτροφία και να καταλήξει να την εξαφανίσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Αυτές τις μέρες λοιπόν χιλιάδες πρωτοετής και οι οικογένειές τους κάνουν κάτι που πολλές φορές αποδεικνύεται δυσκολότερο και από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Ψάχνουν σπίτι. Και ψάχνουν μικρό σπίτι, όχι καμιά πολυτέλεια. Μια γκαρσονιέρα, άντε ένα διάρρη δηλαδή που μπορεί να μην είναι φοιτητής. Μόνο που οι τιμές έχουν ανέβει ξανά. Τα φετινά στοιχεία δίνουν αύξηση των ζητούμενων ενοικίων για φοιτητική κατοικία κατά περίπου 5% σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και όταν ένα φοιτητικό σπίτι φτάνει στα 500 ή τα 550 ευρώ πριν μπουν μέσα ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, ίντερνετ, φαγητό, μετακινήσεις, τότε δεν συζητάμε μόνο το πού θα μείνει ο φοιτητής, συζητάμε το πόσο κοστίζει σήμερα σε μια οικογένεια το δικαίωμα, γιατί είναι δικαίωμα, το δικαίωμα ενός παιδιού να σπουδάσει μακριά από τον τόπο του. Ξέρετε, πολλά παιδιά γι' αυτό το λόγο περνάνε και δεν πάνε καν στο πανεπιστήμιο. Προσπαθούν να ξαναδώσουν κάπου που να είναι κοντά. Και γι' αυτό σήμερα θέλω να ακούσουμε έναν άνθρωπο που το ζει ο ίδιος. Θέλω να πάμε στο Βόλο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα φοιτητή από το Βόλο. Θέλω πριν μιλήσουμε για τους αριθμούς να μας πει τη δική του εμπειρία. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Είσαι εκπροσωπής τους φοιτητές, είσαι σε κάποιο όργανο συλλογικό από ό,τι κατάλαβα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Είμαι πρόεδρος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Ιαπωνικού.
0: Άρα ήσουν και σχετικός και με την προηγούμενη συζήτηση με κάποιον τρόπο. με κάποιον τρόπο είπα. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, όταν ξεκινήσεις να ψάχνεις, όταν ξεκίνησες εσύ, εντάξει εσύ ζεις στο Βόλο τώρα, αλλά θέλω να μας μεταφέρεις την εμπειρία και των άλλων φοιτητών. Όταν ξεκινάει κάποιος φοιτητής να ψάχνει σπίτι, τι περιμένει ότι θα βρει και τι βρίσκει τελικά?
1: Όπως το είπα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα ζήτημα που αφορά όλη τη φοιτητική, σχεδόν κάθε φοιτητική οικογένεια. Την αναζήτηση φοιτητικής στέγης και το κόστος ζωής. Mm-hmm. Το να σπουδάζει σήμερα ένα παιδί μακριά από το σπίτι του έχει γίνει μια πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια. Και αυτό δεν αφορά δυστυχώς δεν αφορά μόνο το ενίκιο. Είναι το ρεύμα, είναι το νερό, είναι το ίντερνετ, είναι το σούπερ μάρκετ, οι μετακινήσεις, τα φαγητό, τα καθημερινά έξοδα. Και επειδή μιλάμε για φοιτητές, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι το φοιτητικό σπίτι είναι προϋπόθεση για να μπορέσει ένας νέος να σπουδάσει.
0: Βέβαια. Κανονικά η προϋπόθεση θα έπρεπε να είναι η φοιτητική εστία, αλλά τώρα μιλάμε για φοιτητικό σπίτι. Όπως, δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη σε φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα. Ενώ στο εξωτερικό είναι ακριβώς το αντίθετο, έτσι.
1: Δυστυχώς, ναι, και βλέπουμε τώρα τελευταία να γίνονται κάποιες πράξεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και στο Πανεπιστήμιο π.χ. Θεσσαλίας έχει δρομολογηθεί και έχουν αρχίσει οι εργασίες να χτίζονται.
0: Αλλά είναι ψηλή στάχυρα, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό το ποσοστό της κάλυψης. Τι τιμές σου ζητάνε στο Βόλο, ας πούμε, ή στη Λάρισα, δεν ξέρω που έχεις εικόνα, για ένα σπίτι στο οποίο θα μπορούσε να μείνει ένας φοιτητής? Αλλά να είναι σπίτι λογικό, έτσι, να μην είναι ρήπιο.
1: Σήμερα, αν ένας φοιτητής ψάξει ένα μικρό στούντιο ή ένα διαμέρισμα 25-30 τετραγωνικών, ας πούμε για παράδειγμα, οι τιμές δεν ξεκινάνε κάτω από τα 320-330 ευρώ για ένα μικρό σπίτι.
0: Αυτό είναι το πιο φθηνό δηλαδή, έτσι.
1: Το πιο φθηνό είναι αυτό και μετά...
0: Σε τι κατάσταση, μιλάμε, σε τι κατάσταση
1: είναι? Πώς το λένε, είναι σαν μια σπηλιά, είναι πολύ μικρό, δηλαδή δεν χωράει, εσύ μόνο για να μεταστρέψεις.
0: Εννοώ, έχει θέρμανση, δεν έχει, είναι...
1: Έχει, είναι κάποια, είναι εδώ πέρα σχετικά στον Πόλο και στη Λάρισα είναι σχετικά καλά όσον αφορά αυτά, δηλαδή έχουν φροντίσει να υπάρχουν. Αλλά και πάλι δεν πάει να είναι δηλαδή πολλά τα λεφτά για, ξέρω εγώ, 25-30 τετραγωνικά.
0: Ένας φοιτητής για να μπορέσει να νοικιάσει σπίτι, πόσα πρέπει να δει?
1: Πρέπει να δει αρκετά, δηλαδή για την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι εγώ είδα πάνω από 6-7 σπίτια για να καταλήξω σε αυτό που μένω τώρα. Γιατί το ένα ήταν μικρό, το άλλο ήταν παλιό, το άλλο ήταν... Δηλαδή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, απλά να σου να σου κάτσει ευκαιρία και να είναι η τύχη με το μέρος σου, να το πούμε και έτσι. Να βρεις καλή νοικοκύρη, είναι όλα, παίζουν όλοι μεγάλο...
0: Πέρα από το ενίκιο, τι σου άλλο συζητάνε, εγγύηση, προκαταβολές, μεσητικά...
1: Ζητάνε προκαταβολές, αν το είπε με μεσητικό προφανώς και σου ζητάνε και το μεσητικό να πληρωθεί.
0: Το μεσητικό έπρεπε λογικά πρέπει να πληρώνεται από αυτόν που, έχει τη, που κάνει τη μεσητεία, από τον ιδιοκτήτη. Γιατί να πληρώσει ο...
1: Τι να σας πω τώρα, εδώ πέρα γίνονται πολλά, πολλά γίνονται. Πρέπει να πληρώσει και δύο νίκες μπροστά, ας πούμε, ή τρία ανάλογα, γιατί έχω ακούσει...
0: Δηλαδή, ένας φοιτητής, έτσι, ο οποίος ξεκινάει τώρα, πόσα λεφτά πρέπει να έχει την τσέπη για να μπορέσει να μπει σε ένα σπίτι?
1: Όσο μιλάμε για τον Βόλο και την περιοχή της Θεσσαλίας, γύρω στα 420 τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι το ενίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μεσητικά, αυτά, δηλαδή με πόσα πρέπει να ξεκινήσει, να κάνει εκκίνηση για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι και να ξεκινήσει, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα, τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου νομίζω, έτσι.
1: Ναι, 1η Οκτωβρίου ξεκινάνε με το καλό. Είναι αρκετά τα λεφτά, είναι αρκετά τα λεφτά. Δεν φανταστείτε, αν ήταν και δύο νίκια μπροστά, βάλτε αυτή την τιμή που σας είπα επί δύο. Είναι και η αμοιβή, ας πούμε, του μεσητικού, δηλαδή ξεφεύγει.
0: Υπάρχουν πράγματα που αναγκαστικά τα περιορίζουν οι φοιτητές για να βγει αυτό το κόμμα, δηλαδή έξοδοι, φαγητό, μετακινήσεις.
1: Προφανώς, μετακινήσεις, κάποιοι καφέδες, έξοδοι. Με φίλους, βόλτες, έχουν περιοριστεί αρκετά, δηλαδή εμένα που μου περιγράφουν τη ζωή πριν τον COVID, ας πούμε, εδώ πέρα στο Βόλο, μου περιγράφουν μια τελείως διαφορετική εικόνα που εγώ δεν την έχω δει, ας πούμε, τώρα, δηλαδή βλέπω πιο λίγο κόσμο να κυκλοφορεί.
0: Υπάρχουν παιδιά που συγκατοικούν?
1: Ναι, προφανώς, υπάρχουν παιδιά που συγκατοικούν. Είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο επίσης της ελληνικής οικογένειας και των φοιτητών, είναι το σούπερ μάρκετ, το οποίο και εκεί οι τιμές δεν λένε να υποχωρήσουν και αυτό επιβαρύνει και άλλο τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.
0: Αυτό το πράγμα, όλο αυτό που μας περιγράφεις, δημιουργεί άγχος σε ένα φοιτητή που κανονικά θα έπρεπε να ζήσει, να χαίρεται τις σπουδές του αυτή, να το πούμε έτσι. Να χαίρεται που ξεκινά σπουδές.
1: Προφανώς δημιουργεί άγχος, γιατί προφανώς σκέφτεται και τον κόπο της οικογένειάς του και... τις θυσίες που κάνει η οικογένειά του για να τον σπουδάσει και για να τον μεγαλώσει, ας πούμε έτσι. Το οποίο είναι σε έρχεται στο μυαλό και είναι πολύ έτσι μεγάλο.
0: Έχεις ακούσει οικογένειες να λένε στα παιδιά, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να σπουδάζουν σε άλλη πόλη? Και αν ναι, τι γίνεται?
1: Έχω ακούσει, αλλά συνήθως αυτές οι οικογένειες, αν υπάρχει αντίστοιχη σχολή, ας πούμε, στον τόπο κατοικίας τους, επιλέγουν τον τόπο κατοικίας τους, γιατί λένε δεν θα έχουμε το ενίκιο, θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ένα σπίτι, ένα φαγητό.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιος να εγκαταλείψει, ας πούμε, τις σπουδές του και να ξαναδώσει, να περάσει κάπου αλλού?
1: Να πάει, ναι, ή να κάνει αυτό, ή να πάει σε ένα κατώτερο, στην ίδια σχολή, αλλά σε κατώτερο τμήμα, ας πούμε, για να είναι κοντά στο σπίτι του.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Παίζει ρόλο και μεταφορές, έτσι να πούμε, γιατί...
0: Ναι, προφανώς.
1: Εγώ που είμαι π.χ. κατάγομαι από τη Χίο, εγώ Χίο έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί. Βρίσκομαι στο Βόλο, είναι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι μεταφορές δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, είναι και αυτό είναι πλέον έξοδο.
0: Πρέπει να κατέβεις Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να μπορέσεις να πας είτε αεροπορικός είτε...
1: Όπως ακριβώς το είπατε, όπως ακριβώς το είπατε. Και αυτό, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές.
0: Σε ευχαριστώ. Ραντεβού στο Βόλο, λοιπόν.
1: Ραντεβού στο Βόλο, ραντεβού στο Πανεπιστήμιο.
0: Ραντεβού στο Πανεπιστήμιο στο Βόλο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Μπορεί να μιλάμε, λοιπόν, για ενίκια, για τετραγωνικά και για τη μέσα αναπεριοχή, αλλά όπως βλέπετε, πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό. Ένας νέος άνθρωπος που πέρασε μια σχολή. Και μια οικογένεια που πρέπει να σφίξει το ζωνάρι. Να υπολογίσει αν μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα ένα δεύτερο σπίτι, λογαριασμούς και λοιπόν. Γίνεται πρόβλημα πρόσβασης και στην ίδια την εκπαίδευση.

0: θερινές εκτόσεις τελείωσαν και τώρα ήρθε η ώρα του ταμείου. Όχι μόνο του ταμείου των καταστημάτων, αλλά και του οικογενειακού ταμείου, έτσι. Γιατί το ερώτημα δεν είναι απλώς αν υπήρχε κόσμος σε εμπορικούς δρόμους, είναι αν αυτός ο κόσμος είχε και χρήματα να αγοράσει. Για να... θέλω να πάμε να το δούμε έξω από την Αθήνα. Έτσι, έξω από την Αθήνα. Θα πάμε σήμερα στο Άργος. Σε μια επαρχιακή αγορά, κοντά στην πρωτεύουσα, και σε ένα νομό ο οποίος είναι κατά βάση αγροτικός και έχει όμως και έντονη τουριστική κίνηση. Τα στοιχεία για την Πελοπόννησο δείχνουν ότι αν αφαιρέσουμε τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα, ο τζίρος στο λιανεμπόριο έμεινε ουσιαστικά στάσιμος στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Την ίδια ώρα, ακόμα και η τουριστική αργολίδα καταγράφει πίεση σε διάφορους κλάδους όπως τα καταλήματα και η εστίαση. Πριν από λίγες μέρες είχαμε στο Άργος τη Λευκή Νύχτα. Οι δρόμοι γέμισαν κόσμο, τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά. Η πόλη έδειξε ότι μπορεί να βγάλει τον κόσμο έξω. Αλλά άλλο γεμάτος δρόμος και άλλο γεμάτο ταμείο. Αυτό θέλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα, πώς ήταν πραγματικά οι εκπτώσεις, αν έχει περιοριστεί η αγοραστική δύναμη του κόσμου και πόσο, και τι περιμένει τώρα η αγορά με την είσοδο στο Σεπτέμβριο. Μαζί μας είναι η κυρία Αναστασία Τζίμου, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους. Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, οι θερινές εκπτώσεις πάνε, έτσι.
1: Οι θερινές εκπτώσεις περάσανε και δεν ακουμπήσανε.
0: Πώς πήγε η αγορά?
1: Ήταν, μπορώ να πω, οι χειρότερες εκπτώσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Αν και υπήρχαν μεγάλες εκτός τα καταστήματα, γιατί ιδιαίτερα τα είδη μόδας σε εκτός περιμένουν να ξεφορτώσουν το παλιό εμπόρευμα και να αγοράσουν να πάρουν καινούριο χειμερινό. Mm-hmm. Ωστόσο οι εκτόσεις δεν πήγανε καλά και αυτό το παίρνουν πληροφορίες και από άλλες πόλεις, δεν το λέω μόνο για το Άργος, έτσι γενικά mm-hmm. οι εκτόσεις δεν πήγανε καλά.
0: Είχατε στο Άργος και την προηγούμενη εβδομάδα, Λευκή Νύχτα, έτσι, με πολύ κόσμο στην πόλη. Βγήκε ο κόσμος.
1: Ναι, πολύ κόσμο. Ο κόσμος
0: βγήκε από το σπίτι, μπήκε στα καταστήματα.
1: Έχει διάθεση να βγει έξω. Μάλιστα ήταν μια σύμπραξη του Δήμου, του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου. Γιατί, όπως ξέρετε, οι εμπορικοί σύλλογοι δεν έχουν τους πόρους. Και αυτούς τους δίνουν ο Δήμος ή άλλοι φορείς, τέλος πάντων. Ναι, βγήκε ο κόσμος, μπήκε στα καταστήματα. Ψώνισε, όχι πολλά πράγματα όμως, όχι πολύ, όχι όπως τις άλλες φορές. Ωστόσο τα καταστήματα κάνανε κάποιο τζίρο, αλλά αυτή δεν είναι υγιής αγορά.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος που ψωνίζει ο καταναλωτής, δηλαδή παίρνει λιγότερα πράγματα, ψάχνει την πιο χαμηλή τιμή, περιμένει κάποια έκπτωση, τι γίνεται?
1: Ο καταναλωτής ψωνίζει πλέον πολύ στοχευμένα. Δεν ψωνίζει αυθόρμητα. Και αυτό γιατί είναι λογικό, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ψώνει είναι πολύ περιορισμένο. Οπότε θα ψάξει στο διαδίκτυο που είναι ο μεγάλος μας ανταγωνιστής και στις αγορές, ξέρετε, τις διαδικτυακές, τις ασιατικές αγορές, και θα ψωνίσει και από εκεί. Πράγμα που σε εμάς κάνει τεράστια ζημιά.
0: Αυτό τώρα με τον φόρο που έχουν βάλει τον ευρωπαϊκό, τα 3 ευρώ στις ασιατικές αγορές, έχει βοηθήσει, ας πούμε, έχει περιορίσει?
1: Ναι, τίποτα δεν έχει κάνει. Πλέον έχει νομοποιήσει κάποια πράγματα. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα ο φόρος αυτός. Φαίνεται και στις αγορές που γίνεται, φαίνεται και στα κούριερ που γεμίζουν με προϊόντα από ασιατικές πλατφόρμες. Το έχουμε δει, ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Δηλαδή για τους εμπόρους οι εκπτώσεις δεν είναι πια έτσι μια περίοδος που μπορούν να αυξήσουν τον τζίρο τους?
1: Για ποιες εκπτώσεις? Μιλάμε για 3 μήνες το χρόνο κανονικές εκπτώσεις. Μιλάμε για προσφορές όλο το χρόνο. Έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές και υπάρχουν όλο το χρόνο προσφορές. Μιλάμε για μια Black Friday που κρατάει σχεδόν ένα μήνα. Ποιες εκπτώσεις? Κάποτε ήτανε οι εκπτώσεις που είχε θερινές και χειμωμερινές, υπήρχε μία τάξη στην αγορά, ήξερες ότι οι εκπτώσεις ήταν αληθινές. Τώρα πλέον δεν ξέρεις ούτε καν αν είναι αληθινές οι εκπτώσεις.
0: Εσείς τι προτείνετε γι' αυτό?
1: Προτείνουμε να πάμε στην πρώτερη μορφή. Πλέον εγώ είμαι πεσμένη ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει, έτσι όπως έχει ξεχυλώσει, γιατί υπάρχει μια αναρχία στην αγορά. Ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Δεν ξέρω πλέον τι να πω και τι να προτείνω. Νομίζω καλά, έχουν προτάσεις. Έχουν προτάσεις. Να γίνουν οι εκτόσεις πιο στοχευμένες. Ένα μήνα το χειμερινές, ένα μήνα θερινές. Και να είναι πραγματικές εκτόσεις.
0: Τώρα ξεκινάει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουν μπροστά τα σχολικά.
1: Σχολικά, μπαίνει η ενέργεια, μπαίνει το πετρέλαιο.
0: Πώς συμπεριφέρονται οι οικογένειες απέναντι σε αυτά?
1: Οπωσδήποτε περιορίζουν τα έξοδα τους, τα έξοδα για τις υπόλοιπες αγορές, για τα καταστήματα. Θα βάλουν μπροστά αυτά που είπατε, τα σχολικά. Και να ξέρετε ότι αν είχε κίνηση η αγορά τώρα στις εκπτώσεις, ένας λόγος ήταν γι' αυτός. Φρόντισαν να προμηθευτούν εκπτωτικά κομμάτια σε αθλητικά, ό,τι αφορά το παιδί. Γι' αυτό και είχαν πάρα πολύ κίνηση τα παιδικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περιμένει να βγει και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το πρώτο αντιπρόεδρος.
1: Ελπίζω τώρα στη ΔΕΘ να ακούσουμε κάποια πράγματα, γιατί την προηγούμενη φορά εισπράξαμε ένα ωραιότατο 13-0.
0: Δεν ακούσατε την προηγούμενη φορά, δεν σας στάνανε?
1: Ναι, σας είπα, ένα ωραιότατο μηδενικό. Τώρα ελπίζουμε κάτι να ακούσουμε και αποζήτητα να μην είναι μόνο εξαγγελία.
0: Το θέμα είναι να μην τα ακούσετε, γιατί άμα τα ακούσετε θα περάσει όπως κάθε άλλη χρονιά. Εκτός από το να ακούτε, βλέπετε και τίποτα, γιατί...
1: Όχι, μόνο ακούμε, δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι, εκεί είναι το πρόβλημα νομίζω. Εκεί έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Τα ακούσατε, περιμένει ο κόσμος, περιμένει να μην πω, να μην προλάβω. Μάλλον στην αναμονή θα μείνει. Μας ακούει τόση ώρα, είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καρκάσουλας, πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Καλησπέρα Κώστα, γνωριζόμαστε από παιδιά. Ας μην μιλάμε στο πληθυντικό, δεν μπορώ. Γνωριζόμαστε από παιδιά, έτσι.
1: Αγαπητή Ιωάννα, καταρχάς ευχαριστούμε τους ακροατές σας, ευχαριστούμε και το ραδιόφωνο που για πρώτη φορά ασχολείται και με την επαρχία, έτσι, και με την όμορφη Αργολίδα. Ακούσατε και ακούσατε αυτά που σας είπε η κυρία
0: για το Άρος. Να πάμε λίγο έτσι να δούμε μια μεγαλύτερη εικόνα, έτσι. Τα στοιχεία για την Πελοπόννησο δείχνουν ουσιαστικά αυτά που είπαμε. Στάσιμο για ανεμπόριο, αναφερέσουμε τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε εσείς από τις επιχειρήσεις της Αργολίδας.
1: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η εικόνα και μάλιστα αποτυπώνεται σε σημαντικό βαθμό και στην Αργολίδα, όπως και σε όλη την Πελοπόννησο. Και θα έλεγα μάλιστα ότι οι αριθμοί πολλές φορές δεν αποτυπώνουν την όλη την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στο τζίρο σε αρκετές επιχειρήσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και πραγματική ανάπτυξη. Γιατί σήμερα ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει αυξημένα λειτουργικά κόστη, ενέργεια, ενίκεια, μισθολογικό κόστος, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Άρα ένα τζίρος που παραμένει σταθερός και εμφανίζει μια πολύ μικρή αύξηση. Δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε μεγαλύτερο εισόδημα ή μεγαλύτερη κερδοφορία. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε και από ό,τι ξέρετε και ό,τι συμβαίνει και στην Αθήνα, μην νομίζετε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αργολίδα. Στην Αργολίδα έχουμε ένα επιπλέον βέβαια χαρακτηριστικό. Είμαστε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια πολύ μεγάλη βάση μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τοπική κατανάλωση. Και μόνο από την τοπική κατανάλωση. Αυτό που μας μεταφέρουν οι επιχειρηματίες είναι ότι ο καταναλωτής εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Δεν έχει σταματήσει να αγοράζει. Αγοράζει πιο στοχευμένα, όπως σας είπε και πριν η κυρία Τζίμου, συγκρίνει περισσότερο τις τιμές, έχουμε τις πλατφόρμες και πολλές φορές περιορίζει τις αγορές που δεν θεωρεί απολύτως απαραίτητες. Δεν είναι απαραίτητες.
0: Λογικό είναι, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, έτσι. Πετρέλαια, ρεύματα παίρνουν όλα τα πάνω.
1: Βέβαια. Ως Επιμελητήριο Αργολίδας θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πιο ουσιαστικό πλαίσιο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όχι μόνο επιδοτήσεις, αλλά μέτρα που μειώνουν πραγματικά το κόστος λειτουργίας, βελτιώνουν τη ρευστότητα και δημιουργούν περισσότερη ζήτηση στην τοπική αγορά.
0: Για πες μου, η Αργολίδα είναι και τουριστικός νομός, έτσι. Ο τζίρος στην τοπική οικονομία φάνηκε σε αυτό, δηλαδή υπήρξε κατανάλωση, υπήρξε τζίρος, είχαμε κόσμο που ξόδευε.
1: Αυτό, Ιωάννα, αυτό που θέλω να σου πω πριν περάσουμε σε αυτό που είπες, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για την ερώτηση, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ανεβαίνει ο τζίρος μιας επιχείρησης. Το ζητούμενο είναι να το πω λαϊκά, λαϊκιστή, τι θα μείνει στην τσέπη του επιχειρηματία και να μπορεί η επιχείρηση να συνεχίσει και να υπάρχει και αύριο. Πάμε τώρα. Η Αργολίδα όντως είναι ένας τουριστικός νομός. Θα έλεγα ότι ο τουρισμός στην Αργολίδα είχε και φέτος μια πολύ πολύ σημαντική δυναμική με αρκετό κόσμο και ιδιαίτερα έντονη επισκεψιμότητα. Όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε την επισκεψιμότητα από την πραγματική οικονομική απόδοση. Η εικόνα που μεταφέρουν αρκετοί επαγγελματίες είναι ότι ο επισκέπτης ήρθε αλλά ήταν πιο συγκρατημένος στις δαπάνες του. Το κόστος της διαμονής, της μετακίνησης και γενικότερα το αυξημένο κόστος της ζωής έχει περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα που μένει για την εστίαση, για το λιανεμπόριο, για τη διασκέδαση και για τις αγορές γενικότερα. Άρα θα έλεγα ότι είχαμε ένα όχι και τόσο καλό τουριστικό καλοκαίρι. Είχαμε τουρισμό, είχαμε κόσμο, είχαμε κίνηση. Το ζητούμενο όμως είναι πόσο από αυτή την κίνηση μεταφράστηκε τελικά σε τζίρο για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση.
0: Αν πάρουμε μια μικρή επιχείρηση στην Αργολίδα, έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημά της ποιο είναι σήμερα, ότι ο πελάτης δεν έχει να ξοδέψει ή ότι το κόστος για να μείνει το κατάστημα ανοιχτό έχει ανάβει πολύ.
1: Κοίτα. Θα λέγαμε, να τα δούμε και τα δύο μαζί. Θα λέγαμε ότι σήμερα η μικρή επιχείρηση αντιμετωπίζει αυτά τα δύο προβλήματα που ανέφερες ταυτόχρονα. Από τη μια πλευρά ο καταναλωτής έχει περιορίσει τη δυνατότητά του να ξοδεύει. Δεν ξοδεύει πια τόσο πολλά όπως ξόδευε. Από την άλλη το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης έχει αυξηθεί. Σημαντικά. Ενέργεια, μισθοδοσία, προμήθειες, ενίκεια, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δάνεια, δεν έχει πρόσβαση ο επιχειρηματίας πλέον μπορεί να λειτουργεί με τον ακατάσχετο και άλλα, όλο προβλήματα. Όλο προβλήματα το δημιουργούν. Το μεγαλύτερο λοιπόν
0: δηλαδή,
1: πρόβλημα είναι ότι...
0: Ναι, υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν τζίρο, Αυτό μου λες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. δεν έχουν κέρδος.
1: Βεβαίως. Και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της σημερινής αγοράς. Ο τζίρος από μόνος του δεν λέει. Δεν λέει όλη την αλήθεια. Λέει τη μισή αλήθεια. Mm-hmm. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει ένα αξιοπρεπή κύκλο εργασιών, αλλά όταν αφαιρέσεις όλα αυτά, μισθούς, ενέργειες κτλ.
0: Τι μένει στην τσέπη. Τίποτα. Ναι, ναι,
1: ναι. Τι ναι, καθόλου πραγματικό κέρδος. Γι' αυτό, δηλαδή, το να δουλεύεις τώρα, το να δουλεύεις, είναι τσάμπα μάγκες, να ξέρεις, Ιωάννα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, αυξάνω το μισθό. Mm-hmm. Ποιος τον πληρώνει αυτό το μισθό? Χωρίς να υπάρχει ανταπόδοση.
0: Θέλω και ο εργαζόμενος θέλει. Δηλαδή, αυξάνω τα πάντα, δεν γίνεται να μην αυξάνει.
1: Δεν είπα να μην αυξήσει το μισθό. Να τον αυξήσει το μισθό και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα να τον αυξήσει και στον δυνατόν περισσότερο. Αλλά ταυτόχρονα να δώσει και κίνητο στον επιχειρηματία. Δεν μπορεί να αυξάνει το μισθό από τη μια πλευρά, αλλά να μην δίνει κανένα κίνητο στον μικρό επιχειρηματία. Η πραγματική εικόνα της αγοράς είναι τελικά τι μένει στον επιχειρηματία. Αυτό δεν πρέπει. Mm-hmm. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη καλύπτουν πάνω από το 90%. Αυτοί απασχολούν και ένα άλλο άτομο στην επιχείρησή τους και δύο και τρία μέσα από την οικογένειά τους. Που σημαίνει ότι για να μην γίνουν αυτές, να κλείσουν όλες αυτές, τι θα γίνει?
0: Αυτό τώρα, δεν είναι ανάπτυξη. Εσείς τι περιμένετε τώρα, προφανώς. Τι περιμένετε τώρα το φθινόπωρο? Δεν λέω ότι περιμένετε από τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι δεν περιμένετε. Αλλά πώς βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή θα ανακάμψει, γιατί έχει και τον πόλεμο εκεί στο...
1: Ναι, μπορούμε να το δούμε σε δύο φάσεις. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ας το πούμε. Αλλά δεν θα έλεγα ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Το φθινόπωρο είναι πάντα μια κρίσιμη περίοδος και κυρίως για την τοπική αγορά, εγώ θα μιλήσω. Μετά την τουριστική περίοδο, μετά που πήγαμε όλοι διακοπές, όσοι πήγανε, και όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν πάει διακοπές, θα δούμε μια πραγματική δυνατότητα κατανάλωσης όλων αυτών των ανθρώπων. Και ποιο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στηριζόταν στον τουρισμό όλο αυτό τον καιρό. Δεν θέλω να φοβήσουμε τον κόσμο, ούτε να σπείρουμε απαισιοδοξία. Υπάρχουν δυνατότητες ανάκαμψης. Εφόσον ενισχυθεί πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και υπάρχει ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ σαν αργολίδα είναι να κρατήσουμε τα χρήματά μας μέσα στην τοπική οικονομία, να μην φύγει τίποτα προς τα έξω.
0: Αυτό το λένε όλοι. Να σου πω κάτι, πόσο εύκολο είναι, αν βρει σε πιο διπλανό νομό, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι στις πλατφόρμες. Πιο φθηνό θα πάρει το πιο φθηνό. Δεν βγαίνει διαφορετικά στην οικογένεια.
1: Εντάξει, θα πρέπει εκεί να το δούμε λίγο εσύ, και να το δούμε έτσι συνολικά. Εμείς ως επιμελητήριο βέβαια θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε στην πολιτική, την πραγματική εικόνα που μας μεταφέρουν καθημερινά οι επαγγελματίες. Γιατί ας σου πω κάτι τώρα. Στο τέλος ημέρας και πίσω από κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και πολλές φορές εργαζόμενοι που εξαρτώνται από αυτούς. Άρα το μήνυμα που θα πρέπει να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση, που κατά την άποψή μου δεν τα έχει κάνει και πολύ καλά, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ούτε πανικός αλλά ούτε και φυσικασμός. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται στήριξη και κυρίως περισσότερη να δώσει τη δυνατότητα να έρθει πραγματική κατανάλωση στην αγορά. Και κατ' επέκταση στην τοπική αγορά. Αλλά για να γίνει όλο αυτό θα πρέπει τώρα το Σεπτέμβριο που θα πάει στην ΔΕΘ να δώσει πραγματικά κινητά στη μικρομεσαία
0: επιχείρηση.
1: Να την απελευθερώσει. Εγώ σου λέω τι πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα, εάν δεν το κάνει ο Αναμού, όλοι εμείς και αυτοί που σ' ακούνε και εμείς, σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Χαιρετισμού στην πατρίδα μας.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

τα ακούσατε. Έτσι, αυτό που μένει από αυτή την κουβέντα είναι η εικόνα μιας αγοράς γεμάτης κόσμο, αλλά και όχι γεμάτης τσέπης. Μπορεί οι δρόμοι δηλαδή να έχουν κόσμο, τα καταστήματα να έχουν επισκέπτες, ένας τουριστικός νομός που είναι κοντά στην Αθήνα να γεμίζει ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι πόσα χρήματα μπορεί να ξοδέψει ένα νοικοκυριό και πόσα από αυτά μένουν τελικά στην τοπική αγορά. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός απολογισμός των φετινών εκπτώσεων. Όχι πόσο μεγάλες ήταν οι εκπτώσεις στις βιτρίνες, αλλά πόσο μικρότερο έχει γίνει το διαθέσιμο εισόδημα του ανθρώπου που στέκεται απέναντί τους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα πρόκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση. Ο Τούρκος πρόεδρος καλεί την Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και προειδοποιεί ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από την Άγκυρα προς την Αθήνα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στις Έλληνο-τουρκικές σχέσεις. Ψυχροπολεμικό το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Η κυβέρνηση Μέρτς ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία ότι η αποτραπήσα επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στα ανατολικά της χώρας έχει την υπογραφή της Μόσχας, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και μιλά για αποπροσανατολισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμα μεγάλο λάθος και κατά τη γνώμη μου αυτό σαφώς αντιβαίνει στα συμφέροντα του γερμανικού λαού, είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφαση της να κλείσει το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη, ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα. Στην τελική ευθεία προς την ΔΕΘ, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με φόντο τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο. Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα ένταση στη δομή φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών, όταν ομάδα ατόμων πέταξαν πέτρες και ξύλα προς τους αστυνομικούς. Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν 2 Αιγύπτιους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας. Μάχη με τις φλόγες στην Κάρη στο Ευβοίας με μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 4 είναι εφοδιασμένα με επιβραδυτικό υγρό, όπως και 5 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης, Σουφλίου και Διδημοτήχου. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις σε αυτές τις περιοχές. Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο λόγω των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού αλλά και από τις πορείες διαμαρτυρίες που θα πραγματοποιηθούν. Από αύριο Πέμπτη θα απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους ενώ το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Τερέας. Από το πρωί οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη του 1974 και γύρισαν από τον πόλεμο κουβαλώντας πράγματα για τα οποία δεν μίλησαν ποτέ. Άνθρωποι που συνελήφθησαν, όλοι οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Υπέστησαν κακοποιήσεις και βασανισμούς και επέστρεψαν στις οικογένειές τους προσπαθώντας να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κάποιοι μίλησαν για όσα έζησαν, κάποιοι όχι. Και υπάρχουν εμπειρίες που έμειναν θαμμένες για δεκαετίες, ακόμα και από τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Μια τέτοια ιστορία ακούστηκε χθες, 1η Σεπτεμβρίου, μέσα στην Κυπριακή Βουλή. Στην Επιτροπή Προσφύγων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εχμαλώτων Πολέμου 1974, ο κύριος Βάσος Χρήστου, μετέφερε τη μαρτυρία της συζύγου ενός ελληνοκύπριου εχμαλώτου. Αυτός ο άνδρας είχε επιστρέψει από την εχμαλωσία, είχε δημιουργήσει οικογένεια και είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Όμως επί δεκαετίες δεν είχε μιλήσει στη γυναίκα του για ένα από τα πιο τραυματικά πράγματα που, σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα, είχε υποστεί. Λίγο πριν πεθάνει, της αποκάλυψε, ακούστε, ότι κατά την εχμαλωσία του το 1974 είχε βιαστεί από Τούρκους. Και αυτή η μαρτυρία ανοίγει 52 χρόνια μετά. Ανοίγει ένα κεφάλαιο για το οποίο ελάχιστα έχουμε μιλήσει. Τη σεξουαλική βία εις βάρος των εχμαλώτων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη μέσα στην εχμαλωσία, είναι τι συνέβη όταν αυτοί οι άνθρωποι επέστρεψαν. Ποιος τους άκουσε, ποιος τους βοήθησε, αν καταγράφηκαν ποτέ αυτές οι εμπειρίες και πόσοι μπορεί να έζησαν μια ολόκληρη ζωή χωρίς να πούν τίποτα ούτε στους δικούς τους ανθρώπους, πώς το άντεξαν. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς υπόθηκε στις συνεδρίες της Κυπριακής Βουλής και γιατί αυτή η μαρτυρία ανοίγει και τώρα μια πολύ δύσκολη συζήτηση, πάμε στην Κύπρο. Μαζί μας είναι η δημοσιογράφος Ελένη Παναγιώτου. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα, από Λευκοσία.
0: Το διάβασα αυτό και συγκλονίστηκα, πραγματικά συγκλονίστηκα, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Τι ακριβώς συνέβη στην συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων και πώς ήρθε στο φως αυτή η μαρτυρία?
1: Ναι, όντως ήταν συγκλονιστικό. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι η συνεδρίαση δεν είχε αρχικά ως κύριο θέμα τη σεξουαλική βία κατά των ανδρών βέβαια. Η Επιτροπή συζητούσε ζητήματα που αφορούν τις παροχές προς συγγενείς αγνοωμένων και γενικότερα τη στήριξη εχμαλώτων και παθόντων του 1974. Και όπως είπες και εσύ, μέσα σε αυτή τη συζήτηση πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εχμαλώτων Πολέμου 1974, Βάσος Χρήστου, και μετέφερε αυτή τη μαρτυρία.
0: Θέλεις να μας την πεις, λέει, τι ακριβώς είπε για όσα αποκάλυψε ο...
1: Λοιπόν, ναι, ο κύριος Χρήστου μετέφερε την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε η σύζυγος του εχμαλώτου, η οποία ήταν ότι ουσιαστικά ο άντρας με τον οποίο είχε ζήσει για δεκαετίες και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά δεν της είχε πει βέβαια ποτέ τι είχε συμβεί. Ωστόσο, λίγο πριν πεθάνει, της αποκάλυψε ότι κατά την εχμαλωσία του το 1974 είχε βιαστεί από Τούρκους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μεταφέρθηκε στη Βουλή, δεν ήθελε να πάρει αυτό το μυστικό μαζί του. Mm-hmm. Και συνεπώς το είπε στη σύζυγό του, η οποία βέβαια αργότερα αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει σε κάποιον, γιατί κουβαλούσε και αυτή κατά κάποιο τρόπο το ίδιο βάρος.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι δεν ήταν ο μόνος, γιατί υπήρξε αναφορά ότι υπάρχουν και άλλοι άνδρες εχμάλωτοι που υπέστησαν σεξουαλική βία στην εχμαλωσία τους και δεν μίλησαν ποτέ. Πώς το αντιμετώπισε η Κυπριακή Βουλή? Πώς το αντιμετωπίστηκε μέσα, δηλαδή, τι υπόθηκε?
1: Ναι, αυτό ήταν ίσως και το σημείο που άνοιξε τη μεγαλύτερη συζήτηση. Ο Βάσος Χρήστου είπε ουσιαστικά ότι αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση και ότι υπάρχουν άλλοι άνδρες που πέστησαν σεξουαλική βία αλλά δεν μίλησαν ποτέ. Έθεσε μάλιστα για ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα, ότι μετά από 52 χρόνια ποιος άνθρωπος θα πάει σήμερα σε μια κρατική υπηρεσία και θα πει αυτό συνέβη και σε μένα. Βέβαια, από την πλευρά της πολιτείας, υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας Τίνα Παύλου ανέφερε ότι τέθηκε το θέμα κατάρτισης μητρώου γυναικών και ανδρών που υπέστησαν κακοποίηση κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα είδε ότι το κράτος απέτυχε διαχρονικά.
0: Ναι, με πας στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω ότι...
1: Ακριβώς.
0: Ότι μέχρι τώρα δηλαδή δεν είχαμε κάτι τώρα ανοίγει αυτό το κεφάλαιο 52 χρόνια μετά.
1: Ουσιαστικά θα πρέπει ίσως να κάνουμε και ένα σημαντικό διαχωρισμό, γιατί το θέμα της σεξουαλικής βίας του 1974 έχει αρχίσει πλέον να αναγνωρίζεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, τον περασμένο Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια ιστορική απόφαση ενέταξε για πρώτη φορά επίσημα στην ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη τη σεξουαλική βία που πέστησαν οι Κύπριες κατά την εισβολή. Αυτό είναι εντυπωσιακό βέβαια, γιατί έγινε επίσης αναφορά σε εκτιμήσεις για 700 έως 1500 θύματα συνολικά ανάμεσα τους γυναίκες, άντρες και παιδιά. Παρ' όλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μιλάμε για άντρες δεν βλέπουμε την ίδια θεσμική καταγραφή και αναγνώριση, και αυτό είναι ακριβώς που θέλετε να αρχίσει τώρα να ανοίγει λίγο πιο καθαρά.
0: Δηλαδή, η Κυπριακή Πολιτεία παραδέχθηκε για τη στήριξη ότι δεν δόθηκε στήριξη στους εχμαλώτους και στους ανθρώπους που γύρισαν από τον πόλεμο με τέτοιο τραύμα. Σωστά το έχω καταλάβει?
1: Εντάξει, αυτά που υπόθηκαν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της Επιτροπής είναι ότι το κράτος απέτυχε διαχρονικά να φροντίσει την ψυχή για των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τα γεγονότα του 1974. Βέβαια, αυτό που προκύπτει πολύ καθαρά από τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν σοβαρά κενά. Η ίδια συζήτηση στην Επιτροφή αφορούσε την ανάγκη να επεκταθούν παροχές και να αρθούν κριτήρια για κατηγορίες παθόντων και εχμαλώτων, και μάλιστα συμφώνησαν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των δικαιούχων και να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα.
0: Γιατί πιστεύεις ότι χρειάστηκαν έτσι τόσες δεκαετίες για να αρχίσει να συζητάτε αυτή... να συζητάτε δημόσια αυτή η βία που έχουν υποστεί οι χμάλοι του 1974?
1: Στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει αυτό. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η σιωπή ουσιαστικά ήταν βαθιά και δεν αφορά μόνο τους άντρες.
0: Δεν λέω άντρες, λέω τους εχμαλώτους. Εντάξει, δεν ήταν μόνο άντρες.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Όταν ήρθε στην Κύπρο η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρχαν γυναίκες που μίλησαν για πρώτη φορά μετά από 51 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο κοινωνικό τραύμα που έμεινε για δεκαετίες πίσω από κλειστές πόρτες. Στους άντρες, κατά την άποψή μου, προστίθεται ενδεχομένως και ένα ακόμη επίπεδο στίγματος, λόγω βέβαια των κοινωνικών αντιλήψεων. Και τώρα αρχίζουμε ίσως να βλέπουμε πόσο μεγάλο ήταν το κομμάτι αυτό της ιστορίας που παρέμεινε κατά κάποιον τρόπο αθέατο.
0: Ελένη Παναγιώτου, φίλη Ελένη Παναγιώτου από την Κύπρο, από τη Λευκωσία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει
1: Ιωάννα.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και η ένταση εκεί με το ερευνητικό. Έχουμε να πούμε πολλά, θα πούμε και άλλες φορές. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξέρει πώς να τις ακούσει. 52 χρόνια μετά, από ό,τι φαίνεται, αυτή η συζήτηση μόλις ανοίγει. Και το ερώτημα είναι πόσες ακόμα μαρτυρίες υπάρχουν πίσω από αυτή τη σιωπή.

Τώρα θα αφήσουμε την γειτονιά μας εδώ και θα πάμε σε μια άλλη γειτονιά αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Δεν είναι... Ακούστε το, ακούστε ένα ηχητικό.

Αυτό που ακούσατε είναι ο ήχος του πολέμου. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στον Περσικό κόλπο. Και αυτός ο πόλεμος έχει φτάσει ήδη μέχρι εδώ. Όσο έχει φτάσει στο λογαριασμό του ρεύματος, στην αντλία του βενζινάδικου και λίγο αργότερα στο κόστος μεταφοράς και στις τιμές των προϊόντων που αγοράζουμε. Μόνο που υπάρχει και κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Το πετρέλαιο το ακριβένει ο πόλεμος. Ναι. Τον ΦΠΑ 24% και τα 70 λεφτά ειδικού φόρου κατανάλωσης σε κάθε λίτρο βενζίνης δεν τα έχει επιβάλει το Ιράν. Αυτά είναι ελληνική φορολογική πολιτική. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνους κατά αμερικανικών στόχων την περιοχή. Τα βλέπουμε, έτσι. Τα μάτια της παγκόσμιας αγοράς στράφηκαν και πάλι στα στενά του Ορμούζ. Και το πετρέλαιο αντέδρασε αμέσως. Το Brent έφτασε σήμερα ακόμη και τα 97 δολάρια το βαρέλι. Πριν πέσει λίγο στα 94-95. Γιατί από τα στενά του Ορμούς περνά πάνω του το 1 πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όταν απειλείται αυτή η δίωδος, η αγορά φοβάται έλλειψη. Και όταν η αγορά φοβάται, η τιμή ανεβαίνει. Αυτό βέβαια είναι το κομμάτι του πολέμου. Πάμε όμως και στο ελληνικό κομμάτι. Η μέση τιμή της αμόλυδης βρίσκεται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. 2,05 από εκεί. Και από αυτά τα 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και άλλα 40 λεπτά είναι ο ΦΠΑ. Δηλαδή, μόνο από αυτούς τους δύο φόρους μιλάμε για περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά σε κάθε λίτρο βενζίνης. Πάνω από το μισό ποσό που αφήνει ο οδηγός στην αντλία. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που συνήθως περνάει στα ψηλά. Ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται μόνο πάνω στην αξία του καυσίμου. Η φορολογητέα βάση περιλαμβάνει και τους φόρους. Με απλά λόγια, πληρώνουμε ΦΠΑ και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φόρο δηλαδή πάνω στο φόρο. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις υψηλές τιμές ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης. Πράγματι, η διεθνής κρίση ανεβάζει τις τιμές. Αλλά υπάρχει κάτι που η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει στην Αθήνα, χωρίς να περιμένει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Μπορεί να αλλάξει τη φορολογία. Ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυδη είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Και το ελάχιστο που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 359 ευρώ. Η Ελλάδα δηλαδή βρίσκεται πολύ πάνω από την Ευρώπη, έτσι. Δεν είναι λοιπόν ακριβές να παρουσιάζεται ότι ολόκληρη τιμή στην αντλία περίπου είναι ένα φυσικό φαινόμενο για τον πόλεμο. Το κράτος έχει περιθώριο παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και η κυβέρνηση έχει επίσης να επιλέξει να μην παρέμβει στο ΦΠΑ. Αυτό κάνει. Το είχε πει καθαρά τον περασμένο Μάρτιο.

ο Στής Χατζηδάκης. Αντί για μείωση του ΦΠΑ, η κυβέρνηση προτίμησε επιδοτήσεις και κάρτες καυσίμων. Έτσι. Αυτή είναι η κυβερνητική θέση. Το αποτέλεσμα όμως για τον οδηγό, για τον καθένα από εμάς δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, ο ειδικός φόρος καταναλωσης παραμένει 70 λεπτά το λίτρο. Υπάρχει κάτι ακόμα. Μέχρι τις 31 Αυγούστου υπήρχε συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Ο Αύγουστος τελείωσε. Τελείωσε και ελάφρυνση. Για το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση της επιδότησης μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. 10 λεπτά το λίτρο. Όχι στην αμόλυβδη. Άρα ο ιδιώτης που βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητό του μπαίνει στη νέα πολεμική κλιμάκωση στο Ορμούς με το διεθνές πετρέλαιο να ξανανεβαίνει χωρίς το 10 λεπτό του Αυγούστου. Αν λοιπόν γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρα με τη σημερινή τιμή, περίπου είπαμε 2,05 ευρώ, θα αφήσει το πρωτήριο πάνω από 102 ευρώ. Και από αυτά, τα 55 ευρώ είναι φόροι. Δεν είναι όλα Ορμούς όμως, δεν είναι όλα διεθνής κρίση. Είναι φόροι.

Και αν νομίζετε πως τελειώσαμε, δεν τελειώνουμε εδώ. Έχουμε και το ρεύμα. Μπήκε ο Σεπτέμβριος με νέες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια. Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη αυξηθεί κατά πάνω από 21% μες τον Αύγουστο. Και η πλειοψηφία των παρόχων πέρασε αυτό το μέρος της αύξησης στους καταναλωτές. Φυσικά. Σε ορισμένα πράσινα τιμολόγια, ξέρετε, αυτά που λέγανε, πάρτε τα πράσινα τιμολόγια, είναι σταθερά. Οι αυξήσεις φτάνουν, ξεπερνούν το 20%. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023 και η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε στα 188 ευρώ. Τι μεγαβατόρα. Άρα, ναι, ο πόλεμος έχει αυξήσει τον λογαριασμό της ενέργειας και δημιουργεί νέο κίνδυνο για τους επόμενους. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Εξετάζει αν θα χρειαστεί επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, ο λογαριασμός έχει ήδη ακριβήνει και ο καταναλωτής περιμένει να μάθει αν και πότε θα επιδοτηθεί. Εντάξει, το έργο το έχουμε ξαναδεί. Η αγορά ανεβαίνει, οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και μετά το κράτος ανακοινώνει μια επιδότηση για να επιστρέψει στον καταναλωτή ένα μέρος από την αύξηση. Εντάξει, όμως η ακρίβεια δεν τελειώνει στην Αντιλία. Γιατί το πετρέλαιο κίνησης μπαίνει στο φορτηγό. Το φορτηγό μεταφέρει τρόφιμα, η επιχείρηση πληρώνει ρεύμα, το ορτοπείο πληρώνει ρεύμα, τα ψυγεία στο σούπερ μάρκετ πληρώνουν ρεύμα, η βιομηχανία πληρώνει ενέργεια και στο τέλος αυτό το κόστος φτάνει στον προϊόν και τον καταναλωτή. Δηλαδή έχουμε ένα ντόμινο, καύσιμα, μεταφορές, παραγωγή, πάρτα στο ράφι τώρα. Και μετά τι γίνεται? Σήμερα μάθαμε ότι δύο πλοία των ελληνικών συμφερόντων Gas Log συμμετείχαν σε μια εξαιρετικά συνήθιστη μεταφόρτωση LNG από πλοίο σε πλοίο έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το φορτίο μεταφέρθηκε εκεί ώστε το πλοίο που το παρέλαβε να μην χρειαστεί να μπει στο Ορμούζ. Αυτό σημαίνει βέβαια μεγαλύτερο ρίσκο, ακριβότερες ασφαλίσεις, ακριβότερους ναύλους, πιο σύνθετες μεταφορές και γενικά αυξάνει την ενέργεια.

супа. Их... Υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος που η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει πως θα κάνει αύριο το μπρεντ. Δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Αλλά μπορεί να αποφασίσει ποιο φόρο θα βάζει σε κάθε λίτρο καυσίμου. Μπορεί να αποφασίσει αν η απάντηση στην ακρίβεια θα είναι ξανά επιδόματα και προσωρινές επιδοτήσεις, αν θα πάει σε πραγματική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε. Γιατί διαφορετικά είναι πολύ εύκολο κάθε φορά που ανεβαίνει το πετρέλαιο να δείχνουμε το χάρτη του περσικού κόλπου και να λέμε και αυτοί φταίνε. Μόνο που όταν ο Έλληνας οδηγός πληρώνει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το καύσιμο, ο ένας από τα 2 ευρώ, το ένα από τα 2 ευρώ δεν πηγαίνει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ορμούζ, έτσι πηγαίνει στο κράτος, στην Ελλάδα. Και αυτή δεν είναι μια τιμή που την καθορίζει η Τεχεράνη, αυτή η τιμή καθορίζεται στην Αθήνα. Δεν ξέρω, άδικο έχω. Στείλτε μας μηνύματα 6943-6354-51 στο Viber. Να ακούσουμε και τη δικιά σας άποψη.

Φεύγουμε λοιπόν, πάμε στο, από το Ορμούς, θα πάμε στην Ήπειρο. Όχι για κάποια μεγάλη είδηση, όχι για ένα έργο που εγκαινιάζεται ή κάποια πολιτική αντιπαράθεση. Θα πάμε σε ένα χωριό που σε λίγες μέρες, όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα, το κουδούνι δεν θα χτυπήσει. Θα πάμε στο Δίστρατο της Κόνιτσας. Ένα ορεινό χωριό στα περίπου 1000 μέτρα ανάμεσα στο Σμόλικα και στη Βασιλίτσα. Ένα χωριό που είχε καταφέρει για χρόνια να κρατηθεί ζωντανό όταν γύρω του πολλά άλλα χωριά της ορεινής Ελλάδας είχαν χάσει σταδιακά τον πληθυσμό τους. Ξέρετε τι συμβαίνει. Εκεί υπάρχει ένα σχολείο με ιστορία που αρχίζει σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοχής το 1854. Και φέτος, το σχολικό έτος 2026-2027, το δημοτικό σχολείο Διστράτου δεν θα λειτουργήσει. Ο επίσημος όρος είναι αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Εντάξει, ακούγεται γραφειοκρατικό. Στην πράξη όμως σημαίνει κάτι πολύ απλούστερο. Δεν υπάρχουν παιδιά να μπουν στις τάξεις. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις πιο καθαρές εικόνες του δημογραφικού προβλήματος στην ελληνική περιφέρεια. Γιατί μπορούμε να συζητάμε για δείκτες γεννήσεων, για απογραφές, ποσοστά, κίνητρα για νέες οικογένειες, επιδόματα, δημογραφικές πολιτικές, αλλά υπάρχει ένας αριθμός που χρειάζεται εξήγηση. 0 μαθητές. Το ξαναλέω, 0 μαθητές. Το σχολείο σε αυτό το χωριό, στο Δίστρατο, πέρασε πολέμους, κατοχή, καταστροφές, φτώχεια και μετανάστευση. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής το χωριό πυρπολήθηκε. Το παλιό σχολικό κτίριο καταστράφηκε μαζί με μεγάλο μέρος του οικισμού. Κι όμως, οι άνθρωποι το ξανάφτιαξαν. Το νέο σχολείο ανεγέρθηκε το 1952 με σημαντική συμβολή και προσωπική εργασία των κατοίκων. Και κρατήστε το, αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί σε εκείνες τις μεταπολεμικές κοινότητες το σχολείο δεν αντιμετωπιζόταν ως ένα ακόμα δημόσιο κτίριο. Ήταν σχεδόν απόδειξη ότι το χωριό είχε μέλλον, ότι υπήρχαν παιδιά, ότι υπήρχαν νέες οικογένειες. Ότι μετά τον πόλεμο και τις καταστροφές υπάρχει μια επόμενη γενιά που θα μείνει εκεί. Και φτάνουμε στο σήμερα. Το σχολείο υπάρχει. Οι αίθουσες υπάρχουν. Το χωριό εκείνη υπάρχει. Τα παιδιά δεν υπάρχουν. Και το εντυπωσιακό είναι πόσο γρήγορα άλλαξε αυτή η εικόνα.

0: Μαζί μας είναι ο Κώστας Παγανιάς, πρώην πρόεδρος της κοινότητας Διστράτου. Κύριε Παγανιά, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ψάχναμε για τη δεσίγωνα του τηλέφωνο, αλλά ήμουν στη φωτιά, γιατί εδώ στην Κόνιθα υπήρχε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία τώρα εντάξει είναι σε ύφεση.
0: Είναι σε ύφεση. Μας δώσετε και την είδηση στον αέρα, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από την ιστορία του σχολείου. Λέγαμε για το σχολείο εκεί. Τι ήταν γεμάτο από παιδιά. Τι ήταν αυτό το σχολείο για το Δίστρατο, τι θυμάστε εσείς δηλαδή από τα χρόνια που υπήρχαν, που ήταν γεμάτο παιδιά?
1: Εγώ φοιτούσα στο σχολείο αυτό από το 68 έως το 71, 67 έως το 71. Τότε ήμασταν 80 παιδιά. Στην έκτη τάξη δημοτικού που αποφοιτήσαμε το 71, ήμασταν 18. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τα τελευταία χρόνια είχε μεγάλη μείωση το σχολείο μας σε μαθητές. Πέρυσι είχε μία μαθήτρια και φέτος δεν έχει καμία.
0: Την οποία την είδαμε και σε παρέλαση, έτσι. Παρέλαση μόνη της.
1: Μόνη της, ναι. Αυτό βέβαια ήταν σιγά σιγά έγινε. Ας πούμε πρόπερση μπορεί να έχει 4, παραπρόπερση μπορεί να έχει 5, 3, 2. Φαινόταν ότι εκεί οδηγούνταν η κατάσταση. Τελικά οδηγήθηκε στο κλείσιμο.
0: Το σχολείο αυτό έχει περάσει πολέμους, καταστροφές, δύσκολες εποχές. Και συνέχισε να υπάρχει.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο κτίριο, γιατί όπως είχα πει.
0: Ναι, είναι του 52 το κτίριο, το καινούργιο. Εννοώ πώς νιώθετε σήμερα στο χωριό, που τελικά σταματάει η λειτουργία, όχι επειδή καταστράφηκε το κτίριο όπως έγινε την προηγούμενη φορά, αλλά όχι, επειδή δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Να σας πω ότι το 2010 που ήμουν εγώ, έληξε η θητεία μου ως πρόεδρος και ενσωματωθήκαμε στο Δήμο Κόνιτσας. Είμαστε 320 άτομα περίπου στο χωριό και τώρα ξέρετε πώς θα είναι, τα μετράω ακριβώς. Ξέρω ας πούμε ανά γειτονιά πόσοι μένουνε. Είμαστε κάτω από 100. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το χωριό πλέον δεν έχει μέλλον. Το χωριό μας, το οποίο είναι στην Ήπειρο, ανήκει στην Κόνιτσα και είναι δίπλα από το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίδας, δεν υπήρχε και αυτό το χιονοδρομικό κέντρο εκεί, θα είχε ερημώσει τελείως.
0: Γιατί φεύγουν, δεν υπάρχουν δουλειές, τι γίνεται?
1: Είναι γενικό το κακό. Να σας πω ότι ο Δήμος Κόνιτσας έχει 42 χωριά, 42 χωριά, στα οποία λειτουργούσε μόνο το Δημοτικό Σχολείο Διστράτου και φέτος δεν έχει ούτε ένα σχολείο στα χωριά, στα 42 χωριά. Έχει ερημώσει η Ήπεθρος.
0: Υπάρχουν οι άνθρωποι που κατάγονται από το χωριό και θα μπορούσαν να επιστρέψουν?
1: Να επιστρέψουν εγώ δεν το βλέπω, εγώ είμαι απεσιόδοξη αυτό το ζήτημα.
0: Για να επιστρέψουν, τι θα μπορούσε να, δηλαδή τι θα έπρεπε να αλλάξει για να μπορεί μια οικογένεια να γυρίσει και να εγκατασταθεί εκεί?
1: Καταρχήν να υπάρχει σχολείο, να υπάρχει εκπαίδευση. Δεύτερον, να υπάρχει γιατρός. Τρίτον, να υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορεί να μείνει κάποιος. Γιατί να σας πω ότι το χωριό μου απέχει από την Κόνιτσα, που είναι μια κομμόπολη, 50 χιλιόμετρα. Από δε την άλλη μεριά που απέχει από τα Γρεβενά, που είναι πρωτεύουσα νομού, δεν ανοίγει βέβαια στα Γρεβενά, αλλά είναι κοντά, αντέχει 70 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Και κυρίως είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν δουλειές πλέον. Οπότε,
0: ναι, σας ακούω. Εσείς έχετε ζητήσει να προστατευτεί βέβαια το κτίριο.
1: Εγώ ζήτησα να προστατευτεί το κτίριο, ζήτησα να προστατευτεί ο περιβάλλον χώρος, τον οποίο κατά τη διάρκεια της κοινοτικής αρχής, τότε που ήμασταν αυτόνομες κοινότητες, το προσέχαμε πάρα πολύ το σχολείο. Είχαμε φτιάξει τα σκαλοπάτια, τα σκάγκελα, τη παιδική χαρά. Τώρα όμως, ποιος θα τα προσέξει, δεν θα τα προσέξει ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Προσπαθώ να φανταστώ την εικόνα. Δηλαδή, την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, όταν στα άλλα χωριά θα χτυπήσουν τα κουδούνια, στο Δίστρατο.
1: Στα άλλα χωριά του Δήμου Κόνιτσας δεν χτυπάει σε κανένα κουδούνι. Μόνο στην Κόνιτσα, εντός της πόλεως Κόνιτσα.
0: Όχι, ενώ στην Ήπειρο γενικότερα.
1: Και στην Ήπειρο γενικώς, γιατί αν το είδατε, αν το προσέξατε, δεν δουλεύουν σχολεία στην Ήπειρο τα χωριά. Η Βοβούσα, άλλα απομακρυσμένα χωριά έχουν κλείσει τα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να λειτουργήσει, να μεταφέρεται και να υπήρχαν μαθητές. Θα λειτουργούσε υποχρεωτικά το σχολείο, γιατί δεν μπορούν να μεταφέρθουν τόσα χιλιόμετρα. Αλλά δεν υπάρχουν μαθητές, αυτό είναι. Δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν παντρεύονται οι νέοι.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή πραγματικά πόσο καιρό έχει να παντρευτεί κάποιος εκεί?
1: Κι όμως, πέσατε στην περίπτωση. Τώρα την Παρασκευή έχουμε ένα γάμο μιας δισταπιώτας, η οποία δεν παντρεύεται βέβαια στο Δίστρατο, παντρεύεται στην Κόνιτσα. Δεν έχουν γίνει ούτε γάμοι ούτε βαφτίσεις, δεν έχουν τίποτα. Εγώ βέβαια αισθάνομαι τυχερός που μένω στην Κόνιτσα και μπορώ και πηγαίνω στο χωριό, γιατί το έχω αγαπήσει το χωριό. Είμαι 68 χρονών τώρα και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο χωριό μου. Αλλά...
0: Το Δίστρατο δεν είναι εγκατελειμμένο χωριό. Έχει κατοίκους και έχει και δραστηριότητα, έτσι.
1: Έχει αυτή τη δραστηριότητα, η οποία έχει σχέση και συνάρτηση με την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Mm-hmm. Και αλλά... σε σχέση με το
0: αυτό τώρα
1: μονοπάτι.
0: το κλείσιμο αυτό τι μας λέει, δηλαδή πόσο βαθύ είναι το δημογραφικό πρόβλημα στην ορεινή Ήπειρο?
1: Βαθύτατο. Βαθύτατο και κατά τη γνώμη μου μη αναστρέψιμο. Σήμερα διάβασα ότι η οικογένεια αυτή από το Φορνάι Βρυτανίας...
0: Ναι, το είδα και εγώ. Επέστρεψε, ναι.
1: Επέστρεψε.
0: Να πούμε, ήταν μια οικογένεια η οποία είχε δεχτεί ένα κάλεσμα της τοπικής κοινωνίας.
1: Εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Ας πούμε και εγώ που αγαπώ το χωριό μου και έχω χόμπι σε σχέση με το χωριό, πηγαίνω για ψάρεμα, για κοινή και αυτά, μερικές φορές βαριέμαι. Τι να κάνω, να κάθομαι.
0: Μα, και δεν είναι μόνο θέμα εργασίας, έτσι. Παίζουν ρόλο οι αποστάσεις, οι υπηρεσίες, η υγεία.
1: Αυτό που είπαμε νωρίτερα, η ιατρική περίθαλψη, η παιδεία, η διασκέδαση, όλα παίζουν ρόλο.
0: Πρακτικά εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή για να μείνει ένας άνθρωπος στο χωριό, πώς θα πρέπει να κρατηθεί, δηλαδή τι θα
1: πρέπει να έχει δουλειά. Εάν έχει δουλειά, θα μπορέσει να φύγει, να πάει σε μια πόλη.
0: Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία εκεί, ας πούμε.
1: Κτηνοτροφία εμείς συγκεκριμένα δεν είχαμε ποτέ. Γιατί οι κάτοικοι ασχολούνταν με τα δάση. Δηλαδή ήταν ή δασεργάτες ή παραγωγή κατρανιού. Παρήγαγαν κατράνι.
0: Το οποίο τώρα δεν έχει.
1: Το οποίο τώρα, εντάξει, τώρα ρίχνει το εμπαρόδο ότι εγώ όταν ήμουν πρόεδρος αποφάσισα να το επικαιροποιήσω το προϊόν. Και το έχω επικαιροποιήσει και παράγω κατά διαστήματα κατράνι, περισσότερο για να βλέπει ο κόσμος και να τιμώ τους προγόνους δυστρατιώτες. Γιατί εμείς είμαστε και βλάχοι. Βλάχοι στην καταγωγή, όχι βλάχοι που λένε οι Αθηναίοι ότι έχουμε ανάρμοστη συμπεριφορά.
0: Ναι, το κατάλαβα. Μια και είπατε για Αθήνα. Αν μπορούσατε λοιπόν να δείξετε σε έναν από την Αθήνα, μόνο μία εικόνα.
1: Έχω σπουδάσει στην Αθήνα και ξέρω, ναι.
0: Για να καταλάβει τι σημαίνει δημογραφικό στην περιφέρεια. Ναι. Θα ήταν αυτή η κλειστή πόρτα του σχολείου?
1: Ή η κλειστή πόρτα του σχολείου, ή η κατάρρευση της παιδικής χαράς, ή η ερήμωση, ή μάλλον το σχολείο, ή οι σκάλες, τα κάγκελα, ή η πόρτα η κλειστή. Η πόρτα η κλειστή, η χρωματιστή, νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω αν την είδατε στην ανάρτηση, αλλά...
0: Την είδα.
1: Ναι, αυτή η χρωματισμένη και παιδική πόρτα έκλεισε πλέον.
0: Έχουμε λοιπόν μια ιστορία που ξεκινάει από ένα σχολείο με ρίζες στο 19ο αιώνα και φτάνει σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής Ελλάδας.
1: Είναι, το δημογραφικό και η ακρίβεια, τώρα δεν πολιτικολογώ, αλλά το δημογραφικό και η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Και βέβαια δεν αποτυπώνονται μόνο στις γεννήσεις και στους πίνακες.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά και σε ένα σχολείο που έχει θρανή αίθουσες. Αλλά δυστυχώς φέτος δεν θα έχει ούτε μαθητές.
1: Όχι, δεν θα έχουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και μακάρι να μπορέσετε να έρθετε και να το διαπιστώσετε.
0: Με μεγάλη χαρά θα έρθω. Να είστε καλά.
1: Να σας φιλοξενήσουμε.
0: Γεια σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μας μπέρδεψε λίγο ο ηχολήπτης μας λοιπόν. Η προηγούμενη φωνή που ακούγαμε έρχεται από το 1925. Είναι μια παλιά ηχογράφηση του χορού του Ζαλόγκου από το αρχείο Κουνάδη με τον Γιώργο Βιδάλη. Είναι ένας δίσκος 78 στροφών με τη φθορά του χρόνου ακόμη πάνω του. Ένας ήχος που μοιάζει να μας φαίνει πολύ κοντά σε ένα κόσμο που θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο μέσα στην εθνική μας μνήμη. Γιατί κάπως έτσι μάθαμε να θυμόμαστε το Σούλι. Μάθαμε να το θυμόμαστε μέσα από το Ζάλογκο, μέσα από το Κούγκι, μέσα από το Μάρκο Μπότσαρη, μέσα από τη θυσία, την αντίσταση, την ηρωική άρνηση της ποταγής. Το Σούλι είναι από εκείνα τα ιστορικά τοπία που πέρασαν στη συλλογική φαντασία σχεδόν σαν σύμβολο. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να εξηγείς τι είναι.

Λοιπόν, λέγαμε ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές να εξηγείς τι είναι, αρκεί να πεις τη λέξη. Και μαζί της έρχονται ορισμένες έτοιμες εικόνες. Οι σουλιώτισσες, οι κλέφτες, τα βουνά, τα δημοτικά τραγούδια, οι μορφές που έγιναν πίνακες, οι μορφές που μπήκαν στα σχολικά βιβλία και τις σχολικές αίθουσες. Υπάρχει όμως μια ημερομηνία στην ιστορία του σουλίου που δεν έγινε ποτέ εξίσου ισχυρή εικόνα. 2 Σεπτεμβρίου 1822, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, οι σουλιώτες εγκατέλειψαν το σούλι, πέρασαν στη Σπλάτζα, επιβιβάστηκαν σε πλοία και κατευθύνθηκαν προς τα Επτάνησα, με προορισμό ανάμεσα στα άλλα και την Άσο της Κεφαλονιάς. Δεν έφευγαν για μια ακόμα μάχη, δεν ξεκινούσαν μια ηρωική έξοδο όπως τη μαθαίνουμε στα εικονογραφημένα κεφάλαια της εθνικής μας ιστορίας. Έφευγαν. Έφευγαν με τις οικογένειές τους. Με τους σημερινούς όρους, οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τον τόπο τους. Έτσι, με τους σημερινούς όρους, ήταν πρόσφυγες. Και ίσως εδώ βρίσκεται κάτι που αξίζει πραγματικά να σκεφτούμε. Οι άνθρωποι που η εθνική μας μνήμη μας έμαθε να τους βλέπουμε ως ήρωες, εκείνη τη στιγμή ήταν οικογένειες που έμπαιναν σε καράβια και άφηναν πίσω τον τόπο τους, χωρίς βεβαιότητα γιατί τους περιμένει. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας υπάρχει, αλλά ποτέ δεν έγινε κεντρικό στη δημόσια μνήμη. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Γιατί θυμόμαστε το σούλι ως ηρωικό σύμβολο και όχι και ως ιστορία μιας προσφυγιάς? Η αποχώρηση του 1822 ήταν μια εμπειρία ξεριζωμού. Οι σουλιώτες είχαν ήδη γνωρίσει ανατροπές και μετακινήσεις. Όμως εκείνη τη στιγμή του Σεπτεμβρίου του 1822 σήμαινε ότι μια κοινότητα που είχε ταυτιστεί με έναν ορεινό χώρο, με το σούλι και με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και με μια μακρά πολεμική παράδοση, βρισκόταν πια εκτός του τόπου της. Στα Επτάνησα και ειδικά υπό το καθεστώς βρετανικής διοίκησης δεν έφταναν ως ήρωες όπως το έχουμε συνηθίσει. Έφταναν ως άνθρωποι με πρακτικά, πιεστικά και καθημερινά προβλήματα. Πώς θα ζήσουν, πού θα εγκατασταθούν, τι θα απογίνουν οι οικογένειες, με ποιους όρους θα μετακινούνται, τι θα κάνουν άνθρωποι μαθημένοι στον πόλεμο και στη ζωή ενός κλειστού ορεινού κόσμου όταν ξαφνικά βρίσκονται σε ένα ξένο τόπο με περιορισμούς, με επιτήρηση και βεβαιότητα. Σε υπόμνημά τους προς τη Βρετανική διοίκηση, ήδη οι σουλιώτες περιέγραφαν τη θέση τους με τρόπο που σήμερα ακούγεται πολύ οικείος. Εξηγούσαν ότι δεν διέθεταν περιουσιακή και ότι δεν είχαν τρόπο βιοπορισμού, δεν μπορούσαν να μείνουν επαόριστον εκεί και ζητούσαν να τους επιτραπεί να περάσουν απέναντι στη στεριά μαζί με τις οικογένειές τους. Ζητούσαν επίσης να τους επιστραφούν τα όπλα τους. Αυτή η φωνή είναι ο λόγος των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί και προσπαθούν να επιβιώσουν. Και αυτό το κεφάλαιο έχει εν πολλής μείνει στη σκιά. Η ιστορία δεν είναι μόνο τι συνέβη, είναι και ό,τι μια κοινωνία επιλέγει να θυμάται. Και για να καταλάβουμε τι συνέβη με το σούλι, χρειάζεται να δούμε πώς φτιάχτηκε αυτή η μνήμη. Γιατί το σούλι δεν επιβίωσε μόνο στα ιστορικά κείμενα, επιβίωσε στα τραγούδια, στις γιορτές, στις παραστάσεις, στα αναγνώσματα, στην εκπαίδευση. Οι σουλιώτες έγιναν μορφές που η μεταγενέστερη Ελλάδα χρειάζεται και να αφηγηθεί τον εαυτό της. Μορφές αντοχής, έτσι, πολεμικής αρετής, εθνικής καθαρότητας, θυσίας. Και γι' αυτό ακριβώς η προσφυγική τους εμπειρία δεν χωρούσε σε αυτήν την εικόνα. Έτσι, ο ήρωας της εθνικής αφήγησης στέκει όρθιος, οπλισμένος, έτοιμος για την τελευταία πράξη. Αντίθετα, ο πρόσφυγας είναι μια δύναμη φιγούρα. Είναι άνθρωπος εξαρτημένος από άλλους, εκτεθειμένος, μετακινούμενος και συχνά όρατος. Δεν ζωγραφίζεται εύκολα ως θρίαμβος. Και έτσι το σούλι που έμεινε πιο έντονα στη μνήμη δεν είναι το σούλι της αναχώρησης εκείνης της 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το σούλι της θυσίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό.

λοιπόν, αυτή η φωνή δεν είναι πια από την Αθήνα, είναι από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Μαρίκα Παπαπίγκα. Στο δημοτικό τραγούδι ο Μάρκος Μπότσαρης. Πάλι από το αρχείο Κουνάδη. Η ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη το 1921. Και αυτό λέει πολλά. Δείχνει πόσο μακριά είχε ταξιδέψει η μνήμη του Σουλίου. Έναν αιώνα μετά την Επανάσταση, ο Μάρκος Μπότσαρης δεν είναι απλώς μια ιστορική μορφή. Είναι ήδη μέρος ενός εθνικού ρεπορτορίου. Ο Μπότσαρης πέρασε στη μνήμη. Το Ζάλογκο πέρασε στη μνήμη. Το Κούγκι πέρασε στη μνήμη.

Αλλά πού βρίσκονται μέσα αυτή τη μνήμη σουλιώτες? Οι σουλιώτες της 2ης Σεπτεμβρίου 1822. Πού βρίσκονται οι οικογένειες που μπαίνουν στα πλοία? Πού βρίσκονται οι άνθρωποι που φτάνουν στην Κεφαλονιά? Σχεδόν πουθενά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι ακριβώς αυτές οι λιγότερες ένδοξες όψεις είναι συχνά εκείνες που μας βοηθούν να δούμε τους ιστορικούς ανθρώπους πιο καθαρά. Και τότε πάβουν να είναι μόνο σύμβολα και γίνονται άνθρωποι. Απλά άνθρωποι. Ας δούμε λοιπόν τους σουλιώτες όχι μόνο μέσα από το ηρωικό φίλτρο, αλλά μέσα από την εμπειρία της προσφυγιάς. Δεν είναι λιγότερο σημαντικό αυτό. Δεν είναι λιγότερο συγκλονιστικό. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο συγκλονιστικό. Δεν είναι λιγότερο εθνικό, αν θέλουμε να πούμε αυτόν τον όρο. Αντιθέτως, γίνεται η εικόνα πιο σύνθετη. Βλέπουμε ανθρώπους που έχασαν τον τόπο τους. Βλέπουμε μια κοινότητα που βρέθηκε να εξαρτάται από βρετανική διοίκηση. Βλέπουμε την αβεβαιότητα της εγκατάστασης σε ένα ξένο τόπο. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν έμειναν παγωμένοι σε μια επική εικόνα, αλλά κινήθηκαν. Αυτό κάνει την ιστορία τους πιο ανθρώπινη και τελικά πιο αληθινή. Γιατί πίσω από την εθνική αναπαράσταση υπάρχει μια εμπειρία που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν του 1821. Ανήκει σε κάτι διαρκώς επαναλαμβανόμενο, στον ξεριζωμό, στην απώλεια. Και γι' αυτό ίσως η ιστορία των σουλιωτών να μιλάει πιο καθαρά, ακόμα και σήμερα. Σήμερα λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, αξίζει να δούμε και να θυμηθούμε το σουλί λίγο διαφορετικά. Όχι μόνο έναν τόπο θρύλων, όχι μόνο ως σκηνή ηρωικών πράξεων, αλλά και να ξύσουμε αυτή την εθνική μνήμη. Να κρατήσουμε τον Μπότσαρη, να κρατήσουμε τον Ζάλογο, να κρατήσουμε τον Κούγκι, αλλά να κρατήσουμε και τους σουλιώτες ως ανθρώπους. Το ουσιαστικό ερώτημα εδώ είναι τι διαλέξαμε να θυμόμαστε. Πάμε να το ξανακούσουμε το πρώτο track για το Ζάλογο.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πήγαμε από τη Λέσβο, στο Βόλο, στο Άργο, στην Ήπειρο και κλείσαμε το Σούλη και τον Μάρκο Μπότσαρη και τους Σουλιώτες. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που μίλησαν σήμερα μαζί μας και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Από εμένα, την Ιωάννα Ηλιάδη, καλή συνέχεια στο απόγευμά σας. Ήταν η εκπομπή ανοιχτά και καθαρά, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ραντεβού την Παρασκευή στις 6 ώρα. Να είστε καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα ένα κατασκοπευτικό και 4 μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Καταγράφηκαν συνολικά 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Παράλληλα, σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Νέα πρόκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση. Ο Τούρκος Πρόεδρος καλεί την Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και προειδοποιεί ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Ψυχροπολεμικό το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Η κυβέρνηση Μέρτς ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία ότι η αποτραπήσα επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας έχει την υπογραφή της Μόσχας, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και μιλά για αποπροσανατολισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο λάθος και κατά τη γνώμη μου αυτό σαφώς αντιβαίνει στα συμφέροντα του γερμανικού λαού, είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της να κλείσει το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη, ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρίας Ζαχάροβα, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα. Την αλληλεγγύη του στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Μύτικα Θήβας και έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στο πευκό δάσος του Μοσχοποδίου. Τα δύο μέτωπα έχουν ενωθεί στην περιοχή του Ελαιώνα και κινούνται προς το νεοχώριο που βρίσκεται το πευκό δάσος. Μάχη με τις φλόγες και στην Κάριστο, με μηνύματα του 112 που στάλιζαν νωρίτερα για προληπτική εκένωση οικισμών. Για την κατάσβεση και στις δύο πυρκαγιές κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε σε δύσφατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος μετά την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για την μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχέ Σάββατο λόγω των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και από τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Από αύριο Πέμπτη θα απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί εδώ, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και φυσικά θα έχετε όλη την ενημέρωση η οποία υπάρχει και σήμερα πραγματικά γίνεται ένας χαμούλης με την έννοια ότι είναι τελευταία μέρα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη. Αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές κινήσεις εάν και εφόσον θέλουν αυτοί οι παίκτες που θα αποκτήσουν να αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Είναι λοιπόν η τελευταία μέρα για κάθε παίκτη που θα έρθει ώστε αύριο να δηλωθεί, μάλλον σήμερα το βράδυ νομίζω, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι η προθεσμία για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τις συμμετοχές που θα έχουν οι ομάδες στη League Phase. Και έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League, τον Ολυμπιακό με τον Office στο Europa Link και φυσικά τον Παναθηναϊκό στο Conference Link. Φυσικά έχουμε και παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος που είναι από λίγο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και επικράτησε με 0-2 απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ακόμα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει μέσα στην Λάρισα την τοπική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε τη σημερινή αναμέτρηση με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλι, Φλόιρερ, Σα, Φορτούνι, Μάρτινς και Γκονζάλες. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα, η οποία συμμετέχει φέτος σε Super League 2 και παρόλα αυτά έχει κάνει ένα αξιόλογο ρόστερ, ξεκινάει την αναμέτρηση, ξεκίνησε μάλλον την αναμέτρηση με Μελισσά κάτω από τα δοκάρια, Τσελεπίδη, Μπούση, Σάκιτς, Ρισβάνι, Τσιγκάρα, Πάπα Γεωργίου, Αλμπάνι, Νικοκυράκη, Σντούπι και Νίτσο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι, ένα κόρνερ μόνο το οποίο εκτέλεσε ο Ολυμπιακός, μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα τη μεταφέρουμε εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Μπαμ για τον Παναθηναϊκό και πολύ ηχηρό ακούστηκε μέχρι το Μαρόκο, ακούστηκε μέχρι την Ισπανία και έχει να κάνει με την συμφωνία που υπάρχει με τον Ουνάι. Ουνάι λοιπόν, ο οποίος έρχεται τελικά στον Παναθηναϊκό και μάλιστα σήμερα για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους, έναν παίχτη που ο Παναθηναϊκός κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να τον αποκτήσει. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η μεταγραφή. Τον ήθελε ο Άγιαξ, τον ήθελαν άλλες ομάδες. Τελικά δεν προχώρησε το θέμα, με αποτέλεσμα να φαίνεται σήμερα το πρωί ότι η εξέλιξη αυτή θα ήταν αρνητική για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι όμως κατάφεραν, βρήκαν έστω και στο 95 την χρυσή τομή με την ομάδα της Τζιρόνα, με αποτέλεσμα να έρχεται σε λίγη ώρα στην Ελλάδα ο Ουνάι προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Δεν είναι μόνο αυτή η μεταγραφική κίνηση, έχουμε πάρα πολλές, σιγά σιγά θα πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς ισχύει, πώς είναι τα πράγματα. Είπα και λίγο νωρίτερα, απανωτές μεταγραφικές κινήσεις η μία πίσω από την άλλη. Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Μαρκόκι φυσικά 2-2, τελικό αποτέλεσμα και αυτό για τον θεσμό του Κυπέλλου. Είναι το παιχνίδι το οποίο έληξε και αυτό πριν από νωρίτερα. Και πάμε λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για να αρχίσουμε να δίνουμε τις ειδήσεις έτσι όπως τρέχουν, έτσι όπως προχώρησε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λάρισας. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να δούμε λίγο τι έγινε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία σε ρυθμό ρελαντή επικράτησε 0-2 μέσα στην Χρυσούπολη της τοπικής ομάδας του Νέστου. Η ΑΕΚ, η οποία πέτυχε 2 γκολ με τον Ζήνη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στο 10ο λεπτό και στην συνέχεια ήρθε προς το τέλος αναμέτρησης ο Γεωργίεφ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ και κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ, η οποία έδειξε για μια ακόμη φορά ότι, εντάξει, τώρα μάλλον στο σημερινό παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά, γιατί
Η ΑΕΚ περισσότερο αγκαρία έκανε. Δεν είναι μόνο ότι ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά τα οποία δύσκολα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι ότι η υπερβολική ζέστη που υπήρχε, ο κακός αγωνιστικός χώρος, ο φόβος μήπως υπάρχει κάποιος τραυματισμός, η ΑΕΚ έπαιξε τόσο όσο για να πάρει την νίκη. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν μπορέσουμε λίγο αργότερα θα πάμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξέλιξη αυτή, μάλλον με το τελικό παιχνίδι και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλα θέματα για την ΑΕΚ που αφορούν περισσότερο και έχει να κάνει με την περίπτωση του Ζωάου Μάριο, ο οποίος οριστικά και αμετάκλητα έμεινε ελεύθερος από την Μπενσίχτας και πλέον και αυτός έχει βγάλει τα εισιτήριά του ώστε να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Το ποιος είναι ο Ζωάου Μάριο το ξέρουμε πολύ καλά από την περσινή του θητεία στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο 33χρονος διεθνής μεσοπιθετικός αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός στην ΑΕΚ από την Μπενσίχτας και σίγουρα οι φίλοι της ΑΕΚ το θυμούνται πάρα πολύ καλά και θα το θυμούνται για πολλά χρόνια, γιατί αυτός ήταν που πέτυχε τον γκολ προς το φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και από αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε και ο τίτλος πέρσι για την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ο Ζωάο Μάριο έρχεται στην... Μάλλον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι πέρσι σε 31 αγώνες είχε πετύχει 6 γκολ και 3 ασίστ. Αν μη τι άλλο, πολύ σημαντική η παρουσία του. Τώρα, η ΑΕΚ η οποία έχει αρκετά και αυτή, όπως σας είπαμε, μια εξέλιξη η οποία υπάρχει για την ομάδα της Ένωσης έχει να κάνει με τον Κουτέσα, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώνει τη θητεία του στην ΑΕΚ με ένα χρόνο ακριβώς ήρθε και πλέον φεύγει. Με συνοπτικές διαδικασίες έρχεται να λυθεί η συνεργασία του και να επιστρέψει στην Ελβετία αυτή τη φορά για την ομάδα της Σερβέτ. Ο Κουρτέσα, ο οποίος δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος ήρθε εδώ για να κερδίσει θέση βασικού, δεν το έδειξε, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν θετικός ο Νίκολιτς για να παραμείνει, οπότε με αυτά τα δεδομένα εισηγήθηκε αν βρεθεί τρόπος να λυθεί συνεργασία όπερ και γένετο. Τέλος λοιπόν η περίπτωση αυτή. Τώρα από την ΑΕΚ έχουμε και άλλα και αυτό το οποίο έχει να κάνει αφορά πλέον τον Φρατζή Πιέρο, ο οποίος φαίνεται ότι απασχολεί την Κύπρο και είναι συγκεκριμένα την ομάδα της ΑΕΛ. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Μίλος Πάντοβιτς. Αυτό αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Η ΑΕΚ λίγο πολύ έχει στο transfer list τον Πιέρο, ο οποίος πλέον με την παρουσία των υπολείπων παιχτών που υπάρχουν στην επίδεση δεν μπαίνει πλέον πολύ χρόνο συμμετοχής και η ΑΕΚ φαίνεται να είναι εκεί εξασφαλισμένη με τον Βάργκας αλλά και φυσικά τον Γιώβισιτς και φυσικά και τον Ζήνη, ο οποίος σκόραρε και σήμερα, και θα έβλεπε θετικά αν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Θα δούμε λοιπόν εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η προοπτική προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα μια μικρή παρένθεση, γιατί για την ομάδα της ΑΕΛ Μεσού φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Πάντοβιτς, ο οποίος ήταν κλεισμένος με τη Γιαγκελόνια, ουσιαστικά έκλεισε εκεί, ήταν έτοιμος να πάει, να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Δεν προχώρησε αυτή η προοπτική και μάλλον είναι πιθανό πλέον να μπήκε στο στόχαστρο της ΑΕΛ Μεσού και είναι πιθανό να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Αυτά όσο αφορούν τα θέματα της ΑΕΚ πάνω κάτω, όλες αυτές οι εξελίξεις, πολλές οι μεταγραφικές κινήσεις. Η ΑΕΚ φυσικά δεν είναι αυτή που τρελάθηκε στις μεταγραφές, έκανε τόσο όσο στοχευμένες κινήσεις εκεί που έπρεπε. Έφυγε ο Πινέδα, πήρε 2-3 παίχτες για να μπορέσει να καλύψει το κενό και νομίζω ότι το έχει κάνει πολύ καλά με αυτή την εξέλιξη. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ, να μεταφέρουμε μάλλον τι υπόθηκε
από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε ότι καταρχάς στάθηκε πολύ στη μεταγραφή του Ζωάο Μάριο, που είπε ότι είναι χαρούμενος που θα τον έχουμε πάλι στην ομάδα μας και είναι ένας παίχτης που δεν χρειάζεται προσαρμογή, ξέρει την ομάδα, ξέρει τα αποδυτήρια, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, ό,τι καλύτερο για μας. Τώρα από εκεί και πέρα οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Δεν θα κλείσουμε την πόρτα, λέει, σε κάποια ευκαιρία, αλλά εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε για την Ευρώπη το κάναμε και έτσι τελειώνουμε με το ρόστερ. Αυτά μεταφέρθηκαν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

ευκαιρίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τον Ολυμπιακό με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο οποίος είναι, αν δεν έχει φτάσει ήδη στην Ελλάδα, έτοιμος για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το μεγάλο μπαμ. Τα βρήκε σε όλα με τον Λεόν Μπέιλι, με τον 29χρονο μέσο, εξτρέμ μάλλον, να αφήνει την Άστον Βίλα, να έρχεται στην Ελλάδα, να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, τάχιστα θα έλεγα εγώ, με fast track διαδικασίες, κατάφερε μετά την περίπτωση του Πουέρτα να φέρει έναν ακόμα πολύ μεγάλο παίχτη και να τον εντάξει στο ρόστερ της. Και ο Πουέρτα, ο Μπέιλι είναι πλέον πρώτο πυλόν. Τώρα αυτή τη στιγμή κοστολογείται 14 εκατομμύρια ευρώ από το transfer market. Okay, αυτά είναι περισσότερο πράγματα τα οποία υπάρχουν για να υπάρχουν μέχρι εκεί. Αλλά να θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2021 είχε αποκτηθεί με 32 εκατομμύρια ευρώ από την Bayer Leverkusen. Και είναι χαρακτηριστικό πως φεύγοντας από την ομάδα της Γερμανίας είχε 39 γκολ, 25 ασίστ σε 156 αγώνες. Τώρα στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και στην παρουσία του με την Άστον Βίλα. Ο συγκεκριμένος παίχτης σε 163 συμμετοχές πέτυχε 25 ασίστ, σκόραρε 23 φορές και την περασμένη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικό στη Ρώμα και έμεινε 6 μήνες. Δεν είχε χρόνο συμμετοχή, σε 11 μάτσα έπαιξε όλα και όλα, με 2 μόλις assist, και έτσι επέστρεψε στην Αγγλία με την σεζόν ολοκληρώνεται με 18 μάτς με την φανέλα της Άστον Βίλα. Είναι ένας παίχτης που ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίχτης που νομίζω ότι ξέρει ακριβώς αυτόν τον παίχτη που είναι γνωστό ότι ο Μετελίμπαρ θέλει οι παίχτες να ακολουθούν τα δικά του θέλω. Θέλει οι παίχτες να παίζουν μέσα στα κουτάκια τα οποία αυτός δημιουργεί για να μπορεί ο Ολυμπιακός να αποδίδει και να βγάζει το αποτέλεσμα. Και θεωρεί ότι ο Μπέιλι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανταποκριθεί στα δικά του θέλω. Έτσι λοιπόν έρχεται να γίνει αυτή η μεταγραφή και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δεδομένη μεταγραφή του, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπέιλι λοιπόν στον Ολυμπιακό. Δεν τελειώνουν εδώ όμως τα πράγματα για τους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχωράει σε μια κίνηση στην οποία είχε συζητηθεί πάρα πολύ, είχε ακουστεί πάρα πολύ, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει σάρκα και οστά. Είναι η περίπτωση του Νους από τον Όφι, που πλέον οι ερυθρόλευκοι φαίνεται να προχωρούν και σε αυτή την προοπτική, δηλαδή να φέρουν στην ομάδα και τον Νους. Λοιπόν, μετά τους Φλόιρ, την Κιντζιάν, Γκονζάλες, Πέτερσον, ήρθε ο Ολυμπιακός να πάρει και Πουέρτα, ήρθε να πάρει και Λεόν Μπέιλι και να προσθέσει στην λίστα του και να ολοκληρώσει, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες, το Διάγκο Νους. Δηλαδή, ό,τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, νομίζω μετά τον αποκλεισμό πρέπει να το είχε πει αυτό, ή λίγο πριν ή λίγο μετά, είχε πει το ότι θα πάρουμε 5 παίκτες και ο Ολυμπιακός πήρε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αν πάρει και το Νους, 7. Πάει για 7. Okay, περισσότεροι είναι, λιγότεροι δεν είναι. Πάντως τώρα για την περίπτωση του Νους, ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να έρθει άμεσα, ενώ δεν είναι ο μοναδικός παίχτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό από τον Όφη, είναι και ο Αποστολάκης, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί ο Ολυμπιακός θα κινηθεί μεν για την απόκτησή του, αλλά και θα τον πάρει, λέει το ρεπορτάζ, αλλά δεν θα τον εντάξει άμεσα στο δυναμικό, θα τον αφήσει στην Κρήτη μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Και θα έρθει λοιπόν από τη σεζόν 27-28. Ο Νους τώρα είναι πολύ καλά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ τον Όφη στην επίθεση. Ξέρει πλέον πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Έτοιμος παίχτης, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Προσαρμογή θα υπάρχει μόνο για να μπει μέσα στην προσπάθεια που θα κάνει στη νέα του ομάδα. Μέχρι εκεί δεν χρειάζεται δηλαδή να προσαρμοστεί στον ελληνικό τρόπο ζωής, στα ελληνικά δεδομένα. Είναι έτοιμος και πιστεύω ότι είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα.

του Ολυμπιακού από την ελληνική αγορά. Τώρα, πώς κλείνει το συγκεκριμένο deal? Έχουμε ρεπορτάζ και η συμφωνία αυτή θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Πολύ σημαντική ήταν η πίεση του Μετελίμπαρ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον παίχτη και ξέρει για ποιον λόγο θέλει να το φέρει στον Ολυμπιακό και πίεσε για να έρθει. Υπάρχει η προφορική συμφωνία και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε θα υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης για να έχει και κάποια μελλοντικά έσοδα ο Όφη σε περίπτωση που κάνει μια μεγαλύτερη μεταγραφή. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός φορτσάρει στις μεταγραφές και δημιουργεί αυτό που είχε πει ο Μετελίμπαρ. Καθίστε να δούμε πώς θα είμαστε τον Σεπτέμβριο. Καθίστε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και δικαιώνεται απόλυτα. Ο Ολυμπιακός αλλάζει την ομάδα του. Φεύγει, έχουν φύγει παίχτες, έρχονται παίχτες. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στον Ολυμπιακό. Άλλοι παίχτες αγωνιστήκαν στα προκριματικά, άλλοι θα παίξουν τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Και τώρα, μια που αναφερθήκαμε σε παίχτες που φεύγουν από τον Ολυμπιακό ή που έφυγαν από τον Ολυμπιακό, υπάρχει και η περίπτωση του Ζέρσον Μάρτινς. Η Κράσνονταρ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γίνει γη και είδωρ προκειμένου να τον αποκτήσει, προκειμένου να τον πάρει στην Ρωσία. Και μάλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση για να μπορέσει να τον πείσει και κυρίως να πείσει την ομάδα του Ολυμπιακού για να τον φέρει στην Ρωσία. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή δίνουν γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον Ζέρσον Μάρτινς και όσο αφορά τον ίδιο τον παίχτη, εκεί φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή να είναι ικανοποιημένη. Αυτό τουλάχιστον λένε πηγές από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τώρα, πιστεύω ότι από τη στιγμή που η Κράσνονταρ ανέβασε το ποσό στα 6 εκατομμύρια, τότε δεν βλέπω τον λόγο να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία και να αποτελέσει παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί πλέον και ο Ρόντινεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Για τους παίχτες που φεύγουν ή που έφυγαν υπάρχει και ο Μουζακίτης, ο οποίος από την πλευρά του πλέον μετακομίζει στην Αγγλία και θέλει έτσι να αποχαιρετήσει με έναν δικό του τρόπο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης που ουσιαστικά νομίζω τώρα μπορεί να με διαφεύγουν κάποιοι παίχτες, αλλά κλείνει τον κύκλο των παιχτών που κατέκτησε το Champions League, στο Youth Champions League, με τους Κοστούλα, με τον Τζολάκη, με τον Παπακανέλο και με ποια άλλα παιδιά ήταν σε εκείνη την ομάδα, που νομίζω ότι όλοι αυτοί πλέον πήραν μεταγραφές σε σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο. Πλέον δεν ανήκουν ουσιαστικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Φεύγω με τα δάκρυα, με δάκρυα στα μάτια μου από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, δήλωσε πλέον ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πλέον θα βρίσκεται στο ανατολικό Yorkshire της Αγγλίας, στο Kingston, εκεί που αγωνίζεται η Χαρ. Και δεν θα είναι μόνος, θα έχει την παρέτηση εκεί του Κωνσταντίν Τζολάκη με ένα πενταετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την νεοφώτιστη ομάδα της Χαλ. Έτσι το συζητούσαμε κάποιον και έχουν δίκιο. Πώς γίνεται, αν κάποιος παίρνει έναν Έλληνα παίχτη, ξαφνικά το ζευγαρώνει. Δηλαδή, είχαμε σε Sporting Ιωαννίδης Βαγιανίδης, Ντόρτμουντ Κωνσταντέλιας Καρέτσας, Χαλ, Τζολάκης Μουζακίτης. Και πάει λέγοντας, υπάρχουν έτσι. Είναι λογικό, παιδιά, από τη στιγμή που παίρνεις έναν παίχτη και σου βγαίνει και σου δίνει θετικό πρόσημο, λες ότι μειώνω το ρίσκο του κινδύνου. Και στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ικανοποιητικά. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, με όλα αυτά τα μεταγραφικά τα οποία τρέχουν και δεν ξέρω πώς θα ανατραπούν τα δεδομένα, ακόμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας είπαμε την είδηση της τελευταίας στιγμής, κλείνει, έρχεται μάλλον στην Αθήνα ο Ουνάι για να ντυθεί στα πράσινα. Τέλος λοιπόν, καλό, όλα καλά για την ομάδα του Τριφυλιού που ήθελε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίχτη και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος
έχει κάνει πάρα πολλές καλές μεταγραφικές κινήσεις στην τρέχουσα σεζόν. Είπα πριν από λίγο για τον Ροντινέη, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής από την ομάδα της Σάντος και έτσι έκλεισε και τυπικά ο κύκλος του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Είπαμε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Για το Παναθηναϊκό θα πάμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε αρκετά να μεταφέρουμε.

0: Συνεχίζουμε και σε λίγο θα πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα εδώ μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για τον Ολυμπιακό. Λίγο νωρίτερα η σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και τελικά εκεί δεν μπόρεσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού να πετύχει το γκολ. Είναι μέχρι στιγμής ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο παιχνίδι. Να δω λίγο και ποιος ήταν ο παίχτης. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λίγο νωρίτερα όμως η ΑΕΛ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν ύστερα από λάθος του Πόποβιτς σούταρε ο Σδούπης με προβολή, έσωσε πάνω στην γραμμή ο Κάρμπο. Η Λάρισα βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Απάντησε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο με αυτή την φάση που είχε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ έχουμε τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Πώς το είπα, μπορεί να τον πέρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να υποδεχτούμε τον Σωτήρη Σουκλέρη από το paopaντού.gr. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τα λέγαμε πριν την εκπομπή, άλλα λέγαμε, άλλα συνεχίζονται να γίνονται τώρα στην πράξη. Ουνάι λοιπόν είναι τώρα πάνω από το ΦΥΡ Αθηνών και προς την Αθήνα.
1: Ναι, ακριβώς. Το σύριαλ το οποίο παρακολουθούσαμε εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, εντονότατα την τελευταία εβδομάδα, σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Ζεντίνου Ναΐου στον Παναθηναϊκό, έλαβε τέλος. Ο Μαροκινός Διεθνής τα έχει βρει όλα με το τριφύλι, οι πράσινοι συμφώνησαν με την Χιρόνα και ο Ναΐ αυτή τη στιγμή πετάει για Αθήνα. Η ώρα άφηξης που δίνει ο Παναθηναϊκός είναι 1, ο ίδιος με δήλωσή του στον Καζέτ έλεγε 10. Νομίζω ότι 1 η ώρα θα είναι η σωστή ώρα, οπότε 1 η ώρα τον αναμένουμε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Όπως είπες πριν, τα λέγαμε πριν την εκπομπή, ότι κάτι έχει χαλάσει και ότι δεν θα έρθει, διότι σήμερα τα ξημερώματα βγήκε δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι η προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού και της Χιρόνα χάλασε. Τελικά οι πράσινοι έκαναν ένα τελευταίο μπάσιμο, όλοι είναι, ενώ τα είχαν βρει με τον παίκτη. Συμφώνησαν και με την Χιρόνα και έτσι ο Μαροκινός δίνεται στα πράσινα. Να πω μόνο ότι είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Νομίζω ξεπερνάει πια και τον Μιχάλη Κωνσταντίνου την δεκαετία του 90 επί Βαρδινογιάννη, διότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 14 εκατομμύρια ευρώ. Συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους και ο μισθός του ΝΑΗ θα είναι λίγο κάτω από τα 4 εκατομμύρια, δηλαδή 3,6-3,8. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο deal, το οποίο οι πράσινοι ήθελαν διακαώς να το δουν να επισημοποιείται και έγινε έστω και τελευταία στιγμή. Ο ΝΑΗ νομίζω ότι δύσκολα θα προλάβει τον ΠΑΟΚ, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Αλλά το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι ο ΝΑΗ αποτελεί ένα ακόμα βέλος στη φαρέτρα του Νίστρου και ένα πολύ σημαντικό βέλος. Διότι με τη μεταγραφή του καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν πάει για άλλο εξαροχτάρι. Υπάρχει ανοιχτό για αριστερό στόπερ, το οποίο να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ αν χρειαστεί, αλλά και αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.
0: Τώρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται να δούμε τα διαπιστευτήριά του. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα από την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Είναι ο παίχτης που πιστεύεις θα αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω πάντοτε να κρατάω χαμηλά τους τόνους. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος το 24-25 όταν είχε έρθει δανεικός από τη Μαρσέιγ, έκανε όντως τη διαφορά στη μεσαία γραμμή, παρότι πέρασε ένα κακό διάστημα, αν θυμάσαι, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
0: Είχε κανένα κόπα Αφρικά τότε?
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν πάντως ένας παίκτης ο οποίος χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και έδειξε ότι τον χρειάζεται. Προσπάθησαν οι πράσινοι να τον πάρουν και το περασμένο καλοκαίρι, δεν τα κατάφεραν. Είναι μια σημαντικότατη προσθήκη. Ο Ναΐ δυστυχώς είπε ότι δεν θα προλάβει τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει την πρώτη του φορά στον Παναθηναϊκό, σκόραρε συνεχώς απέναντι στον δικέφαλο. Πάντοτε. Νομίζω και το τελευταίο του γκολ το είχε βάλει απέναντι στον ΠΑΟΚ στα playoff. Ναι. Αν δεν κάνω τώρα λάθος. Κρίμα δυστυχώς που δεν το προλαβαίνει την Κυριακή, όπως φαίνεται. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν ένα τέτοιο παίκτη, ένα παίκτη από το πάνω ράφι, ο οποίος τα χαρακτηριστικά του Ναΐ νομίζω ότι δεν τα έχει άλλος χαφ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και θα πω ότι δεν έχει κανείς το μακρινό σούτ του. Ο Ναΐ επιχειρεί σούτ από τα 20 τα 30 μέτρα, μπορεί να το έχουν ξεχάσει κάποιοι, αλλά έχει πετύχει 2 πάρα πολύ ωραία γκολ και με τον Πανετολικό και με τον Βόλο, όσο ήταν εδώ. Γι' αυτό λείπει στον Παναθηναϊκό. Λείπει η σιγουριά του, λείπει η σωστή πάσα του, λείπουν τα τρεξίματά του, λείπουν αρκετά από τον Παναθηναϊκό, τα οποία η έλευσή του θα τα καλύψει. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, η οποία θα φανεί στο χορτάρι. Για το Παναθηναϊκός δαπάνησε κοντά 15-16 εκατομμύρια. τα οποία είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Και ναι, πρέπει ναι, να βγουν. Τώρα έχω χάσει το μέτρημα. Γύρω στα 30 εκατομμύρια πρέπει να έχει δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δεν λέω για τους παίχτες.
1: Πλήρωσε δηλαδή τους ομάδες. Αν βάλουμε και τα λεφτά του Μπενίτεθ, τον χειμώνα του Μπενίτεθ δηλαδή, και βάλουμε και ναι, το προηγούμενο καλοκαίρι, ακουμπάμε τα 50 πια.
0: Καλά, ναι, αυτό
1: ναι,
0: άστο.
1: Το καλοκαίρι εντάξει, αυτό είναι πάνω από τα 20 πια.
0: Πάρα πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και πιστεύουμε ότι να πιάσουν τόπο τουλάχιστον, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ξανά διεκδικητής του τίτλου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάει πολύ σοβαρά το conference, γιατί και πέρσι είχε μια καλή προσπάθεια. Δείχνει ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Το conference προσφέρεται για διακρίσεις και θα είναι ό,τι καλύτερο αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο match είναι εντός με την Μπόρατς. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και δεν το έχω μπροστά.
0: Κι εγώ δεν το έχω, αλλά πάνω κάτω οι ομάδες είναι γνωστές. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού για να πάρει και καλό ranking και να προχωρήσει πολύ καλύτερα.
1: Είναι, είναι. Και θέλω να σταθώ στο εξής. Κρίμα που δεν έγινε η πρεμιέρα με την Κηφισιά. Θα μπορούσε να γίνει. Το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αντί για 3 βαθμούς να έχει 6 και στη χειρότερη να πάει στους 7 κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι με τη φορά που έχει πάρει η ομάδα και από την πρόκριση στο Κράλοβε και από την νίκη στη Λιβαδιά και πολύ πιθανόν από την αυριανή νίκη που θα, δώσει, που θα πάρει με την νίκη Βόλου, γιατί δεν νομίζω ότι η νίκη Βόλου είναι δύσκολος αντίπαλος. Ο Παναθηναϊκός θα πηγαίνει με συνεχόμενες νίκες και μια πρόκριση στη League Phase να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και αυτό θα του έχει στοιχεί στην ψυχολογία. Αλλά πάντοτε ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα.
0: Πόσο ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα. Συγγνώμη, Σωτήρη, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το περσινό μπόνους της ΑΕΚ. Που ναι, θα είναι ξεκούραστος. Αλλά ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως μιλάμε σήμερα, είναι σε κακή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουμε.
1: Αλλά τα ντέρμπι είναι άλλα μάτς. Και νομίζω το Παναθηναϊκός, εάν πάρει το ντέρμπι της Κυριακής και στη συνέχεια κερδίσει και την Κηφισιά, γιατί ανακοινώθηκε το πότε θα γίνει και αυτό το παιχνίδι, στα μέσα Σεπτεμβρίου, νομίζω 15 Σεπτέμβρη, το αναβλητό εξαναβολής πρώτο μάτς, μπορεί να πλασιαστεί πολύ εύκολα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Αρκεί να συνεχίσει στο ρυθμό των εικόνων. Πρέπει να κερδίσει και τον Πανετολικό μετά, πρέπει να κερδίσει την Καλαμάτα. Έχει δρόμο μπροστά του. Και παράλληλα υπάρχει και το κύπελλο, υπάρχει και η Ευρώπη. Οπότε το πρόγραμμα είναι βαρύ. Γι' αυτό και χρειάζονται παίκτες σαν τον Ουναΐ, οι οποίοι μπορούν να παίζουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα.
0: Ναι,
1: ναι. Είχε παίξει 25 παιχνίδια. Είχε βάλει 5 ή 6 γκολ. Οπότε δεν είναι παίκτης ο οποίος κουράζεται εύκολα.
0: Και δεν είναι αυτό, Σωτήρη. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όταν μια ομάδα θέλει να γίνει μεγάλη, πρέπει να μπαίνει σε όλους τους στόχους και να κερδίζει. Δηλαδή, πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπη, δεν μπορείς να πας με 20 παίχτες, 22, 23. Θες ένα μεγαλύτερο ρόστερ. Φυσικά, εδώ δυσκολεύει το έργο του προπονητή το πώς θα διαχειριστεί. Αλλά νομίζω ότι ο Νίστρουπ, με το καλημέρα εδώ στην Ελλάδα, μας έχει δείξει ότι είναι ένας προπονητής που μας έδειξε ότι ξέρει να διαχειρίζεται τις ισορροπίες, ξέρει να επιβάλλει την πειθαρχία και νομίζω ότι αυτό δεν θα το δυσκολέψει ιδιαίτερα.
1: Όχι καθόλου, αρκεί και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει λίγο αμυντικά, διότι θυμίζω ότι το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό είναι το πρώτο φέτος όπου οι πράσινοι δεν δέχτηκαν γκολ. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 13, έχουν δεχτεί 7. Αυτό είναι ένα κακό στατιστικό το οποίο έσβησε και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι για την μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν.
0: Έσβησε πως έσβησε, γιατί σε μια πολύ μέτρια εμφάνιση του Παναθηναϊκός, δεν ήταν καλός με το Λεβαδιακό. Δέχτηκε πίεση από το Λεβαδιακό που θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει σκοράρει κιόλας και θα ήταν τότε πιο δύσκολα. Αλλά ναι, τουλάχιστον αντέδρασε το Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς. Είμαι αρκετά αισιόδοξο για τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα το πάμε. Εγώ επιμένω στο δόγμα που έχει θεσπίσει ο προπονητής του Βόλιο Γυναικών, ο Αλεσάντο Κιαμπίνη. Παιχνίδι το παιχνίδι, δεν κοιτάμε ποτέ πέρα από την εβδομάδα που διανύουμε.
0: Ναι. Για τώρα, με όποια πιέση στο Βόλιο, τι γίνεται εκεί στον Ερασιτέχνη, πώς πάνε τα πράγματα, είπαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός σε βόλιο αντρών, βόλιο γυναικών, πόλο και μπάσκετ γυναικών ξεκίνησε την προετοιμασία του. Τα πρωταθλήματα ξεκινάνε σε 1,5 μήνα.
0: Κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος στο βόλιο πού θα κινηθεί, δηλαδή είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Στους άντρες βεβαίως θα διεκδικήσει το τρίτο της σέρι πρωτάθλημα. Πήρε τον double, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έκανε 3 μεταγραφές. Πήρε τον Τιμωτέ Κάρλ, έναν Ολυμπιονίκη, διεθνή Γάλλο, από ομάδα της Ιαπωνίας, την οποία αρνούμε να προφέρω αυτό το όνομα. Πήρε τον Νικολάη Κόλεφ από τον ΠΑΟΚ, κεντρικό, εξαιρετικό. Και πήρε και
0: πολύ
1: τον
0: καλύτερο.
1: Τάσο Γκρίλα από τον Πανιόνιο για να υπάρχει πίσω από τον Χανδρινό κάποιος ακόμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πού θα αγωνιστεί φέτος στην Ευρώπη?
1: Το Champions League. Στο Βόλιο Αντρών θα παίξει το Champions League. Ναι, στους ομίλους.
0: Μάλιστα. Οι γυναίκες σε ποια κατάσταση είναι?
1: Οι γυναίκες είναι με μεγάλη φρεσκάδα στο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές μεταγραφές. Απέκτησε καταρχήν την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, νέα διαγώνια. Πήρε την Ελισάβετ Ηλιοπούλου στην Πάσα. Πήρε τη Σοφία Γκρέκα στα άκρα. Πήρε την Έλλην Τίμερμαν, Ολλανδή κεντρική, μαζί με την αριστεία τον Ντάι από τον ΠΑΟΚ επίσης. Στο κέντρο έχει φτιάξει ένα νέο σύνολο Κιαμπίνη, κρατώντας τον περσινό βασικό του κορμό. Και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το back-to-back πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι απέναντι στο ΖΕΟΝ, να το κάνει 2-2. Και θα παίξει και στο Challenge Cup άλλη μια σεζόν. Και ο στόχος είναι ξανά να βρεθεί στον τελικό.
0: Ναι, πέρσι η Λομαντίνα ήταν η ομάδα που τη το πήρε, να δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, η Βαλεφόλια.
0: Ναι, εντάξει, το θυμόμουν λάθος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ιταλική ομάδα και αυτή όμως.
1: Ναι, Ιταλική μεσαίου δυναμισμού, δηλαδή 5-7 εκεί πάντα κατά τα
0: εντάξει, τελείως διαφορετικό το επίπεδο στην Ιταλία όμως.
1: Πολύ. Να θυμίσω κάτι, το μπάσκετ γυναικών έχει προκριματικά για την EuroLeague γυναικών. Αν δεν περάσει, θα παίξει το EuroCup. Και το πόλο αντρών επίσης έχει προκριματικά για το Champions League, που αν δεν περάσει, επίσης θα παίξει το EuroCup. Οπότε ο Παναθηναϊκός στον έρασι τέχνη θα έχει παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε πολλά τμήματα.
0: Πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι να λειτουργήσει ένας ερασιτέχνης, κυρίως ένας πολυαθλητικός σύλλογος όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο. Γιατί αν δεν έρχεται η βοήθεια από τα επαγγελματικά τμήματα, δηλαδή να πληρώνουν τα χρήματα που πρέπει, είπα Παναθηναϊκός, ξέρεις, τώρα δεν ξέρω πώς είναι στον Παναθηναϊκό, αλλά ας πούμε
1: μπορώ να τα εξηγήσω πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα πω μόνο ότι ο Γιάννης Αλαπούρος αυτή τη στιγμή από το 2020 έχει δώσει στον ερασιτέχνη πάνω από 5 εκατομμύρια σύνολο.
0: Ναι, όπως είναι στις περισσότερες ομάδες, μεγάλες ομάδες.
1: Ναι. Αλλιώς η ΠΑΕ δίνει το 10% που προβλέπει ο νόμος.
0: Είναι για, για τη χρήση του ονόματος, του σήματος κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ή για ακόμα των εγκαταστάσεων.
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πάρα πολλά συμβόλαια μεταγραφών. Η μεταγραφή του Καρλέ, του καινούργιου ακραίου του Παναθηναϊκού στο Βόλιο Αντρών, είναι δική του. Η μεταγραφή δύο παικτών στο Πόλο είναι επίσης δικές του. Και είμαι βέβαιος ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου γυναικών. Και παρότι δεν το επιβεβαιώνω, είμαι βέβαιος ότι την επιστροφή της Σαρίκα Κάρτερ στο μπάσκετ γυναικών πρέπει να έχει παίξει ρόλο και εκεί. Αλλά δεν το δίνω και κόμπο.
0: Τέλος πάντων, σημασία για ότι βοηθάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

Σας είπαμε ότι σήμερα γίνεται ένας χαμός. Έρχονται σωριδών παίχτες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγο έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ζαν Μοντέρο. Ο γκάρντ από την Δομινικανική Δημοκρατία είναι πλέον στην Ελλάδα. Πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω Μαδρίτης ήρθε από την χώρα του. Ο πρώην παίχτης της Βαλένθιας έπαιξε με την εθνική του ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου και πλέον ενσωματώνεται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είναι και απίθανο άμα ακολουθήσει την ομάδα στο τουρνουά της Κρήτης, το οποίο θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Έτσι σιγά σιγά μαζεύονται όλοι στον Ολυμπιακό οι παίχτες εννοώ, για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα είμαστε στο 40. Έχουμε πλέον γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται με 0-1 μέσα στην έδρα της Λάρισας. Είχε γίνει μια κακή εκτίμηση από τον Μελισσά, με τον Κονζάλες να παίρνει καλή θέση και από κοντινή απόσταση να κάνει το 1-0. 0-1 θα έλεγα καλύτερα. Πάντως η Λάρισα, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Κάρμου πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Ενώ τώρα ξανά ο Ολυμπιακός κάνει ακόμα μια καλή ευκαιρία για να κάνει το 0-2. Όταν στην προσπάθεια που έγινε πρέπει να ήταν και πάλι ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε ένα σούτ, οξυδοτέρεσε ο Μελισσάς διώχνοντας την μπάλα με τα πόδια σε κόρνερ. 6 τελικές για τον Ολυμπιακό, 2 εντός εστίας, 2 τελικές για την Λάρισα, 1 εντός εστίας. Είμαστε στο 42 της αναμέτρησης και παραμένει πάντα το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και, και στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί τρέχουν πάρα πολύ για τις μεταγραφές. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί δεν αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελευταία περίπτωση που φαίνεται να απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ έρχεται από έναν πρώην συμπαίχτη του Δημήτρη Γιαννούλη. Και ο λόγος για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος είναι Κροάτης, αγωνίστηκε στην Augsburg, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, και είναι ένας παίχτης που έχει τα θέλω για τον Λύση. Μάλιστα ρωτήθηκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος άναψε το πράσινο φως μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάκιτς, και δεν αποκλείεται πλέον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, λένε πληροφορίες, να είναι σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να δώσει τα χέρια με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις. Τώρα, πολλά έγιναν σήμερα με τον Σορετήρε το πρωί να είναι εκτός ΠΑΟΚ, το απόγευμα επέστρεψε εντός ΠΑΟΚ, και όλα αυτά γιατί υπήρξε η φημολογία, μάλλον η είδηση, δεν ήταν φημολογία, ότι υπήρχε κρούση από ομάδα της Αγγλίας, από ομάδα της Premiership, και θεώρησαν ότι θα προχωρούσε αυτή η προοπτική. Η Bolton τελικά ήταν η ομάδα, η οποία προσέφερε μάλιστα και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ, συν κάποια μπόνους αν υπήρχε η επίτευξη στόχων. Τελικά δεν προχώρησε, ο παίχτης παρέμεινε στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Τζόναθαν Γκόμες, παρά τα αυτά όμως δόθηκε δανεικός στην ομάδα της Όσνα Μπρικ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει γενικά παίχτες σε πολλά επίπεδα, και δεν αποκλείεται κάποιοι εξ αυτών να έρθουν από μια συνηθισμένη για αυτόν ευρωπαϊκή αγορά, και δεν είναι άλλη από την Ρωσία. Υπάρχουν κάποιες τελευταίες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι για τον ΠΑΟΚ μάλλον υπάρχουν δύο παίκτες που η ομάδα του Δικεφάλου ενδιαφέρεται. Πρόκειται ο ένας για τον Βίκτορ Μελεκίν, είναι από την Ροστόφ, 22 χρονών στόπερ, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι ένας παίκτης που φαίνεται να ταιριάζει στο προφίλ των παίκτων που θέλουν για το κέντρο της άμυνας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο άλλος ο παίκτης είναι ο Τιμούρ Σουλεϊμάνοφ, επίσης της Ροστόφ, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με 2 γκολ και 1 assist σε 5 συμμετοχές. Τώρα, θα βάλουμε σε όλη αυτή την εξίσωση και την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, πολύ απλά γιατί
η Ροστόφ είναι μια ομάδα την οποία είχε διατελέσει, είχε εμπλεκτεί μάλιστα παλιότερα στην διοίκηση και έχει εξαιρετικές σχέσεις. Άρα λοιπόν είναι μια περίπτωση η οποία, δύο περιπτώσεις μάλλον, που είναι πιθανό να προχωρήσουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα, από το πρωί στην ποδοσφαιρική πιάτσα υπάρχει και το όνομα του Έντι Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον είναι ένας παίχτης που σκέφτονται στον ΠΑΟΚ αν θα τον αποκτήσουν. Είναι υψηλό το τίμημα μέχρι στιγμής, αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν αποκλείεται όμως ο Σαλσέδο να είναι ένας ποδοσφαιριστής που να το δούμε στο επόμενο διάστημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτά με τον ΠΑΟΚ και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον Άρη, καθότι και από εκεί έχουμε κάποιες έτσι μικρές εξελίξεις. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και αυτός στην μεταγραφική αγορά, θέλει να ενισχυθεί και το ενδιαφέρον του φαίνεται να είναι από την... Μάλλον, καταρχάς, να πούμε ότι προς το παρόν φαίνεται να έχει χαλάσει η περίπτωση του Αλεξάνδρε Ζαουέ, ο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται μάλλον στην Μπαστιά, ενώ φαινόταν ότι θα άφηνε την ομάδα της Κορσικής για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τελικά οι Γάλλοι κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο παίκτης παραμένει στην ομάδα της Μπαστιά και έτσι τελειώνει αυτό το θέμα. Τώρα υπάρχει μια είδηση η οποία ίσως να αφορά έμεσα τον Άρη. Ο Κάρολ Πέρεθ έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Θέλτα και αυτό κάνει τον Άρη να σκέφτεται την προοπτική για να έρθει ξανά στην ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Πάντως το ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνει λόγο ότι μάλλον οδηγείται προς την β' ομάδα της Τζιρόνα. Αυτά και με τον Άρη. Τώρα για τον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί να μπει στο ελληνικό μούντι, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του αγώνα με τον Βόλο, αντιμετωπίζει την ερχόμενη Δευτέρα την ομάδα της Τρίπολης εκτός έδρας στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αγώνας δρόμου γίνεται για να έχει το χρωμάντα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ο Ματσάρη ποιους από τους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει. Πάμε τώρα όμως να μπούμε σε μια ενότητα που έχει να κάνει με τις διακρίσεις που έρχονται σόριδων από μεγάλες διοργανώσεις για τους Έλληνες αθλητές. Πάμε στους μεσογειακούς αγώνες, εκεί όπου ο Ταλανίδης κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Μια διάκριση αρκετά υψηλή, υψηλός ανταγωνισμός, έδειξε όμως σθένος και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο και να πανηγυρίσει με όλη του την καρδιά.

0: Ευχαριστώ πολύ. Για αρχή θέλω να πω ότι είναι η τρίτη συμμετοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το κυνηγάω πολύ καιρό τώρα. Ήρθε η στιγμή που πήρα αυτό το μετάλλιο. Τώρα ήρθε καλοδεχούμενο χρυσό. Οι Ιταλοί πίσω ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Κάνω τρεις μέρες αγώνα που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Ήμουν τελευταίος αθλητής. Συγκεντρώθηκα, δεν είδα του Νίκο την βαθμολογία που ήταν ο πρώτος-τελευταίος και είχε περάσει πρώτος στον προκριματικό γύρο. Συγκεντρώθηκα και έκανα αυτό που ήξερα να κάνω εδώ και πολύ καιρό που το δουλεύω στην προπόνηση.
1: Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών, των κόπων σου όλο αυτό το διάστημα, αυτό το χρυσό.
0: Θέλω να πω ότι πριν από 2 εβδομάδες που γυρίσαμε το ευρωπαϊκό, επειδή δουλέψαμε και για τους 2 αγώνες, και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και για τους μεσογειακούς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν πήρα αυτό που ήθελα πραγματικά στο ευρωπαϊκό. Και ναι, είναι η δικαίωση τώρα ήρθε στους μεσογειακούς αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ένα βήμα το οποίο θέλω από εδώ και πέρα να το ανεβαίνω και όχι να μένω στάσιμος ή να κατεβαίνω. Από εδώ και πέρα το μόνο που μας χωρίζει για τα επόμενα είναι μόνο δουλειά. Δουλειά και δουλειά.
1: Επειδή μιλάμε για ένα χρυσό μετάλλιο, δεν
0: θα το πληρώσει. Στην οικογένειά μου, στον προπονητή μου που έχουμε δουλέψει τόσες ώρες, τόσα χρόνια μαζί, μέχρι από μικρή ηλικία και προσπαθούμε μαζί στα δύσκολα, στα καλά, στα άσχημα, στα ωραία και αυτό. Και τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, ήταν εδώ όσοι μπορούσαν να είναι. Ξέρω ότι και οι γονείς μου είναι πίσω και με στηρίζουν σε αυτό, παρόλο που δεν είναι εδώ. Προσπαθούν όσο μπορούν και αυτοί να δίνουν το παρόν σε διοργανώσεις. Αλλά τους το αφιερώνω σε όλους.

0: Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες και αυτή ήρθε με την Εθνική Ομάδα Handball Γυναικών και μάλιστα θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή, του ομοσπονδιακού μας προπονητή Μενέλαου Δανίλου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από αυτή την μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό handball.
1: Έχουν περάσει 2 ώρες περίπου από την κατάκτηση του πλάκτυρου μεταλλίου. Προσπαθούμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας. Καταρχήν θα πω ότι ευχαριστώ τα κορίτσια μου για όλη την μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Ένα δραματικό κοκκοά με καταδέστερη μουσική. Νομίζω ότι γράψαν μια ιστορία οποία μένει ανεξίδια γραμμένη στον χρόνο. Εγώ προσωπικά, σαν Μενέλαο Δανίλος, θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Καταρχήν την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, που με στηρίζουν για να κάνω αυτό που αγαπάω τόσο πολύ, να δίνω την ψυχή μου στην εθνική ομάδα. Τον πρόεδρο μας, τον Κώστα τον Γκαντή, το αφιερώνουμε αυτό το μετάλλιο. Περνάει πολύ δύσκολα. Το ανήκει και το στέλνουμε νοητά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν 12 χρόνια με πίστεψε και μου έδωσε την ενία της εθνικής ομάδος. Νομίζω ότι τον βγάζω από το πρόσωπο και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά που συμβαίνουν στην Εθνική Γυναικών.
0: Ένα από τα αθλήματα τα οποία θριαμβεύουν στους Μεσογειακούς Αγώνες για την Ελλάδα είναι η κοπηλασία, σοριδών τα μετάλλια και φυσικά ο Ντούσκος δεν θα μπορούσε να είχε χάσει ένα χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες, το οποίο πανηγύρισε και το πρόσθεσε και αυτό στην μεγάλη συλλογή μεταλλίων που διαθέτει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Έλληνα Μεσογειονίκη, τον Ντούσκο.
2: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοι δεν είναι όπως παγκοσμίου και ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά το ευχαριστήθηκα, ήταν ωραίοι αγώνες, έχει αρκετή ζέστη βέβαια, αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση.
3: Προέρχεσαι από παγκόσμιο, non-stop,
2: ναι.
3: Αντέχεις, πώς είναι η
2: Εντάξει, αντέχω, είμαι λίγο κουρασμένος, γιατί και από το παγκόσμιο, βέβαια εντάξει, το παγκόσμιο πήγαμε άλλες προσδοκίες, δεν βγήκε, εντάξει, εδώ πέρα πήγαν όπως έπρεπε τα πράγματα, συνεχίζουμε για την επόμενη χρονιά. Έχουμε πρόκριση Ολυμπιάδας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
3: Τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για σένα?
2: Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι εντάξει, ένας αγώνας δεν μπορεί να αναιρέσει ολόκληρη την αξία, θεωρώ, ενός αθλητή και την προσπάθεια που προσπαθώ όλη τη χρονιά. Σίγουρα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Προσπαθώ να κρατήσω μόνο τις καλές και τις κακές να μπορέσω να τις διορθώσω για να γίνουμε καλύτερος.

0: Παραμένουμε κοπηλασία, πολλά τα μετάλλια, τι να κάνουμε. Ο Πέτρος Καϊτατζής είναι πλέον αυτός ο οποίος κέρδισε και τους μεσογειακούς αγώνες μετά το πρωτάθλημα της Ευρώπης και ασφαλώς είναι άλλη μια διάκριση την οποία έρχεται να προσθέσει στο δικό του βιογραφικό.
1: Υπέροχα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο συνέστημα. Κάνουμε και το 4-4. Έχουμε ακόμα ένα αγώνισμα, ελπίζω να πάμε και εκεί πολύ καλά. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος, η φετινή χρονιά είναι επιτυχημένη 100%. Συνεχίζουμε, θέλω να τελειώσει τώρα όμορφα με το διπλό που έχουμε το μεικτό και μετά να κλείσουμε.
2: Το είπες μόνος 4-4, πού το πάει η ελληνική κοπηλασία?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ελληνική κοπηλασία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι έχει εδραιωθεί πλέον σαν μια πολύ μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια κοπηλασία. Είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Οπότε νομίζω ότι και τα αποτελέσματα με την τόση προπόνηση που κάνουμε και τις τόσες εμπειρίες που έχουμε πλέον, νομίζω είναι αναπόφευκτο να μην έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
0: Να συνεχίσουμε πάντα με κοπηλασία και να πάμε στην περίπτωση της Φίτσιου που και αυτή κατάφερε να πάρει μία ακόμα μεγάλη επιτυχία και αυτή μεσογειονίκης.
3: Είμαι πλήρως ευχαριστημένη από την απόδοσή μου. Ήταν ένας αγώνας που περίμενα πολύ καιρό να αποδώσω όπως θέλω. Είχα μια πολύ δύσκολη χρονιά και χαίρομαι πολύ που σήμερα κατάφερα να δώσω και να κάνω αυτό που ήθελα και να μου βγει ο αγώνας ακριβώς όπως τον είχα υπολογίσει και να σηκώσω σήμερα τη σημαία μας ψηλά, την ελληνική σημαία ψηλά.
2: Η ελληνική κοπηλασία τα πάει περίφημα τα τελευταία χρόνια. Μας δίνει συνέχεια αφορμές να ασχολούμαστε. Πώς βλέπεις γενικότερα όλη αυτή την προσπάθεια που έρχεται?
3: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες κοπηλάτες τραβάνε πολύ κουπί. 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ρεπό, χωρίς μέρες ξεκούρασης. Είμαστε κλεισμένοι, όπως πολύ γνωρίζετε, στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά όλο τον χρόνο, με ατελείωτες ώρες προπόνησης και έχουμε πραγματικά πολύ ανάγκη το να βγαίνουν οι κούρσες έτσι όπως τις υπολογίζουμε και να μας βοηθούν να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, να μας δίνουν δύναμη να ξεκινάμε την επόμενη χρονιά και να κρατιόμαστε από αυτές τις στιγμές των αγώνων, τις δύσκολες στιγμές της προπόνησης μας το χειμώνα.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το μήνυμα αφιέρωμα στους μεσογειακούς αγώνες, κυρίως στις επιτυχίες των ελληνικών αθλητών και αθλητριών. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και την Αναστασιάδου που και αυτή κατάφερε να γίνει μεσογειονίκης.
4: Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσω εδώ πέρα. Ήρθα για να κερδίσω. Δεν είχα την επίδοση που θα ήθελα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε κάποιες δυσκολίες. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ήθελα να κλείσει τη ζώνη μου καλά, γιατί φέτος ήμουν πολύ καλά και στο ευρωπαϊκό και μετά στο παγκόσμιο, άσχετα που είχαμε κάποια πράγματα που δεν μας βόλεψαν. Οπότε εδώ πέρα θέλω να κάνω το 2-2 στα χρυσά και έχω έρθει γι' αυτό, είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που ως τώρα έχω καταφέρει το χρυσό το 1.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Αφήνουμε την εκπομπή στο 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον αγώνα κυπέλλου με την Λάρισα. Το βράδυ στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου σήμερα από ένα κατασκοπευτικό και 4 μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του ΕΦΑΕΡ Αθηνών. Νέα πρόκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση. Ο Τούρκος πρόεδρος καλεί την Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και προειδοποιεί ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Ψυχροπολεμικό το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Η κυβέρνηση Μπέρτς ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία ότι η αποτραπήσα επίθεση με ντρόν τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στα ανατολικά της χώρας έχει την υπογραφή της Μόσχας. Τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ, το πολικό θερμόμετρο ανεβαίνει με φόντο τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, κατά την τελετή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική του στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Μύτικα Θήβας που έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στο πευκοδάσος του Μοσχοποδίου. Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος μετά την απολογία τους στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχέ Σάββατο λόγω των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και από τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Από αύριο Πέμπτη θα απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Καλησπέρα σας και πάλι, ραδιομάχη στην εκπομπή «Μπες και πες». Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Το τηλέφωνο το ξέρετε. Για όσους δεν το ξέρουν, 210-710-8000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε για μία ακόμη βραδιά. 210-710-8000. Ή να ξεκινήσουμε, παιδιά. Δυσάρεστα είναι τα περισσότερα, ρε παιδί μου. Να βάζουμε αρχή με κανέναν έκοδο. Να λέμε κάτι ευχάριστο. Γιατί αυτά που μεταφέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Τι να πεις, να αρχίσεις και να λες τραλαλά όταν βλέπεις όπως αυτό το φοβερό εκεί πέρα που το περάσαμε πιο γρήγορα προχθές. Γιατί έχω πει και τηλεοράσεις να βαρδίζουν και καλά κάνουν σε μερικά τέτοια θέματα. Μακάρι να μπορούσαν να βάλουν και την ποινή. Έτσι, να μπορεί και η δικαιοσύνη να ξυπνάει όσο γίνεται. Πέθανε, λέει, μετά βρήκε σατανισμένο, λέει, το παιδί. Μετά δεν ξέρω τι λένε στην τρέλα τους. Το βάλα στην κατάψυξη. Δεν έπρεπε να υπάρχουν κάποια νόμοι να μπαίνουν στην κατάψυξη τέτοια μυαλά. Έτσι, δεν μπορείς τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή επιβδίσανε πολίτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις, δεν προσπαθείς να κάνεις ένα σχόλιο. Εσείς, όχι μόνο εδώ, γενικά στην παρέα σας, παντού που να είναι, και ψάχνεστε τι να πεις. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Μα ακούλε, βάλαμε κατάψυξη. Λέει, ήταν πεθαμένο. Γι' αυτό το βάλαμε. Και γι' αυτό οι μαχαιριές μου ήταν όταν σπάω με τον πάγο. Πώς παίρνουμε δηλαδή και πάμε, ξέρετε, να πάρουμε το. Καμιά φορά που δεν. Η σακούλα δεν σπάει σε κάτι που έχω μέσα ή το παγωτό, αν παγώ πάρα πολύ, δηλαδή που βάζετε κάνα μαχαίρι αντί για κουτάλι, μη σας στραβώνει. Άκου δικαιολογίες, ρε. Το με το πήγαμε, λέει, μετά να το βγάζουμε και πήγανε πάγος πάνω. Μαχαιρώνε το παιδάκι τάχα. Δεν υπάρχει θανατική ποινή, παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς, όλοι αυτοί που δικαιολογούν τέτοιες πράξεις δεν αγαπάνε τον άνθρωπο. Και όταν γράφουνε που φτάσαμε, πω φασιστικά, πω θανατικές ποινές, φτιάξτε τώρα, δέστε το και βάλτε εσείς μία ποινή σε αυτά τα καλόπαιδα που έπρεπε να τους έχουν ευνοχήσει για πατέρα ή μάνα, που βάλανε το μηνιάτικο παιδί, αυτό το παιδάκι στην κατάψυξη. Δεν μπορεί να πάει, δεν βλέπεις έργα και λες πω φαντασία ο συγγραφέας. Δεν γίνονται αυτά. Αυτοί θέλουνε εις θάνατον ή όχι. Θέλουν τους ίδιους σε κατάψυξη. Την ίδια ποινή. Α, είμαστε. Δεν ξέρω κι εγώ τι είμαστε αυτοί που πρεσβεύουμε τέτοια πράγματα. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παιδιά, μη χαλάμε. Μη σας χαλάω την καρδιά με το ξεκίνημα. Γιατί άφησα χθες προχθές, λέω, θα το κάνω. Και τι να αναπτύξεις ένα τέτοιο πράγμα που σου πιάνει την ψυχή. Λοιπόν, πάμε σε πρώτη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Έλα, η Άννα, είμαι, τι κάνει.
1: Έλα, Άννα, γεια σου, Άννα.
2: Το θέμα μου σε πήρα να σου πω. Κύριε Ψάρης, εγώ είμαι, ξέρεις, είσα 14 χρόνια μέσα. Αν δει αυτή η γυναίκα μέσα, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Θα τη φτιάξουνε.
2: Δεν πρέπει να ζήσει, το λέω εγώ.
1: Πιστεύω. Και αυτόν το μεγάλο, το μην πω τίποτα, το τε πατέρας, πέτα το πα, μόνο εκεί κολλάει κάτι.
2: Δεν ξέρω, δε. Και να μην ήταν πατέρας, γιατί τι του κάνει το ευλογημένο, θα σχωρίσει ψυχούλα του. Τι του κάνει.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν είναι καλό να κρίνω, γιατί εγώ δεν έχω κάνει καθοδηγίες. Αλλά εντάξει, το φόνο δεν ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, με φώτισε ο Θεός στην Παναγία, δεν έχω φτάσει μέχρι φόνο. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν πει η γυναίκα.
1: Περίμενε, ρε Άννα. Περίμενε να σταματήσω, ρε Άννα, που πιάσαν τα γέλια μου, το πες αυτό. Δόξα τω Θεώ, έκανα το άλλο, δεν έκανα φόνο.
2: Τι ήταν, αγαθοδηγίες. Τι ήταν τα άλλα.
1: Εντάξει, ήταν πράγματα, αλλά. Όπως λες και εσύ τώρα, άλλο που γέλασε αυθόρμητα. Αυτό έλειπε στο φόνο. Όλοι αυτοί που σκοτώνουνε, απορώ πως βρίσκουν πει και άλλο είναι βρασμό ψυχής και σε κάτι μπορεί να πεις, ναι ρε, του γύρισε το μάτι. Αλλά όλα αυτά που τα σχεδιασμένα που ετοιμάζουν και πάνε και σκοτώνουν τον άλλο με προετοιμασίες και τέτοια, έρεπα του είναι κάτι ανάλογο και όχι αυτό το παρεδώ σε βολτίτσα φυλακή και έξω καφεδάκια.
2: Στην Αμερική, δεν θα μακρηγορήσω, στην Αμερική καλά κάνουν και έχουν τη δυνατική ποινή. Δεν, θα μου πείτε, δεν έχουμε δικαίωμα να... Ναι, δεν έχουμε δικαίωμα να κόψουμε τη ζωή αυτού που έκανε αυτό ή εμείς, αλλά εκείνη το κάνει όμως σε ένα, και σε ένα ανυπεράσπιστο...
1: Αυτός, αυτοί πως είχαν το δικαίωμα να κόψουν τη ζωή αυτού του κακόμερου, του πλάσματος που ήρθε στη γη και μέσα σε λίγους μήνες να τους θερήσουν τη ζωή. Τι είναι αυτό?
2: Ξέρω,
1: μετά θα λυπηθούμε αυτούς που κάναν αυτό.
2: Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή
1: να σε καλά, Άννα μου.
2: Εσύ.
1: Να σε καλά.
2: Έλα, Μανούλα μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Άννα μου, γεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γραμμή και μετά κάνω ένα σχόλιο τώρα. Μου θύμισε Αμερική. Α, μου θύμισε Αμερική, Άννα, παιδιά. Εμείς είμαστε προοδευτικοί, όχι μόνο εμείς, ρε παιδιά. Αυτή η Ευρώπη υποτίθεται έχει πολιτισμό, προχωρημένη, με νόμους που να είναι δικαιοσύνης νόμοι. Που να αγκαλιάζουν τον αδικημένο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην Αμερική, είδατε προχθές, βγήκε η κυρία με δύο μαχαιριά, έκανε τον μπρουσλί, σκότωμα σε λίγο. Αφού είχε σκοτώσει όμως και αυτή έναν, και αν χαροπαλεύει το άλλο το, η κακομοίρη γυναίκα, σκότωσε δύο. Εάν ήταν στην Ελλάδα, την άλλη μέρα θα σε έλεπα με πανό, θα βγαίνανε εδώ πέρα με πλακάτ και θα φωνάζανε μπάτσι, δολοφόνοι εδώ, για τους αστυνομικούς ανθρώπους. Και αμέσως βέβαια δικαιοσύνη, εμείς εδώ επειδή είμαστε πολύ καλοί, διαθεσιμότητα αστυνομικός και τέτοια. Αφήνω λίγο σιωπή για να σκεφτόμαστε. Δεν θέλει κανείς το κακό με την έννοια του θανάτου. Αλλά όταν... έχει βγει μία γυναίκα έξω, ή άντρες, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, το έχουμε δει και παντού και στην Ευρώπη, έχουν κάνει εγκλήματα. Έχει δύο μαχαίρια, τα φέρνει πέρα εδώ, κραδάζει. Σκοτώνει μία γυναίκα. Σκοτώνει, αν μακάρι να ζει άλλη κακομοίρα. Πάει να επιτεθεί αστυνομικούς. Τι του κάνουν αυτόν τον άνθρωπο? Το χαϊδεύουνε? Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα με τα μυαλά που κουβαλάμε, γι' αυτό καταντήσαμε έτσι, το χαϊδεύουνε. Εκεί. Τον τελειώσανε. Την τελειώσανε. Και νομίζω πως η τιμωρία της δεν ήταν κάτω από την αξία των ζώων που έφυγε. Που φύγανε. Εύχομαι να μην έχει φύγει η δεύτερη ζωή. Σκότωσε μια γυναίκα και πήγαινε να καθαρίσει και δεύτερη. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά να ξεκινήσουμε, αφού υπενθυμίσω πάντοτε. Τα μεσημέρια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, τον οποίο τον παρακολουθείτε βέβαια σε όλα τα κανάλια που τα κανάλια ξυπνάνε και τον καλούν, φαίνεται όλα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι φοβίζει και ότι δεν είναι στο σύστημα τόσο πολύ, τόσο απομονώνονται πολύ σε πολλούς τομείς οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, αλλά μάλλον και καλά κάνουν, μάλλον και με εκπομπές που είπα πρόσφατα, μεγάλη εκπομπή που ήταν, και όλες τις εκπομπές τον καλούν, μάλλον καλό κάνουν. Για να βγαίνουν λίγο αργότερα αυτοί, πιο ότι προβλέπανε πράγματα. Λοιπόν, πάντοτε εκεί, με το δικό του λόγο και τα δικά του ατράνταχτα επιχειρήματα. Μετά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, λοιπόν, που είναι 12:00 εδώ τα μεσημέρια, πάμε το απόγευμα στον Στεφανοχείο. Ράδιο Μακελάριδες, Σάββατο 4 με 7, κάθε μέρα 5 με 6 πέρα από τις επαναλήψεις. Πιο πριν, ο Γρηγόρης Σωσερέτης και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Στέργιος είμαι.
1: Έλα, Στέργιο. Πώς πάει, κύριε Σταυρούλα?
3: Άρχισε να φαίνεται φως στο τούνελ, Ηλία.
1: Μπράβο.
3: Πήγαμε χθες σε έναν νευρολόγο.
1: Ναι.
3: Την εξέτασε. Είναι ένα νεύρο, λέει, που ξεκινάει πίσω από την πλάτη χαμηλά.
1: Ναι.
3: Και φτάνει εκεί μπροστά.
1: Άκουρε, παιδί μου.
3: Την πήγε εκεί πέρα. Της λέει, πώς αισθάνεσαι τώρα? Του λέει, κάπως καλύτερα. Αυτό είναι, της λέει, το νεύρο που σε ενοχλεί. Και της έγραψε μια κάτι φάρμακα, ναι. Να πάρει. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, είναι κάπως καλύτερα. Σηκώθηκε στα πόδια της.
1: Μπράβο.
3: Άλλαξε τελείως.
1: Μπράβο, Αριστερίου. Μπράβο, γιατί τυρανιόταν όλες τις μέρες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί ξέρεις.
3: Μόνο τυρανιόταν. Δεν μπορείς να φανταστείς, Ηλία.
1: Ναι.
3: Άμα τα πούμε από κοντά καμιά φορά, δεν μπορείς να φανταστείς. Ούτε στον εχθρό μου το χειρότερο.
1: Τι λες τώρα. Τι λέ, το... Και να σου πω τώρα, αυτό ήταν από νεύρο το οποίο. Πώς οδηγήθηκες εκεί, πώς πήγατε, πώς έγινε?
3: Τελικά είχαμε πάει σε έναν ουρογυναικολόγο.
1: Ναι.
3: Και αφού την εξέταση της λέει, γυναικολογικά δεν έχεις τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Θα πας σε νευρολόγο να σε δει.
1: Άκουρε παιδί.
3: Να δει ποιο νεύρο είναι αυτό που σε ταλαιπωρεί. Και πήγαμε εκεί πέρα, κλείσαμε ένα ραντεβού. Εδώ στο νέο κόσμο είναι ένας. Ο γιατρείο και την εξέτασε και της έδωσε μια κάτι φάρμακα εκεί πέρα να παίρνει.
1: Mm-hmm.
3: Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, είναι στάθηκε στα πόδια.
1: Μπράβο. Δηλαδή ξεκίνησε από τον ουρολόγο αυτό?
3: Ναι, από τον ουρολόγο ξεκίνησε.
1: Είδες, ρε παιδί μου, μπράβο. Είδες από εκεί που δεν το περιμένεις, που δηλαδή αλλού μπορεί να πήγαινες.

0: Εγώ θα σου βάλω ένα quiz και θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πόσα εγκλήματα, και πες το και στο ραδιόφωνο, αν ξέρει κάποιος να μας απαντήσει.
1: Ναι.
0: Άφησε ανεξιχνίαστα η αστυνομία πόλεων. Και πόσα εγκλήματα υπάρχουν σήμερα ανεξιχνίαστα. Σοβαρά εγκλήματα μιλάω. Και άμα θέλεις ιστορίες, κάποτε ή έλα να τα πούμε από κοντά ή πάρε με τηλέφωνο να σου πω πολλές.
1: Ναι, Στέργια μου, αλλά αυτό που λες τώρα για μην φαίνεται και αιχμή μόνο της αστυνομίας που κάνει επιτυχίες ή... Όλα τα χρόνια οι άνθρωποι αστυνομικοί και των εγκλημάτων και όλα. Σε όλο τον κόσμο μένουν ανεχνηστίαστα εγκλήματα. Δεν είναι μόνο εδώ δηλαδή. Σε παγκόσμια, άμα δεις κάποια, ακόμη και κάποιο ντοκιμαντέρ που είναι με αυτό, μετά από 30 χρόνια λέει βρέθηκε, μιλάμε τότε, λες και που λέει αγαπάει αυτό τον νοικοκύρι, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρι. Και βρίσκω, έτσι είναι, υπάρχουν και κάποια που... Αυτά που λένε τάχα δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς να βρεθεί ότι να τιμωρηθεί αυτό, αυτά είναι αστεία σε όλο τον κόσμο. Ωραία.
0: Κοίταξε, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Αυτοί οι αλήτες,
1: ναι,
0: δεν θέλουν χάδια ήλια.
1: Ε, βέβαια.
0: Δεν θέλουν χάδια. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σου πω.
1: Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, δώσε χαιρετισμούς και να είναι καλά η γυναίκα σου, Στεργέ.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να είναι καλά, κυρία Σταυλούλα. Μπράβο σε αυτό τον, μπράβο τον ουρολόγο, παιδιά, και μου θύμισε ένα φοβερό ουρολόγο. Ξέρεις, όταν ακούω εγώ κάποια στιγμή και έτσι έχω γνώμη από το περιβάλλον μου σε ανθρώπους, λέω την καλή κουβέντα. Έχω πει για παθολόγο, έχω πει για καρδιολόγο, έχω πει αυτόν τον χειρούργο, τον ουρολόγο, τον Σιατέλη, μου είπε ένας παθολόγος κάποια στιγμή. Μετά μου είπανε σε ένα μαγαζί το βράδυ που συνηθίζω εγώ, κάποιους φίλων μαγαζιά, πάω, βλέπω ένα γιά και τέτοια. Και τώρα που έφερε κουβέντα αυτό το για ουρολόγο, ο Στέργιος προς από εκεί, ξεκίνησε να το ανακαλύπτει μετά από αυτά που έχει τραβήξει η γυναίκα του. Μπράβο σε κάποιους γιατρούς. Γι' αυτό φέρνω και κουβέντα και για τον Σιατέλη, τον φοβερό αυτό χειρούργο ουρολόγο. Όποιος έχει γνώμη, καταλαβαίνει για ποιον μιλάω. Άλλη φορά θα κάνω ένα σχόλιο όπως το αξίζει. Λοιπόν, τώρα να πάμε. Έχουμε γραμμή ή όχι? Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
2: Τι κάνεις, Ουρανία?
1: Καλώς στην Ουρανία.
2: Είσαι καλά?
1: Εδώ, Ουρανία, εδώ.
2: Ξεκινά. Τα παιδιά καλά?
1: Καλά είμαστε όλοι.
2: Μπράβο. Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Ναι.
2: Έχω πει και κάποιες άλλες φορές κάποια πράγματα. Ότι μπαίνουν μες στο σπίτι μου, ότι με καταστρέφουν, ότι πειράζουν την τροφή μου, ότι καταστρέφουν τα άπατα, με κλέβουν, μου κλέβουν πράγματα. Και έχω πάει στο τμήμα, όπως έχω πει, και δεν κάνανε τίποτα, γιατί είναι ο γνωστός του γνωστού, είναι δασοφόρος αυτός. Λοιπόν, ψεύτω ρασοφόρος. Ακριβώς δεν είναι αυτό, αλλά τα φοράει τεράστια και ξεγελάει τον κόσμο. Τέλος πάντων, θα έρθει η στιγμή που θα βγάλω ονόματα. Δεν γίνεται να κρύβονται, είναι της κυβέρνησης όλοι αυτοί. Δηλαδή φεύγω εγώ, μπαίνουν αυτοί μέσα στο σπίτι μου και με καταστρέφουν.
1: Περίμενε, Ουρανία, περίμενε με.
2: Έχω σεβαστεί. Μου κόψανε τα καλώδια και έπαθα βραχυκύκλωμα και δεν μπορούσα να δω τίποτα.
1: Περίμενε, ρε Ουρανία. Περίμενε να σε βοηθήσω λίγο.
2: Βοήθαμε.
1: Όσο μπορώ με τα λόγια μου. Σε ρώτησα και ένα άλλη φορά. Εγώ σέβομαι το λόγο μου. Έχει πει κάτι ωραία. Βγαίνει, είσαι μια που ακούει τη επανέξιμη γυναίκα. Δεν γίνεται να μου λε: πας στην αστυνομία και βλέπει συγκεκριμένα πράγματα και κάνουν το κορόιδο.
2: Δεν έχουν κάνει τίποτα, βέβαια.
1: Κάνει η αστυνομική το κορόιδο. Μήπως τα στοιχεία σου, παιδί μου, δεν είναι απτά. Δεν είναι πιαστά, χειροπιαστά, για να μπορούν να... Δεν μπορεί τώρα οι αστυνομικοί να έχουν κέρδος εις βάρος της καριέρας τους να είναι... Και όσοι πας ένα εισαγγελέα...
2: Ποια καριέρα, ποια καριέρα.
1: Περίμενε, παιδί μου.
2: Αυτοκαριέρες έχουν.
1: Πήγες σε ένα εισαγγελέα.
2: Έχω πάει και στα δικαστήρια έχω πάει δύο φορές.
1: Λέω, πήγες στον εισαγγελέα.
2: Έχω πάει σε εισαγγελέα. Είχα πολλές επαφές με τον εισαγγελέα. Και μου λέει πρέπει να πας στο τμήμα να κάνεις μήνυση.
1: Ωραία, και αν πεις και εισαγγελέα. Ωραία. Περίμενε, ρε Ουρανία μου.
2: Ναι.
1: Μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Ναι. Κύριε εισαγγελέα, πήγα στο τμήμα. Τους λέω τι είναι αυτό που δεν προχωράνε. Δεν έχουν τόσο κέρδος οι άνθρωποι εκεί.
2: Είναι ο γνωστός του γνωστού σου, λέω. Μπορείς να το καταλάβεις. Μπορείς να το καταλάβεις.
1: Εγώ δεν πιστεύω πως θα παίρνει την καριέρα του κάποια αστυνομική εκεί πέρα. Γιατί ο ίδιος σας...
2: κάτι. Είναι όλη τη Βουλή είναι όλοι αυτοί. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Παίρνω το 100 τηλέφωνο και μου λέει να πας στο τμήμα και να κάνεις μήνυση. Του λέω δεν θα κάνω τίποτα. Έχω πάει, δεν έχουν κάνει τίποτα. Με ρωτήσανε τους ξέρω πώς τους ξέρω, ναι. Πώς τους λένε και λέω τα ονόματα. Αυτή μου λέει είναι ξένη. Πέρα από αυτό. Μέχρι εκεί. Παίρνω το 100 και μου λένε να πάω να κάνω μήνυση. Τους λέω δεν θα κάνω τίποτα. Και
1: γιατί
2: μου
1: δεν
2: λέει,
1: κάνεις μήνυση,
2: συγγνώμη.
1: Ουρανία, γιατί δεν κάνεις μήνυση.
2: Μα πήγα. Πήγα.
1: Με ονόματα.
2: Ναι. Και δεν δεχτήκανε να κάνω τη μήνυση σε αυτό που με ενοχλεί. Και μπαίνει κάθε μέρα μέσα στο σπίτι μου.
1: Συγγνώμη, τώρα είναι λίγο αόρατο αυτό μου λες. Περίμενε όποιος μας ακούει.
2: Δεν είναι αόρατο τίποτα. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Ποιος μπαίνει παιδί μες στο σπίτι σου. Συγγνώμη, ρε Ουρανία, περίμενε λίγο να ψάξουμε τη λογική.
2: Ναι.
1: Μπαίνει κάποιος στο σπίτι στην ώρα που λείπεις.
2: Δεν είναι ένας. Είναι αρκετοί. Είναι ολόκληρη σπήρα.
1: Α, είναι πολλοί.
2: Ναι.
1: Και εσύ δεν έχεις κάτσει ποτέ να δεις πίπα να μπουν εκεί την ώρα
2: που. Έχω δει, έχουν αντικλείδια, μπαίνουν στις θαράτες μέσα σε διάφορα. Και δεν μπορώ να τους δω.
1: Αυτό
2: μπαίνουν όμως μέσα, τους βλέπω.
1: Αυτό δεν μου αρέσει. Πώς τους βλέπεις.
2: Βλέπω ότι μπαίνουν.
1: Πώς τους βλέπεις.
2: Από κάτω που έρχονται, ότι είναι ξενόφερτοι όλοι.
1: Ωραία, την ώρα που έρχονται. Δεν μπορεί να πάρεις το 100 και να πεις παρακαλώ τώρα.
2: Εκείνη την ώρα φεύγω και μάλιστα πήγαινα και στον αδερφό μου που έπαθε εγκεφαλικό. Αυτοί μπαίνανε μέσα μέχρι να γυρίσω εγώ. Κάνανε διάφορα. Μου καταστρέφουν το σπίτι.
1: Ουρανία στο σπίτι σου.
2: Ναι.
1: Και πώς δεν πήρες την ώρα που τους είδες το 100 να έρθουν.
2: Γιατί σου λέω έφευγα, πήγαινα στον αδερφό μου.
1: Α, καλά τώρα,
2: μην
1: μου λες τώρα αυτή. Εγώ σε ακούω έξυπνη γυναίκα. Δεν θέλω να ακούω τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι παιδικά. Χαζομάρα.
1: Μα τώρα πάρε να φύγει.
2: Δεν να με καταλάβει. Περίμενε. Δεν θα έπαιρνα να πω πράγματα που δεν είναι.
1: Περίμενε, Ρουανία,
2: πάω να φύγω. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο.
1: Περίμενε, παιδί μου. Πάω να φύγω. Βλέπω πώς πάνε να μπουν στο σπίτι, οι ίδιοι με κλέβουν, μου
2: ναι,
1: κάνουν.
2: Δεν μπαίνουν, αλλά πάνε σε άλλο διαμέρισμα που υπάρχει άδειο, έχουν αντικλείδια και μπαίνουν μέσα.
1: Στο δικό σου.
2: Να πάω να τους δώσω σε ένα διαμέρισμα που δεν είναι κατοικήσιμο.
1: Στο δικό σου το σπίτι μπαίνουν ή σε άλλο.
2: Στο δικό μου. Στο δικό μου. Εμένα έχουν στο μάτι. Mm. Δηλαδή, έχω πάει και πήγα και μου λέει δεν θα σε αφήσω να κάνεις μήνυση. Λέω γιατί. Ότι και καλά δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Και του λέω εσύ κάθεσαι σε μια καρέκλα. Εγώ έρχομαι και κάνω μια καταγγελία.
1: Μα ναι,
2: και
1: με ονόματα.
2: Έτσι.
1: Για συγγνώμη, αστυνομικός τι άμα πας και του πεις φλου. Του
2: μα
1: λες ονόματα.
2: Μα έχω πει σου λέω και μπήκαν μέσα. Ωραία. Στο ίντερνετ και είδαν ότι είναι αλλοδαπή.
1: Περίμενε. Πεις και τους είπες μέρη και ονόματα.
2: Ναι.
1: Ναι, και δεν δεχτήκαν
2: και
1: να κάνουν.
2: Και πού είναι ακριβώς και πού βρίσκονται αυτοί. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω άκρη. Δεν γίνεται επειδή αυτός είναι της κυβέρνησης.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, ξέρετε τι. Δεν είμαι εδώ πέρα για να ακούσω κάτι και να με βολεύει να πω εναντίον της κυβέρνησης σε κάτι. Το ακούω φλού πολύ.
2: Μα
1: με συγχωρείς, Ουρανία.
2: Εσύ. Μα δεν το λες.
1: Δεν το δέχομαι, Ουρανία.
2: Είναι πράκτορας της Βουλής.
1: Βάσε, δεν πρόκειται. Και πας αστυνομία τώρα και αστυνομική.
2: Έχω πάει, βρε παιδί μου. Δεν κάνω τίποτα. Δεν με καταλαβαίνεις.
1: Κάτι δεν έχει κάνει καλά. Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Όχι, γιατί δεν έχω κάνει. Δηλαδή, μιλάμε μαζί και δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Άμα μιλάς έτσι και στους αστυνομικούς, δεν θα σε καταλάβουν οι άνθρωποι. Αν μιλάς στον εισαγγελέα.
2: Δεν μιλάω στους αστυνομικούς. Ότι ήρθα να κάνω μια καταγγελία, γιατί μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου.
1: Αν μιλάς και στον εισαγγελέα, έτσι δεν θα βρεις άκρη.
2: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Εγώ είμαι αγανακτισμένη γιατί 6 χρόνια με παιδεύουν.
1: Μα μου λες πάνε να μπουν μέσα και εσύ πας για δουλειά και την ώρα. Δεν είναι αστείο αυτό που λες.
2: Δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι αστείο.
2: Όταν με περιμένουν, ναι. Όταν έχει πάθει εγκεφαλικό αδερφός μου, ναι. Και είναι παράλληλος η μισή του πλευρά, ναι. Δεν μπορώ να αφήσω εγώ τον αδερφό μου που θα πήγαινα να του δώσω να φάει, να πάω να τον βοηθήσω, ναι. Να φωνάξω να κάνει τις θεραπείες του και τέτοια. Άμα δεν ξέρει ο καθένας, δεν μπορεί να ρίχνει ευθύνη σε αυτόν που έχει δίκιο.
1: Αχ, ρε Ουρανία μου. Ωραία μου έχεις πει μέχρι σήμερα, αυτό μου το έχεις πει δεύτερη φορά. Και δεν το δέχομαι για ένα λόγο. Για ένα λόγο. Δεν στέκει αυτό.
2: Ωραία, για σένα δεν στέκει.
1: Για κανέναν ακροατή, να με πάρει ο ακροατής και να πει τη γνώμη.
2: Μα θα πάρω και θα πω ψέματα.
1: Παιδί μου, να πάει σε εισαγγελέα και να πει κύριε.
2: Συγγνώμη, έχω βρίσκει και μου λες άμα μιλάω έτσι δεν θα κάνω τίποτα.
1: Όχι.
2: Έχω πάει ευγενέστατα και τους μίλησα.
1: Μα ξέρει ότι κατηγορούμε την αστυνομία.
2: Δεν κατηγορώ την αστυνομία.
1: Τότε ποιο κατηγορείς.
2: Λέω ότι είναι δικοί τους και τους καλύπτουν. Τι άλλο θέλει να σου πω δηλαδή.
1: Και ο εισαγγελέας λέει, και ο εισαγγελέας πήγες.
2: Σε εισαγγελέα, ναι, πήγα, έκανα την καταγγελία. Ακριβώς ότι μου είπε ο εισαγγελέας σε τηλέφωνο, το έκανα. Πήγα σε τμήμα και μου είπαν αυτό θα κάνεις εκείνο τ' άλλο, θα πεις αυτό εκείνο τ' άλλο. Ό,τι μου είπανε, τα έκανα. Δεν έβγαλα πουθενά άκρη, γιατί με ένα τηλέφωνο κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Δεν τους αγγίζει.
1: Εντάξει.
2: Κανείς.
1: Ωραία, ουρανία.
2: Εντάξει, είμαι Ελληνίδα, είμαι στην πατρίδα μου και δεν είμαι ασφαλής ούτε μέσα στο σπίτι μου. Μου έκανε καταστρέψει την εξώπορτα, τα παράθυρα, μου πετάνε τις τέντες μου, έχω δώσει τόσα λεφτά.
1: Εκείνη την ώρα τι είναι, είσαι εκεί και την ώρα.
2: Όχι, όταν φεύγω σου λέω γίνονται αυτά. Όταν φεύγω.
1: Καλά, και δεν κάτσε μια μέρα να κάνει πώ. Περίμενε και τελειώνουμε. Δεν θέλω άλλο να μιλήσουμε. Να σου πω.
2: Ωραία.
1: Και μια μέρα πάρει να φύγει, αφού στο κάνει πάντα όταν φεύγει. Πώ δεν κάνει προσπάθεια στη γωνία και γυρνά.
2: Γιατί, παιδί μου, σε κάθε γωνία υπάρχει ένα δικό του. Κοιτάνε αν απομακρύνομαι και τότε μπαίνουν αμέσω. Υπάρχει, σου λέω, είναι μεγάλη σπήρα και άμα δεν ξέρει από τέτοιε σπήρε, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Γιατί εύχομαι ποτέ να μην τύχει στο δικό σου σπιτικό και σε κανένα σπίτι, δεν το εύχομαι. Δηλαδή, είμαι 77 χρονών και με έχουν άχτη και μπαίνουν συνέχεια και με καταστρέφουν. Μέχρι και τα ρούχα μου, μέχρι και τα σπορτέξ μου. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
1: Είναι
2: καινούργιο τηγάνι μικρό για να κάνω τη δουλειά μου και ανοίξαν την ντουλάπα που τα είχα δεμένα. Και μου πήραν το τηγάνι, μου πήραν ένα μπρίκι, μου πήραν μια κουτάλα που ήταν.
1: Το τηγάνι.
2: Όλα μου τα πήραν, ολοκένουργια.
1: Να προσέξω.
2: Που δεν πήγα να το πάρω για να το χρησιμοποιήσω και δεν υπήρχε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, ουρανία. Τι ευχαριστώ δηλαδή. Άκουσα αυτό που είπε. Να είσαι καλά, ουρανία.
2: Καληνύχτα.
1: Γεια σου, ουρανία. Γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Βεβαίως.
3: Η Γραμμάνια έχει δίκιο η ουρανία που σου λέει ότι δεν μπορεί να πάει να βρει το δίκιο της.
1: Ναι.
3: Είχα ένα πρόβλημα εδώ στη Χαλκίδα, εγώ Νίκο με λένε. Ναι. Είχα ένα πρόβλημα εδώ στη Χαλκίδα για κάτι που είχαν κάνει εδώ.
1: Ναι.
3: Για να βρει τον εισαγγελέα, περνάς από 10 αστυνομικούς, δεν σε βάζουν μέσα.
1: Σωστά.
3: Σε διώχνουν οι αστυνομικοί που είναι απ' έξω. Σου λένε δεν μπορούμε τώρα. Τι γίνεται τώρα, γιατί μου λες εσύ ότι να πάει στον εισαγγελέα.
1: Δηλαδή, περίμενε Νίκο, μην είστε συνηγορήνιοι του τίποτα, περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, εσύ χρειάστηκες εισαγγελέα και δεν μπορείς να τον δεις.
3: Όχι με τίποτα.
1: Δεν τον είδες.
3: Δεν μπαίνεις κύριε.
1: Ωραία. Δεν μου λες, σου έχει συμβεί κάτι και πας στην αστυνομία.
3: Μου έχει συμβεί με κάποιον πρόεδρο εδώ πέρα, μου έχει κλείσει ένα βλάκι, ένα καταπότη εδώ πέρα που απαγορεύεται. Πήγα να στο πω εκεί πέρα το πρόβλημά μου και δεν έμπαινα μέσα. Μου λένε πήγαινε κάνε στο δικηγόρο, μου λέει ο αστυνομικός, δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα.
1: Όταν πας στην αστυνομία, Νίκο, πας με στοιχεία να κάνεις καταγγελία.
3: Ναι, εκεί,
1: να καταγραφεί.
3: Είναι 10 αστυνομικοί απ' έξω και τον επιλάνε. 10 αστυνομικοί.
1: Δεν κατάλαβες, παιδί μου.
3: Ας
1: τον εισαγγελέα σου λέω. Εάν πας στην αστυνομία να κάνει μια καταγγελία, υπάρχει να μην δεχθούν την καταγγελία σου.
3: Κάνεις με δικηγόρο όμως. Θα σου βρει δικηγόρο και κάνεις.
1: Με δικηγόρο έγινε τώρα.
3: Κάνεις μήνυση σε αυτό το.
1: Ναι, μήνυση εννοώ. Μήνυση και λέω καταγγελία μου.
3: Καταγγελία, ναι, κάνεις μήνυση.
1: Αν πας τώρα, δεν μπορεί να πάει ένας πολίτης να κάτι πληρώνει παράβολο και κάνει.
3: Τώρα στέλνουν στο δικηγόρο οι αστυνομικοί. Αυτή η κυρία εκεί πέρα δεν ξέρω. Πού να δεις λεφτά να κάνεις μήνυση για πράγματα. Πού είναι τα χρήματα αυτά, να κάνεις μηνύσεις που λέει.
1: Καλά, κοίτα. Άλλο τα εγκληματικά που έχουν κάνει και είναι αποφάσεις κυβερνητικές να πάνε να πληρώνεις για να κάνεις μια σαν να σε αποθαρρύνεις, σου λέει μην πάρει να κάνεις, δεν θέλουν το δίκιο. Άλλο αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο. Και άλλο όμως που να βρω 50 ευρώ ή 100. Άμα θέλω να κυνηγήσω κάποιον, μου πειράζει την περιουσία, μου κάνει τέτοιο, αν θα επιλέξεις τον τρόπο της δικαιοσύνης, πρέπει να κάνεις τη μήνυση. Τι να κάνουμε.
3: Βεβαίως μπορεί να κάνεις μήνυση, αλλά τα χρήματα που είναι.
1: Ποια χρήματα, εννοείς στην αστυνομία.
3: Δεν σου λέει μέσα ότι είναι όλοι του κόμματος εκεί πέρα και δεν μπορεί, δεν σε αφήνει, αφού σου λέει, εγώ θέλω να βρω το, να μιλήσω με αυτό το εισαγγελέα που λέει κάποιον εκεί πέρα, σου να μιλήσω. Και δεν σε αφήνει. Σου λέει δεν μπορεί, δεν έχει τώρα. Δεν έχει, έχει δουλειά μέσα. Δεν πάει. Δεν, παίζει,
1: δεν είναι παίζει. Με κάποια στιγμή δεν μπορεί να είπε κάποιον να. Να ρε παιδιά.
3: Ένα πολίτη δεν μπορεί να πάει σε εισαγγελέα να το πει το πρόβλημα.
1: Ένα πολίτη δεν μπορεί να πάει σε ένα εισαγγελέα.
3: Δεν μπορεί, όχι, δεν σε αφήνει αστυνομικό. Είναι επενδέξει αστυνομική και τον φυλάει να παίξει.
1: Δεν είναι παιδί με τη σειρά ότι σήμερα είναι 10 πολίτε να πάνε.
3: Δεν μπαίνει κανένα μέσα σε εισαγγελέα. Δεν μπαίνει κανένα. Αν θα πα εκεί στα δικαστήρια να δει έχει ένα πρόβλημα, δεν σε αφήνουν να πει. Α το πει στον αστυνομικό και θα σου πει: Πήρε μαμά, τώρα έχει δουλειά, έλα, ας φύγει, λέει. Πήγαινε στον δικηγόρο, σου λέει ο αστυνομικό ο ίδιο. Δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτή η κυρία εκεί πέρα, γι' αυτό έχει ζωριστεί τόσο πολύ.
1: Τώρα όταν ακούς πήρα. Πρόσεξε Νίκο, τώρα μην μπερδεύουμε τη σοβαρότητα σε κάτι με το μου πήραν το τηγάνι. Μπήκαν να μου πάρουν το τηγάνι. Έλα, να είναι καλά, εγώ τη συμπαθώ γιατί είναι εκλεκτή εδώ, αλλά δεν μπορώ να ακούω και πράγματα ακραία. Λείπω και μπαίνω και παίρνω το τηγάνι και τα κουτάλια.
3: Σε αυτό το κλέφτη που κλέβει και το βγάζουν αμέσως έξω, σε ποιο γάνι, αφού ο εισαγγελέα δεν παίρνει τα μέτρα του, δεν πάει να του βάλει πέντε αστυνομικού που πέντε. Δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου, δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται. Αυτό μου έχει τύχει και εμένα. Τι να πω τώρα, αφού δεν γίνεται, δεν σου δίνουν καμία. Σε βλέπουν για το τίποτα. Πα κάνει ένα παράπονο και σε βλέπουν για το τίποτα. Δεν σε υπολογίζουν καθόλου. Έχει δίκιο η κυρία αυτή η κοπέλα εκεί πέρα.
1: Έχει δίκιο σχετικό είναι.
3: Όλοι τι και εμένα. Δεν σε υπολογίζει το κράτος σαν πολίτη. Σαν Έλληνα.
1: Καλά,
3: πολίτη,
1: ότι είναι πολίτη. Πραγματικά τον πολίτη τον πατάει αυτούς τους καιρούς. Δεν το συζητάω, αλλά όχι αυτά τα ακραία μου λέτε. Δεν ξέρω γιατί.
3: Λοιπόν. Η Χαλκίδα εδώ ήταν 10 αστυνομικοί που σε φυλάγανε το. Τον εισαγγελέα ήταν εκεί μέσα. Τον φυλάγανε απ' έξω. Δεν ξέρω, δεν αφήνανε κανένα πει μέσα. Και άλλοι πηγαίνανε για παράπονα, τίποτα. Είχε κάτι προβλήματα και άλλοι και δεν του αφήνουν να μπουν μέσα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Να σου πω, να σου πω τώρα κάτι. Μιλάμε παιδιά για εισαγγελέα υπηρεσίας, ε?
3: Βέβαια, είναι εκεί πέρα, να μείνανε μέσα στο γραφείο του. Και τον φυλάνε αστυνομικοί απ' έξω. Τι πρόβλημα έχεις, αυτό, σε ρωτάνε εκεί πέρα, όχι, δεν μπορούμε τώρα. Πήγαινε στο δικηγόρο σου, είναι κατευθείαν. Χωρίς να πας στο εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί έχουν γίνει εισαγγελείς.
1: Λοιπόν, άκουσε με Νίκο, σέβομαι τη γνώμη σας, δεν σας πιστεύω. Θα με πάρει κάποιος. Τίποτα. Θα με πάρει κάποιος τηλέφωνο. Και αν μου πει, αν μου πει και τρεις και τέλος, θα πω ναι ρε παιδί μου, τόσο πολύ, δηλαδή είπαμε, έχουμε σε πολλά πράγματα, μην πω τίποτα, σε πολλά ο πολίτης πατιέται στο λαιμό, δεν αφιβάλλω, αλλά να μου λες ότι θα πάω να κάνω στην αστυνομία, να πάω να κάνω μήνυση με ονόματα, με επιχειρήματα και δεν μου δέχεται η αστυνομία, δεν μπορώ να το χωνέψω. Όχι, ρε παιδιά.
3: Αστυνομία δέχεται, να πάω να κάνεις μήνυση, να σου πει στο δικηγόρο να πας. Λοιπόν. Η αστυνομία θα σου πει, πήγαινε στο δικηγόρο, αλλά τι θέλεις, α σου βρω και δικηγόρο σου λέει η αστυνομία και πρέπει να παίξω. Λοιπόν. Έχει και φίλους δικηγόρους που ασχολούνται για αστυνομική ίδια. Σε στέλνει στο δικηγόρο.
1: Εντάξει,
3: δεν
1: Νίκο.
3: Έχουμε ο ίδιος ο αστυνομικός σε στέλνει στο δικηγόρο.
1: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
3: Ναι, δεν τίποτα άλλο. Για αυτά που σου λέω.
1: Εντάξει, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Θα ακούσω και άλλη γνώμη. Τρεις φορές πήγα. Να είσαι καλά. Τρεις φορές με πήγαν εισαγγελέα. Μία με πήγαν αυτόφορο. Μία χρειάστηκε το παιδί μου κάτι. Μια καταπληκτική, το έχω ξαναπεί, μια βεριώτη, μια ανθρώπινη γυναίκα. Μια γυναίκα ήταν αυτή, χρόνια τώρα, παιδιά μου. Μια άλλη με πάνω αυτόφορο, επειδή κράτησα το παιδί 5 λεπτά παραπάνω. 5 λεπτά. Και βλέπω ένα εισαγγελέα, ούτε αδερφό μου αφού έλεγα, έλα Χριστέ μου Θεός το, κυρία μου, δεν θα συνεχιστεί. Κρατάμε τον κύριο Κλαμάνη. Ναι, λέει, θα τον πάτε αυτόφορο. Λέει ναι, επειδή κράτησα το παιδί σε λίγο παραπάνω. Λέει ναι, Θεός χωριστήνα. Λοιπόν, και λέει, κυρία, μην πηδήσω. Λέω, σε παρακαλώ, και επειδή έχω εκπομπή, σε παρακαλώ. Κύριε εισαγγελέα, να με αφήσετε να πάω να κάνω εκπομπή και να γυρίσω. Όχι, ρε γραμμή. Θα φύγετε. Αύριο στις 12 η ώρα θα είστε εδώ. Και γυρνάει στη γυναίκα και λέει: Μην πηδήσω, κυρία, τον μπαλκόνι. Σας ξαναρωτάω. Θα τον πάτε αυτό φορά. Ναι, ωραία. Κοιτάξτε, μονάχα μην αθωωθεί αύριο. Δηλαδή, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτή τη δικαιοσύνη. Εγώ μου έχει μείνει και έχει μπει και σε ένα βιβλίο μου. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ένα ψαρωμά, ένα εισαγγελέα που εκεί ούτε ανοίξα ούτε τίποτα, ούτε αυτό. Είπα τι έγινε, σε κάτω τα χέρια εγώ, έχω πάθει την πλάκα μου. Λέω, αν με κρατήσουν τουλάχιστον θα μας συνεπεί στο κανάλι, να σηκωθώ και να, θα φύγετε, μου λέει. Και την άλλη μέρα θωωνόμουν. Μπορώ να το καταλάβω τώρα σε μερικά πράγματα πόσο ακραία μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Ακούσουμε. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι εναντίον τώρα της δικαιοσύνης, κάποιον ανθρώπου δικαιοσύνης που κατασύμπτωσε εγώ τότε. Δεν ήξερα. Και μετά κάτι άλλο χρειάστηκα, δεν θυμάμαι τι, πήγα σε εισαγγελέα υπηρεσίας. Με ρώτησε ένα αστυνομικό, δεν ξέρω τι. Πήγα μέσα, παρακαλώ ένα χαρτί, θέλω για τάδε, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να δηλαδή τόσο πολύ, τι είμαι εγώ, μάγκας είμαι. Ή το, τάχα, το παίξω από όπο, με γνωρίσανε. Μου πέτυχαν τρεις εισαγγελείς. Η μία γυναίκα, να είναι, λέω και το όνομά της. Μπορεί να είναι τώρα στο ανηλίκον. Βεργιώτη γυναίκα. Καταπληκτική. Ο άλλος που λέει, κυρία, μην πείτε σαν τον μπαλκόνι. Μου έχει μείνει αυτού του εισαγγελέα η τιμιότητα. Τον πάτε επειδή κράτησε το παιδί παραπάνω λίγο. Λέει ναι, να συνεχίσουμε. Και επειδή είχε ένα ξάδερφο αυτή η δικηγόρο, λέει να συνεχίσουμε. Και λέει, κοιτάξτε, μονάχα αύριο μην αθωωθεί ο κ. Κακλαμάνης. Τα έχετε να κάνει μαζί μου. Και αθωώθηκα βέβαια. Όχι στον ίδιο εισαγγελέα. Από την άλλη μέρα ήταν δικαστήριο. Αλλά τι είχα κάνει, τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Τι είχα κάνει, άσε τώρα, Θεός χωρέστηνα. Μην πω τίποτα. Είχα κρατήσει το παιδί μου παραπάνω που είχα κανονίσει. Αντί να το έχω 15 μέρες, πήγα Καναδά με το θείασό μου. Και γυρνάω με παιχνίδια μετά και μου λέει: το κρατήσει 3 μέρες. Και αντί για 3 μέρες, το ίδιο βράδυ, επειδή είπε εδώ, μου λέει: πήρε αστυνομία. Έλα, κύριε Κλαμάη, λέει: έχετε, λέει, το παιδί. Λέω: ναι. Λέει: ρε, πάνε το φέρετε πίσω στις 8. Ποιες 8, λέω. Αφού έχουν πει 2 μέρες. Όχι, λέει. Λέω: μισό λεπτό να ρωτήσω το παιδί μου. Να σου πω. Θέλει να γυρίσουν πίσω. Όχι, μου λέει να κάτσει. Ωραία. Μου λέει το παιδί μου, δεν γυρίσω. Κάντε ό,τι θέλετε. Και το πρωί πάω. Κανονικότατα που λέει τότε το πρωί. Το πρωί με παίρνουν, πάω εκεί και με πάνε αυτόφορο. Εκεί ήταν η κρίση των αστυνομικών, λάθος. Και ο διοικητής εκεί ήθελε να κάνει τον κόμενο εκεί. Φαίνεται στην ωραία γυναίκα που ήταν τότε η μάνα του παιδί μου. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Και το έχω ξαναπεί γι' αυτό το διοικητή χρόνια πριν πολλά. Μην πάει καμιά σύγχυση τώρα εκεί στους Αγίους. Πάει αυτόφορο και ο εισαγγελέας βλέπει και τρελαίνεται. Σου λέει τι τον φέραν αυτόν εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή τώρα. Μην θυμίζουμε τώρα. Λέμε και μερικά πράγματα δικά μας όπως μου λέτε και εσείς, γιατί έτσι είναι και η εκπομπή πιο ανθρώπινη και ότι όλοι μας έχουμε περάσει πράγματα τρελά. Αλλά δεν μπορώ όμως και να μην λέω εκεί που βρήκα το σωστό και εγώ να λέω ναι, ρε, εισαγγελείς, ξέρεις τι είναι. Πα, και αστυνομική. Είναι παντού. Τα λάθη. Δεν το συζητάω. Αλλά να πας να κάνεις μήνυση και να πάνε αυτό και να σου πούνε μην το κάνεις, μην κάνεις τη μήνυση, ποιος θα τολμήσει να πάρει αυτή την ευθύνη. Δεν ξέρω, θα μου πει κανένας άλλος. Πάμε σε γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα. Καλή κύριε Κακλαμάνη, είναι και η Μαριάννα που σας είχα μιλήσει και χθες. Μην μας τρελάνουν τον εισαγγελέα. Άμα θέλει τον δεις, τον βλέπεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάει το πρωί στη σχολή Ευελπίδων και στην πρώην Ευελπίδων που είναι τα δικαστήρια. Ναι. Μένεις μέσα, σε ρωτάνε τι θέλεις. Θέλει τον εισαγγελέα, κάποιο χαρτί από τον εισαγγελέα, γι' αυτό και αυτό και αυτό.
1: Σωστό.
4: Σου δίνει το χαρτί. Πας και περιμένεις εκεί, περιμένει όλος ο κόσμος τον εισαγγελέα. Έρχεται η σειρά σου, είναι ιδιαιτέρωτη εκεί πέρα, σου λέει τι θέλετε, τη λες, αυτή σου δίνει το χαρτί και σου λέει σε ποιο αστυνομικό τμήμα θέλεις να πας, που ανήκεις. Λες που ανήκεις. Πας εκεί, δίνεις το χαρτί από τον εισαγγελέα που σου δίνει, γιατί όποιο πρόβλημα έχεις, οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις,
1: ναι,
4: το πας στο αστυνομικό τμήμα, το βλέπει η αστυνόμος και σε ρωτάει διάφορα πράγματα. Και γίνεται, μα θέλεις, και η μήνυση και για να πληρώσεις και 90 ευρώ δεν είναι τίποτα. Μην ακούτε παράλογα πράγματα, γιατί μας τα ακούω. Τα ακούω προηγουμένως αυτά που έλεγε ο κύριος και τρελάθηκα. Τι είναι αυτά πράγματα που λένε.
1: Και εγώ τρελάθηκα. Λίγο αυτό τους είπα και λυπάμαι που τη λέξη την παίρνω πίσω. Που λέει δεν σας πιστεύω που τους είπα.
4: Όχι, κύριε Κακλαμάνη, έχετε πολύ δίκιο. Τον εισαγγελέα θα τον δεις, δεν θα σου απαγορεύσει κανένας, σας πει, θα σου πει, δεν μπορείς να τον δεις. Είναι η σειρά σου. Θα πας πρώτα να πάρεις το χαρτί από εκεί που πρέπει να το πάρεις μόλις μέσα και σε ρωτήσουν τι θέλεις. Ναι. Θέλω τον εισαγγελέα. Περιμένεις τη σειρά που περιμένει όλος ο κόσμος, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και περιμένουν και τον εισαγγελέα.
1: Ναι.
4: Είναι ιδιαίτερα του, τη λες τι σου συμβαίνει, οτιδήποτε. Δηλαδή και να θέλεις και ένα δικό σου άτομο που λέει ο λόγος και να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας,
1: ναι,
4: σαφρονιστικό και να μην θέλει να πάει μόνο του. Σε βοηθάνε αμέσως και οτιδήποτε χρειαστείς. Λοιπόν, και όσο για την κυρία Ουρανία, εγώ είπα στον Αλέξανδρο να σας πει κάτι. Μη δίνετε σημασία. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
4: Αυτό.
1: Εντάξει. Μην πούμε όμως τίποτα.
4: Λοιπόν, μη στενοχωριέστε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε. Δεν μας απαγορεύει κανένας αστυνομικός. Απλά να είμαστε ευγενικοί πάντα σε όλους και η δουλειά μας γίνεται. Στη σχολή, εκεί που είναι τα δικαστήρια, μπορείς να πας από το πρωί μέχρι το 2 το μεσημέρι που είναι ο κάτω της εισαγγελέας εκεί πέρα και κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να σε εμποδίσει κανένας. Εντάξει.
1: Να σε καλά, μη κύριε Μαριάννα.
4: Μη
1: στεναχωριέστε. Δεν στεναχωριέμαι, ψάχνω.
4: τώρα θα γίνουν όλα τα καλά. Λοιπόν, καλή σας νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
4: Και εσύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Δεν στεναχωριέμαι, μωρά. Ανεβάζω τη φωνή κάποια στιγμή, γιατί έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Όταν μιλάω σε κάτι, ψάχνω το δίκιο. Το δίκιο δεν μου αρέσει το άδικο. Όσο μπορώ, έχω κάνει κι εγώ λάθη, μπορώ να κάνω και αδικίες, τουλάχιστον έχω κάνει κακά πράγματα. Αλλά. Προσπαθώ μερικές φορές, μου κλωτσάει κάτι και είμαι αντιδραστικός τόσο πολύ. Να είναι καλά η ουρανία, ξέρω πως την έχω εκτιμή, έχει βγει, έχει πει, έχει κάνει. Ο Νίκος μετά μου ήρθε παπ, ουρανοκατέβατος, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω το ότι κάποιος θα πει, τι ω κύριε Αστέρ, τι λέτε ρε, στην αστυνομία εκεί πέρα, δεν μου κάνει τη μήνυση. Δεν μπορεί να το πιστέψω ότι κάποιος παίρνει πάνω του τέτοια ευθύνη εναντίον των νόμων εκεί μέσα. Όσο και να έχουμε γίνει μπάχαλο η Ελλάδα. Και δεν μιλάω για να καλύψω καμιά κυβερνητική. Όποιος και να ήταν, το έχω ξαναπεί εγώ. Ζυγίζω τα πράγματα, τι συμβαίνει. Και όχι ποιος είναι πάνω. Σήμερα να και είναι αυτός δικτυωμένο με το μαξί μου. Δεν θέλω, δηλαδή δεν μου. Στην ουσία και σε αυτά που συμβαίνουν, να έχει κάποιος του λόγου να του τα λέει, το σέβομαι. Όχι όμως να ακούω το ότι πάει αστυνομία και εκεί μέσα. Δεν δε και μετά μου λες ρε ουρανία να είσαι καλά. Πάνε να κλέψουν το σπίτι λες και λες την λαπίνα του αδερφό μου. Δεν γίνονται αυτά ρε εσύ, λογικά να με. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή να συνέρθουμε λίγο. Ελάτε λίγο. Μου ανεβάζετε κι εσείς το αίμα, ευτυχώς δεν έχω πίεση. Είμαι ποτασικός. Οπότε με φέρνετε στο... Ένα καλό έχω. Και σε αυτή τη δουλειά την άτιμη που κάνουμε, που είναι φοβερή δουλειά άγχους και ψυχοφθοράς, νομίζει κάποιος που όπου κάνεις το ηθοποιός, τα άδε κάνει, που να ξέρω πόσο ψυχοφθόρα είναι, ψυχοφθόρες είναι αυτές οι δουλειές. Λοιπόν, ευτυχώς που είμαι υποτασικός, οπότε αν μου ακούτε και αυτό, πόσο να ανεβαίνει η πίεση, από χαμήλη που είναι πάει λίγο πιο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
5: Ο Σπύρος είναι.
1: Ναι, Σπύρο.
5: Το καλύτερο πράγμα σου είπε η κυρία.
1: Ναι.
5: Οτιδήποτε πρόβλημα έχει κάποιος πολίτης,
1: ναι,
5: καλύτερα να είναι, γιατί υπάρχει εισαγγελέα υπηρεσίας.
1: Ναι.
5: Όλο το 24ωρο.
1: Ναι.
5: Μπορεί να πάει κατευθείαν στον εισαγγελέα να του πει, στον ίδιο τον εισαγγελέα, το πρόβλημα του,
1: ναι,
5: να το καταγράψει σε ένα χαρτί, να πάει να το διαβιβάσει μέσα στα βιβλία στη γραμματέα.
1: Ναι.
5: Να στο σφραγίσει και να το πάρει στο φάκελο αυτό που θα σου δώσει με τα παράπονα που έχεις και να πας στο αστυνομικό τμήμα να δεις για πότε θα σε εξυπηρετήσει.
1: Το είπαμε, Σπύρο, λέω πήγε εισαγγελέα και μου είπανε πήγαμε και δεν μας άκουγε.
5: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ωραία.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση ο εισαγγελέας. Ας τα τμήματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Ενώ η αστυνομία όχι τόσο πολύ. Συγγνώμη για το.
1: Ναι.
5: Το λάθος που λέω.
1: Ναι.
5: Ξέρω τι σου λέω.
1: Να σου πω
5: και ένα ανέκδοτο γρήγορα για να γελάσεις λίγο.
1: Εντάξει, Σπύρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Με, να σου πω κάτι.
1: Να είσαι καλά,
5: ανέκδοτο.
1: Έλα, πες το μου, ναι.
5: Είναι κάποιος με ένα καράβι.
1: Ναι.
5: Τα παλιά τα χρόνια.
1: Ναι.
5: Και πήγε σε ένα νησί, έψαχνε να βρει 3-4 άτομα για να το βάλει στα βαπόρια να φύγει, να πάει για κάποια εμπορεύματα που είχε.
1: Ναι.
5: Και πάει σε ένα μπαρ μέσα και ψάχνει να βρει 3 άτομα. Εκεί που τα άφηνε φωνάζει τον Κασόνι, του λέει, θέλω, του λέει 3-4 άτομα, του λέει να με εξυπηρετήσουν.
1: Ναι.
5: Λέει αμένα στα φωνάξω. Όπα, του λέει, θέλω έναν να μην βλαστημάει, να βλέπει μακριά,
1: ναι,
5: και τον άλλο να ανακούει.
1: Ναι.
5: Πέρασε κάποια στιγμή, του πάει 3 άτομα, του τα παρουσιάζει εκεί, του λέει αυτός δεν βλαστημάει, αυτός ακούει και αυτός βλέπει μακριά.
1: Ναι.
5: Εντάξει, του λέει το πρωί ελάτε μέσα στο καράβι να πάμε να φύγουμε. Μπαίνουν μέσα στο καράβι, ταξιδεύουν 4-5 μέρες, του λέει αυτόν που βλέπει μακριά, δεν πας, του λέει στην πλώρη να δεις, του λέει τι γίνεται που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
5: Πάει στην πλώρη, αυτός κοιτάει, γυρνάει, ναι, του λέει τι είδες τίποτα. Λέει είδα βασιλιά μου, λέει τη βασίλισσα να έχει, λέει, ένα σπάγκο στο χέρι και να προσπαθεί, λέει, να το περάσει μέσα στη βελόνα.
1: Ωραία.
5: Α, του λέει, άρα κοντεύουμε να φτάσουμε. Του λέει, καλά κάτσε, του λέει. Πάρε να πεις κανένα ρούμι. Του λέει, του αλουνού που ακούει. Του λέει, δεν πας στην πλώρη, του λέει, να πάει να ακούσεις τίποτα, πόσο είναι τα πράγματα. Πήγε και αυτό στην πλώρη. Του λέει, μετά από λίγο που γύρισε, του λέει, άκουσες τίποτα. Λέει, ναι, άκουσα, λέει, την καρφίτσα που έπεσε κάτω. Του λέει, μπράβο. Του λέει και του αλουνού που δεν βλαστημάει, του λέει, δεν πας μέχρι την πλώρη. Πάει, ξαναγυρνάει, του λέει, άκουσες τίποτα. Του λέει, καπετάνιε, δεν με ρίχνεις στη θάλασσα να μην τους γαμίσω.
1: Το κατάλαβε. Δεν χρειαζόταν, λοιπόν. Δεν χρειαζόταν η λέξη, μπορούσες να πεις με τους μίσω.
5: Καλό υπόλοιπο.
1: Άντε, καλό βράδυ, γεια χαρά. Ξέρετε λίγο τις κουβέντες, επειδή ακούνε χιλιάδες κόσμο, όχι να κάνουν τους Πουριτανούς. Έχει, ακούμε από μικρά, μικρά παιδάκια ακούνε έξω. Το τι ακούνε τα παιδιά, τι τα είχαμε να ακούσουν παιδάκια, απλώς και μόνο για το τυπικό του ραδιοφώνου, έτσι. Μπορούσα να πει με τους μαδίσω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
6: Ο Άγγελος είναι. Τι έχουμε σήμερα, έχετε ετοιμάσει?
1: Μήπως έχουμε ραδιόφωνο, τίποτα?
6: Όχι, όχι, όχι. Έκλεισε το ραδιόφωνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχω μετά, θα πω λίγο, πέντε λόγια βέβαια για τον ένα από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, το Χίλον, το Λακεδαιμόνιο.
6: Χίλωνας. Μήπως βρήκατε το λεξικό? Όχι.
1: Όχι, όχι.
6: Εντάξει. Θα ήθελα να σου πω ότι η Ουρανία είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον έχω ευγενέστατη γυναίκα.
1: Ευγενέστατη, ευγενέστατη.
6: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι θέλουν να διακρίνονται και ψάχνουν και βρίσκουν, αναλόγως βέβαια και τον τρόπο τους και τη σκέψη τους. Τώρα η Ουρανία έθιξε τη Νέα Δημοκρατία, του κόμματος, τον παπά. Εντάξει, να διακριθεί θέλει η γυναίκα. Θέλει να πει κάτι και αυτή εν ολίγης, κύριε, όπως και ο άλλος. Θέλουν να πούνε κάτι, αλλά ο άλλος είπε και κάτι ότι οι αστυνομικοί τα έχουν κάνει πλακάκια με δικηγόρους. Δεν είναι σωστά
1: πράγματα. Όχι, τα άκουσα όλα υπερβολικά μεταξύ μας.
6: Αυτά είναι συκοφαντίες, όχι υπερβολές. Είναι συκοφαντίες.
1: Αλλά μην τις κάνουμε άλλο σχόλιο.
6: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι για τη Βάθια που είχαν πάει κάτι αναρχικοί να κάνουν μια διαδήλωση εκεί και φάγανε τόσο ξύλο και οι αναρχικοί πήγανε και ζητάγανε βοήθεια από την αστυνομία. Αυτό γίνει πριν 10-12 χρόνια στη Βάθια συνέδεια. Με τους αστυνομικούς και με τους δικαστικούς να μην τα βάζουμε. Να μην τα βάζουμε. Και να μην ζητάμε τώρα... Αφήστε, κύριε Ηλία. Εντάξει, εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά. Ναι. Περιμένω να ακούσουμε.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ηλία. Να είσαι καλά. Ακούστε κάτι, παιδιά, να διευκρινίσω. Να φύγει ο κύριος Άγγελος από τη γραμμή, βέβαια. Δεν θα άφηνα να κάνει σχόλιο για την Ουρανία ο κύριος Άγγελος αν δεν είχε το εξής δικαίωμα. Μπορεί, χωρίς να με ενδιαφέρει τα κομματικά του τι είναι, να θέλει να πει τον αντίλογο ότι ρε, παιδί μου, σε αυτά υπερβολικά έβαλε μέσα Μαξίμου. Έβαλες μέσα παπά, έβαλες μέσα πρακτορικά που το στέλνουν από την κυβέρνηση. Σε αυτό, όταν κάποιος πειράζεται σε κάτι, γι' αυτό και άφησα, για να κάνει έναν αντίλογο σε κάτι ότι ήταν υπερβολικά της ουρανίας. Δεν τοποθετούσε με μια λογική το να έχεις πάθει κάτι στο σπίτι σου. Εντάξει, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω ποτέ... Μην έχετε ακούσει που λέω, γιατί μιλάς τώρα για τα άδεξη, λέει πώς αφήσει για την Ουρανία. Την εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά έβλεπα αυτό το σχόλιο του κ. Άγγελου, ότι μερικές φορές, όχι να ξεχωρίσουμε, κάτι γίνεται να μπλέξουμε, να βγει και αποθυμένο. Λοιπόν, πάμε τώρα μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό να σε διαβάσω. Κακλαμάνη, καλησπέρα από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Ιωσούφ. Τι γίνεται με την Τουρκία και με τα τέτοια, ρε Ιωσούφ? Εκεί πέρα με τα δικά μας που τα θέλουν όλα. Τα θέλετε, δεν θα πω για μη σε προσβάλλω τώρα σε να δεν κάνει. Αλλά με κάτω με το Ισραήλ δεν τα βλέπω καλά. Λοιπόν, από την ο Δήμος. Καλέ μου Ηλία, ο Θεός να μας καθαρίζει με το αίμα του από τις αμαρτίες που διαπράξαμε και να μας κάνει παιδιά του, Δήμος. Μακάρι, Δήμο μου, μακάρι. Καλησπέρα Ηλία και σε όλη την παρέα σου με την υπέροχη εκπομπή. Πατρινού, Φέη. Γεια σου Φέη, σε ευχαριστώ Φέη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, εσείς τι κάνετε, σας έχω ξαναπεί. υπέροχο ή βλακεία την κάνετε εσείς. Αλλά δόξα τω Θεώ, για να μπαίνει και τόσο κόσμο και να ακούει και να κάνει και να βαίνει και να λαβαίνει μέρος, πάει να πει ότι την κάνετε ωραία την εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Ηλία, καλησπέρα, γεια σου Βαλάντη. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς κύριε Ηλία, καλώς τη μέρη. Βαλάντη, εξαρτάται από τι ακρόαση θες από τον εισαγγελέα. Κατάλαβα παιδιά, γράφτε τώρα σε αυτά που συμβαίνουν στην αρχή της εκπομπής και έχετε δίκιο. Ηλία το 21 εμπόδιζα τον κόσμο στο νόος δεν καταλαβαίνω ναυπλίου να μην εμβολιαστεί και με μπουζούριασαν, με πήγαν στο τμήμα και μου ρίξαν 3.000 πρόστιμο, ευτυχώς με ήξερε ο διοικητής και την γλίτωσα, με άφησε να φύγω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό τώρα, μην με πας εκεί πέρα, εμβολιαστούν, το κατάλαβα. Πάει και αυτό. Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέει η κυρία, δεν ξέρω ποια κυρία λέει τα πόλους. Μόνο για σένα λέει αυτό. Ζήτω η παρανομία, λέει η Μέρη. Έτσι Ηλία χαμογελάμε κιόλας. Τι να χαμογελάσω με αυτό που μου λέτε. Μπορώ να βρω. Κάτι ώρες μπορώ να βρω χαμόγελο και πάλι ήρωας είμαι. Λοιπόν. Μπορείς να κάνεις ακρόαση κατευθείαν στον εισαγγελέα και δεν χρειάζεται να πάρεις την άδεια κανενός. Πάει και αυτό. Η Ηλία την Παπαδιά ξέχασε. Και η Εύα η Κιντή. Καλησπέρα Ηλία μου. Όταν γελάς πεθαίνω. Μου αρέσει πολύ. Καλησπέρα πατριώτες. Γεια σου Εύα. Τι να γελάς ρε Εύα. Αφού ακούω κάτι πράγματα κάτι φορές. Το οποίο λέω τώρα τι πρέπει να κάνω. Το μόνο που δεν κλαίω. Λοιπόν, χαμογελάω όσο μπορώ, όσο μπορώ, όσο μπορώ, γιατί το οπτικό, έχεις δίκιο, το τηλεοπτικό επηρεάζει και ο ακροατής και ο θεατής, τους τηλεθεατές, εννοούμε τώρα από το διαδικτυακό κανάλι, έτσι, που κάνουμε παράλληλη τη σύνδεση, πέρα από το ραδιομάχη. Ραδιομάχη, αυτό το καταπληκτικό ραδιόφωνο, το ελεύθερο, παιδιά, ένα χρόνο πως είμαι εδώ πέρα, 15 μήνες. Βρε, να μην μου έχουν κάνει μια παρατήρηση, πότε θα μου πείτε, ρε παιδιά, ή θα με διώξετε. Μπράβο σας που φέρνετε ευθύνη του ραδιοφώνου. Γιατί δεν είμαι και από τα καλά παιδιά εγώ σε τέτοια και σας βγάζω το καπέλο. Δεν μου έχετε κάνει ούτε μια παρατήρηση. Το έχω αυτό και κάποια στιγμή ρωτούσα το κορυφαίο της πυραμίδας. Του λέω μήπως κάτι που πειράζεται. Κάνε αδέσμευτα αυτό που θέλεις. Αυτό που κάνεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Άλλους καιρούς πιο ιδανικούς θα πω για αυτές τις... τις προτροπές. Και μπράβο. Λοιπόν, να πω στον κύριο Δήμαρχο τώρα, τον κύριο Δούκα, ρε παιδιά. Εσύ, αφού εισηγήθηκε ο άνθρωπος, τιμητική παραχώρηση τάφου στο πρώτο νεκροταφείο στην Πάολα. Έτσι, για την προσφορά της στην ομαλή κοινωνία. Θεός χωρέσει τον άνθρωπο, άνθρωπος ήτανε. Αλλά για την προσφορά της στην κοινωνία. Δεν ξέρω τι και που σε ποιους. Θεός χωρίς τη ξαναλέω. Λοιπόν, σε αυτή την. Δεν μπορώ να το τοποθετήσω και λέω όλο ήταν άντρας ο άνθρωπος και μετά σαν γυναίκα της προχώρησε τη ζωή της και έκανε αυτόν τον αγώνα που έκανε δημοφιλόφιλος και τέτοια. Αφού όμως ρε δήμαρχε, εισηγήθηκες. Καλά έκανες αν δεν είχε ο άνθρωπος χρήματα. Καλά έκανες. Τιμητική όμως για την προσφορά μου εκλωτσάει. Το όταν έδωσε τάφο σε έναν άνθρωπο, ό,τι και αν είναι και ό,τι και να μας είναι και εχθρός, καλά κάνει, γιατί άτιμο πράγμα να μένει άταφος ο άνθρωπος. Από την αρχαιότητα οι Έλληνες το είχαν αυτό, αυτή τη μεγαλοπρέπεια να θάβουν τους νεκρούς όταν πήγε και βρήκε κάφρους εκεί και τους έβαλαν να θάβουν ακόμη και τους γονείς τους. Για να μην πω που και που. Λοιπόν, αφού ρε δήμαρχε, αυτό φοβερό, τότε να εισηγηθούμε ρε, εσύ είναι κάτι καλά, ένα παιδί καλό, του έκανα και εκπομπές. Και έχει πολλούς φίλους και μου στέλνουν και μηνύματα. Ρε Κακλαμάνη, κάνε το πρόταση αυτό. Έχει περάσει όμως, ρε παιδιά, η κηδεία του. Να και στον Εθνικό Μπούτια. Το κακομοίρι, το Γιώργο, το καλό παιδί αυτό, το ευγενικό, που το είχαν ονομάσει τα κανάλια Εθνικό Μπούτια, Εθνικά Μπούτια, και είναι ο χαμός. Δεν του κάνατε και κύριε Δήμαρχε, του ανθρώπου. Γιατί τι ήταν, τι πιο πίσω είχε ο κακομοίρι ο Γιώργος. Που ήταν και καλό παιδί, δεν λέω το επιθυμητό του για λόγους τυπικούς. Πέθανε πέρυσι. Και μου γράφουν κάτι φίλε, Κακλαμάνη, εσύ που τον έχει παρουσιάσει κιόλα. Πώς δεν έλεγε του Δημάρχου να του κάνω και αυτόν αφού σκίστηκε ο Δήμαρχος για την προσφορά της Πάολα. Και ο κακομοίρης Εθνικά Μπούτια δεν πρόσφερε εκεί. Λοιπόν, μην τον μπερδεύετε με το Εθνικό Σταρ, τα Εθνικά Μπούτια είπα, έτσι. Υπήρξε, δεν το κάνω ηρωνικά ή εδώ πέρα με την έννοια του ραδιοφώνου να είναι άσχημο στο άκουσμα. Όχι, όχι, όχι. Είχε και τους φαν τους, είχε φοβερό. Έτσι έκανε και ένα βιβλίο πολύ ευαίσθητο αυτό το παιδί. Το οποίο τότε θα το πω για λόγους τυπικούς. Πάνω που το ξέρετε, όποιοι το ξέρετε. Και μέσα στο διαδίκτυο, αν πατήσετε αυτό, δυστυχώς. Ευτυχώς, δυστυχώς, βγαίνει ο Γιώργος να είναι καλά. Και μου εκμεστερεύτηκε σε μια φοβερή συνέντευξη. Γιατί δεν είχα εγώ ποτέ παροπίδες, παιδιά, το τι κάνει ο στο κρεβάτι, τι έχει κάνει. Δεν με ένοιαζε. Και έχω κάνει σε πολλούς ομοφιλόφιλους εκπομπές. Σε πάρα πολλούς. Και θυμάμαι που μου ήρθε έξω καρδιά, σε έκανα δακρύζεις. Μετά μου έκανε δώρο το βιβλίο, το διάβασα. Όταν ο πατέρας κατάλαβε ότι έγινε αδερφή, ομοφιλόφιλος. Έτσι, δεν έχουμε κάτι εναντίον στο ανθρώπινο, στον ανθρώπινο τομέα και στο τι κάνει κανείς στο κρεβάτι τις επιλογές του. Διαφημιστικά μη μας θέλουν να βγάλουν πως είναι αδικημένοι κάποιοι αυτούς τους καιρούς με τον Βαλιανάτο, τον κύριο Βαλιανάτο και όλους και σκίζονται εκεί πέρα που μην τους πειράξουν. Διαφημιστικά τα παιδιά μας μην τα κάνουν όλα λεσβείς και ομοφυλόφιλοι και αδερφέ. Αλλιώς δεν σεβόμαστε το κρεβάτι του καθενός. Το είχα πει και στον αέρα του Βαλιανάτου. Λέω τώρα εδώ να κάνω τον πονηρό. Στεφανίδου. Λέω κύριε Βαλιανάτο, εσείς το μόνο δε μας μένει να μας κάνει διαφημιστικά σπότ της τηλεόραση. Γίνεται αδερφές. Πάμε σε αλλαγή ώρας. Αλλαγή ώρας και γυρνάμε εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω της Μαρούλας, το οποίο λέει ο τροχονόμος είναι να ρυθμίζει τους δρόμους και την κυκλοφορία οχημάτων, όχι το κρεβάτι μας. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα αυτό, Μαρούλα, πως θες για μένα να σου απαντήσω? Να μου ξεκαθαρίσεις τι θες να πεις, για να ξέρω τι σου απαντάω. Γιατί μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει με την έννοια πραγματικά ο καθένας στο κρεβάτι του. Αλλά ο τροχονόμος είναι. Έχεις δει ποιοι είναι οι τροχονόμοι? Λοιπόν, βλέπουμε τη ζωή μας, μας λέει ο Δημήτρης. Περίμενα εδώ ποιος Δημήτρης είναι, από την Αγγλία. Όχι, ο Δημήτρης. Όχι, ο Βαλάντης είναι. Βλέπουμε τη ζωή πάντα με αισιοδοξία. Αλίμονό μας αν χάσουμε την ελπίδα μας, όσο δύσκολα και να περνάμε. Σωστό. Βαλάντη μαζί σου. Λοιπόν, ο Γιάννης. Α. Ωραία, Γιάννη, πρωτομπαίνεις απόψε. Προτείνεται μας βιβλία. Ο ένας άλλος φίλος του, ο οποίος έχει Dios, Didos, δεν ξέρω τι είναι, πατριώτης στις γιορτές και στις παρελάσεις, μα πρόταση στις λαμογές και στις συναλλαγές. Η σημαία στο μπαλκόνι, το χέρι στο ταμείο και η Ελλάδα ξεπουλιέται. Πάμε τάμα σε βιβλίο. Ωραία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, άλλος, η ζωή μας κατάντησε μια παράσταση για γέλια και ακλάματα. Σωστό, Μερούλα. Λοιπόν, και πάμε μετά στην Εύα. Να σε καλά, Εύα, αυτό που είπες για το χαμογελάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή, δεύτερη ώρα, ράδιο Μάχη, μπες και πες η εκπομπή, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ να επενθυμίσω πάντοτε, κάθε μέρα το κάνω. Μπορεί να κουράζει σε κάποιους, αλλά ας τον ακούγεται, παιδιά, και στο κάτω-κάτω δεν είναι εύκολο σε ένα ραδιόφωνο να κάνει ένας πρόεδρος κόμματος. Και με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένα αξιοσημείωτο πράγμα, όπου και αν πιστεύετε. Ακούτε μια άλλη γνώμη. Έτσι, γι' αυτό λέω για το Βελόπουλο πολλές φορές. 12 με 1 εδώ στο ράδιο Μάχη. Πάμε στη γραμμή να ακούσω και μετά συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος.
2: Έλα, Γιώργη.
3: Λοιπόν, κάτι είδα στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
3: Και πρέπει να σας το πω.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Μοιάζεται με ένα αυστριακό φυσικό που έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ 1933.
2: Ποιος μοιάζει?
3: Εσύ. Ίδιος.
2: Έλα.
3: Άμα έχεις χαρτί και μολύβι, γράψε Έρβιν.
2: Περίμενε. Με έχεις δει εμένα?
3: Πώς δεν σε έχω δει?
2: Άρα, Γιώργη, μ' αρέσει εσύ, γιατί παίρνεις και λες κάτι ωραία, ρε Γιώργο, και είσαι, έχεις μια γνότητα σε αυτά, όπως τα λες.
3: Μπράβο, περίμενε. Ναι, Έρβιν.
2: Έρβιν, να σου πω, κεφαλαία.
3: Γράψτε το, στα ελληνικά, όπως θες.
2: Το έγραψα στα λατινικά, ωραία.
3: Το δεύτερο, το επώνυμο, είναι δύσκολο να το γράψει στα λατινικά. Σρότιγκερ.
2: Τρο.
3: Σρό.
2: Θρό.
3: Όχι φρό, σρό, σίγμα.
2: Θήτα.
3: Όχι θήτα, σίγμα.
2: Α, σρό.
3: Σρότιγκερ.
2: Σρότιγκερ.
3: Ναι, λοιπόν, αυτός ήταν από πλούσια οικογένεια της Βιέννης που είχε σχέση με το πανεπιστήμιο και ήταν ιδιοφυΐα στη φιλοσοφία και τα μαθηματικά.
2: Ναι.
3: Όταν μπήκε ο Χίτλερ το 38 στη Βιέννη, κατέλαβε την Αυστρία,
2: ναι,
3: την έκανε, το είχε καταλάβει τη δουλειά,
2: ναι,
3: και την έκανε για Ζυρίχη. Ξέρετε γιατί έφυγε βασικά? Για να το βάζει να κάνει τη γερμανική ατομική βόμπα.
2: Έτσι, τόσο προχωρημένος ήτανε.
3: Ναι, την είχε ψηλαστεί επειδή είχε επαφές με Γερμανούς φυσικούς και από τη Ζυρίχη πήγε στην Αγγλία. Και εκεί πέρα του την πέσανε και οι Αμερικάνοι να μπει στην ατομική βόμπα, και εκεί αρνήθηκε. Ήταν και φιλόσοφος, ήταν και μαθηματικός και...
2: Ναι.
3: Ναι, ήταν ιδιοφυΐα. Άμα το δείτε στο διαδίκτυο, γεννήθηκε το 1887 Και πέθανε το 1961.
2: Τι λέει. Και μόνο για την πληροφορία μας δεν ζει, πέρα από μένα θα το κοιτάξω. Ποιος ξέρει σε ποια ηλικία να μου έμοιαζε. Τώρα που μεγάλωσε ή πιο μικρός.
3: Και στα 50 που τον είδα εγώ, γύρω στα 50 που είναι, έλα. Μου φοράει γυαλιά μοιοπίας.
2: Εγώ δεν φοράω ρε φίλε.
3: Όχι δεν φοράς εσύ, αλλά αυτό, μόνο αυτό εκεί διαφέρεται.
2: Α, το γυαλιά, ε.
3: Ναι.
2: Εγώ δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα αυτήν την ηλικία που είμαι.
3: Μπράβο.
2: Δεν φοράω γυαλί τίποτα.
3: Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτός είχε και τρεις κόρες. Και τον έπιασε ένας φίλος του, επειδή αυτό δεν έκανε παιδιά ο φίλος του.
2: Ναι.
3: Να δώσει γενετικό υλικό στη γυναίκα του. Και έκανε και τέταρτη κόρη με άλλη γυναίκα. Και ο φίλος του την παράτησε τη γυναίκα.
2: Περίμενε. Περίμενε. Και... Του ζήτησε φίλος του να δώσει γενετικό υλικό.
3: Ναι, σπέρμα.
2: Να κάνει ο φίλος του παιδί.
3: Να κάνει ο φίλος του παιδί.
2: Ωραία. Και δίνει αυτός, έτσι.
3: Και έδωσε. Και μετά το παρατήσαν το παιδί. Και βρέθηκε με τέσσερις κόρες.
2: Α, και το κράτησε αυτός.
3: Ναι, ναι.
2: Ρε τον άτιμο, φοβερός πατέρας.
3: Ναι. Ήταν φοβερός τύπος.
2: Άκου.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
3: Στρότιγκερ.
2: Ναι, το όρεψα εδώ. Έρβιν Σρόντιγκερ.
3: Είναι δύσκολο στα αγγλικά να βρεις το όνομά σου.
2: Δεν πειράζει, θα το γράψω. Κοίταξε το τώρα, βρεις, εντάξει, ναι. Δεν πρόκειται. Μόρ, τώρα πατάς
3: λοιπόν,
2: κάτι
3: και σου. Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα σου, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να δω ποιος μου μοιάζει, παιδιά. Εδώ και πώς είμαι. Παιδιά, μη γελάστε αυτό. Άντε να γελάσω, Εύα που λες να γελάω. Λοιπόν, ακούστε γιατί. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιον μοιάζουμε, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας ότι είμαστε. Ο κάθε άνθρωπος, άντρα-γυναίκα, νομίζουμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ότι έχεις μια ωραία ή φαινόμαστε ωραία, τίποτε. Ένας άλλος μας βλέπει, είναι τη γνώμη για μας. Και όταν σου πούνε με ποιον μοιάζει, λες, αμάν, όχ, κι εγώ νόμιζα ότι είμαι καλύτερος. Οπότε, Γιώργη, ό,τι δω, θα πω, ω Γιώργο, ωραία Γιώργη, είμαι ανεβάζεις ή με κατεβάζεις. Λοιπόν, παιδιά, να το κάνουμε έτσι αστεία ρε παιδιά, γιατί δεν γίνεται αυτά έτσι. Λοιπόν, Σρόντιγκερ, Έρβιν Σρόντιγκερ, και βάλω ο φίλος Γιώργος, να θυμηθώ. Ωραία. Λοιπόν, δεν πάω σε γραμμή, θα πάω σε γραμμή, βλέπω γραμμές, ναι, αλλιώς θα σε έκανα πείνα λίγο στο αυτό το αρχαιοελληνικό που έχουμε, να θυμόμαστε τους παππούδες μας, τους προπάππους μας, τους αυτό, γιατί είμαστε κακά τα ψέματα. Εδώ γεννηθήκαμε αυτές τις μορφές. Θέλουν, δεν θέλω όσοι να μας αλλάξουν. Α, το DNA είναι. Και δεν είναι και τυχαία και επιτυχία στο αθλητισμό, παιδιά. Κάτι διάλογο υπάρχει ακόμα από εκείνη την αρχαιότητα. Προσέξατε τι επιτυχίες έχουμε κάνει. Να μονομαχίζουμε με μεγαθύρια του κόσμου και να βγαίνουν τα παιδιά τα δικά μας αθλητές πρώτοι. Το έχετε προσέξει. Πέρα από πνεύματα μεγάλα που έχουν εισχωρήσει στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου. Πνευματικά κέντρα εννοώ. Λοιπόν. Μην μασάτε όταν λένε ποιοι Έλληνες τώρα μπασταρδεμένοι είστε. Άμα πάρουν μπασταρδεμένοι εμάς, τι να πούμε και μπασταρδεμένοι, μην πω τίποτα για καμιά βόρειες χώρες και που ερχότανε δεκαετίες του 70 και τους κάναμε παιδιά, όχι εγώ βέβαια. Αλλά φίλοι μου, ερχότανε, κάνανε, βουτάγανε και φεύγανε και αυξάνανε τον πληθυσμό τους από τους Έλληνες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα, Ηλία, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μάνος από Αριστοτέλους.
2: Κύριε Μάνο, αυτές τις μέρες σκεφτόμουν.
4: Ναι.
2: Και θα σου πω γιατί, στο λόγο μου. Γιατί είπα μια μέρα πάλι και μετά κατάλαβα στο σπίτι μου, λέω: όχι, Θάνος είναι, με παίρνει και μου λέει, μου είχε πει και τις ταμπέλες στους δρόμους. Ο κύριο Μάνος είναι 97 χρονών από εκεί. Από...
4: Μπράβο, αυτός είμαι.
2: Ναι.
4: Ναι, πώς, λοιπόν.
2: Πώς είσαι?
4: Σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, κύριε Μάνο.
4: Σήμερα ήθελα να πω ένα πράγμα, μια συμβουλή σε όλους.
2: Ναι.
4: Γιατί οι γιατροί αποφεύγουν, κυρίως οι οφθαλμίατροι, να μας πούνε ένα πράγμα. Η πίεση στα μάτια,
2: ναι,
4: πρέπει να είναι 12. Να το ξέρουν όλοι και να μετράνε την πίεση της διάφορα το χρόνο των ματιών.
2: Των ματιών, ναι.
4: Εκτός από την πίεση των αρτηριών που είναι και αυτή 12 με 13.
2: Ναι.
4: Αυτό όμως για τα μάτια δεν μας το λέει κανείς.
2: Όχι, τα ακούω και εγώ. Έχει, αυτό που λες, συγγνώμη, σε διακόπτω, αυτήν ηλικία που είναι πρώτη φορά τα ακούω.
4: Ναι, γιατί το έπαθα τον Ισημερινό από τον πολύ ήλιο.
2: Ναι.
4: Εγώ πάει στα μάτια μου, έφτασε η πίεση στα μάτια 35.
2: Τι λες μου.
4: Μου το ανακάλυψε ένας Αμερικανός γιατρός.
2: Ναι.
4: Και μου λέει, παιδί μου, εσύ έχεις πίεση, μου λέει, τρομερή. Και αποτέλεσμα αυτή ήταν το οπτικό νεύρο να πάθω μετά γλάφκωμα, να πάθω καταράκτες, να πάθω ένα σωρό παθήσεις των ματιών. Το μόνο που υποφέρω τώρα. Βλέπω πολύ λίγο, γιατί συνέχεια έκανα εγχειρήσεις. Να το ξέρει λοιπόν ο κόσμος.
2: Ναι, καλά κάνεις και... Ναι. Και κύριε Μάνο,
4: ναι.
2: Και η πίεση των ματιών επηρεάζεται από την πίεση που έχουμε κανονικά, λες, ή είναι άλλο πράγμα?
4: Όχι, ανεξάρτητη τελείως.
2: Ανεξάρτητη,
4: ανεξάρτητη τελείως. Εγώ έπαθα την πίεση γιατί ήμουν στον Ισημερινό με κουρασγερόπλαιο που δούλευα.
2: Ναι.
4: Και με χτύπησε ο ήλιος κατάματα, δεν φόραγα γυαλιά. Την ημέρα ηλίου και την έπαγε. Και να φοράνε γυαλιά ηλίου όλοι τους. Και στις αρκετές που πάνε και για μπάνιο και για όλα. Να προφυλάσουν τα μάτια τους. Και άμα μετράνε την πίεση μια φορά το χρόνο θα μπορούν να την κουμαντάρουν. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή να την κουμαντάρουν την πίεση τους.
2: Ναι.
4: Είναι το οπτικό νεύρο το οποίο παθαίνει μεγάλη ζημιά. Και δεν σε αφήνει πλέον να δεις καθαρά. Αυτό είναι.
2: Καλά έκανες και μας το πες.
4: Και ένα άλλο για την κατοχή να σας πω και λίγο.
2: Ναι.
4: Στην κατοχή όλες οι συναλλαγές γινότανε με χρυσές λίρες. Τα χρήματα των Γερμανών είχαν εξαφανιστεί τελείως. Δεν είχαν καμία σημασία. Πήγαινε να πάει σε ένα έρχεται χάρη κλίμα μια φορά να αγοράσει ένα κοτόπουλο στο σούπερ μάρκετ και έβγαινε με ένα αυγό. Mm. Δεν υπήρχαν και σούπερ μάρκετ, το ήταν τα μπακάλικα, τέλος πάντων. Mm. Αλλά θέλω να σας πω στο τέλος, μία δραχμή αντικαταστάθηκε με ένα δισεκατομμύριο παλιές δραχμές. Γιατί είχαμε φτάσει πια στα δισεκατομμύρια και τα τρισεκατομμύρια και τότε άλλαξε πλέον και μπήκε δραχμή όταν φύγαν οι Γερμανοί. Είχα εγώ ένα νόμισμα που έλεγε 200 δισεκατομμύρια.
2: Είχαν ξεφτυλιστεί τα λεφτά δηλαδή.
4: Είχαν ξεφτυλιστεί, ναι. Μετράγαμε πια 3 εκατομμύρια στην τσέπη μας. Και ένα δισεκατομμύριο αντικαταστάθηκε με μια καινούργια δραχμή. Και τότε ξεκίνησε πάλι η Ελλάδα. Το νόμισμα της το σωστό. Θα τα λέω αυτά γιατί δεν τα ξέρουν.
2: Καλά είναι και βεβαίως. Καλά κάνεις. Ωραία είναι.
4: Να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα το πώς περνούσαμε εμείς. Εκείνο που μας έσωσε στην κατοχή ήταν οι σταφίδες οι μαύρες. Γιατί η Ελλάδα έκανε εξαγωγή σταφίδες και λόγω του πολέμου μείναν όλες οι σταφίδες εδώ στην Ελλάδα και μας σώσανε για μια χούφτα σταφίδες. Είναι εξαιρετική στο κρύο προπάντων. Αντί να πεις ένα κονιάκ, μια χούτα σταφίδες σου κάνει μεγαλύτερη θέρμαση.
2: Πρωτογενής τομέας και αυτούς τους καιρούς, αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, κύριε Μάνο, αυτούς τους καιρούς γενικά όλα τα χρόνια, ήμουν αυτή η κυβέρνηση. Κάνουν ό,τι μπορούν να εξαφανιστούν και δεν θα έχουν όχι σταφίδα. Χτύπα ξύλο.
4: Ναι, τώρα έστειλε εγώ χτες να πάρω σταφίδα από τη Λαϊκή και μου λέει δεν έχει μαύρη σταφίδα.
2: Ορίστε, πια η Ελλάδα να μην έχει σταφίδα.
4: Να μην έχει σταφίδα η Κόρινθος, η Ελλάδα.
2: Η Κόρινθος, έχεις δίκιο, η σταφίδα υψηλή.
4: Τρομερό, και κάθε χρόνο έρχονται ένας από την Κόρινθο και έπαιρναν του κόνη τη μαύρη σταφίδα.
2: Τα φέρμα από το... Τα φέρμα από το
4: πακέτο. Τα σταφίδα χωρίς κουκούτσι και είναι καταπληκτικά.
2: Ναι.
4: Τα τρώμε και δεν έχουν κουκούτσι τα σταφίδια τώρα.
2: Ναι, όλα. Άλλο πράγμα που, ναι.
4: Μου φέρανε χτες, μου έφερε η κόρη μου Ροδίτη και κάτι άλλα και λέω θα έχουν κουκούτσι γιατί αυτά πάντα έχουν.
2: Ναι.
4: Και όμως δεν είχαν ούτε αυτά τα μεγάλα κουκούτσια.
2: Τα καθοδηγούν και μπράβο. Τα κάνουν όπως θέλουν.
4: Ναι, μπράβο τους. Αφού καταφέραν αυτό το πράγμα είναι καταπληκτικό.
2: Mm.
4: Γιατί όσο να είναι τα κουκούτσια ήταν ενοχλητικά όταν τα έτρωγες στα σταφύλια.
2: Ναι. Να σε καλά κύριε Μανώ.
4: Και εσείς να περνάτε καλά. Οι εκπομπές σας είναι καταπληκτικές. Τις βλέπω κάθε βράδυ, τις ακούω.
2: Ναι.
4: Και όποτε μπορέσω θα παίρνω πάλι να σας λέω κανένα.
2: Ναι, κάθε τόσο να μαντήσει ένα παρόν. Σε ευχαριστούμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Μάνο. Να είσαι καλά. Το σκεφτόμουν προθέσει που μίλησε ο Μπαρμπακώστας. Λέω και έκανα και το σχόλιο αυτό. Λέω, κύριε Μάνο Στάνος, και μετά στο σπίτι. Θυμήθηκα, είδε θυμαμίδα, εκπομπή, επανάληψη, το θυμί. Πάντως λέω, όχι, ξεκάθαρο. Και ο Θάνος να είναι καλά, που μας έχει για το παιδί του που έχει χάσει από αιτία πινακίδα, στους δρόμους που έχει κυνηγήσει και έχει κάνει τον αγώνα άνθρωπος εκείνα. Και λέω, ο κύριο Μάνος είναι. Ο κύριο Μάνος είναι ο συνομήλικος με το μασκότ της εκπομπής. Το Μπαρμπακώστα να είναι καλά. Λοιπόν, θα πάμε. Όχι, δεν παίρνουμε γραμμή τώρα. Δεν παίρνουμε γραμμή, ναι. Δεν παίρνουμε γραμμή, παιδιά. Να πω λίγο, ρε παιδιά. Πρώτον, ξαναλέω 5 με 6 τον Στέφανο Τοχείο. Πάντα ρε μακελάρδες. Έτσι. Είναι ξεχωριστές εκπομπές. Τώρα κάποιοι μεταξύ μας και τι μου λένε και εμένα έξω, οπότε δεν είναι τυχαίο και για τις εκπομπές που κάνω σχόλια. Λοιπόν, και τον Γρηγόρη το Σερέτη. Σήμερα, παιδιά, λίγο έτσι να θυμόμαστε, ρε παιδί μου. Ακόμη και παιδιά μας, ή ακούει κανείς κανένα αυτοκίνητο μέσα που δεν έχει ξανακούσει αυτά τα ονόματα να πει τι, μην του ρωτήσουν. Εδώ φτάσαν τα παιδιά με να ρωτάνε ο Κολοκοτρώνης και λέει ναι, λέει, πολέμησε το 40. Ας ακούμε λοιπόν εμείς, και όχι οι ακροατές μόνο του ράδιο. Μάχη, δεν σου υποτιμώ και ξαλέω τόσο εύκολα πράγματα. Λέει σιγά το σπουδαίο. Ένας 7 σοφούς της Ελλάδος ήταν και ο Χίλων, κάτω από την Πελοπόννησο, αλλά και δαιμόνιο σου χαρακτηριστικά. 595 προ 523, δηλαδή πόσο πήγε, να πούμε το Θεό χωρέστονα, 595-523 προ Χριστού, γιατί αφαιρούμε όσοι είμαστε πριν το 8, όπως ξέρετε, είναι μεγάλη, αλλά και ερχόμαστε προς το μικρό, να πάμε στο 0. Και μετά μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν αφαιρούμε 72 χρόνο πήγε. Ο Χίλων. Ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, έτσι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, παιδιά, 2-3 πραγματάκια πέρα που έχει πει, αλλά και ακούστε. Ο θάνατός του τον βρήκε όταν φίλησε το γιο του που νίκε στους Ολυμπιακούς πυγμαχικούς αγώνες. Ακούστε, παιδιά, τύχη. Όταν φίλησε το γιο του μετά από επιτυχία του γιου του, χρυσός Ολυμπιονίκης βέβαια, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και μερικά από αυτά που έχουν μείνει από τα, έχει πει τόσα πολλά, αλλά εγώ επέλεξα 5-6 γιατί είναι καταπληκτικά, παιδιά. Προσέξτε τα, αξίζουν και μετά από όσες γραμμές. Από τον άδικο πλούτο να προτιμάς τη ζημιά, γιατί η δεύτερη στεναχωρεί μια φορά, ενώ ο πλούτος για πάντα. Από τον άδικο πλούτο να προτιμάς τη ζημιά, γιατί η δεύτερη στεναχωρεί μια φορά, ενώ ο πλούτος για πάντα. Βέβαια, αυτούς τους καιρούς θα σου πούνε, τι μου λες τώρα, μην πω τίποτε καμιά λέξη. Το ξέρω, έχει γίνει έτσι η ζωή μας, που αυτά ακούγονται ονειρικά και κόντρα στην πραγματικότητα του σήμερα. Αλλά όμως, κατά βάθος, είναι τον ενάρο των ανθρώπων. Λοιπόν, ο καθένας πρέπει να συγκρατεί το θυμό του. Καταπληκτικό γι' αυτό.

0: τυχαίες του να πηγαίνεις γρήγορα. Τι ωραίο. Στις χαρές των φίλων σου να πηγαίνεις αργά. Χαρά είναι, δεν σε έχει ανάγκη. Στις δυστυχίες όμως να πηγαίνεις γρήγορα. Καταπληκτικά λόγια. Χίλων ο Λακεδαιμόνιος. Πάμε ο Σπαρτιάτης κάτω, έτσι να το πούμε έτσι. Λακεδαιμόνιος, έτσι έχει μείνει ιστορικά. Προ Χριστού να θυμάστε, 5ο αιώνα προ Χριστού. 5ο αιώνα. Ο 5ος αιώνας ξεκινάει πάντα από το 6, παιδιά, από το 600 μέχρι το 500, έτσι. Οπότε γεννήθηκε 595, μόλις ξεκίνησε και χάραζε ο 5ος αιώνας μέχρι το 503. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Με τη σταφίδα.
0: Ναι.
1: Η Νεμαία έβγαζε μαύρη σταφίδα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ η μαύρη σταφίδα την έβγαζε η Νεμαία.
0: Ναι, ναι, και η κόρη του περίπου την άσπρη.
1: Ναι, ναι, και η κοριδιακιά ήταν η λευκή σταφίδα.
0: Ναι, και λέω άσπρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς όταν είναι να κρατήσουμε το σταφύλι, να έχουμε τη σταφίδα για το Γενάρη, το Δεκέμβρη, κόβαμε το σταφύλι, το ροδίτι, μαζί με το κλίμα. Αφήναμε 10 πόντους από τη μία μεριά, 10 από την άλλη, να πούμε, και στη μέση το σταφύλι. Και τα ζωματάγαμε,
0: ναι.
1: Τα ζεματάγαμε και τα κρεμάγαμε όσοι είχαμε και όσοι που λέγαμε ή δεράτα, να πούμε, και τα κρεμάγαμε μαζί με τα κηδόνια, τα άγρια κηδόνια, τα ρόδια.
0: Τι μου θύμισες, κηδόνια ρε Γιώργο.
1: Ναι, κηδόνια, τα κρεμάγαμε.
0: Υπάρχουν τώρα κηδόνια, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέω μήπως το καθαρίσαμε σαν πρωτογενή τομέα, το φάγαμε κι αυτό.
1: Όχι, εγώ τα μαζεύω το Σεπτέμβριο, να με τέλος Σεπτεμβρίου τα μαζεύω. Τα έχεις και επειδή ανάβαμε το τζάκι, τα ψήναμε και μέσα στη Χόβολη. Ή στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Τα βάζεις. Τα κηδόνια τα βάζεις μέσα στο φούρνο σε αλουμινόχαρτο και όταν το βγάζεις είναι άρωμα, δεν ξέρεις τι τρως.
0: Μετά βγάζεις και τη φλούδα και είναι φοβερό.
1: Και τα ρόδια, αν δεν τραυματιστούν τα κρατάς, τα κρεμάς και τα έχεις όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Δίναμε καμιά φορά σε γάμους, μας ζητάγανε ξέρω εγώ για να πάνε το φουγωρί κλπ. Και αυτά ήτανε, έπαινες μέσα στο σπίτι δηλαδή το... Και έβλεπες, ας πούμε, έτσι την συγκομιδή των πραγμάτων που είχε ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Να έχεις τώρα σταφύλι Δεκέμβρη μήνα, να πούμε, ξέρω εγώ, κρεμασμένο σταφύλα. Τα ζεματάγαμε, παιδό, για να κρατηθούν, έτσι. Και τα κρεμάγαμε και δεν πήγαινε καθόλου. Δεν πήγαινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραίο να τα βλέπεις. Τώρα... Είναι, μαζεύομαι τα μαύρα, τα σταφύλια τα μαύρα που έχουν και καλή τιμή τώρα, να πούμε σαν σταφύλι, ενώ το κρασοστάφυλλο έρχεται πιο δεύτερο, να πούμε κρατάει ακόμα, το μαζεύομαι πιο μετά, έχει και άλλη τιμή. Το μαύρο είναι βάση στα χέρια σου.
0: Ναι, να σου πω Γιώργο, αυτά που είναι τώρα που φέραμε και κουβέντα πριν με το, ποιο μιλάγαμε τώρα, τον κύριο Μάνο να είναι καλά. Όταν δεν έχουμε ρόγες, πώς τα κάνουν αυτά?
1: Όχι ρόγες, δεν έχουν σπόρια.
0: Δεν έχουμε μόνο τέτοιες.
1: Σπόρια
0: μόνο και λέω ρόγες. Δεν γίνεται σταφύλι χωρίς ρόγα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι ακριβώς το μέγεθος της σταφίδας και η σταφίδα δεν έχει να πούμε σπόρια μέσα.
0: Ρόγες.
1: Είναι αυτά τα σταφίλια. Είναι σε μεγάλη ρόγα, πολύ μεγάλη ρόγα. Έρχεται στο στυλ της φράουλας. Η φράουλα έχει σπόρια.
0: Και πιο μικρό, Γιώργο.
1: Εγώ έχω κέρινο μεγάλο, ναι. Με μεγάλη ρόγα, που είναι γλύκισμα τώρα να πούμε.
0: Το κέρινο λες το σαν κόκκινο που είναι.
1: Το άσπρο, το κέρινο.
0: Άσπρο.
1: Που μυρίζει κανέλα. Μυρίζει όταν το σπάς στο στόμα, μυρίζει ένα τραγανό.
0: Πώς γίνεται αυτή η σπορά τέτοια χωρίς σπόρια?
1: Είναι το κούτσουρο, είναι το κλίμα που βγάζει αυτό το είδος του σταφυλιού.
0: Δεν είναι χημικά, έχουν επέμβει με διάφορα λιπάσματα.
1: Όχι, είναι πάπου προς πάπου αυτά. Όχι. Είναι τα κρασοστάφυλλα έχουν όλα σπόρια. Η φράουλα έχει σπόρια. Γι' αυτό και η φράουλα πρέπει να τη κάνει τα σπόρια να την κάνει.

0: ας πούμε, να κρατήσει ρόγα μεγάλη όπως είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ το κέρινο δεν έχει μέσα σπόρια, αλλά έχει μεγάλη ρόγα αρωματική. Λευκό, σταθήλι, ωραίο, τραγανό, πολύ ωραίο. Είναι σε, ειδικά και όταν είναι και στον κάμπο, να μην είναι σε κλιματαριά, είναι νέκταρ θεών.
1: Ναι, είναι κάτι ρόγεζε, παιδί μου, φοβερό στα φύλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια είναι και κάτι ψηλά, πρόσεξε, είναι και κάτι ψηλά, απλώς πολύ γλυκά πάλι, κάτι άσπρα τώρα, Κορίνθου είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι, έχουν βγει και αυτά τα μικρά που λες, ας πούμε πάλι χωρίς σπόρια.
1: Μικρά, ναι.
0: Είναι μεταξύ σταφίδας είναι στρογγυλό όμως, δεν είναι αυγοειδές. Ναι.
1: Να σου πω ένα,
0: είναι
1: κλείσουμε έτσι, Γιώργο, να γελάσουμε. Ένα βράδυ.
0: Όχι, να σου πω.
1: Περίμενε.
0: Πρωτού κλείσουμε, να σου πω ένα ωραίο σημερινό.
1: Ναι.
0: Όχι, πες, αγούς.
1: Όχι, πρώτα εσύ. Λοιπόν, πρώτα εσύ για να κλείσω, για να κάνω μετά εγώ φινάλε με λίγο πιο γέλιο. Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, πήγανε σήμερα το πρωί 6 άτομα να πούμε εδώ σε μια περιοχή. Στο Μάζι που λέμε εμείς, πάνω προς το μεριά του Άλεπο χωρίου.
1: Ναι.
0: Έχει ένα φίλος 20 μάτα να πούμε και πήγαν να το κόψουν, να κόψουν τα μαύρα.
1: Ναι.
0: Και του λέει η γυναίκα του, λέει, εσύ Δημήτρη, του λέει, μου φαίνεται η πόρτα, είχαν αγροτόσπιτο να πούμε, τώρα η πόρτα καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Της λέει, πάρε την τσάντα, του λέει, με τα φαγητά, βάτα μέσα στο σπίτι. Ρε εσύ, του λέει, η πόρτα είναι μισ' ανοιχτή, του λέει. Πάψε μου, της λέει, καλά, έχει μπει κανένας γύφτος. Πάει να ανοίξει η γυναίκα 60 κιλά γουρούλι μέσα στο σπίτι.
1: Έλα.
0: 60 κιλά. Κλείνει την πόρτα η γυναίκα. Λέει, τρέξε, τρέξε, πίνε μόνη, της λέει. Του λέει, ένα γουρούλι έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σόπα, ρε, ναι. Δεν είχαν όπλα, δεν είχαν τίποτα. Βάλανε το αυτοκίνητο μπροστά, το αρχικά το σκοτώσανε εκεί με κάτι τη κρυάνια να μου το πήραν 60 κιλά. Τώρα.
1: Κοίτα, 60 κιλά ήταν μέτριο, ε.
0: 60, ναι, δεν ήταν μεγάλο.
1: Δεν ήταν μεγάλο. Αν μας ακούει τώρα κανείς φιλόσοφος με τέτοια, πω, είπες τη λέξη.
0: Τι να πούνε, μωρέ, αφού άρχισαν τα τουφέκια τώρα, τι να πούνε οι φιλόσοφοι να πούμε. Θέλουν εκτέλεση αυτή. Πήγε ο άλλος σήμερα να σηκώσει το τελάρο να πούμε με τα σταφύλια και ήταν όχι από κάτω. Τι να κάτσε να πούμε τώρα.
1: Ναι, σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, θα σου το πω μετά. Κλείσε για να πάμε άλλη γραμμή και θα το πω. Δεν είναι... γεια σου, Γιώργο. Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια.
1: Αξίζει μετά κουσκουσάκι έτσι για κάτι με στα φίλια. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα σα, κύριε Ηλία.
1: Καλώ το Μπαρμπάκοστα.
2: Χαίρομαι που βγαίνουν στην εκπομπή σου άνθρωποι τη τέχνη και των γραμμάτων. Εμπλουτίστηκε πάρα πολύ η εκπομπή, αλλά χρειάζεται και κανένα υπερονόβιο να βγαίνει.
1: Κανένα.
2: Εονόβιος όπως ο κύριος Μάνος. Λοιπόν, ξέχασε να σου πει στην κατοχή ότι μεγαλώσαμε εκτός από τις σταφίδες και με χαρούπια.
1: Το έλεγες κι άλλες φορές και πήγα το πω, αλλά μην το διακόψω, λέω, ναι.
2: Με τα χαρούπια.
1: Χαρούπια.
2: Τα χαρούπια τα τρώνε οι γίδες τώρα, οι κατσίκες.
1: Σαν κέρατα που είναι.
2: Μπράβο, με αυτά μεγαλώσαμε. Και με ένα είδος που θα σου φανεί παράξενο αυτό και στους ανθρώπους που θα τα ακούσουν, που βγάζανε οι σκούπες τότε, οι σκούπες οι μεγάλες,
1: ναι,
2: που βγαίνανε από χόρτο. Οι σκούπες οι μεγάλες, όχι αυτές οι πλαστικές που βγαίνουν τώρα.
1: Οι σκούπες, οι σκούπες με εκείνο το ναι, εκεί, ναι.
2: Βγάζανε ένα σπόρο. Ο σπόρος αυτός λεγόταν νταρί. Με αυτά μεγαλώσαμε, ήταν ένα πράγμα που το τρώγαμε, ήταν ένα παχύ πράγμα. Τέλος πάντων, αλλά με αυτά ζήσαμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βέβαια, αυτά τραβήξαμε στην κατοχή εμείς, εκτός των φόβων των Γερμανών που είχαμε και των Ιταλών, με αυτά μεγαλώσαμε. Όσο για το θέμα το πρώτο που άρχισε στην εκπομπή,
1: ναι,
2: για αυτόν που σκότωσε το παιδάκι με τις 10 μαχαιριές,
1: ναι.
2: Εάν δεν έρθει η ποινή του θανάτου, θα βρίσκουμε τακτικά τέτοια μπροστά μας.
1: Σωστά.
2: Η ποινή του θανάτου πρέπει να ξανάρθει για αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο έτσι θα καθαρίσουμε. Όταν σκοτώνει ο άτιμος, πώς να το χαρακτηρίσω, ένα παιδάκι 9 μηνών με 10 μαχαιριές, αυτός είναι απάνθρωπος. Είναι σαδιστής, είναι εγκληματίας, τα έχει όλα πάνω του. Αυτός θέλει σκότωμα.
1: Αυτός δεν θέλει ούτε δίκη, Μπαρμπακώστα.
2: Τίποτα, τίποτα. Εκτέλεση. Αυτοί θέλουν εκτέλεση.
1: Τα καλόπαιδα.
2: Αυτοί θέλουν εκτέλεση.
1: Σωστά.
2: Και αυτός μετά από 6-7 χρόνια θα είναι έξω. Και θα κάνει πάλι τα ίδια. Mm. Αυτή είναι η σημερινή δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει δικαιοσύνη σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Πάει, τελείωσε. Αυτοί θέλουν εκτέλεση.
1: Ναι.
2: Αυτά έχω να πω. Τίποτα.
1: Να σε καλά, βέβαια, Κώστα, να σε καλά. Εχθές σου έδινε χαιρετισμούς ο Κώστας.
2: Ναι, τον άκουσα.
1: Κατάλαβες.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά και να βγει από το να πάρει την πορεία του να συνέρθει ο άνθρωπος. Ναι,
2: ναι, θα συνέρθει, θα συνέρθει. Τραβάει κανάλια, θα συνέρθει, ναι, ο Κώστας.
1: Ναι, είναι δυνατός, το πιστεύω.
2: Ναι, όσο για το που δεν θέλεις να το λες Αυγολέμωνο, τον έχω βαφτίσει εγώ. Στρατηγό πρέπει να τον λένε όλοι.
1: Ωραία το λες.
2: Ναι, στρατηγός. Όταν λέμε στρατηγός, ξέρουμε ότι είναι γι' αυτό, να κατάλαβες.
1: Ναι, ωραία.
2: Ο στρατηγός εκπομπής είναι ο Κώστας ο Αυγολέμωνος.
1: Καλό υποστράτηγο βάζω εσένα.
2: Εγώ είμαι δεκανέας. Δεκανέας είμαι μπροστά σε αυτούς.
1: Εγώ να σου πω, τι να βάλω λες τον εαυτό μου.
2: Εσύ έκανες για αρχιεπίσκοπος εσύ. Για αρχιεπίσκοπος έκανες.
1: Από τα ερώτητα που έχω ακούσει, το θυμάμαι, το έχεις ξαναπεί.
2: Ο δεύτερος Χριστόδηλος θα σου να σει, με την καλοσύνη που σε διακρίνει.
1: Μπα, και είμαι τόσο διαπλάξης.
2: Όχι, μα όλοι έχουμε κάνει τις αμαρτίες και ο Χριστόδηλος κάτι είχε κάνει και αυτός δεν μπορεί, αλλά...
1: Σωστό.
2: Βέβαια, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Να σε... Παρακώστα, σε ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Χριστόδηλος, το απόψε με περίμενα, θα μου πει κάτι άλλο. Και μου θύμισε το Χριστόδηλο, μου έχει πει, μου λέει καληνύχτα, καλησπέρα κύριε, δεν το ξεχάσω. Καληνύχτα, ο Χριστόδουλος, είσαι ο δεύτερος Χριστόδουλος, καληνύχτα. Αχ, θα σχολείς αυτή τη μορφή που να το μοιάσουμε παιδιά ούτε στο. Κρίμα που έφυγε έτσι τόσο νέος. Πάμε τώρα σε ένα δύο άλλα. Τελειώνουμε. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, μάλιστα, να μιλήσω λίγο τότε παιδιά. Να πω κάνα δύο αστιάκια παιδιά έτσι. Μην πει αστιάκια, με την έννοια ότι είδα τον άλλο τι έκανε. Α, θα πω πρώτα για το Σταφύλι, για τον Γιώργο. Τώρα σταματήσω γιατί ένοιξα γραμμές που ήταν και τελικά κάνω μια διακοπή εκεί πέρα από το. Δύο λεπτά, μην τηλεφωνείτε, παιδιά. Να μην περιμένετε δηλαδή ποιος είναι, για να μην. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ένα βράδυ που λες Γιώργο, αλλά για όλους τους ακροατές το λέω. Δεν πίνω εγώ, δεν ήπια ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι μαγιά που δεν ήπια. Δεν κάπνισα, δεν ήπια. Σιγά. Είχα ένα ψώνιο, μην πειράξει το σώμα, έκανα γυμναστική από 13χρονο παιδάκι. Μέχρι και τώρα κάνω κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Έκανα πάντα πολύ γυμναστική. Και νόμιζα τάχα, πω, μην πιω, αυτό είναι υπερβολικό που είχα. Δεν μπόρεσα να πιω λοιπόν ούτε κρασί, ούτε. Πώς το λέμε, ουίσκι, τίποτα. Έβαλα τη μάνα μου, Θεό, σχολέστηνα. Η μάνα μου λέει κάποια στιγμή, για φτιάξε, τη λέω. Και μου βάζει κάτι αυγουλάκια, κάνα δύο φορές, κάνα δύο μεσημέρια. Έφτιαχνε κάτι μάτια με λουκανικάκι που ήταν πικάτικο. Μου λέει, έτσι μωρή Λία μου. Στα μούλα την έλεγα πολύ αγάπη, δεν την έλεγα ούτε μάνα δεδομένα μένα, αλλά το άλλο το νιώθα να είμαι πιο κοντά της. Λοιπόν, στα μούλα της λέω, φτιάξε μου κάτι να καταφέρω να πιω μπύρα. Ναι, μου λέει, μη συνοιάζει. Και βάζει, δεν πήγε κάτω η μπύρα. Δεν μπόρεσε να πιω. Τη δεύτερη μέρα μου ξαναφιάνει πάλι κάτι πικάντικο. Δεν θυμάμαι τι και δεν μπόρεσε να πιω. Δεν ήπια ποτέ. Τι είναι το ωραίο λοιπόν μια βραδιά τώρα. Ένα βράδυ πάω και παίρνω καμιά πολλές ρόγες. Παίρνω ένα σταφύλι. Δεν είχα φάει φέτος το καλοκαίρι σταφύλι. Και βρήκα μια μέρα με τη μικρή μου, να είμαι ειλικρινής, και μου λέω, ωραίο γλυκό. Πήγε δοκίμασε ένα και λέω, τότε πάρε, πάρε αρκετά να έχει να φας. Δεν τα φάγε λοιπόν η Δημιλία. Και μου μένει το σταφύλι. Παίρνω πολλές ρόγες και τρώω, παιδιά, μη γελάστε. Και επειδή δεν έχω συνηθίσει το κρασί, γι' αυτό έρεπε το γερό να τον κρατήσω στο τηλέφωνο, να μου πει, τι είναι όμως και το σταφύλι ρόγα. Κρασί είναι. Τώρα να ήταν πολύ και να ήταν κάνα ποτηράκι όλοι μαζί οι ρόγες και γίνεται ένα που έχω ακούσει που λένε άνθρωποι που πίνουν όμως. Ναι, αλλά είχα δύο στομάχι, ρε παιδί μου. Και με χτύπησε, λέει. Το έρπε να έχουμε ζεδάκι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν είχα συνηθίσει το κρασί. Με αυτές τις ρόγες, ακούγεται κωμικό, θα με πήρα στο στομάχι το κρασί. Και μετά τη σκαρφίζομαι, λέω, όχι ρε, τώρα θυμάμαι και μερικές φορές που λένε, έτσι θα πίνεις. Πώς το λένε, χωρίς μεζέ, κάπως το λένε. Έτσι, κάπως το λένε οι πότες. Λοιπόν, λέω, ρε εσύ, λέω, πώς πρέπει να το σώσω τώρα. Και πλακώνω κάτι μπισκότα που τραβήξανε, φαίνεται, τα υγρά και γλίτωσα, γλίτωσα. Σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια χαρά σου.
3: Ο Γιώργος Ημιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο στρατηγό, να είναι γερός, δυνατός και να είναι και ακμεότατος. Θέλω να συγχαρώ την Ισλανδία που είπε όχι στην στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο της.
1: Ναι.
3: Βλέπει τα χάλια και την προκοπή των άλλων και σου λέει μην την πατήσω. Μπράβο στην Ισλανδία, Ηλία.
1: Βέβαια, το είπαμε και χθες, Γιώργο, σωστά.
3: Εγώ δεν το άκουσα γι' αυτό.
1: Ναι, Γιώργο, ναι, το είπαμε, λέω, βέβαια, μπράβο, δεύτερο μπράβο.
3: Ναι.
1: Βέβαια.
3: Και εμείς μακάρι με το καλό κάτι να γίνει, να γλιτώσουμε από αυτό το τέλος πάντων. Γιατί κάθε φορά ακούμε μόνο χάλια. Από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο καλό δεν μας έχει κάτσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε δικά μας προϊόντα, είχαμε δικά μας τα πάντα και τώρα δεν έχουμε τίποτα. Και σε λίγο ούτε πρόβατα ούτε γύβια θα έχουμε. Θα έχουμε όλα εισαγωγής. Το είπα να μην κουράζω τον κόσμο τα ίδια και τα ίδια να λέω, αλλά μπράβο και ξανά στην Ισλανδία. Έδωσε ένα γερό χαστούκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα έχουμε θέματα με τους Τούρκους. Έχουν λυσάξει αυτοί οι κολότουρκοι με αυτό που έγινε με τους Ισραηλίτες. Εγώ χαίρομαι που έγινε η συμφωνία με το Ισραήλ, με το κράτος του Ισραήλ, γιατί και αυτοί δεν είχαν και άλλη επιλογή, Ηλία. Έτσι, έχουμε ένα κοινό εχθρό, έτσι, και εμείς και το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Κύπρος, τους Βρωμότουρκους. Και χαίρομαι για την ασπίδα του που έγινε αυτή η συμφωνία. Χαίρομαι, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλος πρωθυπουργός να κουμαντάρει αυτή τη χώρα. Και δεν υπάρχει καλύτερος από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Γιώργο. Πάμε σε επόμενη. Μάλλον θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Έλα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Πασπάτα.
1: Γεια Σοφία.
4: Τι κάνεις.
1: Καλά Σοφία, εσύ.
4: Μιλάγατε για τα σταφύλια. Το σταφύλι το άσχο, το Σαββατιανό καεί το μπούστο. Είχαμε κάποιον άλλη. Είχαμε πολλά σόγια και τα πάγανε όλα οι καρκάτσες εδώ, Ηλία μου.
1: Ναι.
4: Όλα. Μέχρι τα ρόδια που τα ρόδια είναι μικρά ακόμα. Πήγαν να τρυπήσαν με τη μύτη που έχω στη μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
4: Που λες τα σαφίλε τα σαβατιανά κάνουν μούστο. Αυτά κάνεις μουσταλευριά με αυτά. Τι να
1: πια, με ποια με ποια κάνεις μουσταλευριά μετά.
4: Με το σαβατιανό. Το άσπρο που κάνει το μούστο.
1: Α, το άσπρο.
4: Ναι. Ενώ το καρτινάλι το τρώω, δεν έχει κουκούτσι.
1: Να σου πω τώρα. Η μουσταλευριά έχει χρώμα όμως κόκκινο.
4: Όχι, έχει το χρώμα του μούστου.
1: Ότι?
4: Όπως είναι, σαν καφετί είναι λίγο.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Σκουραίνει λίγο, δεν είναι άσπρο τελείως.
4: Όχι, άσπρο βγαίνει καφετί μετά όταν το πατάς, γιατί το πας στο συνεταιρισμό και πας και παίρνεις έτοιμο μούστο εκεί, πας στα σταφύλια. Και παίρνεις έτοιμο μπούστο δικό του.
1: Ναι.
4: Και κάνει μου στα λευριά και να ανοίξει η αρμυρόρα μέσα η Ηλία μου. Τι να φας είναι. Φτιάχνω μια μου στα λευριά. Κοίταξε, ρίχνεις μέσα 6 ποτήρια μπούστο, ένα λεύρι. Ή συμπινάλι, ό,τι θες.
1: Ναι.
4: Και αρμυρόρουζα. Τι να φας η Ηλία. Τώρα που έχω ζάχαρο, δεν τρώω. Πάει και αυτό, πάνε ένα-ένα, τα κόβουμε όλα, Ηλία.
1: Τι να κάνεις, είναι κάποια πράγματα.
4: Το καρτινάλι είναι πάρα πολύ ωραίο σταφύλι και αυτό, δεν έχει κουκούτσι.
1: Πώς το πεστό,
4: καρτινάλι, μαύρο.
1: Α, το μαύρο.
4: Ναι, το μαύρο το καρτινάλι. Είχε πολλά σόγια, είχε φράουλες, είχε αμπουλάτο, είχε...
1: μου άρεσε πολύ εμένα, Σοφία, το... Έχω καιρό να πει πού να δεν έφα... Το ροζά, το ένα ροζ τα φίλ που είναι ωραία η ρόγα. Ροζ.
4: Αυτό είναι σιδερίτης.
1: Πώς το λέμε?
4: Σιδερίτης.
1: Ναι.
4: Ναι. Αυτό, δεν, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο τώρα. Τα Χριστούγεννα τους δίνεται αυτό.
1: Ναι.
4: Ενώ τώρα, τώρα θα πιάσουν γιατί το τρίγο θα πιάσει εδώ.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε πολλά στραμμέλια γιατί τα χάλασε ο φιλό, ξέρω, δεν το είχα πει. Τα χάλασε όλα και τώρα έχουν αυτά που έχουν, θα τα μαζέψουν.
1: Ναι.
4: Και θα μου φέρει ένα ξαδερφό μου, θα μου φέρει. Αν μπορούσε να έρθει, να σου φτιάξουν τα λευριά.
1: Να σε καλά, Σοφία μου, και μόνο που το λες είναι σαν να.
4: Όχι, ρε Ηλία, γιατί χαίρομαι πολύ ωραία μου στα λευριά. Εδώ που έχω γειτόνισε και του δίνω από ένα πιατάκι όταν φτιάχνω. Μόλι, Σοφία, πώ τη φτιάχνει αυτή μου στα λευριά, μου λένε. Έτσι και έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Και τι κοιδόνι φτιάχνω, τι σταφύλι το σιδερίτης γίνεται και γλυκό, Ηλία.
1: Αχα.
4: Ναι. Η φάουλα, όχι ο σιδερίτης, ο σιδερίτης είναι συγγελιάτικος.
1: Ναι.
4: Οι φάουλες γίνονται γλυκό. Βγάζει το κουκούτσι από μέσα με ένα
1: ζωή. Α, εκείνο και, το, εκείνο και που λέμε το ροζέστι, λέ. Οι φράουλες εννοείς. Ναι.
4: Ναι. Οι φράουλες, εγώ είχαμε κλιματαριές εδώ στο σπίτι, είχαμε όλο φράουλες, τις είχαμε ψηλά ο,
1: ναι.
4: ο άντρας μου
1: ναι.
4: και τις είχαμε ψηλά και κρεμόντουσαν.
1: Σωστά.
4: Και έφτιαγνα γλυκό, Ηλία, τι να σου πω, τι γλυκό τέτοιο, τι κυδόνι, τι σταφίδα, τι έφτιαγνα, τι έφτιαγνα, τώρα δεν κάνω τίποτα, τώρα έχω τεμπενιάσει.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, κάποια στιγμή κουράζεσαι κιόλας, μην νομίζεις.
4: Κουράστηκα, Ηλία, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, έχω το πρόβλημα που έλεγε ο κύριος πιο μπροστά που έχει στην πλάτη από τη μέση και κάτω το νεύρο. Με ναι. πειράζει και εμένα, ναι, Ηλία.
1: Ναι.
4: Και πονάω πάρα πολύ, με πίπερ πατάω. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να σε καλά, Σοφία, να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Να σε καλά και εσύ, παιδί μου,
1: να σε καλά. Να σε καλά, Σοφία, να σε καλά.
4: Στην οικογένεια.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Παρακαλώ.
5: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα σου, ναι.
5: Πάλι είμαι ο κύριος Μάνος.
1: Έλα, κύριε Μάνου.
5: Οπότε, καταρχήν ξέχασα να ευχηθώ στο στρατηγό περαστικά, τον κύριο Κώστα.
1: Βέβαια.
5: Περαστικά του ανθρώπου. Και να πω για τον κύριο Κώστα τον άλλον, το συνομήλικό μου, ότι έχει δίκιο και τα χαρούπια ήταν που μας σώσανε στην κατοχή. Είχαμε τις περίφημες χαρουπόπιτες.
1: Ναι.
5: Και για το άλλο, για τη σκούπα, ήταν από τα χόρτα της σκούπας βγάζαν ένα αλεύρι, το σκουπόξυλο. Το λέγαμε το σκουπάλευρο. Το οποίο γινόταν ένα πράγμα... Δεν γινόταν δηλαδή ψωμί, γινόταν ένα πράγμα που σάλευε πολύ. Με το κουτάλι το τρώγαμε. Τέλος πάντων... Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας, ο συνομήλικος,
1: ναι.
5: για αυτά που είπε και για την κυρία Σοφία που είπε το Σαββατιανό,
1: ναι.
5: το σταφύλι αυτό, επειδή είχαν στα Σπάτα τότε στην κατοχή μεγάλη παραγωγή,
1: mm-hmm.
5: τα φέρνανε σε καλαθούνες μεγάλες στην πλατεία Βάθης τα Σαββατιανά και τα πουλούσαν σαν σταφύλια και τα τρώγαμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί εσύ σε ζάλισε, ας πούμε, το σταφύλι το λίγο.
1: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Μάνου, δηλαδή, όχι με ζάλισε, όχι μου πόνεσε και είμαι δυνατό στο μαχαιοκό, φάει τα κέρα το τι τρώω, αφού μου λέγα, καλά ρε, τρως τώρα αυτό και μετά τρως και αυτό και μετά τρως και τα... Όχι, με πόνεσε το στομάχι, η κοιλιά μου.
5: Άκου να
1: είσαι. Όχι, όχι, να με θύσω. Ναι, πες μου.
5: Και εγώ δεν έχω καπνίσει στη ζωή μου.
1: Ναι.
5: Από μικρός όμως, επειδή ο πατέρας μου, ο νονός μου είχε το διδακτιατόριο στην πλατεία Ομονίας του Καρβουνόπουλου, με πήγαινε από μικρό, από 7-8 χρονών και μου έφερνε μπύρα και έπινα. Με μεζέ βέβαια, πάντα είχαν κάτι μεζέδες, μποξά, χανούμ και κάτι τέτοια, γιατί ήταν από την Κωνσταντινούπολη και είχαν τρομερούς μεζέδες εκεί. Και είχα συνηθίσει, ας πούμε, και στο κρασάκι, έπινα και κρασάκι. στο σπίτι σε γιορτές. Αλλά όταν μεγάλωσα και πηγαίναμε παρέα, ποτέ δεν έχω μεθύσει. Δηλαδή, μόλις έπινα μια μπύρα, μετά σταμάτησε αυτόματα το λαρύγγι μου και δεν ήθελα άλλη.
1: Ναι.
5: Για να ποτήρι κρασί, ναι, δεν ήθελα, δεν μπορούσα να το πω. Και έτσι σταματούσα πάντα, χωρίς να μεθάω. Μέχρι μεγάλος, μέχρι τώρα, ας πούμε.
1: Είναι, είναι και συνήθεια. Ναι. Είναι και στον οργανισμό και είναι, ναι, είναι πως θα συνηθίσει κανείς, ναι.
5: Είναι πως το δέχεται ο οργανισμός.
1: Ναι, ναι,
5: αυτό
1: ναι.
5: Σας λέω. Και ένα άλλο πράγμα για τον κύριο Κώστα των Μεγάρων.
1: Mm-hmm.
5: Τα Μέγαρα είναι πολύ αδικημένα, γιατί μόλις βήκαμε στην ΕΟΚ τους βάλαν και κόψαν όλα τα ελαιόδεντρα υποχρεωτικά. Γιατί ήταν πολλά, λέει, και είχαμε μεγάλη παραγωγή σε ελιές και λάδι. Καταλάβατε, αυτό το κακό μας έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και όσο για τη θανατική ποινή, δύο φορές θάνατο σε όλους τους δολοφόνους.
1: Σωστά.
5: Και οι τελευταίοι δύο Γερμανοί που το είχαν πει και την άλλη που απερχόταν εδώ και κάναν ληστείες μεταφώνου στην Εθνική Οδό και είχαν σκοτώσει και ένα Έλληνα που ήταν ομογενής από τη Γερμανία, του κάναν ότι χάλασε το αυτοκίνητό του, κατέβηκε να του βοηθήσει ο άνθρωπος. Και τον εκτελέσαν την ώρα που έσκυβε στο πορμπαγάζ. Το βάλαν στο πορμπαγάζ της Mercedes που είχε και το φέραν στο Ιγάλιο. Και τυχαίως ένας γείτονας είδε τα αίματα πίσω από το πορμπαγάζ, ότι είχαμε δικτατορία εδώ, Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
5: Και ειδοποίησε την αστυνομία και στήσανε καρτέρ και τους πιάσανε. Και κλαίγανε και οι δυο τους, γιατί θέλανε να τους εκδώσουμε στη Γερμανία. Η Γερμανία τους ζήταγε.
1: Ναι. Λέει.
5: Και λέει εδώ η διοίκηση, όχι, θα εκτελεστούν εδώ, και τους πήγαν στην Αίγινα και τους εκτελέσανε.
1: Καλά τους κάνανε. Καλά τους κάνανε.
5: Ήταν οι τελευταίες εκτελέσεις που έγιναν στην Ελλάδα και καλά τους κάνανε.
1: Σωστά.
5: Έτσι τους χρειάζεται.
1: Και μπράβο στους τότε, δεν με ενδιαφέρει τι ήταν επάνω, που μπράβο. Δεν πιεστήκανε μπράβο. Να τους εκδώσουν.
5: Μπράβο τους και δύο φορές μπράβο τους. Και μια φορά ο Πατακός σταμάτησε ένα αυτοκίνητο με έναν γιατρό μπροστά που άνοιξε το τζάμι και πέταξε το τσιγάρο, το αναμένο στο δρόμο, το αποτσίγαρο.
1: Ναι.
5: Και τον γυρίζει πίσω και του λέει μάζεψε το, και το μαζεύει και θα έρθει αύριο, του λέει, και του έκανε και επίλογο όταν πήγε στο γραφείο του. Τον έκανε ζήλι, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
5: Έτυχα και εγώ στη Νέα Υόρκη με ένα, στη Καλιφόρνια μάλιστα με ένα φίλο.
1: Mm-hmm.
5: Και ανοίγω το τζάμι και πετάω ένα κομματάκι από τσίχλα.
1: Ναι.
5: Το σκουβιδάκι από τη τσίχλα, το χαρτάκι.
1: Ναι.
5: Και μου λέει, τι κάνεις εκεί, τι κάνω, του λέω, ένα χαρτάκι πέταξα. Τι είναι αυτό που λες, μου λέει, 250 δολάρια αμέσως το πρόστιμο, να σε πιάσουνε, να πετάς από το παράθυρο έξω πράγματα, σκουπίδια, και χώρια, μου λέει, που θα μου πάρουν και το δίπλωμα.
1: Yes.
5: Αυτές είναι πολιτείες και αυτά είναι νόμοι.
1: Βέβαια.
5: Αλλά... και εδώ τους βάζουμε φυλακή, τους ταΐζουμε κιόλας. Μετά βγαίνει, λέει, λόγω καλής διαγωγής, δεν ξέρω.
1: Κάνει χειρότερα.
5: Κάνει χειρότερα από yeah. αυτά, ναι. Και από μέσα από τη φυλακή τώρα οργανώνουν και ληστείες και πόνους και όλα.
1: Να είσαι καλά, κύριε Μάνο, να πάω σε άλλη γραμμή, επί δευτερολόγηση.
5: Λοιπόν, εντάξει, να γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, κύριε Μάνο. Άφησα τον κύριο Μάνο τώρα, τιμήσανε και ένα παιδιά και ηλικία, έτσι. Δεύτερη φορά, γιατί συνήθως δεύτερη φορά φωνάζω λίγο. Αλλά τώρα, λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ηλία.
1: Έλα.
6: Χέρμαν Ντούφ και Χάνς Μασενάουερ λεγόντουσαν οι Γερμανοί. Χέρμαν Ντούφ και Χάνς Μασενάουερ.
1: Αλλά
6: δεν είχαν σκοτώσει έναν Έλληνα, είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες.
1: Α.
6: Βεζινάδες.
1: Α, έκανανε. Α, δε, ναι.
6: Ληστεύανε και σκοτώνανε. Κατάλαβες, δύο αλήτες Γερμανοί ήτανε. Ο Χέρμαν Ντούφτ και ο Χάνς Μασενάουερ, θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Τους έφτιαξε ο Παπαδόπουλος, ε.
6: Και ήτανε καλοκαίρι τότε. Κατάλαβες, και μετά τους εκτελέσανε. Πολύ καλά τους κάνανε.
1: Πολύ καλά τους κάνανε.
6: Ήθελα να διευκρινίσω την κατάσταση, γι' αυτό ξαναπήρα συγγνώμη.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Ωραία.
6: Καλή,
1: καλό βράδυ. Γεια σου, Παρακώστα. Ότι δύο, ναι, τιμήσανε και. Δεν το συζητάμε δεύτερη φορά και καλά κάνανε. Μας θυμίσανε και αυτό ιστορικά. Λοιπόν, πόση ώρα μας μένει ακόμη? 10 λεπτά. 2-10-7-10-8.000 παιδιά. 2-10-7-10-8.000. Και ελάτε να κάνουμε τα τελευταία μας σχόλια. Με την έννοια, 10 λεπτά δεν είναι και λίγο βέβαια. Εντάξει. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα να σας πω. Α, θα σας πω ένα-δύο, ναι, έτσι. Ο άλλος, τι πλάνο ήταν αυτό, ρε παιδιά, από το εξωτερικό ήταν. Με μία ταχύτητα, ζήτησε συγγνώμη, λέει, μετά από όρο, πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Με μία ταχύτητα, παιδιά, μία μηχανή, χτύπησε πάνω στο λεωφορείο που ερχότανε, έφυγε η μηχανή, πήγε για όλη τη μάνα, και ο τύπος μπήκε και κάθισε σε ένα κάθισμα κανονικά του λεωφορείου που περνούσε. Δεν σκοτώθηκε, γι' αυτό γελάω. Αν και αν είχε σκοτωθεί, θα γέλαγα για τη σκηνή και όχι για το θάνατο, προς Θεού. Μπήκε ο τύπος, κάθισε, που τα χάνουν οι άλλοι με το λεωφορείο, κοιτάνε μέσα, τον βλέπουνε, ανοίγει, κατεβαίνει, τα έχει χάσει και ο οδηγός ο άνθρωπος, σταματάει για λίγο, κατεβαίνει ο τύπος και φεύγει. Και είχε έρθει με σαβολίδα, ήρθε, σαν να ήταν εξωγήινος. Και μπήκε μέσα στο λεωφορείο και στρογγυλοκάθισε. Α, το δείτε στη σκηνή, είναι πολύ κωμικό και ευτυχώς που δεν είχε θάνατο. Για να πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
7: Βασίλης από Πατήσια.
1: Γεια, Βασίλη.
7: Ήθελα να πω για τους φόνους που είχατε προηγουμένως συζήτηση. Η γνώμη μου μένα είναι πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή. Τέλος. Δεν μπορεί αυτός να δει και ο άλλος να τον έχουν πάει τα σκουνίτια. Λοιπόν, σε κάθαρα πράγματα. Εγώ πριν 5 χρόνια έχασα έναν αγαπητικό φίλο, ο οποίος ήταν ένα παλικάρι, ένα 80 και, και γεροδεμένο παιδί και γυμνασμένο παιδί και όλα. Λοιπόν, αυτός έφτιαχνε κάτι που φάνε δερμάτινα και είχε το εργαστήριο σε Μπετρουάλι εδώ κάτω. Λοιπόν, σχόλα με έναν άλλο συνεταιρικά, με έναν άλλο φίλο του. Το προηγούμενο βράδυ πίναμε καφέ μαζί στην καφετέρια, είμαστε φιλαράκια. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί στο Κωνσταντινούπολιο ο Σαντέρης, που είναι οι γραμμές του τρένου, τσακώθηκε με έναν αλβανικής καταγωγής, 17 χρονών ένα παιδί. Με έκλεισε, σε έκλεισα. Δεν οδηγούσε ο φίλος μου, οδηγούσε ο άλλος δίπλα. Τέλος πάντων, τσακωθήκαμε, μάλλον θα βγήκε έξω ο δικός μου, καταχτύπησε και έφυγε, φύγαμε. Αυτό τι έκανε, λέει. Μετά αυτή που είναι η τροχιά τώρα, δεν λυγιάνει και πήρα την Ηπείρο επάνω, αλλά είχε κίνηση ο δρόμος. Τα μεσημέρι και είχε κίνηση ο δρόμος. Πάει σπίτι, παίρνει ένα πιστόλι.
1: Ο ποιος?
7: Ο αλβανικής καταγωγής, 17 χρόνια. Πήρε ένα πιστόλι και είχε και ένα μηχανάκι αυτός. Με το μηχανάκι τσακωθήκαν, ότι τις έκλεισαν, με έκλεισες. Αυτό είχε ένα μηχανάκι παλιό. Κατά μαρτυρίες εκεί. Τέλος πάντων παίρνει την Ηπείρου επάνω και το συναντάει στο κέντρο, πώς το λέγανε, το κέντρο, έχει ένα κέντρο εκεί μου που τραγουδάνε.
1: Το Καν-Καν.
7: Όχι, όχι, δεν είναι το Καν-Καν.
1: Α, κατάλαβα, ο Κωνσταντινούπολιος, κατάλαβα.
7: Λοιπόν, όχι, πήραν την Ηπείρου επάνω για να βγουν προς Πατησίο. Τέλος πάντων και πάει από δίπλα, καλοκαίρι, τώρα ανοιχτό το παράθυρο και του ρίχνει μέσα στην κοιλιά από το παράθυρο. Ανοιχτό το παράθυρο. Ο φίλος μου ήταν ο συνοδηγός δίπλα. Στο κύτταρο, ρε Ηλία, μπροστά στο κύτταρο.
1: Α, στο κύτταρο εκεί πάνω, ναι.
7: Ακριβώς στην πόρτα του κυτάρου εκεί.
1: Τι λέει,
7: του ρίχνει στην κοιλιά και φεύγει μετά με κόρνες ο άλλος, να πούμε, να προλάβει να πάει στον Άγιο Σάββα. Τέλος πάντων, ξεμάτωσε, πέθανε το παλικάρι.
1: Πέθανε.
7: Πέθανε, ναι, πέθανε στον δρόμο. Δεν πρόλαβε να τον πάει στο νοσοκομείο.
1: Τον Αλβανό τον πιάσανε.
7: Τον πιάσανε στο σταθμό Λαρίσης και είχε να πάει το μηχανάκι με κάτι χρώματα απάνω και τον έπιασε ασφάλεια. Είχε βάλει και πολίτε ο μάγκας εκεί να το πουλήσει, για να το πουλάει. Πήγε να πάει σε Αλβανία και όλα αυτά. Λοιπόν, φυσικά θα πήγε μέσα, αλλά από ό,τι μου λέει ο αδελφός του, μετά από 6-7 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω πώς τον βρήκε, τον είδε πάλι έξω.
1: Τον είδε να κόβει βόλτες.
7: Λοιπόν, τον πήγαμε στο χωριό, έγινε πανηγύριο. Ολόκληρη ώρα από τα χωριά, όλα έκλαψαν οι πέτρες. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ήθελε να εκτελεστεί, δηλαδή δεν
8: κατάλαβε. Λες τώρα μόνο.
7: Ελεύθερο το παιδί, δεν ήταν παντρεμένο. 35 χρονών παλικάρι. Ένα 85 ύψος. Και ήταν διπλός ο χώρος. Ξέρεις τι είπε στην ασφάλεια που τον πήγανε. Αν είχε κι άλλη σφαίρα, λέει, ασχόλευα και τον άλλον.
8: Ακουρέ.
7: Τι είχε μετατρέψει ένα πιστόλι με φωτοβολίδες, από φωτοβολίδες, το είχε κάνει να πετάει βήμα.
8: Ακουρέ.
7: Κατάλαβε. Ναι. Και το σκότωσε το παλικάρι και έγινε χαμός κάτω εκεί πέρα, σου λέω, στην κηδεία του. Ας μαζευτήκαν τα χωριά όλα, ήταν πολύ δημοφιλής παιδί, πανηγύρια, κλαρίνα, λένταγε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί ο άλλος να ζει και να έχει απαιρέσει τη ζωή του να τον τρώει τα σκουλίκια. Αυτό, τίποτα άλλο.
8: Δυστυχώς είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχει σημασία από τι πατρίδες έχουν, δεν έχουν ψυχή. Γιατί και το όπλο πρόσεξε. Αν έχει κι ο άλλος όπλο, λες και το συγχωρείς μέχρι ένα σημείο. Όταν όμως φάει ένα χαστούκι που κάνει τσαμπουκά στην αρχή και μετά πάει να πάρει κρίκης τέτοια, είναι άναντρο αυτό, Βασίλειο.
7: Είναι άναντρο. Εντάξει, παίξαμε μπουνιές. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω και μετά, εγώ που ήμουν στο λεωφορείο και έμπαινε και έβγαινε κόσμο. Πότε, δηλαδή, ό,τι και να έβριζε ο άλλος, του λέω, εντάξει ρε φίλε, έχεις δίκιο. Αλλιώς δεν καθαρίζει. Πες του, έχεις δίκιο ρε φίλε, εντάξει, τελείωσε η δουλειά. Γιατί αν κάτσεις να επιμείνεις, πιαστείς τα χέρια και κάνεις και φτιάχνεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
8: Ναι, σωστά.
7: Να και ο άλλος ο δικός μου φίλος μου ήταν καιρό παιδί, βγήκε έξω μάλλον παντός. Χτύπησε. Δεν ξέρω τι έγινε και να δούμε τι το
8: αφαίρεσε. Θα του ρίξε καμία του αλλού, ναι.
7: Του ρίξε τα γυμνασμένο, να το χτύπησε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί από ό,τι μου λέει ο αδελφός του, τον έβριζε, λέει. Τον έβριζε. Έβριζε. Και είπε, θράσος τώρα, 17 χρονών, αν είχα κι άλλη σφαίρα, λέει, πιστόλι με άλλη σφαίρα, σκότωνα και τον άλλον.
8: Άκουρα.
7: Του ρίξε στο παράθυρο, ανοιχτό το παράθυρο και του ρίξε στην κοιλιά, ψυχρό. Έλα μας. Και το προηγούμενο βράδυ σου λέω, πήραμε εδώ στο Αχίλιο καφέ, εδώ στη...
8: ναι.
7: Στην Αχαρνών.
8: Στην Αχαρνών.
7: Στην Αχαρνών, στο Αχίλιο.
8: Το ξέρω, πήγατε
7: στο Αχίλιο. Και πήραμε καφέ με το παλιά. Έλα μας. Λοιπόν, μη σε καθυστερώ άλλο, γεια.
8: Ωραία, καλό σας βράδυ εκείνη, άστε καλά, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
8: Παιδιά, ναι, είναι. Δεν ξέρεις ειδικά αυτούς τους καιρούς τι γίνεται και ειδικά κάτι μπουμπούκια που ήρθανε και αλωνίζανε εδώ γιατί τα βρήκανε και τα κάνανε. Και δεν μπερδεύω καθόλου από ποια χώρα κι αν είναι, κάποιοι νοικοκύριδες, που κάποιοι νοικοκύριδες και κάποιοι καλοί άνθρωποι και κάποιοι δουλευταράδες πολλές φορές παρεξηγούντανε από κάτι τέτοια καλόπαιδα. Λοιπόν, παιδιά, να σχεδόν να τελειώνουμε. Ας μπει και τραγουδάκι στο τέλος. Να από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σε ευχαριστήσουμε. Να υπενθυμίσω πως τα μεσημέρια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 εδώ. Μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης, άλλη δυνατή εκπομπή. Και μετά ο Στέφανος Υγείος, χωρίς συστάσεις. Έτσι 5 με 6 το απόγευμα και 4 με 7 το Σάββατο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, πρώτο Θεός, 9 με 11. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε όλους. Και δεν ξέρω αν θα μπει τραγούδι, τι μένει χρόνος. Α, περνάμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μην το ξεχνάω κάτι φορές το παιδί. Ναι, ο Μιχάλης ψανεβά, ο Μιχάλης πάτη για διασκέδαση στο φοβερό Μιχάλη. Μιχάλη, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Λοιπόν, από μένα, καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο το βράδυ, παιδιά, 9 με 11. Να είστε όλοι καλά.

0: Ένα σώμα, μια ψυχή. Αυτή η καρδιά τα κάνει όλα. Είμαστε λίγα λεπτάκια μόλις μετά από τις 11 που πήραμε σκητάλη από το φίλο μας τον καλό τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλα αυτά. Δεν ζωντανή εκπομπή, έτσι. 2-9 του να τα λέμε όλα αυτά, έτσι. 2-9 του.
1: Θέλω να σε φύγω.
0: 2026. Και εγώ το θέλω. Με ένα διαφορετικό τρόπο όμως, έτσι. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό.
1: Με σένα.
0: Κάθε μέρα όντως κάτι διαφορετικό. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είναι η ώρα για χαλάρωση, μουσική ψυχαγωγία, ισοδυναμή με χαλάρωση. Χαλαρώνουμε. Τόσα τα προβλήματα, ακούμε, μας φορτώνουν ακόμα μεγαλύτερα και περισσότερα τώρα με τη ΒΕΔ. Ποιος θα αντέξει, τι θα αντέξει. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εδώ παίρνω λίγο φόρα και το λέω γρήγορα, έτσι. 210-710-8000. Αλλά έχω την ευγενή καλοσύνη να το λέω όμως, έτσι, ενδιάμεσα στην εκπομπή. Για τα προσωπικά σας μηνυματάκια και το Viber, γιατί είναι πανέμορφο και αυτό, έτσι. Στείλετε κάτι φωτογραφίες εχθές και με φαγητά και με ποτά και με ηλιοβασιλέματα. 693-84-00-856. Τα ντουντουνάκια είναι χαρά. Το καλύτερο ήταν ο διαφορετικός τρόπος, έτσι. Λέω και εγώ τα δικά μου, τα παιδάκια μου. Λοιπόν, η ρύθμιση του ήχου. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Κοιτάλη πήραμε τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη στο αληθινό πατέρα.

0: 9%. Μαζί μας και μαζί σας είναι το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα. Και δεν είναι μόνο μία πλακέτα, είναι πολλές πλακέτες, αλλά λέμε τη χρυσή γιατί γυαλίζει. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Ναι, More Than Tax στην Καλλιθέα. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της είναι εδώ. Ισόγειο. Πάμε, αρχίζουμε τώρα άλλα. Τελείωσε η φορολογική δήλωση και μείνατε ήσυχοι, σας το λέω. Επίσης, το καλύτερο της παρέας μας, εδώ με το Ζεάκι, την πιτσαρία του Ζεάκι. Εθνικής αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάνε όλα καλά, πάνε όλα με ντουζα. Τώρα παρέα με τον Μιχάλη, θα πάμε σε κέφι και θετική ενέργεια, φωνάζω,
1: Τραγούδια.
0: Πολύ πιο καλύτερα. Κέφι και θετική ενέργεια του τραγούδι. Το ανεβαστικό. Είναι ό,τι καλύτερο. Εσύ με την καρδούλα την κόκκινη.
1: Τραγούδια λαϊκά. Μια γιορτή καρδιά.
0: Και για τους Σαλονικείς. Θεσσαλονίκη βέβαια έχουν την τιμητική τους τώρα. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα ακούσουμε πολύ Οικονομόπουλο σήμερα. Θεσσαλονίκη ψηφίζει Οικονομόπουλο. Όχι Μιχάλη.

0: Τα πάντα όλα τρέχουν εδώ στην Μαρία μας. Εδώ είναι οι πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις, έχουμε γυρίσει. Καλησπέρα στο Ρέντι, καλησπέρα στην φίλη μας την Φωτεινή. Όλα καλά. Τώρα λέμε καλοφθινόπωρο. Επίσημα έτσι λέγεται, έτσι, αλλά υπόλοιπο καλοκαιριού, άμα και η θερμοκρασία δεν λέει να πέσει. Είμαι ένα φίλο μου που μου μιλούσα και στα Πάτρια τα εδάφη να αγγίζει 38-39-40 βαθμούς έξω. Έτσι, δεν το συζητάμε, να καλησπερίσουμε το φίλο μου τον Ρομπίνιο, εδώ τον αστυνομικό μας, το μεγάλο. Ρομπίνιο, καλησπέρα στην ομάδα όλη. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν δουλεύετε, δεν το έχω δει όλο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, το γιατρό μας εδώ, το γιατρό μας με το αστέρι του τη γυναίκα του. Καλησπέρα στην Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, τρουφίτα μας με τον Γιώργο της. Για πάμε σε έναν ερώτα μεγάλο τώρα. Έρωτας είσαι. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Κώστα των Σαλονικιών. Για θα τα πούμε λίγο πιο μετά με τον Κωστάκη, με τον Οικονομόπουλο, έτσι.
1: Με στα δυο σου μάτια.
0: Παναγιώτη μου, αστυνόμε. Το παλικάρι ο Παναγιώτης, όπως ξαναπεί πάλι, μας ακούει από τη Γερμανία. Αστυνομικός υπηρετεί στη Γερμανία. Είναι μεγάλη χάρη και μεγάλη τιμή εδώ στο Μάχη.
1: Κι όταν σε κρατάω.

0: το πείτε ότι δεν νιώθετε πραγματικά έτσι. Έτσι, όταν έχετε το αληθινό, το πραγματικό, αυτό που αγαπάμε, που βλέπουμε ότι μας αγαπάει. Εγώ θα το πω λίγο πιο λαϊκά, ότι λιώνει. Ε, ότι δεν έχουμε αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, λέω και εγώ τα δικά μου, πρέπει να τα πούμε. Όλοι έχουμε να πάρουμε, όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε και να μάθουμε. Ακούω μέχρι το μικρότερο παιδάκι από μένα. Αν πείτε μικρότερο από σένα υπάρχει, ναι, υπάρχει, 5, 6, 7, 8 χρονών, είναι τα πρωτάκια που πάνε τώρα. Γιατί και εγώ πρωτάκι νιώθω. Τον φίλο μου τον Γιώργο να τον καλησπέρισω από τα Μέγανα με το Λενάκι του. Όμορφες καλησπέρες. Τον φίλο τον Χρήστο επίσης από το Εγάλαιο, τον Μιχαηλίδη. Στάκο μου, σ' άκουσα λίγο κάπως έτσι. Έτσι, τόνουμε λίγο τα νεύρα, να μην υπάρχει νευρικότητα. Να μην υπάρχει παροξισμό, να μην υπάρχει νευρικότητα. Χαλαρώνουμε, είπαμε. Τραγούδι, μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Για να υπάρχει απόλυτη ηρεμία. 210-710-8000, είπαμε το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56 Viber. Και απλό μηνυματάκι. Να πω καλό ταξίδι στα παιδιά που πάνε για την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Να περάσετε όμορφα, έτσι. Και αν περισσέψει τίποτα από το πακέτο του Κούλι, μας το κάνετε πακέτο και το στέλνετε. Αφέρα θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω εδώ. Και εμείς. Καλό ταξίδι, παλικάρι μου Ρομπίνιο. Καλό ταξίδι να έχετε. Καλό δρόμο.
1: Εσύ που μου είπες φεύγω.
0: Το ξωτάκι! Κάτι διαφορετικό, ε, είδες. Κι ας ήταν στον δρόμο.

Κυρία Βαλάκα, τα φιστίκια αυτά τέτοια, που ακόμα τα φρέσκα, έτσι, από την παραγωγή που λέμε στην κατανάλωση. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, και το άξιζε βέβαια τα καθαρίσματα μόνος του, έτσι, το παλικάρι. Το παλικάρι μας μόνο του, αν και εμείς το πήγαμε βεντούζα, δεν το συζητάμε. Μια χαρούλα. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Που είχε τα γενέθλια που την ακούσατε, τη Δημητρούλα μας εδώ, από τα Τελωνία κάτω, εκεί στον Πειραιά, εκεί στον Ουρ, κοντά. Δεν θα δώσω άλλα στοιχεία παραπάνω. Δεν θα δώσω ότι πάει και στην Τρούμπα και πίνει ποτάκι και έχουμε και κάβα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα, αλλά ας κρατήσουμε και κάτι. Είναι κάβα τώρα, έτσι. Το ξεχνάω. Σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, Δημητρούλα, για σένα ισχύουν αυτά, έτσι. Σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Ένας φίλος εδώ στο ξεκίνημα τη Δευτέρα δεν είπανε. Πώς με είπε, ρε τέτοιο. Μουρλό με έχει πει, δεν είμαι μουρλοκομείο. Κάπως έτσι, αλλά δεν πειράζει, σιγά. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι. Βιβί μου, καλησπέρα. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχω και γραμμούλα, έτσι. Καλησπέρα, Βιβί μου, στο Χαϊδάρι. Οικονομόπουλο, ναι. Ποιο θέλει Οικονομόπουλο, δεν θα σου πω ποιο θέλει Οικονομόπουλο. Που αρέσει ο Οικονομόπουλο, ο Νίκο. Να σου το πω. Α, όλα και όλα. Εγώ δεν δίνω φίλου καλού. Λοιπόν, η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της να ακούσει το τραγουδάκι μικρή τρουμφίτα. Και έχουμε πορεία μεγάλη εμείς μπροστά εδώ. Μεγάλη πορεία.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λες ο Γιώργος σου. Πρέπει να το λες εκπαιδευτική και δύο. Μπορείς όμως εσύ που ξέρεις πάρα πολλές γλώσσες, έτσι που το έχεις με τις γλώσσες, Μαρία μου, για σένα αναφέρομαι και στην πλατεία Αμερικής, να το λες σε πάρα πολλές γλώσσες. Δεν το κάνεις μετάφραση βέβαια. Να τον αφήνεις λίγο και το μαθηματικό σε αγωνία. Να κρατάει έτσι λίγο η αγωνία. Ωραίο είναι, έτσι. Λοιπόν, στη Δήμητρά μας εδώ, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα μου, πολλές και όμορφες καλησπέρες και σε σένα. Παναγιώτη μου, είναι το επόμενο τραγούδι. Θα το ακούσουμε για το παλικάρι που έχει βάρδι αστυνομικός εκεί στη Γερμανία. Και δεν θυμάμαι τώρα το μυαλό μου τώρα με ένα ου, Παναγία μου. Σε έχω ρωτήσει πάλι νομίζω, έτσι, πόση ώρα διαφορά έχουμε τώρα, τι ώρα μπορεί να είναι τώρα εκεί στη Γερμανία. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι και εμείς θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, μαράκι μου στον κορυδαλό, φέρε το τραγουδάκι. Και όχι με το χεράκι που λέει, σε παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ.

Νικολάκη μου, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που γυρίζει. Καλησπέρα Μιχάλη λέει. Θα ήθελα λέει Κονομόπουλο και θα ακούσουμε. Είπαμε έχουμε πολύ Κονομόπουλο σήμερα. Πάρα πολύ Κονομόπουλο. Είναι παραγγελιά από Θεσσαλονίκη. Έχουν προτεραιότητα γιατί υπάρχει και η έκθεση, η ΔΕ. Δεν πιάνομαι πάνω σε αυτό που λένε τώρα το τι θα δώσει, τι πακέτα θα ανοίξουν. Γνωστά τα πακέτα που ανοίγουν. Και το έγραψε ένας φίλος ταξιτζής χθες. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, στο μεροκάματο, τα βαριά τα μεγάλα τιμόνια. Στον φίλο μου τον Νίκο, καλησπέρα Μιχάλη, θα ήθελα λέει Οικονομόπουλο, η απόφαση γυρίζω από Ναύπλιο μόνος μου και μου κρατάς λέει παρέα. Λοιπόν, αφιερωμένο στην Μαργαρίτα. Νίκο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο και θα το ακούσουμε. Καλησπέρα, να προσέχεις λίγο στον δρόμο. Λίγο στον δρόμο να μου προσέχεις λίγο, έτσι.

πραγματικά ακούω αυτό το τραγουδάκι και συγκινούμε. Είναι λέξεις που μου το έχει ζητήσει ένα αγαπημένο πρόσωπο του τραγούδι. Αλλά τελικά τα λόγια του είναι ένα προς ένα. Δεν θα πω άλλο. Δεν έχω χαρτομάτιλα σήμερα και δεν πρέπει.

ξεχωριστά από τη μουσική. Ξέχωρα από τη μουσική. Ξέχωρα από τους στίχους. Μπορεί να γράφει ένα τραγούδι. Η μουσική μπορεί λίγο κάπου. Οι στίχοι μπορεί να έχουν γραφτεί για ένα τραγούδι. Επειδή σε κάθε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όλοι θα το έχετε δει λίγο πολύ, πώς γίνεται μια εκπομπή με τους παραγωγούς με τα ακουστικά στα αυτιά. Ακούνε πάρα πάρα πολύ καλά και πολύ πιο καθαρά. Γι' αυτό λέω και ακούω και βλέπω ταυτόχρονα. Και ακούω και βλέπω. Και ακούω πεντακάθαρα τους στίχους. Δίνω μεγάλη σημασία. Πάνω σε αυτό το τραγούδι, αυτό πολλές φορές όταν ακούτε τον ήχο, είτε από το μήνυμα, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή και θα τα ακούτε πάντα. Έτσι είναι το όμορφο. Έτσι είναι. Την ομορφιά, η επικοινωνία σας και το τηλέφωνο που χτυπάει. Εγώ έτσι θέλω. Είναι επικοινωνία του κόσμου. Είστε εσείς εδώ. Και εγώ τα ακουστικά στα αυτιά να ακούω και τους στίχους. Τέλος πάντων. Συγκινήσεις ούτε καν. Δώρα μου, τι κάνεις? Πέρασα μια χαρά. Καλά, ας τα λέμε καλά, μωρέ. Μου λένε και στο χωριό μου. Καλησπέρα στα αδερφάκια, στα αδερφούλες, στη Λένα και στη Δώρα. Μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Θα πάνε ακόμα καλύτερα. Στην φίλη μας την Τζούλια, που μας ντρεπόταν να στείλει μηνυματάκι τις προηγούμενες σεζόν, το έκανε τώρα, δεν πειράζει. Κάλιο αργά πόρα από την Τζούλια μου, τι κάνεις? Καλησπέρες. Να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο, με τα φιστίκια του τα καλά, το Δύο Λένες, και έχει προσθέσει ένα κάπα κεφαλαίο το Μαράκι. Έχει προσθέσει, είναι, έχω δέσει, μου λέει, και την Μαρία. Η Μαρία ξέρει βέβαια, έτσι. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα στο Γιαννάκο τον Ολυμπιακό. Είναι τα παιδιά που δουλεύουν νυχθημερών, παιδιά, έτσι. Για να εφοδιάσουμε τα σούπερ μάρκετ, για να πάμε εμείς να ψωνίσουμε. Αν και οι τιμές δεν έχουν πέσει ακόμα, έτσι. Άλλο τι εξαγγέλνουν και άλλο τι βλέπετε εσείς με τις τιμές στα ράφια. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Δήμητρα, η Δήμητρα τα Τελωνία. Ούτε κι εγώ. Δεν θυμώνω, Δημητρούλα. Ξέρεις τι διαβάζω, ξέρεις τι σπράττω. Που έχει αλίμονο. Απλά είπα να μικρύνω λίγο το στομάχι μου, να μην φέρνει τη γλίτσα, δεν. Δεν. Και Δημητρούλα μας ακούει στον Πειραιά κάτω.

Όλοι έχουμε περάσει τη ζωή μας. Αναμνήσεις. Όλοι έχουμε αναμνήσεις, έτσι. Έχουμε περάσει πράγματα και, πράγματα και καταστάσεις. Και μένουν πάντα αναμνήσεις. Να μην αναμνήσεις. Να μην αναμνήσεις. Εγώ έχω πει για ένα βιβλιαράκι. Εντάξει, δεν έχει βρεθεί ο χρόνος, ο κατάλληλος ακόμα να πάρει το πένα, χαρτί. Έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει. Γράφει ο Στουλός τώρα. Μπαχα, γράφει σιγά. Μπορεί και να μην γράφει ένα δικό μου τελείωση θες. Δεν πειράζει, ένα στυλό παρακαλώ, έτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σημειώνουμε. Νίκο μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα τα ακούσεις για τον φίλο μου τον Νίκο που έρχεται την μοναξιά με τον Οικονομόπουλο, μόνος του ταξιδεύει. Και είναι αφιερωμένο και για τη Ματίνα, είπαμε. Λοιπόν, ένα καινούργιο τώρα. Είναι η φίλη μας η Χριστίνα. Καλησπέρα σας, λέει, καλό και ευλογημένο μήνα. Εύχομαι από καρδιάς μια όμορφη σεζόν γεμάτη πολλές ακροάσεις και πολλά χαμόγελα. Είμαι η Χριστίνα από την Αίγαια. Και θα ήθελα, εάν μπορούσατε, να βάλετε τα χείλια από τον αείμνηστο Δημήτρη Κόκοτα. Αφιερωμένο στη γλυκιά Μανούλα μου. Τι όμορφο μηνυματάκι. Το μηνυματάκι όχι, δεν είναι για μένα να έχουμε καλή σεζόν, είναι για τη γλυκιά τη Μανούλα που γράφει. Εκεί το πάω το θεματάκι. Για τη γλυκιά Μανούλα. Μανούλα πήγα να πω, Παναγία μου. Εγώ δεν την έχω, Χριστίνα μου. Είδατε πολλές φορές η αλήθεια πάει μπροστά από το ψέμα, έτσι. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια πάντα θα πει. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω, Χριστίνα μου, δικό σου μηνυματάκι. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι το δικό σου. Πάμε στον φίλο μου, τον Τάκη, τον ταξιάρχη, που μας ακούει μια όμορφη παρέα από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Θέλω ένα τραγουδάκι με τον Βοσκόπουλο, έτσι μου γράφεις, βέβαια. Έτσι είναι για τον Ανέστη και είναι και για τον Δημήτρη. Τάκη μου, δεν σε ξεχνάω, δεν έχω ξεχάσει. Είναι πολλά μηνυματάκια. Λίγο τώρα με την νοσηλεύτρια ψιλομπερδέθηκα και στη Νέα Ιωνία, τη Δημητρούλα. Τη Δημητρούλα μας που έχει αδυναμία στον Πέτρο, τον λογιστή. Έχουμε και ένα λογιστή. Φοβερό. Αργοπορημένος λίγο βέβαια, μπαίνει σε τάξη. Γι' αυτό λέμε more than taxi. Μπαίνει σε τάξη. Θα μπει σε τάξη. Δημητρούλα, και να δεις ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Λοιπόν, τραγουδάκι για το παλικάρι μας που έρχεται τώρα από τον Άφλιο. Έλα να τα ακούσουμε. Με τον Οικονομόπουλο. Είναι απόφαση. Μια απόφαση. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη, Τάκη μου, Τάκης ταξιάρχης, για τον Ανέστη τον Δημήτρη έχουμε, έτσι. Πάμε πάλι τώρα για την αρχή, να ακούσω παλικάρι που έρχεται.

Λοιπόν, Νικολάκη μου, φίλος Νίκος γυρίζει από το πανέμορφο Ναύπλιο και είναι αφιερωμένο για τη Μαργαρίτα, το τραγουδάκι που ακούω.

Και το δάνειο ζωής θα το ακούσουμε. Μην αρχώνεσαι, Λεβεντάκο μου. Είμαστε με πολύ ακόμα. Είσαι τώρα ξεκίνησες να πας προς τα πάνω. Θα το ακούσουμε, Ρομπίνιο. Το δάνειο ζωής θα ακουστεί. Φίλοι μου, η Δήμητρα, έτσι. Για αυτό είπα δυναμία στον Πέτρο, έτσι. Θα τα ακούσει το τραγουδάκι ο Πέτρος και θα ανατριχιάσει. Εάν και παίρνει ηλεκτρικό, είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι είναι φαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν και τελευταία τώρα θέλει να περπατάει, λέει η Δημητρούλα. Νοσηλεύθερη για σένα το λέω, αναφέρομαι. Έτσι, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε τέλεια. Αυτό θέλω να το σημειώσετε. Λοιπόν, ερχόμενος εδώ για το στούντιο, μια παρέα στον δρόμο πριν μπω στο στούντιο έρθω. Δεν έχω να κρύψω κάτι και πάντα θα τα λέω. Ούτε θα κρυφτώ. Πίσω από το δαχτυλό μου, αν και τα κιλάκια μου τώρα 74 δίνουν να αυξηθούν λίγο στις διακοπές, εμένα μειωθήκανε. Κατά δύο περίπου. Εδώ που έχεις την απάντηση μου. Εδώ. Μια όμορφη ψυχούλα, μια γλυκούλη ψυχούλα μου λέει την απάντηση. Άμα λέω κάτι, μου λέει την είσαι εδώ. Και εγώ δεν έχασα ευκαιρία και την ώρα. Δεν έχασα ευκαιρία. Τις ευκαιρίες δεν τις χάνω. Πιάνω τα σιγά από το λαιμό, από κι άλλα. Άντε, να μην πω άλλα. Το κιό λαιμό, μην πάει το μυαλό σου πονηρό, παιδιά. Λαιμό και μαγουλάκια εκεί. Ήταν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα ακούσει τώρα ένα πανέμορφο τραγουδάκι. Τώρα η Χριστίνα μας που το έχει ζητήσει. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Μισό λεπτάκι, μισό. Είπαμε ένα τραγούδι δεν κάνει πάντα τη διαφορά. Για να έχω και το τραγουδάκι έτοιμο. Είναι με τον αείμνηστο Δημήτρη Κόκοτα που αρέσει τη Μανούρα. Είναι αυτά τα χίλια. Πανέμορφο τραγουδάκι. Είμαι καινούργια Κροάτρια. Συμπληρώνει. Είμαι καινούργια Κροάτρια που έπεσε πάνω σας, λέει, εντελώς τυχαία. Αλλά ήταν μια όμορφη και αναπάντεχη έκπληξη, θα έλεγα. Χαρά μου λοιπόν να σας γνωρίσω και να απολαύσω, λέει, τις μουσικές περιπλανήσεις σας. Όσον αφορά για τις μουσικές μας περιπλανήσεις, δεν είναι τυχαίο που βάζουμε το τραγουδάκι που ζητήσατε. Είναι το επόμενο και θα το ακούσεις. Και μας είναι χαρά μας και τιμή μας που είσαι εδώ στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, η εκπομπή εδώ με τα τραγουδάκια, με τις μουσικές περιπλανήσεις, δεν αλλάζουμε βέβαια τον τίτλο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα είναι ο τίτλος εκπομπής. Χριστινάκη μου καινούργια στην παρέα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε για τη μανούλα σου, γιατί αν θα πιάσω τον μπούρου, δεν το σταματάω. Εσύ να πάρεις τον ηλεκτρικό για να πας στη Νέα Ιωνία, αυτό είναι το τραγουδάκι. Ωραίο! Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στη Μαρία μας από τον... από την νέα, τον τα λέω πάνω τον... από το πιο καχθές επάνω, με το μαράκι. Στα Λιώσια, τα νέα, το Ήλιον, μωρέ. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, και καλή ακρόαση, καλό βράδυ. Το Ξωτάκι έχεις μάτι, λέει. Το Ξωτάκι, ένα μηνυματάκι, το Ξωτάκι! Έχεις μάτι. Και αυτός είναι ο Βαγγέλης που το λέει, έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα και η γλυκιά μανούλα της. Χριστινάκη με την γλυκιά τη μανούλα της. Όσοι έχετε τη μανούλα σας, λέει, να ακούτε την καρδούλα, να προσέχετε τη μανούλα σας, γιατί δεν ξέρετε πώς χτυπάει η καρδιά μιας μάνας. Όπως, Χριστίνα, μην γράψεις άλλα τώρα, συγκινηθώ, έλεος. Αμάν, έλα.

μια και τον πα στο σπίτι, μια και τον πα όλα πάνω στο σπίτι. Έχω ένα τραγουδάκι από την νοσηλεύτρια. Μισό λεπτάκι, Χριστίνα μου, χίλια συγγνώμη, κορίτσι μου, θα τα ακούσει το τραγουδάκι από την αρχιπεδά και είναι ζωντανή εκπομπή και γίνονται αυτά. Είπαμε, πάνω απ' όλα είναι επικοινωνία του κόσμου. Και το τραγουδάκι πάντα ακούγεται ολόκληρο. Λοιπόν, έχω ένα τραγουδάκι για τον Πέτρο που λέει πάρε τον ηλεκτρικό και λένε νέα Ιωνία. Δεν θα πω περισσότερα τώρα γιατί θα πατάει φρένο, Πέτρο. Σου λέει πατά σα φρένα. Μην περνά αυτό. Θα σε εγκρεώσει και με τι βενζίνε ο Πέτρο, έτσι. Για να κοπτούν αυτά στα τιμολόγια. Για να σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Ούτε γενικός γραμματέας να ήταν εκεί πέρα. Για να κοπούν αυτά λίγο περικοπές.

Λοιπόν, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν αφήσει όνομα. Δεν πιάνω τώρα μόνο για τον Δημήτρη τον Κόκοτα που προώρα έφυγε από κοντά μας, έτσι. Τον Δημήτρη τον Κόκοτα, έτσι. Σε πολύ τώρα 57 ετών, πόσο ήταν, νεαρή ηλικία πάνω στο. Σε αυτό που λέμε ότι εκεί αρχίζεις και δημιουργείς. Εκεί αρχίζεις και δημιουργείς. Μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενα. Έτσι. Μπορεί αυτό που είχε πει κάποιο ο αείμνηστος, ο πατέρας αυτού του μας κυβερνάει τώρα, έτσι. Ότι είναι βάρος λέει αυτή, ο οποίος έφτασε 98 χρόνων, 98 χρονών. Πήγαινε κόντρα με την βασίλισσα της Αγγλίας εκεί, έτσι. Απ' τους δύο. Είχε πει τότε, αν θυμάμαι καλά, θα το δείτε τη συνέντευξη, μπορείτε να τη δείτε, ότι είναι βάρος ηλικιωμένη στην κοινωνία που παίρνουν συντάξεις. Αυτό είναι και αυτός εδώ που κυβερνάει. Το είχε πει, υπάρχουν αυτές εκεί, έτσι. Αυξάνεται το όριο ηλικίας. Το προσδόκιμο ζωής που λένε. Αυξάνεται, ναι, το προσδόκιμο ζωής. Ναι, ρε αδερφέ. Το είχε πει ποιος, από μας κυβέρνησε να άφησε αντικαταστάτη. Τώρα και θα πάει μια χαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Νότι το Σφακιανάκι, το είναι το δάνειο ζωής. Είναι τέσσερα παλικάρια ταξιδεύουν, πάνε για Θεσσαλονίκη και μεριά σε ένα τζιπ. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα, τον Νίκο και για τον Ρομπίνιο είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο το τραγουδάκι. Γιατρέ μου, θα τα ακούσει εσύ, κάνε λίγο υπομονή. Αλέξανδρε, εσύ είσαι γιατρή, αν δεν έχετε υπομονή, δεν πετυχαίνει το οτιδήποτε, ό,τι και να κάνετε. Δεν θα πετύχει, τουλάχιστον ο γιατρός πρέπει να έχει υπομονή. Εγώ γι' αυτό δεν το πήρα το πτυχίο μου, δεν είχα τόσο μεγάλη υπομονή. Τώρα σιγά σιγά αποκαθιστάτε. Λοιπόν, για να δούμε, η φίλη μας το Χριστινάκι που είναι καινούρια Κροάτρια εδώ, δεν την καλοπιάνω. Το Ξωτίνα λέει, είμαι κι εγώ. Έτσι να συνεχίσετε, λέει, να είστε αληθινός. Η ζωή είναι λίγη και λίγοι είμαστε, λέει, προσωρινοί. Οπότε, λέει, ας γεμίσουμε την ψυχή μας με αγάπη, τρέλα. Δεν είμαι και συγγνώμη, λέει, να σας ζάλισα. Χριστίνα μου, δεν με έχεις ζαλίσει καθόλου, είναι η δουλειά μου. Αγαπάω αυτό που κάνω και είναι η δουλειά μου. Πάμε στην Αρκαδία Λακωνία, στην Δημητρούλα μας εκεί, τη Χρυσοχέρα, να της πούμε μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Τώρα τραγουδάκι. Νότης Φακιανάκης, δάνειο ζωής, δάνειο. Έχω και εγώ δάνειο, γι' αυτό πήγα να το μπερδέψω. 693-84-00-856. Για να δούμε και έχει ένα μηνυματάκι. Λοιπόν, αυτό δεν το γνωρίζω, 87-87-18. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει, από Γλυφάδα. Καλησπέρα και από το κέντρο των Αθηνών που έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Γλυφάδα! 87-18, ναι, καλά το βλέπω. Ακόμα, ναι. Είναι το Ξωτίνα, είσαι το Ξωτάκι. Είναι άλλο το Ξωτάκι.

να ευχηθώ καλό ταξίδι στα παιδιά που πάνε Θεσσαλονίκη μεριά. Πάνω στην έκθεση. Λοιπόν, Χριστίνα μου, έλα να σου πω κάτι, γιατί είσαι καινούργια στην παραίτησα μας εδώ, έτσι. Όπως είπες, καινούργια. 16 Δεκεμβρίου γεννημένη, έτσι το ξοδίνα. Και δικηγορεί να λέει στο επάγγελμα. Πολύ καλό. Μερικές φορές ορισμένα πραγματάκια αφόρμητα. Έτσι είναι το επάγγελμα βέβαια και το δικό μου. Είσαι δικηγορίνα. Ταυτόχρονα έτσι το μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου πρέπει να το έχουμε. Και το έχουμε το μπουρουμπουρου. Να διαβάσω. Μην πεις άλλα. Μην πηγαίνει ημερομηνία γεννήσεως και τίποτα άλλο. Γιατί ταυτόχρονα τα διαβάζω τα μηνυματάκια όπως μου έρχονται και στο Viber. Είναι το Viber το τηλέφωνο. Είναι οι κλήσεις εδώ που παίρνουμε να τα ακούτε όλα. Είναι ζωντανά. Είναι ζωντανά όλα, έτσι. Και γράψει τίποτα άλλο και κανένα, μου έρθει κανένα δικογραφία, τίποτα εδώ πέρα. Αλλά από δικογραφίες, άλλο τίποτα, Χριστίνα μου. Από δικογραφίες, άλλο τίποτα, μια και σε δικηγορίνα. Να σε καλά, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Εμείς τα λέμε εδώ, 11 με 2 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και χαμογελάμε. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη, τον Ανέστη, τον Δημήτρη, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Και νομίζω... Λοιπόν, Τάκη μου ταξιάρχη, νομίζω το τραγουδάκι, γιατί με μπέρδεψε λίγο τίτλος, θα πάμε και νοσηλεύθερα, θα το ακούσω Πέτρος το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι αυτό το τραγούδι με το Βοσκόπουλο. Δεν με μπερδεύετε, και θέλω πολύ Οικονομόπουλο, είπαμε σήμερα. Λοιπόν, κανένα εξώδικο ίσως λέει, πλάκα κάνω λέει. Λοιπόν, όχι εξώδικα, εξώδικα να μην στέλνουμε εξώδικα, όπα, όπα. Αλήθεια. Γιατρέ μου, έχω και γιατρό εδώ στην παρέα. Έχω το φίλο μου τον Αλέξανδρο με το γυναικάκι του, με τη γυναίκα του, το αστέρι του. Περιμένει τραγουδάκι να ακούσει εδώ και κάτι ώρα. Και ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης, ο μάνετζερ εκεί του Εγαλαίου.

Να μα στείλει μονό, θα ακούσουμε, αλλά μα στείλει μονό, αχρίαστο να είναι. Ειλικρινά το λέω και δεν έχω θεματάκι. Είναι θέμα διαφήμιση. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο για εξώδικο. Αν κάποιο ή κάποια χρειαστεί δικηγόρο, η Χριστίνα μα εδώ καινούργια στην παρέτηση, γίνεται και δικηγόρο. Έχει γραφείο δικό σου.

Βαγγέλη μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Θα ασχοληθώ μαζί σου λίγο πιο μετά, ταξιτζή μου. Θα ασχοληθώ μαζί σου πιο αργότερα και το ξέρεις, έτσι. Το ξέρει και το κορίτσι και στο γραφείο. Να ξεπεταχτούμε, ξέρεις τώρα. Εντάξει, τα λέμε τώρα όλα στον αέρα εδώ. Τα πάντα όλα, τα λέμε όλα, τα ακούτε όλα. Έλα, έλα τώρα. Θα ασχοληθούμε, έχουμε χρόνο. Έχουμε και τον φίλο μου τον Γιώργο που δεν ξέρει ψυχολογική κατάστασή του δεν. Αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι. Έχουμε συμπληρώσει μία ώρα εκπομπής εδώ, έτσι. Είπαμε 10 με 2. Στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, λέει, από Δώρα, Νέα Σμύρνη, είναι σε ένα ταβερνάκι. Καλησπέρα, λέει, Δώρα από Νέα Σμύρνη, τα διαβάζω, βλέπω καλά. Κάνω κι εγώ τσεκάπ στον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω 2 να τσεκάρω τώρα πραγματάκια. 2. Προσθένει το μηνυματάκι Δώρα από τη Νέα Σμύρνη, είναι σε ένα ταβερνάκι και θέλει ένα τραγουδάκι για τον Σταύρο και την Άννα. Λοιπόν, θα το ακούσετε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στο ταβερνάκι περνάτε μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι. Λοιπόν, το τσεκάραμε αυτό με τα μάτια μια χαρά. Διαβάσαμε και το ταβερνάκι, δεν το είπαμε και στη Νέα Σμύρνη. Καλά να μου είστε. Θα τα ακούσετε το τραγουδάκι σας. Λοιπόν, δεν απάντησες αν είσαι καλά, λέει. Γι' αυτό λέει σκούζεις. Το λέμε κι εμείς. Επομένως, έβγαλε ένα τσεκάπ τώρα η Δήμητρα. Άλλη Δημητρούλα. Σκούζεις, λέει, είσαι καλά. Αχ, βρε Δήμητρα. Λοιπόν, επειδή σκούζω, επειδή διαβάζω τα μηνυματάκια και επειδή βάζω τα τραγουδάκια, είμαι μια χαρά, έτσι. Εντάξει, Εάν έκανες κάποια αίτηση να βιοριστείς στο δημόσιο και να γίνεις και για νοσηλεύτηρα κανένα τέτοιο, ναι, επειδή σκούζω, είμαι καλά. Ωραίο. Γεια σου, Τζούλια μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Τζούλια, να σε καλά. Το ξωτάκι. Νου σου τα έξω, να τα ακούσει τιμολόγιο Πέτρος.

νομίζετε ότι θέλει πάρα πάρα πολύ ο άνθρωπος? Καθόλου, τίποτα, δεν το συζητάμε. Καθόλου, Αμαλία μου, τι κάνεις? Όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Αμαλία. Μα αφήσουμε λίγο σε τώρα τα, πώς το λένε, τα ποδοσφαιρικά. Μάλλον έχεις γίνει φαν για εσύ. Μάλλον έχεις αρχίσει και φανατίζεσαι με την ομάδα και με τον Ολυμπιακό. Καλά κάνεις. Να φανατιζόμαστε με την καλή την έννοια. Δεν θα τα δεις η πορεία. Τώρα μιλάει ο Πειραιάς, παιδιά, εδώ. Τώρα μιλάει ο Πειραιάς. Δεν το συζητάμε. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα στην το 531. Καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μαρία μου, το 531. Θα έχουμε μια όμορφη σεζόν χάρη σε εσάς. Είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Είπαμε, ένας κούκος δεν φέρνει ποτέ την άνοιξη. Ποτέ ένας κούκος δεν φέρνει ποτέ, μα ποτέ την άνοιξη. Καλημέρα, Μανώλη μου. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη, τον Καλλιθεώτη. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Λοιπόν, η κυρία νοσηλεύτρια, τώρα να ακούσει ένα τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Νοσηλεύτρια, αχρίαστη να είναι. Και μετά θα πάμε και στο γιατρό μας εδώ, τον Αλέξανδρο με τη γυναίκα του. Γεια σου, Παναγιώτη μου, αστυνόμε. Λοιπόν, τα δικά μας τα αστυνομικά και εδώ έχουν ανηφορήσει, έχουν πάρει το δρόμο για Σαλονίκη μεριά. Κυρία Καρουμπαλή.

0: Έτσι πάει, Παπάκια. Δημητρούλα, εντάξει, και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Δεν νομίζω να έχεις κανένα παράπονο. Δικηγορίνα μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Εξώδικα δεν στέλνουμε. Πώς τα βλέπει το Χριστινάκι μας. Καλά το λέω, έτσι. Πώς τα βλέπει και θα ακούσουμε και καρά. Είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Τα ακούσατε ήδη. Παρασεβά μου, τι κάνεις. Πάμε στο νέο Ηράκλειο να πούμε καλημέρα. Καλή σεζόν. Έχει στείλει ο φίλος μου ο Παρασεβάς. Έχω γυρίσει, λεπετάκο μου. Έχω γυρίσει. Λοιπόν, να καλημερίσω, να πω καλημέρα. Λέμε καλημέρα γιατί είμαστε 12 και 10. Είναι ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, λεπετή μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Και το δικό σου τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε τη δική μας την πατρίδα, γιατί όπως κάνει εδώ ο κύκλος, γιατί έχει παράπονο τώρα η Βιβί, το 206, από το Γαϊδάρι με τον Οικονομόπουλο. Είπε σε λέει Οικονομόπουλο και έχουμε ακούσει ένα τραγουδάκι. Έχεις ακούσει όμως.
1: Η δική μου πατρίδα στην καρδιά μου χωράει.
0: Ακούλε σκούζεις. Δημητρούλα, σε Αρκαδία, Λακωνία, όλα καλά. Στην χαρούλα μας.
1: Η δική μου
0: θα τα πούμε. Χαρούλα μου, Κυψέλη. Καλημέρα στη χαρούλα την φίλη μας από Κυψέλη. Που είναι όλα τέλεια. Είναι όλα καλά.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα θα μου πείτε ποιο μηνυματάκι διαβάζεις για να έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα μηνυματάκι. Εσύ θα είσαι όρθια, γιατί αντέχεις έτσι, μεγαλωμένη εκεί, Αρκαδία, Λακωνία, πάνω στα ορεινά εκεί με τη Μάνη, το έχεις, θα το έχεις, τι να κάνουμε τώρα. Από τη μία το babysitter είναι καλό, δεν το συζητάμε. Από τη μία είναι κάτι πανέμορφο. Είναι να έχεις ένα κουρδιστό που βγάζουν κάτι λεξούλες, το οποίο σε κάνει και χαμογελάς, αλλά έχεις το αντίθετο, το κάτι άλλο. Εντάξει, υπομονή. Αν μου πεις τώρα, Μιχάλη, εσύ τη λέξη, κάθε στην καρεκλίτσα σου, έχεις το μικρόφωνο, λες τη λέξη υπομονή, έλα να τα βγάλεις πέρα με αυτά που έχω διαβάσει και ξέρω. Τι άλλο να πω, δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λέξεις. Γιατρέ μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι για τον φίλο μας, τον Αλέξανδρο, τον γιατρό. Λέω και τα επαγγέλματα που μου γράφετε. Λοιπόν, η δικηγορίνα μας εδώ, η καινούργια στην παρέα. Δυστυχώς η κοινωνία μας απίζει, λέει. Δεν βλέπεις τι γίνεται καθημερινά. Λοιπόν, ακριβώς. Χριστίνα μου, καινούργια στην παρέτσα. Είπαμε, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Έτσι. Ξέχωρα από το τραγουδάκι που θέλουμε να δώσουμε στον άνθρωπο, το χαρίζει ο Μάχη 99,8 αυτό το ραδιόφωνο, γιατί το τραγούδι έρχεται να καλμάρει λίγο. Είναι η ώρα που πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει στην καρέκλα στον καναπέ του, να ησυχάσει λίγο το μυαλουδάκι του, να ηρεμήσουμε, ηρεμία αυτό που λέμε, το παρέχουμε, το δίνουμε. Εδώ. Όντως η κοινωνία μας απίζει. Τι διαβάζεις εσύ, τι έρχονται στο γραφείο σου με τις δικογραφίες, το ανατάλληλο, έλα και στη θέση τη δική μου, αυτό που ακούς, αυτό το θόρυβο, το μηνυματάκι του, τι διαβάζω, τι παίρνω. Πολλά μηνυματάκια σου λέει μην το πεις στον αέρα. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Μην το διαβάζεις στον αέρα, μην το πεις στον αέρα. Δεν με ξέρει κάποιος. Δεν είχα δεχτεί ποτέ και δεν θα δεχτώ. Ούτε στην τηλεόραση, ούτε και με κάμερα. Που πολλοί βέβαια σταθμοί το έχουν τώρα με τις κάμερες. Το ένα και το άλλο, εγώ δεν το θέλω. Όχι, δεν τρέπομαι, ούτε καν. Έχω δώσει στοιχεία μου. Πώς λέγομαι, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Και στο διάδρομο μπορείτε να με βρείτε, αλλά δεν το έχω. Θέλω αυτό που αγαπάω να το κάνω πάντα με τιμιότητα και σεβασμό. Και έτσι θα το κάνω. Και έτσι θα το κάνω πάλι αυτή τη σεζόν που είμαστε εδώ στο Μάχη. Το τι διαβάζω, τι παίρνουμε, έτσι. Είναι το ίδιο. Λένε τα παιδιά που γεννιούνται, όντως έχουν γαλουχηθεί μέσα από την οικογένεια. Μετά πάνε στο σχολείο. Έχω εκπαιδευτικούς εδώ και τα διαβάζω τα ονοματάκια. Που κάνουν και σε γυμνάσιο και σε λύκειο και θέλουν και τραγουδάκι. Πώς θα γαλουχηθεί ένα παιδί να βγει έξω στην κοινωνία. Αυτή την κοινωνία που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Με γρήγορους ρυθμούς, όντως, το βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε στο τραγούδι μας εμείς εδώ, αλλά θα σχολιάσουμε τα πάντα όλα. Γιατρέ μου, έλα, θέλω να ανέβουμε. Περιμένουμε τα παιδιά και στη μάδρα, στη μαγούλα. Δεν θέλω να πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά, ούτε καν. Λοιπόν, τα πρώτα βηματάκια τα παίρνει το παιδί μέσα από την οικογένεια. Αλλά μετά είναι αυτό που λέγεται σχολείο. Θα πάνε στο παιδικό, δεν θα πάνε στο παιδικό. Στέλνουνε. Για φανταστείτε τώρα, είναι και κάποιοι γονείς ιδιόμορφοι, έτσι. Που κάνουν στους δασκάλους αναφορές. Μεγάλα θέματα, Χριστίνα μου, ανοίγεις και δεν είμαι.

Γιάννη μου, το είπα πραγματικά. Πραγματικά θα τα ακούσω γιατρό στο τραγουδάκι. Γιάννη μου, στην Κάμ 1, Κάμ 3, το είπα πραγματικά για σένα για να ανέβουμε. Πραγματικά μπες, το λέω. Για σένα το είπα γιατί θέλω να ανέβουμε.

Αλέξανδρε, γιατρέ. Διαβάζω τα μηνυματάκια σου, λεβέντη μου. Έτσι, αυτά είπα και ξεχωρίζω το τραγουδάκι, γιατί δεν μπορώ με τους συναδέλφους τους άλλους, είτε με τον κύριο Σερέτη που μου λες για την επικοινωνία. Για την επικοινωνία, δεν ξέρω να σου απαντήσω, να σου πω κάτι. Είναι κάτι διαφορετικό με τις εκπομπές εδώ τι γίνεται. Δεν έχω για την κατάλληλη πρόσβαση, ειλικρινά σου το λέω. Και τα ακούτε, αν θα ακούτε λίγο προσεκτικά, έρχεται από Θεσσαλονίκη με το Focus. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, να ξέρω να σου απαντήσω με σιγουριά. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον γιατρό, τον Αλέξανδρο. Και δεν θέλω να χαλάσω χατήρι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω να σου πω. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαλίδη που θα ακούσει το επόμενο το ραγουδάκι, παιδάκια, λίγο υπομονή. Κέρια Ελληνίου έχετε, λεβέντη μου. Και θα έχουμε πολύ για να ανεβούμε ψυχολογικά και ηθικά. Δεν το συζητάμε, για να δούμε το 123 από πού είναι. Α, ο Ηλίας μας από την Καλλιθέα. Λοιπόν, Ηλία μου, καλημέρα. Καλή σεζόν σε όλους μας. Και υγεία πάνω απ' όλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλό μηνυματάκι εδώ, θα το δώσω φίλο μου το Βαγγέλη αυτό το 87-18. Α, ναι, το 17-87 που δεν έγραφε ονοματάκι, μας ακούνε από την Γλυφάδα. Εγώ δεν επαγγέλλομαι δικηγόρος, ούτε καν. Δεν ξέρω ότι είναι αρσενικό ή θηλυκό. Εγώ δεν επαγγέλλομαι δικηγόρος. Απλά το είπα που μου ζητήσατε τραγουδάκι και στείλατε το μηνυματάκι για το όνομα, παρακαλώ, και για τίποτε άλλο παραπάνω. Εμείς εξώδικα εδώ δεν στέλνουμε. Τα παίρνετε από αλλού ήδη τα εξώδικα. Όπα, όπα. Ξεχωρίζω τη θέση μου. Εγώ απλά... τελευταίο τζουγλάσιμο, ο τελευταίος που κλείνω εδώ, έτσι, την εκπομπή. Τι δικηγόρος είμαι. Το επάγγελμα δεν δικηγορεύω, δεν έφτασα τόσο ψηλά. Λίγο υπομονή, Παναγιώτη μου, αστυνομικέ μου, κάνε λίγο υπομονή. Άκουσες τραγουδάκι, ακούς τι γίνεται. Και το πάω λάου λάου να μην χαλάσω χαρτί να ακούσουν όλοι ένα τραγουδάκι. Είναι και το μάνετζερ από το Εγάλιο, το Χρήστο το Μιχαλίδη. Λοιπόν, χρωστάω και στο Φώτη από το Κολονάκι που θέλει να πάρει φόρα τώρα. Φώτη μου, θες να πας φόρα να πας δίπλα στο γείτονα. Το γείτονά σου. Έχει πεντακομίσει ο Κούλης, έχει πάει στο Κολονάκι και μείνει τώρα. Αλήθεια. Λοιπόν, έλα να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας και το να σοβαρευτούμε λίγο. 210-710-8000. Να σοβαρευτώ εγώ, 210-710-8000. Το είπα καλά. Ναι, καλά το είπα, Αν κάνω λάθη, συμπληρώστε με. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλεφωνάκια σας. Μηνυματάκι απλό Viber και το σου μου 693-84-00-8-56. Εδώ σας θέλω ποιος αντέξει. Εδώ σας θέλω, είναι ο καιρός με τη βέρα.

0: Τελείωσε το τραγουδάκι. Αλήθεια. Και δεν θα πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Και δεν θα πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Να τα ακούσει, γιατί νομίζω ότι την ξέχασα τώρα. Δικό μου το λάθος. Όπα, όπα. Θέλω να τα προλάβω όλα. Είναι το παλιό κρεβάτι. Να τα ακούσουμε και τα άλλο. Δεν αγχωνόμαστε. Δικό μου το λάθος. Χίλια συγγνώμη. Όταν είναι η εκπομπή ζωντανή, παιδιά, και γίνεται αυτά και να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είναι το μαράκι μας. Εδώ το μαράκι από το Λόφο Σκουζέ. Το παλιό κρεβάτι θέλει. Λοιπόν, είναι αυτό το τραγουδάκι, Μαρία μου. Και καλημέρα και καλησπέρα και χίλια συγγνώμη. Υπάρχει καθυστέρηση, βέβαια, γιατί να την κάνουμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε το Παγκράτη. Καλημέρα. Φτύσε με το ματιάσεις. Λοιπόν, το τηλέφωνο το είπα μια χαρά. Μια χαρά το είπε στο τηλέφωνο, λέει. Λεθιά. Το είπα καλά, παιδάκια, το τηλέφωνο. Το είπα. Καλημερίζουμε τον Γιώργο, τον φίλο μας από τον Πειραιά. Το 318, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλά. Εντάξει. Αν δεν πω εγώ καλά. Λοιπόν, η Μαρία μας το τραγουδάκι από τον Λόφο Σκουζέ που νομίζει ότι την ξέχασα με τον Μπάριο με το παλιό κρεβάτι. Τα παλιά κρεβάτια τρίζουνε. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Τα παλιά κρεβάτια τρίζουνε λίγο. Καλό κι αυτό. Καλό.
1: Τα παλιά σου πράγματα πετώ.
0: Αγωμένος είμαι με πολλά.

Λοιπόν, μαράκι μου, λόφος κουζέ, είδες. Κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε, έτσι. Μπορεί να έχει λίγο μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά. Λοιπόν, όλο το επιτελείο ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη μεριά. Λοιπόν, τα παιδιά που όντως έτσι πάνω στο μεγάλο κτίριο Μεσογείου και Κατεχάκη, δεν ήθελα να το αναφέρω, το μεγάλο, το ψηλό κτίριο. Βέβαια και κάποια άλλη οδός μου είπαν, γιατί ανοίγει πίτι και μπαίνει προς τα μέσα. Είναι και το στρατιωτικό νοσοκομείο απέναντι που μας ακούνε. Ανεβαίνουν προς τα πάνω. Βέβαια, εντάξει, επιτελούν έργο. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό και ακούνε εδώ το μάχη. Πάνε προς τη Θεσσαλονίκη μεριά. Θεσσαλονίκη City. Χριστάκο μου, Πετρέλα Λιονά, εδώ είμαι, λέει παιδί μου. Εδώ. Πού να πάω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Έχουμε πάρα πολύ Οικονομόπουλο ακόμα, έτσι. Αλλά πρέπει να ανεβαίνουμε και λίγο. Θέλουμε και Ρία Ελληνίδου και πολλά και πολλά. More than tax. Λοιπόν, σημειώστε το. More than tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με την χρυσή πλακέτα. Ναι, είναι το πρώτο. Αναδείχθηκε το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο και αυτή τη χρονιά. Βέβαια, τα βραβεία δεν είναι μόνο αυτή τη χρονιά, είναι και τις επόμενες χρονιές. Για να κερδίζει το ένα γραφείο μετά το άλλο, κάτι μπορεί να λέει. Είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Είναι μια άψογη και φανταστική δουλειά. Για να παίρνει το χρυσό βραβείο. Βαγγέλη μου! Λοιπόν, Δήμητρα, θα σου απαντήσω για την φίλη μου τη Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Εντάξει τώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Είναι μόνο να βγάλουμε την εκπομπή. Δεν είναι μόνο να βγάλουμε την εκπομπή. Δεν είναι μόνο να βγάλουμε άντε μία εκπομπή, ούτε καν. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα κυρία Σοφία μου. Καλημέρα. Καλημέρα στα γλυκά νερά την κυρία Σοφία. Τα παλιά κρεβάτια τρίζουνε. Εμένα μ' αρέσει λίγο το τρίξιμο. Εμένα τα παλιά κρεβατάκια μ' αρέσουνε. Τα ντιβάνια που λέγανε. Το ντιβάνι. Αλλά ρε παιδάκι, όταν πας ένα κρεβάτι να ξαπλώσεις πίσω. Θα σταθείς και λίγο όρθιος, καθιστά όρθιος. Να μην χτυπάς το κεφαλάκι σου πίσω, να έχει ένα μαξιλαράκι. Ολαλά! Ολαλά! Είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και δεν θα ξεχαστεί. Χριστέ!

Λοιπόν, χρειάζεται και μία γόμα, μία γομολάστικα που λέγανε έτσι. Χρειάζεται και μία. Α, να σβήνουμε για κάτι. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο τον ήρωα από την Πυρκάλ πάνω στην Ημιδού. Πετράκο μου, ήρωας. Το λέω, θα το λέω πάντα. Δεν γνωριμίες τώρα και άλλο, αλλά δεν. Ένα τηλέφωνο, ένα μηνυματάκι λέει πάντα πολλά. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Λοιπόν, για πάμε στο ένστολο το κορίτσι μας εδώ, την Έλληνα. Καλή σεζόνα έχετε, κυρία Μιχάλη. Κεριά και λιβάνια, κυρία μου. Κεριά και λιβάνια. Εγώ σου μίλησα, σε είπα κυρία Έλληνα ποτέ. Άκου και, κύριε Μιχάλη. Σεβαστό είναι, αλλά μιλάμε στον ενικό. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ελενάκη μου, τι κάνεις, πώς πέρασες τις διακοπές σου? Πώς πέρασες? Όλα καλά, καλή σου βάρδια καταρχήν. Άκου κύριε Μιχάλη, το σέβομαι, σεβαστικό, ναι μεν, αλλά εδώ με ανεβάζεις ψηλά. Ηλικιακά βέβαια, εννοώ. Γιατί τα άλλα με ανεβάσανε και σε σκαλοπατάκια. Ανέβηκα και σε κάτι σκαλοπατάκια που έκανα μια εξερεύνηση. Πέτρο μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου για τον φίλο μου τον Πέτρο και μετά έχει Ρία Ελληνίδου, παιδιά. Πάμε Ρία Ελληνίδου με σφαίρες. Λοιπόν, η Μαρία μας από το Παγκράτη. Σε ακούω, λέει, απλά δεν μιλάω. Γιατί δεν μιλάς? Λοιπόν, έλα να ακούσω αυτό το δέμι, γιατί. Λοιπόν, πες μου, γιατί με ακούς και δεν μιλάς. Έτσι γράφει το μηνύματα. Σε ακούω, λέει, και δεν μιλάω. Είπα κάτι και σε πείραξε.

Εσύ θες να ακούσεις άλλα τώρα. Εσύ θες να ακούσεις άλλα τώρα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις λε παιδάκο μου, πώς πάει η δουλειά? Έχει δουλειά έξω, τον Βαγγέλη τον ταξιτζή μας εδώ. Για τα κρεβάτια, τα κρεβάτια αναφέρεται πάνω σε ένα μηνυματάκι που τραγούδι μάλλον. Δεν ήταν μήνυμα, τραγούδι. Ήταν τα κρεβάτια που τρίζουν το παλιό κρεβάτι. Και είπα, αναφέρθηκα και λέω, τα παλιά κρεβάτια τρίζουνε. Τα τρίζουνε, καλό είναι. Εσένα τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί έχω και ένα μηνυματάκι από χθες που δεν σου απάντησα. Αν το θυμάσαι καλά, ένα μηνυματάκι χθεσινό που δεν απάντησα και θέλω να σε φέρω σε αυτή τη θέση. Θέλω να μου πεις εσύ τι θα έκανες. Καταλαβαίνεις αυτό σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, η φίλη μας η Έλενα, ναι, το Ελενάκι που έχει βάλει το 56-15. Έλενα, όλα καλά. Ας το λέμε, άμα θα πω δεν είμαι καλά, δεν θα μου πεις γιατί δεν είσαι καλά. Δεν θα μου πεις, θα με ρωτήσεις, ανθρώπινο είναι αυτό. Θα μου πεις γιατί δεν είσαι καλά. Κάτσε, γιατί έχω τον φίλο μου τον Νίκο. Να ρωτήσω τον φίλο μου τον Νίκο αν έφτασε εδώ, που ταξίδευε από Ναύπλιο και ήταν μόνος του, αν έφτασε τελικά στην Αθήνα, γιατί έχουμε κερία Ελληνίδου. Λοιπόν, η περιέργειά σου λέει. Α, μηνυματάκι είναι αυτό. Το 87-18, η περιέργειά σου. Δεν είναι περιέργεια, λοιπόν, στην Γλυφάδα μεριά. Λοιπόν, Γλυφάδα μεριά, 87-18. Να πάμε να παρεξηγούμε. Για να μην παρεξηγούμε, είμαι η Λιάννα, λέει, από την Γλυφάδα. Λοιπόν, καλημέρα Λιάννα μου. Δεν παρεξηγούμε, ούτε θέλω να μάθω ταυτότητα, ούτε θέλω να μάθω. Όταν μου στέλνεις ένα μήνυμα, ο καθένας ή καθεμιά που στέλνει ένα μήνυμα, να ακουστεί το ονόματάκι, το τραγουδάκι του, που το κάνω πάντα. Δεν μου είναι, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω, δεν είμαι υποψήφιο σε κάτι να στείλω μηνύματα, ούτε συγκρατώ τηλέφωνα. Μετά το πέρας της εκπομπής σβήνονται όλα. Τα πάντα, σβήνονται τα πάντα όλα. Το είπα για σένα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημερίζουμε την Γλυφάδα, καλημέρα στην φίλη μας την Λιάννα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Μπράβο ρε Νικόλα μου. Έφτασα Μιχάλη μου, λέει σώζει και βλαβείς. Πάντα έτσι. Έλα ρε παιδί μου. Πάμε να ανέβουμε παιδάκια τώρα. Ψυχολογικά και ηθικά.

0: Αυτό το τραγουδάκι είναι σήμα κατά τεφέ. Ποτέ δεν έχουμε μυστικά και δεν πρέπει να έχουμε μυστικά όταν αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βαγγέλη, γιατί έχω μείνει μηνυματάκια, θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στην Εύη, την φίλη μας την Εύη από την Ελεσίνα το 585. Εύη μου, συγγνώμη. Πάτε ακούτε τι γίνεται και με τα μηνυματάκια. Χίλια συγγνώμη, έτσι δεν ανέφερα το ονοματάκι σου. Δεν δίνω βάρος κάπου σε κάποιο μήνυμα, αλλά θέλω το τραγουδάκι που με έχετε στείλει. Σαν τραγούδι, σαν αφιέρωση, σαν επιθυμία σας, θέλω να το ακούτε. Ένα άλλο μηνυματάκι έχει έρθει από το Γάλλιο. Κάθομαι αραχτή, λέει, στην πολυθρόνα μου. Αραχτή. Λέτε καλά το λέω. Στην πολυθρόνα γύρισα, λέει, από συναυλία. Βρε, τι κάνεις εσύ εκεί στο Γάλλιο, στην πολυθρόνα? Άκου, λέει, γύρισα. Λοιπόν, να σου πω, κορίτσι. Εσύ μάλλον πρέπει να έχεις στο σαλόνι σου αυτούς τους καναπέδες, τους τριθέσιους παλιούς που ήταν τριθέσιος, διθέσιος και η πολυθρόνα. Νομίζω. Α. Ε. Νομίζω. Τριθέσιος καναπές δεν ήταν, παιδιά, τότε που παίρνανε πρίκα. Τότε που παίρνανε πρίκα. Επομένως, να, τα χρονάκια της. Κρύβει τα χρονάκια της. Αϊντά, εμένα νομίζω ότι βρήκες. Έλα, βράχνιασα τώρα. Έλα, έλα να φωνάζω, βράχνιασα. Λιάνα μου, να είσαι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Γλυφάδα, και εσύ να είσαι πάντα καλά. Και χίλια συγγνώμη αν είπα κάτι. Πού δεν είπα κάτι, απλά ζήτησα ονοματάκι.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ κάτι ξέρεις.
0: Αστυνόμε, Γερμανία.
1: Σου νύχτα προχωράει.
0: Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι του το όμορφο εκεί στα Μέγαρα.

Βαγγέλη μου, για να το λες κάτι ξέρει. Βαγγέλη. Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι ήταν, Σοφία μου. Όλα τα τραγουδάκια, όλα. Πάνε, κάνουμε ένα κύκλο. Κάνουμε ένα κύκλο να ανέβουμε. Άλλοι θέλουν να χορέψουν, άλλοι δεν χορεύουν, άλλοι χορεύουν με τον καθρέφτη. Έχουν, το έχω πάρει και αυτό το μηνυματάκι, έτσι. Δεν θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Κάτσε να τον σκουπίσουν τώρα γιατί γυρίσαν από διακοπές. Εντάξει, ό,τι αφήνει, σε αφήνει. Με τη σκόνη, έτσι πάνε στο καθρέφτη απέναντι, χορεύουν. Δεν θέλω να πω άλλα παραπάνω, ούτε καν. Ούτε κατά διάνοια. Παρασκευά μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Τώρα το γέμισα μπαταρίες, Παρασκευά μου, όπως το λες, δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει. Έχουμε πάει τώρα στην μεριά την άλλη να διαψεύσουμε, έτσι. Δεν έχουμε πρόεδρο και εισαγγελέα εδώ. Δικηγορεί να έχουμε. Δικηγορεί να έχουμε στην παρέα μας, έτσι. Και γιατρό, αλλά δεν θέλω να διαψεύσω το τι. Και τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, που λέει ότι με ξέρει. Βαγγέλη μου, περιμένω. Είπαμε, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Τα μάτια μας, όταν κοιτάς τον άλλον, με τον φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ με τον ταξιτζή και παγωτό και γλυκό γαλακτομούρικο εγκαλείμωνο, το έχω πει, το ξέρετε. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Τα ξέρετε όλα. Τα ξέρετε όλα. Α, τα πάντα. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Ένα παλικάρι έχει ρεπό για να πει αύριο. Ένα παλικάρι, δεν λέω ονοματάκι, έχει 2 μέρες ρεπό και αύριο θα τα πιει. Και καλά κάνει.

Βάλε το μυαλό να καταλάβει. Λοιπόν, έχω κι άλλο Πέτρο. Έχω έναν Πέτρο φίλος καινούριος. Αυτός χθεσινός εδώ, ο Πέτρος μας από το Περιστέρι του νομού Αττικής. Πέτρος από Περιστέρι Αττικής. Λοιπόν, Πέτρο μου, καλημέρα.

0: λοιπόν, δικηγορίνα μου, πραγματικά δεν θα χαθούμε, έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι. Δεν θα χαθούμε τώρα με τα τραγουδάκια και με τα τέτοια. Δικηγορικά δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, επειδή όμως έχω πρωινό ξύπνημα. Χριστίνα μου, δικηγορίνα μου, επειδή το έχω και εγώ το πρωινό ξύπνημα. Μην νομίζεις επειδή είμαι μέχρι τις 2 εδώ, δεν ξυπνάω πρωί. Μέχρι τις 2 εδώ στο σταθμό. Έχω μετά διαδρομή. Λοιπόν, θα σας αφήσω, ρε, θα τα ξαναπούμε πάλι. Και εγώ χάρηκα για την γνωριμία, καινούργια συμπαρέτησα μας. Λοιπόν, τα λέμε, όπως σου είπα, Δευτέρα και Παρασκευή, 11 με 2 μέχρι το βράδυ. Ξενυχτάμε λίγο παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε σε ένα ταξιτζί μας εδώ από την Πετρούπολη, που έχει το μπουκαλάκι έτοιμο. Τον φίλο μου τον Γιώργο, Γιώργο μου Πετρούπολη, καλημέρα και χάρηκα πάρα πολύ. Αμάν Οικονομόπουλε, πάμε να χτυπήσω λίγο οι καμπάνες, ρε παιδιά. Και έχουμε και Οικονομόπουλο. Γιατί μου αγχώνεστε? Είπαμε, είμαστε εδώ, ψυχαγωγία, ψυχολογία, διώγνοντας το άγχος και την καταπίεση. Για όσους αγχώνετε, να, οι καμπάνες είναι για όσους αγχώνετε. Για τους τύπους που είναι πολύ αγχώδεις.
1: Πες μου.
0: Εντάξει, τα λιφάκω.

Λοιπόν, άκου, άκου, άκου. Λέει μια παροιμία να σε δέτε. Ο Γιάννη λέει να σαλίψω μέλι. Δεν ξέρω, κύριε Καρουμπαλή, αν το λέτε, την ξέρει την παροιμία. Δεν σε ξέρω ακριβώς, λέει, αλλά σε έμαθα. Δεν με ήξερες, αλλά με έμαθες. Και έχω και τον φίλο μου τον Νίκο που, τον Νίκο που ερχόταν από τον Ναύπλιο, έφτασε Αθήνα εδώ το παλικάρι, μια χαρά. Και λέει, έχει δίκιο, λέει, όλος ο πλανήτης ξέρει. Τι ξέρει, δεν το ξέρω εγώ. Ω, Παναγία, θα εκτεθώ. Θα εκτεθούμε ανεπανάληπτα.

αφήστε, γιατί τα παιδιά έχουν ανέβει πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Ορίστε, χτυπήστε την καμπάνη. Θα το πει τον, ναι, πού θα πάει. Θα το πει. Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, θα πάω και στην κλειφάδα μεριά. Λιάννα μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Εγώ τόση ώρα ρωτούσα για το 7-18, το 7-18 να το λέω έτσι. Και ήταν λίγο οι δυσκολίες. Δυσκολίες υπήρχαν. Πατήσω σε ένα φίλο εδώ, παιδί, το ξέρω έτσι. Το ξέρω, βρεθήκαμε, φάγαμε παγωτό, φάγαμε γαλακτομπούρικα, σιρόπια. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Πες μου ένα μηνυματάκι σου που δεν έχει διαβαστεί ολοκληρωτικά. Έστω και τα μαγαζιά με τα παγωτά και το ένα και το άλλο δεν έχει διαβαστεί ολοκληρωτικά. Θα το διαβάσω, γιατί να μην το διαβάσω. Γράψ' το, γιατί να μην έχεις κόσμο μέσα. Γιατί να μην έχεις κόσμο μέσα, πάρεις κανένα στο λαιμό σου. Βίκη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή. Είναι δύσκολα, παιδιά, το ξέρω, μετά τις διακοπές. Γυρίζοντας ο κόσμος από τις διακοπές, πρέπει σιγά σιγά να μπούμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι το μυαλό μας λίγο έτσι, λίγο τα έξοδα, λίγο αυτά που χαλάσαμε, λίγο αυτά που θα χαλάσουμε, άνθρωποι που έχουν τα παιδάκια να πάνε σχολείο, έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω παρασυρθεί, το θα πούμε μεγάλα λόγια, έτσι. Σαν αυτά που θέλουν τώρα, που το έχουν βρει, που πάνε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΔ, που έχω πάρει μηνυματάκια, που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή και μας ακούνε και ιντερνετικά. Είναι στον δρόμο κάθοδων 4-5 άτομα που πάνε και μου είπανε τι θα δώσει. Τι θα ακούσουμε πάνω στη ΔΕΔ που θα πάνε. Τι έχετε εισφράξει, ρε παιδιά, σε όλα αυτά πάνω στη ΔΕΔ που έχουν πάει. Τι έχει γεμίσει η τσέπη σας για να μου δώσετε για μένα. Από αυτά τα λεγόμενα, τι έχετε πάρει, τι έχει εισπράξει η τσεπούλα σας, το σπίτι σας, ο προϋπολογισμός σας, για να μου δώσετε για μένα να βγω για δανεικά. Γιατί τα έχω ανάγκη, όντως, έτσι. Να μου δώσετε για μένα για δανεικά. Τι περιμένετε να ακούσετε, πραγματικά. Ένα φιάσκο. Δεν θέλω να χαλάσω με την Βαγγέλη μου. Καλημέρα καταρχήν. Άλλος Βαγγέλης, όχι ο ταξιτζής. Είναι φορτηγατζής αυτός. Δεν είναι ταξιτζής, είναι φορτηγατζής. Μπαίνεις κάθε φορά, δεν μου χαλάς τη διάθεση. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Δεν μου χαλάς τη διάθεση. Ούτε κάνεις προεκλογικό αγώνα εδώ σε μένα να μου την πεις. Πες μου, Λεβέντη μου, τι έχεις εισπράξει. Πες μου, τι έχεις πάρει. Επειδή έχετε λίγο δουλίτσα παραπάνω. Έχετε λίγο δουλίτσα με τα δρομολόγια, με τα φορτηγά. Πάει να πει ότι οικονομάς. Έχεις οικονομήσει. Κάποτε δικοί σου συνάδελφοι και παιδιά που δουλεύουν εδώ με το ταξί και με το μεροκάματο υπάλληλοι αγόραζαν ένα σπίτι στα παιδιά τους ή το οτιδήποτε. Εσύ μπορεί να το κάνεις σήμερα. Εγώ ας το λέω απλά. Λοιπόν, κάπου καλημέρα, όχι, τη Φραουλίτσα δεν είπαμε εδώ πέρα, τη Φραουλίτσα δεν είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και τέλεια βραδιά. Λοιπόν, είναι η Γεωργιά μας από Μέγαρα. Γεωργιά μου, καλημέρα, καλημέρα. Έχει εξελιχθεί μια τέλεια βραδιά, όπως όλες οι βραδιές μας. Και ούτε θα γίνω ποτέ. Το εγωιστικό είναι μια τέλεια βραδιά την οποία τη διαμορφώνετε εσείς.

Λοιπόν, παλικάρι μου, έχετε συνεργαστεί, συνεργάζεστε πάντα. Έτσι, τα αστυνομικά όργανα, πάντα και με δικηγόρους, δικηγορίνες, θα αναφέρομαι σε σένα εδώ, ότι η νέα γενιά δικηγόρων, λέει, ειδικά σου λέει, στο θηλυκό, είναι πιο δυναμική. Είναι να το έχεις κάθε επάγγελμα. Αναφέρομαι, αστυνομικέ μου, για σένα που ταξιδεύεις απάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, Ρομπίνιο, έτσι. Η νέα γενιά δικηγόρων, λέει, στο θηλυκό, λέει, φίλο, είναι πολύ πιο δυνατή. Είναι σε κάθε επάγγελμα να το έχεις. Και όταν δεν αγαπάς και δεν σέβεσαι, είναι η αγάπη και ο σεβασμός στη δουλειά που κάνει ο καθένας μας. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Όπου και να δουλεύει, είτε σε γραφείο, έτσι, είτε δικηγορικό, είτε να είναι δικηγόρος, έτσι, είτε οδηγός σε ταξί εδώ. Ακούμε κάθε μέρα 1002 τι γίνεται. Και παίρνει στο λαιμό τους κι άλλα. Μπαίνει ένα ταξιτζής μέσα. Ταξιτζής και από το αεροδρόμιο μέχρι την Ακρόπολη χρεώνει 600-700 ευρώ μια κούρσα. Το έχει. Δεν είναι απατεωνιά. Είναι άλλοι που είναι κύριοι. Και δίνει και νερό στο πελάτη που είναι μέσα. Αδερφέ, κάθε επάγγελμα έχει το δικό του. Το δικό του και πρέπει να το αγαπάς και να το σέβεσαι. Δεν το αγαπάς, δεν τα κάνεις την αρπαχτή που λένε, δεν είσαι πετυχημένος. Και δεν θα πετύχεις πολλές. Ποτέ. Έτσι είναι. Όλοι. Μπορεί να έχουν μορφωθεί, να έχουν βγάλει ένα πανεπιστήμιο, αλλά ένα χαρτί πανεπιστημίου δεν κάνει τον άνθρωπο. Διάβασα μηνυματάκι στην αρχή της εκπομπής εδώ. Και ήταν από δικηγορίνα, όντως, έτσι, δικηγορίνα. Ότι όλα και τα πρώτα βηματάκια έρχονται μέσα από το σπίτι, από την οικογένεια. Που κάποιοι διαφωνήσανε τότε με το γάμο που ψηφίσανε κάποιοι, που είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έτσι, ποιοι διαφώνησαν, η Βουλή περισσότεροι 300, πείτε μέσα, διαβάστε τα, δείτε τα αυτά που λέω εδώ, το γάμο με τους ομοφυλόφιλους που το ψηφίσανε και θέλω και τις υιοθεσίες. Κάποιοι διαφώνησαν, κάποιοι τους έστεισαν στον τοίχο, κάποιοι βγαίνουν αληθινοί όμως τώρα. Από πού ξεκινάνε όλα, πάρεις ένα παιδί, πού, πώς, μου το γράψανε σε μήνυμα, μου το έγραψε μια δικηγορίνα σε μήνυμα. Ότι όλα ξεκινάνε από πού ξεκινάνε. Ταξιτζή μου, Πετρού πολύ, πάμε να ακούσουμε Ρίτα Σαγελαρίου και θα απαντάω στο κάθε τι. Είπαμε, εδώ πάντα υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Μάχη 99,8. Μην ξεχάσεις το ποτό, στο λέω. Μην ξεχάσεις το ποτό. Είπαμε, σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Πάμε, ταξιτζή μου. Και έχω το φίλο μου, το

Λοιπόν, Λεβέντη μου, σε έχω, αλλά πριν από όλα, πριν πω το οτιδήποτε, έχεις τάξει ένα καζίνο. Έχεις τάξει ένα καζίνο. Πριν πω το οτιδήποτε, έχεις τάξει ένα καζίνο και ξέρεις που αναφέρομαι. Το έχω πει, το είπα. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα. Ειλικρινά, δεν πέφτει καρφίτσα. Και χαίρομαι γι' αυτό, έτσι, που δίνεται από... Για να μην πέφτει καρφίτσα, μάλλον δεν... Μάλλον δίνεται, πού, μάλλον δίνεται απόλυτη προσοχή και σε αυτά που λέω. Και είπα πριν σε ένα μηνυματάκι που διάβασα, έτσι, από έναν φίλο ταξιτζή, αν στο γράψω, αυτό ήταν το πριν μηνυματάκι, αν στο γράψω, το διάβασα, θα το διαβάσεις όπως το έχω γράψει. Και του είπα ναι. Να είναι πάντα ένα μηνυματάκι κόσμιο, γιατί υπάρχει και η αρχή εδώ που λέμε, ανεξάρτητη, δεν λένε ανεξάρτητες αρχές. Που αν θα πούμε κάτι για βρισιά, που έχω πάρει και αυτά, τα έχω πάρει. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι και ένα σουρού που είναι με τα πρόστιμα, αν θα πω κάτι. Και τα πρόστιμα βέβαια θέλουν να βγάλουν λεφτά, να δείξουν ότι ο προϋπολογισμός ανεβαίνει με τα πρόστιμα. Που είναι και στα σούπερ μάρκετ και στα λοιπά και τα λοιπά, έτσι γίνεται και εδώ. Και είπα ναι, να είναι κόσμιο. Εντάξει, το μηνυματάκι είναι κόσμιο. Δεν το συζητάμε, θα το διαβάσω. Λοιπόν, δεν θες κάμερα. Είπα κάτι πριν για τις κάμερες. Ότι βλέπουμε τα πάντα όλα και ακούμε τα πάντα όλα, έτσι. Και για τις κάμερες. Ότι δεν θέλω σε μια εκπομπή να έχω κάμερα. Δεν θέλω. Λοιπόν, με τον παλικάρι αυτό που δουλεύει ταξί, έχουμε βρεθεί βράδυ μετά την εκπομπή και έχει φέρει και παγωτό και γλυκό. Ταξιτζής, ούτε καν τον ήξερα, ούτε συγγενείς είμαστε. Άγνωστο στο άγνωστο. Έγινε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Και δεν θα κρύψω ποτέ κάτι. Ποτέ δεν θα κρύψω κάτι. Όσο ζω, αναπνέω και κάνω εκπομπή, σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο δεν θα κρυφτώ.

0: Από την περιοχή μου, παιδιά, όντως έτσι είχε βγει αυτό. Τώρα για τον εαυτό μου κομπλιμέντο δεν είχα κάνει και δεν κάνω, γιατί διάβασα το μηνυματάκι του ανθρώπου εδώ, έτσι. Το διάβασα, ναι ή όχι? Το έχω φωτογραφίσει το μήνυμα, αδερφέ. Το μήνυμά σου το έχω φωτογραφίσει και θα το ανεβάσω και στο Φουμπού. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ξέχωρα το τηλέφωνό σου. Μην σε παίρνω. Αν θες το λες, λέει. Αν θες το λες, λέει. Δεν σε πιέζω. Δεν με πίεσε, σου έδωσε το λόγο μου, θα το διαβάσω και το διάβασα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Μπέκι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, βρε. Άλλα φρούτα είμαστε εδώ. Είμαστε άλλα φρούτα. Πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το διάβασα το μηνυματάκι όπως ήρθε. Βάλεις κάμερα, λέει, θα θέσεις σωματοφύλακας, λέει, για να κυκλοφορείς σαν το ρούβα. Λοιπόν, μια και ανέφερες το ονοματάκι με το δεξιωτάκι, έτσι. Άκουσε, που είπε κάποιος φίλος εκεί που πήγαμε, γεια σου ρουβά τον... Δεν είμαι, παιδιά, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Μας ακούει ο Ρουβάς εδώ, ο Σάκης ο Ρουβάς. Μακαρόνια με κοιμά.
1: Δεν βλέπω να...
0: Και έχω μια πείνα τώρα. Χριστέ μου! Και έχω μια πείνα όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Κάτι ψεύτο φασολάκια. Ψεύτο φασολάκια και κάτι ντουνάκια που με κεράσανε. Τώρα το τι είναι τα ντουνάκια θα σας τα εξηγήσω άλλη φορά. Ούτε τον ήλιο.

0: Έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί. Η απουσία σου μπορεί να με ξε...
1: Έχω μηνυματάκι από το κορίτσι που θέλει καζίνο. Έλα, πες το, πρέπει να απαντήσω.
0: Η ψυχή μου...

Γεωργία μου, κάνουμε λίγο χώρο. Κάνουμε λίγο χώρο. Αναφέρομαι στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Το τι θέλεις, έτσι. Το τι θέλεις, το τι μπορεί να θέλει ο καθένας. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τι μπορεί να θέλει ο καθένας ή καθεμιά. Θέλεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλό βράδυ στην φίλη μας την Αμαλία, το 942, την Ολυμπιακή. Έχουμε ανοίξει ιστορίες εδώ, έτσι. Μα πάντα δίνουμε, Αμαλία μου, το χρόνο. Δεν υπάρχουν ντροπές. Πολλοί που έχω πάρει μηνυματάκι, ντρέπομαι, δεν έχω στείλει, δεν στέλνω. Μπαμπούλας δεν είμαι. Ορίστε αυτό που είπα για τις κάμερες. Δεν θέλω. Σε πολλά ραδιόφωνα γίνεται. Έχουμε την κάμερα απέναντι που κάνουμε ζωντανή εκπομπή. Τον Ατάλο και. Τι έγινε, και. Να δείξω τι. Βάλω και κονσιλεράκι. Έχω μάθει και το κονσίλερ τώρα, έτσι. Αυτό κι αν το έχω μάθει. Αυτό κι αν έχει λερώσει μπλούζες και μπλούζες. Το κονσιλεράκι, να τα λέμε κι αυτά. Είχα κάποτε με το eyeline θεματάκι, έτσι. Με το eyeline που βάζανε, με το eyeline. Αλλά εντάξει, τα αφήσαμε τώρα, κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω. Το κονσίλερ πάει κάτω. Μην κάνει το σταματάκια μας από κάτω, έτσι, μαυρίλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μανώλη μου, τι κάνεις? Καλημερίζω τον φίλο μου, τον Μανώλη τον Γαριφάλου. Με πεντάκο μου μπλέξαμε λίγο με τα φρούλια τώρα, έτσι, με τα καλλιτικά τα γυναικεία. Τα έχουμε μάθει. Τα μαθαίνω σιγά σιγά, τι να κάνω. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, συνεχίζουμε πάλι, μια και έχει Οικονομόπουλο. Λιάννα μου, δικό σου τραγουδάκι γλυφάδα με τον Οικονομόπουλο, να τα ακούσουμε. Να μην είσαι τόσο ντροπαλή. Αλλά δεν το ξεκίνησε ντροπαλά. Το ξεκίνησες κάπως διαφορετικά το μηνυματάκι. Αλλά τέλος πάντων, το παραπέμπτο. Μάχη 99,8. Έχουμε μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν την έχουμε. Γεμάτη, γεμάτη. Μάχη 99,8 είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θέλω να απαντήσεις και εκεί που σου είπαμε για το καζίνο. Το επόμενο, κύριε Γαριφάλου, το επόμενο.

Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό, καταρχήν ανησυχήσαμε. Φιλαράκι μου, καλό. Τον φίλο μου, τον Γιώργο Βραχάτη, τώρα βλέπουμε τον Βραχάτη, βλέπουμε τον Άγιο Δημήτριο. Σιγά μια πόρτα είναι. Με ένα Mercedes. Αυτά σε τρία τέταρτα έχει διανύσει όλα τα χιλιόμετρα. Καλημέρα. Υπήρχε μια ανησυχία, όντως, έτσι. Και το φιλαράκι, το καλό μηνυματάκι που ήταν να διαβάσω. Ειλικρινά, το Βραχάτη δεν έχει στείλει μηνυματάκι. Ο φίλος μας εδώ, Βαγγέλης, που είχε στείλει ένα μηνυματάκι το οποίο το διάβασα και δεν έχει απαντήσει στο άλλο. Λοιπόν, Μανώλη μου, Γαριφάλου, το επόμενο τραγουδάκι που θα ακουστεί με τον Νότι Σφακιανάκη είναι δικό σου, αλλά είναι τα μηνυματάκια. Ρε σε Μιχάλη, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Είναι ο φίλος ο Νίκος. Ρε σε Μιχάλη, για πες, λέει, για τους πεντάστερους πολίτες. Από Σεπτέμβρη, λέει, τι ετοιμάζουν. Κίνα θα μας κάνουν. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, τι ετοιμάζουν από Σεπτέμβρη, αν θα μας κάνουν Κίνα. Καταρχήν, Κίνα έχει αγοράσει τα πάντα όλα. Οι Κινέζοι αγοράσαν τα πάντα όλα. Όλη η αγορά. Ξέχωρα ότι είχαν μπει πριν κάποια χρόνια με τα εισαγόμενα ρούχα, παπούτσια. Φωνάζανε κάποτε. Περνάγανε οι έμποροι στα χωριά, αντρικά, παιδικά. Σόρουχα, τα έχουν οι Κινέζοι, τα έχουν πάρει όλα. Τώρα όμως οι Κινέζοι που μπήκανε μέσα εδώ στην αγορά έχουν πάρει και τα κίνητα, τα σπίτια μας, τα σπίτια σας. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Τα έχουν πάρει, ναι, έχουν πάρει τα πάντα όλα, έχουν αγοράσει. Πες, για το γούστο τους, για να βγάλουν τη βίζα. Αυτή η βίζα είναι η ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί κάποιο εργοστάσιο δεν έχει ανοίξει. Και εγώ κάτι μαθαίνω. Και εγώ κάτι μαθαίνω τώρα, θα πάω να μάθω κι άλλα περισσότερα. Νίκο μου, αν είναι κάτι παραπάνω, εγώ το διάβασα το μηνυματάκι, ρε Μιχάλη, για πες, ρε, και τους πεντάστερους. Αν είναι κάτι και δεν το έθεσα καλά, μου το ξαναγράφεις. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος είναι καλά. Είναι καλά. Το παιδί με το Mercedes στο ταξί. Αυτά. Εγώ θέλω να είναι καλά. Να απαντήσω για το καζίνο. Έλα, Γαριφάλου, παλικάρι μου, Μανώλη, πατήρ Υιός. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου.

0: Λοιπόν, έχουμε και τη Χρυσοχέρα μας εδώ τώρα. Έχει τα προβληματάκια.
1: Όλοι οι προβληματάκια, μικρά, μεγάλα, με babysitter και τα λοιπά και τα λοιπά έχουμε. Θεματάκια και έχω και μία πείνα. Από Παναγία μου. Γιατί πήρα ένα μηνυματάκι τώρα. Η ώρα ξεκινήσανε τα παιδιά. 11 και κάτι είχα πάρει μηνυματάκι. Ότι ξεκινάνε. Ναι, 11 και κάτι. Σ' ακούμε στο τζιπ και τα ονόματα. Για την Θεσσαλονίκη σταματάμε, λέει η Λάρισα. Πόσο είναι η Λάρισα, να δείτε ότι εδώ δεν ξεφεύγει τίποτα. Εντελώς. Είτε το φέρνουμε έτσι, είτε το φέρνουμε αλλιώς. Και με το κρεβάτι που τρίζει. Το παλιό κρεβάτι. Ήταν τραγουδάκι που, του Πάριου, νομίζω ήταν η Μαρία Μασταντολόφους Κουζέ. Δεν το κάνω το λάθος, ούτε καν θυμάμαι ακόμα. Λοιπόν, τώρα μετράω να δω πόση ώρα είναι η Λάρισα. Ήταν 10 και 20 νομίζω που πήρα μηνυματάκι. 10 ξεκινάει η εκπομπή, 10 και 20 πήρα μηνυματάκι με τον Τιτάνα Οικονομόπουλε. Σταματάνε Λάρισα για φαγητό και έχουν μετά συνέχεια για Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, να προσέχετε θέλω. Να είστε καλά. Και να περάσετε όμορφα και ό,τι πει ο Κούλης επάνω, το πακέτο, να το φέρετε ολόκληρο κάτω. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας και θα ακούσουμε Βασίλη Καρά 20-19 λεπτάκια. Γι' αυτό είπα στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Υπομονή. Μερουλίτσα, Κατοχιανιά, Παγκράτη. Και φωνάζω, λοιπόν, την ένστολη. Ακούσαμε, λοιπόν, Έλενα, ακούσαμε τραγουδάκι, βρε κορίτσι, με τον Αργυρό. Πού ήσουνα, άλλαζες. Τι άλλαζες εκεί την ώρα, έβαζες στολή, τα γαλόνια, τα τέτοια, ε. Άλλαζες, πω, κόπα, πού, ένα βλακιώτικα το είπα, άλλαζε. Μάλλον πήγε να αλλάξει, να φορέσει τη στολή.

Άλλοι τον πάνε τον Πέτρο, άλλοι τον πάνε. Εμείς είμαστε εδώ, ψυχαγωγία, ψυχολογία, να αποφύγουμε και τον Άγιο Πέτρο. Να τον αποφύγουμε. Λοιπόν, τηλεφωνάκι. Μαγκάκι, τι ψοβίρω να μεριά, έτσι. Μαγκάκι και θα ακούσω το τραγουδάκι. Και μπράβο της, χίλια μπράβο. Λοιπόν, αν και δεν φορώ καπέλο, αν και δεν φοράω καπέλο. Λοιπόν, είναι η Μέρη μας να την καλημερίσω, να πω μια όμορφη καλημέρα στην Μέρη από τον Βύρονα, που της βγάζω το καπέλο και μου είπε βάλε αυτό το τραγουδάκι με το Μητροπάνο να τα ακούσεις και θα μου πεις. Λοιπόν, πριν τα ακούσω δεν θα σου πω κάτι άλλο, εκτός από την καλημέρα που σου είπα. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι από τα Μέγαρα να πω μια όμορφη καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Ωραία τα φιστικάκια. Δεν τα έχω φτιάξει ακόμα, Γιώργο μου, τα φιστίκια, φρέσκα φιστίκια, παιδάκια, έτσι. Φρέσκα φιστίκια από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τώρα βέβαια, θα τα σηκώσει η Μίλλερ εκεί, θα πάνε στη Μίλλερ. Να το κάνουμε, να τα βάλουμε, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα. Πάμε. Μητροπάνος, άκουσε το μου λέει αυτό το τραγούδι και θα μου πει. Λοιπόν, εγώ με Ρούλα μου από το Βύρονα, να ευχηθώ τα καλύτερα. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, Μέρη μου. Με την κοράκλα σου. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι και ο σχολιασμός θα γίνει. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα. Καν! Χριστέ μου! Και δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε και αυτό που μου λέμε και θα το λέμε πάντα. Η ατάκα κάνει, η ατάκα είναι η ατάκα. Φέρνει ένα χαμόγελο. Ολαλά! Ολαλά! Ολαλά! Καλό παράδειγμα, είμαι μια

Έλα να το δώσουμε. Έλα, λάθος κάναμε, δεν είναι αυτό. Έλα, δώσ' το λέει. Δεν είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το άλλο. Καλό σου βράδυ, Φραουλίτσα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και όνειρα γλυκά. Λοιπόν, να νυχτήσουμε. Έρχονται οι καλημέρες και δεν θέλω να αφήνω τίποτα. Δεν θέλω να αφήνω τίποτα. Στην Μαρία μας από το Ήλιον. Καλό σου βράδυ, Μαρία.

0: να πει τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, η Μερούλα το μαγκάκι. Έτσι το λέμε τώρα. Η Μερούλα το μαγκάκι από το Βύρονα μεριά. Λοιπόν, Μέρη μου, το βρήκαμε το τραγουδάκι. Ήταν αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, Γερμανία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο για την Έλενα τη Δαλάκα και πάλι. Λοιπόν, εσύ, ταξιτζή μου Βαγγέλη, που δεν σου χάλασα χατήρι για το μηνυματάκι, μπορεί κάποιος τώρα να το εκμεταλλευτεί αυτό που λέω. Θα μου πει, διάβασες το μήνυμα του Βαγγέλη. Πώς ανέβαζε. Και το ξαναλέω, όταν το μήνυμα είναι κόσμιο, να μην έχουμε τίποτα προστήματα, πάντα θα διαβαστεί, πάντα διαβάζεται. Πάντα θα διαβαστεί. Φωνάζω τώρα. Φωνάζω, μ' ακούνε και δίπλα εδώ. Λοιπόν, ένα σταμάτη γονίδι για την Αρκαδία. Λακωνία την Δημητρούλα τραβάει. Εντάξει, τα 1002 δεν το συζητάμε. Τι είναι, όλοι μας. Όλοι μας έχουμε κάτι. Ξημέρωμα Παναγιώτη μου Γερμανία. Δεν μου είπες τόση ώρα διαφορά έχουμε, αλλά δεν πειράζει, δεν το θέλω τώρα. Λοιπόν, Ελλάδα Γερμανία, πόση ώρα διαφορά έχουμε. Δεν το θέλω.
1: Πάλι μόνος μου.
0: Τώρα
1: θα τα πιω.
0: Τώρα πάω σε ένα γηπεδάκι. Τώρα πάω σε ένα γηπεδάκι.

Ποιος κρατάει το πιδάλιο? Ποιος κυβερνάει? Ποιος κρατάει το πιδάλιο? Βαγγέλη μου, είσαι λίγο μουδιασμένος όπως ο φίλος μου ο Γιώργος σήμερα. Αν και διάβασα το μηνυματάκι, μου έρθει θεματάκι. Το βραχάτι είναι εδώ. Θα είναι εδώ, δεν το συζητάμε. Όλοι θέλουμε το χρόνο μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει λίγο το χρόνο του. Βέβαια, ο καιρός περνάει. Αλλά σιγάρα, παιδιά. Και επειδή περνάει, εμείς τι κάνουμε δηλαδή εδώ? Περνάει ο καιρός. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα ακούσατε όλα. Τα ακούσαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Εδώ θα ξεχειμωνιάσουμε. Θα τα λέμε όλα. Θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ποιος κρατάει το πιδάλιο? Έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Ποιος κρατάει το πιδάλιο, έτσι? Ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Ποιος κρατάει το πιδάλιο? Δεν ξέρω, έχεις ορεξούλα σήμερα, έτσι, πραγματικά. Έχεις ορεξούλα σήμερα. Και χαίρομαι. Πραγματικά. Δεν θα σου απαντήσω σήμερα. Θα σου πω αύριο για το πιδάλιο. Τώρα, αν είναι καπετάνιος, αν είναι καπετάνισσα. Το πιδάλιο θα σου πω αύριο ποιος το κρατάει, ποια το κρατάει. Λοιπόν, τώρα και αεροπλάνα πετάνε οι γυναίκες. Και πλοία ολόκληρα οδηγούν οι γυναίκες, άστατα από τα αυτοκίνητα, δεν το συζητάμε. Μπορεί να μην σου δίνουν πολλές γυναίκες προτεραιότητα στον δρόμο να περάσεις. Όταν βρίσκεσαι σε stop, και το έχω πει, δεν αφήνουνε, το έχουνε. Όταν βλέπεις γυναίκα και οδηγάει, δεν δίνει προτεραιότητα πουθενά, εκεί του γρου. Δεν δίνουνε, αλλά οδηγούν και αεροπλάνο και καράβι. Τα υπόλοιπα θα τα θέσουμε αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Πάντα συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Με πίστη, χαμόγελο και τα πάντα όλα είναι αληθινά. Λοιπόν, εντάξει τώρα, είπα ένα τραγούδι, δεν κάνει πάντα τη διαφορά. Τα μηνυματάκια το ένα μετά το άλλο. Το πιδάλιο το κρατάει πάντα, λέει, Παναγία. Παναγία, λέει, γυναίκα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ονοματάκια. Λοιπόν, δεν έχω δει το τελευταίο τραγούδι. Ναι, το τελευταίο. Λοιπόν, μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Πολλές οι πλακέτες και μόνο η χρυσή φτάνει, έτσι. Πολλές οι πλακέτες, ναι, όντως είναι πολλές. Αλλά βάζω πάνω απ' όλα το χρυσό που γυαλίζει. More Than Tax, Καλυψούς 110, Καλυθέα. Για τα φορολογικά, φοροτεχνικά, ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση, με τα στοιχεία σας, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, δίπλα μας και δίπλα σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Στο Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Για πολλά!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας, τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξτε. Και θα φρίξτε, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμάει τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγόσκυλο ή κανένα τσοπανόσκυλο ή κανένα λυκόσκυλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλίτσα. Κάντε άλλη δουλίτσα. Κάντε το σεφ. Κάντε το μελομακάρονο, κάντε το κυδοβοσκό, κάντε το κρουπιέρι, κάντε το καζινάρχη, κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας.
1: Αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι...
0: Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο, έναν κόσμο αποκαρδιωμένο, έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ηθικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίες. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική, ρεαλισμό, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρότατη νοοτροπία ανθρώπων οι οποίοι κάθε μέρα ασχίζουν από εδώ να βγάλουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά να βγάλουν και όλους εσάς στα μικρόφωνα για να πείτε την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ένα 75% του κόσμου σε ένα είδος ηθικής ανεπάρκειας. Είναι το αντίστοιχο σαράκι και μικρόβιο που δέρνει την κοινωνία εν είδη μιας κοινωνικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πρότυπα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλιού του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, φοβάμαι πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια της έλλειψης στόχων δυστυχώς έχει εμποτίσει βαθύτατα και τις νέες γενιές ανθρώπων. Τουλάχιστον ευτυχώς που κάποια από τα νέα παιδιά έχουν μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία όμως που είναι παράτερη ως προς την δημιουργικότητα ενός λαού. Να φύγουν, να ξενιτευτούν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλους κόσμους στα πέρατα της Οικουμένης. Στο 6943-6354-51 τα μηνύματά σας. Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που το 75% είναι φτωχοποιημένη? Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της ιτοπάθειας στις νέες γενιές? Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντιστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την Ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστρο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, η οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα. Ένα τοπίο σεληνιακό. Για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν. Τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομήματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε έναν έκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Όσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας, δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σεληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει στην Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες και να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαράγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες. Ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλινέος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκιάχτρα. Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης. Μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα? Μόνο η Τέρνα και η ΜΕΤΑ. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλινέου. Ο Μητυλινέος στην ενέργεια, ο Μητυλινέος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλινέος στο Βαλλιρικό Όρμο. Βάν τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε το Περιστέρι, από την άλλη το Μητυλινέο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλιναίου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι, ο Περιστέρης και ο Μητυλιναίος. Να τους πάρουμε να τους παντρευτούμε, να τους έχουμε στα κρεβάτια μας, να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε, όλε Μητυλιναίος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός, και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι, και μιλάω για το εργοστάσιο Μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτείοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής: γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την

0: σε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο. Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος με τα μπισκότα Βιολάντα που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες. Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη. Δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω. Ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό. Έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
1: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανείχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το μαξί μου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απόλυσης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

0: Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντισυστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αλτένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες, έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτεφρωτήριο ψυχών και σωμάτων, και δεν βλέπω ούτε μια δήλωση συμπαράστασης από τα πολιτικά κόμματα. Ούτε μια δήλωση συμπαράστασης. Ορίστε, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος είναι ο Τζορτζιώτης? Τι είναι ο Τζορτζιώτης? Ο ταβαντζής περιοχής? Ποιος τον έβγαλε έξω? Γιατί αποφάσισε έτσι το δικαστικό συμβούλιο? Ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού για τη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί μιλάνε μόνο λίγοι? Η κυρία Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή της, είναι από τις λίγες γυναίκες που άνοιξαν το στόμα τους. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι, γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε, και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφοι? Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα? Δεν πουλάει, ε? Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site? Γι' αυτό δεν το έχετε πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατασυρωήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Τυνάχτηκαν αργοστά στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν? Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε? Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια? Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης? Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν ενδυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο? Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο? Ενδυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Κατηγορούμενο. Να το πω πιο σωστά. Κατηγορούμενο. Μέλος των τεκμήριων της αθότητος. Ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική παροταποθήκη, στην οποία να εκτελεστούν πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφε, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε? Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη? Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι Ακούστε τι λένε. Πουλάει αυτό, ε. Πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουνε από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, ε, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική παρτοαποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο το Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται, και το ποιμνιό του. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα τον ξέρω. Α, στο παρελθόν με είχε πάει 2 φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018 θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λέω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις των, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως, το βλέπουν ως δωρεά στους ασουφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Σεβασμιότατο Γαβριήλ, ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα μακαρίτη. Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα η εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες? Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, έναν Μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα ένα Μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θα το ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για ακούστε το.
1: Άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που ένα παιδί βαπτίζεται, μόλις βγαίνει από την κολυμβήθρα, χρίουμε το παιδί αυτό με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι το γνώρισμα εκείνο μέσα από το έλαιο, το οποίο είναι αγιασμένο από την Εκκλησία και τις ευχές της, για να μπορεί να σφραγίζει το βρέφος είτε αγόρι είτε κορίτσι, στα σημεία του σώματός του και να δημιουργεί μια όρατη πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή. Αν λοιπόν κάθε πιστός θέλει να καταλάβει πώς θα ενεργοποιήσει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει λάβει με το μυστήριο του χρίσματος, είναι να μετέχει όσο πιο συχνά μπορεί στη Θεία Ευχαριστία, στο Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν κοινωνάει όσο πιο συχνά γίνεται τον Χριστό και ενώνεται μαζί του, δεν έχει να φοβηθεί ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο, ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
0: χρήμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
2: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
0: Θέλω να κλείσω. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου, είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα, είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της εμβέλειας του κυρίου Γαβρίλ μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προείστατο και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρίστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια ουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας το υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μη μισπλέσας.

Κυρίες και κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη ή θα το πω πιο συγκεκριμένα στην ολότητά του το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις, τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά, πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 δισεκατομμύρια και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα, το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εγώ, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει τον Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κ. Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κ. Λαβράνο. Ξέρετε, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνο. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος της υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και Σοβαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών. Σαν να λέμε κτέλ πατρών, Είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα υπεραστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση που μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν αντλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρώτο εργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκέμβρη του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη Χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησαία αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών, δηλαδή το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8.000. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστού τηλεφωνικού κέντρου. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός μαξιμ. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και τον κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι, κύριε Λάγε? Ορίστε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επίρρυπτο ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ ότι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο ξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο, για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο, στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα το μεγάλο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιε, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε μαρμάγκα? Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε? Έτσι κύριε Λάγιε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγαν να ρίξουν τη μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή, τόσο εύκολα δαπανώνται? Τόσο λίγα είναι? Και ο λαός, και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα παπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο. Να με πάρετε τηλέφωνο, κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα είπαν όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη Τζορτζιώτη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλοδελφίας, τον κύριο Γαβρίλη, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία. Εγώ δεν αποκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο μαφιόζο, για όνομα του Θεού. Εσυφυπόληπτος, επαγγελματίας, δικηγόρος κλπ. Τι γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την ελληνική μαφία? Δεν μπορεί. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν. Τα λεφτά έφευγαν και σφύριζαν πάνω από το κεφάλι του. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου υπήρξε ένα τεράστιο ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος αγόρασε την Μπελχαρά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση για τον Ραφάλ. Μετά ήρθε ο Δένδιας. Αλλά πριν τον Δένδια, κάποιοι λένε ότι το Ταμείο της Μαφίας έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα